0: εκεί meganews1046.gr. Νωρίτερα μιλήσαμε με έναν νεαρό ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία συντάγματος μαζί με περίπου 80 με 100 φοιτητές ακόμα και διαμαρτύρονται για το αύριο. Αφού δεν μας ακούν, τουλάχιστον μας βλέπουν. Τουλάχιστον να μας βλέπουν. Έχουν κατασκηνώσει στην πλατεία συντάγματος ζητώντας το αυτονόητο. Αυτήν την ώρα βρέχει και εκεί. Έχει ξεκινήσει η βροχή σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής. Μίλησα με την πυροσβεστική νωρίτερα, γι' αυτό αργήσατε λίγο να με ακούσετε. Δεν υπάρχουν προβλήματα, ευτυχώς δεν υπάρχουν προβλήματα. Στη Σκιάθο, που σας είπα νωρίτερα, παρασύρθηκαν κάποια αυτοκίνητα, υπάρχει το 112. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή οι καιρικές συνθήκες και εσάς που μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας, με προσοχή στον δρόμο, γιατί οι δρόμοι είναι παγίδες. Οι δρόμοι γλίστραν πάρα πολύ και αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ταχύτητα. Ας φτάσουμε 5 λεπτά πιο αργά στο σπίτι μας. Δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Στο ζήτημα λοιπόν της άρνησης ή της αδυναμίας πολλών οικοκυριών να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης στις πολυκατοικίες οφείλεται κυρίως στο υψηλό ενεργειακό κόστος και στις δυσκολίες στη συγκέντρωση των κοινοχρήστων. Το λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολλοί αυτοί που δεν δίνουν κοινόχρηστα, δεν δίνουν τα πιο απλά, θα δίνουν για πετρέλαιο. Σε πολλές πολυκατοικίες υπάρχουν διαμερίσματα με απλήρωτα κοινόχρηστα ή διαφωνίες μεταξύ των ενίκων και των ιδιοκτητών για το αν πρέπει να ανάψει η κεντρική θέρμανση ή όχι. Αρκετοί στρέφονται σε ατομικές λύσεις θέρμανσης όπως κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, σόμπες καθώς και ξύλα για το τζάκι, όσοι έχουν, για να ελέγξουν οι ίδιοι την κατανάλωσή τους. Το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το επιμελήθηκε ο Μάριος Κωνσταντινίδης και θα ακούσετε ανθρώπους που δεν ξέρουν τελικά αν θα αγοράσουν πετρέλαιο ή δεν θα αγοράσουν καθόλου. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε.
1: Τις μπάλους δεν θα βάλουν, δεν θέλουν, δεν έχουν λεφτά.
2: Θέλουν δύο και δεν θέλουν οι υπόλοιποι τρεις, ξέρω εγώ, πάλι δεν βάζουν.
3: Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα.
4: Τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η τιμή εκκίνησης που ακούνε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαγορευτική.
5: Αυτό το πράγμα τώρα το φετινό δεν είναι κάτι που μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας ή χαμηλό συνταξιούχος ή ο άνθρωπος που κάνει 2-3 δουλειές για να μαζέψει ένα ρημαδό ευρώ, ας πούμε, για την οικογένειά του.
6: Οι έγκυοι διαμαρτύρονται. Πολλοί δεν θέλουν. Οικονομικά δεν αντέχουν.
7: Θα το βάζουμε αντί για 4 ώρες, θα το βάζουμε 2.
8: Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν χρηματιστικά πλέον.
4: Σε αρκετές γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών δεν λείπουν οι διαφωνίες, οι εντάσεις αλλά και μικροκαυγάδες για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν φέτος το χειμώνα.
9: Δεν θέλουν να πληρώνουν καθόλου και δεν βάζουμε.
10: Όχι, εγώ δεν καίω ή δεν είναι ακριβό. Θα προτιμώ να βάλω ένα καλοριφέρ, μπορεί να βάλω το air condition και τέτοια.
11: Δεν βάζουμε πετρέλαιο. Από χάλασε ο καυσίρας και τέλος. Δεν έχουμε λεφτά να τον ανανεώσουμε. Και είναι και ακριβό και το πετρέλαιο.
4: Και όσοι τελικά καταφέρουν να βάλουν, θα το κάνουμε φιδό, αλλά και με δόσεις.
12: Εκεί που πήγαμε 2 φορές σε ένα σπίτι, που θα πάμε 4 και 5, έτσι. Να μακρύνουν τις παραγγελίες, να τις μικρύνουν τις ποσότητες. Ευτυχώς άτοκες δόσεις θα έχουμε, από εκεί πέρα βλέπουμε.
13: Αυτό που βλέπουμε ότι μάλλον θα γίνει είναι όταν χρειαστεί και έρθει η ίστατη στιγμή για να βάλουν, θα βάλουν τη μικρότερη ποσότητα.
4: Μεγαλύτερη αύξηση του πεδώματος θέρμανσης και επιδότηση στην αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
14: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
4: Και εκεί που δεν θα ανάψει καθόλου ο καυστήρας, έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν τις αποθήκες με καυσόξυλα.
15: Είναι διπλάσιος όγκος δουλειά σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος έχει φοβηθεί και προσπαθεί να προμηθευτεί καυσόξυλο, που είναι τουλάχιστον στη δική μου μάτρα οι περσινές τιμές, γιατί τα ξυλά είναι από πέρσι που τα είχα.
16: Θα ανάβουμε περισσότερο το τζάκι, γιατί είναι πιο οικονομικό, θα μας βγει πιο οικονομικά. Η πολυκατοικία χρόνια τώρα δεν ανάβει το πετρέλαιο.
4: Στη φετινή παραλαβή, πάντως, τα καυσόξυλα αναμένεται να δουν αύξηση κοντά στο 10%.

Για να το εξειδικεύσουμε λιγάκι, στις 15 Οκτωβρίου αύριο δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν. Έτσι. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Υπουργό, τον κύριο Ιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους και χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης. Την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Τις δικές τους ανακοινώσεις θα εκδώσουν και τα δηληστήρια που αναμένεται να συνδράμουν με 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενδεχομένως από την κυβέρνηση να υπάρξει και ένα μέτρο έκπληξη, εγώ θα έλεγα, για την ανακούφιση των καταναλωτών από την ακρίβεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα χωρέσει έτσι στα δημοσιονομικά αυτά περιθώρια. Το ερώτημα όμως που παραμένει στο προσκήνιο είναι πόσα χρήματα μπορεί πραγματικά να διαθέσει η Ελλάδα για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η απάντηση δεν είναι καθόλου απλή, γιατί το ποσό αυτό επηρεάζεται και από την Ευρώπη, όχι μόνο από εμάς, και υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και η διστακτικότητα που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα πολλές χώρες για το πόσα θα ξοδέψουν λόγω της όλης κατάστασης με την ακρίβεια και τις αγορές ομολόγων. Θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα πάει και αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι να βοηθήσει τους πολίτες, γιατί όπως ακούσαμε και στα ρεπορτάζ, το πράγμα μιλάει από μόνο του, δηλαδή δεν βοηθάει τίποτα, δεν βγαίνω

μακάρι να είναι κάτω από το 1,75 που λένε οι περισσότεροι, γιατί σκέφτονται στο 1,60. Εκεί. Κάτι είναι όμως και αυτό. Αλλά παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το θέρμανση πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε τα νέα μέτρα να βοηθήσουν τον κόσμο να ανακουφιστεί. Γιατί η ανακούφιση σε αυτό το κομμάτι, και όταν ο χειμώνας είναι 4 μήνες δυνατή, τότε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα.

Έχω γίνει αρκετά ενοχλητικός στο γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του λιμενικού. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι. Ήσυχα είναι μέχρι αυτήν την ώρα. Θα προσπαθώ όσο μπορώ να σας ενημερώνω περισσότερο για εσάς που φεύγετε για τη δουλειά σας, για εσάς που επιστρέφετε, για εσάς που έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο σε μέρος που έχει ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες. Θα προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να ενημερώνω και εσάς, αλλά και θα ήθελα βέβαια και τη δική σας βοήθεια, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, χωρίς εσάς δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, έτσι, ούτε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό στο 211-016-1046 ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα σε Viber και σε WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104.6 studio papaki meganews1046.gr.

0: Με τις καταθέσεις επιζώντων από το τρίτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μιας εργαζόμενης που βρισκόταν στα πίσω βαγόνια, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, η χθεσινή μάλλον, στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης, την προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα βαγόνια και τις συνέπειες που αντιμετώπισαν στη συνέχεια. Στις καταθέσεις τους αναφέρθηκαν τόσο στα σωματικά τραύματα, όσο και στην μακροχρόνια ψυχολογική επιβάρυνση. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή, η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα και πολυτραυματή από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσε ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, κρατώντας μια φωτογραφία του παιδιού της στα χέρια της.
2: Το που συμβαίνει στο παιδί μου, το κλείθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπαν και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχεις χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουν ξαναδεί.
1: Η μητέρα του Γεράσιμου, ο οποίος 3,5 χρόνια μετά νοσηλεύεται σε θεραπευτήριο στη Λάρισα, ζήτησε την τιμωρία των υπαιτίων της τραγωδίας.
2: Η υπαίτη αυτής της τραγωδίας. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει. Πώς ξυπνάνε, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή.
1: Καταθέσει στο δικαστήριο έδωσαν και επιζώντες του δυστυχήματος, οι οποίοι περιέγραψαν τις τραγικές στιγμές που βίωσαν, με μία εξ αυτών η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και την 6 μηνών κόρη της να νιώθει αδιαθεσία και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες των εθελοντών διασωστών που βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθουσα.
3: Ακριβώς δίπλα μου υπήρχε φωτιά. Άκουγα ουρλιαχτά και συνειδητοποίησα πως είχα μωρό. Αλλά δεν είχα μωρό. Αρχίζω να φωνάζω το μωρό μου. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Ήταν κάτω από την καρέκλα.
1: Η δίκη των 36 κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζεται αύριο.

Οι επιζώντες περιέγραψαν τις στιγμές της σύγκρουσης, τη μάχη που έδωσαν για να απεγκλωβιστούν από το τρένο, την οσιλία και τη μάχη που δίνουν ακόμα και σήμερα. Πρώτη στο βήμα ανέβηκε η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, η οποία βρισκόταν στο τρίτο βαγόν της αμαξοστοιχίας. Δήλωσε ότι κατάφερε να βγει από το παράθυρο του τρένου με τη βοήθεια μιας κοπέλας που ήταν συνεπιβάτης της. Δήλωσε ότι όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο σύζυγός της της είπε ότι φαίνεται σαν νεκρή. Ακολούθησε η κατάθεση της Χρυσάνθης Κρεβάικα, εργαζόμενης της καθαριότητας της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μοναδικής επιζήσασας μεταξύ των εργαζομένων του επιβατικού τρένου. Εκτινάχθηκα στην μέση του τρένου. Έχασα τις αισθήσεις μου. Ήμασταν στο τελευταίο βαγόνι. Κατάλαβα ένα απότομο μπαμ. Δεν έκοβε ταχύτητα. Σιγά σιγά υπογράμμισε. Νοσηλεύτηκα. Έμαθα τι έγινε όταν βγήκα από το νοσοκομείο μετά από 2 μέρες. Γενικότερα, οι άνθρωποι που κατέθεσαν ήταν συγκλονιστικοί. Ήταν συγκλονιστικοί. Ακούσαμε την κοπέλα να φωνάζει το παιδί της, το μωρό μου 9 μηνών που είναι το μωρό μου, και ένα παλικάρι προτίμησε να μην βγει για να τη βοηθήσει να βρει το παιδί της, και ακριβώς δίπλα ήταν η φωτιά, και το παιδί, το παλικάρι αυτό γύρισε να τη βοηθήσει να βρει το παιδί της. Τι να πω ρε παιδιά. Η διαδικασία πάντως θα συνεχιστεί αύριο ή μάλλον σήμερα, Τετάρτη, με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι που είχε κάνει, θυμάστε, που είχε κάνει την απεργία πείνας, και καταθέσεις μελών της οικογένειάς του.

Στα Χανιά μας λένε ότι έχει ισχυρή βροχή. Ελπίζω να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Στη Βολισσό της Χίου έχουν ανοίξει ουρανοί. Διαβάζω. Στην Εύβοια, στην Βόρεια Εύβοια από ό,τι φαίνεται, έχει ισχυρή βροχή. Και στην Αττική μας έστειλε ένας φίλος από το αεροδρόμιο ότι εντάξει, δεν βρέχει τόσο. Όχι, δεν έχει βροχή. Γενικότερα είναι κατά τόπους οι καταιγίδες από ό,τι φαίνεται. Αυτό είχαν πει. Η άνεμη ακόμα δεν είναι τόσο δυνατή. Και λέγαμε νωρίτερα ότι γύρω στις 6 θα βγει το δελτίο για απαγορευτικό ή όχι. Αλλά αν έχει 9-10 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο δρομολόγιο. Αλλά θα περιμένουμε, δεν θα το πούμε εμείς. Ουσιαστικά όσοι είναι να ταξιδέψετε θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο στο κατατόπους λιμεναρχείο είτε στην περιοχή που είναι να πάτε ή ακόμη εδώ στον Πειραιά, στη Ραφίνα ή στο Λαύριο, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε τι θα κάνετε με το ταξίδι σας, αν θα φύγει δηλαδή το πλοίο σας. Την ίδια ώρα να σας πω, η ώρα είναι 3 και 24 πρώτα λεπτά, θα σας πω για τον γιατρό ο οποίος κατήγγειλε ότι τον δηλητηρίαζε η πρώην γυναίκα του με ατροπίνη και περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Περιστερίου τα όσα βίωνε τον τελευταίο 1,5 χρόνο από όταν χώρισε από την σύντροφό του, τη σύζυγό του. Υπάρχει ένα βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα που δείχνει τη γυναίκα με μαντήλι, μάσκα, γάντια μέσα στο δωμάτιο, στην κουζίνα του ανθρώπου, να βάζει μέσα στο μέλι ατροπίνη, να βάζει μέσα στη ζάχαρη ατροπίνη, να βάζει μέσα σε φαγητά ατροπίνη. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός την έβλεπε ζωντανά από το κινητό τηλέφωνο, γιατί είχε εγκαταστήσει κρυφές κάμερες. Και αφού είδε ότι γινότανε, ενημέρωσε κάποιους φίλους του στην πολυκατοικία και είπε ότι έχουν μπει μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήξερε ότι είναι η γυναίκα του, έτσι. Τι να έλεγε και στους άλλους τώρα, ότι είναι η γυναίκα του. Και την ακινητοποίησαν και άρχισαν να φωνάζει βοήθεια η συγκεκριμένη γυναίκα. Φώναζε τον πατέρα της, φώναζε τη μητέρα της που περίμεναν 20 μέτρα μακριά μέσα στο αυτοκίνητο και είχαν μέσα και το παιδάκι 3,5 ετών. Είχαν χωρίσει πριν από 1,5 χρόνο και η γυναίκα αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, σκεφτείτε ότι του έβαζε σιγά σιγά αυτή την ουσία. Μέσα στο 25 χρειάστηκε να νοσηλευτεί 3 φορές σε ψυχιατρική κλινική ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ήταν από αυτές τις ουσίες. Το Φεβρουάριο του 25 έως τον Αύγουστο του 26 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμού, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση στην ατροπίνη. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Μάλιστα και η μητέρα του, γιατί είχε τύχει να πάει να φάει στο σπίτι του, του ανθρώπου, του παιδιού της, είχε μείνει κάποια μέρα, παρουσίασε και κάποια συμπτώματα και η μητέρα του συγκεκριμένου άνδρα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι τους τρέλαν όλους το συγκεκριμένο περιστατικό, ειδικά στην ασφάλεια Περιστερίου. Δηλαδή δεν ακούγανε το τι γινότανε και πάθανε σοκ. Συνέχεια έτσι πήγαινε με αντικλείδι και έβαζε στα φαγητά ατροπίνη. Και ποιο το όφελος?

Για να συνοψίσουμε για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερος, όπως λένε, ισχυρά και με βροχές καταιγίδες. Και θα σας πω και σε ποια σχολεία έχουν αποφασίσει από τις περιφέρειες να κλείσουν. Στην Εύβοια, ως αργά το απόγευμα, θα υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση. Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση. Μέχρι τώρα δηλαδή, μέχρι τις 6-7 η ώρα το πρωί. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, όπως είπαμε, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική, πορτοκαλί προειδοποίηση έως το πρωί. Στις Ποράδες, έως το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση και στην Κρήτη, κυρίως στο νομό Χανίων, Ρεθύμνου, ως αργά τη νύχτα, σήμερα τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Η άνεμη θα είναι θυελώδης βόρειο-ανατολική, εντάσεως έως 9 μποφόρ και πρόσχερα τοπικά έως και 10 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό, αλλά θα το μάθουμε στις 6 το πρωί. Έτσι, δεν βιαζόμαστε, μπορεί και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που έχουν αποφασίσει να κλείσουν, αλλά θα είναι με τηλεεκπαίδευση, θα είναι Μαντούδη και Λίμνης και Αγίας Άννας στην Εύβοια. Ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου ανακοίνωσε ότι θα είναι και εκεί τα σχολεία κλειστά, και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αλλά και οι παιδικοί σταθμοί, σε όλες τις βαθμίδες ουσιαστικά. Όμως, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης αργά το βράδυ, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ακούσαμε νωρίτερα ότι θα έχουν πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές στα νησιά, στα Δωδεκάνησα αλλά και στις Κυκλάδες. Με αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά την λειτουργία τους.

Ας διαβάσουμε λίγο το πρωτοσέλιδο των νέων, καθώς είναι σημαντικά όλα αυτά που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά, ούτε χρόνο, ε. Το παρασκήνιο μίας έξωσης, εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Washington Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν την θέση. Ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Έξαρχου για τον ρόλο της στο κάθετο διάδρομο.

Πού κρύβονται τα μυστικά, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Μάλιστα. Το φαγητό τόσο ψηλά. Το μενού του επιδημιολόγου. Μάλιστα. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν. Πριν την επίσκεψη, Φιλίπε ήταν μέσα στις σκηνές η φωτογραφία. Κατά την επίσκεψη, Φιλίπε ήταν όλα μια χαρά και ο κόσμος τον αγκάλιαζε και απλώνε το χέρι του. Στο Παλάσκα, στο πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και το νεροπίστολο, ενώ επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι, που διαμορφώνεται πόσο και για ποιους. Στο Μενίδη, τι έψαχνε ο αστροναύτης? Υποδοχή, αρχαία αγγεία επιστρέφουν από το Ισραήλ. Είχανε και το Ισραήλ δικά μας πράγματα. Μπράβο.

Στο ένθετο, ομάδα Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72, αποθέωση Ζότς και νέα νίκη, Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102 με φοβερή ανατροπή. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει εισιτήρια για το μάτς με την Μαρσέγ και θα σας πούμε αργότερα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τις παλινοδίες που έχουν γίνει από την ομάδα της Μαρσέγ. Σαχτάρ ΑΕΚ ψάχνει αποτέλεσμα στο Λονδίνο. Μάλιστα. Πάντως, στο Βαλένθια Ολυμπιακός ήταν πίσω Ολυμπιακός 28 πόντους, κατάφερε, το γύρισε, πήγε στην παράταση. Κλεψιά, κανονική. Ωραία, φίλε.

Και επειδή είπα ότι θα διαβάσουμε την ανακοίνωση, να σας πούμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε νέα ανακοίνωση καταγγέλλοντας τις παλινοδίες των γαλλικών αρχών στο ζήτημα της παρουσίας των ερυθρόλευκων οπαδών στη Μασσαλία για τον αγώνα με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Δύο ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα της ομάδας μας με την Olympique de Marseille και ενώ είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις 10 ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας τους της απόφασης, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού, συμμορφούμενοι με την αρχική απαγόρευση, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές κρατήσεις, υφιστάμενη σημαντική οικονομική ζημιά. Εκατοντάδες φιλάθλοι μας που βρίσκονταν ήδη στη Μασσαλία αναχώρησαν για την Ελλάδα, ενώ άλλοι ματέωσαν την προγραμματισμένη μετάβασή τους. Και τώρα, μόλις δύο ημέρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, οι ίδιες αρχές που επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και για να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων μας, ανακαλούν την απόφασή τους και επιχειρούν να επιστρέψουν και να επιτρέψουν την παρουσία ενός πολύ περιορισμένου πλέον αριθμού Ελλήνων φιλάθλων σε μια πόλη όπου, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών, βρίσκεται εκτός ελέγχου και υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι επεισοδίων και βίαιων συγκρούσεων. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θεωρεί ότι υπό τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των φιλάθλων μας, είτε όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία είτε και όσων σκόπευαν να ταξιδέψουν εκεί. Οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφαλείας και είναι προφανές ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους της σε κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο καλούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη και όσους δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι μέσα σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας δεν θα παραλάβει εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα.

Καλό ξημέρωμα και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αν ξυπνήσατε τώρα για τη δουλειά σας ή τώρα επιστρέφετε για το σπίτι σας, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση σε όσους ξυπνήσατε τώρα. Καλή δουλειά, με προσοχή στους δρόμους, ψυχαλίζει, δεν έχουν έρθει τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι αυτή την ώρα είναι όλα καλά. Μιλώντας νωρίτερα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μου είπαν ότι δεν έχουν χρειαστεί καθόλου και τους είπα μάλιστα να μην αχρίαστη να είστε, γιατί ευτυχώς τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν ξεκινήσει, όπως είπαν, χαρακτηριστικά. Και όπως το βλέπουμε και εμείς από τα μηνύματά σας και από κάποια site, τα επαρχιακά site που μπαίνουμε και βλέπουμε, κοιτάμε, προσπαθούμε και εμείς να ενημερώσουμε με κάθε τρόπο για να είναι άμεση η ενημέρωσή σας. Δεν έχει χρειαστεί λοιπόν η πυροσβεστική να επέμβει πουθενά. Ακόμα και στην Αττική, σε κάποια σημεία τα οποία χρειάστηκε να επέμβει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είχαν φροντίσει περισσότεροι δήμοι και οι περιφέρειες να καθαρίσουν και αυτά τα λούκια, από τα φερτά υλικά που μαζεύονται, και έτσι ευτυχώς κατάφεραν πολύ γρήγορα να φύγουν τα νερά, να μην πλημμυρίσουν πουθενά. Είχαμε δηλαδή αυτές τις εικόνες που βλέπαμε κάθε φορά, δεν τις είδαμε ευτυχώς σήμερα καθόλου. Σε πολλά σημεία βρέχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση. Σε ολόκληρη τη χώρα βρέχει, και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και στην Αττική έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ιδιαίτερη μόνο προσοχή στον δρόμο για όσους οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά σας, ή εσείς που εργάζεστε πίσω από το τιμόνι, όπως είναι οι οδηγοί ταξί, είναι οι οδηγοί των μεγάλων φορτικών που βγαίνουν εκτός Αττικής, που ταξιδεύουν. Ιδιαίτερη προσοχή, και μία μέρα ακόμα είναι και όλα θα πάνε καλά.

Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με την με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν το έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο τη ζήτησαν να παραιτηθεί? Και έκατσα και το ψάξα λιγάκι. Και το δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδειχνε σαφή ενόχληση για όσα καταλογίζονται στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ και ήρθε και η απόφαση του Λευκού Οίκου με την οποία ζητήθηκε από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να παραιτηθεί, λέγοντας μάλιστα: ζητήσαμε από την πρέσβη Γκυλφόιλ να παραιτηθεί. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή τύχη, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τώρα, το παρασκήνιο ποιο είναι το θέμα μας? Είχε προηγηθεί, λέει, σερή δημοσιευμάτων, αρχικά με την αμερικανική Wall Street Journal και στη συνέχεια η Daily Mail, αλλά και δύο ερωτήσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνσή της αν επαληθευόταν όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Τα χτυπήματα, λέει, της Wall Street Journal άρχισαν πριν από 15 μέρες με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, στο πλαίσιο ενεργειακών συμφωνιών με κυβερνήσεις των Βαλκανίων, προωθούσε επίμονα τη συνεργασία με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία. Το δεύτερο χτύπημα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια εφημερίδα να υποστηρίζει ότι η Kimberly Guilfoyle ζητούσε επίμονα από χορηγό του κινήματος MAGA το ποσό των $100,000 για να αποπληρώσει την πιστωτική της κάρτα

είσαι υποσχόμενη στον κύριο Ντίτερς ανταλλάγματα. Άμεση ήταν η απάντηση βέβαια της κυρίας Γκυλφόιλ. Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβη Κίμπερλι Γκυλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για τους λόγους και συμβουλευτικές εργασίες που διεξήγαγε με τον ίδιο πριν πάρει το χρήσμα της πρέσβεως. Ο κύριος Ντίτερς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα και να επιτευχθεί όχι μόνο στην πρέσβη αλλά και στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τίποτα? Εγώ προσωπικά όχι.

Η πρώτη αντίδραση ήταν μέσω της πλατφόρμας X. Η πρέσβης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παρέτησή της. Εκεί δηλαδή ανακοίνωσε την παρέτηση στο X. Μάλιστα. Συγγνώμη. Υποστηρίζει στην ανάρτησή της ότι οι καταγγελίες εις βάρος της είναι ψευδείς και ότι προτίθεται να υπερασπιστεί στεναρά τον εαυτό της. Στην ανάρτησή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, απαντώντας στις κατηγορίες που έχουν εκφραστεί εις βάρος της για μη σύνομη συμπεριφορά. Η θητεία μου ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που με εμπιστεύτηκαν το εξωτερικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου, λέει μεταξύ άλλων. Ουδέν σχόλιο είναι η απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών για το θέμα.

Όπως στην Ελλάδα δίνουμε κίνητρο για να φύγουμε από τις πόλεις και να πάμε να ζήσουμε είτε σε νησιά της Δωδεκανήσου ή στις Κυκλάδες και να πάρουμε 10.000 ευρώ για να γίνει μετακίνησή μας οικογενειακός και για κάθε παιδί να πάρουμε κάποια χρήματα, στη Σουηδία γίνεται κάτι διαφορετικό. Η Σουηδία προσφέρει 600.000 κορώνες σε κάθε μετανάστη ο οποίος βρίσκεται στη χώρα. Οι 600.000 κορώνες είναι γύρω στους 55.000-54.000 ευρώ. Τους δίνουν 600.000 κορώνες για να φύγουν από τη Σουηδία. 600.000 κορώνες, δηλαδή 54.000 ευρώ για να παραιτηθεί από την άδεια παραμονής τους. Είναι πολλοί που το κάνουν. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις στην Σουηδία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι. Πολλοί από αυτούς φεύγουν.

0: Η ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην παρέα μας είναι η Ευαγγελία Κοβέου που έχει τη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να γράψετε 69 81 04 1046 στο Viber ή στο WhatsApp ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio παπάκι meganews1046.gr. Ενώ το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Ευτυχώς δεν είναι τόσο μεγάλο το κύμα της καταιγίδας, της βροχής ή του ανέμου μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και κυρίως στο Γκίσα Μοχανίων και γενικότερα στα Χανιά. Και γενικότερα υπάρχει και στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στο νότιο Αιγαίο ασθενείς βροχοπτώσεις, στην Πελοπόννησο κυρίως, ψυχάλες ουσιαστικά. Στη Βιωτία έχουμε βροχή, αρκετή βροχή, χιονόνερο έχουμε στον Παρνασσό. Γενικότερα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Δεν έχει έρθει το μεγάλο κύμα. Εδώ είμαστε και σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλήσαμε για τα κλειστά σχολεία στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Μιλήσαμε για τα κλειστά σχολεία που θα υπάρχουν για λόγους ασφαλείας στην Εύβοια, κυρίως στο Μαντούδι και στην Αγία Άννα. Στην Αθήνα δεν έχουμε προβλήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει δεχτεί περισσότερες από 10 κλήσεις, όχι για απάντηση υδάτων, αλλά για κυρίως με τον άνεμο που υπήρχε κάποια δέντρα, χωρίς ευτυχώς να δημιουργήσουν ζημιές. Μόνο στη Σκιάθο είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε το 112 στη Σκιάθο, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα αυτοκίνητα τα οποία παρασύρθηκαν από κάποιους χυμάρους. Δεν κινδύνευσαν, εννοείται, ανθρώπινες ζωές, εννοείται. Και στις 6 το πρωί θα ξέρουμε αν θα γίνουν τα δρομολόγια από Λαύριο, Ραφίνα και Πειραιά. Γι' αυτό όσοι είναι να ταξιδέψετε θα επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τα κατατόπους λιμεναρχία ή με τα πρακτορία ταξιδίων για να σας ενημερώσουν. Μην κατέβετε στο λιμάνι χωρίς λόγο.

0: Σε πόλεμο με διάσπαρτες με τοπικές συγκρούσεις. Σε καθημερινή βάση εξελίσσεται η προεκλογική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζονται όπως φαίνεται για σκληρές μονομαχίες με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς. Η άγρια κόντρα απογειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες όταν η Χαρλάου Τρικούπη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της Ελλάς με αφορμή το άρθρο που του επί χρόνια στενού του συνεργάτη στην εφημερίδα των συντακτών, και αναφέρομαι στον Θανάση Καρτερό, τον οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ας ακούσουμε το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Η φωτιά που σιγοκαίει εδώ και εβδομάδες στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο φούντωσε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβάζει σήμερα την ένταση με αφορμή το άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου και επί χρόνια συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού. Ο πρόεδρος του Πασόκ, χωρίς να κατονομάζει ούτε τον αρθρογράφο ούτε και τον πρόεδρο της Ελλάς, άφησε ξεκάθαρες αιχμές εναντίον τους, ενώ αναφέρθηκε και στις συγκρούσεις του κυρίου Τσίπρα με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2010.
2: Παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας, Πινοσέτ.
1: Λίγες ώρες νωρίτερα, από την Κρήτη όπου και περιοδεύει, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε μονομερό στη λήξη των εχθροπραξιών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί το Πασόκ αντίπαλό του, αλλά μόνο την κυβέρνηση. Στέλνοντας μήνυμα προς τα στελέχη της Ελλάς για να αποφεύγουν την ένταση.
3: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς.
4: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα.
1: Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σχετικά με το επίμαχο άρθρο και το πιανού της απόψης εκφράζει επιχείρηση ο Θανάσης Καρτερός, που επιτέθηκε εκ νέου κατά του Προέδρου του Πασόκ.
5: Και για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
1: Παρά τη σκληρή γραμμή της ηγεσίας, αρκετά στελέχη του Πασόκ επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα, στρέφοντας τα πυρά τους προς την κυβέρνηση.
6: Θα πρέπει να μην αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από το πραγματικό πολιτικό ζήτημα, που είναι η πολιτική διαφωνία και αντιπαράθεση απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία κάνει διαρκώς τη ζωή μας χειρότερη.
1: Έκκληση προς τις δύο πλευρές, ώστε να μην προκληθεί χάσμα που δεν θα γεφυρώνεται μετά τις εκλογές, απευθύνουν ιστορικά στελέχη του Πασόκ και της αριστεράς.
0: Μόλις μας έστειλαν μήνυμα από το Χίο και μας λέει ότι έχουν ανοίξει ουρανοί, βρέχει καταρακτοδός, και νωρίτερα όταν ξεκινήσαμε στις 2 ώρα την εκπομπή βγάλαμε τον δικηγόρο, ο οποίος ο Τάσος Γιακουμής, που φαίνεται στα βίντεο που έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι με την ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι, και ήταν αρκετά μεγάλο το πρόβλημα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιακουμής, ο Τάσος Γιακουμής, ο δικηγόρος, όπως σας είπα, που είχε πάει για μια υπόθεση ενός πελάτη του, μας είπε ότι έβρεχε πάρα πολύ εκείνη την ώρα έξω από το αεροδρόμιο και μπήκε μέσα να προστατευτεί, γιατί θα έφευγε, όπως και κάποιοι άλλοι το έπραξαν, αλλά τελικά χρειάστηκε να ανοίξει την ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο. Και πάλι καλά που δεν υπήρχε κανένα θέμα με καμιά ηλεκτροπληξία και γινόταν η τραγωδία μεγαλύτερη.

Νωρίτερα μιλήσαμε και με έναν φοιτητή ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, ο Πάνος Κρεμίδας. Βρίσκεται μαζί με τουλάχιστον 80 συμφοιτητές του στην πλατεία Συντάγματος και διαδηλώνουν για τα αυτονόητα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Αυτή την ώρα έχει όχι τόσο έντονη βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας όσο είχε νωρίτερα. Τα παιδιά παραμένουν στις σκηνές, στην πλατεία Συντάγματος, και όπως είπαν θα παραμείνουν μέχρι και τις 7 το πρωί. Αυτό που όμως διάβαζα σήμερα είναι ότι η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι θα υπάρχει μια χρηματοδότηση όπου θα φτιαχτούν 196 κλίνες σε φοιτητική εστία, πλήρως προσβάσιμη σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για φοιτητές και φοιτητρές με αναπηρία, σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους και ανακαινισμένο φοιτητικό εστιατόριο που θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 2.500 δικαιούχους. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα είναι για το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πρόσθεσε επίσης ότι το Πάντιο Πανεπιστήμιο πρόκειται να αποκτήσει για πρώτη φορά δική του εστία κοντά στο Μάιο. Για τις μεταγραφές είπε ότι μετακινήσεις, το θέμα είναι ότι, εντάξει, οι μεταγραφές και οι μετακινήσεις, το θέμα είναι ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γραφτεί ακόμα. Κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά, και αυτό λένε και ξαναλένε. Μιλάμε για 420 άτομα που δεν πήγανε στην Πάτρα, και όπως μας είπε νωρίτερα ο φοιτητής, δεν είναι μόνο οι 420 της Πάτρας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, από την Ξάνθη στην Αθήνα, από οποιαδήποτε πόλη στην Αθήνα, και πολλοί δεν έχουν γραφτεί ακόμα, γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι, δεν μπορούν να πληρώνουν τα υπέρογκα ποτά ποσά που ζητάνε για ένα σπίτι 20-30 τετραγωνικά, και προτιμούν να μείνουν στην περιοχή τους και ίσως να κάνουν αίτηση για να πάνε, αν υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο πιο κοντά στην περιοχή τους. Όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει ακριβία, υπάρχει μεγάλη, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους γονείς. Όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον ένα χρόνο, προσπαθούσαν αυτά τα παιδιά για να περάσουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, και βλέπουν ότι κάτι δεν γίνεται, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και έτσι οι υπόλοιποι φοιτητές έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν. Σήμερα θα είναι μέχρι τις 7 το πρωί, αφού δεν τους ακούν, τουλάχιστον να τους βλέπουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ενώ στις 21 του Οκτώβρη θα είναι στο Πανεκπαιδευτικό το Μεγάλο, θα συμμετέχουν πάρα πολλοί φοιτητές, γιατί θα είναι και καθηγητές, θα είναι και από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα συμμετέχουν όλοι στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, όπως σας είπα, στις 21 Οκτώβρη.

Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ποια σχολεία θα είναι κλειστά σήμερα και λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για το κίνδυνο μη δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα για μαθητές και καθηγητές. Προληπτικά λοιπόν, και θα γίνει με τηλεκπαίδευση, όπου μπορεί να γίνει βέβαια, γιατί δεν υπάρχει σήμα σε πάρα πολλές περιοχές και αυτό υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, στις περιοχές που θα είναι κλειστά τα σχολεία είναι στην Εύβοια, είναι στο Μαντούδι Λίμνης Αγίας Άννας, στην Κίμη Λιβερίου, στις Σποράδες, στην Σκιάθο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία και σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Σκόπελο, με απόφαση του Δήμαρχου. Επίσης, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου υπέγραψε το χαρτί που λέει ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το μέτρο είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους, το λέω και πάλι, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους. Τώρα, τι ισχύει για την Αθήνα, για να ξέρετε και για την Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για το οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Οι αρμόδιες αρχές και οι κατατόπιοι δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη και θα δουν αν θα το κάνουν ή όχι. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν παραπάνω. Αυτό που λένε είναι ότι ζητούν προσοχή από όλους τους πολίτες και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είμαστε καλά. Είμαστε καλά μέχρι τώρα, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, η πυροσβεστική δεν έχει χρειαστεί να παρέχει καμιά βοήθεια πέραν από το απόγευμα, χθες το απόγευμα που είχαμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε όλη την Αττική, 15 κλήσεις, αλλά όχι για πλημμυρισμένα σπίτια, έτσι. Ούτε φρεάτια έχουμε δει, είναι τα περισσότερα από ό,τι φαίνεται τα καθαρίσανε, γιατί όλη την εβδομάδα μιλούσανε για αυτή την κακοκαιρία. Και αν μη τι άλλο, έπεσαν σκληρά στη δουλειά και από την περιφέρεια και από τους δήμους και κατάφεραν οι περισσότεροι να καθαρίσουν τα φρεάτια τους και έτσι φεύγει το νερό πολύ πιο εύκολα, χωρίς να πλημμυρίζει κανένας δρόμος.

0: Δεν αναφερθήκαμε καθόλου για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση, καθώς είναι στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ τους και πέραν από το οικονομικό σκέλος είναι και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά και οι ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες από τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων αποτέλεσε το δεύτερο βασικό σκέλος της συζήτησης, καθώς η διαχείριση των τραγουδιών μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. 2 και πλέον εβδομάδες μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, η ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα δείχνει πλέον οριστική. Κάτι που δεν το θέλαμε, έτσι. Δεν το θέλαμε καθόλου. Το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας παρεμβαίνει δυναμικά, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των οικονομικών απαιτήσεων του συνθέτη, ενώ παράλληλα διαγράφει τις επόμενες νομικές και καλλιτεχνικές κινήσεις της. Οι κατηγορίες για εκβιασμό και τα υπέρογκα ποσά, όπως λένε από την πλευρά της Άννας Βύση, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, βέβαια, οι δύο πλευρές, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση γέφυρας. Είναι και τα χρήματα για εκβιασμούς και υπέρογκα ποσά, όπως λένε. Η πηγή της έντασης εντοπίζεται μόνο στις οικονομικές απαιτήσεις που προέβαλε ο συνθέτης λίγο πριν τη συναυλία. Και όλα αυτά είναι από το περιβάλλον της κυρίας Βύση.
1: Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί.
2: Ο πόλεμος της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που ξεκίνησε από τη συναυλία στο ΆΚΑ και έφτασε μέχρι το κατόφλι της ΑΔΕ, η οποία ξεσκονίζει τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα των δύο καλλιτεχνών, οξύνεται αντί να αποκλιμακώνεται όσο περνούν οι ημέρες. Ο Νίκος Καρβέλας περνάει στην αντεπίθεση και μιλώντας στο Μέγκα και την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι χρεώνει στην Άννα Βύση τις διαρροές των τελευταίων ημερών για τις οικονομικές αξιώσεις του επί της συναυλίας αλλά και για τις αναφερόμενες φορολογικές εκκρεμότητες.
3: Μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια η Άννα παραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκυμένων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αλήθειας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Στο βαθμό που η Άννα Βύση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθότητα. Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας χαρακτηρίζουν.

0: νέα τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την πρώτη εμφάνιση της ανασβήσης στα social media από την ημέρα που ξέσπασε η κόντρα με ένα δημοσίευση αυτού του βίντεο με τραγούδι του οποίου τους στίχους δεν έχει γράψει ο γνωστός συνθέτης.
1: Δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν τη συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μία στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται. Λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις.
0: Ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση ανεξόφλητη ή αρρυθμιστή.
1: Μήπως δεν είναι αθλειότητα τα κατευθυνόμενα συνοδευτικά δημοσιογραφικά σχόλια που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα οποία περιουσιακά μου στοιχεία όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου να είναι αποτέλεσμα γενεοδορίας της άνασβησή.
2: Αρκετά στεναχωρημένοι. Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές. Δεν θα πραγματοποιήσει ακόμα κάποια εμφάνιση. Όταν έρθει η ώρα να εμφανιστεί, θα δούμε τότε τι θα γίνει με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
0: Αυτό το τραύμα φαίνεται πως θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί.

Επειδή νωρίτερα σας έλεγα για την εικόνα που είδα από την Κρήτη με τους ξυπόλυτους μετανάστες που περιμένανε κάτω από ένα σιδερένιο υπόστεγο τα παιδιά, τις εγκύους, τις γυναίκες, γενικότερα τα βρεφάκια, 150 περίπου άτομα, να σας πω ότι επικρατούν ασφυκτικές συνθήκες. Επικρατούν ασφυκτικές συνθήκες και ουσιαστικά και για την Κρήτη μιλάω και γενικότερα και για τη Λέσβο, όπου μεταφέρονται πολλοί για να ζητήσουν ουσιαστικά το πολιτικό άσυλο. Αυτήν την ώρα μέχρι αυτήν την ώρα βρίσκονται περισσότεροι από 1500 αλλοδαποί μετανάστες στην Κρήτη. Πολλοί εξ αυτών έχουν φύγει, έχουν πάει στα Χανιά. Στην Ιερά Πέτρα έχουν 1000 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι 1000 οι αφίξεις τις τελευταίες ημέρες. Και ένας χώρος που λέγεται Αγρέξ, είναι αποθήκες της Αγροτικής Ένωσης, είναι τουλάχιστον 500 άνθρωποι, συν τις 150 που είδαμε σήμερα, τώρα πριν από λίγη ώρα. Και ο Ερυθρός Σταυρός έχει στήσει σκηνές. Μετά υπάρχει και στα Χανιά το άλλο σημείο. Υπάρχει μία, πώς να το πω, η παλιά, το πολιτιστικό κέντρο που είχε γίνει και εκεί καταγραφής και διαμονής των μεταναστών. Εκεί έχουν περάσει τουλάχιστον τις 1800 ψυχές, ίσως και παραπάνω. Και όταν έχεις 1000 αφίξεις μέσα σε μια εβδομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται μετά. Λέμβος εντοπίστηκε με 63 άτομα, Λέμβος με 100, Λέμβος με 70. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται και πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία. Από εκεί καταγράφονται και μετά πηγαίνουν, κάθονται μια εβδομάδα, όσοι απελάσεις δεν γίνονται και έρχονται προς την ενδοχώρα. Δεν ξέρω. Επειδή λέμε ότι δεν έρχονται. Κάθε μέρα όμως έρχονται σε ελεγχόμενες δομές. Το Καράτεπέ αυτή τη στιγμή έχει 1392 άτομα, ενώ θα έπρεπε να έχει 500. Το Καράτεπέ εννοώ είναι στη Λέσβο, είναι στη Μυτιλίνη μέσα, λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλίνης. Μιλάμε τώρα για 1321 ανθρώπους που ζήτημα να παίρνει 500 άτομα.

Ένας φίλος έστειλε μήνυμα τώρα στο κέντρο, απόλυτη ηρεμία, ευτυχώς απόλυτη ηρεμία, το βλέπουμε κιόλας, είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, είναι τα παιδιά, οι φοιτητές που είναι στις σκηνές, στο κέντρο. Υπάρχει κίνηση, αρκετή κίνηση, όμως λέω και πάλι ευτυχώς, το λέω συνέχεια, το λέω, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν ξεκινήσει και ελπίζω να μην ξεκινήσουν, έτσι, το ελπίζω, όχι για να πω ότι κάνουν λάθος οι μετεωρολόγοι, ελπίζω να μην είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που και όλα τα προληπτικά αυτά μέτρα, τουλάχιστον να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά είχαμε πάρει τα μέτρα. Εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο.

not cool. That's not cool.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Χαρασταφανής και μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου που είναι στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μέχρι αυτήν την ώρα είναι όλα καλά, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί προσπαθούμε σήμερα μην μιλάμε πάρα πολύ, να επικοινωνούμε συνεχώς με γραφεία τύπου αλλά και πυροσβεστική και αστυνομία και λιμενικό για τη δική σας ενημέρωση, για εσάς που είστε έξω, για εσάς που θα φύγετε για τη δουλειά σας σε λίγη ώρα, έχετε ξυπνήσει, πίνετε τον καφέ σας και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των αθλητικών και των απογευματινών. Αυτό που ήταν το βασικό που κρατάμε είναι ότι στη Σκιάθο μόνο υπήρχαν κάποια προβλήματα και στα υπόλοιπα σημεία, στην υπόλοιπη χώρα δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια να παράσχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Σκεφτείτε ότι μόνο από το δυνατό άνεμο είχαμε κάποιες αποκολλήσεις από φερτά υλικά ουσιαστικά από τις ταράτσες και κάποια δέντρα που έπεσαν, που έσπασαν από τον δυνατό άνεμο χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα σε περιουσίες, ενώ να πέσουν πάνω σε αυτοκίνητα. Δεν χρειάστηκε να γίνει καμία απάντηση υδάτων και ενώ τα περισσότερα σχολεία που θα κλείσουν είτε σε Εύβοια, είτε σε Κυκλάδες, είτε σε Δωδεκάνησα είναι καθαρά προληπτικά για κανέναν άλλο λόγο. Δεν υπάρχουν προβλήματα τέτοια και πάντα σκέφτονται όλη την ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών και κατά τη μεταφορά τους στο σχολείο. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να γράψετε στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981041046 ή meganews104.6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Στο τηλέφωνο 211-016-1046 μπορείτε να μας πείτε αυτό που βλέπετε γύρω σας, αυτό που θέλετε να μας καταγγείλετε και γενικότερα αν θέλετε να βοηθήσετε και εμάς, γιατί είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Είστε στο Mega 104,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί.

Λοιπόν, προθεσμία πήραν προκειμένου να απολογηθούν μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι δίωξη αυτών θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23. Η εξέλιξη δρομολογήθηκε έπειτα από το αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών που χειρίζεται τη δικογραφία για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων. Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στο υποκατάστημα της οδού Σταδίου. Και μιλάμε για το υποκατάστημα της Μαρφίν της οδού Σταδίου. Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι τρεις κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις με βάση το νέο κατηγορητήριο. Με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο θα κρίνει εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων.

ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, φίλε μου. Μας λέει ότι βρέχει στη πάρα πολύ στη στενή Ευβοίας. Ισχυρότατη βροχή, ισχυρές καταιγίδες αυτήν την ώρα. Ελπίζω να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Εγώ να σας πω ότι βλέπω ότι στην Χίο και εκεί υπάρχουν καταιγίδες, όπως υπάρχουν στη Σχοινούσα, στις Κυκλάδες γενικότερα, στην Ηρακλιά και στα Χανιά, που εδώ και αρκετή ώρα το λέμε και το ξαναλέμε. Στις περιοχές αυτές, στα Χανιά, είχε πληγεί η περιοχή αυτή πριν από μερικές ημέρες, δεν είχε στεγνώσει καν το νερό, η τόνη νερού. Ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα και στα υπόλοιπα, γιατί βλέπουμε ότι ξεκίνησε το φαινόμενο σιγά σιγά και βλέπουμε ότι κατεβαίνει, γιατί νωρίτερα ήταν στην Σκιάθο, πήγε προς την Εύβοια και αρχίζει και κατεβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ είμαστε, οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μας στείλετε για την περιοχή σας. Υπήρξαν κάποιες μικροδιακοπές ρεύματος, οι τεχνικοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Δεν έχουμε αναφορά αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν βλάβες στην ηλεκτροδότηση. Είχαμε νωρίτερα ένα μήνυμα από την Αρτέμιδα, για να είμαστε λίγοι, στείλει κάποιος, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αν μας ακούτε βέβαια και έχετε πρόβλημα, και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας έξω, τόσο εμείς είμαστε η φωνή σας από εδώ. Λοιπόν, ακούτε Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες το 24ωρο ζωντανή ενημέρωση, για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Μάλιστα. Και είναι η περιοχή με τις κατασκηνώσεις. Καλά, τώρα εντάξει, κατασκηνώσεις δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν έχουν ρεύμα ακόμα. Και εμείς νωρίτερα επικοινωνήσαμε, μας είπαν ότι προσπαθούν να διορθώσουν τα πάντα σε όλη την Αττική. Τρέχουν δεξιά-αριστερά. Ελπίζω, φίλε Γιάννη, να βοηθήσουν.

Όσο έχουμε τα μάτια μας στον χάρτη για τα μετεωρολογικά δεδομένα, όσα καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είμαστε και ειδικοί, θα ρίξουμε και μια ματιά για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να ακούσουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, γιατί είχαμε και τις δύο επιτυχίες των δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού που έκλεψε στην παράταση την νίκη από τη Βαλένθια, αλλά και την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο Βελιγράδι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως των σπορ. Με θρυλικό τσαμπουκά, Ολυμπιακός 102-97 τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι το γύρισαν από το μείον 28 στην αρχή της επανάληψης και κατάφεραν με καρδιά να πάρουν ένα τεράστιο διπλό. Ο Φουρνιέ 23 πόντους έδωσε το σύνθημα για την επική αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων, σπουδαίος ο Μοντέρο. Με οδηγό την άμυνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 72-75 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, προσέχοντας τα μετόπισθεν και παρέμεινε αίτητος στην Ευρωλίγα. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους, ο Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Φαλ, από τους Σέρβους πάλεψε ο Χέις.

Μην πάτε στην Μασσαλία. Αδιανόητα πράγματα από τη γαλλική αστυνομία που χθες το πρωί σήκωσε εντελώς ξαφνικά απαγορευτικό για την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Προς το βράδυ, τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης οργίασαν ότι οι τοπικές αρχές έκαναν πίσω, η ΠΑΕ. Με χθεσινή βραδινή ανακοίνωση έκανε λόγο για ανεπαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των φιλάθλων μας και ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδεύσει στη γαλλική πόλη για λόγους ασφαλείας. Αλλαγές με μέτρο. Τι ετοιμάζει ο Αλγκουαθίλ για την αυριανή μάχη της Γαλλίας. Η απόφαση για τον Φορ και για τα άκρα της επίθεσης. Μάχη στο Λονδίνο. Ο Νίκολιτς στάθηκε στην έντονη κυτρινό-μαύρη παρουσία που θα υπάρχει στις εξέδρες του Stamford Bridge για τον απόψινό αγώνα με την Σαχτάρ για το Champions League. Είναι στην τηλεόραση του Μέγκα στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα το δείτε. Διαθέσιμος ο Βάργα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί. Κόλτα. Το καλύτερό μας αυτό ενώ του Ραν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με εξαιρετικό προπονητή.

Διαστημική Μπαρτσελόνα, απίθανη εμφάνιση από τους σούπερ φορμανισμένους Καταλανούς που αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ διέλυσαν στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά 1-4. Απρόβλεπτη γκέλα της Μπάγερν στην Νορβηγία κόντρα στη μαχητική Βίκινγκ 3-3. Σπουδαίο διπλό τη Μπριζ επί της Ίντερ 3-4. Έλα, έλα. Περιστέρη με νύχια έπαιξε καταπληκτικά στο δεύτερο μέρος και πήρε τη μεγάλη νίκη 85-82 επί της Βαρέζε μέσα στην Ιταλία.

το BCL περιμένοντας, παραμένοντας αίτητη στην διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άμυνα και έχασε 95-86 από την Λιετκά Μπελής, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο Euro Cup.

θρίλε των θαυμάτων Ολυμπιακέ. Έπος από μείον 28, ποτέ άλλοτε τέτοια ανατροπή. Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Τον πρωταθλητή Ευρώπης θα το σέβεστε. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν απίστευτη ποιότητα, ψυχή και αντοχή από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και έφτασαν σε ανεπανάληπτο θρίαμβο στην παράταση. Φουρνιά και Μοντέρο οργίασαν, Κοβική, Σάσα, Παπα-Νικολάου και Διαγέ. Αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, νίκησε και τους διαιτητές ο θρύλος. Έκλεισε το σπίτι της παλιάς του ομάδας ο Γιάν Μοντέρο με 26 πόντους.

Φύγετε από τη Μασσαλία ή ακυρώστε το ταξίδι σας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις γαλλικές αρχές και ζητάει από τους φίλους της ομάδας να μην βρεθούν στον αγώνα. Ενώ το φαβορί για τις πινελιές και στις τρεις γραμμές. Ανοίγει το παιχνίδι. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Αλγουαθίλ για την αυριανή μάχη με τη Μαρσέικ στη Γαλλία? Πώς προσεγγίζει ο Βάσκος τους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες? Sport Day. Έστω και στην παράταση, ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28 και το ονομάζει θαύμα. Ολοκληρωτικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και συγκλονιστική υποδοχή του Ζοκ του Ζότς από τους συμπατριώτες του και το ονομάζει αποθέωση. Με άμυνα για σεμινάριο, ο Επτάσπερος δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Παρτιζάν σε εξαιρετική βραδιά ο Χιές Ντέιβις και πολύ καλή η Λεσόρ, Μπάντιο, Φρατσίσκο και Γιαμπουσελέ. Μοντέρο και Φουρνιέ υπέγραψαν την ανατροπή των ερυθρόλευκων μέσα στη Βαλένθια. Αποβλήθηκε στο 32 ο Μπαρτζόκας. Ολυμπιακός. Γάλλοι και πολλά γαλλικά, αλλά αλλούν με τις αρχές της Μασσαλίας. Αρχικά απαγόρευσαν την παρουσία Ελλήνων φιλάθρων στο αυριανό μάτς και αργότερα πήραν πίσω την εξωφρενική απόφασή τους. Η Πειραϊκή ΠΑΕ απάντησε σε αυτές τις απίστευτες παλινοδίες με την απόφαση να μην παραλάβει τελικά εισιτήρια.

Παναθηναϊκός από την Άννα στην Μπόρατς. Έτοιμος για το αυριανό αγώνα Χλωτάπητας που τοποθετήθηκε στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία της Βύση. Καλαμάτα, μας εμπνέει ο Πρασάς. Τι δήλωσε αρχιτέκτονας του Θριάμβου στην Τούμπα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, η ξεχωριστή διαδρομή του Βάργας. Ενώ ελπίδες για Βάργα, Νίκολιτς είναι μαχητής και θα συνεχίσω να θα συνεκτιμήσω την κατάσταση με το ιατρικό επιτελείο. Το εγκόμιο του προπονητή της Ένωσης έπλεξε ο Αρντά Τουράν.

Ώρα για σπορ. Με πίστη και πάθος για το μεγάλο διπλό. Η ΑΕΚΑΡΑ με 10.000 τρελούς ενωσίτες στο πλευρό της. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς. Νίκολιτς. Είναι έτοιμος ο Βάργα. Σαχτάρ ΑΕΚ. Στις 10 στο South Bridge που λέγαμε και νωρίτερα, με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Μέγκα.

Πάμε στη Live Sport και τι έφτιαξες ρε Ζότς, νέα τρομερή παράσταση του Παναθηναϊκού του Μπράβτζοβιτς που ισοπαίδωσε 55-72 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και έκανε το 5 στα 5. Τσακίζει κόκαλα η άμυνα του Επτάσπερου που στραγγάλισε και τους Σέρβους και τρομάζει όλη την Ευρώπη αν και παίζει χωρίς Ναν και Σλούκα. Μεγάλη επιστροφή για Φαλ, πρώτο σκόρερ ο Χέις Ντέιβις 14, εκπληκτικός ο Γιαμπουσελέ φουλ για 6-6 την Παρασκευή στο ΆΚΑ με Χάπολ. Θρύλος από ατσάλι, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της δεκαετίας με επικό δεύτερο ημίχρονο. Γύρισε από το μείον 28, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Βαλένθια 97-102. Φουρνιά και Μοντέρο προτεργάτες του μοναδικού comeback και τώρα Βαρκελόνη για τους Ερυθρόλευκους. Λύση ώρα 0. Βαρύ το κλίμα για τον Ιταλό coach του ΠΑΟΚ, καθοριστικό για το μέλλον του το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Φύγεται από τη Μασσαλία, δεν παίρνει εισιτήρια για Μαρσέη Ολυμπιακός και καλεί τον κόσμο να επιστρέψει. Για Ρεμτσούκ, για βασικός. Ίδιος πάω με Μπόρατς, γιατί ο Νίστρουπ δεν πρόκειται να κάνει την Πέμπτη πολλές αλλαγές. Και έτσι παίρνει διπλό. Με 10.000 και Βάργα για το 2-2. Σαχτάρ ΑΕΚ στις 10 η ώρα στο Μέγκα. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίσκι που έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ και τη Σαχτάρ αναλύει πως η Ένωση μπορεί να φύγει νικήτρια από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Μετά την ώρα που θα ακούσουμε στις 5 θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για τα σχολεία τα οποία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, μάλλον σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, καθώς φαίνεται ότι θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα και για λόγους ασφαλείας δεν θα ανοίξουν, για καθαρά προληπτικούς λόγους, γιατί όπως σας έχουμε πει αν ήσασταν από νωρίς, δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχει χρειαστεί η επέμβαση καθόλου της πυροσβεστικής, δεν έχει κληθεί η πυροσβεστική πέραν από 15 φορές, 15 τηλεφωνήματα για αντικείμενα που έφευγαν από τα ράτσες ή κάποια δέντρα που έπεσαν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Μακάρι να πάει έτσι. Μετά τις 5 εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε για τα σχολεία, απλώς μία ανακεφαλαίωση και να πούμε ποιες είναι οι 7 ή 8 πορτοκαλί περιοχές που υποτίθεται είναι στο μάτι του κυκλώνα και εννοώ θα έχουν βροχές λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και μετά θα συνεχίσουμε βέβαια τις απογευματινές εφημερίδες.

Λοιπόν, τα έντονα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν λίγο παραπάνω την Σκιάθο. Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Υπήρξε ένα μήνυμα 112 πολύ πριν τη μία τη νύχτα, τη μία τα ξημερώματα, για την αποφυγή μετακινήσεων. Ήταν ένα δυνατό, πολύ δυνατό μπουρίνι, έριξε πάρα πολύ νερό. Μάλιστα, ένα-δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι παραπάνω. Αλλά έριξε πάρα πολύ νερό και αναγκάστηκε η πολιτική προστασία να βγάλει 112 για τους πολίτες και να επικοινωνούν αν θέλουν να μετακινηθούν με την αστυνομία και με την πυροσβεστική. Την ίδια ώρα, κλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας και των Δωδεκανήσων αλλά και των Κυκλάδων λόγω του δελτίου των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το λέω και πάλι είναι για καθαρά προληπτικούς λόγους. Κλειστά θα μένουν τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, ενώ ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων θα παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στο Δήμο και η απόφαση αφορά επίσης βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία άλλων των βαθμίδων και στην Σκιάθο, όπως λέγαμε και νωρίτερα που δέχτηκε αρκετό νερό πριν από λίγες ώρες. Στην ΚΟ θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί με απόφαση του Δημάρχου. Ενώ ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών και στις Κυκλάδες, όπως είπαμε, και στα Δωδεκάνησα, λόγω των επικείμενων καιρικών φαινομένων. Το μέτρο, όπως είπαμε, λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους. Επίσης, σημειώνω ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημβρινές ώρες στις περιφέρειες Ευβοίας, Σποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου Ικαρίας, Βορείου Αιγαίου και την περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ βλέποντας και τα μηνύματα που μας στέλνετε αλλά και κάποιες ιστοσελίδες που υπάρχουν και ενημερωνόμαστε και εμείς για τις περιοχές, δεν υπάρχουν πολύ δυνατές βροχές, υπάρχει μόνο στην Χίο η δυνατή βροχή που εδώ και μία ώρα περίπου πέφτει, είναι και στην πόλη της Χίου αλλά και στα Καρδάμιλα και σε κάποια χωριά που δεν ξέρω τώρα, δεν αναφέρουν πολλά πράγματα οι ιστοσελίδες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν προβλήματα. Και στην Αττική βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές χωρίς ευτυχώς να έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σιγά σιγά θα μάθουμε πολλά περισσότερα επικοινωνώντας πάλι με την πυροσβεστική υπηρεσία και θα ενημερώσουμε και εσάς. Όμως, όσοι είναι να ταξιδέψετε στις 6 το πρωί, θα βγει το αν θα υπάρχει απαγορευτικό ή όχι. Γι' αυτό, αν εσείς έχετε σκοπό να φύγετε, να πάτε στο λιμάνι, είτε στο Λαύριο, είτε στην Ραφίνα, είτε στον Πειραιά, καλό θα ήταν να πάρετε και ένα τηλεφώνημα, να κάνετε ένα τηλεφώνημα στις κατατόπους λιμενικές αρχές ή ακόμη να πάρετε σε κάποιο πρακτορείο που έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά σας. Λίγο μετά τις 6 θα γνωρίζουμε αν θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια ή όχι. Πάντως αυτή την ώρα δεν δείχνει να υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος. Μέχρι αυτή την ώρα λέω πάντα και δεν το δένουμε. Έτσι. Απλώς εμείς είμαστε μέσα και προσπαθούμε να μάθουμε όσο πιο πολλά γίνεται για την έγκυρη ενημέρωσή σας.

Συνεχίζουμε με τις εφημερίδες τις απογευματινές. Θα διαβάσουμε τα νέα. Πού κρύβονται τα μυστικά της, τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Πού κρύβονται τα μυστικά της. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Επειδή το είπα και νωρίτερα, δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Ποιο χωριό να πάμε να ζήσουμε εκεί. Εκεί πρέπει να πάμε να ζήσουμε. Πού είναι το χωριό. Α, είναι στο εξωτερικό. Μακριά. Αλλά έχει και την Ικαρία. Είναι... Αλλά λέει για περπάτημα, αρινά εδάφη. Μάλιστα, μεσημεριανό ύπνο. 5 περιοχές στον κόσμο που έχουν αναγνωριστεί ως μπλε ζώνες. Είναι στην Κώστα Ρίκα, στην Οκινάβα στην Ιαπωνία, στην Ογκλιάστρα στη Σαρδινία, στη Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και στην Ικαρία. Έτσι, η Ικαρία. Μπράβο της. Τέλεια. Η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά, λένε τα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Journal, της Washington Journal, αν τη λέω σωστά, και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζεκ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κοτέρα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Έξαρχου για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο.

Η εφημερίδα Τα Νέα έχει δύο φωτογραφίες στο ισπανικό χωριό Ποτέμκιν. Είναι πριν την επίσκεψη Φελίπε, που είναι εκατοντάδες άνθρωποι σε σκηνές, και την ώρα που πήγε εκατοντάδες κόσμου εκτός των σκηνών, δεν φαίνονται πουθενά και τον χαιρετούν. Κατά την επίσκεψη λοιπόν, Φελίπε, όλα έγιναν πάρα πολύ ωραία. Στο Παλάσκα, στο πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Ανδρουλάκης: ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και το νεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης, αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Πού διαμορφώνεται, πόσο και για ποιους. Στο Μενίδη, τι έψαχνε ο αστροναύτης. Και στην ομάδα, στο ένθετο, EuroLeague Basketball, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72, αποθέωση Ζότς και νέα νίκη, Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102 με φοβερή ανατροπή. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει εισιτήρια για το μάτς με την Μαρσέιγ. Σαχτάρ ΑΕΚ ψάχνει αποτέλεσμα στο Λονδίνο.

μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Αναφερθήκαμε και νωρίτερα στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα. Η κατάσταση είναι ασφυκτική, καθώς σε λιγότερο από 48 ώρες 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της νότιας Κρήτης. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισία. Σε επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα, ε. Τι λες τώρα, ούτε περπατώντας. Περπατώντας πας πιο γρήγορα.

Η Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle. Το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρέσβεια. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Έκρηξη μετά

το πρώτο ελληνικό drone στη θάλασσα. Ο πυρπολιτής, το πρώτο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, ανεπτυγμένο και κατασκευασμένο αποκλειστικά από προσωπικό του πολεμικού ναυτικού με δυνατότητα να πραγματοποιεί επιχειρήσεις καμικάζι, αποκαλύφθηκε χθες στον Σκαραμαγκά. Ενώ παράθυρο για περισσότερους εισακταίους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Πριτάνεων για ευέλικτη βάση εισαγωγής.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο για απέτηση χρημάτων από επιχειρηματίες και για πολυτελή τρόπο ζωής με έξοδα φύλων. Υπήρχε έντονη ανησυχία στο Λευκό Οίκο για πιθανές νέες αποκαλύψεις. Τραμπ έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε. Guilfoyle, οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι ψευδείς. Θα υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Έως τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Πιερακάκης, προτεραιότητα να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Αύξηση 30% για 1.100.000 δικαιούχους. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά σε ολόκληρη τη χώρα.

με νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία. Εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο και ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Τέλος στην αναμονή. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς. Εγκληματικός τουρισμός. Συμμορία χιλιανών εκλέβει οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που πήγαιναν και έβλεπαν ποιοι έβγαζαν χρήματα από τα ATM ή έπαιρναν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα ταμεία. Έβλεπαν ποια αυτοκίνητα είχαν, έσκαγαν το λάστιχο και όταν το έπαιρνε χαμπάρι ο ιδιοκτήτης, κατέβαινε να δει τι συμβαίνει. Πήγαινε ένας τάχα μου να βοηθήσει και ο άλλος άνοιγε την πορτίτσα, έπαιρνε την τζαντούλα ή το πορτοφόλι και εξαφανιζόταν. Έτσι είναι. Έσκαγαν το λάστιχο. Μάλιστα. Εγκληματικός τουρισμός. Τεσσάρα για Μπάρτσα, γκέλα για Μπάγερν. Νίκη Ολυμπιακού με ανατροπή. 72-55 την Παρτιζάνο Παναθηναϊκός. 5x5 με άμυνα για σεμινάριο.

0: Εφημερίδα των Συντακτών. Προβλέψεις που αμφισβητούν την ακυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Το ΔΝΤΟΥ διαψεύδει την κυβέρνηση. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. 172 ή σε... Συγγνώμη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη που διέκοψα. 172, δεν μπορώ να πω 172, το είπα. Σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισογείγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2026 και 3,6 το 2027 προβλέπει το Ταμείο, λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Κίμπερλι Γκίλφοιλ, πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Ύπουκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία υπέξ βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Έχετε κάτι να πείτε, κυρία Τσαουσέλου?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί είσαι έτσι? Δεν θέλω να είσαι λίγο πιο γλυκούλης όταν έρχομαι.
0: Όχι, γλυκός είμαι, απλώς ρωτώ αν έχετε να πείτε κάτι.
1: Έχω, καλημέρα. Καστε. Είναι μια υπέροχη τεταρτούλα.
0: Βρέχει έξω.
1: Ζάχαρη και μέλι. Κοίταξε να δεις, είμαι αρκετή ώρα τώρα στο γραφείο. Τα ξημέρωμα, νωρίτερα πολύ μικρές ψυχάλες. Μη φανταστείς δηλαδή, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, σε άλλα μέρη μπορεί να είναι χειρότερα, αλλά δεν είχαμε,
0: για να σου δώσω,
1: ούτε στα βόρεια είχαμε έντονα
0: στη
1: προβλήματα.
0: Στην στενή Ευβοίας βρέχει πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό το γνωρίζω, ενώ έτσι, τώρα για εμάς.
0: Μα στέλνουν και διάφορα μηνύματα από παντού. Έβρεχε πολύ στις Κυκλάδες, σε κάποια σημεία, σε κάποια νησιά. Στην Αθήνα είναι τα παιδιά, να ξέρεις,
1: οι φοιτητές στο Σύνταγμα.
0: Μιλήσαμε πριν με κάποιον, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε μήπως βγάλουμε κάποιον πάλι από εκεί. Το θέμα είναι ότι έριξε πάρα πολύ νερό το απόγευμα,
1: ναι,
0: και αργά το βράδυ. Και από το πρωί, από τα ξημερώματα, λένε ότι μπορεί και να συνεχίσει κάτι το παραπάνω. Και να πάρουμε να μάθουμε κατά τις 6. Αν θα φύγουν τελικά τα πλοία ή όχι. Γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος φαίνεται,
1: βέβαια,
0: να
1: εννοείται,
0: έχει ταξιδέψει.
1: Αλλά εντάξει, ψυχραιμία. Μία βροχή.
0: Δεν είπε κανένας τίποτα.
1: Φθινοπορεινή βροχούλα είναι. Προφανώς έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στις περιοχές που το χρειάζονται. Κάποια σχολεία μάλιστα είναι και κλειστά. Έτσι, προληπτικά βέβαια πάντα.
0: Ναι.
1: Καλό είναι. Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Αυτό.
1: Μην αγγίζουμε βέβαια και τα άκρα. Όλα καλά.
0: Σημαντικό.
1: Είναι 14 Οκτώβρη. Φθινόπορο, βροχούλα. Εμείς θα είμαστε, είναι, θα προστατευτούμε.
0: Είναι σημαντικό για τις ανακοινώσεις των, των περιφερειών ή και των δημάρχων. Λένε ότι γιατί προστατεύουμε τα παιδιά την ώρα που πηγαίνουν στο σχολείο,
1: ναι,
0: ή
1: βέβαια
0: φεύγουν από το σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Όχι που είναι στο σχολείο, έτσι, γιατί είναι προστατευόμενα τα παιδιά εκεί. Όπως δεν ήταν προστατευόμενος βέβαια και ο άνθρωπος αυτός που είδαμε με την ομπρελίσσα στο
1: αεροπόρτο.
0: Το βγάλαμε σήμερα το πρωί. Μας είπε ο άνθρωπος ότι μπήκε μέσα στο
1: αεροδρόμιο
0: για να προστατευτεί από τη βροχή.
1: Πολύ,
0: γιατί
1: καλά πήγε.
0: Βρεχόταν, είχε πάει να δει ένα πελάτη και βρεχόταν, λέει, πάρα πολύ και μπήκε μέσα να προστατευτεί.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που έχουμε καταλάβει πλέον είναι ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κάποιοι, ο μόνος τρόπος για να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων που πρέπει είναι το διαδίκτυο πια. Διότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα viral και φτάνει στα χέρια και στα μάτια των ανθρώπων που πρέπει να φτάσει. Δυστυχώς είναι πλέον ο μόνος τρόπος. Άρα λοιπόν, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, τι κάνετε? Τραβάτε ένα βίντεο, το ανεβάζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να από αμέσως οι αρμόδιοι θα σας καλέσουν για να δουν περί τίνος πρόκειται, γιατί μετά δεν τους αρέσει κιόλας. Γιατί σου λέει ανεβάζει αυτό? Δηλαδή, αν κάνεις μία βόλτα εντός εισαγωγικών στα γκρουπάκια που υπάρχουν των Δήμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Facebook, που ανεβάζουν κατευθείαν φωτογραφίες. Ξέρετε τι, στον τάδε δρόμο γίνεται αυτό. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και απαντάνε αμέσως από κάτω. Έχουν και πρόβλημα. Γιατί, κύριε, το ανεβάσατε φωτογραφία και δεν μας καλέσατε? Και απαντάει βεβαίως μετά ο πολίτης, διότι καλό και δεν το σηκώνει και κανείς.
0: Πάντως, αν υπάρχει εικόνα.
1: Ναι.
0: Είναι αδιάψευστος μάρτυρας, έτσι.
1: Ναι, αλλά σου έχουν πρόβλημα που ανεβάζει την εικόνα, αλλά δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα για να βοηθάνε τον κόσμο.
0: Θα έχουν πρόβλημα αν το είχαν κάνει και το είχες ακόμα. Αν δεν το έχουν κάνει όμως, τι πρόβλημα να έχουν? Δηλαδή, αν παίρνεις ένα υλικό που έχει γίνει προχθές και το βάζεις εσύ σήμερα και βγήκε και σου πει γιατί το κάνετε κυρία μου, αυτό είναι συκοφαντική δυσφήμιση, μα έχει φτιαχτεί, τότε ναι έχεις δίκιο, αλλά σου πει να σε επιπλήττει όταν το έχει αφημένο στην τύχη του.
1: Όχι, δεν μιλάμε για όταν έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι ξέρεις, παίρνω 3-4-5 τηλέφωνα, έχω και εγώ τη δουλειά μου, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Άμα δεν το σηκώσω το τηλέφωνο διότι δεν είναι κανένα στο γραφείο, ανεβάζω φωτογραφία. Πλέον αυτή είναι η λίστα. Μου πεις, οι ηλικιωμένοι δεν έχουν αυτή την
0: πρόσβαση. Δεν είναι εκβιασμός αυτό. Αν δεν το σηκώσω, θα το ανεβάσω. Δεν λέγεται
1: αυτό
0: εκβιασμός.
1: Κάνουν. Όχι, δεν το χρησιμοποιούν σαν εκβιασμό. Αλλά είναι η μόνη λύση να τους ακούσουν και να το δούνε πια. Δυστυχώς, θέλω να καταλήξω στο ότι η εικόνα μιλάει πολύ πιο δυνατά από τις λέξεις μερικές φορές.
0: Ναι, το έχουν πει. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις.
1: Να μην το πει και τσαούσε άλλο διαφορετικά.
0: Έμα. Για πες κάτι άλλο χαρούμενο. Έχεις καμία αναδεσμό, κάτι, τίποτα.
1: Είδες, του καλάρεσε. Τον έχω φτιάξει τώρα.
0: Μου πήγε καλά. Κυριακή προς Δευτέρα πήγε καλά. Μας μάθαμε για το δεσμό. Τώρα έχουμε και
1: τώρα έχω χωρισμό.
0: Είπες για το βασιλικό, η ζεύγο στην Αγγλία.
1: Έχω χωρισμό. Αλλά πριν πάω στο χωρισμό.
0: Δεν θα με σκάσεις.
1: Όχι, αγάπη μου, όχι ποτέ. Θέλω πριν πάμε στο χωρισμό να σου πω ότι έτσι πως προστατεύουμε και τα παιδάκια πριν πάνε στο σχολείο και μετά, να προστατεύουμε και τους οδηγούς, έτσι, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα στους δρόμους την ώρα που βρέχει, ενώ επικίνδυνο. Αφήνω αυτό εδώ και πάω στο χωρισμό. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη, φεύγει η Κίμπερλι και χάνεται και η κουμπαριά.
0: Γιατί, τι
1: γιατί θα είχαμε κουμπαριά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, βαφτίσια. Πάνε τώρα, σου λέει, τίποτα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το βαφτίσει το παιδί και α μην είναι.
1: Τώρα άλλο κύριο θα είχε, σαν. Τώρα τι λέμε. Κίμπερλι φεύγει και αφήνει πίσω τη συντρίμια. Εγώ αυτό θα πω. Έχει λυσάξει το διαδίκτυο από χθες. Την έχουν βάλει να κλαίει. Ενώ με εικόνες AI. Την έχουν βάλει να τα παρατάει όλα λίγο πριν τη βάφτιση. Τώρα αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που αφήνει. Έτσι, το χαριτολογώντας τα λέμε. Αλλά πολλά τα προβλήματα. Και φυσικά οργιάζουν οι φήμες. Ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς αυτή την έκφραση.
0: Για πες.
1: Για το ποιος. Θα πάρει τη σκυτάλη.
0: Τη σκυτάλη, αφού δεν ξέρουμε. Ο νούμερο 2, δεν είναι.
1: Τώρα.
0: Γιατί ποιον έχουν βάλει.
1: Τώρα. Δεν ξέρουμε αν. Δηλαδή ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει και επίσημο.
0: Όχι.
1: Αυτά θα σου πω. Θα σε αφήσω με ένα χωρισμό σήμερα.
0: Ξέρεις δηλαδή. Ξέρεις και δεν το λες.
1: Ξέρεις. Εσύ ξέρεις.
0: Να σου πω κάτι. Αυτή νομίζεις ότι θα φύγει η κοπέλα από την Αθήνα.
1: Η κοπέλα. Η Κίμπερλι.
0: Τώρα εντάξει δεν είναι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν θα φύγει τώρα.
0: Άμεσα.
1: Μαζέψει τα πράγματά της και θα φύγει. Αλλά ναι, θα φύγει. Είδες και την εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ χθες.
0: Πολύ ωραία. Δεν παρακολούθησα καθόλου. Όχι, όχι.
1: Βγήκε, έκανε και τις
0: ανακοινώσεις. Απλώς ό,τι βλέπω από τις εφημερίδες. Ουσιαστικά όμως οι εφημερίδες τα έκαναν αυτά και τα δημοσιεύματα. Μπορεί να λέει και αλήθεια η κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Η Κίμπερλι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά φτάσαμε στην παρέτηση τώρα.
0: Καλά, δεν έφτασε, δεν παρετήθηκε.
1: Εντός εισαγωγικών, έτσι. Αλλά το ζήτησε ο Λευκός ο Οίκος. Κάνεις εσύ.
0: Ναι, αλλά τι σχέση έχει ο χωρισμός? Πού έχει χωρισμό τώρα? Απλώς θα πάει.
1: Από την Ελλάδα. Φεύγει, χωρίζουν οι δρόμοι.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει. Άμα θέλει να γίνει κουμπάρα, δεν.
1: Ναι, θα μπορούσε, αλλά σου λέω ότι είναι άλλο το κύρος.
0: Μάλιστα.
1: Να έχεις κουμπάρα την Guilfoyle και άλλο το κύρος να έχεις κουμπάρα μία απλή Kim.
0: Kim.
1: Kimberly.
0: Έτσι. Έτσι. Πώς τα λες αυτά. Αυτά με κάνεις και νιώθω πάρα πολύ ωραία που δεν μπορώ να τα πω.
1: Kimberly.
0: Kimberly.
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε στην φάση της καλής κατάστασης γιατί δεν υπήρχαν καθόλου προβλήματα με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε όλη την ημέρα χθες και μέχρι αργά. Είχαμε ένα 112 πολύ σοβαρό βέβαια στην Σκιάθο.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια το συγκεκριμένο βοήθησε τους πολίτες και παρέμειναν μέσα στα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία. Γιατί η πολύ δυνατή βροχή έπιασε λίγο πριν τη μία και αντιλαμβάνεσαι ότι πολλοίς κόσμος δεν ήταν έξω. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς και γενικότερα και στην Αθήνα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. Και είχαμε ένα αυτό το πορτοκαλί, έτσι, το πορτοκαλί που λένε ότι είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Δεν λέω ότι κάπου σε τρομάζει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όπως και να έχει, σου κάνει λίγο να παίρνεις και κάποια μέτρα. Είναι καλό να παίρνουμε τα μέτρα μας και όχι να κυκλοφορούμε. Τι θες να διαβάσεις το ζώδιο μου?
1: Ναι, να μην το
0: αυτό
1: διαβάσεις.
0: Είναι χθεσινό.
1: Φέρε μου το σημερινό, σε παρακαλώ.
0: Από ποια εφημερίδα θέλεις να διαβάσεις το ζώδιο?
1: Τα νέα.
0: Αλήθεια να το διαβάσεις?
1: Βλέπετε πώς επικοινωνούμε με τα μάτια εμείς, έτσι. Το βλέπουμε όλοι αυτό και εσείς το ακούτε. Εκεί εσείς που κυκλοφορείτε τώρα στο δρόμο, για στείλτε το μήνυμά σας να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πού πάτε. Πάτε στη δουλειά σας, γυρνάτε από τη δουλειά σας? Έχετε δει τίποτα περίεργο στο δρόμο? Γυρνάτε από έξοδο, από πρώτο ραντεβού, από δεύτερο, από τρίτο?
0: Καλά, ξέρω το πρωί θα γυρίσουν από πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού.
1: Μπορεί να δουλεύανε μαζί μέχρι τις 3, ας πούμε, και να πήγανε μετά για ένα ποτό. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τα μαγαζιά κλείνουν 3 η ώρα, να ξέρεις.
1: Υπάρχουν και κάποια άλλα, να ξέρεις, που μένουν μέχρι πιο αργά. Τα after που λέμε.
0: Καλά, τώρα τρίτη βράδυ, μέσα στη βροχή να τρέχεις τα after.
1: Άμα θέλεις, αγάπη μου, να βγεις ραντεβού, θα το βγάλεις το ραντεβού. Θα βγάλεις.
0: Αν είσαι νεανίας όμως.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Παρθένος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο κύριος Καραστεφανής, έτσι, για εσάς που ακούτε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νιώθετε πως απομακρύνεστε από άλλους ανθρώπους. Oh. Αυτό απαραίτητα δεν είναι πρόβλημα. Αν χρειάζεστε να έρθετε σε επαφή μαζί τους, μπορείτε να επιστρατεύσετε τη γοητεία σας, τη γλαφυρή σας ομιλία και όλα θα γίνουν όπως παλιά. Οι προσωπικές κουβέντες όμως θα είναι πιο δύσκολες και θα διαβάσω και τα ταυράκια, διότι είμαι ταύρος, βέβαια τελευταία μέρα.
0: Δηλαδή,
1: αλλά...
0: είπε τώρα τα είπε όλα αυτά για μένα.
1: Ναι, για σένα. Θες να σου πω τι λέει για μένα, για να πάμε σε break.
0: Ναι.
1: Αν και έχετε την αίσθηση ότι τα συναισθήματά σας είναι σημαντικά μόνο για εσάς, θα συναντήσετε τώρα κάποιον που το πώς είστε και τι νιώθετε θα είναι εξίσου σημαντικά. Αυτό το πρόσωπο θα θελήσει να είναι στο πλευρό σας και θα τα δώσει όλα για να τα καταφέρει. Να είστε λοιπόν επίκης μαζί του.
0: Μάλιστα. Έχω ένα φίλο που δεν μου λέει τι ζώδιο είναι τώρα.
1: Γιατί?
0: Και μου λέει, λέει για εμάς, φίλε. Δεν λέει για εμάς. Κάτσε, μόλις μου πει τι ζώδιο είναι.
1: Έλα, γρήγορα. Προλαβαίνουμε πριν το break. Πώς το λένε το φίλο?
0: Υδροχός είναι ο Γιάννης.
1: Ο γνωστός, ο Γιάννης, ο απέναντί μας.
0: Όχι.
1: Ωραία, πάμε στους υδροχώους. Η δημιουργικότητά σας παίρνει φωτιά σήμερα, φίλοι υδροχώοι. Είναι λοιπόν μια καλή στιγμή για να τη χρησιμοποιήσετε. Η έμπνευση, αν και σας φαίνεται ότι θα αργήσει, είναι εδώ. Οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, σου λέει. Να είστε γρήγοροι στις κινήσεις και θα πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Καλά σχέδια σε όλους. Δώσουμε την εφημερίδα τώρα, γιατί δεν ήθελα να διαβάσω και κάτι από εδώ.
1: Ναι.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Κυρίως να περάσει εύκολα η μέρα σήμερα.
1: Ναι. Χωρίς προβλήματα.
0: Να μην δημιουργηθούν προβλήματα και σε τέτοιες καταστάσεις δεν θέλω να μαθαίνω πόσο καλή είναι η πολιτική προστασία. Δεν με νοιάζει. Θέλω να είναι όλα καλά.
1: Ναι.
0: Να μην γίνεται κάτι.
1: Από πριν όμως, έτσι, όχι τώρα. Από πριν να γίνονται.
0: Είχαν καθαριστεί τα φρεάτια και δεν πλημμύρισε η χαμοστέρνας. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν δεν πλημμυρίζει η χαμοστέρνας, σημαίνει, γιατί τόσα χρόνια, 30 χρόνια, 35 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πόσο τόσο είμαστε, κάπου τόσο. Πάντα όταν βρέχει, πλημμυρίζει η χαμοστέρνας. Αν δεν πλημμυρίζει η χαμοστέρνας, δεν είναι βροχή.
1: Ισχύει, αλλά δεν έχει φρεάτια μόνο η χαμοστέρνας.
0: Όχι,
1: υπάρχουν φρεάτια παντού και πλημμυρίζουν ακόμα.
0: Όχι, απλώς το λέω για τη χαμοστέρνας. Εγώ το λέω συγκεκριμένα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Αγάπη και από εμάς πολύ αγάπη. Λοιπόν, φιλάκια σας, πάω να ετοιμαστώ και θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, κυρία Τσαουσέλου.
1: Θέλω να σημειώσεις όποιος σου στείλει για ζώδιο, να τα πούμε αύριο, έτσι.
0: Να σημειώσουμε τα σώσε.
1: Τα σώσε.
0: Εντάξει.
1: Φιλάκια σας.
0: Προσοχή στον δρόμο, προσοχή σε όλους.
1: Προσοχή σε όλους. Καλή δουλειά σε εσάς που πάτε τώρα και να προσέχετε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Μεγαλώνει και γίνεται Mega News 104,6.

Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο από τη Γερμανία. Ναι, εμείς έχουμε 5,5, εσύ έχεις 4,5. Καλή σου δουλειά, σε ευχαριστούμε για την καλημέρα σου και για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, μας αρέσει να δεχόμαστε μηνύματα από ανθρώπους που δουλεύουν στο εξωτερικό και νομίζω ότι κάνουν πολύ καλύτερη ζωή από ό,τι κάνουν κάποιοι εδώ. Λοιπόν, να συνεχίσω με την εφημερίδα των συντακτών και να πω ότι η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα ήταν 346 ημέρες μετά την έλευσή της. Ο Λευκός Οίκος επέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διπλωματική αφωνία υπέξ βαριές εχμές από την αντιπολίτευση. Υπάρχει το επίδομα θέρμανσης, υψίμετρα κατόπιν εορτής. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, ενώ στεγαστική κρίση. Χιλιάδες Μαρί Κάρμεν και στην Ελλάδα. Πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ετοιμάζουν σύλλογοι δανειοληπτών και αλληλέγγυοι. Η Μαρί Κάρμεν, να σας θυμίσουμε, ήταν η γυναίκα στην Ισπανία που είχε το σπίτι στην Μαδρίτη, η 87χρονη γυναίκα, και οι καινούργοι ιδιοκτήτες της έκαναν μια αύξηση 275% στο ενίκιο της και αλλιώς έξωση. Η γυναίκα δεν είχε να δώσει 2.500 ευρώ, 2.650 από τα 500 που έδινε και υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και από ό,τι φαίνεται το ίδιο γίνεται και εδώ σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την πανελλαδική κινητοποίηση που λέει για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Μνημόνιο με Βουλγαρία, έκθετη κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Κυβερνητική διαχείριση του αυτόδης πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού, ενώ επική ανατροπή. Από το μείον 28 Ολυμπιακός νίκησε τη Βαλένθια 5-5 ο Στιβαρός Παναθηναϊκός. Champions League και θέλει και μπορεί. Η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για το 2-2.

Εφημερίδα απογευματινή. Οι προτάσεις των Πριτάνεων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων για να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντε Πανεπιστήμιο. Το λέγαμε και νωρίτερα, 196 κλίνες θα στοιχίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα φτιάξουν ακόμα περισσότερα και θα σου λουπώσουν και κάποιες άλλες εστίες. Και μάλιστα πολλές από τις εστίες αυτές θα είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη θεωρίζουν, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 εναντί της Ελλάς. 43.500 δικαιούχοι επιστρέφει άμεσα το προλαβαίνω κατά της παχυσαρκίας. Αρχίζει και η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Ενώ κάθε μέρα 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών και στις αρχές μεσογειακής διατροφής.

Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αντλία με τη συμμετοχή των διελιστηρίων, στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το ΔΝΤ προειδοποιεί για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Δηλαδή για να καταλάβω, θα πάει να κλαδέψει τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνει κυπουρική, θα κάνει μαγειρική, θα χτίζει σπίτια ή τεχνική νοημοσύνη. Πώς απειλεί δηλαδή και πού απειλεί, ή θα κάνει επεμβάσεις, θα χειρουργεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στο Joshua Hack, τα ενία της πρεσβείας, καθοριστική συμβολή της στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση για το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά το δηληστήριο που σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας Κορίνθου. Κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξη των σπουδών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα «Η νέα γενιά» διεκδικεί αυτά που τη στερούν. Νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 21 Δεκάτου μαζί με τους μαθητές.

Εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η πλειονότητα των Ελλήνων και οι περισσότεροι αναμένουν αλλαγή κυβέρνησης για να βελτιωθεί το κλίμα στην οικονομία. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Με δεκάδες σκηνές έχει γεμίσει πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι φοιτητές, ακολουθώντας για παράδειγμα το παράδειγμα των νέων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και την φοιτητική στέγη.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκίλφοη. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσής της. Αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά πανασκήνια. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου για νέες αποκαλύψεις. Αναδιατάσσονται πολλές ισορροπίες. Κρύβονται υπουργοί και γαλάζια στελέχη που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Ποιος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας που αναλαμβάνει τα προσωρινά ενία και έχει παραμυθιάσει τον Σταύρο Παπασταύρου. Τι θα γίνει με τον διάδοχό της και ο κάβος της ενδιάμεσης. Των ενδιάμεσων μάλλον εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εφημερίδα Εστία, η Κίμπερλι παραιτήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI προ σύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Μάχες ΑΔΕ φορολογουμένων για τις φορολογητές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Μπράντεφερ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Τι προκύπτει από τις αποφάσεις της ΔΕΔ. Σε ένα ιδιότυπο συγκρουσιακό περιβάλλον βρίσκονται φορολογούμενοι και φορολογικές αρχές. Παρέτηση εκτός πρεσβείας η Guilfoyle, ΕΛΟ, 3% συν 30% στο επίδομα, 0,35 η επιδότηση και αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ναι, αργήσαμε γιατί έπρεπε να ενημερώσουμε και εμείς εσάς, αφού πρώτα ενημερωθούμε από την πυροσβεστική. Λοιπόν, η κακοκαιρία που χτύπησε τη Σκιάθο ευτυχώς δεν προκάλεσε πολλά προβλήματα. Είχε μόλις 10 κλήσεις για κοπές δέντρων και για κάποια φερτά υλικά από τα σπίτια, από τις ταράτσες που έφυγαν. Ενώ είχαμε μόλις 2 στο Μαντούδι και γύρω από τη Χαλκίδα άλλες 3 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Τίποτα παραπάνω. Ευτυχώς δεν έριξε πάρα πολύ νερό όσο περίμεναν ουσιαστικά. Βέβαια το δεύτερο είναι σήμερα μέχρι το απόγευμα, το δεύτερο κύμα εννοώντας. Ας ελπίσουμε ότι εντάξει, δεν θα είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, τόσο φοβερά τα πράγματα όπως ήταν της χθεσινής ημέρας, γιατί είχαν δουλέψει από ό,τι φαίνεται στις περιφέρειες και οι Δήμοι, είχαν καθαρίσει τα φρεάτια, δεν είχαν πλημμυριζεντεμένους δρόμους. Και ίσως να έγινα γραφικός λέγοντας ότι άμα δεν πλημμυρίζει χαμοστέρνας δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά κακά τα ψέματα, πολλές φορές έχει γίνει αυτό και χθες ευτυχώς δεν πλημμύρισε χαμοστέρνας και κανένας άλλος δρόμος, γιατί από ό,τι φαίνεται είχαν δουλέψει τα συνεργεία και είχαν καθαρίσει αυτό που έπρεπε να κάνουν πάντα βέβαια, και το είχαν πετύχει γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το διάστημα θα είχαμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Όλα καλά λοιπόν. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό ξημέρωμα ήτανε. Ας ελπίσουμε ότι με το που ξημερώσει τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα, δεν θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα παραπάνω.

Να σας ενημερώσουμε λοιπόν τώρα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, γιατί έπρεπε να είμαστε ακριβείς σε ό,τι λέμε και έπρεπε να το διασταυρώσουμε από δύο πλευρές ακριβώς. Λοιπόν, από Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν φεύγει κανένα πλοίο. Επαναλαμβάνω, τα πλοία που είναι να φύγουν 7 και 20, 7 και 4, 7.30, όλα αυτά που φεύγουν για Κυκλάδες, δεν θα φύγει κανένα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από Λαύριο δεν θα φύγει κανένα απολύτως πλοίο, κανένα πλοίο από Λαύριο, επαναλαμβάνω. Ραφίνα θα φύγουν, αν θα φύγουν, η συνεννόηση θα γίνει στις 6.30 με τους καπετάνιους, αν θα φύγουν.

θα φύγουν μόνο για την Άνδρο. Ούτε για Τίνο, ούτε για Μύκονο, ούτε για Πάρο, εννοείται. Αν θα φύγουν, το λέω και πάλι, θα φύγουν μόνο για την Άνδρο και αυτό θα το ξέρουμε στις 6.30. Και για Μαρμάρη γίνονται κανονικά τα πλοία, ενώ για τον Αργοσαρονικό τα συμβατικά, τα κλειστού τύπου δηλαδή, θα φύγουν κανονικότατα και τα δελφίνια όχι. Δεν θα επιτραπεί ο απόπλους κανένας ταχυπλόου από τα δελφίνια. Μπορώ να επαναλάβω πάλι ότι από Πειραιά δεν θα φύγει κανένα καράβι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εάν όμως έχετε κάποιο δρομολόγιο το απόγευμα ή αν γίνει η μεταφορά του δρομολογίου το απόγευμα, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με το λιμενικό ή με την εταιρεία όπου έχετε πάρει το εισιτήριο, τον πράκτορά σας ουσιαστικά. Λοιπόν, από Ραφίνα δεν φεύγει, θα φύγει μόνο για την Άνδρο και αυτό θα αποφασιστεί στις 6.30 τώρα σε μισή ώρα και από Λαύριο κανένα πλοίο.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είμαστε μαζί σας από τις 2 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6. Θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη ανακεφαλαίωση για να γνωρίζετε ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν και τι θα γίνει κυρίως στην Αθήνα. Λοιπόν, κλειστά θα είναι τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε τέλος πάντων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Εύβοια θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας και ουσιαστικά ο Δήμος Κίνης ανακοίνωσε αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, όπως και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Σκιάθου, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει ήδη την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σίγουρα θα υπάρχουν και αντίστοιχες αποφάσεις και από άλλους δήμους και ουσιαστικά μέχρι τις 8 η ώρα θα έχουν αποφασίσει περισσότεροι, γιατί δεν είναι αν θα βρέξει εκείνη την ώρα, μπορεί οι μετεωρολογικές προγνώσεις να δείχνουν ότι θα βρέξει λίγο αργότερα προς το μεσημέρι και δεν το ρισκάρει κανένας να στείλει στο παιδί του μέσα στην κακοκαιρία. Η επιστροφή είναι το θέμα και το πώς θα πάει βέβαια. Λοιπόν, στην ΚΟ θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί με απόφαση του Δημάρχου, ενώ Δωδεκάνησα, όπως σας είπα, και Κυκλάδες με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ναι, βέβαια εγώ είπα μόνο την ΚΟ, αλλά ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και σήμερα, για σήμερα μόνο, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, η αναστολή αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, περιλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων. Να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημβρινές ώρες χθες την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, Σποράδων και Θεσσαλίας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ενότητες Σάμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτήν την ώρα βρέχει σε πάρα πολλά σημεία, βέβαια δεν υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις, στοιχείο υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση, καθώς και στην στενή Εύβοιας. Στα περισσότερα άλλα σημεία, σε όλα τα σημεία είναι ασθενείς οι βροχές, ψυχάλες και ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι. Νωρίτερα λέγαμε για τα Χανιά και την Κρήτη, συνεχίζεται το σφυροκόπημα του καιρού στην Κρήτη και κυρίως στα Χανιά και τώρα βλέπουμε ότι είναι και στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο στις 2 τα ξημερώματα. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ήταν μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου με τη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής. Να είμαστε καλά, ήρεμοι και ψύχρεμοι και όλα θα πάνε καλά. Εδώ θα είμαστε και αύριο.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Λίγο μετά τις 3 το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές του Πικερμίου, των Μεγάρων και του Πειραιά. Στη Σκιάθο, δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, σημειώθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ τουλάχιστον 2 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Τα ξημερώματα, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Εύβοια σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλυβίτη, στο Δήμο Δυρφίων, με σαπίων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας και συγκεκριμένα στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ερέτριας Χαλκιδαίων, Δυρφίων Μεσαπίων και Καρίστου. Κλειστά θα μείνουν επίσης τα σχολεία σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι η κυρία Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Η ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο εφόσον πραγματοποιηθεί, ο ΧΑΚ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το διορισμό του νέου Αμερικανού πρέσβη. Στο μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς, αναφέροντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιον, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν μετά την αποπομπή Guilfoyle, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και τη τιμή του. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε εχθές ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, αλλά και περιορισμό των πανωτοκίων. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι 2 κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μαχαίρι. Συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα παραμένουν από εχθές φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές διαμαρτυρώμενοι για το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης και σπουδών. Ζητούν επιβολή πλαφών στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακαίνιση των εστιών καθώς και δωρεάν σίτιση και μετακινήσεις. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια φοιτητικών κινητοποιήσεων στα Τίρανα. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, με τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές. Με αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων III, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Βατικανό. Η διάγνωση έγινε μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης οζυδίου, στην οποία υποβλήθηκε ο Ποντίφικας εχθές το απόγευμα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αν και βρέθηκε να χάνει με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός με ανατροπή νίκησε στην παράταση τη Βαλένθια με 102-97. Με τον Εβάν Φουρνιέ να σημειώνει 23 πόντους σε 38 λεπτά και τον σταθερά καλό Μοντέρο με ακόμη 26, οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν θετικά τη διπλή αγωνιστική εβδομάδα τους στην Ισπανία. Αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 72-55, με τους πράσινους να είναι πλέον η μόνη αίτητη μετά από 5 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Πρώτο σκόρερ για το τριφύλι ο Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Φαλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάμε Breaking Ad.
7: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
14: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό
1: Τετάρτης,
0: καλά το είπα.
2: Πρωινό.
1: Έλατε.
2: Είπα καλημέρα και με κοιτάει κακούς και λέω. Λέω κάτι θέλει να πει και το διέκοψα.
0: Όχι. Πρωινό Τετάρτης, ναι παιδιά, ξέρετε. Με εμάς τους πολύ πρωινούς, καμιά φορά χάνονται και οι μέρες το πρωί.
2: Να σου πω κάτι.
0: Λες τώρα τι να τρίτη, όλες οι μέρες ίδιες σου φαίνονται.
2: Πραγματικά. Γιατί λες, ετοιμάζεις και την εκπομπή της επόμενης μέρας, λες σήμερα τρίτη, αυτή
0: την Τετάρτη.
2: Πώς μπερδεύεσαι λίγο.
0: Σε κάθε περίπτωση, κηρύσσουμε την έναρξη τη σεζόν μπουφανακίου.
2: Του ελαφρύου όμως.
0: Σήμερα το θέλει. Σήμερα το θέλει.
2: Εντάξει, όχι το, δεν θέλει το βάρη τώρα του χειμώνα.
0: Όχι το βάρη. Δεν θέλει το αμπέχονο.
2: Δεν θα πας και τον Παρνάσο κασκί.
0: Έτσι, ναι. Θέλει όμως το μπουφανάκι του.
2: Καλημέρα και στον Παρνάσο.
0: Έτσι είναι, καλημέρα. Θέλει το μπουφανάκι του σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μακρυμανικάκι από μέσα.
2: Κανονικό.
0: Όχι βάρη, έτσι.
2: Κανονικό.
0: Θέλει μακρυμανικάκι από μέσα. Και απ' έξω ένα μπουφανάκι το οποίο θα σας πάει από το αυτοκίνητο μέχρι το γραφείο πρωί-πρωί. Γενικά, δηλαδή αυτό το ζακέτα να πάρεις. Σήμερα δεν είναι αρκετό.
2: Όχι, αφήστε το αυτό.
0: Ναι.
2: Το μπουφανάκι, το ελαφρύ, ναι. Το χρειάζεσαι κανονικά. Ναι. Και ομπρελίτσα χρειάζεσαι σήμερα.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν είναι το νερό το πρόβλημα, εδώ στην Αττική τουλάχιστον.
2: Τι είναι?
0: Είναι η άνεμη.
2: Έχει δυνατούς ανέμους, είναι αλήθεια.
0: Παιδιά, το τι έχει πάρει και έχει σηκώσει και έχει φέρει μέσα στη μέση στον δρόμο, αν έχετε λίγο το νου σας πρωί-πρωί. Γιατί το πρόβλημα είναι οι άνεμοι που έχουν μεταφέρει διάφορα και ταυτόχρονα σε ορισμένα σημεία στους δρόμους δεν υπάρχει. Έχει κοπεί το ρεύμα στη μέση και δεν παίζει φως στον Κηφισό, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κομμάτι πριν από το Περιστέρι.
2: Ναι, ήταν ένα σκοτάδι.
0: Είναι μαύρη μαυρίλα. Έτσι, οπότε έχετε λίγο το νου σας, γιατί γενικά είναι λίγο περίεργο το πράγμα σήμερα το πρωί. Να φανταστείς, εγώ στη γειτονιά σήμερα κοντά στο σπίτι,
2: ναι.
0: Μετά από πάρα πολύ καιρό είδαν αποδιογυρισμένους κάδους που δεν ήταν από τα αγριογούρουνα. Αναποδογυρισμένοι.
2: Α, αναποδογυρισμένοι. Ήταν από τα αγριογούρουνα. Κάδους.
0: Ρε, εσύ δεν φαντάζεσαι.
2: Για να βρουν φαγητό.
0: Σηκώνονται στα πίσω πόδια,
2: ναι.
0: Βάζουν τα μπροστινά στο χείλος του κάδου αν είναι ανοιχτός και τον τραβάνε προς τα κάτω και τον κατεβάζουν σαν μπούπουλο. Δεν πάνε, είναι γεμάτος.
2: Καλά, το αγριογούρουνο μιλάμε τώρα. Το αγριογούρουνο δεν είναι και 5 κιλά, ούτε 50.
0: Λοιπόν, σήμερα ήταν από τον άνεμο όλα. Τα έχει πάρει, τα έχει σηκώσει.
2: Α, τους είχαν έτοιμο φαγητό.
0: Ναι, έτσι.
2: Τους είχαν στρώσει το τραπέζι.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις πάρει χαμπάρι εσύ, γιατί εμείς τα λέμε στα εγγλέζικα όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Έχουμε, λέει, red code.
2: Red code έχουμε.
0: Ναι. Έχεις πάρει χαμπάρι γιατί τα λέμε εγγλέζικα.
2: Μας αρέσει και είναι πιο. Πιο ρε, παιδί μου. Δηλαδή,
0: πιο μουράτο.
2: Πιο μουράτο. Σε ταράζει και πιο πολύ κιόλα. Red code,
0: ναι, ναι. Σου δίνει και την εντύπωση
2: τι
0: ότι κάποιο άλλο μηχανισμό δεν είναι ο δικό μα αυτό που θα έρθει σε περίπτωση που χρειαστούμε.
2: Άλλο είναι αυτό, είναι άλλο τέτοιο. Τι? Είναι ξενόφερτο. Τι θυμάσαι, τα εισαγόμενα που λέγανε τη δεκαετία του 80. Τα εισαγόμενα.
0: Λοιπόν, τα αδέρφια, το νου σα αυτό το πρωί. Σε Εύβοια, Στερεά, Σποράδες, Θεσσαλία, Αττική. Νότιο Αιγαίο, Κρήτη. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Εύβοια.
2: Εδώ στην Αττική δεν θα είναι κλειστά.
0: Όχι,
2: τα σχολεία.
0: Αλλά μου έλεγαν χθες από την περιφέρεια ότι αν κάποιος δήμος λόγω συγκεκριμένων τοπικών προβλημάτων το βλέπει λίγο ζώρικο το να ανοίξουν τα σχολεία, αποφασίζει ο δήμαρχος.
2: Ναι, για προφανώς. Το δήμο του. Εντάξει, παιδιά,
0: δεν
2: μια μέρα θα είναι, παιδιά του κι άλλου. Μια μέρα θα είναι.
0: Ναι.
2: Αν θέλει κάποιο για προληπτικού λόγου, εντάξει, οκ, okay, μια μέρα θα είναι. Τηλεργασία. Τηλεργασία, τα παιδιά. Με τηλε.
0: Εγώ έμπαιξα.
2: Με εγώ έμπαιξα. Αυτό
0: το τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεκπαίδευση.
0: Ναι. Θα πάρουν μια πίκρα τα παιδιά τώρα. Σηκωθούν σε αυτές τις περιοχές να τους πούνε: δεν έχει σχολείο, παιδί μου, σήμερα. Θα κάνει από το δωμάτιο με τις μπιτζάμες μάθημα. Απαρηγόρητα θα είναι.
2: Πλερέζα έχουν βάλει. Έχουν ρίξει πλερέζα τα παιδιά.
0: Απαρηγόρητα. Λοιπόν, να σας πούμε κάτι. Επειδή σήμερα το πρωί χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια, όπου βρίσκεστε και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάντε μας μια χάρη, κάντε μας ένα τηλεφώνημα ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και στο WhatsApp για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να τα λέμε και να έχουμε έτσι διαδραστική επικοινωνία, γιατί εμείς τα μαθαίνουμε μεν από τις πυροσβεστικές στροχές και τα λοιπά, αλλά είναι άλλο τώρα εσείς οι χιλιάδες που είστε εκεί έξω και βλέπετε. Οπότε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας πείτε κάτι.
2: Πάρτε με τηλέφωνο στο 211-016-1046. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, για όσο το πρόλαβαν. 211-016-1046. 0-16-10-46, εδώ μας παίρνει τηλέφωνο ή αλλιώς μας στέλνετε μήνυμα και σε WhatsApp και σε Viber στο 698-104-104-6. Φυσικά και στο email μας, στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
0: Όσοι είστε εκεί έξω και θέλετε να μας δώσετε ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει καιρικά εκεί πέρα που είστε εσείς, εμείς εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε, θα το βλέπουμε, θα το καταγράφουμε, θα ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους, να είμαστε χρήσιμοι ένας τον άλλον. Θα κάνει ένα comeback η καλοκαιρία.
2: Εντάξει, μην φανταστείτε τώρα.
0: Την Πέμπτη. Αλλά δεν θα είναι comeback σαν του Ολυμπιακού στο μπάσκετ του χθεσινό.
2: Καλά, αυτό ήταν τρομερό χθες.
0: Τι ήταν αυτό, ρε εσύ?
2: Ήταν τρομερό, τρομερό.
0: Από τους μείον 28.
2: Τι turn around ήταν αυτό?
0: Turn around.
2: Καλά,
0: δεν πάρεις γκυλφόιλ.
2: Έχω μια essence.
0: Μια essence.
2: Το λίγο στο γαλλικά.
0: Από τους μείον 28 το γυρίσαν τα σκυλιά του πολέμου, ρε εσύ. Καλά, εντάξει, αυτός ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου ήταν. Πονέσανε τα μάτια μας, δηλαδή.
2: Μην το σχολιάζεις καθόλου αυτό. Αυτό, άστο.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο ξαφνικά όμως μπήκε ο κανονικός Ολυμπιακός.
2: Δηλαδή, λες και ήταν άλλη ομάδα, τελείως.
0: Και κέρδισε με 5 πόντους. Όπως κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στην Παρτιζάν. Χθες ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα η οποία είναι αίτητη στην Ευρωλίγκα, έτσι. Ωραία. Μια χαρά. Αυτοί οι δύο θα παίξουν μπάλιτσα και φέτος, παιδιά. Έβλεπα χθες την Ντουμπάι που υποτίθεται ότι έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά εκεί πέρα.
2: Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία.
0: Καμία από τις ευρωπαϊκές ομάδες αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, Βασίλη.
2: Γιώργο.
0: Σήμερα είμαστε όλοι δικοί σου.
2: Δική μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι δική.
0: Έκανε την αρχή χθες ο κύριος Πιερακάκης. Με το επίδομα θέρμανσης να ακούσουμε τι είπε.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Τι σημαίνει 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης? Δεν μιλάμε για τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Αυτά δεν θα αλλάξουν καθόλου. Ό,τι όποιος έπαιρνε πέρυσι θα πάρει και φέτος.
0: Όποιος είχε πάρει πέρσι 2 εκατοστάρια πετρέλαιο επίδομα θέρμανσης.
2: Επίδομα θέρμανσης θα πάρει φέτος 2,60.
0: Αυτό.
2: 260.
0: Ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, όποιος είχε πάρει πέρυσι, ό,τι είχε, πόσο είχε τα πάρει, βάλτε 30% παραπάνω και θα βγάλετε πάνω κάτω το σημερινό, το φετινό επίδομα.
0: Όποιος δεν είχε πάρει πέρσι, δεν θα πάρει ούτε φέτος κατά 30% περισσότερο.
2: Τι λες, μωρέ? Τι μπερδεύεις ανθρώπους?
0: Αν δεν πήρες ούτε πέρσι.
2: Μπορεί να μην πήρες πέρυσι, αλλά φέτος να δικαιούσε.
0: Αυτό δεν θα είναι καλό σενάριο.
2: Αυτό δεν είναι καλό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις μπει στα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή ότι έχουν πέσει τα εισοδήματά σου.
2: Όχι, αυτό είναι το ένα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είχαν κάνει αίτηση πέρυσι.
0: Γιατί? Τους περισσεύανε.
2: Δεν ξέρω γιατί.
0: Και φέτος είπαν να μην τα χαρίσουν.
2: Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου, για αυτούς τους λίγους επίσης.
0: Τσεκούρα, σύνελθε.
2: Τι να σου πω κάτι, όντως υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι τύποι που δεν κάνουν αίτηση και το κάνουν μετά.
0: Ο χαδερφάκηδες.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι, αδερφέ μου, να τρέξει να κάνει αίτηση.
2: Δεν είναι για μας, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν σηκώνει τον πισινό από την καρέκλα, σαν υπολογιστή. Κάθεσαι και κάνει την αίτηση.
2: Κάνουν κάποια λάθη, κάνουν αυτό, τέλος πάντων. Υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι, τέλος πάντων. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Πες μας, τι θα ανακοινώσει σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα θα ανακοινώσει επιδότηση το κράτος εκπτώσει στα δηληστήρια. Καταλαβαίνεις τις διαφορές, τις λέξεις.
0: Ναι.
2: Ναι, το δηληστήριο δεν μπορεί να δώσει επιδότηση.
0: Επιδότηση. Θα δώσει έκπτωση.
2: Άμα δώσει επιδότηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα.
0: Θα
2: γυρίσει ζητηματάκια. Λοιπόν, τα ονομάζουμε διαφορετικά. Επιδότηση λοιπόν το κράτος έκπτωση στα δηληστήρια. Θα κατέβει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στο 1,60 παρακάτι, κάπου εκεί.
0: Αυτό εγώ λέει το ακούω. Αυτό λέει η λογική που λες εσύ.
2: Και τα οικονομικά επίσης το λένε. Τα οικονομικά εννοώ του προϋπολογισμού και των δηληστήριων.
0: Έχω την εντύπωση, ρε Βασίλη, έχω την εντύπωση ότι ψάχνανε μια φόρμουλα μέχρι χθες το μεσημέρι. Μέχρι χθες το μεσημέρι που έφυγε για τη σύνοδο του Δούνου του ο Πιερακάκης, ο οποίος έκανε τη δήλωση. Γιατί?
2: Έκανε τη δήλωση για να προλάβει
0: να προλάβει να την κάνει αυτός, παιδιά.
2: Για να παίξει λίγο, ρε παιδιά. Σήμερα στην εξειδίκευση δεν θα είναι ο Πιερακάκης.
0: Θα είναι ο Πετραλιάς.
2: Ο Πετραλιάς
0: με
2: τον Παπασταύρου.
0: Έτσι. Ωραία. Και σου λέει Πιερακάκης, θα αφήσω εγώ τη σωστή τη δήλωση του χειμώνα που την περιμένουν όλοι να μου την κάνει ο Πετραλιάς. Άσε ρε Θάνο.
2: Άσε τώρα. Δεν
0: άσε ρε Θάνο.
2: Θα κάνω εγώ το introduction.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και μετά αύριο κάνει την εξειδίκευση. Εσύ πες ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα. Και εμείς introduction το λέγαμε στην Αίγινα.
2: Εμείς τους αδελφούς το λέγαμε κατευθείαν. Δεν είχε τώρα.
0: Λοιπόν, να μην σας τα απολογούμε, γι' αυτό έκανε τη δήλωση χθες. Εσύ λες ένα 60.
2: Ένα 60, ίσως ένα 60 παρακάτι.
0: Εγώ νομίζω θα είναι κοντά στο 1,5. Δεν θα βάλουμε τα στοιχήματα τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα τον έβρισκε. Αυτό ψάχνανε μέχρι χθες το βράδυ.
2: Αυτό το ψάχνουν εδώ και πολλές μέρες. Ευελπιστούσαν ότι θα πέσει η διεθνή τιμή της βενζίνης, τιμή του Brent.
0: Ναι. Επειδή
2: λόγω του Τραμπού, λέει ότι συμφώνησα με τον Πούτιν, εκεί κάνω όλη τη σταυρό.
0: Δεν μπορεί, κάτι θα πέσει.
2: Κάτι θα πέσει, ρε παιδιά. Τελικά δεν έπεσε τίποτα.
0: Τελικά ανέβηκε, όχι.
2: Ανέβηκε κιόλας. Όχι μόνο δεν ανέβηκε. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια αισιοδοξία ότι μπορεί όντως να φτάσει πολύ εύκολα στο 1,5.
0: Ναι.
2: Ίσως να γράψει και 1,4 κάτι μπροστά. 1,49 π.χ.
0: Ναι.
2: Να είναι κάτω από το 1,50. Υπήρχε αυτή η αισιοδοξία. Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Σε κάθε περίπτωση θα σας το πω. Δεν το βλέπεις κάτω από εκεί στο 1,5.
2: Τι να σου πω. Εκτός να κάνουμε την έκπληξη.
0: Θα το δούμε.
2: Παιδιά, ας διαψευστούμε εμείς και ας πάει παρακάτω. Δεν πήρε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, μακάρι να πάει παρακάτω.
2: Πρόβλημα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Δεν έχουμε τα λεφτά.
0: Μακάρι να πάει παρακάτω. Ποιο θα είναι το αφήγημα, θα μας πεις.
2: Το αφήγημα σε τι?
0: Στο ότι το πετρέλαιο θα είναι 1,5 ευρώ. Είναι φτηνό 1,5 ευρώ το πετρέλαιο.
2: Είσαι σοβαρός. Είναι. Στα 1000 λίτρα θα είναι 370 ευρώ παραπάνω από πέρσι.
0: 370 ευρώ παραπάνω από πέρσι.
2: Ναι.
0: Και ποιο θα είναι το αφήγημα? Γιατί να σου πούνε θα πληρώσεις στα 1000 λίτρα 370 ευρώ παραπάνω.
2: Δεν γίνεται. Θα πρέπει να σου πούν τι είναι λιγότερο. Από πότε είναι λιγότερο.
0: Και από πότε είναι λιγότερο.
2: Για τον Απρίλιο πέρυσι που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης που σταμάτησε, είχε 1,75.
0: Γιατί είναι γνωστό ότι όλοι πηγαίνουμε και βάζουμε Απρίλη μήνα πετρέλαιο.
2: Παιδί μου, κατευθείαν
0: ουρέσαμε. 1,75.
2: Ουρέσαμε. Μόλις ήταν 1,75.
0: Αυτό
2: τρέξαμε.
0: Λοιπόν θα είναι το αφήγημα, κυρίες και κύριοι. Ενώ πέρσι που έκλεισε στα 1,75 με τα καύσιμα, στο 1,75 με τα καύσιμα φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα.
2: Ναι,
0: στη διεθνή τιμή. Τώρα εμείς φροντίσαμε και το ανοίγουμε στο 1,5, 1,55, 1,60.
2: Και σας γλιτώνουμε 250 ευρώ.
0: Με τα καύσιμα στο Θεό. Και σας γλιτώνουμε 250 ευρώ.
2: Ορίστε.
0: Και θα φύγουν οι λεμονόκουπες μαζί με τα καφάσια.
2: Μια συμβουλή. Σε αυτούς που είναι πιο πάνω. Μην το πείτε αυτό, παιδιά. Δηλαδή, αφήστε το αυτό το αφήγημα. Αφήστε το.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Μην μας φτιάξετε την αυριανή εκπομπή.
2: Παιδιά, εντάξει, ναι. Δηλαδή, αφήστε το. Πείτε ότι είναι ακριβό μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Τίμια πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Μην πείτε τώρα σας γλιτώνουμε και τα λοιπά και πέρυσι ήταν 1,75 και τώρα 1,50-1,60.
0: Μην το κάνετε, παιδιά.
2: Αφήστε, παιδιά, αφήστε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος μας έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Δεν ξέρω αν στείλει στο σταθμό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε καλωσορίζουμε. Και σένα και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι μπαίνατε στην παρέα. Άλλα νέα έχεις για τα καύσιμα?
2: Αρκετά, αλλά τι θέλεις να σε πού θες.
0: Μου έχει μαρτυρήσει εμένα κάτι από χθες το βράδυ η Αθανασία η Ακρίβου.
2: Ναι.
0: Ότι η επιδότηση, όχι επιδότηση, η έκπτωση στη βενζίνη από τα δηληστήρια.
2: Γεια σας.
0: Φιλάκια.
2: Είναι 10 λεπτά αυτή η έκπτωση. Προσέξτε τώρα.
0: Φιλάκια.
2: Γιατί αυτό δεν το θυμόμαστε. Αυτό δεν το θυμόμαστε. Γιατί λέγαμε στο τέλος Σεπτεμβρίου ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση για τα καύσιμα, αλλά τελικά υπήρχε μια ξεχασμένη, πραγματικά ξεχασμένη επιδότηση 10 λεπτών. Δηλαδή είναι 2,20 με την επιδότηση 2,20.
0: Ναι. Αλλιώς ήταν 2,30 η βενζίνη.
2: Αλλιώς ήταν 2,30.
0: Λοιπόν, τώρα τα δηληστήρια λένε.
2: Γεια σας.
0: Όπα Μαστόρια, όπα. Και επιδότηση στη βενζίνη. Και επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Και στο κίνησης.
0: Και στο κίνησης δεν παίζει.
2: Δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε.
0: Διαλέχτε.
2: Διαλέχτε τι θέλετε.
0: Και φαίνεται ότι το κομμάτι της επιδότησης δεν ξέρω αν θα είναι 10 λεπτά.
2: Στη βενζίνη, λες.
0: Στη βενζίνη.
2: Ωραία.
0: Θα πέσει στις πλάτες του δημοσίου.
2: Θα πάει στον προϋπολογισμό, λοιπόν. Mm-hmm. Θα τα δώσει το κράτος τα λεφτά. Mm-hmm. Αντί για τα δηληστήρια. Για τη βενζίνη.
0: Mm-hmm.
2: Για να δώσει ό,τι μπορεί παραπάνω. Να τα δώσουν παραπάνω τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Με λίγα λόγια. Δεν θα μας τα παίρνουν από το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Θα μας τα παίρνουν από τη βενζίνη.
0: Την οποία βάζουμε οπωσδήποτε όμως. Γιατί πετρέλαιο θέρμανσης μπορείς να αποφασίσεις και να μην βάλεις, φίλε μου.
2: Μπορεί να έχεις.
0: Θα βρω έναν άλλο τρόπο. Θα τη λύγουμε με κουβέρτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κάνουμε αγκαλίτσες. Κάθε βράδυ, όλο το βράδυ. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Αν δεν βάλεις βενζίνη να πας στη δουλειά όμως.
2: Είναι ένα θεματάκι.
0: Τη βενζίνη δεν μπορείς να τη γλιτώσεις.
2: Ναι. Τώρα νομίζω ότι και η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να πέσει να αλλάξει η επιδότηση. Ναι, τα 10 λεπτά. Γιατί αν είναι 2,17-2,18 σήμερα η βενζίνη, αν μας πέσει 2,28-2,30, έχει ένα θεματάκι. Δύσκολο να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και ένα ευτύχημα. Αυτά τα μεγάλα, τα αμερικανικά, τα θηρία, κυρίες και κύριοι, τα τζιπ.
2: Ναι.
0: Και είναι. Πίνουν τη βενζίνη με το μπουρί.
2: Ναι, δεν τα έχουμε αυτά όμως εμείς, αλλά πού θες να καταλήξεις.
0: Όχι.
2: Τα έχουμε.
0: Τα έχει πρεσβεία.
2: Εντάξει, πιστεύεις δηλαδή ότι.
0: Κάποια από αυτά θα αποσυρθούν από σήμερα.
2: Δεν θα κυκλοφορούν, δεν θα αποσυρθούν.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αποσυρθούν.
0: Λοιπόν, το φάγανε το κορίτσι, κυρίες και κύριοι. Μας τελείωσε η Kimberly Guilfoyle. Την τελείωσε ο Τραμπ χθες. Την παρέτησε η εκπρόσωπός του στην πρώτη της εμφάνιση.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα.
0: Γενικά δεν έχει γίνει στην Αμερικανική διπλωματία. Είναι η
2: εντάξει,
0: πιο,
2: έχουν
0: η
2: γίνει
0: πιο
2: κανένα
0: βραχίβια.
2: Δύο,
0: ναι, εντάξει.
2: Έχουν γίνει κανένα δυο παγκοσμίως. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι από τις πιο βραχίβιες, εν πάση περιπτώσει, διπλωματικές καριέρες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Εντάξει, τώρα. Βλέπω τις δηλώσεις του Τραμπ. Ο Τραμπ συνήθως κάνει μια δήλωση, τελειώσαμε. Ή δεν κάνει ποτέ δήλωση σε αυτά τα θέματα.
0: Ρε, παιδιά. Πάνω στα καλύτερα. Την τρώνε πάνω στα καλύτερα.
2: Λίγο πριν ξεκινούν τα σχήματα.
0: Θα ξεκίναγε. Ρουβάς Λιόλιου. Αργυρός.
2: Ενημερωμένος.
0: Οικονομόπουλος. Πάνω στην έναρξη της σεζόν και των σχημάτων.
2: Φεύγει.
0: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, φίλε μου.
2: Μπορεί να έρθει όμως μετά.
0: Δηλαδή αυτό το σκληρό παιχνίδι της πολιτικής, πόσο να το άντεξει κανείς. Λοιπόν. Πέρα από την πλάκα, βλέποντας αυτή την υπόθεση, σου φαίνεται εσένα ότι η Guilfoyle παρετήθηκε επειδή ζήτησε 100 χιλιάρικα από έναν έτσι κι αλλιώς χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών, τα οποία δεν τα πήρε κιόλας.
2: Και να τα έπαιρνε, εγώ σου λέω. Ξέρεις ότι στην Αμερική οι δωρεές και οι. Για τις προεκλογές εξτρατείες είναι νόμιμα. Νόμιμα χρήματα.
0: Ποιος νομίζω ότι έχουμε μάθει μόνο.
2: Το 1%.
0: Ένα μικρό κλάσμα όσων έχουν γίνει. Καλά, θα τα μάθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όλα, δεν νομίζω.
0: Γιατί μαρτυριάριδες πάντα υπάρχουν.
2: Δεν νομίζω όλα να τα μάθουμε, αλλά τα βασικά ίσως.
0: Έχουμε μάθει ένα μικρό κλάσμα των όσων έχουν συμβεί και έχουν οδηγήσει στην αποπομπή της. Τι ακριβώς έχει γίνει, ακόμα να είστε βέβαιοι ότι δεν το ξέρουμε.
2: Με τίποτα δεν το ξέρουμε.
0: Αλλά επειδή θα το μάθουμε, να ξέρετε ότι θα σας το πούμε.
2: Όχι, θα σας το πούμε, θα το αναλύσουμε κιόλας όταν το μάθουμε. Κάτσε να το μάθουμε πρώτα. Κάτσε.
0: Αυτός που την αντικαθιστά, ο νούμερο 2, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι είναι σοβαρή περίπτωση. Αυτός που την αντικαθιστά τώρα, προσωρινά.
2: Ο Τζόσουα Χακ.
0: Αυτός είναι σοβαρή περίπτωση.
2: Είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος.
0: Σε αντίθεση με την Kimberly, η οποία ήταν φίλη Προέδρου. Δεν ήταν, δεν είχε καμία ειδική.
2: Εδώ, όχι. Θυμάσαι. Δεν τα ξέρεις καλά. Δεν ήταν φίλη Προέδρου.
0: Ήταν πρώην μνηστή EU Τραμπ.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Φίλη Προέδρου, μωρέ. Τώρα τα. Συγγνώμη, τα προσωπικά τους δεν μας νοιάζουν. Λοιπόν.
2: Μα το είπε και ο Τραμπ. Έβγαινε με το γιο μου παλιά, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου.
0: Να δούμε δεν τώρα τι φασούλη θα μας προκύψει, γιατί έχει μια σημασία το ποιος θα έρθει. Θα έρθει διπλωμάτης καριέρας, ή θα έρθει κανένας από το συμφερτό του Προέδρου εκεί πέρα, αυτούς οι οποίοι είναι Μάρα Λάγκο, πάρτι, business, real estate κτλ.
2: Ξέρεις ότι παίζει να αναβαθμιστεί ο Χακ, ο Τζόσου Χακ. Δηλαδή αυτός που είναι νούμερο 2. Επειδή ξέρει τα ελληνικά δεδομένα.
0: Δεν είναι κακή περίπτωση αυτός.
2: Και είναι και διπλωμάτης.
0: Εμείς πάντα βλέπουμε το δικό μας σε αντιπαραβολή με ποιον. Με αυτόν ο οποίος υπηρετεί στην Τουρκία.
2: Σωστά.
0: Και αυτός είναι Αλεπού.
2: Σωστά. Τι, εδώ θες δεν ένα διπλωμάτη, θες έναν.
0: Εδώ θέλεις κάποιον να πιάνει τα ποντίκια.
2: Από τη στιγμή που έχει αποφασίσει, σαν Αμερική δηλαδή, έχει αποφασίσει να βάλει την Ελλάδα στο κάδρο ενός ευρύτερου πλαίσιου τέτοιου.
0: Δεν είναι καλό στην Αμερική, στην Τουρκία, να είναι πρέσβης ένα κολλητάρι του Προέδρου, ο Τομ Μπάρακ, με τον οποίο κάνουν business ιστορίες στον Ατάλιο. Και εδώ να είναι ένας διπλωμάτης καριέρας. Να βάζει τα γαντάκια του στο χέρι το πρωί, να πλένει το προσωπάκι του, να ρίχνει νερό στα μάτια. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου.
2: Να βάζει τη γραβατούλα το πρωί και.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, από τη μία να είναι η Αλεπού των αγορών. Και κολλητός του Προέδρου. Και από την άλλη εδώ να είναι.
2: Ένας διπλωμάτης.
0: Ένας τύπος ο οποίος κάθε πρωί πλένει το πρόσωπό του με μπεταντίν.
2: Ο κατακούζινος είναι.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν.
2: Για να δούμε.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει με τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Λίγο μετά τις 3 το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Στη Σκιάθο δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Τα ξημερώματα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προβλήματα σημειώθηκαν επίσης σε Εύβοια και Χαλκιδική. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνης, Κίμης Αλιβερίου, Ερέτριας Χαλκιδέων, Δυρφίων Μεσαπίων και Καρίστου. Μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα και σε Σίμης, Σκιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Ο Τζόσουα Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ουδέν σχόλιον αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. «Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς», ανέφερε η Kimberly Guilfoyle. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε εχθές ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Καλώ τα παιδιά και καλημέρα σα. Και καλό ξεκίνημα σε όλου. Mega News 104,6. Πρωινό Predator, Βασίλη Τσεκούρα.
1: Γιώργο Κακούση, αυτή η Τετάρτη, η ωραία Τετάρτη, η φθινοπορεινή, η τίμια, η βροχερή, με του ανέμου, του δυνατού ανέμου. Και μα λέει μάλιστα και ο ακροατή μα, ο Στέργιο, τα μποφόρ μόλι ξεκίνησαν στην Αττική.
0: Ναι. Άρα, θα μα τα πει σε λίγο η καρέτσου, παιδιά. Αν να πάρουμε τη δουλειά τη Ελίνα, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Θα μα τα πει σε λίγο.
1: Κάτσε,
0: η
1: εσύ δεν είπε το πρωί, στείλτε μα και πείτε μα τι ακριβώ σημαίνει έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κάνουν, εντάξει. Δηλαδή, μην του βάζει χέρι του ανθρώπου. Περίμενε τώρα.
0: Ναι, να σα πω τώρα, πραγματικά που μα ακούτε, κάντε τον κόπο σήμερα έτσι να έχουμε λίγο διαδραστικότητα.
1: Α, τα θέλει, του θέλει τώρα. Τα θέλω. Κατάλαβε.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλη έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη τα ηχητικά. Και η Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο τηλεφωνό μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Στο 211-016-1046 παίρνουμε και τα μήνυματά σας και σε Viber. Έχουμε και WhatsApp 698-104-1046 και φυσικά και στο email μας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
0: Λίγη κινητοποίηση των φοιτητών στο Σύνταγμα τώρα. Έγινε ολονυχτία εκεί πέρα. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα κάτσαν μέσα στις σκηνές μέσα σε αυτή τη βροχή όλο το βράδυ.
1: Θα ήταν δύσκολο βράδυ.
0: Ναι, δεν θα ήταν εύκολο. Γίνεται μια προσπάθεια κάθε Τρίτη βράδυ να συμβεί αυτό, να συμβαίνει αυτό, να μαζεύονται φοιτητές και να διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα. Υπάρχει μια έτσι κινητικότητα του τύπου γιατί μόνο οι Γάλλοι να εξεγείρονται και να προσπαθούν να ανατρέψουν δεδομένα. Και να μην το κάνουμε κι εμείς. Και έχουν ανανέωση ραντεβού τώρα για την άλλη Τρίτη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Ανάλογα πώς θα είναι και καιρός.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε να εγκαινιάσει χθες στο κέντρο υγείας της Πάρου, κυρίες και κύριοι. Το οποίο ανακαινίστηκε.
1: Σωστά.
0: Πλήρως. Και μάντεψε τι έγινε εκεί.
1: Η συμμορία της μιζεριάς. Ήταν απ' έξω μαζεμένη.
0: Η συμμορία της μιζεριάς.
2: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα να το δείξουμε λίγο, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει και γιατρούς.
2: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο.
3: Μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν. Αιματολογικές εξετάσεις κάκος.
2: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Εδώ κάνουμε εγκαίνια. Καινούργιο κέντρο υγείας, γιατί να χαρείτε φωνάζετε.
0: Λοιπόν, πείτε την αλήθεια τώρα, εσείς που είστε στο δρόμο. Ακούτε 7 παρά 20 το πρωί τον Άδωνη Γεωργιάδη να τσακώνεται έξω από ένα κέντρο υγείας. Δεν είναι σαν να έχετε πιει 4 φραπέδες αχτύπητους με το κουτάλι μόνο, καραβίσιους. Πραγματικά, δεν ξυπνάς. Δεν λες Παναγία μου τι με βρήκε. Δεν αρχίζεις και τρέμεις λίγο από τα νεύρα σου.
1: Βλέπεις το διπλανό να χτυπιέται στο τιμόνι και δεν καταλαβαίνεις γιατί. Ακούει Άδωνη.
0: Λοιπόν, πείτε την αλήθεια. Ποιος άλλος σας ξυπνάει έτσι ρε εσείς. Μια και έξω. Ποιος άλλος σας περιποιείται σαν και εμάς.
1: Τέτοια περιποίηση.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είπαμε.
1: Μισό λεπτό, λέει ο Στέργιος. Τον ακούω και μου περνάνε πολλές κακές σκέψεις από το μυαλό.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Είπαμε, όχι, εντάξει.
0: Έχεις και ωραίο όνομα.

0: Πάντως ο Κωνσταντίνος λέει ότι για την Guilfoyle δεν φταίει το ότι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις όποτε θέλουν και μπορεί να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό δεν έπρεπε να το πει λέει ποτέ.
1: Παιδιά, εντάξει, χαλαρώστε. Δεν φεύγουν οι πρέσβεις των χωρών από τις άλλες χώρες επειδή είναι μια γκάφα που δεν επιβεβαιώθηκε. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής. Κάτσε ρε Βασίλη, μισό λεπτό.
0: Για να το
1: λέει η Guilfoyle κάτι. Εγώ σου λέω το λέει στον Παπασταύρου. Βγαίνει ο Παπασταύρου, μιλάει στα σκέλια, λέει: ω, ποτέ δεν το είπε η πρέσβη αυτό. Το διαψεύδει και η ίδια τελείωσε η υπόθεση.
0: Ωραία.
1: Βγαίνουν και λένε μετά ότι ζήτησε 100.000 για να πληρώσει την American Express ένα χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών. Έτσι, σωστά.
0: Ωραία,
1: και
0: ναι.
1: Πολιτευτή του.
0: Το,
1: τα οποία τελικά όλοι παραδέχονται ότι ποτέ δεν τα πήρε.
0: Ωραία.
1: Και για αυτά τα δύο ζητήματα. Μια κολλητή του Προέδρου φεύγει από την πρεσβεία στην οποία έχει διοριστεί πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή, παραδέχτηκε ο Τραμπ το λάθος του.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν αιρέσεις οι πρέσβεις για αυτό το πράγμα. Επίσης, για άλλα που δεν ξέρουμε.
0: Επίσης, λέει και εγώ στην Journal ότι ταξίδευσε με δυτικό αεροσκάφος σε Έλληνα επιχειρηματία. Ότι πήγε στο εξωτερικό και σε ξενοδοχείο που τα κάλυψε τα έξοδα ένας άλλος επιχειρηματής της Ελλάδας.
1: Λένε ότι στον Νταβός ακούστηκε να λέει: ξέρετε ποια είμαι εγώ. Εγώ που έχω ισχυρές διασυνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμένα που μου πληρώνουν τις διαμονές μου στα καλύτερα ξενοδοχεία. Οι εφοπλιστές τάδε και τάδε.
0: Παιδιά.
1: Φέρετε να είπε σε μια κατάσταση όχι μεγάλης νυφαλιότητας.
0: Παιδιά, αυτά δεν συνιστούν αιτία από μάκρυς ενός πρέσβη από μια χώρα.
1: Θα μάθουμε γιατί έφυγε.
0: Δεν είναι αυτά.
1: Πάντως αυτά
0: είναι.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικοί λόγοι.
0: Άλλα θα είναι. Αποκλείεται να είναι αυτά.
1: Και εσύ
0: αυτά, παιδιά, είναι προφανώς τροχιοδεκτικά για να υπάρξει μια αιτία απομάκρυνσης.
1: Ναι.
0: Τα σωστά δεν είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν ακούς από τον εργοδότη σου, τον Τραμπ αυτήν την ώρα, δηλαδή ο Τραμπ είναι ο εργοδότης της Kimberly. Όταν σου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν καταπληκτική, αλλά δεν θέλω, δεν, καλύτερα φύγε.
1: Mm-hmm.
0: Με το που ακούς είσαι πολύ καλός, αλλά εκεί μαζεύεις πράγματα, τελείωσες.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί μπαίνεις και δεν φεύγεις.
1: Στα βόρεια, να ξέρετε ότι αυτή την ώρα πέφτει πολύ βρόχα. Και ειδικά πρόποδες Πάρνηθας εκεί προς Βαριμπόμπη, Μενίδη, Αγιοστέφανο κτλ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μαθαίνουμε, έχει πάρα πολύ βροχή. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί είναι και ώρες μετακινήσεων. Λοιπόν, πάμε στο Δήμαρχο.
0: Πάμε στην περιοχή που έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάτσε. Έτσι ξέραμε.
0: Έτσι ξέραμε, αλλά δεν είναι.
1: Έτσι ξέραμε, δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Ο Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας αυτό εδώ το πρωινό. Θα ακούσετε ένα θέμα το οποίο νομίζω όπως και εμείς όταν το πρωτοακούσαμε, δεν θα το πιστεύετε. Ο κύριος Λευτέρης Ταμπουρίδης.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Γεια σας, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Έτσι ακριβώς είναι τον Ευρωκοπίου, είναι το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο της Ελλάδος.
1: Το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο της Ελλάδας. Με βάση πιο μετεωρολογικό σταθμό τώρα όμως, γιατί εδώ έχουμε ζητηματάκια.
2: Κατευθείαν στο θέμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη αδικία όσο αφορά το επίδομα θέρμανσης.
1: Στο κάτω Ευρωκόπη, έτσι.
2: Στο κάτω Ευρωκόπη, ναι. Διότι τα στοιχεία που παίρνουν και ξέρετε τις βαθμοημέρες που βγαίνουν ο συντελεστής, δηλαδή για να βγει το επίδομα θέρμανσης, είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έχει μετεωρολογικό σταθμό 150 χιλιόμετρα μακριά από τον Ευρωκόπη και με ένα μαθηματικό τύπο βγάζουν τις βαθμοημέρες.
0: Ωραία.
2: Το πράγμα λύνεται εύκολο. Υπάρχουν στοιχεία σε καθημερινή βάση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουμε τρεις σταθμούς τοποθετημένους

0: Λέμε ότι η Αθήνα θερμομετράται από ένα σταθμό που είναι στην Ακράτα.
1: Δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί να είναι και εκεί πέρα έτσι. Δεν νομίζω όμως.
0: Ναι, λέτε για να το καταλάβουμε.
2: Έτσι, απλά για την απόσταση λέμε. Την απόσταση.
0: Εσείς όμως από το σημείο που είναι ο σταθμός, κανονικά έτσι η εμπειρία σας, η πραγματικότητα, τι διαφορά θερμοκρασίας έχετε?
1: Έχουμε γύρω στους 8 με 10 βαθμούς. Η διαφορά είναι και κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Αυτό μπορεί να γίνει 2 και 3 φορές χαμηλότερα. Δηλαδή ο σταθμός εκείνος μπορεί να δείχνει 6-7 βαθμούς και εμείς να έχουμε μείον 10.
2: Είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι το
1: λάθος. Αυτό αλλάζει τις βαθμοημέρες.
0: Φλόριντα σας κάνανε, δήμαρχε, Φλόριντα.
1: Επανειλημμένως έχουμε έρθει σε επαφή και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία μας παραπέμπει στα ανάλογα υπουργεία. Έχουμε συναντηθεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Το μπαλάκι συνεχίζεται ο ένας στον άλλον. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες που θα έχω πάλι ραντεβού, κυρίως με το Υπουργείο Ενέργειας, ότι το θέμα αυτό θα λυθεί και θα αποκατασταθεί μια αδικία όσον αφορά το κάτω νευροκόπη και τους δημότες που δεν παίρνουν αυτό το επίδομα θέρμανσης που πρέπει να πάρουν.
0: Ναι, Βασίλη.
2: Εμάς ξέρετε τι μας έχει κάνει εντύπωση, Δήμαρχε, όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη μέρα που βγήκε η βαθμοημέρα. Δηλαδή, ως συντελεστής κρίνουμε αυτό που υπολογίζουμε το επίδομα θέρμανσης. Ότι το νευροκόπη ποτέ δεν ήταν στην πρώτη θέση αυτής της λίστας με τις βαθμοημέρες. Είναι το βελούχι πρώτο. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι η Σιβηρία της Ελλάδας είναι τον κάτω νευροκόπη. Και μας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, Δημάρχε.
1: Έχουμε την 150η θέση. Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Συγγνώμη, στις πιο κρύες πόλεις της Ελλάδας το κάτω νευροκόπη είναι στη θέση 150.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό λόγω βαθμοημέρες και υψομέτρου. Δεν παίρνουν τα πραγματικά στοιχεία των θερμοκρασιών και με το υψόμετρο που έχουμε τα 600 μέτρα βγαίνουμε σε αυτή τη θέση. Εμείς ζητάμε να παίρνουν τα πραγματικά στοιχεία χωρίς να αντικείσουμε κάποιον άλλον από την εθνική από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που εκεί πέρα καταγράφει σε 24 ώρες βάση τις πραγματικές θερμοκρασίες που επικρατούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο κάτω νευροκόπη.
0: Γιατί είναι στον κάτω νευροκόπη η σταθμή του?
1: Προφανώς.
0: Πόσο κοστίζει αυτό, να ρωτήσω κάτι? Πόσο κοστίζει αυτό σε μια οικογένεια σε επιδότηση?
1: Γύρω στα 500 με 600 ευρώ παίρνει λιγότερα από ό,τι έπρεπε να πάρει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή τα μισά.
0: Λογαριασμός.
2: Είναι σοβαρός λογαριασμός. Και εκεί επιδοτούνται και τα ξύλα, Δήμαρχε, έτσι, στο κάτω νευροκόπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλες οι μορφές είναι.
2: Όλες οι μορφές.
0: Πάντων, ναι.
1: Επιδοτούνται.
2: Ναι. Σκέψη λοιπόν.
1: Αλλά η κύρια ενέργεια που χρησιμοποιούν είναι το καυσόξυλο, γιατί είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας. Φυσικά το πετρέλαιο είναι απαγορευτικό. Το πέλετς εκεί πέρα που έχει φτάσει δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια οικογένεια να αγοράσει. Όλοι έχουμε καταφύγει στα καυσόξυλα.
2: Εντάξει, άρα...
0: Εντάξει, αυτό είναι κουλό, παιδιά. Δηλαδή, είναι άδικο, δεν το θέλει. Είναι αυτό που λένε ούτε ο Θεός ούτε ο δαίμονας.
2: Κάτσε, μισό λεπτό, ρε Σίγουρο. Δήμαρχε, γιατί αυτό τώρα, επειδή εμείς που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, έχουμε δει δηλαδή τη λίστα με τις βαθμοημέρες. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε δει. Βλέπεις μια λίστα. Είσαι δηλαδή ένας αρμόδιος φορέας και βλέπεις μια λίστα με τις περιοχές της Ελλάδας που είναι οι πιο κρύες.
0: Ναι.
2: Και λες, τι σου πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, πρώτο, κάτω νευροκόπη. Αυτό σου πάει. Και διαβάζεις τη λίστα, την πρώτη δεκάδα δεν είναι το κάτω νευροκόπη. Πας στην επόμενη δεκάδα δεν είναι το κάτω νευροκόπη. Και πας στη 100 και.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις εκεί το κάτω νευροκόπη. Δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Κάπου κοντά στο τυμπάκι.
2: Κάπου. Δηλαδή, δεν σου κάνει εντύπωση για να δεις ότι εδώ κάτι, παιδιά, έχει γίνει λάθος σε κάποια μέτρηση. Η οποία μέτρηση αυτή δεν είναι ότι έγινε πέρυσι. Έχει γίνει χρόνια πριν.
0: Πόσα χρόνια είσαστε σε αυτή την κατάσταση και κανείς δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει τον κανόνα?
1: Από τότε που το επίδομα θέρμανσης βγαίνει με τις βαθμοημέρες.
0: Πότε, για πείτε μας έτσι.
1: Πρέπει να έχει πενταετία, εξαετία.
2: Κάπου εκεί είναι.
0: Κάτι γραφτεί και νομοθετηθεί και βγουν υπουργοί, είναι σαν να γράφεται στη Μαρμαρόπλακα στην Ελλάδα.
2: Κανονικά. Και δεν αλλάζει ποτέ.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω να το μαζέψουν λιγάκι φέτος, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε κρύο ή ζεστό χειμώνα. Σε εσάς κρύος θα είναι έτσι κι αλλιώς, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι. Να φανταστείτε, αλλά... και το λέμε, ότι ναι. Από 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο μέχρι τέλος Μαΐου, όταν ξεκινήσουν οι θέρμανση στον Ευρωκό, πίνει σαν το πυρηνικό εργοστάσιο. Ξεκίνησε, δεν σβήνει ποτέ. Μέχρι τέλος Μαΐου καίμε καθημερινά την θέρμανση, κυρίως στις οικίες, που έχουν μέσα μικρά παιδιά και άτομα με τρίτης ηλικίας.
2: Ναι, είναι θέμα τώρα αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέμα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας καλημερίσουμε. Θα επιμείνουμε και αύριο εμείς αυτό το ζήτημα. Έτσι, να μας βοηθήσει και η Βούλα.

0: εδώ να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κατάλληλοι. Θα πάμε στην σας καλημερίζουμε, Δήμαρχε. Θα πάμε στην κυρία Μαλία Γραβάνη, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχη Ποράδων. Γιατί?
1: Διότι έχουμε μια κακοκαιρία η οποία σαρώνει και τις σποράδες. Είχαμε και πολύ μεγάλη ένταση και ανέμονη, αλλά κυρίως βροχής και στη Σκιαθό, με πολλά προβλήματα. Καλημέρα σας, κυρία Γραβάνη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και τα σχολεία εκεί είναι κλειστά επίσης σήμερα, διότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Είναι και στα τρία νησιά των Σποράδων, είναι αλήθεια. Βεβαίως, η βροχή έχει σχεδόν κοπάσει στη Σκιάθο, στην οποία βρίσκομαι, οπότε μπορώ να σας το πω ότι δεν έχει βροχή αυτή τη στιγμή. Οι αέριδες δεν είναι στην ένταση που ήταν χθες το βράδυ. Βέβαια υπήρχε μια νύχτα αγωνία που δεν ξέραμε πόσο θα συνεχιστεί ούτε ο αέρας ούτε η βροχή. Αλλά νομίζω ότι τώρα το φως της ημέρας θα μας δείξει τις ζημιές που πιθανόν έγιναν.
0: Έχουν γίνει ζημιές, έχετε αναφορές εσείς για τέτοιες ζημιές, κυρία Γραβάνη?
2: Οι αναφορές δεν είναι μεγάλες. Υπό την έννοια ότι έχουμε αναφορές για μερικές απαντήσεις υδάτων, για κοπές δέντρων που πέσανε αλλά είναι λίγα και δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα, δεν έχουμε άλλες αναφορές. Και βεβαίως δεν έχουμε αναφορά ότι κινδύνευσε κάποια ζωή.
1: Αυτό είναι το θετικό, επειδή εστάληκε ένα 112 χθες το βράδυ. Και είδαμε και εικόνες εκεί στο κεντρικό.
2: Μισή ώρα μετά το μεσάνυχτα.
1: Σωστά. Και είδαμε και εικόνες εκεί από το κεντρικό πεζόδρομο στη Σκιάθο, που ήταν μια δύσκολη κατάσταση από τη βροχή. Άρα μας λέτε ότι πλέον δεν είναι ούτε δυνατή βροχή, ούτε δυνατή άνεμη.
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Είναι καλό, είναι θετικό τουλάχιστον αυτό, διότι το νησί σας δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πληγεί από κακοκαιρία και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Σκιάθος όχι. Όχι. Είχαμε και κάποιες άλλες φορές, αλλά αυτή τη φορά ήταν ραγδαία η βροχή, ιδιαίτερα το βράδυ. Δηλαδή από τις 11 και μετά, 10 και μισή και μετά, η βροχή ήταν ραγδαία. Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί και πραγματικά δεν ξέραμε πόσο θα συνεχίσει το φαινόμενο.
0: Το καλό είναι ότι δεν είχε βρέξει πριν και δεν υπήρχε έτσι κορεσμός στα εδάφη σας. Δεν είχε φέρει κάποια μεγάλη βροχή η οποία θα λειτουργούσε τώρα αθρηστικά με το καινούριο φαινόμενο. Πάλι καλά. Φαντάζομαι τα παιδιά είναι απαρηγόρητα.
2: Αφετέρου είχαν καθαριστεί τα ρέματα και δεν είχαμε προβλήματα έντονα όσον αφορά αυτό. Νομίζω και κάνουμε το σταυρό μας ότι πήγανε καλά. Βέβαια, περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας.
1: Εντάξει, προφανώς, για να δείτε λίγο τι έχει γίνει. Είναι η ίδια κατάσταση μας, όπως η Σκιάθο είναι και στην Αλόνισο και στη Σκοπέλο, δηλαδή έχουν κοπάσει και οι άνεμοι και η βροχή εκεί.
2: Θα σας πω, στη Σκόπελο ήταν οι άνεμοι περισσότεροι, πιο έντονοι χθες το βράδυ, η βροχόπτωση ήταν μικρότερη.
1: Μάλιστα.
2: Στη Δε Αλόνισο, με τον κύριο Δήμαρχο που μίλησα αργά τα μεσάνυχτα, μου είπε ότι η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη.
1: Μάλιστα.
2: Τότε όμως, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ξαναμιλήσει. Και αυτό είναι καλό, διότι σε συνεννόηση μεταξύ μας είπαμε ότι οτιδήποτε συμβεί, πέραν του συνήθους, να επικοινωνήσουμε και να ενημερωθεί ο ένας από τον άλλον.
1: Ωραία, προφανώς. Υπάρχει μια εσωτερική συνεννόηση μεταξύ σας. Εντάξει, πάντως, δεν νομίζω και αύριο να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.
0: Δύσκολο.
1: Κυρία Γραβάνη.
2: Θέλω να ελπίζω πως όχι.
1: Εντάξει, όλοι αυτό ελπίζουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γραβάνη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι όσοι πάτε στο γραφιάκι σας τώρα σε λίγη ώρα, μπορείτε εκεί να βάλετε meganews1046.gr στον υπολογιστή σας και να μας ακούτε και να σας κρατάμε παρέα και αυτό εδώ το πρωινό, το βροχερό. Το ανεμοδαρμένο, το χουχουλιάρικο.
1: Χουχουλιάρικο.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρωινά που σε πλακώνει το Παύλο Μάρεφελ. Δεν θες να σηκωθείς.
1: Ναι. Κάσε
0: με.
1: Αν είναι να πας δουλειά, το χουλιάρικο το αυτό δεν το.
0: Ναι.
1: Με άλλη ψυχολογία πας.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε το λοιπόν.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να φτιάξω λίγο τη διάθεση. Έχω μπλέξει εδώ με τον τεχνοκράτη, τον Τζεκούρα να πούμε, ο οποίος με τα εξελάκια του σας λέει.
1: Το χαρτογιακά που, που βάζει το Excel και λέει.
0: Με τα εξελάκια του σας λέει δεν έχετε δικαίωμα να χουχουλιάσετε σήμερα το πρωί.
1: Η παραγωγικότητα πέφτει.
0: Ένα καμπουράκι θα μας σώσει, κυρίες και κύριοι. Μόνο αυτή η ευγενική ψυχή, αυτός ο διαβασμένος άνθρωπος. Αυτή η σταγόνα της ιστορίας.
3: Μέγα News 104,6.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η θυελώδης Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα, πριγκίπισσα των Μολωσών της Υπήρου και κόρη του βασιλιά Νεοπτόλεμου του Δεύτερου, άφησε πολύ έντονη την προσωπική της σφραγίδα στην ελληνική ιστορία, διότι η ζωή της συμβάδισε με δύο κορυφαίες ιστορικές προσωπικότητες. Το σύζυγό της Φίλιππο το Δεύτερο της Μακεδονίας και το γιο της Αλέξανδρο το Μεγάλο. Η Ολυμπιάδα έζησε μια εκπληκτική ζωή γεμάτη μεταπτώσεις, ξεκινώντας από γνώστρια των ιερατικών μυστικών του μαντίου της Δωδώνης στην πατρίδα της ως έφηβη, των βακχικών μυστηρίων αλλά και ως ιέρια των γαβυρίων μυστηρίων της Αμοθράκης. Πέρασε μέσα από τις δόξες και τις σύντριγγες του βασιλείου της Μακεδονίας, έλαμψε ως μητέρα του μεγαλύτερου στρατιλάτη όλων των εποχών και κατέληξε λιθοβολημένη και άταφη από τους επιγόνους του ένδοξου γιού της. Ήταν μια προσωπικότητα μυστικιστική, παράφορη στις αντιδράσεις της, αδίσταχτη στις μεθόδους της, παθιασμένη στις αγάπες της και υπερβολικά φιλόδοξη στους στόχους της. Ερωτεύτηκε τον νεαρό βασιλιά Φίλιππο στη νεότητά του, το συντρόφευσε στα κατορθώματά του να υποτάξει τους υπόλοιπους Έλληνες και να ονομαστεί αρχιστράτηγος της εκστρατείας κατά των Περσών. Μίσησε όμως τον κουτσό και μονόφθαλμο Φίλιππο της οριμότητάς του και πιθανότατα οργάνωσε τη δολοφονία του όταν είδε να κινδυνεύει η διαδοχή του γιού της από τους γάμους του άντρα της. Η δολοφονία του Φιλίππου μέσα στο θέατρο των Αιγών παραμένει διαχρονικά ένα ιστορικό μυστήριο. Όμως οι μελετητές μάλλον καταλήγουν ότι η πιθανότερη οργανώτρια της δολοφονίας ήταν η Ολυμπιάδα. Ο Φίλιππος είχε ήδη παντρευτεί 5 γυναίκες χωρίς αυτό να την ενοχλήσει, όσο αυτή παρέμενε πρώτη βασίλισσα και ο Αλέξανδρος της νόμιμος διάδοχος. Μόλις όμως εμφανίστηκε η νεαρή και όμορφη Κλεοπάτρα, κόρη του στρατηγού Ατάλου και ονομάστηκε συνβασίλισσα, όλα άλλαξαν. Κάποιος μαχαίρωσε τον Φίλιππο και στη συνέχεια, μόλις ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο, η έγκυος Κλεοπάτρα απαγχωνίστηκε και το πρώτο παιδί που είχε κάνει με τον Φίλιππο δολοφονήθηκε. Απλά πράγματα. Η Ολυμπιάδα άλλωστε ήξερε καλά τις μεταπτώσεις της ζωής. Η ίδια όταν ήταν παιδί ονομαζόταν Πολυξένη. Όταν παντρεύτηκε ονομάστηκε Μυρτάλη. Όταν ο σύζυγός της Φίλιππος κέρδισε μετάλλιο στην Ολυμπία ονομάστηκε Ολυμπιάδα. Όταν ο γιος της κατέκτησε τον κόσμο ονομάστηκε Στρατονίκη, αλλά της έμεινε το Ολυμπιάδα. Η σχέση της με τους χθόνιους θεούς κατατρόμαζε τους γύρω της. Όταν εξημέρωνε και εξουσίαζε τα φίδια έσπερνε ρίγη πανικού. Όταν θύμωνε όλοι του Φιλίππου περιλαμβανομένου χάνονταν από μπροστά της. Άλλωστε είχε πει στον ίδιο της τον άντρα ότι ονειρεύτηκε πως κοιμήθηκε με ένα φίδι που ήταν ο ίδιος ο Δίας και από αυτό έμεινε έγκυος τον Αλέξανδρο. Και ο μεν άξεστος Φίλιππος την έδιωξε για λίγο στην Ήπειρο κατηγορώντας την για μοιχεία, ενώ ο εξαρτημένος από τη μάνα του Αλέξανδρος φτάνοντας στην Αίγυπτο και επισκεπτόμενος το ιερό του Άμωνα Δία της έστειλε επιστολή με την οποία τη ζητούσε εξηγήσεις και λεπτομέρειες για το ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας του. Όταν ήρθε το μαντάτο ότι ο γιος της Αλέξανδρος Παντοκράτορας πια πέθανε τόσο πρόωρα, η Ολυμπιάδα κατάλαβε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σώσει ούτε την ίδια ούτε την νόμιμη κληρονομιά του μεγάλου γιού της. Πήρε μαζί της την ύφη της τη Ροξάνη με τον εγγονό της Αλέξανδρο τον Τέταρτο, που αν κατάφρανε να μεγαλώσει, ήταν βρέφος τότε, θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει τις κτήσεις του πατέρα του. Αυτή τη φορά η Ολυμπιάδα δεν τα κατάφερε. Ο Κάσανδρος σκότωσε τη Ροξάνη μαζί με τον μικρό διάδοχο και έβαλε να λιθοβολήσουν την ίδια την Ολυμπιάδα. Το κατακρεουργημένο σώμα της έμεινε άταφο ώσπου να σαπίσει, ενώ η πελώρια αυτοκρατορία που έστησε ο γιος της διαλυόταν από τους επιγόνους. Ποιος ξέρει πως να ένιωθε και τι σκεφτόταν αυτή η θυελώδης ανεπανάληπτη γυναίκα στις έσχατες στιγμές της.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Στην Εύβοια σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλυβίτη, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Χαλκιδική, οι κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Στη Σκιάθο, τα ξημερώματα, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία έχει πλέον κοπάσει, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Ποράδων Αμαλία Γραβάνη. Τόνισε ότι ειδικά στη Σκιάθο οι αναφορές είναι μέχρι στιγμής μόνο για απαντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας και συγκεκριμένα στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Ερέτριας, Χαλκιδέων, Δυρφίων, Μεσαπίων και Καρίστου. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Σίμης, Κιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Λόγω των θυελωδών ανέμων, σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με τα ταχύπλοα. Όσον αφορά στο λιμάνι της Ραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο αυτό προς Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια για την αναχώρησή τους. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι η κυρία Γκιλφόιλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle, σε ανάρτησή της, επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς, τονίζοντας ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιον, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, σχολίασαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, λίγο πριν την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για οφειλές, προσεφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μάλιστα μαχαίρι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλβανία στη διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων στα Τίρανα. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, με τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποποίηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
6: Επίδειξη δύναμης έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης που νίκησε με 2-0 τη Manchester United για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Άφησε βαθμούς η Bayern στη Νορβηγία στο 3-3 με τη Viking, ενώ τεράστιο διπλό πήρε η Brie στο Μιλάνο με 4-3 απέναντι στην Inter. Στα υπόλοιπα παιχνίδια σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Galatasaray Barcelona 1-4, Arsenal Lille 3-0, Lan Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0, Villarreal Νάπολη 3-1 και Λειψία Eindhoven 1-0. Απόψε στις 10 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το Μέγκα, η ΑΕΚ κυνηγάει το 2-2 στο Λονδίνο με αντίπαλο την τυπικά γηπεδούχο Σαχτάρ.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
3: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού από Λένορμα Νέος Αχαρνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
3: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
11: με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
14: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
13: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σα. Καλό ξεκίνημα σε όλου. Η ώρα είναι 7 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator. Είναι ο Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και ο Γιώργο Κακούση.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι τι.
1: Μέχρι τι 8. 8 παρα 2, 3. 8 πείτε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κηρύξει από τι 6 ώρα το πρωί, κυρίε και κύριοι, την έναρξη τη σεζόν Μπουφάν. Να ξέρετε.
1: Μπουφάν και ομπρέλα.
0: Ναι, καλά. Ομπρέλα την είχαμε χρειαστεί και τις προηγούμενες ημέρες. Μπουφάν νομίζω είναι η πρώτη μέρα που θα χρειαστείτε. Κανονικά, κανονικότατα.
1: Κανονικότατα έτσι. Το μπουφάν. Κανονικότατα.
0: Γι' αυτό μαζί, παιδιά, έτοιμοι και. Πώς το λένε, και. Προετοιμασμένοι για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι καμιά τρομερή κακοκαιρία που λες, ωραία, τι μας έχει βρει το ένα το άλλο. Έχει όμως ορισμένα σημεία της. Μεγάλες εξάρσεις, όπως είχε το βράδυ, ας πούμε, στις Ποράδες.
1: Σωστά, στην Εύβοια. Που έριξε πολλά κιλά βροχής.
0: Κιλά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
1: λοιπόν, και βασικά είναι ο αέρας. Επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, τώρα στις περιοχές που κινείστε ενδεχομένως να μην είχε τόσο βροχή, να μην είχε τόσο αέρα. Και λέτε, εντάξει, ρε παιδιά, έβρεξε.
0: Παιδιά,
1: δεν είχε κάτι.
0: Εμένα χθες με πέτυχε η διακοπή ρεύματος στην καρέκλα του οδοντίατρου.
1: Θέλω βίντεο.
0: Και
1: έχεις...
0: κάνει ένα τι και σβήνει το σύμπαν. Δεν δουλεύει ούτε τροχός, δεν δουλεύει ούτε αναρρόφηση, δεν δουλεύει τίποτα. Είχε βγάλει εκεί σφυριά, καλέμια. Εν τω μεταξύ, παλιά πήγαινε στους οδοντιάτρους και έβλεπες και κανένα εργαλείο χειροκίνητο, να πούμε. Ξέρεις, τους γάντζους και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: είχε,
0: εργαλεία,
1: ναι.
0: Εργαλειάκια κανονικά. Τώρα είναι όλα digital.
1: AI.
0: Ναι. Έχουν κάτι, πώς το λένε, κάτι πιστόλια με τα οποία φτιάχνουν εκμαγεία για να σου πάρουν, ξέρω εγώ, μέτρα, ιστορία. Βάζω μασέλα, Τσεκούρα, δεν με κοιτάς. Κοιτάει, το πίστεψε. Τα οποία είναι, λες και έχουν βγει από τον πόλεμο των άστρων.
1: Star Wars.
0: Ρε παιδιά.
1: Star Wars.
0: Θα συμβαίνει κανένα τέτοιο σαν αυτό που συνέβη. Σου λέω, 10 λεπτά νεκρά όλα. Κάνει το.
1: Ήθελα
0: και μένουν
1: δω...
0: όλα νεκρά. Κοιταζόμασταν με τον Κώστα, καλά.
1: Ήθελα να δω τη φάτσα σου εκείνη την ώρα.
0: Έγινε και αυτό. Του λέω, δεν θα γινόταν κάποια στιγμή.
1: Πάγωσε.
0: Τα νέα έχουν σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη του σελίδα. Κανονικό ρεπορτάζ. Ναι. Από αυτά που μαθαίνεις πραγματάκια. Το υπογράφει η Τζίνα Μοσχολιού. Η και δική μας Τζίνα Μοσχολιού. Η Guilfoyle απαχωρεί 339 ημέρες μετά το παρασκήνιο μίας έξωσης, λένε τα νέα.
1: Και λέει, εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Είναι δύο τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που τη στήριξαν αυτή τη θέση. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή και ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα, λέει, και οι δεξιώσεις. Και ό,τι μάθει ο Ουάσιγκτον μέσω των μέσων ενημέρωσης. Mm-hmm. Υπάρχει και μια δήλωση του Τραμπ με την οποία την άδειασε.
0: Αυτή η γνωστή
1: δήλωση.
0: Ξέρεις τι την έφαγε την κοπέλα.
1: Τι την έφαγε.
0: Η ζήλια.
1: Η ζήλια, ε.
0: Η ζήλια γιατί. Πηγαίνανε τώρα οι άλλοι πρεσβευτές των ΗΠΑ. Σε έχει ρίξει, ας πούμε, ο Τραμπ σε καμιά Ονδούρα.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Σωστό.
0: Ή ξέρω εγώ, άσε την Ονδούρα. Σε έχει ρίξει στο Βέλγιο, ρε φίλε.
1: Βέλγιο τώρα τι.
0: Και είσαι πρεσβευτής της
1: Βρυξέλλες. Λίδια με τηγανιτές πατάτες.
0: Και είσαι πρεσβευτής της Βρυξέλλες. Και βλέπεις πώς περνάει η Guilfoyle στην Αθήνα. Που είναι με τους αργυρούς της. Αθηνών Αρένα. Από εδώ, από εκεί.
1: Μύκονο, Βύση, το καλοκαίρι,
0: Ρέμος,
1: από εδώ, από εκεί.
0: Λοιπόν, μια ζήλια δεν σε πιάνει. Δύο πράγματα να ξέρεις.
1: Τι.
0: Η ζήλια. Και το κακό το μάτι.
1: Κακό μάτι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι από όσα έχουν συμβεί με την κυρία Guilfoyle και έχουν οδηγήσει στην παρέτησή της, στην αποπομπή της ουσιαστικά, έχουμε την αίσθηση, είναι κοινή αίσθηση και του Βασίλη.
1: Ναι, παιδιά, τώρα τι.
0: Και δική μου. Έχουμε μάθει ένα μικρό κλάσμα.
1: Τίποτα δεν έχουμε μάθει.
0: Σιγά-σιγά θα τα δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, τα είπαμε έτσι. Θα μάθουμε πώς το 30% της έκπτωσης θα απλωθεί.
1: Αυτό είναι το επίδομα θέρμανσης. Ναι. Γύρω στα 35 λεπτά θα είναι, λένε, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Για να κάτε, εγώ λέω ένα 60 κάπου εκεί, ο κακός λέει ένα 50.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε εκλογές, το βλέπω πολιτικά, δεν το βλέπω τεχνοκρατικά όπως εσύ, με τα εξελάκια σου. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση και για λόγους εντυπώσεων θα βγει με μια τιμή πετρελαίου λίγο κάτω από το 1,50.
1: Εγώ λέω
0: σου λέω, δεν είναι. Μαθαίνω ότι χθες το βράδυ μέχρι χθες το μεσημέρι αυτό ψάχνανε.
1: Ότι ψάχνουν τρόπους για να πέσει τιμή σου πιο χαμηλά. Γίνεται είναι αλήθεια. Το πού θα κλειδώσει το θέμα. Για να το δούμε. Mm-hmm. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ εύχομαι να βγει ο Κακούσης σωστός.
0: Ναι, ρε, αλλά
1: είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται.
0: Πάνε και καλά οι αποφάσεις του Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Οπότε ποντάρω και σε αυτό λιγάκι.
1: Οι αγορές δεν ποντάρουν σε αυτό, όμως συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα. Ο Τραμπ λέει: έχω κάνει συμφωνία με τη Ρωσία που η Ρωσία λέει: δεν ξέρω τη συμφωνία. Άσε τώρα αυτό ακόμα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ το Κίεβο δέχτηκε μια σειρά επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ναι.
0: Και μία από τις ενεργειακές του εγκαταστάσεις επλήγει από αλλεπάλληλα πλήγματα από ντρόουν. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Ζελένσκι ήταν να κάνει ένα post με το οποίο λέει ότι οι σύμμαχοί μας, χωρίς να προσδιορίσει ποιους,
1: γενικά έτσι,
0: ναι, δεν μας προειδοποίησαν έγκαιρα για αυτές τις επιθέσεις και δεν κατάφεραν να τις αναχαιτήσουν.
1: Μήπως δηλαδή έλεγε ότι μας ψιλοαδειάζουν.
0: Δημιουργεί λοιπόν την υποψία ότι ο Τραμπ έχει κατεβάσει το διακόπτη και δεν παρέχει τις πληροφορίες που παρήχε στην Ουκρανική άμυνα ώστε να αναχαιτίζει τις ρωσικές επιθέσεις. Θα μου πεις αυτό είναι πάρα πολύ βρώμικο. Και θα σου πω γιατί η πόλεμη είναι καθαρή.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Είναι μια πιεσούλα.
1: Τι πιεσούλα? Μόνο πιεσούλα είναι αυτό?
0: Είναι μια πιεσούλα να δεχτεί τους όρους του Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ ο Τραμπ έχει βάλει τον κόσμο να μην αγοράζει ρωσικό αέριο. Και πάει ξαφνικά και αγοράζει ο ίδιος.
0: Ναι. Εγώ παιδιά, εγώ θα κάνω τον deal.
1: Καθαρά deal είναι αυτά.
0: Μια είδηση ακόμα. Ο Πάπας χειρουργήθηκε χθες, ανακοινώθηκε, νοσεί από καρκίνο στον πνεύμονα. Του έγινε μερική αφαίρεση ενός τμήματος του ενός εκ των δύο λοβών των πνευμόνων. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά.
1: Έχει επιστρέψει στο Βατικανό. 90 λεπτά έχει διήρκησε, λέει, αυτή η επέμβαση.
0: Mm-hmm.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, και η Ελίνα μας, η Ελίνα Καρέτσου, που όλοι έχετε βαρεθεί, έχετε βαλθεί να κάνετε τους μετεωρολόγους για να κάνετε προβλέψεις, άλλοι με μερομήνια.
1: Γλώτα λανθάνουσα, λέω εγώ, Ελίνα.
0: Γεια σου, Ελίνα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Πώς πάει?
2: Σας είπα εγώ χθες να βγάλετε τα μπουφάν. Ναι. Δεν μ' ακούσατε.
0: Όντως. Κήρυξαμε έναρξη σεζόν.
2: Εγώ σας είπα, κατέβασα τα χειμερινά.
1: Χτύπησε καμπανάκι.
2: Ήμουν έτοιμη.
1: Χτύπησε καμπανάκι. Κατεβάστε τα χοντρά. Ναι. Μπουφάν μάλινα, ό,τι είναι. Και ξεκινάμε.
0: Για πες, πώς πάει?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αρχικά αυτή τη βδομάδα καλό είναι να τα κρατήσουμε τα μπουφάν σίγουρα και βλέπουμε για την επόμενη. Αυτό το κρατάμε σίγουρα. Σε ό,τι αφορά τώρα της κακοκαιρίας, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, Γιώργο, είναι μια σημαντική κακοκαιρία μένει, η οποία έχει κάποιες ιδιαίτερα έντονες εξάρσεις σε ορισμένα σημεία. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και όπως είπες και εσύ, Βασίλη, συνδυάζεται με πολύ θυελώδεις βοριάδες, οι οποίοι δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φαινόμενα και στην Αττική, αυτή τη στιγμή λίγο πιο εξασθενημένα βέβαια. Στα πιο βόρεια τμήματα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα. Βρέχει επίσης και στην Κρήτη, περισσότερο στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, είναι οι περιοχές που είχαμε επισημάνει και χθες. Επίσης βρέχει και στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα στην περιοχή του Αιγαίου, για να μην τα λέω και όλα και κουράζω. Mm-hmm. Επίσης, λίγες βροχές στην Πελοπόννησο και κατά βάση πάλι έχουμε φαινόμενα σε Εύβοια, σποράδες και γενικότερα στην ευρύτερη αυτή περιοχή, η οποία είναι και αυτή που χρειάζεται την μεγαλύτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, γιατί παρόλο που έχουμε περάσει μέχρι στιγμής έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετά από αυτά τα σημεία, δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμη. Έχουμε δρόμο δηλαδή και τις επόμενες ώρες χρειάζεται προσοχή. Μέχρι και το βράδυ, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας, γιατί τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.
1: Ναι, γιατί μας έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, η αντιπεριφερειάρχης εκεί,
0: Σποράδες,
1: ότι αυτή την ώρα δεν βρέχει ιδιαίτερα στη Σκιάθο, δεν έχει αέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, μας λες, ότι τις επόμενες ώρες δεν μπορεί να επανέλθουν αυτά τα φαινόμενα, να περάσουν ξανά. τα φαινόμενα από την περιοχή.
2: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα βαρομετρικό χαμηλό, ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τη χώρα μας και πρακτικά σκεφτείτε κάπως ότι στροβιλίζεται. Με αποτέλεσμα αυτές οι βροχές να επανέρχονται κάπως, καθώς κινείται αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζει και διαφορετικές περιοχές κατά περιόδους. Οπότε δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμη μέχρι να φτάσει αυτό το σύστημα στα νότιο-ανατολικά πια τμήματα της χώρας και σταδιακά να εξασθενήσει. Θα χρειαστούν κάποιες ώρες για να γίνει αυτό.
0: Άρα λοιπόν η σημερινή ημέρα θα πάει έτσι, έτσι, όπως τη βλέπουμε τώρα.
2: Η σημερινή μέρα θα πάει έτσι. Σταδιακά θα αρχίσουν βέβαια σε αρκετές περιοχές να εξασθενούν τα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Αλλά το βαρομετρικό χαμηλό αυτό θα αρχίσει να κινείται προς τα νότιο-ανατολικά και θα περιοριστούν κατά βάση τα περισσότερα φαινόμενα μετά σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Και σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν όμως και τις επόμενες ώρες. Καλό είναι επειδή και έχει πέσει νερό και φυσάει πάρα πολύ, κάτι που δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί μιλάμε για ανέμους που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, για ρηπές δηλαδή γύρω στα 8 με 9 και τοπικά ακόμη και 10 μποφόρ, οι οποίοι δυσχεραίνουν την κατάσταση. Έτσι. Σε συνδυασμό φυσικά με τα μεγάλα ύψη βροχής, έχουμε πει ότι τα φαινόμενα θα δείξουν μια επιμονή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, η οποία έχει περάσει αρκετά δύσκολα. Σήμερα μόνο, μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην στενή Εύβοιας. Από το βράδυ δηλαδή που έχουν πέσει 80 χιλιοστά βροχής και στην Αλόνισο έχουμε περίπου 80 χιλιοστά. Συνολικά από χθες μέχρι σήμερα μεγαλύτερο ύψος βροχής έχουμε κατά βάση στην Χαλκιδική, αλλά στην Μονή Σίμωνος Πέτρας. Εκεί μέχρι στιγμής σε αυτό το μετεωρολογικό σταθμό έχουμε γύρω στα 245 χιλιοστά. Δηλαδή είναι η περιοχή που αυτές τις δύο μέρες έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ύψος βροχής.
1: Είχε πλήξει το Άγιον Όρος πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες.
2: Ακριβώς. Θα δούμε και τις επόμενες ώρες. Καλό είναι να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις περιοχές του Αιγαίου και στην Χαλκιδική, ακόμη και να συνεχίσει να βρέχει, ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν την ίδια ένταση τα φαινόμενα σε όλες τις περιοχές, αλλά ανάλογα την περιοχή είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Ελληνά, επειδή έχουμε και ένα καλεσμένο μας περιμένει, πάλι γύρω από το καιρικό θα είναι αυτό, αλλά και με μια άλλη παράμετρο. Θα πάμε στο Πήλιο, γιατί έχουν γίνει καταστροφές εκεί, στις καλλιέργειες. Πες μας λίγο
2: με τους ανέμους,
0: τους ανέμους τι θα γίνει, γιατί έχουμε μερικό ή ολικό απαγορευτικό τώρα?
2: Νομίζω ότι έχουμε ολικό, αν και δεν το έχω τσεκάρει αυτό, αλλά θεωρώ ότι με τις συνθήκες
0: δηλαδή
2: που
0: είμαστε,
2: έχουμε, νομίζω ότι είναι
0: 9 πλάς.
2: Νομίζω ότι είμαστε στα 8, έχουμε αρκετά μεγάλες ρηπές στους ανέμους, οι οποίες όπως είπαμε ξεπερνούν σε κάποιες περιοχές τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, γενικότερα στις περισσότερες, σε αρκετές περιοχές μάλλον στα ανατολικά, και έχουμε ξεπεράσει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νομίζω ότι γενικότερα και τις επόμενες ώρες χρειάζεται προσοχή, γιατί και οι άνεμοι δεν θα σταματήσουν να φυσούν σήμερα. Από αύριο πρακτικά θα αρχίσει μια εξασθένηση των ανέμων μέχρι και το βράδυ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σταδιακά θα αρχίσουν να κοπάζουν, αλλά και αύριο θα φτάνουν τοπικά σε κάποιες περιοχές.
1: Απλά δεν θα είναι τέτοια ένταση με ισχυρούς ανέμους και ισχυρές.
2: Απλά θα είναι λίγο καλύτερα αύριο. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και να πούμε για την Αττική ότι παρόλο που θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα σταδιακά σε κάποιες περιοχές, λίγη παραπάνω προσοχή στα βορειότερα τμήματα του νομού, γιατί εκεί θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και πιο έντονες καταιγίδες και μεγαλύτερες.
1: Θα φεύγει η βροχή και θα ξανάρχεται δηλαδή. Θα είναι σαν το κάστρο του Δαρκουμέλη, Γιώργο. Που είχε μια μόνιμη βροχή από πάνω. Κάπως έτσι θα είναι.
2: Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή όλες τις επόμενες ώρες. Μόνο στα δυτικά θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός σήμερα της χώρας και λίγο στα βορειοδυτικά. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, ιδιαίτερη προσοχή. Αύριο μια καλύτερη μέρα, με τις βροχές να περιορίζονται στην Κρήτη και τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν λίγο και να είναι μια καλύτερη μέρα. Ναι, με ισχυρούς ανέμους, αλλά λίγο καλύτερα από σήμερα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ελίνα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Κράβαρης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, κυρίες και κύριοι, γιατί στη χειρότερη φάση της καλλιέργειας του μήλου έπεσε χαλάζι και έχει κάνει ζημιές. Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
3: Και σας και στους σας, είμαστε καλά.
0: Πώς είμαστε?
3: Είμαστε στο τέλος της συγκομιδής. Έχουμε ένα χαλάζι την Κυριακή το απόγευμα που μας έριξε. Μια χαλαζόπτωση, αλλά είμαστε στο τέλος της συγκομιδής. Το ποσοστό είναι πολύ λίγο.
0: Το προλάβαμε έχει... δηλαδή.
3: Επειδή ήμασταν στη συγκομιδή των κόκκινων μήλων, το ποσοστό που έχει πληγεί είναι πολύ λίγο. Μπορεί να είναι και γύρω στο 5% και πιο λίγο ακόμη. Το ευτύχημα. Βέβαια, έχουμε να προχωρήσουμε στη συγκομιδή του Φυρικιού, στο Φυρίκι και σε Φούτζι. Εκεί έχει γίνει κάποια ζημιά, αλλά οι ποσότητες αυτών των μήλων είναι μικρές. οι μεγάλες υποσότητες, η ναυαρχίδα των μήλων μας είναι το κόκκινο.
0: Το κόκκινο της αγοράς, το κανονικό. Αυτό το
3: κόκκινο της αγοράς, ναι. Το 90% της παραγωγής είναι στο κόκκινο μήλο. Επλήγησαν κάποια κτήματα τώρα προς το τέλος. Είναι λίγα βέβαια. Βέβαια, ζημιά έχει γίνει. Περιμένουμε το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να γίνει, να κάνει τις εκτιμήσεις του.
1: Πρόεδρε, αυτό επηρεάζει και τις τιμές που πουλάτε ή τις τιμές που θα δούμε και εμείς κάποια στιγμή στα ράφια?
3: Εμείς, επειδή είχαμε μιλήσει λίγο και χθες ξανά, φέτος ανοίξαμε τις τιμές, είμαστε 10 λεπτά πιο κάτω.
1: Έχουν πιεστεί τιμές.
3: Συνεταιρισμός από πέρυσι.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρουμε ότι βέβαια και το κόστος παραγωγής το δικό μας είναι ακριβό, έχουμε πολύ υψηλό κόστος, κάψιμα, όλα έχουν πάει στο Θεό. Αλλά σεβόμαστε απ' την άλλη και εκτιμούμε και τους καταναλωτές που μας στηρίζουν και είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαμηλά.
0: Ναι. Εντάξει, αν είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε, λέω, είναι ευτυχές το γεγονός ότι το κάνατε, πραγματικά.
3: Ναι, έχουμε ξεκινήσει πιο φτηνά. Δεν είμαστε 10 λεπτά πιο κάτω από πέρσι. Σε όλους τους προμηθευτές, μάρκετ, κεντρική λαχαναγορά Αθήνας, Θεσσαλονίκης και στην επαρχία. Οι πωλήσεις θα συνεχιστούν κανονικά.
1: Ήταν καλή η φετινή παραγωγή, πρόεδρε? Ήταν καλή η φετινή παραγωγή?
3: Από πέρσι ήταν καλύτερη και ποιοτικά είναι καλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιοτικά και ποσοτικά.
3: Και ποσοτικά, ναι. Είμαστε πιο πάνω από πέρσι.
0: Όχι, έχει κάνει βροχούλες οι οποίες ήταν ευεργετικές, νομίζω.
1: Αυτό είναι.
3: Κοιτάξτε, βροχούλες δεν θα το έλεγα ότι έκανε το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, όπως όλη την περισσότερη Ελλάδα βρέχει, έτσι και σε εμάς εδώ σήμερα, αρκετά θα έλεγα, με πολύ ισχυρούς ανέμους, θα θέλαμε μια βροχή προς το τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί, αρχές Σεπτεμβρίου, δεν μας την έκανε.
0: Δεν σας την έκανε.
3: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Και επηρέασε λίγο την παραγωγή, όχι λίγο, επηρέασε αρκετά την παραγωγή του κάστανου. Στο κάστανο έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στην παραγωγή του καστάνου, γιατί πήγε πολύ ξηρός ο καιρός. Ήταν πολύ φορτωμένα τα.
0: Α, συγγνώμη, δεν το είπα αυτό. Καλά μου το θυμήσατε. Είδα χθες κάστανα στο μανάβι. Τιμή.
3: Ναι,
0: ακούω, λοιπόν. Τσεκούρα, για πες.
1: Για πες τιμή.
0: Για πες. Κάνε έτσι μια πρόβλεψη. Κάνε μια μαντεψιά.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Πρόεδρε, πόσο τα δίνετε εσείς τα κάστανα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανοίξει κάστανα εμείς ακόμη.
0: Τα πρώτα που έχουν, τα πρώτα που έχουν βγει. Είχανε 13,5.
1: 13,5. Αλήθεια λες.
0: Χθες το μανάβι.
3: Όχι.
0: 13,5.
3: Δεν φτάνουμε τέτοιες τιμές. Όχι. Καταρχήν δεν έχουμε βγάλει κάστανα ακόμη στην αγορά εμείς, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει τη διαλογή.
0: Τα πρώτα τα οποία έρχονται νομίζω είναι από την Κρήτη, δεν είναι συνήθως?
3: Πολύ πιθανόν. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Ωραία.
3: Αλλά κάστανο δεν έχουμε βγάλει εμείς.
0: Επίσης μου κάνει εντύπωση αυτή η καινούργια μόδα που έχουν κάποιοι influencers μανάβιδες. Για να σε πείσουν να πας να ψωνίσεις ότι είναι καλό το προϊόν, που πιάνουν το μήλο και το αχλάδι και το στίβουνε με το χέρι να τρέξει ζουμί. Και λένε, να λέει, κοίτα πόσο καλό είναι.
1: Ο King Kong το είναι αυτό και το πιάνει με το χέρι
0: και το στίβουνε. Για να σε πείσουν.
3: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα να αναλύσω το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω καταλάβει, πρόεδρε, μην αγχώνεστε.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Όλα για μερικά views. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλό υπόλοιπο συγκομίδης. Ο Γιάννης Κράβαρης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Ζαγοράς. Η ώρα είναι 7.30, στις ώρες, στην ώρα μας ακριβώς, με ακρίβεια Βρετανικού σιδηροδρόμου.
1: Westminster.
0: Έτσι, μπράβο. Στους τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στα πολιτικά Ιβίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στην Αττική 38 κλήσεις, 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια 20 κλήσεις και 19 κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία έχει πλέον κοπάσει στις σποράδες, ανέφερε στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων Αμαλία Γραβάνη. Τόνισε ότι ειδικά στη Σκιάθο οι αναφορές είναι μέχρι στιγμής μόνο για απαντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε αρκετά σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, στη Σίμη της Σκιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με τα ταχύπλοα. Από τη Ραφίνα, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, θα πραγματοποιηθεί μόνο αυτό προς Άνδρο. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουδέν σχόλιον αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι η χώρα του δεν έλαβε για ακόμη μία φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 17 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com.

0: Καλώ τα παιδιά και καλημέρα σα. Καλό ξεκίνημα σε όλου. Η ώρα είναι 7 και 37 στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο τη πόλη. Το οποίο όταν θα πάτε στη δουλειά μπορείτε να το ακούτε και από το διαδίκτυο meganews1046.gr. Θα μα ακούτε εκεί στα ακουστικάκια σα, θα είμαστε η παρέα σα. Μέχρι ό,τι ώρα σχολάσετε.
1: Δεν θα κάνουμε φασαρία, παιδιά.
0: Όχι, διακριτικά, παιδιά.
1: Διακριτικά θα γελάτε, διακριτικά θα περνάτε καλά.
0: Θα είναι και τον ντουέτο ξανά μαζί σε λιγάκι ο Χουδαλάκη με τον Καμπουράκη, γιατί. Γιάγυρε που λένε και στην Κρήτη ο Καμπουράκης. Γιάγυρε. Ναι. Επέστρεψε.
1: Come back.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Κυμπεριλιάδα σήμερα. Έχουμε την Κύπερη, κατάλαβες. Ας λέμε κάτι για να συνεννούμαστε πιο απλά.
0: Είναι δύο θέματα τώρα τα οποία νομίζω θέλω να τα πούμε. Το ένα είναι η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι χαμηλές πτήσεις, αλλά έχει το 3 μπροστά. 30,3%. Λέει ο Ζαχαρία Ζούπης. Αυτό που έχει πλάκα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο είναι? Ότι?
0: Ότι έχει αρχίσει και ξανασηκώνει κεφάλι ο Ανδρουλάκης.
1: Και εδώ παίζει ρόλο τώρα, γιατί αν έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, υπάρχει ένα.
0: Κλείνει την ψάλιδα.
1: Ένα μπιφ.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει ένα μεγάλο μπιφ, ναι, με τον Τσίπρα. Λέει ο Τσίπρας ότι. Λέει ο Ανδρουλάκης, μάλλον, ότι. Μου την πέφτουν από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μπροστά, λέει ο Καρτερός, με το άρθρο που γράψε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Λέει ο Καρτερός, η προσωπική μου άποψη δεν έχει να κάνει με τον Τσίπρα. Λέει ο Ανδρουλάκης μετά, εγώ νεροπίστολα και πιστόλια δεν τα.
0: Βαριέμαι. Δεν ξέρω ποιους αφορά αυτό όλο.
1: Αυτό λοιπόν γίνεται.
0: Ρε, πόσο βαριέμαι, αλήθεια σου λέω.
1: Αυτό λοιπόν γίνεται, ναι, γιατί και στη δημοσκόπηση της Opinion Poll η Ελλάς είναι 15,9,
0: mm-hmm,
1: το Πασόκ έχει ανέβει στο 12,3.
0: Ναι.
1: Κλείνει ψαλίδια, η ψαλίδα.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: παιδιά, η Ελλάς στολάρει, που λένε και οι αεροπόροι.
1: Ναι.
0: Έχει κράτημα κινητήρα.
1: Έχει κράτημα κινητήρα, ε.
0: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όλες τις τελευταίες. Τώρα τι να κάνουμε, δεν το βλέπουμε.
1: Yeah.
0: Δεν έχει τη δυναμική που είχε, Χριστούλης.
1: Γι' αυτό και πνίγηκα.
0: Ναι. Δεν έχει τη δυναμική που είχε όταν ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το εγχείρημά του. Να σας πω και ένα έβριμα.
1: Γι' αυτό λοιπόν και ο Τσακωμός, έτσι. Και το κλείσαμε.
0: Να σας πω και ένα έβριμα ακόμα. Η Opinion Poll μέτρησε για πρώτη φορά σε δική της δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα των Κασιδιαρέων.
1: Ναι.
0: Το ποσοστό του κόμματος αυτού, αν κατέβει στις εκλογές και αν τα στελέχη του δεν είναι φυλακή και αν ο Άριος Πάγος δεν πει ότι αυτό, το ένα τ' άλλο, είναι σύμφωνα με την ομάδα του Ζούπη, του Ζαχαρία, 3,5%. 3,5%. Λοιπόν, και η εκτίμηση ψήφου είναι 30,3 η Νέα Δημοκρατία, 15,9 Ελλάς, 12,3 Πασόκ, 7,2 Κουκουέ, 6,8 ο Βελόπουλος, 5,1 η Πλεύση, 4,5 η Ελπίδα, 3,5 αυτό το κοίτα η Κασιδιαρέη, 2,7 το Μέρα 25, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 η Νίκη.
1: Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Συγγνώμη, 3,5 είπα η Κασιδιαρέη. Όχι, 3,5 είναι και η Κασιδιαρέη, αλλά 3,5 είναι και η Φωνή Λογικής.
1: Ναι, η Λατινοπούλου, έχεις δίκιο, ναι.
0: Η άλλη είδηση που μας κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι αυτή η οποία αφορά την καθημερινότητά σας.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπουμε και μας στέλνετε και μηνύματα από τη λεωφόρο σχιστού που μας έχει στείλει εδώ ένα φωτογραφία, κολλημένοι όλοι.
0: Δεν παίζει τίποτα εκεί πέρα, δεν κουνάει τίποτα. Τίποτα.
1: Τι να κουνήσει τώρα εδώ ο φίλος ο Απόστολος. Λοιπόν, λέει σήμερα η καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Στην Κηφισίας. Με 18 χιλιόμετρα.
0: 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Δηλαδή. Ένα καλό τρεξιματάκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τόσο πηγαίνουμε.
0: 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Λέει επίσης στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9 μήνο από 20,68 χιλιόμετρα το 25 σε 17,36 χιλιόμετρα το 26. Και ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση προς την Αθήνα, δηλαδή από Κηφισιά να κατεβαίνεις προς το κέντρο της Αθήνας.
0: Παιδιά, όλα αυτά τώρα, πριν το Predator, συγγνώμη, πριν το Combo, είδα το μήνυμα.
1: Έχει μπλέξει Predator, Combo.
0: Όχι, γιατί έπαιζε το μάτι μου σε ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει «Καλημέρα στους ρουφιάνους του Predator».
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7:42 και αυτό το οποίο έρχεται είναι...
1: 5 και να καίνε.
2: Στο νούμερο 5, το εορταστικό πακέτο το οποίο ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις γιορτές.
0: Θα περιλαμβάνει, λέει, προϊόντα που όλοι χρειαζόμαστε.
2: Και το Υπουργείο πάντως παραδέχεται ότι είναι απαραίτητα, έτσι, αλλά... Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε όμως αυτά. Δεν μπορούμε.
0: Με λίγα λόγια, το Υπουργείο παραδέχεται την αποτυχία του μέσα από ένα ακόμα πακέτο. Σου λέει τα αυτά τα απαραίτητα, επειδή εσείς δεν μπορείτε να τα πάρετε, εγώ θα σας τα κάνω πακέτο.
2: Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Έχω μια ιδέα. Αν θέλαμε κάποιον να μοιράζει πακέτα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι το Τάκης το Δωροκάκος δεν είναι ιδανική λύση.
0: Έχω ιδέα.
2: Για πες.
0: Βίκυ Χατζηβασιλείου, παιδιά.
2: Ένα πακέτο αναμνήσεις.
0: Αυτή μοίραζε πακέτα και έκανε και νούμερα. Έτσι.
2: Αυτή θα πάρουμε.
0: Τώρα έχουμε γεμίσει νούμερα. Και χρειαζόμαστε πακέτα. Στο νούμερο 4, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο προβλέπει για το 26 και το 27 χαμηλότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Εσύ μην τους ακούς αυτούς. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν αυτοί.
0: Συμμορία της μιζέρια.
2: Και αυτοί.
0: Πώς τη λένε, Γεωργίεβα.
2: Γεωργίεβα.
0: Γεωργίεβα. Συμμορία της μιζέρια. Στο νούμερο 3, οι πρώην συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός και άλλοι.
2: Και οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνουν κόμμα.
0: Τι κόμμα, φιλορωσικό?
2: Όχι, ρε εσύ. Φιλορωσικό κόμμα κάνουν όσοι αγαπούν τον Πούτιν.
0: Όχι όσοι το λατρεύουν.
2: Όχι όσοι το λατρεύουν.
0: Στο νούμερο 2, ο Πάνος Καμένος.
2: Ο οποίος είναι έξαλλος. Είναι έξαλλος με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Λέει ότι κάνει κόμμα για να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκι.
2: Και τον νοιάζει, ρε εσύ.
0: Αυτό είναι αντιποίηση αρχής.
2: Τι εννοείς, δηλαδή?
0: Ο εκβιασμός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ανέκαθεν δουλειά του Προέδρου Πάνου Καμένου. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται ο Σαμαράς και να θέλει να κάνει την ίδια.
2: Κλέβει δουλειά.
0: Είναι να μην γίνεται έξαλλος. Καμένος. Και στο νούμερο 1.
2: Φυσικά. Το State Department, το οποίο αναζητά αντικαταστάτη για την Kimberly Guilfoyle.
0: Γίνεται, κυρίες και κύριοι, μια πάρα πολύ σκληρή οντισιόν.
2: Έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα ονόματα, να ξέρεις.
0: Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάντα λύσεις σε ξαφνικές αντικαταστάσεις.
2: Ξαφνική αντικατάσταση. Ναι. Ακούω, έχουμε. Να σου πω κάτι. Thank you, Ambassador Guilfoyle.
0: Welcome, Τάκης Λεμονής. Τάκαρος, φίλε, τάκαρος.
2: Μα κάθε φορά που γίνεται κάτι, Τάκης Λεμονής βάζει πλάτη.
0: Για όλες τις ειδικές αποστολές.

0: Ο Τραμπ έκανε μια φοβερή δήλωση χθες.
1: Τι είπε?
0: Οι Χούθοι έχουν φτάσει να βομβαρδίζουν το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Και βγαίνει ο Τραμπ χθες με μια παροιμιώδη ψυχραιμία και λέει το εξής. Επίτηδες το κάνουν. Να ανεβάζουν τις τιμές των πετρελαίων ενώπιση των εκλογών.
1: Με χτυπάνε, παιδιά. Μου χτυπούν τις εκλογές. Θέλουν να με ρίξουν.
0: Μια παρέα κατσαπλιάδων βομβαρδίζει τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Και ο Τραμπ λέει για τις ενδιάμεσες το κάνουν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Με πολεμούν από μέσα.
0: Σήμερα είναι. Καλά, θα είναι και μέρα Κίμπερλι σημερινή, αλλά θα είναι και θέμα και ημέρα καυσίμων. Και είπαμε να μιλήσουμε με έναν από τους πιο έμπειρους, αν όχι τον πιο έμπειρο της αγοράς, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Τι κάνετε?

0: ακούμε για τις επιδοτήσεις. Εσείς αν κάνετε το λογαριασμό, πού σας βγαίνει ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι όπως ακούγονται τα μέτρα τώρα?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν αν θα ξεκινούσε σήμερα, θα ξεκινήσει αύριο βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: αν θα ξεκινήσει σήμερα χωρίς αυτές τις ανακοινώσεις τις οποίες περιμένουμε να κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά την οριζόντια μείωση στην Αντλία, θα ξεκινούσε με το 1 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Ναι, ντρεπόμαστε να το πούμε 2, οπότε το λέμε 1,95.
1: Το 1,95, όχι, το λέω συγκρατημένα γιατί θα μπορούσε να είναι και να αγγίζει και το 2 ευρώ.
2: Καλά, στην επαρχία, στην επαρχία θα ήταν σίγουρα 2 ευρώ.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτές οι τιμές είναι για τα μεγάλα κέντρα, για τις μεγάλες πόλεις, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όταν αρχίζει οι απομακρυσμένες περιοχές, η νησιωτική Ελλάδα, αλλά ακόμα και οι μικρές ποσότητες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, έτσι επιβαρύνονται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ένα ελαστικό έξοδο το οποίο είναι η μεταφορά. Άρα ναι, λοιπόν στην πολιτική ποσότητα έτσι δεν μπορεί να κοστίζει στον καταναλωτή τα ίδια χρήματα ανά λίτρο όπως θα κοστίσει η ποσότητα η μεγάλη, και γι' αυτό αυτές οι τιμές που λέμε είναι για τις μεγάλες ποσότητες.
0: Okay. Ωραία.
2: Άρα λοιπόν τώρα με βάση αυτό το οποίο ακούτε και εσείς ή μαθαίνετε και εσείς που θα ανακοινωθούν σήμερα, πού πιστεύω ότι θα πάει η τιμή του στο πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Μείον 35 λεπτά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί από τα δηληστήρια 20 λεπτά.
2: Άρα είναι 60.
1: Λεπτά από την κυβέρνηση. Και 15 λεπτά από την κυβέρνηση, πολύ σωστά το λέτε, στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, ίσως 1 ευρώ και 62, γιατί θα σας πω ενδεικτικά ότι σήμερα το πετρέλαιο έχει αυξηθεί με τη σημερινή ημέρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Σήμερα. Όχι χθες. Χθες ήταν πολύ περισσότερο. Σήμερα λοιπόν έχει μια αύξηση 2 λεπτών. Χθες είχε 3 λεπτά. Γι' αυτό και σας λέω 1,95. Αν με ρωτούσατε χθες θα σας έλεγα 1,92, αλλά χθες πήρε 3 λεπτά. Σήμερα πήρε 2 λεπτά. Θα μπορούσα να σας πω 1,97. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην το.
0: Χαρίζει η ομάδα.
2: Άρα ροκανίζονται σιγά σιγά και λίγο κάποιες επιδοτούσες.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν 2 λεπτά σήμερα και κοιτάξτε το οξύμορο. 2 λεπτά το πετρέλαιο. Αύξηση, 1 λεπτό η βενζίνη μείωση.
2: Αυτό πώς
1: γίνεται? Πείτε μου, τι συμπέρασμα, γι' αυτό λέμε, δεν είναι ανάλογη, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι συγκρίσιμα τα δύο πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του οργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν.
2: Ναι.
1: Γιατί δείτε το σημερινό, ότι μειώνεται 1 λεπτό η βενζίνη, αυξάνεται 2 λεπτά το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αντιστοιχία,
0: δεν υπάρχει παραλληλότητα στις κινήσεις, σε μας έρωτος.
1: Δύο ανώμια πράγματα είναι, δυστυχώς έτσι έχουμε φτάσει, γιατί και αυτό ξέρετε από πότε παρουσιάστηκε, από την αρχή του πολέμου. Από τότε και μετά, ενώ στο παρελθόν, το ξέρετε πολύ καλά, ότι λέγαμε έπεσε το βαρέλι θα δούμε μειώσεις, ανέβηκε το βαρέλι θα δούμε αυξήσεις. Αλλά τώρα πέφτει, ανεβαίνει και είναι εντελώς δυσανάλογες οι εξελίξεις στα δηλισμένα, δηλαδή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο.
2: Τώρα με το 1,60 που λέτε ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις, αλλά...
1: Δεν το φτάνει ο καταναλωτής.
2: Να το πάμε λίγο στάδιο-στάδιο. Εσείς, πάμε. Οι πρατηριούχοι, θα προμηθευτείτε με 1,60? Για να έρθει ο καταναλωτής και να πει, κάτσε, μπορεί να έχω λίγα λεφτά να δώσω.
1: Όταν έχεις παραγγελίες θα πάρεις τις ανάλογες ποσότητες.
2: Άρα υπάρχει περίπτωση να πάω σε ένα πρατήριο να του πω θέλω για παράδειγμα 500 λίτρα και να μου πούν δεν θα στα φέρω αύριο μεθαύριο, θα στα φέρω μετά από 3-4 μέρες.
1: Κοιτάξτε, αν έχει τόσες πολλές παραγγελίες οι οποίες είναι έτσι, μα που δεν νομίζω να έχει τόσες πολλές παραγγελίες, γιατί άλλες χρονιές τέτοιες μέρες είχαμε παραγγελίες.
2: Είχατε,
1: σε βάθος μιας εβδομάδας. Είχατε
2: λίστα ολόκληρη τέτοιες μέρες.
0: Ναι, αλλά...
1: Μια εβδομάδα.
0: Ωραία. Να ρωτήσω. Ναι, αφήστε, παραγγελίες τώρα έχουν μόνο οι μάντρες με τα ξύλα. Αφήστε. Εκεί παραγγέλνεις ξύλα σήμερα και σου έρχονται σε 2 εβδομάδες. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Θα ζητήσετε και προκαταβολή γι' αυτό. Δηλαδή, ο πρατηριούχος, ο οποίος θα πάρει 500 λίτρα παραγγελία από τον Τζεκούρα, θα του πει άσε και μια προκαταβολή.
1: Όχι. Θα πρέπει να είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση ο πρατηριούχος για να μην έχει χρήματα να πάρει. Για να πάρει πετρέλαιο και να το ζητήσει, αυτό δεν έχει γίνει.
0: Δεν το βλέπετε λογικό.
1: Όχι. Βέβαια υπάρχει δυσκολία η οικονομική στα ταμιακά διαθέσιμα ενός πρατηρίου. Είναι μεγάλη η δυσκολία, γιατί φανταστείτε ότι έχει αυξηθεί κατά 60% το καύσιμο. Άρα λοιπόν, εκτός του γεγονότος ότι θέλει κεφάλαιο για να αγοράσει περισσότερα, να αγοράσει τα ίδια λίτρα που είχε με μεγαλύτερη τιμή, με υψηλότερη τιμή που σημαίνει θέλει κεφάλαιο για τις βενζίνες.

0: Ναι, αλλά θέλει κεφάλαιο τώρα και για το πετρέλαιο το θέρμανση. Mm-hmm. Γιατί άλλο ήταν το 1 ευρώ πέρσι, 1 και 10, έτσι, και άλλο είναι το 1,60 σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει ένα 50%.
1: Πρόεδρε, αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο μας μεταδίδει και από το πρωί η Αθανασία Ακρίβου, δηλαδή ότι τα διελιστήρια θα κόψουν την έκπτωση στη βενζίνη, η οποία θα περάσει ως έκπτωση στην, πώς να το πω,
2: στο κρατικό προπολογισμό,
1: στη μέρημνα του κράτους.
0: Ναι, έχει συζητηθεί ένα τέτοιο σενάριο, αλλά δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Δεν θα πρέπει να συμβεί γιατί είναι αδικημένη η βενζίνη και είναι ήδη βρίσκεται στα 2,22 ευρώ και 20 λεπτά μια μέση την πανελλαδική, η οποία...
1: Υπάρχει
0: μένα,
1: κάτι άλλο, πρόεδρε, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορείς να κάνεις και μια άλλη επιλογή και να πεις εγώ θα θερμάνω το σπίτι μου, δεν ξέρω πώς τώρα, με το air condition, θα πάρω μια
3: κουκουνάρα που λέγαμε παλιά.
0: Μια δεν κοστίζει το ρεύμα.
1: Είναι περισσότερο, μπορεί και περισσότερο, αλλά έχεις αυτή την ψευδέστηση ότι δεν δίνεις τα λεφτά μαζεμένα και ότι ελέγχεις εσύ, κοντρολάρεις εσύ ας πούμε το έξοδό σου. Με τη βενζίνη αυτό δεν υπάρχει.
0: Μα γι' αυτό λέγαμε όλα τα επιδόματα αυτά. Είτε αυτό λέγεται το επίδομα που το καταθέτει το κράτος τράπεζα, είτε οποιοδήποτε άλλο να είναι οριζόντια στην Αγγλία, έτσι ώστε να θέλει λιγότερα λεφτά να βάλει ο καταναλωτής για αυτό το καταναλωτικό αγαθό. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα ήταν πιο εύκολο αντί να δοθούν όλα αυτά οι διευρύνσεις και τα λοιπά, να δοθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, να είναι οριζόντια στην Αγγλία.
2: Εντάξει, και οι επιδοτήσεις που είχαμε για παράδειγμα και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου είναι απευθείας στην Αγγλία. Οι επιδοτήσεις.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά μιλάω τώρα για το επίδομα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πυρακάκης.
2: Για το επίδομα θέρμανσης, λέτε.
0: Σωστά, έχει διευρυνθεί κατά 35%. Δηλαδή έχει ανοίξει η ψαλίδα, αν θέλετε. Μάλλον έχει ανοίξει η αγγείλη που περιλαμβάνει μέσα τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά.
2: Ξέρετε κάτι, η αύξηση του 30% και θα είναι οριζόντια σε όλους τους δικαιούχους, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν εγώ πήρα πέρυσι 200 ευρώ επίδομα, φέτος θα πάρω 260. Τα 60 ευρώ διαφορά δεν μου κάνει κάτι για να μπορώ να αντέξω να βάλω πετρέλαιο θέρμανσης φέτος.
0: Όχι μόνο,
2: δεν είναι μεγάλο
0: αλλά
2: ποσό.
0: Θα μπουν και περισσότεροι. Θα μπουν περισσότεροι δικαιούχοι. Δηλαδή πέρυσι ήταν 1.100.000. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω με το άνοιγμα θα μπουν περισσότεροι, δηλαδή θα γίνουν περισσότεροι δικαιούχοι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ξεμπερδεύουμε. Έχουμε καλό χειμώνα.
0: Αύριο θα έχουμε και την... σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις μετά το μεσημέρι, κάποια στιγμή, mm-hmm. όσο αφορά την οριζόντια μείωση, ποια θα είναι αυτή, αυτό το επικρατέστερο σενάριο που είπαμε τώρα.
1: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε. Και πάμε αμέσως τώρα. Κυνηγάμε το 112 από πίσω, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντώνης Πυρόπουλος είναι ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Έχει πέσει πολύ βροχή, ακούμε. Ούτως ή άλλως το χωριό είναι και ένα σημείο απορροής από την πανέμορφη Δύρφη, γιατί περνάει από μέσα της ένα από τα βασικά ποτάμια της, τα οποία κατεβάζει το νερό από το βουνό. Πώς είσαστε?
4: Ναι, πραγματικά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εδώ στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων έχει ρίξει πάρα πολύ νερό όλο το βράδυ. Εγώ είμαι έξω από τις 3.30 το βράδυ, που το ξημέρωμα που έχει ξεκινήσει το φαινόμενο. Έχει ρίξει πολύ νερό, πολιτικά κυρίως. Υπάρχουν ρέματα που μικρά, πιο μικρά που έχουν ξεχυλήσει. Τα μεγάλα είναι ελεγχόμενα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι γεμάτα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ρίχνει νερό, συνεχίζει και ρίχνει νερό. Δώσαμε εντολή στο 112 3.30-4 ώρα το πρωί για προληπτικούς λόγους για τις μετακινήσεις της άσκοπες, να προσέχει ο κόσμος. Εδώ είμαστε στο πεδίο, το παρακολουθούμε και βλέπουμε.
1: Έχουν γίνει ζημιές?
4: Όχι, ζημιές δεν έχουν γίνει σε σπίτια. Κάποια υπόγεια ίσως να έχουν πλημμυρίσει. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, αλλά βλέποντας την εικόνα, επειδή την έχω ξαναδεί, προφανώς κάποια υπόγεια θα έχουν πλημμυρίσει και κάποιοι δρόμοι εδώ σε κάποιες εξοχικές κατοικίες, τα πολιτικά έχει φύγει το νερό.
2: Για τις επόμενες ώρες μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι και πάλι θα είναι δύσκολη κατάσταση. Άρα νομίζω ότι είστε προετοιμασμένοι και για νέο κύμα τις επόμενες ώρες.
4: Είμαστε προετοιμασμένοι, όλοι είμαστε, η πολιτική προστασία και του Δήμου αλλά και της περιφέρειας με μηχανήματα έργου. Είμαστε εδώ, οι πυροσβεστικοί, όλοι οι εθελοντές, είμαστε στους δρόμους, είμαστε από το πρωί.
1: Μάλιστα.
4: Το παρακολουθούμε.
2: Λοιπόν, το παρακολουθούμε κι εμείς.
1: Τα σχολεία είναι ούτως ή άλλως κλειστά στην περιοχή, έτσι, να το πούμε αυτό.
4: Τα σχολεία τα έχουμε κλείσει, ναι.
2: Προφανώς.
1: Αυτονόητο τώρα.
2: Αυτονόητο αυτό.
4: Λοιπόν, από χθες είναι κλειστά τα σχολεία.
1: Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενοχλούμε συχνά πυκνά για να μπορούμε να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
4: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αντώνης Σπυρόπουλος, Δήμαρχος Δελφίων Μεσαπίων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωινό Predator τέλος για σήμερα.
2: Λοιπόν, είπαμε, όσοι δεν έχετε βγει ακόμα από το σπίτι, μπουφανάκι.
1: Βέβαια, και ομπρελίτσα και όλα τα σχετικά. Πρέπει οπωσδήποτε.
2: Θα τα χρειαστείτε.
1: Έρχεται η Μαρία Αλιφαντή με το δελτίο ειδήσεων, με το μαγκαζίνο μάλλον, και αμέσως μετά μαζί σας.
2: Το δίδυμο.
1: Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Γιώργος Κουδαλάκης. Κάτσε μετά από σαν άποδα.
1: Σε βραγκύκλωσα.
2: Με βραγκύκλωσες.
1: Σε βραγκύκλωσα. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Γεια, να προσέχετε.
3: Μέγα News 104,6. Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
13: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 8.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεόνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι στα πολιτικά Ευβοίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Περιορισμένες ζημιές έχουν αναφερθεί στην Αττική. Αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα η κυκλοφορία σε Επικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Καλύτερη αυτήν την ώρα η εικόνα στις Ποράδες. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε Σίμη, Σκιάθος, Κόπελο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουδέν σχόλιον αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. «Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς», δήλωσε η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με τα καύσιμα και το επίδομα θέρμανσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε εχθές ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί ηλικίες 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και οι θυελώδεις άνεμοι. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στα πολιτικά Ευβίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε σε δρόμο στην περιοχή της γέφυρας Καλυβίτη στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες και στην Αττική. Λίγο μετά τις 3 το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές του Πικερμίου, των Μεγάρων και του Πειραιά. Στη Χαλκιδική, οι κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα στη Σκιάθο και γενικά στις Ποράδες. Αργά το βράδυ, οι κάτοικοι της Σκιάθου έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα νεότερα από την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή έδωσε νωρίτερα στο σταθμό μας η αντιπεριφερειάρχης Ποράδων Αμαλία Γραβάνη.
7: Η βροχή έχει σχεδόν κοπάσει στη Σκιάθο. Οι αέριδες δεν είναι στην ένταση που ήταν χθες το βράδυ. Έχουμε αναφορές για μερικές απατήσεις υδάτων, διακοπές δέντρων που πέσανε αλλά είναι λίγα και δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Και βεβαίως δεν έχουμε αναφορά ότι κινδύνευσε κάποια ζωή.
14: Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας και συγκεκριμένα στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Ερέτριας, Χαλκιδαίων, Δυρφίων, Μεσαπίων και Καρίστου. Κλειστά θα μείνουν επίσης τα σχολεία σε Σίμη, Σκιάθο, Σκόπελο, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Λόγω των θυελωδών ανέμων, σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά ως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από λαύριο. Όσον αφορά στο λιμάνι της Ραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, θα πραγματοποιηθεί μόνο αυτό προς Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια για την αναχώρησή τους. Εντός της ημέρας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Εχθές, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε λίγο πριν την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία.
8: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
14: Στον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να περάσει πλέον το βάρος της στήριξης στη βενζίνη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το σταθμό μας, τα δηληστήρια ετοιμάζονται να αποσύρουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, στρέφοντας τη στήριξή τους στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι η κρίσιμη αλλαγή στο πακέτο για τα καύσιμα που ανακοινώνεται σήμερα. Για να μην χαθεί η ελάφρυνση για τους οδηγούς, το κενό που αφήνουν τα δηληστήρια αναμένεται να καλυφθεί από το κράτος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες προβλέπουν έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια και επιπλέον επιδότηση 15 έως 20 λεπτών από τον προϋπολογισμό. Συνολικά δηλαδή ελάφρυνση 35 έως 40 λεπτά, έτσι ώστε η τιμή διάθεσης να κινηθεί κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο με 1 ευρώ και 60 λεπτά. Στο ντίζελ κίνησης πάντως, τα δηληστήρια αναμένεται να διατηρήσουν την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Και να αλλάξουμε θέμα, ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Διευκρίνησε ότι η κυρία Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι απλώς διατηρούσε σχέση με το γιο του στο παρελθόν. Στο μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της επανέλαβε ότι οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι ψευδείς και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιον, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης, σχολίασαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας, προσθέτοντας ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Μόσχα προετοιμάζει νέες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος και μάλιστα κρατούσε μαχαίρι. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας μια φωτογραφία του παιδιού της, κατέθεσε χθες ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα και πολυτραυματία, από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
15: Το όπως συμβαίνει στο παιδί μου, το κλείθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπαν και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχεις χάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με μαρτυρμούς, ούτε με πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουν ξαναδεί. Η υπέτη αυτής της τραγωδίας. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κοιτάει, πώς ξυπνάνε, η δικαίωση πρέπει να αποδοθεί. Η παραδειγματική τιμωρία είναι υπάρξη. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή, θα αλλάξει τα πράγματα.
14: Και να ολοκληρώσουμε με δύο ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές στην Αλβανία κατά τη διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων στα Τίρανα. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθο στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, με τους αστυνομικούς να απαντούν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές. Στα βασικά αιτήματα των φοιτητών είναι, όπως έχουν ανακοινώσει, οι συνθήκες στα πανεπιστήμια και το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων III, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Βατικανό. Η διάγνωση έγινε μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης οζυδίου, στην οποία υποβλήθηκε ο Ποντίφικας εχθές το απόγευμα. Η ανάρρωσή του αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
14: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγλίδης.
16: Καλή σας μέρα. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει απόψε στο Λονδίνο να συνεχίσει με νίκη στο Champions League, αντιμετωπίζοντας για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase της Αχτάρ, που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea. Ο αγώνας αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί από το Mega, με όλο το ρεπορτάζ και τα γκολ της βραδιάς στη συνέχεια. Manchester City, Paris Saint-Germain και Roma Real, στα σπουδαιότερα από τα άλλα απόψινα μάτια. Ενώ χθες η Μπαρσελόνα ανοίξε 4-1 στην Τουρκία τη Γαλατά. Η Ατλέτικο επικράτησε 2-0 της Manchester United και στις εκπλήξεις Inter Brest 3-4 και Viking Bayern 3-3. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για τη Γαλλία για το αυριανό μάτς με τη Μαρσέη για το Europa League, χωρίς τους οπαδούς του μετά τις ανεύθυνες αποφάσεις των γαλλικών αρχών, που αρχικώς χθες είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση για λόγους ασφαλείας και λίγες ώρες μετά επέτρεψαν την παρουσία μικρού αριθμού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε τις επικίνδυνες παλινοδίες και την αναστάτωση που προκλήθηκε, τόνισε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια, καθώς θέτει πρωτίστως την ασφάλεια των φιλάθλων του. ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συμπαρασταθεί νομικά σε κάθε συλλογική δικαστική ενέργεια εκ μέρους τους προκειμένου να αποζημιωθούν. Επίσης, ζητεί από την UEFA να παραμείνει καινή εξέδρα που θα φιλοξενήσει τους φίλους της ομάδας και να προφυλαχθεί η αξιοπιστία και το κύρος της διοργάνωσης από τέτοιους ανεπαρκείς χειρισμούς. Στο μπάσκετ, σπουδαία ανατροπή πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Ισπανία επί της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση και ενώ είχε φτάσει να χάρει με 28 πόντους στη διάρκεια της αναμέτρησης. Καταπληκτική εμφάνιση από Μοντέρο και Φουρνιέ που ηγήθηκαν της αντεπίθεσης. Ο Παναθηναϊκός με όπλο την άμυνά του επιβλήθηκε στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 72-55. Ο ΠΑΟΚ έχασε για το EuroCup στη Λιθουανία από την Διερκαμπέλης με 95-86. Για την ίδια διοργάνωση ο Άρης φιλοξενεί στις 8 την Ιταλική Δερτόνα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα μέχρι τώρα, όπως την παρακολουθεί το Mega News.
5: Ο καιρός.
14: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
17: Καλημέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι επόμενες ώρες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική σήμερα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι το μεσημέρι, περισσότερο στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς και οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα θα φτάνουν και τα 9. Στην Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όμως αναμένεται βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές, ιδιαίτερα της ανατολικής και νότιας χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην Μαγνησία, την Εύβοια και τις Ποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης και στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, περισσότερο στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Μεγαλύτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια, αλλά και στις Ποράδες και τη Μαγνησία, όπου εκεί τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να έχουν και ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες πρόσκαιρες βροχές εκεί κατά τόπους έως το μεσημέρι, χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, θα φτάνουν τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί και θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με πιο έντονη την αίσθηση του κρύου και τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και στα νησιά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
18: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα Ανόδο, από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση έως τη λεωφόρο Αθηνών. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κηφισία, στην Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην άνοδο τη Συγκρού από Άγιο Σώστη. Στην Αττική Οδό, 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στο τμήμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα χαμηλές είναι οι ταχύτητες από Πλακεντίας έως Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία.
14: Έτσι διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα. Σε αυτό το σημείο το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες μας στα nea.gr και το vima.gr. Ακολουθούν Γιώργος Σκουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Mega News 104,6.
19: Αντίδραση.
20: Αντίθεση.
19: Αντίπαλος.
20: Αντιπολίτευση.
19: Αντιπαράθεση.
21: Παρακαλώ.
20: Αντίσταση.
19: Αντίκρουση.
20: Αντιλογία.
19: Αντιδικία.
20: Αντιπαραβολή.
19: Αντιστροφή.
20: Αντιπρόταση.
19: Αντιπρόσωπος.
20: Αντικατάσταση.
19: Αντίβαρο.
20: Αντίκτυπος.
19: Αντίληψη.
20: Αντιπερισπασμός.

0: Εντάξει, εγώ το βρήκαμε το δρόμο.
1: Μπονζόρνο,
0: καλώς ήρθες.
1: Το βρήκαμε το δρόμο, δεν κατάλαβα. Κανονικά, τι λείψαμε, δύο μέρες λείψαμε. Σιγά.
0: Σημασία έχει πόσο μας έλειψες, όχι πόσο έλειψες.
1: Ναι, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Κοντά εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς σε βρίσκουμε λοιπόν. Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Γιώργης Κουδαλάκης, εδώ.
0: Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Το χάσαμε το κορμί. Με κοιτάει, τον κοιτώ. Ναι.
1: Για Μπερλίν.
0: Πάει αυτή. Άστια. Για χαρά.
1: Έφυγε αυτή.
0: Έφυγε, φίλε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι πολύ σπάνιο. Ας πούμε στα ιστορικά, διπλωματικά, χρονικά, να απολύεται πρέσβης. Έτσι. Να απολύεται δε και τόσο σύντομα. Δεν έκλεισε χρόνο, δε φίλε.
1: Και ατιμωτικά. Και ατιμωτικά.
0: Και ατιμωτικά, όπως το λες. Και βέβαια θέλω να πω ότι δεν νομίζω. Τέλος πάντων, ανήκω μάλλον στους πολλούς αυτή τη φορά. Δημήτρη μου, δεν το πιστεύω εγώ ότι ήταν τα 100.000 του κυρίου Ντίτερς, ας πούμε, τα οποία δεν δόθηκαν κιόλας. Ο λόγος, η αιτία κτλ. Πιο βαθιά πράγματα φαίνονται. Μεγάλες δουλειές γίνανε για να κολλήσουμε στο φιλοδόρημα.
1: Κοίτα, ναι. Αυτό λογικό ακούγεται. Από την άλλη μεριά δεν ξέρεις καμία. Άλλο είναι, μπορεί να κλέψεις 100 εκατομμύρια και να μην για να σου κάνουν τεμενάδες, αλλά να πας να κλέψεις 100.000 σε ζωντανή σύνδεση και να σε φάνε λάχανο.
0: Ναι, έχει να κάνει βέβαια και με άλλα πράγματα. Ναι, γιατί τα άμα βλέπεις, ρε παιδί μου, βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι από τους πιο πιστούς φίλους, έτσι. Δεν το έχει σε τίποτα, ας πούμε, παλιότερα να καρφώσει κάποιον για να τον στείλει αδιάβαστο. Το έκανα με τον Έλιον Μάσκ. Οπότε θέλω να πω ότι όταν ήταν υποστηριχτικός και ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα έχουμε πάρα πολύ φρέσκα αυτά, τα ξεχάσαμε, μας διέφυγαν. Ήταν πολύ υποστηριχτική προς την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και το βλέπεις χθες τον Τραμπ να βγαίνει και να λέει: δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου.
1: Επειδή ήταν και με το γιο του. Αραβωνιάρα του ήταν.
0: Αραβωνιάρα του ήταν.
1: Τι θες.
0: Και φίλοι ήταν και τα λοιπά. Και ξαφνικά.
1: Του στενού κύκλου, ταμεία ήταν.
0: Δεν θυμάσαι εδώ τι μας λέγανε όταν ήταν με το καλό να έρθει. Με το κακό να έρθει. Θυμάσαι τι λέγανε. Μας λέγανε ότι έχει ένα προσόν η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το οποίο σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι στον πολύ στενό κύκλο.
0: Ναι, τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι. Και... ποιος ξέρει το ότι έχει γίνει εκεί, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι του έκανε και ζημιά διάμεσα η εικόνα αυτή.
0: Ναι, και τώρα που την έδιωξε θα σωθεί.
1: Το όχι, αλλά.
0: Με συγχωρείς, λέει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν το ξέρει, κάτσε να δει που θα ψηφίσουν οι Αμερικάνοι. Μην βάζει το χέρι στη φωτιά.
0: Δεν θα βάλω κανένα χέρι στη φωτιά. Εγώ ξέρω ότι γενικά είμαι επιφυλακτικό και με τι δικέ μα δημοσκοπήσει κτλ. Απλώ κάνει μάλλον μπαμ ιστορία με μεγάλη απόσταση.
1: Αλήθεια,
0: αλλά λέω, ρε παιδί μου, και τη διώχνεις. Τη διώχνεις γιατί θα σωθείς ή γιατί αύριο μεθαύριο θα σκάσουν άλλα πολύ χειρότερα.
1: Α, ναι, μπορεί. Ναι.
0: Δηλαδή και.
1: Κοίταξε,
0: όπως εμένα με καθυστέρηση τα μάθαμε.
1: Το πρωί που σηκώθηκα το πρωί και διάβαζα και διάφορα. Μου ήρθαν διάφορες φιλοσοφικές σκέψεις στο κεφάλι.
0: Όπως.
1: Άστε, σε λίγο να σου τις πω έτσι.
0: Ναι,
1: λίγο,
0: ναι.
1: Σε λίγο. Στην ανάλυση, ας πούμε. Ναι, έτσι, ξέρεις. Φιλοσοφώ τα πράγματα, βλέπω τις φάτσες τους ανθρώπους και τα. Να σου πω, κοίτα, τις ανθρώπινες κοινωνίες τις κινεί η απληστία.
0: Η απληστία. Δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο σε αυτό.
1: Λοιπόν, τις κινεί η απληστία. Δηλαδή η απληστία που φέρνει μετά για την θεία φθορά και είναι αυτή που οδήγησε να χτίσουμε μέγαρα, να κάνουμε εφευρέσεις φοβερές, να κλέψουμε, να επιτεθούμε, να. Είναι η απληστία.
0: Yeah, με μία λέξη μπορείς να πεις, ας πούμε, πύργος Βαβέλ.
1: Ναι, ένα λοιπόν, αυτό το πράγμα κινεί πάντα. Μην ξεχνάς τώρα, δηλαδή... είναι ίδιον, η διαφθορά είναι ίδιο της ανθρώπινης, ας πούμε, φύσης. Λέω εγώ κοινικός, μην ξεχνάς ότι η πιο άγια παρέα της ανθρώπινης ιστορίας ever, και μάλιστα με το αφεντικό πάνω από το κεφάλι τους, ένας στους 12 βγήκε διεφθαρμένος στους μαθητές του Χριστού.
0: Το κράτο. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά. Ξεκίνησαν οι καλημέρες εδώ πέρα. Υπάρχουν φίλοι που τους έλειψες και πρέπει να σου το πω για να μην νομίζεις ότι έλειψες και βρήκαν ευκαιρία να βρίζουν. Κουβέντα κακιά δεν ακούσαμε.
1: Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Δεν έλειψα για κακό σκοπό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και.
0: Θα το εκμεταλλευτώ το ότι έλειψες για να θυμίσουμε σε λίγο πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί, να πάει ακόμα χειρότερα, να μην χρησιμοποιώ τη λίστα, να πάει ακόμα χειρότερα η ελληνική αγροτιά. Έτσι. Η ελληνική αγροτιά η οποία παράγει με πάρα πολύ μεγάλο κόστος,
1: ναι,
0: πουλάει πάρα πολύ φθηνά και όταν χρειάζεται εργατικά καταλαβαίνει ότι ή δεν θα τα βρει καθόλου ή θα τα βρει τόσο ακριβά που δεν το συμφέρει.
1: Ναι, δεν συμφέρει.
0: Δεν το συμφέρει.
1: Η ελιά δηλαδή ως οικογενειακή συγκομιδή πια δεν συμφέρει.
0: Οικογενειακή συγκομιδή.
1: Οικογενή ήταν αυτό που είχες, ας πούμε, μερικά δέντρα και έβγαζες το λάδι της γωνιάς και πουλάγες και λίγο που σου περίσσευε. Πλέον αυτό ήταν οικογενειακή παραγωγή. Μικρές περιουσιούλες που ξέρεις, θα βγει κάτω
0: και
1: στην
0: κρίση. Ήταν μικρές και ακριβώς επειδή δεν μπήκαμε ποτέ και στη λογική να διατηρεί κάποιος ένα σχετικά μεγάλο κλήρο, απλώς το μοίρα στα παιδιά του κτλ. Κόψε, έγινε κομματάκι τώρα και όχι κομμάτι.
1: Αλλά και το κομματάκι, Γιώργο μου, ξέρεις ότι μέχρι πριν πενταετία, δεκαετία, κάπως κάποια αποδοσούλα σου είχε. Η ελιά δεν θέλει μεγάλη περιποίηση. Έτσι. Θέλει το κλάδεμά της, θέλει το αυτό.
0: Είναι ξεκούραστο.
1: Δεν είναι αμπέλι που βρέχει το πρωί και με το βράδυ και το πρωί βγάζει ήλιο. Πρέπει να την ίδια ώρα πάει ψεκάζει για τέλειο στο βελιοπορεινό σπορό. Η ελιά είναι πιο.
0: Είναι πιο ξεκούραστο
1: σε σχέση με άλλες. Λοιπόν, τώρα δεν συμφέρει ως οικογενειακή παραγωγή. Παιδιά, είναι το μεροκάμα το κάτω, είναι 80 συν φαγητό, σε μερικές περιπτώσεις και 90 ευρώ τη μέρα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, και δεν βρίσκεις.
0: Θα σου πω με αφορμή αυτό, μια που εντάξει, ο Δημήτρης κατέβηκε και καλά έκανε, κατέβηκε και νωρίς, ας πούμε, σχετικά, γιατί το Νοέμβρη τα μαζεύουμε.
1: Ναι, βέβαια, αρχές Νοέμβρη.
0: Φαντάζομαι θα έχουν.
1: Μετά τα Ιούλη Μετρού βγαίνουν.
0: Θα έχουν κλείσει τα μεροκάματά του όσοι είναι κτλ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό που δεν κάναμε εμείς μέχρι τώρα, κάποιοι θα το κάνουν και ξαφνικά θα δεις ότι. Ενώ θα είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης και καλά της ελιάς, το όφελος της ελιάς θα πηγαίνει στην τσέπη ενός εργολάβου, υπεργολάβου, όπως θες πες τον, ο οποίος βέβαια θα έχει φροντίσει. Μπορεί να μην έχει τρακτέρα, αλλά μαζοχτικές μηχανές.
1: Έχει. Κάτι θηρία, Γιώργο, που δεν τα έχει ξαναδεί. Κάτι πράγματα που κουκουλώνουν την ελιά και έχει κάτι σκούπες που κάνει χρου-χρου-χρου από πάνω και την ελιά την καθαρίζει μέσα σε 10 λεπτά.
0: Έχω την απορία μου, Ρεσί Δημήτρη. Αυτές οι πραγματικά είναι εκπληκτικές, δηλαδή και σε το YouTube να δείτε.
1: Ναι, ειδικά στην πλάκα. Ισπανία, Ιταλία, ναι.
0: Δεν την τραυματίζει, ρε παιδάκι μου, την ελιά.
1: Την τραυματίζει.
0: Αλλά,
1: αλλά και τι έγινε τώρα. Προκειμένου αυτό η παραγωγή, ξέρεις, αυτό φυσικά δεν τραυματίζει. Τι είναι τώρα, το κουτούκου με το ξυλιγάκι που βαράγαμε εμείς λίγο-λίγο να μην πάμε ανάποδα, όχι κόντρα στα φύλλα να μην τα σπάμε. Πάνε αυτά. Δεν τραυματίζει. Και τι έγινε τώρα.
0: Λοιπόν, κρατήστε το και αυτό σαν προβληματισμό, σαν εμπειρία, σαν βιωματικό ρεπορτάζ κτλ. Να πω τώρα βιωματικά ότι ό,τι κι αν σας λέμε εμείς περί κινήσεως κτλ. Μπορεί να είμαστε γκρινιάρδες, μπορεί να ανήκουμε στη συμμορία της μιζέριας που λέει και ο Άδωνης. Τον άκουσα πρωί. Άκουσα το πρωινό Predator. Και έχει πάει τέλος πάντων να κάνει εγγένεια. Και τσακώνεται. Πολύ συνηθισμένο κατά τη σένα αυτό. Τσακώνεται ο Άδωνης με κάποιους γιατρούς ή νοσηλευτές σε όποια περιοχή πάει.
1: Του τη στείνουν κάθε φορά. Και,
0: εντάξει, του τη στείνουν, φαντάζομαι.
1: Πάει απ' έξω, στέκονται απ' έξω.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι.
1: Θα μπορούσε να μην μιλήσει.
0: Τρέφεται με αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο ίδιος τον ακούμε πολλές φορές να ξεκινάει τον καβγά και τα λοιπά.
1: Είναι λογικό να του λένε δεν δικαιούσε να είσαι εδώ πέρα.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα μεταξύ μας το βρίσκω.
1: Είναι too much.
0: Όχι μόνο, είναι και λίγο χαζό.
1: Έτσι.
0: Είναι και λίγο χαζό.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αν το δεις σωστά, θα πεις είναι η ευκαιρία να μιλήσω για το ότι. Ντουβάρια φτιάχνεις, όχι υγεία. Γιατί για να φτιάξεις υγεία έχεις τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, αλλά για τα ντουβάρια δεν είναι αυτό, συγγνώμη. Όταν
0: να μην τα σνομπάρουμε. Μαζί.
1: Συμφωνώ.
0: Να μην τα σνομπάρουμε και καθόλου.
1: Να ανακρέπει για αυτό, για κέντρο υγείας ή για νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Καλιά δε την κράβα τώρα που δεν κοιτάγανε τα ντουβάρια.
0: Ακούω τα παιδιά λοιπόν, τον Γιώργο και τον Βασίλη, να λένε το πρωί. Να ακούς τώρα τον Άδωνη, να σε ταμάξει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να έχει και αυτό το βοροχερό καιρό και τα λοιπά. Και να σου πετάμε τώρα το ηχογραφημένο το πρωί-πρωί. Λέει,
1: Είναι να τρακάρουν.
0: Σαν καφές Καραβίσιος. Τέσσερις καφέδες με το κουτάλι. Ούτε χτυπημένος να είναι. Πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι αυτοί που οδηγούν τώρα και να πάνε άνθρωποι στις δουλειές τους θα συχτηρίζουν για πολλωστή φορά. Πρέπει να πω ότι διάβαζα κάτι ενδιαφέρον στατιστικά. Αντί να έχουμε τη λεγόμενη βελτίωση ως και 30% όπως έχει πει ο κ. Χρυσοχοΐδης για τον κόμβο του.
1: Ναι.
0: Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, παιδιά, δεν είναι στο ζωσπάστη ούτε στην Αυγή. Τα στοιχεία επιδεινώνουν το αποτέλεσμα το οποίο υπήρχε. Πέσαμε, λέει, από τα 20 κόμμα κάτι στα 17 και 36. Δηλαδή,
1: χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ακόμα χειρότερα η μέση ωριά ταχύτητα από ό,τι ήταν. Στο τέλος, ας πούμε, θα λες, μπα, πάμε τα πόδια, κοντά θα είμαι. Τέλος πάντων, το λέω γιατί μια τέτοια μέρα που σας λέμε, παιδιά, υπομονή στο δρόμο και τα λοιπά, ωραίο είναι που το λέμε, αλλά...
1: Τίποτα, το μόνο θετικό είναι ότι ακούνε περισσότερο ώρα το Mega News, τίποτα.
0: Ναι, θετικό για μας, για αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρω τώρα μήπως και χρειάζεται να κάνουν περισσότερη υπομονή με αυτά που τους λέμε, αλλά να τους πούμε για σώματα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Τώρα τι, δηλαδή, να βλέπουμε την ιστορία της Γκυλφόρη για να λέμε το φάγαν το κορίτσι, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, δεν το μυαλό μας αρχίζει γύρω στο
1: πάντως. Λέω σε κάποια φίλη, Πράγκυλφολ τη φάγανε.
0: Ναι.
1: Μου λέει ναι. Λέω αυτό θα είναι κακό ίσως και για τον ενεργειακό άξονα.
0: Ναι, τον κάθετο.
1: Τον κάθετο, ναι, ναι, λοιπόν, τον κάθετο άξονα. Και μου λέει, α, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτά. Εγώ εμένα με ενδιαφέρει η ψυχολογική κατάσταση του Αργυρού.
0: Εντάξει, το άκουσα και αυτό. Θα το πω τώρα και δεν ξέρω, μπορεί να το στείλει και σαν κακιούλα, αλλά ρε παιδιά, όλοι όσοι κυνηγάγατε ένα σταντανέ με την κυρία Γκυλφόη.
1: Ναι.
0: Ή γλύφατε και λέγατε πράγματα, τι να πω τώρα, σίγουρα όχι με μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά γιατί ήταν, ξέρω εγώ.
1: Εγώ που ναι, έχω επαφή και ξέρω.
0: Με βλέπεις που είμαι.
1: Με είδες.
0: Ξαφνικά να λουφάζουν όλοι.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να. Είναι αλλιώς. Είναι άλλο αντριλίκι, θες να το πεις. Ή χωρίς σεξισμούς. Μια αξιοπρεπή στάση ενός ανθρώπου. Να βγει να πει. Είμαι φίλος μου τον Δημήτρη. Αύριο τον πήρα να μην είμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι. Γιατί θα κάνει κάποια βιβ και αύριο δεν θα με συμφέρει. Αυτό είναι τελείως φάουλ. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα πάντως δεν πρόκειται να έχουμε πρέσβει εμείς εδώ. Τελείωσε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Λένε ότι ο Τζόσουα Χακ, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 της πρεσβείας και είναι, πώς το λένε, διπλωμάτης καριέρας. Ναι. Κανονικός διπλωμάτης. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, δεν είναι το διπλωμάτικο σώματος.
0: Τη στείλανε γιατί είχε αυτή την προσωπική σχέση με τον Τραμπ που τώρα βγήκε και μας είπε ότι παιδιά δεν ήταν μέλος οικογένειάς μου.
1: Mm.
0: Δηλαδή άμα δεν παντρευτείς δεν. Έτσι. Άμα είσαι
1: και παντρεμένη να ήταν πάλι το ίδιο θα λέγει αυτό.
0: Ναι,
1: δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Ο πρόεδρος.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Κατερίνα Τσουκάλα. Περιμένει και εκεί την επικοινωνία μας την Καθημερινή. 211-016-1046. Τα μηνύματα Viber και WhatsApp 698-104-104 και 6. Και βεβαίως, όποιος θέλει στέλνει email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Εκτός από την Κατερίνα μας λοιπόν, στην ομάδα όπως κάθε πρωί, η Σοφία Φίκα φροντίζει για ό,τι καλό του εκπομπή παράγει δημοσιογραφικά, ο κύριος Θοδωρής Κουβάς. Είναι εδώ, αγόρι μου. Πολύ ειδικός και κονσολιέρης και για τις μουσικάρες τις οποίες σπανίως αφήνουμε να ακούσετε, ο Νίκος Νικολακόπουλος. Έχει έρθει η Μαρία Λιφαντή, είναι ώρα για τίτλους, φύγαμε και γυρνάμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν λίγο μετά τις 7 οι κάτοικοι στα πολιτικά Ευβίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην Αττική έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 38 κλίσεις, 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία έχει πλέον κοπάσει στις σποράδες, ανέφερε στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων Αμαλία Γραβάνη. Τόνισε ότι ειδικά στη Σκιάθο οι αναφορές είναι μέχρι στιγμής μόνο για απαντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μέσω τηλεκπαίδευσης πραγματοποιούνται σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία σε 6 δήμους της Εύβοιας, της Σποράδες, της Σίμη, καθώς και σε Κετλάδες και Δωδεκάνησα. Λόγω των θυελωδών ανέμων, σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά ως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από το Λαύριο. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ουδέν σχόλιο αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. «Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς», δήλωσε από την πλευρά της η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Την αύξησή του κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εχθές το βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι τους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 17 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
6: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
7: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
8: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
9: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
6: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
10: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
6: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
11: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
10: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
2: Mega News 104,6.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Χθες έκατσα να δω Premier
15: City United.
14: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Του τριώρου.
1: Το BBC είσαι ρε φίλε. Είσαι το Mega News 104 και 6. Και επειδή είσαι εδώ και όχι από τα Λονδίνα και άλλα τέτοια. Χθες λέω κάποια στιγμή για τις ασφάλειες των πλοίων. Και λέω Lloyds του Λονδίνου. Και είστε καλημέρα από τους Lloyds του Λονδίνου.
0: Σου στείλανε.
1: Άκου να δεις τώρα. Άκου τώρα να δεις. Επειδή έκανες το βιωματικό σου ρεπορτάζ, δηλαδή κατέβηκε στην Κρήτη κτλ. Δύο καλαματιανοί στείλανε. Ο κύριος Κοκορόγιαννης. Καλώς το καλημέρα. Ο κύριος Σαμπρούνης επίσης. Οι οποίοι δεν ήταν ότι το στείλανε απλώς. Επιβεβαιώνουν για τα λεφτά που λες.
0: Ναι, εκεί και τόσο και εκεί.
1: Λοιπόν, στο διαβάζω καταλήξη. Δημήτρη μου από Καλαμάτα και ξέρω πολύ καλά αυτά που λέω. Γιώργη μου λέει βάλει και καμιά μουσικούλα σε αυτήν.
0: Εντάξει, να.
1: Ωραία και γλυκιά. Και 90 ευρώ θέλουν στην Καλαμάτα.
0: Τάρα.
1: Σου ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για
0: 90 ευρώ όμως. 90 ευρώ λοιπόν. Δηλαδή θέλει ένα γκαζοντενικέ λάδι, 10 κιλά λάδι να πάρει.
1: 90 ευρώ στη Μεσσηνία.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Κοίτα, επειδή πριν έρθουμε και αρχίσουμε να τα μοιραζόμαστε
0: με τα κεράσια, το ίδιο είναι με τις πατάτες, το ίδιο είναι με τα φασόλια, μας λέγανε τα παιδιά παντού δηλαδή.
1: Επειδή άκουε για τα φασόλια, τα πουλές και τα λοιπά, ξέρω εγώ, η Καστοριά δεν έχει τιμές χανιών. Μην τρελαθούμε. Έτσι και καλώς δεν έχει. Αλλά και η Καλαμάτα δεν την είχα βάλει ως ακριβή περιοχή.
0: Τσιμπάει.
1: Πρέπει να έχει μεγάλη ζήτηση για εργατικά χέρια και άρα αυτό ανεβάζει τη τιμή.
0: Τσιμπάει και η Καλαμάτα. Δεν είναι η φτήνια που ήταν πριν μερικά χρόνια. Γιατί ανέβηκε πολύ και ορθώς ανέβηκε, γιατί είναι πολύ ωραία περιοχή.
1: Και γιατί μπορεί να πας από Αθήνα Καλαμάτα σε ένα διωράκι στο χαλαρό, χωρίς το τέρμα γκάζι κτλ. Λοιπόν, επειδή σας λέγαμε για την κίνηση για την ακόμα μεγαλύτερη αργοπορία, αφού έχει πέσει και ο μέσος η μέση ωριά ταχύτητα, έχει πέσει κοντά 3 χιλιόμετρα, η Κατερίνα Μπούκα έχει μπουκάρει και είναι η ώρα της.
2: Καλημέρα σας. Έχουμε στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα 30 λεπτές καθυστερήσεις στο τμήμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα χαμηλές ταχύτητες από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Έπειτα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι έως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τηλεφόρο Αθηνών. Στην Κηφισία ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας κυρίως στην άνοδο, Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα και στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιος Όστη, Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείων, Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
0: Λοιπόν. Να μπω μια στιγμή σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να περάσετε, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, παιδιά. Η Μάλτα σε καλεί και είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι. Με τη μακραίων ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη γραφική. Η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός.
1: Εμένα μου είχε αρέσει πολύ.
0: Η πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής και τα λιθόστρωτα στο δρομάκι της συνθέτουν ένα ταξίδι μαγικό. Πράγματι, η Βαλέτα μέσα είναι τρομερή. Τρομερή. Με την Aegean μπορείς να ζεις αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είναι μια πτήση μακριά. Είσαι μια πτήση μακριά, σιγά τώρα. Μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Καλημέρα σπολές, θεολόγια μου να σε καλά. Τζορτζ Φώτσα Παοκάρα και οι δύο γράφεται για τις επιχειρηματικές δυνάμεις που κινούνταν πίσω από την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Να πω και εγώ την αλήθεια, αυτό ακριβώς εννοούσα. Δεν ήταν τα 100.000 που δεν πήρε από έναν χορηγό. Χτες μάλιστα στα ξένα δίκτυα, πιθανότητα και στα ελληνικά, εγώ να το χάσα, έγιναν αναφορές για το τι λεφτά είχε δώσει ο κύριος Δίτερς, ο χορηγός. Είχε δώσει 800 τόσες χιλιάδες δολάρια, δεν ήταν του κατοστάρικου. Ναι, είχε πάρε τρία εσύ, πάρε δύο εσύ, αυτά στο γιο, αυτά, τάχωνε ο άνθρωπος κανονικά. Γιατί τάχωνε. Προφανώς επιδιώκοντας να έχει. Ναι, να κάνει δουλειά στο το λες.
0: Καλά, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο επόμενος που θα έρθει τώρα ή που θα είναι τώρα δεν θα εμπλακεί με επιχειρηματικά συμφέροντα. Business κάνει άνθρωπο.
1: Δεν παίζει σενάριο να.
0: Μα τι
1: το συζητούμε. Εξάλλου, για να μην ξεχνιόμαστε, αυτό από το οποίο ξεκίνησε η ιστορία, και καλό να τα θυμίζουμε λιγάκι, αυτό που την στοχοποίησε δημόσια πια, προφανώς μεταξύ τους τα ξέρανε καλύτερα, ήταν αυτά που είπε στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, όταν είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση, να θυμίσω γιατί. Γιατί υποτίθεται ότι τα LNG, έτσι, αυτό το φυσικό αέριο, το οποίο θα ανέβαινε με τον κάθετο το διάδρομο, θα έφτανε μέχρι τη Ρουμανία. Και λένε οι Ρουμάνοι, εμείς να το κάνουμε, ρε παιδιά, έχουμε δικό μας. Και κάπου εκεί έπεσε κυβέρνηση. Γιατί έπεσε κυβέρνηση? Γιατί το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που την στήριζα αποφάσισε να πάρει, να άρει την στήριξη που έδινε στην κυβέρνηση.
0: Εντάξει, αυτό ήταν, εγώ νομίζω ότι ήταν ένας κομπασμός και μόνο της κυρίας.
1: Ναι, το καβάλισα.
0: Ότι ο Τραμπ ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και όλοι. Γιατί ο Πούτιν δεν ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις? Γιατί ο Κινέζος δεν ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις? Άμα θέλει. Εντάξει τώρα, παιδιά, πάντα έτσι ήταν η ανθρώπινη ιστορία. Ζώνες επιρροής ήταν κτλ. Τώρα, ήταν ένας κομπασμός με μια μαγιά, ας πούμε, ότι εγώ κάνω κουμάντο και τα λοιπά.
1: Σκέψω τώρα να μπορεί να...
0: Και μάλιστα το είπε πότε, όταν προσγειωθήκαν οι πεζοναύτες, μαζέψαν τον Μαδούρο, βάλαν την αντιπρόεδρο του θέση και τον ξαφυλακή.
1: Λες, σκέψω να μιλάμε για κομπασμό και να μην εννοούμε τον Τραμπ, αλλά κάποιον άλλο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, ο τύπος δεν υπάρχει έτσι.
0: Εντάξει. Δεν μου λες, Γιώργη, να σε ρωτήσω
1: κάτι. Μου όπως θα λες είναι, δεν υπάρχουν ερωτικά χέρια. Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Να σου πω, τώρα παρένθεση και κλείνω την παρένθεση. Αυτοί οι τύποι εκεί, οι καθολικοί, καθόλου σεβαστοί και τα λοιπά και τα λοιπά, ρε παιδί μου, είδανε και πάθανε να βρουν ένα μπάπα νέο, διότι βάζανε κάτι γέρους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να στυλώσουν το κεφάλι του στο λαιμό του, δεν μπορούσαν. Λοιπόν, βρήκανε μια φορά, βρήκανε να βρουν ένα νέο και έχει καρκίνο στο πνεύμα.
1: Τι να σου απαντήσω αυτό?
0: Ναι ρε παιδί μου, καημό το έχουν και αυτοί να βρουν έναν άνθρωπο να έχει 10 χρόνια, 15 μπροστά να στήσει κάτι, ας
1: πούμε. Εντάξει.
0: Νέο, σαν τώρα έπαθα
1: το νέο, για να πω την αλήθεια.
0: Κάπνιζε ο πάπας, μου φαίνεται.
1: Κάπνιζε.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Μάλλον.
1: Τον αμαλώνει τώρα?
0: Τον αμαλώνω.
1: Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Στρίψα σιγάρο να συζητήσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πούμε και το εξής, ότι δεν είναι μόνο τα γκυλφοϊκά που...
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, ο κόσμος περιμένει να μάθει σήμερα τελικώς πόσο ακριβώς θα είναι το πετρέλαιο. Ότι θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα. Ακούω βέβαια, το πρωί άκουγα...
0: Το επίδομα είναι άλλο και επιδότηση άλλο. Ναι. Το επίδομα θέρμασης θα είναι αυξημένο έτσι κι αλλιώς, ή το παίρνουν αυτοί που είναι σε ορεινές και βόρειες περιοχές. Το άλλο είναι στην Αντλία, ρε παιδί μου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λέω όμως ότι επειδή αυτή η επιδότηση είναι και είναι κλιμακωτή ανάλογα το υψόμετρο που είσαι, τις θερμοκρασίες που γράφεις κτλ. Απλά επειδή το άκουσα το πρωί, εντυπωσιάστηκα από τον Κακός και τον Τσεκούρα. Είχαν βγάλει τον δήμαρχο του κάτω Ευρωκοπίου. Ο οποίος είπε ότι ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος μετράει θερμοκρασία στην περιοχή, είναι 150 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι. Τι 150 χιλιόμετρα?
1: 150 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ωραία η παρομοίωση, λέει, σαν να μιλάμε ότι μετράμε την Αθήνα στην Ακράτα.
0: Στην Ακράτα. Ναι.
1: Εντάξει, φίλε. Έχεις, εδώ θέλω να πω ότι αν μιλάς για μια περιοχή η οποία πραγματικά κάνει κρύο-κρύο, ας πούμε.
0: Είχα πάει στο Ευρωκόπη πριν μερικά χρόνια,
1: ναι,
0: και έπαθα σοκ. Πλάκα, όταν τη διαπίστωσα. Με πήγανε σε μια αποθήκη,
1: ναι,
0: που είχαν πατάτες.
1: Ναι.
0: Είχαν βγάλει την πατάτη, την είχαν αποθηκεύσει για να. Και μέσα στην αποθήκη, που ήταν ένα πελώριο πράγμα, είχαν μια σόμπα με μπουριά. Και λέω, δηλαδή σόμπα βάζει στην αποθήκη. Και μου λέει, εδώ δεν είναι αποθήκη, είναι ψυγείο. Ήταν ψυγείο στο οποίο το είχαν βγάλει από την πρίζα, ένα θηρίο, ένα ταπελό, και είχαν βάλει σόμπα με μπουριά, διότι ήταν τόσο κρύο από μόνο του, που φοβόντουσαν να παγώσουν οι πατάτες και τελείωσε. Και,
1: ναι. Δηλαδή, θα τους καταστρέψω τη σοδειά τους, αλλά μόνο. Λοιπόν, βλέπω έχουμε τον πρωτοφύλλο να τον συζητήσουμε λιγάκι για το θέμα της ακρίβειας.
0: Αμέ.
1: Είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Και ο οποίος φαντάζομαι, όπως και πολλοί άλλοι, άκουσα με ενδιαφέρον χθες την πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης της Μέτρων εδώ για το Mega News 104.6. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
3: Τα Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, κύριε Καμπουράκη.
0: Γεια σας κύριε Γεωργιά, τι κάνετε.
1: Είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε, οπότε να γνωριστούμε κιόλας που λένε.
3: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ τον ευγάζω τακτικά.
1: Ναι, στην τηλεόραση.
0: Μιλάμε.
1: Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κομμάτι που. Την επωνυμία, το νέο Ίνκα, γιατί το λέτε έτσι.
3: Υπάρχει, είμαστε αναγνωρισμένοι κατά την Ελληνική Ένωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε με καταστατικό, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλά Ίνκα, δεν υπάρχει μόνο ένα Ίνκα, που είναι πρωτοβάθμιες κατανοητικές ενώσεις, και υπάρχει το Ίνκα Γόκε που είναι δευτεροβάθμια. Όλες είμαστε κατανοητικές ενώσεις και παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.
1: Σας ρωτώ γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει και οπότε να παίρνει μια απάντηση από εσάς.
0: Το Ίνκα είναι παλιά υπόθεση.
1: Λοιπόν, και να πω για την αλήθεια, και δεν είμαι ο μόνος, ήταν και άλλοι συνάδελφοι και πολύ καλοί φίλοι. Που επιμέναμε ότι η πολυδιάσπαση των καταναλωτικών ενώσεων αφαιρεί σε δύναμη.
0: Ασφάλως.
1: Εγώ αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω.
3: Απόλυτο δίκαιο. Κάνουμε την αυτοκριτική μας ή οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν έχει νόημα να πιάνουμε ένα σπασίδι, να έχουμε μια σφραγίδα ο καθένας και να βγαίνουμε να τα λέμε στις τηλεοράσεις στα μέσα. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το καταναλωτικό κίνημα μέσω της ενδυνάμωσής του, μέσω της εισπύρωσής του. Για να έχουν όφελος πραγματικό οι καταναλωτές.
1: Λοιπόν.
3: Για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να πούμε να κάνουμε.

0: προσωπική μου προσέγγιση στο θέμα. Αλλά πέρα από αυτό, Δημήτρη μου, ναι, πάμε να δούμε τώρα στα αλήθεια.
1: Ταυτίζονται οι απόψεις μας.
0: Χαιρόμαστε. Θέλω να πω ότι ενώ μέχρι τώρα μιλάμε για την ακρίβεια και αναφερόμαστε στην ενέργεια σε ό,τι αφορά την κίνηση, ας πούμε, των αυτοκινήτων πάρα πολύ, στο ηλεκτρικό πάρα πολύ, μιλάμε για την ακρίβεια και αναφερόμαστε στα ενίκια, θέλω να σας ρωτήσω μήπως ο χειμώνας που εντάξει έρχεται, θα ερχόταν, τι θα κάνει, θα αλλάξει ακόμα και το τι θα κάνουμε, μήπως επιβεβαιωθεί ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπε θα ζεσταθούμε ή θα φάμε?
1: Για ρεφέρεση στον Γιώργεσεν.
0: Στον Γιώργεσεν, βέβαια.
1: Εδώ αναδεικνύεται άλλη μια φορά η διάσταση που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πλούσιων χωρών του Βορρά, των φτωχότερων χωρών του Νότου και αντίστοιχα της Ανατολικής Ευρώπης με την Δυτική Ευρώπη. Ενώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω, ενώ πιεζούνται όλοι οι καταναλωτές διεθνώς και ας μιλήσουμε για τους Ευρωπαίους καταναλωτές από τα ζητήματα της ενέργειας, δεν πιέζονται όλοι το ίδιο. Όταν ο Έλληνας καταναλωτής ή ο Ιταλός ή ο Γάλλος είναι κάτω από το 100% της αγοραστικής, μέσα αγοραστικής δύναμης του Ευρωπαίου καταναλωτή, ο Έλληνας είναι περίπου στο 80%. Ο Γάλλος είναι γύρω στο 90%. Και αντίστοιχα ο Γερμανός ή ο Βέλγος ή ο Σουηδός είναι πολύ πάνω από το 100%. Σημαίνει ότι δεν πιέζονται το ίδιο. Δηλαδή οι Σουηδοί δεν πρόκειται ούτε να κλείσουν το καλοριφέρ, ούτε να σβήσουν τα φώτα όπως λέει σε εμάς. Και εδώ έχουμε μία αιμονή σε στόχους δημοσιονομικής σταθερότητας, παρότι εδώ ο κόσμος καίγεται, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχουν μία αιμονή στους στόχους για την πράσινη μετάβαση, που θέλουν να την τηρήσουν απαρέκκλητα. Κάνουμε αιτήματα εμείς, ευτυχώς ένα θετικό ότι το αίτημα για τη ρήτρα διαφυγής σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε για τις ενεργειακές επενδύσεις έγινε δεκτό. Αλλά βλέπετε μόνο για την Ελλάδα έγινε δεκτό. Αντίστοιχα και άλλες χώρες κάνανε αιτήματα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε άλλο αίτημα ότι έχουμε χρήματα, έχουμε, έσοδα που είναι αυξημένα από το ΦΠΑ. Θέλουμε να τα δώσουμε, όχι, τηρήστε το όριο της δημοσιονομικής σταθερότητας, το 3,6 που έχετε δεσμευτεί σε σχέση με την αύξηση των δαπανών σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό.
2: Όχι, κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Σου λέει, άμα πετύχεις έσοδα από μεταρρυθμίσεις, μοίρασέ τα. Από σταθερές, από μόνιμες όμως.
1: Ναι, οι μεταρρυθμίσεις όμως απαιτούν χρόνο. Και το 1 δισεκατομμύριο που θα πέσει δεν θα πέσει στην αγορά με μορφή επιδότηση
2: όπως
1: ασφαλίσαμε, θα γίνει με μορφή επενδύσεων.
2: Εντάξει.
1: Το 27 και το 28.
2: Αυτό
1: χρειάζονται απαραίτητες, βεβαίως. Ναι. Θα υπάρχουν αποθήκες, θα γίνει αποθήκευση ενέργειας. Τώρα έχουμε, παράγουμε ενέργεια την οποία από τις ΑΠΕ, τις οποίες δεν μπορούμε να την.
2: Καλά, μην μου τα λέτε εμένα αυτά, γιατί εγώ έκανα τη φασαρέ με τον τζάφο και έγινε ο χάμος.
1: Το έχω παρακολουθήσει.
2: Ναι.
1: Άρα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις. Αλλά δεν μπορεί
0: τώρα
1: να
0: επειδή συζητάμε και
1: αποτέλεσμα.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια θεωρητική διάσταση όλο αυτό. Να σας πω τι γράφει ο Τζόρτζα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μας ακούει με προσοχή ο άνθρωπος και είναι και πολύ παρεμβατικός. Οι Σουηδοί έχουν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας ΑΠΕΤ. Εμείς. Να, ας πούμε τώρα.
1: Άλλο μεγάλο θέμα.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο ότι άλλο ο Βορράς, άλλο ο Νότος και έτσι είναι τα πράγματα, άλλο Ανατολή, άλλο η Δύση βεβαίως κτλ. Θέλω να πω ότι όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις και τις παίρνουμε συνολικά, αυτός που θα επιβάλλει τις αποφάσεις είναι ο ισχυρότερος. Άρα εσύ μια ζωή ρηγμένος είσαι.
1: Και γι' αυτό βλέπετε έχουμε ξεγέρσεις, έχουμε αναταραχή κοινωνικό αναβρασμό. Ισπανία,
2: δεν μας έφταξε κανείς, κύριε Γεωργιάδη μου. Δεν μας έφταξε κανείς Ευρωπαίος που δεν κάναμε αποθήκευση ενέργειας. Και πετάμε την ενέργεια των ΑΠΕ κάθε μεσημέρι, την αφήνουμε και χάνεται. Δεν μας έφταξε ούτε η Ευρώπη, ούτε κανείς, ούτε τα διευθυντήρια, ούτε οι Βόρειοι, ούτε οι Νότιοι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη χίλιες φορές.
2: Το κεφάλι μας το στραβό και θα συμβαίνονται τα μικροσυμβαίνοντα.
0: Γιατί εξαντλούμε και οι δύο την όποια παρεμβατικότητα μπορεί να έχουμε ως δημοσιολογούντες, αλλά θα θυμάσαι ότι όταν αρχίσαμε να ρωτάμε για τις μπαταρίες, να το πω πολύ απλά, οι δικαιολογίες που ακούγαμε ήταν, ας μην τις χαρακτηρίσω, ήταν τελείως ψεύτικες. Ακούγαμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η επένδυση αυτή, ότι δεν υπάρχει ακόμα τεχνολογία. Έχω ακούσει ότι μα μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί ρωτάγαμε το πιο απλό πράγμα, ρωτάγαμε. Ρε παιδιά, εντάξει, τι θα κάνετε την ενέργεια που βγαίνει.
1: Οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, δυστυχώς. Και γι' αυτό είμαστε και χαμηλά στην

0: χορόβι στο Ευρωπαϊκό Κονδύλιο. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε μελέτες οι οποίες όταν τις υποβάλλουμε ήδη είναι ξεπερασμένες. Με αποτέλεσμα να απορρίπτονται.
1: Τέλος πάντων, φέρτε τι θα γίνει τώρα. Λέτε εσείς.
0: Λοιπόν, έχουμε μια το πιο πιθανό σενάριο, τρία σενάρια ήταν. Να έχουμε μια τιμή γύρω στο 1,70, στο 1,60 ή στο 1,40. Το 1,40 πάρα πολύ αισιόδοξο για να είναι πραγματικό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να πλησιάσει την τιμή το 1,13 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Άλλες συνθήκες.
1: Μα δεν μπορείς να ξεκινήσει το 1,13 χωρίς πόλεμο. Τώρα έχουμε δύο πολέμους. Να σας πω. Γιατί όμως το λέμε, γιατί κάνουμε ένα λάθος. Η τιμή θα είναι. Θα έχει μια σταθερή επιδότηση. Ανάλογα πως θα είναι η διεθνής τιμή, δηλαδή η τιμή λιανική, θα μπαίνει η επιδότηση και θα τη μειώνει παρακάτω. Άρα όταν λέμε 1,50, 1,60, 1,40, μπορεί να ξεκινήσει με 1,55 και να φτάσει ας πούμε στο 1,30 ή στο 1,80. Με την επιδότηση, έτσι δεν είναι.
0: Θα είναι δυναμικό αυτή η μορφή της παρέμβασης. Ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται, ανάλογα με την τιμή. Θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης κατά 30%, έτσι ώστε περίπου να περιοριστούν μέσα ένα βαθμό οι απώλειες των οικοκυριών για να φτάσουμε μια τιμή περίπου στον
1: 60. Αλλά εγώ να σας πω κάτι. Όταν
2: η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
0: Πιστεύω ότι θα είμαστε, γιατί είναι και ψυχολογικό, πέραν το οικονομικό καθαρά της τσέπης, είναι και ψυχολογικό το όριο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι καταναλωτές δεν θα γεμίσουν, ούτε με ένα 60 θα γεμίσουν. Θα περιμένουν να σφίξει τόσο πολύ το κρύο που αναγκαστικά θα παίρνουν μικρές ποσότητες. Πιέζονται πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ πρακτικά ελάχιστοι θα πούνε γεμίστε την εξαρτησία.
1: Πολιτικά θα είναι το 5. Το 5 θα είναι. Το 5 θα είναι μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολιτικά. 5. Μπορεί να είναι ένα 55, αλλά θα έχει πεντάρι. Δεν θα έχει 6.
0: Ενδεχομένως.
1: Για και για λόγους ψυχολογικούς, πολιτικούς.
0: Και για ψυχολογικούς. Δεν πρόκειται να βάλουν καταναλωτές, αλλά να γίνει μια αρχή. Γιατί ξέρετε, και αυτό το ψυχολογικό όριο έχει στρογγυλοκαθίσει η τιμή της αμπόλυβδης 95 εκεί στα 2,15, 2,20, 2,18. Το έχουμε περάσει προπολού το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και συζητάμε οι όποιες μειώσεις να μείνουν πάνω από 2 ευρώ η τελική τιμή. Όχι, είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Ακριβό
0: και δυστυχώς, ξέρετε. Πάλι εγώ θα αναδείξω το πρόβλημα αυτό. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος της χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πάνω από το 50%. Σε κάποιες χώρες είναι και 60%. Εδώ εμείς είμαστε 12%. Αυτός που έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σε σχέση με την κατανάλωση και σε σχέση με την αξία του ρεύματος που θα πληρώσει, ειδικά αν έχει οικιακή φόρτιση, όσο και να ανεβοκατεβαίνει διεθνώς το πετρέλαιο, δεν τον αγγίζει. Εδώ στο νότο τσουροπλιζόμαστε. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η μεγάλη διάσταση. Και επιμένουν στα ίδια και τα ίδια. Γιατί ακριβώς δεν νιώθουν αυτή την πίεση, οι κοινωνίες τους.
1: Ναι, αλλά οι ίδιοι που μουρμουράνε λένε όχι ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα. Οι ίδιοι που μουρμουράνε λένε αφήστε τις μεταβάσεις και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κολοκύθια για να γυρίσουν στους λιγνίτες και στα πετρέλαια τώρα. Μη μου λέτε. Δηλαδή οι ίδιοι που λένε έσχος και τι κάνει η Ευρώπη λένε για δεν έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι ίδιοι. Δηλαδή εδώ έχουμε μπερδέψει, μη σας πω τι
0: τώρα. Για τα συμφέροντα των αυτοβιομηχανιών.
1: Όχι βιομηχανιών μόνο. Και εδώ λέμε για τους δημοσιολογούντες, ας πούμε. Και τα πρωτοσέλιδα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει τώρα. Θα έπρεπε να εντάξει τώρα. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει πλέον εκτήματα, έχει και μεν εκτήματα. Στην Ελλάδα, ο Γιώργης θα ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Κύριε Καμπουράκη, το λέω από την άποψη ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού αυτοκίνητου στο Βέλγιο ή στη Γερμανία ή Σουηδός δεν πιέζεται όσο και να κρυβίνει η βενζίνη.
1: Να πω όμως και κάτι, να το πω γι' αυτό. Εγώ είχα βγάλει προχθές έναν πρόεδρο ή αντιπρόεδρο των Ελλήνων στη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: Παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ πέρα έχουν μειώσει το ΦΠΑ στη βενζίνη. Στη Γερμανία. Φαίνεται έγινε κάποια μείωση, ας πούμε, στο ΦΠΑ.
2: Το ΦΠΑ μπορεί να το
1: μειώσει. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, ναι. Και η επιδότηση στην Αγγλία, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανση ήταν φτηνό σε σχέση με την Ελλάδα. Okay, του λέω. Επίδομα το επίδομα θέρμανσης πόσο είναι? Μου λέει, τέτοιο επίδομα δεν παίρνουμε εμείς.
2: Ναι. Ήταν επειδή έτυχε να το δω κιόλας, ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Εσείς επίδομα δεν παίρνετε. Εσύ θα πάρεις επίδομα.
1: Εγώ, τι επίδομα? Όχι, δεν θα πάρω επίδομα.
2: Okay. Εσείς κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν παίρνω, δεν παίρνει κανείς από τη χώρα.
2: Κύριε Γεωργιάδη, ούτε εσείς παίρνει.
0: Είμαι εκτός επιδόματος.
2: Θα το ρίξω, θα πάρει. Όχι, μα. Okay. Το λέω γιατί.
1: Εννοείς δηλαδή ότι έτσι όπως το λες, κανείς Έλληνας δεν παίρνει.
2: Όχι.
1: Έχεις τέσσερις και λες δεν παίρνει κανείς.
2: Όχι.
1: Αυτόν Ευρωκό δεν παίρνει.
2: Για άλλο λόγο το λέω.
1: Ναι.
2: Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ότι ένα 200 ήταν που πήραν πέρσι, ένα 200 θα πάρουν και φέτος. Mm. Αυτή είναι η περίμετρος η λεγόμενη. Mm. Στην περίμετρο αυτή, στην οποία σε άλλες καλύτερες εποχές ή σε λιγότερο, με μικρότερη ακρίβεια, μπορεί το επίδομα αυτό να έκανε τη δουλειά του. Σήμερα εσύ και εγώ είμαστε ευάλωτοι σε ό,τι αφορά τα εισοδήματά μας. Γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Οπότε.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
2: Θέλω και εγώ που δεν θεωρώ τον εαυτό μου ευάλωτο.
1: Ναι.
2: Βεβαίως και είμαι και κρατιστής, όπως μου έχεις πει κάποια φορά. Δηλαδή ότι είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης κτλ. Θέλω σήμερα να είναι και για μένα το κράτος εκεί, όχι μόνο για τον ευάλωτο, αλλά και για μένα που καθίσταμαι ευάλωτος μέσα από την
1: ευρωπαϊκή. Και εγώ θέλω. Όλοι θέλουμε. Ξέρεις κανένα να μην θέλει.
0: Αν μου επιτρέπετε, ας μην ξεχνάμε ότι ο Γερμανός δεν παίρνει επίδομα γιατί ο κατώτατος μισθός εκεί είναι 2.000 καθαρά. Άρα έχουν άλλη αγοραστική δύναμη. Και δεν έχουν ανάγκη το επίδομα. Που και εκεί έχουν προβλήματα.
1: Α, δεν έχουν ανάγκη. Στην Γαλλία γιατί ξεγείρονται. Και έχει παραστατήσει και γίνεται τη κακομοίρα στην γαλλική κοινωνία. Διότι κάτι γίνεται και εκεί. Μια ανεπτυγμένη χώρα είναι με 3.000 το μισθό. Το μισθό, που, δηλαδή διπλό από εδώ. Και όμως εκεί είναι στα κάγκελα. Α, έχουμε κρίση χρέους. Εδώ δεν μας νοιάζει κρίση χρέους.
2: Να με συγχωρείτε πολύ, επειδή το ακούω και διαφωνώ. Και διαφωνώ και με τον Δημήτρη, αλλά καλά, δεν είναι πρώτη φορά, αντίκριστοι είμαστε.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα παιδιά και οι μαθητές κατά βάση που έχουν βγει γιατί για παράδειγμα πήγαιναν σε σχολιά και δεν είχαν καθηγητές. Κάτι πρέπει να μας θυμίζει και εμάς εδώ. 16.000 και να έχουμε εμείς, 35.000 και να είχαν οι Γάλλοι. Μόνο που εκεί προφανέστατα ήταν η τελευταία σταγόνα. Αυτή που, πώς το λένε, ξεχύλισε ο ποτήρι.
0: Ενόψη περικοπών. Και θα γίνουν μεγάλοι 40 δισεκατομμύρια περικοπές, προβλέπει.
2: Το 0,7%.
1: Τώρα θα δούνε. Τώρα θα καταλάβουν οι Γάλλοι. Τώρα θα καταλάβουν.
2: Εάν οι Γάλλοι.
1: Διότι ξοδεύαν όπως κάναμε και εμείς το 2000 και το 90. Τώρα θα τα πληρώσουν. Είτε κατεβαίνουν στους δρόμους είτε κατεβαίνουν. Οι αγορές είναι αμήλικτες. Τους μασάνε αυτούς. Λοιπόν, δυστυχώς αυτοί οι λύκοι κυκλοφοράνε.
2: Κοίτα, πήγε 9, έτσι.
1: Πήγε
2: 9, άλλο.
1: Πήγε 9, ναι, ήρθω πάλι.
2: Πες να ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.
2: Θεωρητική κουβέντα κάναμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Όπως και αν έχει. Κατάλαβες, έτσι. Επέστρεψε από την Κρήτη. Οπότε και εσύ πάλι θα τον ακούσει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα που όσο έλειπα, λέγατε 7 φορές ειδήσεις μέσα στο 2 ώρο.
3: Δεν άλλαξε τίποτα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο, ενώ στο ρεύμα Ανόδου, ουρές χιλιόμετρων σχηματίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού Red Coat έχει τεθεί η πολιτική προστασία, καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 στην Εύβοια για την περιοχή Πολιτικά, η οποία έχει αποκλειστεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στο νησί έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα Καλυβίτη λόγω μεγάλης καθίζησης. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε και στην Αττική. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές του Πικερμίου, των Μεγάρων και του Πειραιά. Στη Σκιάθο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισχυρή άνεμη και η βροχόπτωση προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορία σε δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα κοντά σε ρέματα. Ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα έως και τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργό Σαρονικό δεν εκτελούνται μετακινήσεις μετά τα χύπλοα. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στον κρατικό προϋπολογισμό περνά πλέον το βάρος της στήριξης στη βενζίνη, καθώς ανακοινώνεται σήμερα το νέο πακέτο μέτρων για τα καύσιμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου, τα δηληστήρια αποσύρουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη για να τη στρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης, με το κράτος να καλύπτει το κενό ώστε να διατηρηθεί η ελάφρυνση για τους οδηγούς. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική μείωση θα φτάσει τα 35 έως 40 λεπτά το λίτρο. Αυτό προκύπτει από την έκπτωση 20 λεπτών των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση 15 έως 20 λεπτών, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί στα 1,55 με 1,60 ευρώ. Στο ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια αναμένεται να διατηρήσουν την έκπτωση των 5 λεπτών. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ουδέν σχόλιον ανέφεραν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς, δήλωσε από την πλευρά της η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο νεαροί ηλικίες 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατά τις απολογίες τους, φέρεται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μαχαίρι. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους χθες βράδυ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει ότι η χώρα του δεν έλαβε για μία ακόμη φορά έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους της.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί απόψε στις 10 στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε απευθείας από το Μέγκα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League, καταγγέλλοντας την επικίνδυνη και ανεύθυνη διαχείριση της υπόθεσης από τις γαλλικές αρχές. Αρχικώς είχαν γνωστοποιήσει ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύτηκε η μετακίνηση και λίγες ώρες μετά ανακλήθηκε η απόφαση για μικρό αριθμό φιλάθλων. Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι θέτει πρωτίστως την ασφάλεια των φιλάθλων του, θα συμπαρασταθεί στις συλλογικές δικαστικές ενέργειες αποζημίωσης και ζητεί από την UEFA να προστατεύσει την αξιοπιστία των διοργανώσεων από τέτοιες παλινοδίες.
4: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
6: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην περιφερειακή Ημιτού από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα και στην λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλιο, ενώ στο ρεύμα ανόδου ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Και σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείων, συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη, Ποσειδώνος από Ελληνικό έως Μαρίνα Φλίσβου, ανατμήματα στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Mega News 104,6. Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Αμάλ Κλούνεϊ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Το να είναι κανείς κακός είναι μεγάλη ελευθερία.
14: Η συγκάτοικος της Τζεν Σίλβερμαν.
13: Θέατρο Πειραιός 131.
14: Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Σλάνογλου, Γογό Μπρέμπου.
13: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Με Στέρεο MC επιστρέψαμε τη δεύτερη ώρα εδώ των Αντικριστών που είμαστε σε πλήρη σύνθεση.
1: Σε πλήρη.
0: Να τα λέμε παιδιά
1: αυτά. Επιτέλους πιάμε αυτούς τους κοπανατζίδες.
0: Λοιπόν, θέλω να το διαβάσω γιατί το έχει τράξει φωτογραφία και το έστειλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Σας παρακαλώ, μας γράφει, αναδείξτε το θέμα με το μετρό. Κάθε εβδομάδα χαλάει κάποιο σεισμός και υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Τα βαγόνια είναι γεμάτα με αποτέλεσμα να παίρνουμε 2 και 3 σεισμούς για να χωρέσουμε. Η καθημερινότητά μας είναι τραβηγμένη τώρα 9:45 με κατεύθυνση προς Ανθόπολη η φωτογραφία. Ο Αντώνης και ο κύριος Βολικάκης, μάλλον ο κύριος Βαγγέλης, ψαχνά βίας. Έχει στείλει μια σειρά βίντεο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Έχουν πλημμυρίσει οι περιοχές ολόκληρες και περισσότερα, φαντάζομαι, θα μας πει ο ανταποκριτής του Mega News 104 και 6 στη Θεσσαλία, ο Γιάννης Αναστασίου. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ θα σας μιλήσω για τις σποράδες κυρίως, αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ και εξακολουθεί να δοκιμάζεται η περιοχή. Η θάλασσα έγινε ένα με την παραλία και στη Σκιάθο και στη Σκόπολα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με πτώσεις δέντρων. Είναι δεκάδες τα δέντρα που έχουν πέσει στην παραλία της Σκοπέλου. Έχουν κοπεί οι δρόμοι στην κυριολεξία από πτώσεις δέντρων στον επαρχιακό δρόμο.
1: Από τον αέρα.
2: Γλώσσα από τον αέρα. Ο αέρας έφερε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μέχρι και παγκάκια έχουν ξυλωθεί. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη της Σκιάθου, στη χώρα της Σκιάθου, στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου πλημμύρισαν και καταστήματα, και έχουμε αναφορές και για πλημμύρια σε 5-6 σπίτια, όπου το βράδυ πυροσβεστική έκανε απάντηση υδάτων. Είχαμε προβλήματα, φούσκωσαν κάποιοι χήμαροι δίπλα στο ξενοδοχείο και ένα γνωστό σημείο όπου υπάρχει ένα χήμαρος εκεί, όπου πάντα υπάρχουν προβλήματα. Και είναι πολύ μεγάλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοποιία, ιδιαίτερα στη Σκόπελο. Πρέπει να πούμε ότι η ακριβής εικόνα αυτή τη στιγμή στο νησί του Σκοπέλου δεν υπάρχει για το ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα. Ωστόσο, να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς είχαμε πολύ σοβαρά θέματα και με την ηλεκτροδότηση. Ακόμη και τώρα στο νησί του Σκοπέλου υπάρχουν σημεία, περιοχές όπου λόγω πτώσεων δέντρων, αλλά και καψίματος μετασχηματιστών, υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι χωρίς ρεύμα. Ωστόσο, όλοι βρίσκονται επί ποδός, τα συνεργεία και τα GCB και προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους, να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να έχουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των ζημιών που έχουν προκληθεί. Θα τολμήσω να πω ότι σύμφωνα με όλα όσα έγιναν τη νύχτα, μάλλον είμαστε τυχεροί. Τα προβλήματα υπάρχουν, είναι αρκετά, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα έλεγα.
1: Ναι, εντάξει, μακάρι τώρα
0: ας
1: να
0: τα κρατήσουμε εδώ.
1: Λοιπόν,
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο σε περιμένουμε στον αέρα.
1: Και στην Εύβοια από τους έχουν θέματα μεγάλα.
0: Ναι, ναι. Από τα ψαχνά που έστειλε ο φίλος τώρα, σου λέω, έχει στείλει σειρά με βίντεο.
1: Ναι.
0: Ποτάμι έχει γίνει κανονικό.
1: Και το θέμα δεν είναι ότι δεν τέλειωσε σήμερα, είναι και αύριο φαίνεται. Και σήμερα και αύριο ίσως.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα. Πώς να πω, μου φαίνεται ώρες ότι το αυτονόητο, δηλαδή ήρθε ο χειμώνας και είναι.
1: Εντάξει, άλλο πλημμύρισε τέλειω η πόλη.
0: Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμαστε για τη βροχή. Ναι, δηλαδή είναι απότομα οι βροχές, είναι μεγάλη η υδάτινη όγκη που έρχονται.
1: Φεύγει για το νερό, ούτε ποτίζει, ούτε συγκεντρώνεται, ούτε μαζεύουμε και πνιγόμαστε το φθινόπωρο και το χειμώνα και την άνοιξη κουρακιάζουμε.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πώς ανοίγεις ένα θέμα και μιλάγαμε για την ακρίβεια, έφτασε να συζητάμε για την ενέργεια, για τις συναλές και τα ηλεκτρικά κτλ. Γράφει ο φίλος, φίλτα το χουδαρέκι, ακόμα και αν είχαμε μπαταρίες, η τιμή θα ήταν η ίδια εφόσον διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, είτε είσαι online την ημέρα από το φωτοβολταϊκό, είτε offline το βράδυ, από τις μπαταρίες η τιμή θα είναι η ίδια.
1: Όχι, δεν θα ήταν το ίδιο, παιδιά. Δεν θα ήταν.
0: Δεν θα ήταν.
1: Όχι, δεν
0: το ξέρεις αυτό που λες.
1: Ναι, δεν θα ήταν το ίδιο. Άμα είχαμε ενέργεια την οποία την έχουμε αποθηκεύσει φτηνή ή σχεδόν δωρεάν το μεσημέρι,
0: ναι,
1: το βράδυ θα έριχνε την τιμή.
0: Ναι.
1: Θα την έριχνε την τιμή.
0: Εγώ σε πιστεύω και δεν σε πιστεύω. Θα ρωτήσω το Χριστοδουλίδη. Σιγά μην κάτσω να αρκεστώ σε
1: αυτήν. Βέβαια, ναι, μην με πιστεύεις εμένα. Καλά.
0: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, εάν το βράδυ όλο το ρεύμα έρχεται από μπαταρία, θα είναι φτηνή η τιμή της κιλοβάτας. Αν όμως έστω και για 15 λεπτά δει μια θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο, θα είναι υψηλή η τιμή. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
0: Και να πιστέψω.
1: Τον Χριστοδουλή.
0: Μα είδε, γι' αυτό σου λέω. Αφού τα έχουν κανονίσει έτσι, που όλη η τιμή να χρεώνεται με την ακριβή με τιμή
3: ναι,
0: που είναι
3: απλά,
0: η παραγωγή τη.
3: Απλά θέλω να είμαι ακριβής σε αυτό που λέω. Λοιπόν, υπήρχαν μέρες που παρακολουθούσα μέσα στο 2026 που το βράδυ δεν μπήκε ούτε μία θερμική μονάδα του φυσικού αερίου, ούτε μία, ούτε λιγνίτης. Δουλεύανε φουλ τα αιωλικά. Και τα υδροελεκτρικά.
1: Όχι αιωλικά, μην λες αιωλικά, δεν κάνει, δεν κάνει. Αιωλικά. Καλά, εντάξει. Ανεμογεννήτρες. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Μην πέστε σε ανεμογεννήτρες. Πήγαινε στο χωριό σου και πες να βάλει μια ανεμογεννήτρια. Θα σε πετροβολήσουν. Δεν χρειάζεται
3: αιωλικά. Άκουσε με λίγο. Υπήρχαν μέρες το 26 που το βράδυ δεν μπήκε ούτε μια θερμική μονάδα του φυσικού αέριου. Το ρεύμα είχε πέσει πολύ χαμηλά. Αν όμως δεν έφτανε για να καλύψει το φορτίο αιχμής το βράδυ και έμπαινε μια μονάδα φυσικού αερίου, πήγαινε στα ύψη τιμή.
1: Ναι.
3: Ακόμα και για 15 λεπτά. Αυτό είναι μια στρέβλωση του target model. Δηλαδή, ο μηχανισμός διαμόρφωσης χοντρικής αγοράς του ρεύματος δυστυχώς λαμβάνει υπόψη έστω και για μία ώρα που θα μπει μία ακριβή μονάδα να αποζημιώνονται όλη η παραγωγή.
1: Ναι, ωραία. Πες μου κάτι, σε ναι. παρακαλώ. Πότε μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας?
3: Το 18.
1: Okay. Γιατί νόμιζα ότι μας βάλανε οι νεοφιλελεύθεροι.
3: Δεν μπορούσαμε να μην μπούμε.
1: Α, πες τους ότι δεν μπορούσαμε να μπούμε και δεν μπορούμε να βγούμε.
3: Κύριε Καμπουράκη, μάλλον είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι κάναμε το εξής. Εδώ σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται στραβά.
1: Ναι.
3: Δεν έπρεπε να εκθέσουμε στο 100% την ενέργειά μας στο χρηματιστήριο. Να κάναμε ό,τι κάνανε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα 20% και το άλλο 80% από την προθεσμιακή αγορά με σταθερά συμβόλαια, διμερή συμβόλαια, για να κλειδώσεις για 2, 3, 4, 5 χρόνια μία τιμή η οποία θα είναι ανταγωνιστική.
1: Ναι, συμφωνούμε. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αυτός που ήταν υπεύθυνος έπρεπε να το σκεφτεί, να το κάνει, να το μελετήσει.
0: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι ούτε πάνω σε αυτό που
1: τώρα
0: λέει. Ούτε σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ούτε σε αυτό που λέει ο Μιχάλης. Εγώ λέω ότι τα πράγματα είναι τόσο σκατά, συγγνώμη και αντιφράση μου, που θα ήθελα να έχουν αλλάξει χθες. Με νοιάζει ποιο τα έκανε σκατά, αλλά με νοιάζει και ποιο τα αφήνει σκατά.
1: Τώρα αυτό που λες εσύ Μιχάλη μου μπορεί να γίνει?
3: Ναι, μπορεί. Είναι, πρόσεξε.
1: Για δεν το κάνουμε τότε.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι Δημήτρη και την άλλη μέρα να γίνει αυτό? Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια ώστε το 100% να πάει στο 90% ή στο 85%. Πρέπει να πάει κάτω από το 25-20% εκεί για να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε αυτό που σου λέω στα τιμολόγια της Λιανικής, φτηνότερο ρεύμα. Όσο είναι σχεδόν στο 85% εκτεθειμένη όλη η ενέργεια στο χρηματιστήριο, βαράνε οι Χούθοι, ανεβαίνει οι τιμές. Βύχει ο Πούτιν, ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν πρέπει να είναι το ρεύμα, δεν πρέπει να είναι τόσο εκτεθειμένο στις γεωπολιτικές αναφλέξεις του πλανήτη.
0: Εξάλλου το θέμα της ενέργειας, αγαπητέ Μιχάλη, και συγγνώμη τώρα όταν μιλάμε για τα τεχνικά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εσύ ό,τι πεις έτσι είναι. Αλλά και εμείς νομίζω ότι με την όποια πολιτική εμπειρία μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά έχουμε καταλάβει ότι δεν, πώς να το πω, είναι σαν να έχουμε ξεχάσει το θέμα της ασφάλειας για μια χώρα όταν μιλάει για την ενέργειά της.
3: Λοιπόν,
0: υπάρχουν πράγματα όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια κτλ. Που είναι απόλυτα συνδεδεμένα και με την ασφάλεια μιας χώρας.
1: Ναι, πού θες να καταλήξεις αυτό, ότι...
0: Τι που θέλω να καταλήξω? Το θέμα, για παράδειγμα, είπαμε να γεμίσει ο κόσμος ανεμογεννήτριες και γέμισε ανεμογεννήτριες. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει την ασφάλεια που θα περίμενε, την αυτονομία που θα περίμενε.
1: Η σχέση ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκών είναι στα τάρταρα. Έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Προφανώς.
1: Το φωτοβολταϊκό δουλεύει μόνο το μεσημέρι, η ανεμογεννήτρια δουλεύει όλη μέρα και μπορεί και το βράδυ. Ναι, αλλά τώρα η ανεμογεννήτρια έχει δαιμονοποιηθεί τόσο πολύ. Που, εν πάση περιπτώσει, πλέον στην Ελλάδα δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες.
3: Άκουσε να σας πω μια πληροφορία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα αιωλικά και φωτοβολταϊκά 18 γιγαβάτ. Από αυτά τα 18 γιγαβάτ.
0: Τι κάνει αυτό το πράγμα τώρα? Το 18 γιγαβάτ που λες, τι αντιπροσωπεύει.
1: Τι, μεγάλο, μικρό, μεσαίο.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνω.
3: Τα περισσότερα είμαστε η τέταρτη ή πέμπτη στον πλανήτη. Στον πλανήτη. Στον πλανήτη, όχι στην Ευρώπη.
0: Αυτά τα 18 γιγαβάτ, Μιχάλη, πόσο θα αντιπροσώπευαν στην κατανάλωσή μας?
3: Λοιπόν, αυτό θα αντιπροσώπευαν, πρόσεξε, μπορεί και στο 55 και 60%, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις συννεφιά παρατεταμένη όπως έχεις τώρα, και σήμερα και χθες και προχθές, και δεν έχεις και δυνατούς ανέμους, δεν μπορείς να καλύψεις μόνο από τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά τη ζήτηση.
1: Εντάξει,
3: γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και οι εφεδρίες που θα είναι σταθερής βάσεως μονάδες, όπως είναι οι θερμικές μονάδες που καίνε λιγνίτη, φυσικό αέριο, οτιδήποτε τέλος πάντων. Οι βόρειοι, αντί για φυσικό αέριο, έχουν πυρηνικά. Είναι μονάδες σταθερής βάσεως. Σου λέω για παράδειγμα τώρα, έτσι. Θα πρέπει να έχεις και ένα σταθερό, μια σταθερή πηγή που να μην εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή να μην είναι στοχαστικού τύπου.
1: Μα έτσι το θα θέμα πάει είναι έτσι θα το πάει τώρα, και Μιχάλη μου. Έτσι θα πάει. Από τώρα και ύστερα δηλαδή θα είναι ούτε μόνο ΑΠΕ, ούτε μόνο λιγνίτης, ούτε μόνο φυσικό. Ναι. Θα είναι ένα συνδυασμό όλο.
3: Θέλει, ακριβώς, ναι. Πρέπει να είναι ισορροπημένο σου το μείγμα.
1: Αυτό.
3: Αν δεν είναι ισορροπημένο το μείγμα, έχεις πρόβλημα. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπήκα μέσα να δω στο χρηματιστήριο πόσο είναι το ρεύμα, είναι 300 ευρώ. 300 ευρώ η μεγαβατόρα. Τιμές που βλέπαμε το 2022 όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για ποιο λόγο, για όλες αυτές τις μέρες, ενώ είναι αυξημένη η ζήτηση, δεν μπορεί να δουλέψει κανένα φωτοβολταϊκό. Ναι. Τίποτα, μηδέν.
1: Ναι, φυσικά. Με χειμωνιά, τι να δουλέψει το φωτοβολταϊκό. Μόνο η ανεμογεννήτρια δουλεύει τώρα.
3: Ναι, εντάξει, οι οποίες όμως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 17% περίπου.
1: Κατάλαβες το.
3: Λοιπόν, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι...
0: Να πούμε και σήμερα κάτι.
1: Ναι,
3: το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα και να διαφοροποιηθεί το μείγμα να γίνει πιο ισορροπημένο, μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν θα μπορέσουμε να δούμε αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της λιανικής. Δυστυχώς θα ανακυκλώνουμε μια ενεργειακή μιζέρια κάθε τρεις και λίγο, και ειδικά αν έχουμε και ένα πανάκριβο LNG, δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι στα 86 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, ενώ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια τιμή. Αυτή η υπερδιπλάσια τιμή του φυσικού αερίου μεταφέρεται και στο ρεύμα.
1: Ας μην έκλεινω από Τραμπ τα στενά το κερατό μου. Τι να πω.
3: Εντάξει,
1: κατάλαβες το.
3: Είναι όλα αλληλένδετα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτόν τον κόσμο είναι όλα ένα μπερδεμένο κουβάρι. Το ένα σέρνει το άλλο. Ας μην έκανε tweet ότι πέτυχα. Δηλαδή από τη μέρα που έκανε το tweet ότι πέτυχε. Πώς τη λένε, εκεχηρία στα χτυπήματα των ενεργειακών υποδομών, δεν έχει μείνει δηληστήριο για δηληστήριο. Ούτε ρώσικο ούτε ουκρανικό. Τα έχουν λιανίσει. Δηλαδή τώρα ψευτάνε.
3: Λοιπόν, μία προς το Ρόιτερ διάβαζα από το πρωί. 50% έχει απομειωθεί η παραγωγή δηλισμένων προϊόντων από τη Ρωσία προς την παγκόσμια αγορά δηλισμένων πετρελαίων δίζελ. 50%. Δηλαδή έχουν χτυπηθεί ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας και των χωρών του κόλπου βεβαίως. Και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή θα λείψει το δίζελ και γι' αυτό κιόλας είναι πολύ υψηλή η τιμή του. Εάν συνεχίσει η κρίση και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο στους επόμενους μήνες.
0: Μιχάλη, να πεις, πες μας και δύο κουβέντες, μια εκτίμησή σου, τι θα περιμένουμε σήμερα, γιατί όλος ο κόσμος είναι αισθημένος και θέλει να μάθει ακριβώς πώς θα πληρώσει.
3: Εγώ εκτιμώ, αν ισχύει η πληροφορία ότι τα δηληστήρια θα επιδοτήσουν με 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, και αν σκεφτείς ότι σήμερα κινείται γύρω στα 1,93-1,95 περίπου, νομίζω ότι η τιμή που θα ξεκινήσει αύριο το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θα είναι γύρω στο 1,60. 1,60 σημαίνει από το 1,10 50 λεπτά ακριβότερο το λίτρο σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι...
0: Και επειδή ο Δημήτρης έκανε μια ενεργειακοπολιτική προσέγγιση, είπε για ψυχολογικούς λόγους θα ξεκινάει από ένα 5.
1: Ναι.
0: Το μπορεί να είναι ένα 59, 58, 55, δεν το ξέρω.
3: Κοιτάξτε, παιδιά, αλλά και πάλι είναι πολύ υψηλή τιμή. Σκέψτε ότι πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε με ένα 12.
1: Ναι.
3: Άρα εγώ τώρα.
1: Μα πέρσι τέτοια εποχή δεν είχε γίνει ο πόλεμος στον κόλπο.
0: Είχαμε τον ένα μόνο, δεν
1: λέω. Ναι, μα τώρα.
3: Ναι, μα εγώ δεν λέω ποιο θέλει αυτό, Δημήτρη. Εγώ πρέπει αυτό το χειμώνα να γεμίσω στο σπίτι μου τον τεπόζιτο και να πληρώσω άλλα 500 ευρώ για να χειμώνα παραπάνω.
1: Φυσικά. Γι' αυτό είπα, ας μην τον έκανε το ρημαδιασμό.
3: 500 ευρώ, ρε φίλε. Που δεν είναι 10 ευρώ ή 20, είναι 500. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι και η βενζίνη, είναι και το ρεύμα. Έχω κάνει μία άσκηση. Μέσα στο επόμενο πεντάμινο χάνεται ένα ολόκληρο μισθό από ένα τυπικό νοικοκυριό.
1: Ναι.
3: Λόγω αύξηση τη βενζίνη, στο πετρέλαιο, θέρμα και στο ρεύμα.
1: Ναι,
3: απλά πράγματα.
0: Ναι. Την καλημέρα μα. Να σε καλά, ναι, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και επειδή επιχειρηματολογήσαμε πριν, εδώ ως αντικριστή και τα λοιπά, καθένας έλεγε τα δικά του, μία μαρτυρία η οποία έρχεται εδώ από τον φίλο, ο οποίος μας λέει: δεν παίρνω επίδομα γιατί υπερβαίνω τα όρια για κάποιο ποσό. Εγώ έχω όμως στεγαστικό δάνειο. Ο άλλος χωρίς δάνειο, επειδή παίρνει κάτι λιγότερο, θα πάρει επίδομα. Εγώ όχι. Πληρώνω την εφορία στην ώρα της και δίνω αρκετά. Είναι δίκαιο αυτό? Δεν θα έπρεπε τα στεγαστικά δάνεια και δόσεις φόρου να αφαιρούνται από τα εισοδήματα? Άσχετο και σχετικό απολύτως.
1: Όλα σχετικά.
0: Άσχετο και σχετικό. Ναι, γιατί σου λέει, επειδή είμαι εντάξει σε όλες τις υποχρεώσεις μου, επειδή προτίμησα να βάλω ένα δάνειο αντί να έχω ένα ασχέτο ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό θες να πεις, εσύ σήμερα έρχεσαι και μου λες ότι εγώ δεν είμαι ο ευάλωτος και με καθιστάς ευάλωτο. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Ότι πολλές οικογένειες.
1: Ρε παιδί μου, δίκιο έχεις. Όλοι αλλά... δίκιο έχουν. Μακάρι να είχαμε μια δεξαμενή με χρήμα να μοιράζουμε, ρε παιδιά. Αλλά δυστυχώς οι πόροι σε αυτή την κοινωνία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην Ιφίλιο και πριν και μετά και αργότερα θα είναι πάντα περιορισμένοι και άρα κάπως πρέπει να μοιραστούν. Άρα λοιπόν σημασία έχει να μοιράζονται κατά το δυνατόν δικαιότερα. Αυτό έχει αξία. Το να ζητάμε όλοι τα πάντα, δίκιο έχουμε, δεν τα πάρουμε ποτέ, ναι. Λέει ο κυνικός.
0: Εγώ θα εξακολουθώ πάντως να λέω, αυτό το είδα και δεν μου άρεσε και το βάζω στο τραπέζι για συζήτηση. Επίσης να πω, δυστυχώς, μόλις είδα το μήνυμά σου κύριε Γιώργη Τούμπανε, λες, ψάξτε με τι ποσοστό μπήκαμε το 18 στο χρηματιστήριο ενέργειας και πότε έγινε το ποσοστό 100%. Δεν το ξέραμε, θα παίρνω να ρωτήσουμε τον Μιχάλη.
1: Ναι, τι κάτι θα ξέρει αν το λέει.
0: Προφανώς. Την καλημέρα μας στο Γιάννη το Γιαβρόγλου, καλημέρα και στον Κώστα τον Παρασκευά. Καλημέρα Γιώργο Σλιχωρίτη, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην μπεις πάλι και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Όλος ο κόσμος ξέρει. Πλησιάσαμε στο ακριβώς ή στο και μισή. Είναι ώρα για ειδήσεις
1: τώρα.
0: Στο Mega News 104.6 με την αξιοπιστία του Ηλία Βενέκου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104.6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104.6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος Χαϊδαρίου. Προβλήματα και στον Κηφισό στο ρεύμα Ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού η πολιτική προστασία για το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στην Εύβοια. Με τα πολιτικά να είναι αποκλεισμένα και την κυκλοφορία στη γέφυρα Καλυβίτη να έχει διακοπεί λόγω μεγάλης καθίζησης. Ο δήμαρχος Σκιάθου ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις μεγάλες ζημιές από πλημμύρες. Στη Σκόπελο παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με τα ταχύπλοα. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από το Λαύριο. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια από Ραφίνα. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ουδέν σχόλιο αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς, δήλωσε η Kimberly Guilfoyle. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Την αύξηση του επιδόματος κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους χθες βράδυ. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Δεν είναι το τέταρτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, είναι ακριβώς στη μέση μας. Στο ρε να το ξέρεις. Έχει και συνέχεια. Για τριωράκι πάμε, έτσι. Όχι, επίσης. Εντάξει, δεν ερχόμαστε για χόμπι, αλλά πρέπει να μου πεις ότι το καταχαριστιέμαι, αφού λέμε κάτι εμείς εδώ, μιλάμε και με ειδικούς κτλ. Και ξαφνικά βλέπεις να σκάει ο ένας μετά τον άλλο, να σου δίνουν μια πληροφορία ή έστω ένα ερέθισμα, ρε παιδάκι, να κάνεις ρεπορτάζ. Okay. Το 18 είπαμε για το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάτε εσείς τώρα και έχει, συγγνώμη δεν αναφέρω τα ονόματα, αλλά είστε αρκετοί που το γράψατε. Ότι το πότε αποφασίσαμε το 100% είναι το 20.
1: Okay.
0: Και εκεί αρχίζει και μπερδεύει το πράγμα. Γι' αυτό για λέω, πέρα από το πότε μπήκαμε, γιατί μπήκαμε, πόσο μπήκαμε, έπρεπε να μπούμε ή αυτό, σήμερα δεν μπορούμε να συζητάμε για το τότε, μπορούμε να συζητάμε για το τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε το ποσοστό από το οποίο μας επηρεάζει, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την τρίχουσα τιμή. Μπορούμε.
1: Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι σιγά σιγά αλλάζει, λέει, δεν είναι εύκολο, αλλάζει σιγά σιγά, πάει προς το 90. Πρέπει να το φτάσουμε στο 20, το 90
0: το 20. Το 20 με 25 είπε. Και το 20 με 25 είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι η σιγουριά που χρειάζεσαι, αλλά από τη στιγμή που τα δικά μας δέντρα κόψαμε και τα δικά μας χωράφια τα κάναμε με φωτοβολταϊκά και με ανεμογεννήτριες.
1: Και δεν κόψαμε τα δέντρα με φωτοβολταϊκά τώρα. Τα χέρια στα χωράφια βάλαμε μόνο.
0: Μην το λες. Ξέρεις, αλήθεια, πόσο εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής με αφορμή το ότι ήσουν στην Κρήτη και δεν έβησε στα αεροπορικά χέρια ξεκίνησαμε σήμερα. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι έχει αρχίσει να είναι ένα ασύμφορο πράγμα η αγροτιά στην Ελλάδα. Έτσι. Και είδες τι έγινε, παιδιά, πρέπει να πω ότι ένας κριτικός, δεν μας ακούν οι κριτικοί, ρε. Τι αντικριστήματα. Με σημεία. Έτσι μπήπη Καλαμάτα.
1: Είναι μαζεύουν σε ελιές τώρα στην
0: Να σου πω κάτι, και το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Η Καλαμάτα είναι στα πάνω της, όχι γιατί το είπες εσύ μόνο, γιατί έριξε τρία στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό πάλι πω.
0: Okay.
1: Θα το πω τώρα, άκου να σου πω, θα το πω. Δηλαδή είναι λίγο αυτό, αλλά θα το πω. Το Καλαματιανό λάδι είναι λίγο καλύτερο και από το κριτικό.
0: Στη γεύση είναι πιο ελαφρύ κατάσταση.
1: Έχει άρωμα.
0: Και νομίζω...
1: Δηλαδή το λέω εγώ τώρα, καταλαβαίνετε τι υποχώρηση είναι αυτή. Τι υποχώρηση. Το λέω.
0: Κοίτα να δεις. Εσύ το είπες, εσύ θα το λουστείς.
1: Εγώ
0: τώρα.
1: Το λουστώ τώρα. Επόμενο... Μα επειδή είπες ότι δεν είναι κριτική γι' αυτό.
0: Στο επόμενο ταξίδι στην Κρήτη και τα λοιπά. Φαντάσου τώρα να σου πούνε. Είπες μωρέ.
1: Είπα.
0: Ναι, εντάξει, είπα. Καλώς το κορίτσι μας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
0: Καταρχήν οφείλουμε να παραδεχτούμε δύσκολα πράγματα αυτά. Μας έλειψες.
2: Αχ, και εμένα, αλλά υποχρεώσεις τώρα δεν θα ξαναγίνει. Εδώ είμαστε, αγκαλίτσα όλοι εδώ. Τι λέει η Λεβεντογένα, πώς περάσαμε?
1: Η Λεβεντογένα είναι Λεβεδιά.
2: Λεβεδιά. Μαζεύουνε τώρα το λάδι, ε.
1: Ακόμα,
2: αλλά έχει ωραίο καιρό κάτω.
1: Τι ωραίο. Τι καιρό έχει εδώ. Έβρεξε αυτό, βρέχει.
2: Αυτό ναι, εντάξει.
1: Νεφιά και λοιπά.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ενώ ωραίο καιρό μεταφορικά. Μεταφορικά το είπα τώρα.
1: Έχει μαζέψει ελιές.
2: Κοίταξε να δεις, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το έχω κάνει και αυτό.
1: Α, το ρεπορτάζ. Πόση ώρα μάζεψες δηλαδή?
2: Για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, μη σου πω και ψέματα.
1: 10 λεπτά, ένα τέταρτο.
2: Όχι, δεν είμαι από αυτούς. Έκατσα.
1: Έκατσες.
2: Αλλά δεν έκατσα τις ώρες που κάθονται κανονικά.
1: Ναι.
2: Κάναμε έτσι ένα ρεζουμέ της διαδικασίας.
1: Φουσκιάσαν τα χέρια.
2: Φουσκιάσαν. Όχι, δεν φουσκιάσαν.
1: Δεν φουσκιάσαν.
0: Δεν ήταν και δύο ώρα.
2: Δεν ήταν. Εσύ τώρα που πήγες, μάζεψες.
1: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
0: Για να καταλάβεις ένα.
1: Εκλάδευα, έκοψα τις μουργιές μου, ναι. Έκοψα τα αυτά.
0: Καλά είναι και αυτά και χρήσιμα είναι αυτά.
1: Ναι. Γιατί αλλιώς ακουγούλασουν το χωράφι και δεν βλέπουμε τι μπορεί να περάσει.
0: Ότι και μαθημένος να είσαι. 7-8 ώρες με το 1000 ζόρια, ανάλογα.
2: Δύσκολο είναι. Βέβαια, είναι δύσκολο.
0: Είναι κουραστικό πάρα πολύ.
2: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
0: Εμείς δεν που τα. Δεν τα μαδεύαμε το χέρι.
1: Ναι, είμαι τη χτένα.
2: Εμείς αυτό το μεγάλο που το χτυπάς και πέφτουν και τα μαζεύεις.
1: Τώρα έχουν εντάξει, έχει μηχανοποιηθεί.
0: Κοίτα, αυτό καταρχήν ισχύει για τις λαδελιές. Για τις ελιές που βγάζει. Δεν για τις βρόσιμες.
1: Όχι, για τις βρόσιμες δεν θέλουμε το χέρι.
0: Απλά το σημείο.
1: Πάντως να ξέρεις ότι και το μηχανάκι, Γιώργο, τώρα που είναι, το κρατάς και έχει την.
2: Πολύ βαρύ είναι αυτό.
1: ξέρεις, η όμοι και
0: θέλει όμως.
1: Μπράτσο και τέτοια μετά.
0: Κοίτα να δεις.
1: Για να σήκωσε το μηχανάκι και να δουλεύει 6 ώρες, 5 ώρες.
2: Είναι γυμναστική πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό μετά κάνουν τη δουλειά.
0: Στις ηλικίες τις δικές μας, αν έχεις κάνει αυτή τη δουλειά, η πλάτη σου γεμάτη κύλες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και λίγο γυμναστικούλα. Λίγο πιλάτες, λίγο κάτι. Ξέρεις τι ωραίο το stretching που κάνεις στο πιλάτες που κάνεις αυτό, κρεμιέσαι.
0: Θέλω να σου πω κάτι, Δημήτρη. Με αφορμή για την.
1: Μου λέξει αγγλικά, μου ξένη γλώσσα μου.
0: Το stretching, τι είναι. Α το πω στο διάλειμμα. Είναι. Πώ να το πω τώρα. Έτσι με μια βαθιά φιλοσοφικοπολιτική ανάλυση είναι αυτό που λέει ότι αυτός ο κόσμος έχει 2/3 που πεινάνε και 1/3 που κάνει δίαιτα. Κάπως έτσι είναι. Ο άλλος πονάει πλάτη του για να κατεβάσει να κάνει τις δουλειές και τα λοιπά και τα λοιπά και ο άλλος κάνει στρέτσι.
2: Στρέτσι, πάρα πολύ. Ποιο φαγητό...
0: Ο άλλος εν προκειμένου είμαι εγώ τώρα, έτσι, γιατί άμα δεν γυμναστούμε δεν είναι αυτό, δεν θα έρθουμε για δουλειά τόσο πολύ.
2: Τι φαγητό, ποιο ήταν το φαγητό που έτσι έφαγες με πολύ όρεξη τώρα στη Λεβεντογένα?
1: Χοιρινό μεσέλινο.
2: Χοιρινό μεσέλινο. Εντάξει. Και πρωινό, μπαρίτσα, εφάγαμε εκεί. Μπάρα.
1: Υπάρχουν μπάρες στην Κρήτη, αν με τρελάνε.
2: Γιατί στην Κρήτη μπορεί να βάλει μπάρα από εκεί. Ορίστε.
0: Κάτσε κάτω από την μπάρα, μπορεί να βάλει. Αλλά οι άλλοι δεν είναι.
2: Πάντως δεν μπορώ να πω. Είναι υπάκουος σε σχέση με τα.
1: Δεν ήμουν τόσο κάτω.
2: Δεν ήσουν κάτω.
1: Τόσο δεν
2: ήμουν. Τώρα θα μπει σε μία.
1: Αλλά εντάξει, δηλαδή έφαγα ψωμί που το έχω κόψει εδώ.
2: Λοιπόν, είμαι σίγουρη.
1: Αλλά στο χοιρινό μεσέλινο, άμα δεν βάλει ψωμί, το αμπάθει. Τρώγεται.
0: Όχι.
2: Έβαλε ψωμί ολόκληρο.
1: Όχι ολόκληρο ψωμί, μια φέτα ψωμί.
2: Τι φέτα, φέτα, φέτα ή φετούλα φέτα, μικρούλη. Φέτα. Μπορεί να βάλεις και ένα παξιμαδάκι, ας πούμε.
1: Ναι, με το παξιμαδάκι.
0: Λοιπόν. Έχει...
1: Καλά είναι τα δόντια.
0: Επειδή τα παρακολουθώ και εγώ αναγκαστικά πια, έτσι. Δηλαδή πρέπει να προσέχω πολύ τι τρώω και πάει λέγοντας το πράγμα. Βλέπω ότι έχει ενοχοποιηθεί η ζάχαρη τρελά, τα ψωμιά πάρα πολύ.
1: Άμυλα όλα.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή ο Δημήτρης το πρωί, στο λέω γιατί... Ναι. Την ώρα που έρχεται θα φάει ένα άψητο τοστάκι, το έχω παρατηρήσει.
2: Μπράβο του.
0: Ναι, αυτό θα φάει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Του λέω για το ψωμί. Λέω, μήπως ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, το βγάλεις. Και τετρομόρα μου λέει, τσουκίος, γιατί
1: δεν τρώει.
2: Ολικής. Ή από με αλεύρι ζέα. Θα σταμάθω, εγώ θα σου φέρω εγώ ένα ωραίο ψωμάκι, δεν το καταλάβεις, μια χαρά θα είναι. Και δεν θα βάζω όμως βούτυρ.
1: Άκου να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Το αλεύρι ζέας,
2: ναι,
1: το οποίο το θεωρείται περί πολλού και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν το βασικό δημητριακό της αρχαιότητας.
2: Ναι.
1: Εξού και η μαρίνα ζέας, την οποία πάτε τώρα και τρώτε και πίνετε και πίνετε τα ποτάκια σας, ήταν το βασικό λιμάνι από το οποίο εξήγαγαν ζέα στην αρχαία Αθήνα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά μην μου λες τώρα ότι είναι ζέα τίποτα φοβερό και δεν είναι.
0: Εγώ πάντως, επειδή υπάρχει ένας φούρνος ο οποίος πουλάει έτσι και λίγο κουλτούρα γύρω από το ψωμί στη γειτονιά μου και ο οποίος έχει και το ζέας που λες και ένα που το λέει να σου πω. Οι τέσσερις αρχαίοι.
1: Οι τέσσερις αρχαίοι.
0: Οι τέσσερις αρχαίοι. Ναι. Λοιπόν.
1: Ο Ευρυπίδης, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης και ο
0: μάλλον εννοώ,
1: ο Παυσανίας.
0: Μάλλον εννοεί τέσσερις αρχές ποικιλίες. Αλλά όπως και αν έχει, θέλω να σου πω ότι το ψωμί εκεί είναι, πώς να σου το πω, πανάκριβο.
1: Πανάκριβο.
0: Αυτό απλώς, πανάκριβο. Θες να πάρεις
2: καλά και τώρα δεν είναι και πολύ...
1: Τώρα εύκολα αγοράσεις τέσσερις αρχαίους.
2: Μα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω ακούνε τις έρευνες που λέμε εδώ στους αντικριστούς. Είμαι 100% σίγουρη, διότι παιδιά βγαίνει νέο κρεβάτι, το οποίο τι κάνει.
0: Νέο
2: και
0: κρεβάτι.
2: Έχει ήδη βγει και έχει κάνει πάταγο, έχω να σας πω, το συγκεκριμένο κρεβάτι. Τι λέγαμε τις προάλλες, δεν σας έλεγα εγώ εδώ ότι το ροχαλιτό κάνει πάρα πολύ κακό. Ορίστε.
1: Ναι.
2: Βγαίνει λοιπόν ένα κρεβάτι, το οποίο χωρίζει αυτόματα. Το ζευγάρι, δηλαδή κοιμάστε ας πούμε μαζί και αρχίζει και χωρίζει, απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον όταν ο ένας αρχίζει να ροχαλίζει και έχει κάνει χαμό το συγκεκριμένο κρεβάτι και
1: φήμες
2: λένε, δεν είναι στην Ελλάδα, φήμες λένε ότι θα έρθει όμως στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να μάθει το συγκεκριμένο το, η εταιρεία που βγάζει το κρεβάτι ότι πρέπει να αλλάζει και δωμάτιο.
1: Ναι,
2: όχι μόνο απλά να χωρίζει, γιατί εγώ το ροχαλιτό και 10 μέτρα να πασχίω και θα τα ακούω. Θα με ενοχλεί.
1: Μήπως να βγάλουν ένα κρεβάτι που όταν ροχαλίζεις θα σηκώνει ένα χέρι και σου ρίχνει μια κλωτσιά.
2: Αυτό ένα έχει βγει
1: πόδι,
2: σε βιντεάκια παλαιότερα.
1: Ένα πόδι και σου ρίχνει μια κλωτσιά.
2: Ναι, αλλά πώς είναι.
1: Όπως ήξερα ένα κομπιουτερά παλιά, ο οποίος ναι, όταν του έκανε το κομπιούτερα διάφορα που δεν μπορούσε. Έλεγε, του μιλούσε, ήταν παλαβός και έλεγε, δεν θα βγει ένα κομπιούτερ με αυτή, θα σου το πιάνω και θα στο χτυπάω κάθε φορά έτσι.
0: Πάντως πρέπει να σου πω ότι ιδεολογικά, ας πούμε, αν κάποιος προσπαθήσει να αναλύσει όλες αυτές τις έρευνες που φέρνει εδώ πέρα η Όλγα και κάθε μέρα μας λέει για ένα πρόβλημα που του ζευγαρίζει. Πώς θα λύνει το πρόβλημα, χωρίζει το ζευγάρι.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε αυτό.
0: Πρόσεξε τη δικιά της υπόμνηση.
2: Τι.
0: Να πάει και σε άλλο δωμάτιο.
2: Βέβαια. Καλά, θα
0: καλά,
2: σας φέρω,
0: καλά το πάμε, παιδιά.
2: Αυτό είναι η αυριανή
0: έρευνα. Να δίνουμε ραντεβού σε παράνομο ζευγάρι
2: αυτό. Αυτό, όχι, αυτό είναι η αυριανή έρευνα. Δεν σας τη λέω τώρα. Τώρα θέλω να σας πω ότι πρόσφατη τώρα ερευνούλα. Θα σας πω πριν προχωρήσω, πριν σου πω ναι. Αυτό. Τι λέει εδώ ο επιστήμονος, ότι τα ζευγάρια στα οποία η σύζυγος είναι αυταρχική. Και τι εννοούμε όταν λέμε αυταρχική, εννοούμε ότι βάζει το πρόγραμμα. Λέει 1, 2, 3, εσύ θα κάνεις αυτό, εγώ θα κάνω αυτό. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, τακτοποιημένα. Έχουν πιο δυνατές και πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Και εγώ εδώ, παιδιά, συμφωνώ 100%. Διότι αν εγώ δεν βγάλω το πρόγραμμα στο σπίτι, άμα δεν ξέρω, ας πούμε, ότι θα γίνει σήμερα αυτή η δουλειά, αύριο θα γίνει το άλλο, το πιο, ας πούμε, που πρέπει να γίνει αύριο. Γιατί τι κάνουμε, όσα μπορούμε να τα κάνουμε σήμερα, τα κάνουμε σήμερα. Τεταρτούλα. Θα πω εγώ. Με κοιτάνε και οι δύο αποσβολωμένοι. Γιατί.
1: Σε βλέπω μόνη σου, μακροπροθέσμα.
2: Όχι, γιατί είναι.
1: Καλά, βάζεσαι προγράμματα, κάνε αυταρχικά και κάνε μια σπουδαία.
2: Μια ωραία πρωί. Παίζει παιχνίδι. Βάζω αυτοκόλλητα στο μεγάλο μερολόγιο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ξέρω ότι ούτε ο Καμπουράκης ούτε ο Χουδαλάκης είναι πια μπάνικ γκόμενοι. Δεν είμαστε. Ούτε ένα ούτε ο άλλο. Πέρασα τα χρόνια, μένα σώσα τα γένια μου, είμαστε. Οκ. Έτσι όπως μας κόβεις, ακόμα και στην παρακμή μας την.
2: Καμία
0: πρώτη.
2: Παρακμή.
0: Ναι.
2: Σι είπας.
0: Πώς μας βλέπεις, εμένα λέει, πώς με κόβεις, τον Καμπουράκι πώς τον κόβεις.
2: Μια χαρά, μα δεν χρειάζεται.
0: Όχι,
2: να
0: πώς μας κόβεις, θα τα ανεχόμασταν αυτά που λες.
2: Συγγνώμη, μα δεν χρειάζεται να βγάζεις τη βέργα. Γιατί. Αγάπη μου, σήμερα θα πας να κάνεις αυτές τις δραστηριότητες.
1: Μα δεν
2: δώσω
1: αυτά. Τα θέματα ημερήσια διάταξη. Η γυναίκα το λέει.
2: Όταν υπάρχουν αντιστραμμένοι ρόλοι. Εκεί δείχνει ότι, ας πούμε, υπάρχει μια παραπάνω ευτυχία.
1: Καλά, προχώρασε, καλά πας. Θα τον επαιτήσεις καμιά ώρα, θα λείπεις, θα γυρίσεις πίσω για τον
2: επαιτήσεις.
1: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έτσι καλά τον πας.
2: Γιατί, βρε Δημήτρη,
1: καλά,
2: δεν θέλεις κι εσύ ένα πρόγραμμα στο. Δηλαδή, εσύ σηκώνεις το πρωί, έχεις το νου σου τι πρέπει να κάνεις. Δεν θα έρθω εγώ πάρα πολύ ωραία σου πω, ξέρεις τι. Θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Τέλος. Από σένα Τετάρτη θέλω αυτά. Μη σου πω θα τα κάνεις.
1: Ναι, έχουμε πάψει να είμαστε 6 χρονών. Ή 4.
2: Μα δεν μιλάμε για 4 και 6 και. Ο τρόπος μετράει. Γιώργο μου.
0: Ναι, τι.
2: Ο τρόπος.

0: στο πλυντήριο να τις πλύνω και μετά να τις ανεβάσω πάλι.
1: Ναι.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Γαλήφικα.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα βγάζει.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι παλιό.
0: Συμφωνώ.
2: Βλήμα. Και όχι καινούριο βλήμα, ένα παλιό βλήμα. Αλλά μια γυναίκα μπορεί να σου ζητήσει με έξυπνο τρόπο να κάνεις οτιδήποτε και να το κάνεις. Με beach style και σκύλα η γυναίκα που η μία ανάπαυση είναι Τετάρτη και προσοχή είναι Πέμπτη. Έχει σχολάσει από χθες.
0: Δεν εστιάζει τον τρόπο. Δεν εστιάζει τον τρόπο.
1: Όχι, όχι, άκουγες. Το beach style.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καλό στο σεξουαλικό τομέα.
0: Να το πάλι, δες, ήρθε. Πού το πάει, πού το φέρνει.
2: Καμπουράκι.
0: Ναι.
1: Στο σεξουαλικό τομέα το beach style είναι καλό. Μάλιστα. Είναι κάτι ερεθιστικό.
0: Μάλιστα. Ναι, εγώ μιλάω όμως και για τις δουλειές του σπιτιού που σας έχω πει εδώ.
1: Δεν είναι καθόλου ερεθιστικό.
0: Μα αυτό θα έπρεπε όμως.
1: Μα έθω στο άλλο θα έπρεπε.
0: Μα δεν γίνεται να μπαίνεις σε ένα σπίτι και να υπάρχει βόμβα.
1: Τι βόμβα.
0: Βόμβα. Πεταμένα πράγματα και πράγματα που δεν έχουν γίνει.
1: Ποιος το είπε αυτό,
0: δεν είπα. Παρακαλώ,
1: δηλαδή ή θα δίνεις διαταγές ή θα είναι διαλυμένο το σπίτι.
0: Δεν έχει καταλάβει την έρευνα.
1: Μεταξύ μαύρου και άσπρου έχει 3.000 χρώματα.
0: Δεν έχει καταλάβει την έρευνα. Δεν εστιάζει τον τρόπο. Δεν σου λέει θα μπει μέσα.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης την χρηματοδοτήσαμε αυτή την έρευνα.
0: Δεν σου λέει. Άσε, γιατί τώρα έχουμε και δράματα σήμερα.
2: Όλα αυτά είναι για τη διάλυση της οικογένειας.
0: Έχουμε και δράματα. Σήμερα ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος.
1: Που φεύγει
0: η Κίμπερλι. Τώρα είναι η Κίμπερλι απλή.
2: Το χάσαμε το κορμί πατριώτη.
0: Το χάσαμε, ναι, και δεν θα γίνει και παιδιά η κουμπαριά. Είχαμε κουμπαριά στη
1: σκαριά. Παιδιά, θέλω να πεις ότι η ψυχολογική κατάσταση είναι ο Αργυρός.
0: Πάρα πολύ άσχημη.
1: Πολύ άσχημη.
0: Πολύ άσχημη.
1: Εμένα, πολύ.
0: Κοίτα, μπορεί να τη συνεχίσει τώρα, να το κάνει. Την κάνει την κουμπαριά, παρόλο που φεύγει. Τους και πάρει τον επόμενο.
2: Ναι. Ο κάθετος θα γίνει.
1: Η κουμπαριά ποια ήταν, θα βάφτιζε
0: το παιδί, ναι.
2: Κάναν παιδάκι, γύρω γύρω σε έναν.
1: Α, και θα του βάφτιζε
0: η Κίμπερλι. Πάει η Κίμπερλι, τώρα τελείωσε. Με συνοπτικές διαδικασίες μας τελείωσε.
1: Κατολικοί και προτεστάτες θα του βάφτιζε το παιδί. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πνευματικός πατέρας, πνευματική μητέρα, θα ήταν μια καθολική.
0: Τι σε νοιάζει εσένα τώρα. Αφού θέλουν να είναι Κίμπερλι, θα του βάλει στο σπίτι.
1: Μα παιδιά, δεν επιτρέπονται αυτά. Τι θα μάθει το παιδί, τι διδάχεις θα του κάνει για την Ορθοδοξία. Πες ρε Γιώργη, μίλα να πούμε.
2: Έχω βυθιστεί. Έχω βυθιστεί σε σκέψεις μου. Εσείς μιλάτε για τα βαφτίσια και λέω θα γίνει ο κάθετος διάδρομος.
1: Αυτό.
2: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Σε φιλούμε μπιτς.
0: Φιλάκια αγάπες, γεια.
2: Εσύ να σου πω κάτι.
1: Είναι λίγο τρολοκομείο του τότε.
2: Να σου πω, έχεις καταλάβει. Έτσι, το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπομπής έχει εξελιχθεί αυτό το οποίο πρέπει να ανατρέψουμε τις έρευνες που έρχεται, με τις οποίες επιδιώκει να ανατρέψει την ελληνική οικογένεια. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Τα έχει κάνει μαντάρα. Τέλος πάντων.
2: Και τέλος πάντων να σου πω και κάτι. Για σκέψου τώρα ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, όντως να ροχαλίζει γυναίκα που δεν είναι και τόσο σπάνιο.
1: Καθόλου.
2: Έτσι. Και να της πεις σήκω και πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Χωρίζουμε τα κρεβάτια μας.
1: Ναι, είναι κάζους μπέλι αυτό.
2: Υπάρχει περισσότερο δεχτή.
1: Όχι βέβαια.
2: Ποιος πει, ο, βγήκε κόμμενα. Αυτό το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Επειδή αυτές είναι σε σοβαρές επιστημονικές μελέτες και εμείς απλά καταθέτουμε
1: και καλά, την εμπειρία. Και καλά μας. Να ροχαλίζει. Αν τρεις τα δόντια.
2: Παναγία μου.
1: Για πες τώρα.
2: Να σου πω.
1: Πες της βάλε μασελάκι.
2: Τώρα δεν της λέω από βάλε μασελάκι. Λέω πρέπει να πάμε στο γιατρό μωρό μου και τέτοια. Εγώ πάντως, παιδιά, ήταν και ιδίως στην περίοδο που ήμασταν διευθυντικό δίδυμο σε ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα νιάτα μας, ναι.
2: Με τον Καμπουράκι. Λοιπόν, ο Καμπουράκης, όπως έχετε καταλάβει όλοι, 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
2: Το βράδυ δηλαδή.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν και τόσο πρόχειρος να τον βρουν. Το χουδελάκι βρίσκανε. Είχανε μάθει παιδιά τα δοντάκια μου κάθε βράδυ. Έτσι τα δόντια μου. Μιλάμε.
1: Η βραδινή σε πέραν
2: τηλέφωνο.
1: Έσκασε πόμπα.
2: Η Ιωάννα. Μέχρι που πήρα τη Γιούλη μια φορά και πήγαμε στο σταθμό να τη γνωρίσει, να τη φύγει η πρεμούρα. Ότι αυτή εδώ το βράδυ δεν κοιμάται για τον Γιώργο παίρνει. Άσχετο τελείως, αλλά για να επανέλθουμε στα σοβαρά της εκπομπής, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ιδρύθηκε 18 Ιουνίου του 2018, άρθρο 96 νόμος 45-12 του 2018. Η έναρξή του έγινε 24 Μαρτίου του 2020, νομιμοποιώντας πλήρως το ευρωπαϊκό μοντέλο στόχου, Target Model, από την 1η Νοεμβρίου του 2020.

0: βάζοντας το 100% της παραγωγής.
1: Ωραία, αφού τα ξέρουν τόσο καλά, γνώστης είναι ο άνθρωπος. Ας μας πει, ρε παιδί μου,
0: και είναι και άλλος,
1: πόσο εύκολο είναι τώρα, δύσκολο, ανέφικτο, εφικτό, απλό, να αλλάξουμε το μείγμα και να το κάνουμε, ξέρω εγώ, 30-70. Να είμαστε κατά 30% στο χρηματιστήριο και 70% να φύγουμε.
0: Και για τον Τζος και τα για τον Γιώργο τον Τούμπανο και τον κύριο Γαβρόλου που είχε γράψει, νομίζω, αν θυμάμαι και καλά, έπαιξε τα ονόματά σας τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν το έχετε αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης, εάν το γνωρίζετε,
1: ναι,
0: στείλτε το μας.
1: Ναι,
0: είναι σαφέστατο ότι ξέρετε περισσότερα από εμάς.
1: Δηλαδή γνωρίζουν.
0: Είναι δουλειά του, φαίνεται. Επειδή μας το επιβεβαίωσε και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, για στείλτε μας να μάθουμε. Να δούμε πόσο εφικτό είναι να αλλάξει για να, πώς να πω, να δικαιωθεί ή να μην δικαιωθεί και η άποψη που λέει ότι ωραία είναι να αναφερόμαστε στο χρηματιστήριο και πότε μπήκαμε και όλα τα άλλα σχετικά. Το θέμα είναι πώς αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι.

0: παρότι έχουμε τρίωρο σήμερα και τα λοιπά, θέλω σε αυτή τη στιγμή που κανονικά, ας πούμε, με τη λέξη εκπομπή θα μιλήσαμε για τα χτεσινό βραδινά, τα μπασκετικά εννοώ.
1: Ναι. Αφού κοιμήθηκες.
0: Κοίτα, θα σου πω, είχα καταρρεύσει. Είχαμε θέμα χθες, εμείς οικογενειακό και τα λοιπά, και ήταν πολύ πιο σοβαρό από οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχει αρρώστια, μη σκέφτεται.
0: Όχι, όχι, καλό, καλό.
1: Εντάξει, καλό είναι, αλλά εντάξει.
0: Καλό είναι, αλλά ξέρετε, είναι.
1: Έφυγε το παλικάρι από το σπίτι, δεν να πάει στη δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς οριμάζουν οι γονείς είναι αυτό.
1: Πώς είναι τώρα, ναι. Εκεί πέρα γυρίζουμε τώρα στα καινούργια. Ναι.
0: Ήθελα να πω ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός πραγματικά στο μπάσκετ. Δηλαδή, αν.
1: Το κάνει ο Μπράντοβιτς, το έφτιαξε το πράγμα.
0: Κοίτα, οι παίχτες υπήρχαν και πριν. Έτσι. Και αν έχει δείξει κάτι και μόνο η παρουσία του Μπράντοβιτς τώρα, είναι πόσο δίκιο είχαν αυτοί που φωνάζανε για τον Αταμάν.
1: Ούτε... Ναι, παιδί μου, ο Αταμάν ήταν καλός προπονητής, για καλό δεν τον είχαν.
0: Ναι, το καλός προπονητής τελικώς είναι και λιγάκι σχετικό, ξέρεις. Ναι. Γιατί όταν έχεις μια ομάδα και έχεις star παίχτες και τα λοιπά, μπορεί το να έχεις τη μύτη ψηλά και να μην μιλάς με κανένα να μην είναι ο κατάλληλος τρόπος.
1: Ναι.
0: Ή να μην έχεις εσύ την προσωπικότητα να.
1: Να
0: επιβληθείς.
1: Να βάλεις το μοντέλο.
0: Έτσι. Επίσης, να δίνεις μια διάσταση ότι είσαι δίκαιος.
1: Ναι.
0: Προσπάθησες, δούλεψες, θα παίζεις. Δεν δούλεψες, θα παίζεις λιγότερο ή δεν θα παίζεις. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω πάντως ότι επειδή εγώ ξυπνάω πολύ πριν ως γνωστόν και το πρώτο πράγμα που έκανα όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν να δω αν τελικός ο Ολυμπιακός είχε χάσει τόσο. 28 πόντους τον άφησα να
1: πίσω.
0: Είναι πίσω.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω ότι κέρδισε. Και λέω, αυτή η ομάδα, ρε παιδάκι μου, επίσης είναι μια ομάδα η οποία δεν θέλει να χάσει. Θα το παλεύει μέχρι θανάτου.
1: Ναι.
0: Μέχρι τρέλας. Και ειλικρινά υποκλίνομαι ότι έχει τα θέματα του, τα έχει ολοφάνερα, αλλά αν σε αυτό το όχι καλό σημείο, να μην πω χάλι, κερδίζει.
1: Είσαι πιο μπασκετικός. Πιο πλήρης ομάδα ποια είναι.
0: Πιο πλήρης.
1: Ναι, το πλήρες. Ναι, αυτό δεν τον περιέχει το σύνολο.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι το οποίο το προσπερνάμε συνήθως. Η ομάδα που πετυχαίνει την καλύτερη χημεία, το καλύτερο αλληλοσυμπλήρωμα αυτό, μεταξύ των, ναι, των, ναι, παιχτών, είναι αυτή που φτάνει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα χωρίς να πάρει σόν και καλά τους πιο λαμπερούς και τα λοιπά παίχτες.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός που τους είχε πάρει και αυτός είπα και πέρσι είχαν τους παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πού είναι. Φύγανε και κανένα δυο. Έτσι. Φύγανε ο TJ Short που έφυγε, ο Κοντούλης δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσε ποτέ να παίξει τον Παναθηναϊκό καλά. Ο Ολυμπιακός τα κομμάτια του τα έκανε να δουλέψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στο Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μην λέμε τώρα στην τέταρτη, πέμπτη αγωνιστή, για ξέρουμε, άμπα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, τα ελληνικούς, τα ελληνικούς, τα τέτοια που λέμε. Νωρίς.
0: Όχι, το ευχόμαστε πάντα.
1: Φυσικά.
0: Εγώ θέλω να το δω. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Θα πάθουν έφραγμα εμείς Ελλάδα, ρε. Εντάξει, να το δούμε, αλλά θα πάθουν έφραγμα εμείς Ελλάδα.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ το δω. Δεν αλλάζει. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Θεοδωρή μου. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Θα μην είμαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά το θέλω πραγματικά.
1: Να σου πω, πού θα γίνει φέτο, ξέρουμε. Το Final Four.
0: Κάπου αραβικό δεν είναι.
1: Πού, στα Ντουμπάι, πάλι και. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Κοίτα να δεις, αφού βάλαμε το Ντουμπάι και παίζει και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Τι, εκεί φράγκα πολλά, φίλε.
1: Μα τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία, Γιώργο. Ούτε στο μπάσκετ.
0: Ναι, έτσι λένε κάποιοι που ξέρουν από λεφτά. Οι άλλοι ξέρουμε ότι θα μας βρεθούσε, έχουμε τα υπόλοιπα εμείς. Εντάξει να είμαστε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Η ώρα πλησιάζει 10, είναι ώρα για είδηση. Θα έμεινουμε μαζί σας σήμερα και τρίτη ώρα, την ώρα που αγαπάτε.
1: Ο Παύλος είναι για δουλειά του μαγαζιού μακριά, πέρα από την άκρη της Απελπισιάς, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έτσι πάει.
0: Έτσι πάει.

η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στον κρατικό προϋπολογισμό περνά πλέον το βάρος της στήριξης στη βενζίνη, καθώς ανακοινώνεται σήμερα το νέο πακέτο μέτρων για τα καύσιμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου, τα δηληστήρια αποσύρουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη για να αντιστρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης, με το κράτος να καλύπτει το κενό ώστε να διατηρηθεί η ελάφρυνση για τους οδηγούς. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική μείωση θα φτάσει τα 35 έως 40 λεπτά το λίτρο. Αυτό προκύπτει από την έκπτωση 20 λεπτών των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση 15 έως 20 λεπτά, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Στο ντίζελ κίνηση τα δηληστήρια αναμένεται να διατηρήσουν την έκπτωση των 5 λεπτών. Εχθές ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται εντός της ημέρας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η πολιτική προστασία, καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Νέο μήνυμα εστάλει το πρωί από το 112 στην Εύβοια για την περιοχή Πολιτικά, η οποία έχει αποκλειστεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στο νησί έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα Καλυβίτη λόγω μεγάλης καθίζησης. Στη Σκιάθο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισχυροί άνεμοι και η βροχόπτωση προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα κοντά σε ρέματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω των θηλωδών ανέμων έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα ως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται μετακινήσεις με τα ταχύπλοα. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Ο Τζος Χακ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουδέν σχόλιον ανέφεραν διπλωματικές πηγές της Αθήνας. «Όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς», δήλωσε από την πλευρά της η Kimberly Guilfoyle σε ανάρτησή της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη που παρίστανε τη λογίστρια και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα έπεσε στα χέρια των αστυνομικών το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στην περιοχή της Χαριλάου, όταν μαζί με έναν 19χρονο επιχείρησε να εξαπατήσει 62χρονη, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε και ειδοποίησε τις αρχές. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 17χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του, τον οποίο φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα εκθέσει δημόσια μέσω βίντεο από ξυλοδαρμό που είχε υποστεί. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έφοδο στις εγκαταστάσεις του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Halk TV, πραγματοποίησαν οι αρχές. Ο σταθμός σε ανάρτησή του αναφέρει ότι διακόπησαν όλες οι ζωντανές μεταδόσεις. Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εισέλθει στο κτίριο, ενώ έχει οριστεί και διοικητής για να αναλάβει τον έλεγχο. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό, ούτε για το λόγο που έγινε η έφοδος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί απόψε στις 10 στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε απευθείας από το Μέγκα. Με εκπληκτική ανατροπή ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ισπανία τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, Ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 72-55 για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα νησιά τους 21 με 22.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις 25 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Δυσχέρεια σημειώνεται και στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα Νόδου, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, καθώς και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Λένορμαν ανατμήματα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείον, Μεσογείον στο ρεύμα προς Αθήνα, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Mega News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Πάμε Breaking Ad.
8: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
12: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα.
13: Αγνώστου προελεύσεως.
12: Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
14: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Αντικρίστη, τρίτη ώρα εδώ στο Mega News 104.6. Να είστε καλά για τις πολλές παρατηρήσεις και τα πολύ έξυπνα μηνύματα. Και το εννοώ.
1: Μα έχουμε έξυπνους αυτούς τώρα. Έχουμε έξυπνους στο ακροατές.
0: Καταρχήν έχουμε μερικούς που είναι πάρα πολύ διαβασμένοι και ξέρουν τα θέματα και τους βλέπεις. Έχουμε φτάσει τώρα να κάνουμε ανάλυση μέσω της βοήθειας των ακροατών στο κομμάτι που αφορά το μπορούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στα χρηματιστήρια και τα λοιπά.
1: Άμα είναι γνώση των πραγμάτων.
0: Ο τελευταίος λοιπόν που παρεμβαίνει και τα λοιπά μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση του ποσοστού στο χρηματιστήριο ενέργειας με νομοθετική πράξη. Μπορεί όμως η κυβέρνηση να θεσπίσει κίνητρα με νόμο για τη διευκόλυνση των διμερών συμβολέων. Παραδείγματος χάρη, φορολογικό κίνητρο ή επιδοτήσεις για ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς και αποθήκευσης, ώστε να απενταχθούν παραγωγικές μονάδες από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο τρόπος δεν είναι εύκολος, απαιτεί χρόνο και συνεννόηση με τους μεγάλους παίχτες της αγοράς. Θα του φέρει άραγε.
1: Εντάξει, θα προσαρμόσουν τι θα κάνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Θα βρουν κάτι άλλο να πλουτίσουν. Πριν να πλουτίσουμε 5-6 χρόνια 7 με το χρηματιστήριο, μετά βρώμησε λίγο, θα βρούμε ένα άλλο. Βρούμε ένα άλλο. Και προχωρά.
0: Θυμάμαι κάτι. Όταν ήμασταν νέοι, το κουβεντιάζαμε τότε. Πάρα πολλοί κόσμοι. Και μιλάω και για συναδέλφου. Ανθρώπου του μεροκάμα του παιδιά, οι οποίοι ξαφνικά είχαν δύο λίγο επενδυτέ χρηματιστηρίου. Και μου λέει, δεν παίζει σε χουδαλάκια, δεν παίζει χουδαλάκια. Και λέει, γιατί για να γεμίσει η τσέπη η δικιά μου, πρέπει να διάσει κάποια αλουνού. Για να γεμίσει κάποια αλουνού, θα πρέπει να διάσει η δικιά μου.
1: Εσύ δεν έπαιζε για λόγους.
0: Για το λόγο που μόλις είπα. Ότι είναι ένας τρόπος να δει. Εντάξει, ηθική υπάρχει παντού σε
1: όλες τις
0: εποχές. Όπως όταν λέμε ότι όλα είναι πολιτική. Παίρνεις ή δεν παίρνεις μια απόφαση, είναι πολιτική πράξη. Πάντα δεν το συζητάω. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Κούβας θα κάνει αντοχή μια ώρα ακόμα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος έχει διαλέξει το υπέροχο γλυκό τραγουδάκι που ακούτε. Η Κατερίνα Τσουκαλά εξακολουθεί να είναι στο 211-016-104-6. Όποιος θέλει Viber ή WhatsApp 698-104-104-6. Όποιος θέλει να στείλει email studio@meganews1046.gr. Να το επαναλάβουμε, αν και το έχουμε πει κανένα δύο φορές, για δουλειά λείπει ο Παύλος, πάντα να το ξέρετε και πάντα είμαστε τιμή μας και χαρά μας να τον να βάζουμε πλάτη. Την αρχιτάξια την τρίτη την ώρα έχει υπερσαμπολιά.
1: Και παρακαλώ να μην μου ζητάτε καλτσούνια. Πόσα καλτσούνια να φέρω πια?
0: Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή.
1: Γιατί έχουν φαγωθεί έξω να μου ζητάνε καλτσούνια.
0: Έφερες. Έφερες.
1: Μα πώς να φέρω καλτσούνια. Ψημένο καλτσούνι δεν έχει νόημα.
0: Ναι, ένα δίκιο το έχεις.
1: Δεν έφερα.
0: Η αλήθεια επίσης.
1: Ναι,
0: είναι...
1: γιατί άμα το φέρω ψημένο το καλτσούνι δεν είναι. Το καλτσούνι να το ρίξεις εκείνη την ώρα στο φούρνο ή στο τηγάνι και να το φας.
0: Ναι.
1: Άμα το φέρεις ψημένο, χαλά. Δεν είναι. Και να το ξαναζεστάσεις δεν έχει. Δεν λέει κάτι.
0: Εντάξει.
1: Άμα το φέρεις, ας πούμε.
0: Ναι, Πέρσα μου, θα συμφωνήσω. Θέλω να σου πω ότι εμείς σχεδόν όλη τη χρονιά τρώμε κατεψυγμένα καλτσούνια.
1: Κατεψυγμένα.
0: Τα οποία τα φέρνουμε σκυραντονία.
1: Ναι, τα δικαιώματα. Πρέπει να είσαι το καράβι για να κατεψυγμένο. Εγώ έχω με τα αεροπλάνο. Δυστυχώς.
0: Καλημέρα και φιλιά πολλά. Να σε καλά, Ράνια. Τι θυμάσαι κι εσύ? Θυμάται άγρυπνες νύχτες που άκουγε εμένα να λέω αποτελέσματα εκλογών, σκέψου. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο θέμα της ημέρας, όπως και να το δει κανένας, και δεν μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικό, είναι η ιστορία με την Γκυλφόιλ, η Κίμπερλι, το χάσαμε το κορμί πατριώτη, και για την οποία έτσι, νομίζω ότι θα ξαναθυμίσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι για τίποτα καινούργιο και αποκαλυπτικό, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι, όταν κάποιοι άλλοι έγλυφαν, θύμισαν για παράδειγμα τη δικιά της πορεία. Και η δικιά της πορεία ήταν δημοσιοποιημένη, δεν χρειάστηκε έρευνα από εδώ, ήταν δημοσιοποιημένη στην Αμερική σε σοβαρά περιοδικά όπως το New Yorker ή στη δημοσιογραφική πιάτσα που ήξερε για ποιο λόγο είχε φύγει από το Fox η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία υπήρξε σύζυγος του δημάρχου του Σαν Φραντζίσκο, αν δεν θυμάμαι καλά. Μετά έκανε κάποια πορεία ως βοηθός του εισαγγελέα με ειδικότητα στα σεξουαλικά, κυρίως των ανηλίκων, και να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι αυτά όλα, ενώ ήταν γνωστά, όσοι τα είπαμε οι άλλοι γενικά βρήκαν έναν τρόπο να την αποθεώνουν και να γίνει ιδιαίτερα λατρεμένο πρόσωπο για τα μίντια τουλάχιστον, έτσι.
1: Και ήταν λίγο lifestyle, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Λίγο αυτό, ήταν στον Αργυρό, στο Ρέμο, τι φοράει, πώς είναι το μαλλί της, αυτά τώρα.
0: Ναι. Πάντως, όταν ο θόρυβος είναι αρνητικός θόρυβος και κάπως αμπερδεύει και εσένα, καμιά φορά σε φτύρει χωρίς να φτάσει και τίποτα, από την αλήθεια. Θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον Άγγελο Συρίγο. Να θυμίσω ότι μπορεί να είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή περισσότερο τουλάχιστον το γνωρίζαμε με την καθηγητική του ιδιότητα, έτσι, στο Διεθνές Δίκαιο. Καλώς τον κύριο Συρίγο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, να είσαι καλά. Χωρίς τώρα πολλά-πολλά, αυτή η ιστορία με την Κιλφόιλ μπορεί να βάλει κάποια πράγματα σε επανεξέταση. Για παράδειγμα, τον vertical, τον κάθετο διάδρομο.
2: Όχι. Όχι, αυτό είναι αμερικανική στρατηγική επιλογή, δεν σχετίζεται με την Κιλφόιλ.
1: Ξεκίνησε άλλωστε πολύ πριν και...
2: Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν αυτή η ιστορία. Είναι δεδομένο αυτό ότι προχωράει, είναι στρατηγική επιλογή των...
1: Εδώ μέχρι τον καμένο άκουσα να λέω ότι εγώ το έκανα.
2: Εντάξει.
0: Μη γελάς όταν μιλάς για τον καμένο. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Πρέπει να είμαστε κυριλέδες.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, εγώ θα το ξαναβάλω το ερώτημα. Είναι στρατηγική επιλογή, προφανώς δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Αναρωτιέμαι αν μπορεί να αλλάξουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, να παίξουν άλλοι παίχτες, για παράδειγμα. Γιατί εδώ ακούσαμε ότι γενικώς φαινόταν να ήταν λιγάκι ευέλικτη όταν κάποιος έλεγε θα έρθεις, θα σου στείλει το αεροπλάνο. Και πάει λέγοντας το πράγμα.
2: Να πω κάτι. Η Guilfoyle ελέγχεται για δύο πράγματα. Ελέγχεται για κάποια πράγματα που έκανε ενώ δεν ήταν πρέσβης και για κάποια πράγματα τα οποία έκανε ενώ ήταν πρέσβης. Αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος που την έδιωξαν ήταν για κάποια πράγματα που φέρεται ότι έκανε ενώ δεν ήταν πρέσβης. Ειδικά για αυτά τα 100.000 δολάρια που ζήτησε από κάποιον να της πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Για τα υπόλοιπα, η ίδια τουλάχιστον λέει ότι ήταν ενημερωμένο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, το οποίο έχει ένα αυστηρό σύστημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Είχα ένα φίλο Αμερικανό διπλωματικό από αρκετά χρόνια, ο οποίος σύνυψε σχέσεις με μια Ελληνίδα κάποια στιγμή. Την επόμενη μέρα που επισημοποιήθηκε τρόπον την η σχέση τους, έσπευσε να ενημερώσει την Αμερικανική Πρεσβεία και τον άνθρωπο που έχουν μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία ότι έχει σχέσεις με άτομο που δεν είναι Αμερικανικής καταγωγής και να δώσει όλα τα στοιχεία της. Αυτά είναι αδιανόητα για μας, αλλά για τους Αμερικανούς θεωρούνται ότι είναι καθημερινότητα. Κατά αντιστοιχία, εάν η Κίμπερλι είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει αεροπλάνα ή να έχει σχέσεις με να πάει σε τραπέζια ή σε δείπνα ή σε όλα αυτά, όπως λέει το πρωτόκολλό τους, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Εκείνο για το οποίο εγκαλείται δεν είναι για πράγματα που έκανε όσο ήταν διπλωμάτης στην Ελλάδα, αλλά για τα πράγματα που έκανε πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Κύριε Συρίγο, αγαπητέ Άγγελε, επιτρέψτε μου να το πω. Ακούγεται κάπως, τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά, προφανώς άλλα κριτήρια της Αμερικής, άλλα της Ελλάδας, αλλά ακούγεται κάπως να μην απομακρύνεται ένας πρέσβης ο οποίος είπε τη χοντράδα ότι μπορεί να αλλάξει όποια κυβέρνηση γουστάρει, και τη ρουμανική και την ελληνική, και να μην απομακρύνεται γι' αυτό, αλλά να απομακρύνεται, όπως ορθά είπατε, ορθά είπες, το κομμάτι που αφορά τα 100 χιλιάρικα τα οποία μάλιστα δεν πήρε. Δεν τα πήρε καν. Δηλαδή υποτίθεται τα ζήτησε χωρίς να τα πάρει. Και αυτό ήταν ο λόγος να φύγει.
2: Πράγμα το οποίο με οδηγεί στο δεύτερο σκέλος αυτής της ιστορίας. Εάν αυτή η ιστορία είχε ξεσπάσει 5-6 μήνες πιο πριν, η Guilfoyle δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Θυμίζω ότι ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, έχει κατηγορηθεί ότι πίεζε για την επαναλειτουργία ενός πετρελαϊκού μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας, στον οποίο έχει ο ίδιος οικονομικά συμφέροντα. Τον καλέσανε πίσω στην Αμερική, έμεινε 3-4 εβδομάδες στην Αμερική και επέστρεψε κανονικά πίσω. Η χρονική, συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παραμονές των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών, συν και κάποια άλλα πράγματα που εκτιμώ ότι πρέπει να ξέρει το περιβάλλον Τραμπ, δηλαδή τα δημοσιεύματα ήταν συντονισμένα. Ξεκίνησε ένα πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal και έγινε ένα δεύτερο δημοσίευμα με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ενώς ο Ρούμπιο ήταν στην Ελλάδα. Αυτό προφανώς δεν ήταν τυχαίο να συμπέσει ενώ ο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα. Και μετά ακολούθησε ένα τρίτο δημοσίευμα. Προφανώς ο Λευκός Οίκος φοβήθηκε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία εις βάρος της και γι' αυτό
1: απεφάθηκε. Ή το ξέρει.
2: Ή το ξέρει ή φαίνεται τέλος πάντων και γι' αυτό αποφάσισε να κόψει τη συζήτηση. Τη γυρίζω πίσω. Τελείωσε η συζήτηση. Δεν είναι πλέον διπλωμάτη.
1: Πάντως είναι, Άγγελε, άκουγα να σου πω τώρα μια γνώμη. Εμένα το βλέπω απολύτως υποκριτικό τώρα. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος αποδέχτηκε ένα αεροπλάνο από το Κατάρ το οποίο έκανε 400 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και επί προσωπικού. Ναι. Όχι ως πρόεδρος.
1: Επί προσωπικού.
0: Είναι πρόεδρος, αλλά είναι δικό του. Είναι του Ντόναλντ το συγκεκριμένο.
1: Αποδέχτηκε ένα 400 εκατομμύρια δολάρια. Και όταν το ρωτήσανε, μα με συγχωρείτε, εδώ πέρα είναι δυνατόν να παίρνει τέτοιο δώρο, εδώ όχι ο νόμος, όχι το Σύνταγμα. Όλοι τα απαγορεύουν. Ο Τραμπ απάντησε, το πήρα διότι κάποιος που του δίνουν ένα δώρο 400 εκατομμύρια δολάρια και δεν το παίρνει είναι ηλίθιος. Και την ίδια από τη στιγμή που το λέω, διώχνει την άλλη επειδή ζήτησε 100.000 δολάρια. Να, okay.
2: Τα οποία δεν πήρε.
1: Τα οποία δεν πήρε κιόλας. Ναι.
2: Γι' αυτό είναι 100% υποκριτικό αυτή τη στιγμή. Η οικογένεια Τραμπ κατηγορείται ότι έχει αποκομίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Δισεκατομμύρια δολάρια. Από την ώρα που ανέλαβε ο Τραμπ την Προεδρία. Το πρόβλημα όμως αυτό με την Κίμπερλι σχετίζεται με την εικόνα εν όψη των εκλογών. Δηλαδή εμφανίζεται ένα ολόκληρο σύστημα να τρώει, να κάνει, να φτιάχνει. Και εδώ ο Τραμπ θέλει να το κόψει λόγω ενδιάμεσων εκλογών. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήταν ενδιάμεσες εκλογές
1: θα την γλίτωνε.
2: Δεν είχε πει στα μαλακά.
1: Μάλιστα. Και τώρα, δηλαδή, εσύ λες τώρα ότι δεν υπάρχει θέμα με τον κάθε διάδρομο, έτσι.
2: Λοιπόν, με τα στρατηγικά δεν υπάρχει θέμα. Στρατηγικό είναι.
1: Αλλιώς όμως προωθείτε, ρε παιδί, με έναν άνθρωπο που είναι στο περιβάλλον τώρα και αλλιώς προωθείτε με ένα επιτετραμένο, ας πούμε.
2: Όχι, αυτό θα πω.
0: Και επιτρέψε μου να πω ότι αυτό που λέει ο Δημήτρης ήταν σαν επιχείρημα, το ακούγαμε, λες και ρε παιδάκι μου, είχαμε λύσει το πρόβλημα επειδή λέει είχε το κινητό του. Θα τον έπαιρνε τηλέφωνο η Κίμπερλι τον Ντόναλντ και του λέει: Ντόναλντ, να σου πω κάτι, εδώ στο Αθήνα να κάνουμε αυτό. Αυτό το πράγμα το ακούγαμε, λες και πρόκειται για μια πολιτική υπερδύναμη. Έχει δίκιο ο Δημήτρης που το βάζει.
2: Αυτό θα χρησιμεύε αλλού. Θα χρησιμεύε σε κάποια στιγμή ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπου θα υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να συνομιλήσει απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, ως γνωστόν, απεχτάνεται του διπλωμάτε καριέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, έχει διορίσει από ό,τι διάβαζα από του 120 διπλωμάτε που έχει, 140-130 διπλωμάτε, συγγνώμη, από του 120-130 πρέσβει που έχει διορίσει, μόνο το 20% είναι διπλωμάτε καριέρα. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν και απευθεία πρόσβαση σε αυτόν.
0: Ο κύριο Χακ που γράφουν, το λέω, οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό και πολύ αξιόπιστες υπογραφές τους, γράφουν ότι ο κύριο Χακ που ήταν το νούμερο 2 εδώ στην πρεσβεία, όσο καιρό η κυρία Γκυλφόιλ ήταν τόσο στάρ, είναι αυτός ο οποίος τουλάχιστον μπροστά μας για κάποιους μήνες θα τρέξει την ιστορία.
2: Ναι, έτσι.
0: Αυτός είναι, είναι διπλωμάτης
2: καριέρας. Έτσι θα έχεις από μια μεριά τον Ντόμ Μπάρακ, ο οποίος θα μπορεί να πάρει απευθείας τηλέφωνο τον Αμερικανό πρόεδρο και να του μιλήσει, και από την άλλη μεριά θα έχει ένα διπλωμάτη καριέρα ο οποίος θα προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Ρούμπιο. Είναι πραγματικότητα.
0: Το κρατάμε έτσι. Να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι που αφορά τον κάθετο διάδρομο, γιατί εγώ...
2: Αυτό δεν το φοβάμαι όμως. Είναι τακτικό. Αυτό είναι στρατηγικό. Αυτό δεν αλλάζει. Το τακτικό επίπεδο είναι εκείνο που με ανησυχεί.
0: Αυτό που ρώτησα αφορά το αν αλλάξει κάτι η απουσία της Γκυλφόιλ σε σχέση με το ποιοι τρέχουν το έργο. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά όντως όταν κάποιοι συνάδελφοι το θίξανε, είδα ότι είχαν δίκιο. Κύριος Μαραφέτσος, νομίζω λέγεται, τον είχε συνέχεια δίπλα της. Λομπίστας. Με συγκεκριμένους ανθρώπους φαίνεται ότι είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και πρέπει να πω και πανίσχυρους ανθρώπους. Κάποιοι από τους Έλληνες που αναφέρονται. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι που αναφέρονται, γι' αυτό ακριβώς και δεν λέω τα ονόματα, αλλά κάποιοι από αυτούς που ακούγονται, να το πω έτσι, είναι βαθύ πλούτοι και προφανώς έχουν τα συμφέροντά τους, τα οποία μπορεί να τα προωθούσαν μέσω της κυρίας Γκυλφόιλ. Αν δεν υπάρχει Γκυλφόιλ, λοιπόν, μπορεί να αλλάξουν αυτοί οι πανέσχεροι.
2: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος. Ο κάθετος διάδρομος είναι πρωτίστως υποδομή. Δηλαδή, έρχεται το φυσικό αέριο υγροποιημένο. Υπάρχει ένα πλοίο, το οποίο είναι έξω από την Αλεξανδρούπολη. Παίρνει το υγρό φυσικό αέριο και το κάνει αέριο. Το μεταφέρει σε αέρια μορφή και στη συνέχεια το διοχετεύει μέσω αγωγών από την Αλεξανδρούπολη προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία. Αυτός ο κάθετος διάδρομος αυτή τη στιγμή υπάρχει. Το θέμα για να λειτουργήσει σωστά είναι οι τιμές που θα υπάρχουν στην αγορά σε σχέση με τις τιμές άλλων αντίστοιχων προϊόντων που θα υπάρχουν επίσης στην αγορά. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί για να βάλουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Θα μπορούν να βρουν εναλλακτικό φυσικό αέριο σε πιο φθηνή τιμή.
1: Έτσι, από το Κατάρ, μπορούν... από Νορβηγία ή από Ρωσία, αυτά είναι.
2: Ναι,
1: Αλγερία, τέλος.
2: Αυτή τη στιγμή το ΜΕΝ Κατάρ δεν εξάγει τίποτα από φυσικό αέριο λόγω των στενών του ορμούς. Η Ρωσία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα λόγω του πολέμου και αυτών που έχουν συμβεί με τις εγκαταστάσεις τις ενεργειακές. Μας έχει μείνει η Αλγερία που δεν έχει τόσο πολύ φυσικό αέριο και η Αμερική. Οπότε αναλόγως των συνθήκων ο κάθετος διάδρομος θα λειτουργεί άλλοτε επιτυχημένα, δηλαδή στο 100%.
0: Ο κάθετος διάδρομος ό,τι αφορά την Ελλάδα ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η... να το πω σε αφετηρία. Μάλιστα. Κάτι ακόμα επειδή το ρωτάνε και οι ακροατές.
2: Όπου υπάρχει όλη η υποδομή.
1: Εξάγεται όμως, εξάγεται ως ελληνικό προϊόν πια. Το αγοράζουμε εμείς και το πουλάμε εμείς. Εμείς αγοράζουμε τους Αμερικάνους και το πουλάμε στις άλλες χώρες.
0: Ναι, αυτό που ρωτάει εδώ πέρα ο κύριος Παρασκευάς, το φυσικό αέριο από τους Ρώσους ήταν φτηνό. Θα είναι το ίδιο φτηνό και το αμερικάνικο? Και συνεχίζει την ερώτησή του. Όχι, δεν θα είναι. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει απόφαση, τουλάχιστον υπάρχει μέχρι σήμερα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επεξαρτηθεί εντελώς από ρωσικό φυσικό αέριο. Κάποιες χώρες. Την πορεία αυτή που βλέπουμε, παίρνουν ρωσικό φυσικό αέριο. Ας πούμε η Ουγγαρία.
0: Αυτή η ιστορία δεν τελείωσε με την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα παίρνει ντίζελ από
1: το. Άλλο, τον ντίζελ για το φυσικό.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν μπορείς να έχεις ρήτρες και απαγορεύσεις.
1: Όχι Ευρωπαίοι.
0: Δεν μπορεί να έχεις, λέω, ρήτρες. Οι Αμερικανοί κατηγορούν ότι οι Ευρωπαίοι με πλάγιους τρόπους έχουν αγοράσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ντίζελ. Sorry.
1: Άλλο το τίζερ, το φυσικό αέριο σου λέει.
0: Λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Για φυσικό αέριο μιλάμε.
0: Δεν μπορεί να κάνεις απαγόρευση στο φυσικό αέριο και να παίρνεις ντίζελ.
1: Φυσικά μπορεί.
0: Υποτίθεται ότι ο πολιτικός λόγος είναι που σε οθεί να παίρνεις μέτρα εναντίον των Ρώσων. Θα είμαστε ναι με τον ντίζελ, όχι με φυσικό αέριο.
2: Καταρχήν είναι σωστό. Στην πράξη μπορείς.
0: Okay,
2: δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν στα θέματα προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, γενικώς πετρελαίου από τη Ρωσία, υδρογονανθράκων κτλ. Αυτά δεν έχουν αλλάξει.
1: Μάλιστα. Δεν θα αλλάξει λοιπόν, λέμε. Εντάξει, για να το δούμε. Να το δούμε, θα δούμε στην πράξη. Κάθε τι που γίνεται...
2: Μισό λεπτό. Είπα μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει στο μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν ενισχύ οι διατάξεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που λένε για απεξάρτηση.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Ωραία για τέτοιους ειδήσεων. Μαρία Αλφαντή.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ανέμων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με τα ταχύπλοα. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται από το Λαβρίο. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από Ραφίνα. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις καταρακτώδεις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους. Ο Δήμαρχος Κιάθου ζήτησε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις μεγάλες ζημιές από πλημμύρες. Στη Σκόπελο παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίς το πρωί στην Εύβοια με τα πολιτικά να είναι αποκλεισμένα και την κυκλοφορία στη γέφυρα Καλυβίτη να έχει διακοπεί λόγω μεγάλης καθίσησης. Προσάραξη ιστιοφόρου σε αμμώδη σημείο στο Σιδάρι Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο επιβαίνοντο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30%, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρώτη είδηση στα κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι η παραίτηση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών της Kimberly Guilfoyle ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι ο τίτλος άρθρου που φιλοξενεί η Wall Street Journal. Ο Τζος Χακ αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα μετά την αποπομπή της. Και ο καιρός βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
12: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
11: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη.
13: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
11: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Επιστρέψαμε. Για το τελευταίο ημίωρο τη σημερινή τρίωρη υπερπαραγωγή των αντιπιστών, ναι. Να βάλουμε άνω τελεία σε ό,τι συζητάγαμε και δικαίω. Γιατί αυτή τη στιγμή τα δύσκολα είναι αλλού. Έχουμε ήδη μία πρώτη αίσθηση από το ρεπορτάζ που μα έδωσε ο Γιάννη Αναστασίου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχο Κιάθου, ο Θοδωρή Τζούμα. Καλώ τον, καλημέρα.
1: Γεια σα, Δήμαρχε, τι κάνετε.
2: Καλημέρα σα, κύριε Θακράτε.
0: Για δώστε μας την εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ τρομάξαμε λιγάκι.
2: Πράγματι, από τις 11 μέχρι τις 2 το πρωί ήταν πάρα πολύ δυνατό φαινόμενο και δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Είχαμε ζητήσει και εκδώσει δεύτερο 112 γύρω στις 10.30 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Εντοπίστηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι έντονα στο κεντρικό ιστό του νησιού, δηλαδή στον Δόπο Παπαδιαμάντη και στους πλευρικές οδούς. Μετά είχαμε κάποια θέματα και περιφερειακά από παρασυρμένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα, ευτυχώς δεν είχαμε μέσα οδηγό, αλλά ευτυχώς συνεργάστηκε ο κόσμος εδώ, γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή δεν είχαμε μετακινήσεις άσκοπες, οι υπηρεσίες όλες ήταν επιποδός και του Δήμου και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Δεν είχαμε έτσι κάποιο δυσάρεστο δηλαδή. Εκτός από τις ζημιές, τις πολλές ζημιές επιχειρήσεις και κατοικίες, γι' αυτό έχουμε ζητήσει να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από σήμερα το πρωί. Και έχουμε βέβαια κρατήσει και τα σχολεία κλειστά με ανακοίνωση που βγάλαμε χθες. Έχουμε κάποια φερτά στον επαρχιακό, στο επαρχιακό δίκτυο. Κάποια τμήματα που ξυλώθηκαν στην Παπαδιαμάντη από το Πλακόστρωτο. Αυτό τώρα ήδη αρχίζουμε και το αποκαθιστούμε, παρόλο που το φαινόμενο συνεχίζει, βέβαια όχι με την ίδια ένταση. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι το απόγευμα θα έχει απομακρυνθεί από
0: το. Τι αρρωγή, τι βοήθεια θα σας προσέφερε αν βγάζατε την περιοχή, αν βγάζατε τη Σκιάθο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης?
2: Αυτό βοηθάει στο να μπορέσει να προσλάβει ο Δήμος έκτακτο προσωπικό, καλύπτοντας το από ιδίους πόρους για ένα οχτάμινο. Αυτό βοηθάει πολύ στην αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, στο να οριοθετηθεί η περιοχή για αποζημιώσεις. Αυτό γίνεται μετά από αυτοψία.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν είναι μόνο να το λέμε εμείς στις ειδήσεις, έχει να κάνει και με τα οικονομικά σκέλη της αποκαταστάσεως.
2: Η ενέργεια, ακριβώς, δεν είναι μόνο ακριβώς για τις εντυπώσεις. Προκαλείται η αυτοψία από κλιμάκια της περιφέρειας για την αποτίμηση των ζημιών στις επιχειρήσεις, από κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αποτίμηση των ζημιών στις κατοικίες. Και μπορεί ο Δήμος να προσλάβει άμεσα για ένα οχτάμινο προσωπικό, καλύποντάς το, όπως είπα, από ιδίους πόρους. Και βέβαια από εκεί και μετά είναι και μια προσπάθεια, εφόσον έχουμε αποτίμηση των ζημιών στο δημόσιο χώρο πια και ίσως προκύψουν και κάποια μικρά έργα, να ζητήσουμε και επιδότηση για την αποκατάσταση των έργων αυτών.
1: Υπουργείο Εσωτερικών το κάνει αυτό?
2: Το κλιματικής κρίσης και προκλητικής προστασίας, αλλά έχει ενεργοποιηθεί και μια άλλη διαδικασία που έχει φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί ήταν αρχικά, που μέσω της περιφέρειας γίνεται μια εκτίμηση πρώτη εκεί και μετά οδηγείται το αίτημα στην ΚΚΑ, την Κυβερνητική Επιτροπή Θετικής Αρρωγής, που εκεί αποφασίζεται κεντρικά πια το ποσό της αποζημίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά σας, κύριε Ζούμα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Λοιπόν, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής έλεγα εδώ στο Δημήτρη για το προβληματικότερο, όλο και προβληματικότερο κομμάτι που αφορά το κυκλοφοριακό. Οι τελευταίες μετρήσεις που υπάρχουν είναι πάρα πολύ αποθαρρυντικές. Μιλάω για μεγάλη μείωση, αν κανείς δει σε τι χάλι είμαστε δηλαδή, θα πει ότι είναι μεγάλη μείωση αυτού που λέμε μέση ωριαία ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Ιδίως όταν κατευθύνεται κάποιος προς το κέντρο της Αθήνας, έχει χάσει 4-5 χιλιόμετρα στο περίπου, το λέω εγώ τώρα, γιατί πολλά περισσότερα και...
1: Την ταχύτητά του.
0: Ναι. Κοίτα, αυτό ξαφνικά είναι εκνευριστικότατο. Δεν μπορώ να το πω κι αλλιώς. Ο κύριος Γιώργος Γιάννης, ένας από τους καλύτερους συγκοινωνιολόγους της χώρας, άνθρωπος ο οποίος έτσι τυχάνει μεγάλη σεβασμού, να το πω έτσι, ένα επιστημονικό κλάδο, είναι εδώ στην παρέα μας. Καλώς τον, καλημέρα. Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Το παρατηρητήριο κινητικότητας του Πολυτεχνείου, έτσι το λένε, παρατηρητήριο κινητικότητας Αθήνας του πολιτού MEP.
2: Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στην Αθήνα κανένας δεν μετράει ουσιαστικά το τι συμβαίνει με την κυκλοφορία και εμείς στο Πολυτεχνείο πήραμε, στο τομέα μεταφορών και συγκοινωνικής υποδομής, πήραμε την πρωτοβουλία από το 2020 και κάνουμε μια σειρά από καταγραφές με δικά μας μέσα για το τι συμβαίνει στην κυκλοφορία.
1: Ωραία.
2: Όταν λέμε δικά μας, εννοούμε με τρεις δικαίωμα, αλλά πηγαίνουμε και στην Google και σε άλλους παρόχους και τα μαζεύουμε συστηματικά, τα επεξεργαζόμαστε και όποτε χρειαστεί τα αναλύουμε και δίνουμε προτάσεις ψάχνοντας κάποιον να τις ακούσει, γιατί δεν υπάρχει κανένας. Ο καθένας το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Αυτό το οποίο όμως σήμερα, αυτόν τον καιρό έχουμε παρατηρήσει ιδιαίτερα, είναι ότι κάθε χρόνο χειροτερεύει η κατάσταση, η συμφόρηση, και τη συμφόρηση δεν τη μετράμε με αριθμό οχημάτων, τη μετράμε με χρόνο διαδρομής και με ταχύτητα κυκλοφορίας.
1: Mm-hmm.
2: Ενώ κάθε χρόνο χειροτερεύει, την τελευταία χρονιά χειροτέρευσε πάρα πολύ. Σχεδόν από το 2022 μέχρι το 2025 είχαμε τόση μείωση στη μέση ταχύτητας κυκλοφορίας, όσοι είχαμε σε μία χρονιά από το 2026.
0: Σε μία χρονιά. Ξέρετε κύριε Γιάννη, κάνει εντύπωση ότι τελικώς με το που υπήρξε μια σοβαρή μέτρηση, αυτό που κάθε μέρα εισπράττουμε εμείς που είμαστε δημοσιολόγοι, ραδιοφωνατζίντες, που βλέπει τον κόσμο να είναι εξαγριωμένος με αυτή την κατάσταση, να λέει ότι πάει χειρότερα κτλ. Ή όταν βλέπει ότι για μία στάνταρ διαδρομή που κάνει, αν την κάνει κάθε μέρα, έχει ο ίδιος το κριτήριο ότι ρε παιδί μου, ήθελα 45 λεπτά και θέλω 55 λεπτά. Εγώ ας πούμε στην τη διαδρομή Τέρμα Συγκρού με Χαλάνδρη κάνω 50-55 λεπτά. Έκανα 40. Είναι μεγάλη καθυστέρηση.
2: Θα χειροτερεύει συνεχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει συνεχώς μεγαλύτερη ζήτηση. Πιο πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούν, αλλά και πιο πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα θέλουν να μετακινηθούν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε και είναι ενδιαφέρον ότι την τελευταία χρονιά, την ίδια περίοδο, έχει αυξηθεί η επιβατική κίνηση των λεωφορείων κατά 15%. Αυτό μας δείχνει
0: και
2: ότι...
0: Και στα μέσα σταθερής τροχιάς νομίζω ότι υπάρχει σημαντική αύξηση.
2: Ναι.
0: Είναι ένα 10% περίπου, ήταν, αν τα θυμάμαι καλά τα στοιχεία τώρα απ' έξω.
2: Ναι, διότι και τα καλά το μετρό πάει ανεμπόδιστα γρήγορα, αλλά και τα λεωφορεία πλέον με τις λεωφορολωρίδες που αστυνομεύονται εδώ και περίπου ένα χρόνο, αλλά και τα σχεδόν 1.800 καινούργια λεωφορεία που έχουν γίνει πολύ πιο ελκυστικά και ο κόσμος τα προτιμάει. Αλλά βλέπετε ότι η συμφόρηση εξακολουθεί να υπάρχει, διότι όσο υπάρχει χώρος θα υπάρχουν 50 που το καταλαμβάνουν. Το θέμα είναι πάντως ότι έχει αρχίσει μια στροφή να εξυπηρετούνται συνεχώς περισσότεροι με τα μέσα, το οποίο είναι καλό για την εξυπηρέτησή τους. Βέβαια, όπως εσείς είπατε πολύ ωραία, όταν είναι μεγάλη μετακίνηση, αυτό που λέτε το νότια προάστια Χαλάνδρη, είναι ένα ζήτημα, διότι με τα μέσα θέλει πάρα πολύ περισσότερη ώρα. Όταν όμως είναι κάποιες διαδρομές, λίγο πιο κοντινές ή απλώς με μία συγκοινωνία μπορώ να πάω από το σπίτι μου στην
1: Ελλάδα. Το με μία είναι κριτήριο. Με δύο δεν παίζεται. Δεν παίζεται.
2: Πράγματι δεν παίζεται. Αλλά ήδη αν προσελκύσουμε αυτούς που έχουν μία, που με μία μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά δεν το έχουν τολμήσει
1: ναι,
2: ακόμα.
1: Θα μειωθεί αισθητά.
2: Θα μειωθεί ακόμα.
1: Ναι.
2: Και σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι κοιτάξτε, Κατεχάκη και Κηφισίας τώρα που είδαμε, που λέγαμε για την χειροτέρευση της κατάστασης, υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές και εναλλακτικά μέσα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα μέρος των μετακινουμένων. Στον Κηφισό δεν υπάρχει εναλλακτικό με τα μέσα. Κηφισός πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν βραχυπρόθεσμα σε μια σειρά από δράσεις, όπως ξεκίνησε ήδη η τροχιά με την ομάδα Κόμβος, όταν υπάρχει συμβάν να επιλαμβάνονται γρήγορα, έτσι ώστε η συμφόρηση να μην κρατάει 2-3 ώρες, αλλά να κρατάει 20 λεπτά, το μποτιλιάρισμα από πίσω, αφενός όπως συμβαίνει στην Αττική Οδό, γρήγορη επέμβαση, να διαχειριστούν λίγο καλύτερα τις λωρίδες, να μην αυξομοιώνονται σε 3-4 συνεχώς και δημιουργεί, είναι και αυτό η αιτία μποτιλιαρίσματος. Αλλά αυτά είναι μικρά μέτρα διαχείρισης. Αυτό που χρειάζεται να γίνει στον Κηφισό είναι ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα υποδομής, ξεκινώντας από την επέκταση του λεωφόρου Κίμης.
0: Μιλάτε για την τέταρτη λωρίδα?
2: Για τη διαχείριση της, του Κηφισού, όχι. Ως έργο υποδομής. Όχι,
1: να τον αποσυμφορήσουν εκεί που αδειάζει, ρε παιδί.
0: Υπάρχει λόγος που ρωτώ και ρωτώ τον κύριο Γιάννη, γιατί στον κόσμο των συγκοινωνιολόγων ακούς δύο διαφορετικές. Το λέω απλοποιημένα δημοσιογραφικά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι λένε ότι πρέπει να επεκταθεί τέταρτη λωρίδα παντού και όχι να γίνεται από 4-3. Και κάποιοι άλλοι λένε, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, μπορεί να πάρει δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο χρόνο κτλ. Μήπως θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχει πουθενά τέταρτη και να έχει μόνο τρίτη? Γιατί η τέταρτη που γίνεται τρίτη δημιουργεί το μποτιλιάρισμα. Αυτό που λένε το λέμε το μπουκάλι.
1: Κόψουν.
0: Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν ξέρω τι είναι το σωστό, αλλά το καταθέσω στο τραπέζι.
2: Τα δύο είναι σωστά. Μέχρι να κάνουμε, πρέπει να πετύχουμε να έχουμε 4 λωρίδες. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία, δεν το αμφισβητεί κανένας. Μέχρι να έχουμε 4 λωρίδες, κυκλοφοριακά είναι καλύτερο να έχουμε μόνο 3 και όχι 3-4.
0: Ναι. Καμιά φορά, ξέρετε, εμείς που δεν τα ξέρουμε,
1: καλύτερο, δηλαδή,
0: το ορατό, αυτό που λέμε, έλα, μιλάς σοβαρά, τώρα θα τις μικρύνεις. Δεν τις μικρύνεις, θα κόψεις το μποτιλιάρισμα. Ναι. Αυτό θα κάνεις.
2: Έχω καλύτερη ροή. Γιατί το μποτιλιάρισμα σε μεγάλο βαθμό δημιουργείται όταν οι 4 λωρίδες γίνονται 3. Ναι. Όταν είναι συνεχώς 3, θα έχουμε μια καλύτερη ροή. Τώρα, στο μεσοπρόθεσμα, να κατασκευάσω στα σημεία που λείπει η 4η λωρίδα, 4η λωρίδα, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Αλλά δεν είναι αντικρουόμενες προτάσεις. Απλώς είναι συμπληρωματικές. Η μία είναι για τα άμεσα και η άλλη είναι για τα μακροπρόθεσμα.
0: Πάμε τώρα στα άμεσα. Γιατί όταν λέμε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, η μέτρηση δείχνει ότι το πράγμα πάει πολύ χειρότερα. Το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Όταν φεύγεις από τα 23,7, κοντά 24 δηλαδή, και πας στα 19 και 21, έχεις χάσει 4,5 χιλιόμετρα μέση ωριά ταχύτητα.
2: Ναι, όχι. Και αυτό μεταφράζεται σε χρόνο, τα 30 λεπτά γίνονται 40.

0: Αλλά ακούς τον υπουργό, τον κύριο Σοΐδη, να λέει θα κάνουμε τον κόμβο. Το κόμβο στον οποίο θα βάλουμε 120 τροχονόμους μέσα και τα λοιπά για να μπορεί να επέμβουν αμέσως. Αλλά αυτό δεν το βλέπεις στη ζωή σου να έχει οποιαδήποτε είδους καλυτέρευση. Χειρότερα τα βλέπεις.
1: Εντάξει. Η συμφόρηση δεν αλλάζει. Εκεί θα είναι. Ο κόμβος είναι για τη καλύτερη διαχείριση των συμβάντων. Δηλαδή...
2: Κακός, κακός το είπε ο Χρυσοχοίδης. Κακός. Βρήκανε κάτι τώρα να τον δουλεύουν. Α, εγώ μια ώρα έκανα, μια ώρα κάνω, άρα μας έλεγες μπούρτες για τον κόμβο. Εντάξει. Κακός, κάκιστα. Εγώ όταν τους ακούω και βγαίνουν και λένε κάτι βαρύκο του πατώρα, λέω βλακίες τώρα. Συγγνώμη δηλαδή που μιλάω έτσι, αλλά...
1: Κάθε δύο μέρες που έχουμε όμως ένα συμβάν το οποίο μπορεί να φέρει μια ώρα.
2: Ας το κάνει χωρίς να λέει κόμβους και μπουρδες να πούμε. Ας βάλει ένα τροχονόμο και πέτει τους τροχονόμους εκεί αυτό, να μην τους ονομάζει κόμβους και δικόμβους και τρικόμβους και πεντάκόμβους τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι.
1: Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα συγκλινικά είναι επιστήμη και θέλουν και λίγο. Όχι λίγο, θέλουν σοβαρή προσπάθεια.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Γιάννη. Να σας πω κάτι. Εάν πηγαίνουμε έτσι όπως πάμε. Με το ρυθμό ανάπτυξη αυτό το γλίσχρο που έχουμε, αλλά αυτόν, ο οποίος εκ των πραγμάτων αυξάνει και τις κινήσεις και την κινητικότητα και τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και τα λεωφορεία και τον κόσμο και τα λοιπά. Σε 10 χρόνια πώς θα είναι η Αθήνα?
1: Παράλυση, παράλυση. Αν δεν κάνουμε καταρχήν τα έργα που είναι απαραίτητα και τα οδικά αλλά και το μετρό. Ναι. Και αν δεν κάνουμε και μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της πόλης, κυρίως όσον αφορά τα ενίσχυση των μέσων και κατάργηση των θέσεων στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές, εκτός κατοικίας, θα έχουμε μια παράλυση. Αλλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν θέλουν συνεργασία ανάμεσα σε διαφόρους φορείς, περιφέρεια, υπουργεία, η οποία δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη.
0: Ακόμα δεν υπάρχει, μα ήμουν ανιός. Πραγματικά το λέω. Ίσως να είναι και το πρώτο ρεπορτάζ που έχω κάνει. Το παράπονο των συγκοινωνιολόγων για την μη διαλειτουργικότητα, το λέτε, κάπως έτσι. Ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει η τέλεια συνεργασία μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αλλά άμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ούτε καν τα υπουργεία, πού να συνεννοηθούν τα μέσα, γάμωτο. Συγγνώμη.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι κλείνουν 50 χρόνια και 50 χρόνια λένε για το Μητροπολιτικό Φορέα Διαχείρισης της Συγκοινωνίας στην Αθήνα, ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά. Γίνονται μελέτες, αλλά δεν προχωράει καθόλου. Αν συνεχίσουμε έτσι, πραγματικά δεν βγάζει κάτι. Να πούμε και χαρακτηριστικά ότι τα στοιχεία που εμείς χρησιμοποιούμε στο Πολυτεχνείο δεν τα μαζεύει κανένας κρατικός φορέας και δεν τα αξιοποιεί κανένας κρατικός φορέας. Είναι καθαρά δική μας πρωτοβουλία. Δηλαδή, οι κρατικοί φορείς έχουν διαζύγιο από τα δεδομένα. Αν μπει στο GovData, στο οποίο διαφημίζουν δεδομένα, είναι ελλειπή. Και η Περιφέρεια Αττικής και ο ΟΑΣΑ δίνουν στοιχεία τα οποία είναι ένα πολύ μικρό μέρος από αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και δεν βγαίνει άκρη. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Το Λονδίνο έχουν 120 συγκοινωνιολόγους και στην Αθήνα έχουμε έναν. Και έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για το πόσο σοβαρά παίρνουμε τα συγκοινωνιακά στην πόλη μας.
0: Αυτό το τελευταίο είναι αποκαλυπτικό. Γιατί ο Δημήτρης, στην ερώτησή του, πήρε μια απάντηση που σε πανικοβάλλει επί της ουσίας. Δηλαδή μια πόλη η οποία θα είναι μη λειτουργική. Τι συζητάμε? Λέμε ο καθένας θέλουμε αυτό για ανάπτυξη και τα λοιπά. Τι λαϊκίες λέμε?
1: Εντάξει, το μόνο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η ενίσχυση των κυρίως των λεωφορείων με τα καινούργια λεωφορεία και με την πλέον την τελευταία χρονιά αστυνόμευση των λεωφορείων. Και είδαμε μια αύξηση 15% όπως είπαμε στους επιβάτες του μετρό και των λεωφορείων. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Και είναι οπωσδήποτε δική μας πρόταση των συγκοινωνιολόγων και προχωράει. Αλλά είναι προφανές ότι δεν αρκεί.
0: Ένα τελευταίο από μένα, δεν ξέρω αν Δημήτρη θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα. Αφορά τον πολίτη που λέει, εντάξει, αυτοί οι τύποι δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, δεν μπορούν να φτιάξουν καλύτερα μέσα μαζικής μεταφορές όπως και εύλογα ζητάει η Μαρία κτλ. Και λέει θα πάρω ένα νέο μικρό αυτοκίνητο. Ένα, πώς λέγονται αυτά, τα micro cars, τα οποία υποτίθεται ότι είναι πολύ μικρά σε όγκο πια. Ναι, το βλέπεις, είναι και στενά, δεν είναι φαρδιά. Έτσι.
2: Και ένα άτομο βάζει στην πραγματικότητα. Άντε, δύο ίσα ίσα.
0: Δύο σαν και εμάς, όχι. Δεν υπάρχει. Ούτε να το συζητάς.
2: Σαν και σαν.
0: Λοιπόν, το ευχαριστώ. Σ' αλήθεια, μπορεί με προσωπικές επιλογές να αλλάξει κάτι.

0: Τι? Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι πολύ πρόσφατα που ήμουν εκπεπιθήσεως μοτοσυκλετιστής και για πάνω από 40 χρόνια, δεν αντάλλασα τη μηχανή με τίποτα. Λέγα, προτιμώ να βραχώ παρά να αργήσω. Τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης?
1: Καλά, αναπερίπτωση μπορεί να κάνει διάφορα. Το βασικό είναι αν μπορεί να καταφέρει να μην έχει πολλές μετακινήσεις και να είναι κοντά το σπίτι με το γραφείο. Το
0: δεύτερο τώρα είναι... μιλάτε σε δημοσιογράφους, μα είναι δυνατόν αυτό, πώς να το καταφέρει?
2: Ο μέσος πολίτης όμως.
1: Όταν κάποιος έχει επιλογές, κοιτάξτε, κάποιοι έχουν επιλογές, κάποιοι δεν έχουν. Εγώ σας τα λέω με τη σειρά. Mm. Ότι αν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να μην έχουμε πολλές μετακινήσεις. Το δεύτερο είναι να είμαι κοντά σε μετρό ή κοντά σε. Ή τουλάχιστον να πηγαίναμε μία με συγκοινωνία.
0: Δύο κατοστάρικα πάνω πήραν τα ενίκια στο Χαλάνδη. Τι άλλο να σας πω.
1: Τώρα, στη συνέχεια το μικρό αυτοκίνητο θα πιάνει λίγο λιγότερο χώρο στην κυκλοφορία και ίσως να βρίσκει πιο εύκολα στάθμευση. Αλλά εξακολουθεί να είναι μποτιλιαρισμένο. Δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα με το μικρό αυτοκίνητο. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι στις πολύ μικρές αποστάσεις, καταρχήν καλό είναι να κοιτάμε λίγο και το περπάτημα και κατά περίπτωση στο κέντρο που η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ χαμηλή η ταχύτητα, τα πατίνια. Ή ποδήλατα, εν πάση περιπτώσει, τα πατίνια είναι πιο δημοφιλή. Όταν οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και για μετακινήσεις 1-2-3 χιλιόμετρα δεν χρειάζεται να πάρουμε το αυτοκίνητο και να επιβαρύνουμε και να επιβαρυνόμαστε κι εμείς. Και ούτε απαραίτητα να χρειαστεί να πάρουμε και την τηλεφορία άμα δεν μας βολεύουν. Άρα μικρολύσεις υπάρχουν. Οι μηχανές προφανώς είναι μία λύση και γι' αυτό έχουμε και τόσες πολλές στην Αθήνα. Εξακολουθούν όμως, ειδικά εκτός αιχμής, να είναι πολύ επικίνδυνες γιατί τρέχουν και τα αυτοκίνητα, τρέχουν και τα μηχανές και αν θέλετε στην Αθήνα, τα θύματα των τροχιών ατυχημάτων είναι κυρίως από μηχανές.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Δεν άνοιξε η καρδιά μας.
2: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κολιάδη, Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Ρόδου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, σας χτύπησε η...
3: Ναι, τώρα είμαστε ακριβώς στη μέση. Ελπίζω να είναι στη μέση, ελπίζω να τελείωσε σύντομα, γιατί... Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
2: Τι γίνεται δηλαδή τώρα? Ρίχνει πολύ.
0: Είμαστε 112, έτσι.
3: Ναι. Όχι, είμαστε 112 τώρα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Έχουμε δρόμοι που έχουν εγκλωβίσει κάποια αυτοκίνητα. Και είμαστε τώρα στους δρόμους με πυροσβεστική, με θελοντές και όλη η πολιτική προστασία.
2: Στην Αθήνα, στη Ρόδο μέσα ή έξω
3: γύρω? Κυρίως στην πόλη.
2: Κυρίως στην πόλη.
3: Η τοπία πόλη δεν μπορεί να απορροφήσει όλο αυτό το. Είναι απίστευτο το.
2: Πόση ώρα βρέχει δηλαδή τώρα?
3: Από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει. Από τις 2-3 ώρα. Δεν έχει κάποιες παύσεις, αλλά είναι απίστευτο το όγκο νερού. Δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Λοιπόν, κουράγιο.
3: Ευτυχώς. Τα πείσαμε κλειστά τα σχολεία. Ευτυχώς ήταν κλειστά τα σχολεία. Ήταν κάτι το οποίο στην αρχή άρχισε και ο κόσμος έλεγε μα γιατί. Τώρα καταλαβαίνουν όλοι το γιατί. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και θέλει προσοχή.
2: Μάλιστα. Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Ευχαριστούμε.
0: Και εδώ πραγματικά είναι αυτό που λέει. Άκου αυτούς που μετράνε, που ξέρουν. Και καλύτερα να πέσουν έξω μια φορά παρά να έχουμε πάλι καταγραφεί.
2: Άλλος που του ανοίγει, που του κλείνει το σχολείο, δεν ξέρει να κάνει το παιδί, θα πάει στη δουλειά.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ξέρεις ότι καταρχήν, επειδή εγώ έχω για την καλή συνήθεια να μιλάω με τους ακροατές κτλ. Γιατί το πες αυτό, Γιώργη, γιατί το πες αυτό, Δημήτρη? Γιατί όταν με αναγκάζει να διαλέξω τον πρόσκρεμό και πίσω ρέμα, κάτι πρέπει να πω. 100 φορές καλύτερα, 100 φορές να μην τα ανοίξει τα ρημάδια τα σχολεία, άμα είναι να κινδυνεύει σε μια αφήσουμε. Ιρλανδική διάβαση να πνιγεί. Και πρέπει να σου πω ότι πραγματικά το λέω, ρε παιδιά, με μεγάλη απογοήτευση. Μιλώντας με τον κύριο Γιάννη, τον οποίο τον θυμάμαι ως συγγενειολόγο, όνομα, φίρμα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και εξακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακατευτεί και με τη δημόσια διοίκηση να σου λένε, ξέρετε κάτι, τα υπουργεία μεταξύ τους δεν συζητάνε, δεν τα βρίσκουν. Αν δεν τα βρίσκουν, η επόμενη συζήτηση που είναι, ξέρω εγώ, ο καλός σχεδιασμός μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς κτλ. Είναι στον αέρα, είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι πραγματικά να είχαμε να λέγαμε. Άμα δεν συνεννοηθούν αυτοί που ελέγχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν μπουν όλοι στον κόλπο, πώς θα γίνει να βρει τη λύση, ρε γάμοτο? Άκου και εδώ απάντηση. Καλημέρα, Βασίλη. Εγώ πάντως από τα πετρέλαια που μένω, για τη Δάφνη που δουλεύω, θέλω με τα μέσα 50 λεπτά με τη μηχανή 12. Ναι. Και είναι αυτό που είπες εσύ. Ότι όταν έχεις να κάνεις δύο λεωφορεία για παράδειγμα.
2: Τα δύο δεν υπάρχει.
0: Ή δύο μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μπορεί να είναι λεωφορείο με μετρό, με τραμ, δεν ξέρω, ό,τι έχει ο καθένας. Μάλιστα. Ξέρεις και πόσο θα κάνεις να πας. Εάν χρειάζεσαι μία μετεπιβίβαση, ξέρεις πότε θα γίνει.
2: Αυτά είναι. Και τώρα δεν ξέρω αν μπορούν όλες τις περιοχές να συνδεθούν με όλες. Δύσκολο φαίνεται. Αλλά να υπάρχουν άξονες άλλοι, ρε παιδί μου, εκτός από το περνά από το κέντρο.
0: Κοίτα, τοπικά θα έπρεπε όλες οι περιοχές να έχουν τα μίνι μπας και να παίρνουν εσένα που μένει στην πάνω γωνιά του Δήμου.
2: Πολλοί Δήμοι έχουν.
0: Να σε πάμε στο κέντρο.
2: Πολλοί Δήμοι έχουν.
0: Αλλά δεν τα βλέπω και αυτά να πολύ σοκλάνε. Είναι σαν να τα κάνουμε για να πούμε ότι τα κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήραμε και φορά. Φτάσαμε στις 11.
2: Μποντζόρνο. Άιντε.
0: Είναι με την
2: καλημέρα. Άντε, μας βαρεθήκατε. Εμείς δεν σας βαρεθήκαμε και εσείς μας βαρεθήκατε.
0: Άντε, τα πούμε πρώτα Θεός αύριο. Αυτό είναι να είμαστε καλά. Και είναι ώρα για ειδήσεις με Ηλία Μπένεκ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η πολιτική προστασία, καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Όπως ανέφερε, το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί από αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά. Επιποδός είναι από το πρωί οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους της Ρόδου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Για πολύ δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Στον κρατικό προϋπολογισμό περνά πλέον το βάρος της στήριξης στη βενζίνη, καθώς ανακοινώνεται σήμερα το νέο πακέτο μέτρων για τα καύσιμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου, τα διελιστήρια αποσύρουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυθη για να τη στρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το κενό έρχεται να καλύψει το κράτος, ώστε να διατηρηθεί ελάφρυνση για τους οδηγούς. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική μείωση θα φτάσει τα 35 έως 40 λεπτά το λίτρο. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται εντός της ημέρας. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται μετακινήσεις με τα ταχύπλοα. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Προσάραξη ιστιοφόρου σε αμμώδες σημείο στο σιδάρι Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο επιβαίνων στο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Στα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται ο ογκώδης φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ο οποίος φέρνει στο φως παράνομες ιατρικές πράξεις σε 42 κέντρα αισθητικής της πόλης. Παράλληλα, έλεγχος διενεργείται και σε 5 ιατρία για τη χρήση μη αναγνωρισμένων επιστημονικά μεθόδων. Νέα περιστατικά απάτης με θύματα ηλικιωμένου σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στα Βόρεια Προάστια. Στη Φιλοθέη, οι δράστες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, κατάφεραν να μπουν σε διαμέρισμα και αφαίρεσαν πορτοφόλια και κοσμήματα. Μία ώρα αργότερα, στο Μαρούσι, επιτίδη εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι κοινοχρήστων. Και αφού παραπλάνησαν ηλικιωμένοι, έσπασαν τον τοίχο του σπιτιού με βαριοπούλα και εντόπισαν κρυψώνα, από όπου αφαίρεσαν χρυσές λίρες και μετρητά, με την αξία τους να υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, 28χρονος οδηγός γιοταχή, ο οποίος κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προσέκρουσε με το όχημά του σε 2 ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Ο οδηγός συνελήφθη.
1: Χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.608,3 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,37%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $106 το βαρέλι, με άνοδο 0,38%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα $94,4 το βαρέλι, με άνοδο 0,36%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα $4.171 η ουγγιά, με πτώση 0,13%. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα $58,8 με πτώση 1,14%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου otip.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Με στόχο τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στο Λονδίνο την τυπικά γηπεδούχο Σαχτάρ. Τον αγώνα θα μεταδώσει στις 10 η τηλεόραση του Μέγκα. Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για τη Μασσαλία για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League με απόντα το Λίον Μπέιλι που ένιωσε ενοχλήσεις. Η πειραϊκή ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της να μην ταξιδέψει στη Μασσαλία μετά τις επικίνδυνες αλλαγές αποφάσεων και την ανεπαρκή διαχείριση εκ μέρους των γαλλικών αρχών.
1: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια σημειώνεται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείον, Μεσογείον στο ρεύμα προς Αθήνα από Νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, Κηφισία στο ύψος Κατεχάκη προς Αθήνα, Αλεξάνδρα στην άνοδο, ανατμήματα στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
8: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
7: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
8: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
11: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καφαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Έτσι, ωραία. Σε μια βροχερή Αθήνα, σε μια βροχερή Ελλάδα. Ξεκινάμε και σήμερα, κυρία Βούλγαρη.
1: Καλή σας ημέρα. Διπλός Μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
0: Και Αθή Βούλγαρη, εδώ στα μικρόφωνα του 104,6, παιδιά, για την επόμενη ώρα. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε ωραία συντροφιά για εσάς που είστε στα αυτοκίνητα.
1: Για εσάς που χουχουλιάζετε στο σπίτι. Και για εσάς που βρέχεστε έξω. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγουδάκι.
0: Αφιερωμένο.
1: Έφυγες και κλαίνε τα γλυφτροπούλια, έπρεπε να
0: λέει. Γλυφτροπούλια. Σωστό, σωστό. Σου έφυγε και καλύτερο μετά. Βίκυ Μοσχολιού.
1: Έλα, να αποκαλύψουμε που τα αφιερώνουμε.
0: Το αφιερώνουμε στο πρόσωπο της ημέρας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα δημοσιογραφικά, στα πολιτικά, στα διπλωματικά γραφεία, αυτή είναι η συζήτηση τώρα. Γιατί έφυγε η Αμερικανίδα πρέσβης και ποιος θα έρθει στη θέση της.
1: Και κοίτα να δεις τώρα, γιατί γίνεται τόσο μεγάλος ντόρος. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλος πρέσβης που έκανε τόσο μικρή θητεία.
0: 335 μέρες.
1: Ένα χρόνο, ούτε ένα χρόνο. Δεν είμαι σίγουρη ότι έκανε χρόνο. Αλλά ρε παιδί μου, ήρθε με κόκκινα χαλιά, γούνες, τουαλέτες, νυχτοπερπατήματα.
0: Και δεν θυμάμαι και γυναίκα να είχε ξανάρθει.
1: Νομίζω είναι η πρώτη.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Νομίζω είναι η πρώτη.
0: Στους δρόμους, παιδιά, να ξέρετε, στο Κυφισό έχει κάποια κίνηση. Δεν είναι κολλημένος όπως ήταν το πρωί, αλλά έχει κίνηση ο Κυφισός και επίσης και το κέντρο της Αθήνας. Μια καλημέρα στους φίλους οδηγούς που και σήμερα, αυτή τη βροχερή μέρα, θα οπλιστούν με υπομονή για να περάσουν το κέντρο, να κατέβουν για τις δουλειές τους. Θέλει υπομονή. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην Αθήνα, να ξέρετε, από το μεσημέρι και μετά θα είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι, όσο περνάει η ώρα και ερχόμαστε προς το απόγευμα, φεύγει η βροχούλα.
0: Ναι, ναι, θα
1: φύγει. Ήταν απαραίτητη η βροχή. Όταν δεν έχει προβλήματα, είναι ωραία η βροχή.
0: Καλά, προβλήματα, να σου πω κάτι, είχαμε λίγο στη Ρόδο, στη Σκιάθο.
1: Στην Εύβοια έχουμε θέματα, έχουν πλημμυρίσει.
0: Ναι, εκεί, αλλά δεν έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια.
1: Αυτό είναι το καλό. Απλά νομίζω στην Εύβοια έχουμε ένα αποκομμένο χωριό. Θα μας τα πούν μετά και τα παιδιά.
0: Εντάξει, θα το πούμε.

0: Όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι, να ξέρει, είναι Βασίλη Πληρωνά. Το έχει άχτη αυτό το τραγούδι, ε. Τρεις μέρες προσπαθεί να το παίξει αυτό το τραγούδι.
1: Ποιοι?
0: Βασίλη Πληρωνά στη ρύθμιση του ήχου
1: Βασιλάκη,
0: και στα
1: τέκ. Γιατί φορά κουντομάνικο, αγάπη μου, σήμερα?
0: Γιατί είναι θερμός άντρας, έχει ζέστη έξω.
1: Πού δεν έχει
0: κρύο.
1: Ζέστη.
0: Δεν έχει κρύο, παιδιά.
1: Καλά, δεν και για κοντομάνικο.
0: Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Βιργινία Πισημίση, αρχισυνταξία. Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα πεις κανένα τηλέφωνο?
1: Ναι. 2-11-0-16-10-46. Σας απαντάει το Κατερινάκι. Viber, WhatsApp 698-104-104-6. Και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6.

0: τώρα δεν έπρεπε να κάνει και ένα πάρτι αποχώρησης. Έτσι, αμερικανιά, αμερικάνικο τελείως.
1: Ναι. Πάρτι αποχώρηση. Σε ποιο μαγαζί όμως, αφού είναι κλειστά τα περισσότερα.
0: Θα ανοίξει ο αργυρός, παιδί μου, τι σε νοιάζει ένα τώρα.
1: Α, εντάξει. Δεν ξέρω, να το προτείνουμε κιόλας. Έχει κέφι όμως.
0: Ποιος?
1: Η πρέσβη.
0: Σιγά, εντάξει, γιατί να μην έχει. Τώρα πάει σε άλλα μονοπάτια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρετε επίσης, να σας πούμε, πριν περάσουμε στον καλεσμένο να σας πούνε εδώ στο στούντιο, ότι σήμερα είναι η μέρα που θα μάθουμε σε λίγη ώρα πόσο θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα στα καύσιμα.
0: Όσο και να είναι, ετοιμαστείτε να κάνουμε αγκαλιές για να ζεσταθούμε. Σε τους εσκιμώους, θα τρίβουμε τις μύτες μας.
1: Το 30% που έδωσε ο Πιερακάκης εχθές που το ανακοίνωσε πριν φύγει για τη Μαλαισία, είναι κάπως τα πράγματα, πώς να σου πω, δεν είδα τόσο.
0: Τα μαλακώνει λίγο,
1: ναι.
0: Λες.
1: Να δούμε τι θα πει και ο κύριος Παπασταυρού. Σε λίγο, παιδιά, θα έχουμε νεότερα από τους οικονομικούς μας συντάκτες. Να δούμε τι ώρα θα το ανακοινώσουν και αυτό. Τώρα, πάμε στον καλεσμένο.
0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, Χαριστιό.
1: Και να πούμε ότι ο κύριος Βελόπουλος από την πρώτη στιγμή, ας ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, ήταν ο πρώτος που ανέβασε στα social media και γενικώς σε εκπομπή ραδιοφωνική, τα είπατε αυτά.
2: Ναι.
1: Γιατί ένα μικρόφωνο
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι, καλεσμένος σε εκπομπή.
1: Καλεσμένος σε εκπομπή. Το σενάριο αυτό που ουσιαστικά τώρα ένας αρχηγός αντιπολίτευσης το λέει αυτό, είναι ένα σενάριο που δεν το, δεν το είχαμε ξανακούσει. Το για πρόβλημα, το τι έφυγε, για ποιο λόγο έφυγε η κυρία Γκίλφοϊ.
2: Το πρόβλημα στη χώρα αυτή είναι ότι επιφανειακά το πολιτικό προσωπικό της χώρας κρίνει για λόγους εντυπωσιασμού γεγονότα. Πάντοτε σε ένα γεγονός κοιτάς τα αίτια. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική στη ζωή. Δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Εσείς οι δημοσιογράφοι και μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Ο πολιτικός πρέπει να βρίσκει το αίτιο του προβλήματος για να το επιλύσει. Φεύγει η Γκίλφοϊ. Εσείς νομίζετε ότι έφυγε γιατί πήρε ένα Learjet με έναν εφοπλιστή και πήγε κάπου? Πέρσι, όχι, το καλοκαίρι, είχαμε τον Ιταλό, ακούστε, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, να είναι πάνω σε ένα κότερο, ένας μεγάλου ολιγάρχη παγκοσμίως, 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο κότερο επάνω. Έτρωγε και έπινε τζάμπα. Τον έδιωξαν? Όχι. Άλλοι είναι οι λόγοι που η Γκίλφοϊ φεύγει.
0: Και
2: θα σας εξηγήσω. Και εδώ ακριβώς έρχεται και λέει ένας αρχηγός κόμματος: εμένα με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος. Το καλό της πατρίδος, παρά τις εστάσεις μου για τον κάθετο αγωγό, ήταν να γίνω κάθετος αγωγός. Λέω εστάσεις γιατί δεν κερδίζει κάτι ο ένας πολίτης, αλλά κερδίζει η χώρα μου γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας υπάρχουν συγκρούσεις με την Τουρκία. Συγκρούσεις οικονομικές. Η μία πλευρά του Μπάρακ στην Τουρκία προτείνει έναν αγωγό. Ακούστε τώρα, από το Κατάρ φυσικού αερίου μέσω Ιράκ, Συρία στην Τουρκία, που σημαίνει απομονώνεται η Ελλάδα. Η άλλη πλευρά της Γκίλφοϊ ήθελε τον αγωγό που θα ερχόταν ο κάθετος διάδρομος στην Αλεξανδρούπολη για να πει το φυσικό αέριο.
1: Οι δύο πρέσβεις είναι αυτοί.
2: Ακριβώς. Οι δύο πρεσβευτές των ΗΠΑ. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί εκπροσωπούν και επιχειρηματικά συμφέροντα. Η μία πλευρά είναι η Τεξανή, που είναι με τον Μπάρακ. Και η άλλη πλευρά είναι η Γκίλφοϊ που είναι με το LNG, τους LNG-δες. Έτσι τους λέω εγώ. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση γίνεται στη χώρα μας.
1: Ναι, καλά, όμως αυτά είναι και τα δύο αμερικανικά συμφέροντα.
2: Όχι. Δεν είναι ταυτόσημα τα αμερικανικά συμφέροντα. Όπως και στην Ελλάδα, μερικοί επιχειρηματίες συγκρούνται μεταξύ τους. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι η σύγκρουση των τεξανών πετρελαιάδων και του φυσικού αερίου που το ελέγχουν στη Μέση Ανατολή οι πετρελαιάδες του Τέξας. Το ελέγχουν. Και η σύγκρουση αυτού που. Του LNG, του σκυλοστολιτικού, που το ελέγχει άλλη ομάδα Αμερικανών,
0: ναι,
2: και συγκρούονται.
0: Γιατί ο Τραμπ να τη διώξει? Γιατί η Γκίλφοϊ ήταν στη γραμμή του Τραμπ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό?
2: Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε από το lifestyle. Με ενοχλεί το lifestyle έτσι κι αλλιώς και με ενοχλούν αυτά τα κοσμικά και όλοι αυτοί οι γλύφτες που τρέχανε στην πρεσβεία για να γλύψουν το χέρι της κυρίας ή για να πάρουν λίγο το άρωμά της. Με ενοχλούσε. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι παράγοντες, λες και είναι, ξέρω εγώ, η μπακαλόκατη του χωριού. Δικοί μας άνθρωποι, έτσι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Όμως πρέπει να πω το εξής. Ίσως, και το λέω το ίσως με ερωτηματικά, προοικοδομούνται δυσάρεστες εξελίξεις για τη χώρα μας.
0: Τι εννοείτε?
2: Εάν επιλέξουν Τουρκία, οι Αμερικανοί έχουμε πρόβλημα εμείς. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και ο Μπάρακ αλωνίζει την περιοχή, ο οποίος είναι πιο εκτεθειμένος. Ξέρετε ότι έχει εταιρεία real estate που απαγορεύεται στην Καλιφόρνια, ο Μπάρακ, ο πρέσβης, ο Αμερικανός στην Τουρκία, ότι εμπλέκεται σε δουλειές. Όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, και στην Αμερική αλλά και στη Μέση Ανατολή. Είναι ο άνθρωπος που άφησε να σφάζονται στη Συρία χριστιανοί, ο Μπάρακ. Αυτός θέλει τον αγωγό το συγκεκριμένο. Εγώ προτιμώ λοιπόν να μην απομονωθεί η χώρα μου και λέω παρά το γεγονός ότι έχω ενστάσεις, πίσω από την ιστορία κρύβονται συγκεκριμένα συμφέροντα και έντος Ελλάδος. Να σου πω πώς ξεκίνησε η ιστορία.
1: Περιμένετε ένα λεπτό. Δηλαδή τώρα ο Τραμπ, διώχνοντας την Γκίλφοϊ, γέρνει προς την.
2: Νομίζω πως ναι, και η δήλωσή του χθεσινή, ακούστε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλός φίλος ο Ερντογάν. Άμα το ζητήσω να βοηθήσει εναντίον των Χούθη, θα βοηθήσει με στρατό. Παιδιά, τα πράγματα, και το λέω για τους πολιτικούς, εσείς θα τα ψάξετε, τα βρείτε. Οι πολιτικοί που κοιμούνται όρθιοι και ασχολούνται με τον ένα βλάκα ή τον άλλον βλάκα. Γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζονται και οι δυο. Ο Ανδρουλάκης αποκαλεί βλάκα τον έναν, ο Τσίπρας αποκαλεί μέσω τρίτου βλάκα τον.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν είπε βλάκα κανέναν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, το τι λένε μέσα στη Βουλή και ξέρετε παρασκηνιακά, ναι, απλά το είπε αθυρόστομα κάποιος, ο καρτερός που είναι δεξιχείρι του Τσίπρα, έτσι. Και αυτός ο κύριος Τσίπρας.
1: Θα το πούμε μετά αυτό. Ναι. Πάμε να τελειώσουμε τα άλλα.
2: Προσπαθώ να πω το εξής. Πώς διέρευσε η ιστορία. Ψάξτε λίγο την εφημερίδα Wall Street Journal, γιατί δυστυχώς κατηγορούμε τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως. Αλλά μην νομίζω ότι τα αμερικανικά είναι πιο ελεύθερα. Πληρώνεις καταχώρηση και τη γράφουν. Ανετότατα. Πληρώνεις καταχώρηση και τη γράφουν.
1: Άρα αυτές οι για την Guilford είναι πληρωμένες.
2: Η Wall Street Journal λοιπόν έχει διασύνδεση με τους Τεξανούς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν ψάξετε στην Αμερική, έχω φίλους και γνωστούς που το λένε. Εκπροσωπεί τεξανικά συμφέροντα. Συμφέροντα που είναι εναντίον του αγωγού του LNG στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το χτύπημα έγινε έτσι. Και πώς ξεκίνησε. Ακούστε λίγο. Ξεκίνησε από μια ανώνυμη επιστολή που έφυγε από την Ελλάδα, κανείς δεν ξέρει από πού, και πήγε στο Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας. Το είπε ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας. Και έτσι ξεκίνησε.
1: Καλά, και οι δημοκρατικοί όμως είναι σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ποιος είπε. Μα, ακούστε
1: οι
2: λίγο.
1: Οι δημοκρατικοί λέει απειλούν με εξεταστικές επιτροπές.
2: Ακούστε. Στη χώρα μας οι πολιτικοί παίρνουν μαύρα από επιχειρηματίες για να μπορούν να κάνουν μια προεκλογική περίοδο. Χρειάζεται στην Αθήνα 400 χιλιάρικα. Σιγά μην τα δώσει ο βουλευτής. Τα παίρνει από επιχειρηματίες. Στην Αμερική οι χορηγίες επιτρέπονται. Μπορώ να πάω στον τάδε πετρελαιά και να του πω δώσουμε ένα εκατομμύριο και να κάνω προεκλογική περίοδο. Είναι νόμιμο αυτό, απλά τα ανακοινώνουν. Στην Ελλάδα δεν τα ανακοινώνουμε. Συμφέροντα είναι όλα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ φαίνεται ότι οι δημοκρατικοί πιέζουν τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
2: Και έχουμε μεγάλο θέμα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά με δύο δημοσιεύματα για την Guilfoyle θα την πάνε σε προανακριτική για 100.000 μια κάρτα.
2: Δεν είναι 100.000, βγαίνουν κι άλλα.
0: Τι άλλο.
2: Από ό,τι μαθαίνω, πίεζε επιχειρηματία να τη δώσει 250.000 ένα αυτοκίνητο. Ένα τζιπ.
0: Στην Ελλάδα, επιχειρηματία.
2: Στην Ελλάδα.
1: Έλληνες.
2: Θα βγουν τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, της το δώσει χορηγία.
2: Ναι, χορηγία. Έτσι έχουν μάθει. Οι πολιτικοί στην Αμερική έτσι έχουν μάθει. Να παίρνουν χορηγίες. Στην Ελλάδα παίρνουν μαύρα. Εγώ προτιμώ το πρώτο για να ξέρω ποιος τα δίνει.
0: Ναι, αν όμως αυτό είναι σύνθεση φαινόμενο στην Αμερική, θα ήταν για τον. Θα ήταν οκ. Okay. Για τον Τραμπ είναι κάτι συνηθισμένο.
2: Άρα,
0: as
2: λοιπόν,
0: usual.
2: Έχουμε μία μετατόπιση, επαναλαμβάνω, και αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής εις βάρος της χώρας μας.
1: Μπορεί ο άξονας να κινδυνεύσει.
2: Δεν θέλω να κινδυνεύσει.
0: Αλλά οι εξελίξεις. Δεν έχει κλείσει αυτό με τον κάθε το άξονα.
2: Οι εξελίξεις προοικοδομούν, επαναλαμβάνω, την δυσάρεστη εξέλιξη να ακυρωθεί. Γιατί και οι Ρουμάνοι, ήδη αδιαβάστε ρουμανικό τύπο σήμα, διαβάστε. Αρχίζουν και ζητοκραυγάζουν και λένε επιτέλους θα σταματήσει ο άξονας. Γιατί να σου πω κάτι. Ο κάθε του άξονας που λέμε είναι πιο ακριβός. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πιο ακριβό το LNG για να έρθει στην Ευρώπη. Και τα μεταφορικά.
1: Ναι, αλλά την Ελλάδα την εξυπηρετεί πολύ.
2: Βαθύτατα εθνική επιτυχία σε επίπεδο γεωοικονομικό και πολιτικό. Δεν το συζητώ. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω εδώ τους Ελληνάρες εντός εισαγωγικών. Ή είναι ηλίθιοι που χαίρονται που φεύγει η Guilfoyle, ή είναι φιλότουρκοι. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία για μένα.
0: Άρα, συγγνώμη, εσείς θέλατε να μείνει η Guilfoyle.
2: Να μείνω εγώ, με ενδιαφέρει εμένα.
0: Άρα και η Guilfoyle.
2: Μα αυτή εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα, ρε παιδιά. Ακούστε, οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών και κάθε μεγάλη χώρα, δεν μιλώ για την Ελλάδα που είναι δυστυχώς παρείας, έτσι. Έτσι την κατήτησε το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εκπροσωπούν και συμφέροντα. Ο κάθε πρεσβευτής, ο Πάγιατ, εκπροσωπούσε συμφέροντα ανεμογεννητριών. Γι' αυτό και έκανε ένα ωραίο πάρκο ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Η αιωλική Βερβίου, έτσι. Και έτρεχε πίσω από τον Τσίπρα. Μισό, στη Βουλή ήμουνα εγώ τότε.
1: Εγώ που δεν καταλαβαίνω αυτά, ημέρα. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι οι Αμερικάνοι δεν αναβαθμίσαν την Αλεξανδρούπολη.
2: Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ακούστε,
1: δεν είναι ότι ήρθε μόνο εδώ για το.
2: Ακούστε, πώς να το πω διαφορετικά.
1: Για το πάρκο το αιωλικό.
2: Όχι, να το πω διαφορετικά. Σκεφτείτε ότι κοίτατε το διάδρομο από πάνω μέχρι κάτω από τον Εύρο. Ποιον εμποδίζει την Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Κατανοητό αυτό που λέω.
1: Έτσι.
2: Άρα και μόνο από αυτό δεν πρέπει να επιχαίρουν οι ανόητοι, οι ηλίθιοι ότι φεύγει
1: ποιος
2: η Guilfoyle.
1: Ποιος επιχαίρει, ποιος επιχαίρει.
2: Για, δείτε λίγο στα social media. Υπάρχουν τύποι οι οποίοι χαίρονται που φεύγει. Δηλαδή είναι αηδία που εγώ.
0: Από κάποιο πολιτικό χώρο εννοείται.
2: Από πολλούς χώρους. Δεν είναι. Κυρίως η αριστερά. Σήμερα από ό,τι μαθαίνω θα μιλήσει η κυρία Δούρου για το θέμα στη Βουλή. Αυτά εμένα με ενοχλούν. Δεν μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου, τόσο στενά κομματικά εγκλωβισμένο στο μυαλό.
0: Τώρα, η Ρωσία θα παίξει κάποιο ρόλο εδώ, γιατί βλέπουμε τον Τραμπ να έρχεται πιο κοντά στον Πούτιν.
2: Φοβάμαι ότι η πλήρη δικαίωση ελληνική λύση που έλεγα μην εμπλέκεται την Ελλάδα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το είχε πει και ο κύριο Μητυλινέο, το είχε πει και ο κύριο Εξάρχου και ο κύριο Μαρινάκη, ότι είναι αδιανόητο να εμπλέκουμε την Ελλάδα σε ένα πόλεμο και να δυσχεραίνουμε την είσοδο καυσίμων στη χώρα. Γιατί η ανώτατη τιμή του καυσίμου οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα έπαιρνε πολύ φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το παίρνει κατά 400% πιο ακριβά τώρα μέσω Αμερικανών. Πείτε μου σε ποια χώρα αυτός, ποιος ανόητος πρωθυπουργός θα έλεγε: μπορώ να πάρω από τον κύριο Χασαπόπουλο 10 ευρώ το φυσικό μου αέριο, αλλά θα το πάρω μέσω της κυρίας Ανθής Βούλγαρη με 50 ευρώ. Δεν είμαι ηλίθιος. Κάτι άλλο κάνω. Ή το κάνω επίτηδες για να καταστρέψω την ελληνική οικονομία.
0: Τώρα κάνετε αυτό που κάνει, που έκανε ο κύριος Καρτερός όμως, ε.
2: Όχι, εγώ επιμένω ότι υπάρχουν βλακώδεις επιλογές σε επίπεδο κυβερνητικό. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πηγαίνουν και δίνουν 95 εκατομμύρια, λέει, βοήθεια στους βιομηχάνους για την ενέργεια. Που είναι σταγόνα στον ωκεανό. Οι άνθρωποι χρειάζονται τουλάχιστον 400 εκατομμύρια. Δώσε τα 95 τα εκατομμύρια, σας ακούν και οι φουρνάριδες. Δώσε στους φούρνους τα λεφτά αυτά, 40 εκατομμύρια θέλουν. Και τα άλλα 50 στους ψαράδες. Για να μπορέσει να στηρίξει έναν ολόκληρο ιστό κοινωνικό. Και αν δώσει. Κοιτάξτε, το ψωμί του χρόνου θα φτάσει στο 100% άνοδο. Τα δίνει τα λεφτά.
1: Κανονικά πρέπει να το δώσει σε όλους. Και στους βιομηχανούς. Γιατί και οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα.
2: Με 95 δεν σώζονται. Το
1: και στους ψαράδες και στους
2: ορτοδοξούς. Τα 95 δεν σώζονται, σας
1: λέω. Δεν σώζονται, το καταλαβαίνω.
2: Όπως
1: αλλά...
2: παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι τα πρατήρια που έχουν οι στρατιωτικοί πουλάνε το καύσιμο 15 με 20 λεπτά πιο χαμηλά.
0: Ανέκαθεν αυτό.
1: Το ξέρουμε.
2: Και τα τρόφιμα. 30 και 40.
0: Ανέκαθεν αυτό.
2: Γιατί να μην κάνω κρατικά πατέρα.
0: Χρόνια τώρα.
2: Σας λέω λοιπόν, γιατί να μην κάνω έκτακτη ανάγκη. Κάνω κρατικά
1: πατέρα. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας.
2: Ποιος το είπε αυτό. Για την τσέπη τους. Πώς γίνονται πλούσιοι όλοι οι υπουργοί. Μισό λεπτό. Το κράτος δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας. Οι πολιτικοί πώς έχουν 40 κίνητα. Ενώ είχαν ένα πριν που στη Βουλή. Για τις δικές τους τσέπες.
1: Τα βάλατε όλα μαζί.
0: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα.
2: Παιδιά, όχι, δεν είναι ερωτήματα. Απάντηση.
0: Εμείς για το ρόλο του Πούτιν ρωτήσαμε.
2: Ο ρόλος του Πούτιν για μένα είναι καταλυτικός. Και αν με άκουγε η κυβέρνηση, δεν θα φτάμε στο σημείο αυτό. Δεν θα είχαμε πρόβλημα με τα καύσιμα και δικαιώνεται μόνο η ελληνική λύση. Που ακόμα και τώρα εμπλέκονται σε πόλεμο.
1: Κύριε Βελόπουλε, όταν σας λέει μετά τις εκλογές να συνεργαστείτε, εσείς λέτε δεν πάω με το Μητσοτάκι.
2: Μα αφού κατέστρεψα τη χώρα, πώς θα συνεργαστώ μαζί σας.
1: Ναι, αλλά και τότε πώς θα σας ακούσει και εσάς.
2: Μα συγγνώμη, γιατί με άκουσε σε άλλα. Μισό λεπτό στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που το είπα στην εκπομπή σας εδώ. Σε εσάς το είπα. Ότι υπάρχει κρατική τράπεζα και πρέπει να ενεργοποιηθεί.
1: Τηλεόραση.
2: Μετά από 15 μέρες την ενεργοποίησε. Σου πω κι άλλα θέλεις.
1: Όχι, αλλά
2: τα drones μετά... που έλεγα από το 19, βγαίνει ο Δένδιας, τα κάνει τώρα. Το 19 τα έλεγα. Άρα λοιπόν πρέπει η ελληνική λύση να κυβερνήσει τον τόπο, μπας και σωθεί ο τόπος.
1: Μόνητης. Μόνητης.
2: Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
1: Καλά, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
2: Εγώ ζητάω
1: αλλά...
2: να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Άμα δεν είστε πρώτο κόμμα.
2: Ζητάω να είμαστε πρώτο κόμμα. Ακούστε λίγο, θα σου πω κάτι πολύ
0: απλό. Όχι,
1: μα λέτε προτάσεις. Ακούει ο Μητσοτάκης, λες τι ώρα που μ' άκουσε.
2: Όχι, δεν είπατε ωραία.
1: Να
2: αργά ακούει, αργά αντιγράφει, λέω. Έχει το τι ώρα που μ' άκουσε.
1: Αν ήσασταν στην κυβέρνηση, θα σας ακούει πιο πολύ.
2: Όχι. Αν ήμουν κυβέρνηση, εγώ θα πήγαινε καλύτερα η Ελλάδα. Είναι ουσιαστική διαφορά, ξέρω.
1: Εσύ είσαι πρωθυπουργό.
2: Και να σου πω και άλλα λάθη. Θέλετε να σου πω λάθη που κάνουν για την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά απορώ.
1: Τώρα με το χέρι στην καρδιά η ελληνική λύση θα βγει πρώτο κόμμα.
2: Με το χέρι στην καρδιά κανείς δεν ξέρει αν θα βγει πρώτο κόμμα.
1: Αυτό ρωτάμε.
2: Παλεύω για να βγω πρώτο κόμμα. Θέλω να βγω πρώτο κόμμα. Μισό λεπτό.
0: Εγώ... ή πρώτο κόμμα ή τίποτα, να το θέσουμε αλλιώς.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ μια χαρά είμαι οικονομικά. Δουλεύω κάθε μέρα. Έχω τα λεφτά μου, ζει η οικογένειά μου.
1: Δεν είστε κανεί λεπτό.
2: Όχι. Αυτοί δεν έχουν άλλο επάγγελμα.
1: Μην είστε σαν τον Τσίπρα και εσείς ή εμείς ή κανείς.
2: Όχι. Ο Τσίπρας είναι ανεπάγγελτος και άεργος. Από επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει. Εγώ έχω εργασία.
1: Καλά, αυτό
2: το ίδιο και ο Ανδρουλάκης. Ακούστε λίγο. Ζούμε σε μια εποχή, παιδιά, πραγματικά που απορώ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι δισεκατομμυρίουχος, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει ο άνθρωπος και δεν ξέρουμε από πού τα βρήκε. Ο κύριος Τσίπρας είναι άεργος και έχει λεφτά και δεν ξέρουμε πού τα βρίσκει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα κίνητο στο Ηράκλειο και το δίνει στο κράτος. Αυτό είναι ασυμβίβαστο, παιδιά. Είναι ανήθικο. Να νοικιάζει αρχηγός πολιτικού κόμματος στο κράτος, στην κυβέρνηση δηλαδή, να νοικιάζει ακίνητο δικό του.
0: Αυτό δεν νομίζω γίνεται. Το έχει. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι
2: πήρε. Η οικογένειά του πριν και το πήρε αυτός μετά.
0: Δεν είναι στο
2: ρε, παιδιά, μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, είπε. Ήταν στην οικογένειά μου και μετά το έβαλε ο πατέρας μου. Βέβαια, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Θα πάμε έτσι μπροστά τη χώρα. Όταν ο αρχηγός, εγώ, δείχνω κακή προαίρεση και διάθεση με τις επιλογές μου απέναντι στη διαφάνεια, δεν μπορώ να μιλάω για διαφάνεια.
1: Καλά, δεν
2: και όπως είναι και ηλίθιο, αυτό που έκανε ο Καρτερός, όπως λέγεται Καρτερός.
1: Μετά θα τα πούμε αυτά. Η ώρα πήγε 10.30, δεν προλαβαίνουμε.
0: Θα μείνει, θέλει να φύγει, δεν θα μείνει μια ώρα.
2: Δεν θα με διώξετε, φεύγω, δεν είναι.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε προλαβαίνει.
1: Λέει άλλα 5-10 λεπτά μετά.
2: Είμαστε και συντοπίτες από το πύλιο.
0: Ναι, αλλά εγώ από τον Κισό.
2: Ναι, εγώ από τη Βυζίτσα το πάμε.
1: Γι' αυτό δεν προχωράει το πύλιο, γιατί έχει να σου δύο.
0: Όχι, πρόσεχε.
2: Εγώ είπα να γίνει Βούλγαρη δήμαρχος περιοχής για να
0: αποτάξει το πύλιο. Πάμε στο Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Όπως ανέφερε, το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί από αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Για πολύ δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Κανένα δρομολόγιο δεν εκτελείται. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Δύο εστιοφόρα προσάραξαν λόγω των ανέμων, το ένα στο Σιδάρι Κέρκυρας και το άλλο στην ίσο Περιστέρα στην περιοχή Αλονίσου. Σόοι επιβαίνοντες. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και την τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30%, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενοι ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Νέα περιστατικά απάτη σε βάρος ηλικιωμένων. Στη Φιλοθέη, οι δράστες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΙΕ, μπήκαν σε διαμέρισμα και άρπαξαν κοσμήματα. Στο Μαρούσι, επιτίδη εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι κοινοχρήστων, γκρέμισαν τοίχο με βαριοπούλα και έκλεψαν χρυσές λίρες και μετρητά ύψους 200.000 ευρώ. Στην Καλαμαριά, 17χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του, τον οποίο φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα εκθέσει δημόσια μέσω βίντεο από ξυλοδαρμό που είχε υποστεί. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: αφιερωμένο.
1: Ευχαριστώ. Ξέρεις ότι ήμουν ερωτευμένη με τον Ταλάρα, το ξέρεις αυτό.
0: Και με τον Ταλάρα.
1: Μετά ήρθε ο Ρουβάς. Αλλά πρώτος μου έρωτας ήταν ο Ταλάρας.
0: Α, ναι. Εγώ είχα μία στο Λεβερκούζεν και τη το είχα αφιερώσει αυτό.
1: Αλίμον, δεν είσαι αφήσει και τόπο για τόπο.
0: Όχι, ήταν ωραίο το Λεβερκούζεν, φίλε.
1: Για πες μου γι' αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα να σου πω τώρα. Ναι. Τώρα βρήκες να σου πω γι' αυτό εδώ. Αλλά ήταν ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Και τι είναι ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι, ναι. Αυτό.
1: Και για να ξέρεις, η πρώτη μου συνέντευξη. Δεν ήμουν καν επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ήταν με τον Ταλάρα.
0: Είσαι πολύ τυχερή.
1: Ναι, και με την Αλεξίου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως είμαι πολύ τυχερή.
0: Πραγματικά. Ο Γιώργος είναι φίλος, είναι.
1: Α, τον ξέρει ναι, προσωπικά.
0: Και τη γυναίκα του και το.
1: Την
0: Γιώργο.
1: Άννα, ναι, ναι, που της έχει γράψει και ο τραγούδι της έχει τραγουδήσει.
0: Ναι, βέβαια. Μπράβο σου, ρε, εσύ. Μπράβο, μπράβο.
1: Τι, μην κοιτάς που δεν τα λέω. Μην κοιτάς που δεν τα λέω.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μου ανοίξει την καρδιά.
1: Να ξεδιπλωθώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να πάμε μέχρι τη Ρόδο, γιατί μαθαίνουμε ότι έχει κεραυνούς, έχει πάρει ένα σπίτι φωτιά. Να μιλήσουμε με τον κύριο Ευστρατίου, είναι αντιπεριφερειάρχης του Δεκανήσου, να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, έχει έρθει από πάνω σας.
2: Ποιο απ' όλα θέλετε.
1: Πείτε μας για τη Ρόδο, σε τι κατάσταση είμαστε.
2: Επειδή έχουμε περάσει και χειρότερα, είμαστε. Σε καλή κατάσταση. Επειδή έχουμε ζήσει άλλες εποχές και με πλημμύρες, είμαστε σε καλή κατάσταση. Απλώς είναι κάποια κομμάτια δρόμων, έχει αρκετό νερό γιατί δεν έχει σταματήσει να βρέχει και υπάρχει αρκετή συσσόρευση νερού.
1: Έχει κεραυνούς, έχει τόση κεραυνική δραστηριότητα.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά έχουμε και φωτιά σε ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Από το κεραυνό. Από το κεραυνό.
2: Δεν το ξέρω ακόμα γιατί είμαι από την άλλη πλευρά της Ρόδου. Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Να σας πω, έχετε και πλημμυρισμένα σπίτια ή δρόμοι που έχουν αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί.
2: Όχι, έχουν μείνει κάποια αυτοκίνητα σε κάποια σημεία σε δρόμους.
1: Μπλοκαρισμένα αυτό. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τα σχολεία λειτουργούν σήμερα στη Ρόδο.
2: Τα σχολεία, όχι, έχει πάρει απόφαση ο Περιφερειάρχης. Τα έχουμε κλειστά. Τα έχουμε κλειστά.
1: Μάλιστα. Ακούμε τις σιρήνες πάντως.
2: Ναι, ναι, τις σιρήνες.
0: Πώς είναι από αέρα, το έχετε απαγορευτικό,
2: από
0: φαντάζομαι.
2: Δεν έχει, από αέρα δεν έχει, αλλά έχουμε την αντιπροχή.
1: Το αεροδρόμιο εντάξει ή έχει μετατραπεί σε πλωτό.
2: Έλα.
1: Το αεροδρόμιο.
2: Το αεροδρόμιο, δεν έχω πάει από εκεί.
1: Ό,τι ακούτε, λέω, δεν χρειάζεται να πάτε, εμείς το μάθαμε.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Δεν ξέρετε ότι έβαλε νερά, δηλαδή το αεροδρόμιο χτες.
2: Το ξέρω ότι έβαλε νερά προχθές.
1: Α, μάλιστα. Φαντάζομαι και σήμερα. Αλλά... Εντάξει, αφού δεν έχετε εικόνα, εσείς και λέτε ότι όλα είναι καλά.
2: Χρειάζονται κάποια έργα να γίνει από την τράπεζα εκεί πέρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ευσταθίου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Με τον κύριο Βελόπουλο είμαστε από το προηγούμενο μισάωρο. Είχαμε μείνει, κύριε Βελόπουλε.
3: Να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
3: Μπορώ, γιατί άκουγα και εγώ. Αν ήταν αντιπολίτευση, θα έλεγα τα χειρότερα. Πλημμυρίσαμε, κάναμε. Όταν είναι η κυβέρνηση και είναι κυβερνητικό ο Περιφερειάρχης, λέει όλα είναι καλά, παιδιά. Κάποια προβληματάκια, γελάτε. Δηλαδή, αυτή είναι η κατάντια μας. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, για την περιοχή σου μιλάει ο άλλος. Αγωνιάει ο δημοσιογράφος και σου λέει, πες μας τι έχει. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Το βράδυ μπορεί να μάθουμε ότι κάηκαν 10 σπίτια, πλημμύρισε τα δύο περιοχή.
1: Ότι έχουν κοπεί οι δρόμοι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ρόδος έχει πάθει πολλές φορές από τις πλημμύρες και ειδικά εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου.
3: Τρεις φορές.
1: Σωστά.
3: Σε μεγάλες πυρκαγιές, οπότε τα νερά δεν έχουμε ανάσχεση των νερών. Δεν κάνουν και αντιπλημμυρικά και κάνουν έργα
1: γνωστά.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι και έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι. Δηλαδή πέφτει πολύ νερό.
3: Είμαστε περίπου κοντά. Πόσες φορές είδαμε και εμείς μικρή ηλικία παρόμοια φαινόμενα, θυμάσαι? Εγώ έμενα στο Κορδελίο Θεσσαλονίκη. Είχαμε ένα χύμαρο εκεί. Άκου τώρα. Πλημμύριζε πάντα. Όχι τόσο πολύ. Τον μπάζωσαν. Και τώρα πλημμυρίζει σιγώς. Γι' αυτό σου λέω. Είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Μπορεί να ήταν τόσο έντονη η ένταση, αλλά υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα. Απλά καλύψαμε όλο το σχήμα. Πόσα ποτάμια έχει η Αθήνα, ξέρετε? Είχε.
1: Αρκετά, πολλά.
3: 7-8 ποτάμια κανονικά.
0: Αλλά τη χτίσανε όλη την Αθήνα.
3: Λοιπόν, δεν θα πλημμυρίσει το νερό.
0: Πάμε σε άλλες πλημμύρες τώρα. Γίνεται μάχη για την δεύτερη θέση ή θα είστε εσείς δεύτερος?
3: Νομίζω ότι γίνεται μάχη για όλες τις θέσεις, υπό ποια έννοια. Εγώ δεν εξετάζω δημοσκοπήσεις. Τώρα ας τα αφήσουμε λίγο.
0: Όχι, γιατί... εσείς το έχετε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν σας απασχολούν οι
3: δημοσκοπήσεις. Θα το πω άλλο. Επειδή έχω και το μικρόβιο, θέλετε να ψάχνω, και αυτό και ψάχνω και έχω και ειδήσει και είμαι ενημερωμένος. Έψαξα να βρω οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τι άλλες δουλειές έχουν πάρει. Δεν είναι η δημοσκόπηση αυτή καθ' αυτή η δουλειά που πήρανε. Αυτή κάνει 6-7 χιλιάρικα. Όμως έχουν κάτι έρευνες περίεργες για νοσοκομεία, για υπουργεία. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, έρχεται το Μαξίμου και λέει την κυρία Ανθή Πολς, κάνε μου μια έρευνα για το, ξέρω, την καρέτα της Ζακύνθου. Πάρε 500 χιλιάρικα. Ταυτόχρονα σου λέω όμως, κάνε και μια δημοσκόπηση ανά ένα μήνα. 6 χιλιάρικα, επί 12 μήνες, 7 χιλιάρικα. Τι περιμένετε αυτή η δημοσκόπηση να δείξει? Ότι δεν είναι στο 38% ο Μητσοτάκης? Τι 38, παιδιά? 108 είναι. 178. Πάντως,
0: όλες οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν μια τάση.
3: Γιατί όλοι παίρνουν δουλειές.
0: Α, γι' αυτό.
3: Εσείς γιατί το λέτε? Συγγνώμη τώρα. Βγαίνετε έξω στον κόσμο και σα βλέπω και του δυο. Βλέπετε τον κόσμο να λέει ζήτω Μητσοτάκης? Μόνο ο Άδωνης το λέει. Ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης. Μόνο αυτό το λέει. Ζάχαρη είμαστε. Τον άκουγα πάλι στον Αντένα το πρωί.
0: Ναι, αλλά γιατί πλακώνεται ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη τότε?
3: Γιατί και οι δυο είναι χαζοί. Αντί, αφού εκπροσωπούν την κεντροαριστερά, ξέρετε ποιο το πρόβλημά τους? Όλοι θέλουν την καρέκλα. Να είναι αυτοί οι αρχηγοί. Και στην δίθεν δεξιά συμβαίνει αυτό. Όλοι θέλουν αρχηγοί, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν να ενώσουν δυνάμεις για να πολεμήσουν.
0: Μυστικό, για να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, το μυστικό είναι ποιος θα είναι δεύτερος.
3: Όχι, το μυστικό είναι να βάλουμε κάτω το δικό μας το εγώ και πάνω το εθνικό συμφέρον.
0: Αλλά αυτό...
1: Ναι, αλλά με την ίδια λογική, και τώρα βλέπετε, μπορεί να τσακωθούμε πάλι, αλλά δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
1: Το ίδιο θα πούμε και εμείς για εσάς. Γιατί και εσείς αρχηγός θέλετε να είστε. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να συνεργαστώ.
3: Εγώ έχω μια φιλοσοφία. Αυτοί συμφωνούν στα γενικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Και το αριστεροί λένε άλλο ότι κάνανε όταν κυβερνούσαν και οι δυο. Τα κάνανε μαντάρα. Και για τους παρόχους ενέργειας και για τα φαντς. Ήταν και οι δυο υπέρ εναντίον του ελληνικού λαού.
0: Για τον Τσίπρα λέτε τώρα. Ναι, ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
3: Το Πασόκ δεν κυβέρνησε.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
0: Θυμάμαι.
3: Μα ήταν γραμματέας του κόμματος του Βενιζέλου.
1: Ήταν πολύ παλιά.
3: Παιδιά, μισό λεπτό. Είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεν διαφωνώ πουθενά. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Και ξαφνικά γίνομαι αρχηγός του κόμματος. Δεν έχω καμία ευθύνη γιατί έκανε το κόμμα που είναι γραμματέας.
0: Όχι, δεν έχει ευθύνη. Αν ήταν γραμματέας νεολαίας, τι ευθύνη να έχει?
3: Όχι νεολαίας.
0: Τι ήταν?
3: Έψαξε λίγο την ιδιότητά του με το Βενιζέλο. Δεν ήταν γραμματέας νεολαίας.
0: Το Βενιζέλο που ήταν κάτω από το Σαμαρά, εννοεί.
3: Ναι.
1: Καλά, μικρό παιδί ήταν. Πόσο ήταν ο Ανδρουλάκης?
3: Ναι, να μεγαλώσει τώρα να το εκπαιδευτεί.
1: Τι ήταν, τι, πόσο ήταν?
3: Εγώ ξέρω, παιδιά, ένα πράγμα. Ξέρω ότι έχουν ίδια γραμμή. Έτσι τουλάχιστον λέγει δυο. Mm. Λοιπόν, εγώ έχω διαφορετική γραμμή από όλους τους. Και εναντίον των φαντς είμαι, κατάργησή τους.
0: Με... Είναι αλήθεια.
3: Έτσι. Και εναντίον των χρηματιστήριων ενέργειας είμαι. Και εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία είμαι και συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που λένε ότι είναι αδιανόητο να πυροβολάς τα πόδια σου μόνο σου. Και εναντίον της αντικοινωνικής πολιτικής είμαι. Πώς θα συνεργαστώ εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος υπηρετεί τα καρτέλα, ρε παιδιά? Θέλετε παράδειγμα? Πείτε μου ένα μέτρο που πήρε εναντίον των δηληστηρίων.
0: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος, δεν θα μπει ποτέ σε κυβέρνηση συνεργασία, σας το πούμε έτσι.
3: Όχι.
0: Με κανέναν.
3: Όχι. Δεν είναι να μπω εγώ σε κυβέρνηση συνεργασία. Είναι η πολιτική που θα ασκηθεί και πρέπει να ασκηθεί να είναι τέλειως διαφορετική από την που ασκούν.
0: Καλά, μπορεί να βρεθεί κάποιο κεντροδεξιό κόμμα.
1: Αν υπάρχει ένα
0: κεντροδεξιό κόμμα και να πει στον Βελόπουλο τι θέλει, παιδί μου.
3: Για να συνεργαστεί.
0: Να πούμε ένα, δύο, τρία.
3: Για να συνεργαστεί με κάποιον πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Το έχω πει και άλλη φορά. Συνεργάζεστε χρόνια γιατί εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Μπορεί να κάνετε μια γκέλα, θα τη διορθώσει ο άλλος. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Γνωρίζω καλά την οικογένεια. Θεωρούν τη Βουλή μαγαζάκι τους. Με αυτό το μαγαζάκι εγώ που θέλω να τα αλλάξω δημοκρατικό, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη λογική τους. Να κλείσουμε, φεύγω.
1: Όχι. Απλά μας έχουν στείλει από Ρόδο ο συνεργάτης μας, ο Γιάννης
3: Κουβέντος,
1: ότι γίνεται χαμός.
3: Ο Περιφερειάρχης τι έκανε?
1: Τώρα δεν ξέρω ποιο. Εσύ, Βυργινία, σε παρακαλώ, πάρε με και το Γιάννη να το δούμε τι γίνεται.
3: Πάρε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της περιφέρειας.
1: Θα
3: πει την αλήθεια αυτός.
0: Καλά, μην πάμε από το τάμψο τουμ τώρα.
3: Για να πάμε στη μέση τώρα.
0: Άρα το θέμα των συνεργασιών κλείνει.
3: Ναι.
0: Και μετά τις εκλογές
3: κλείνει.
0: Οτιδήποτε και να γίνει.
3: Τι οτιδήποτε.
0: Θέλω να πω, αν ο Βελόπουλος είναι δεύτερος, τρίτος, πρώτος.
3: Αν ο Βελόπουλος είναι δεύτερος και πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα είναι πρώτος.
0: Ωραία. Αν ο Βελόπουλος είναι πρώτος, θα επιδιώξει συνεργασία.
3: Εδώ αρχίζουν τα διλήμματα.
1: Το βλέπεις τώρα ότι.
0: Κυριακό, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά
3: σου
0: πρέπει
3: απαντώ.
0: Ναι,
3: σου έχω πει και άλλη φορά.
0: Το δίλημα ποιο είναι? Αν
3: νομίζω
0: θα
3: ότι δεν με ξέρει. Νομίζω ότι δεν με γνωρίζει. Γνωριζόμαστε χρόνια. Σε υποθετικά ερωτήματα δεν απαντώ ποτέ. Το έχω πει χίλιες φορές.
1: Ναι, αλλά θα σας ψηφίσει ο κόσμος.
3: Αυτό είναι δικαίωμά των δημοσιογράφων να κάνουν υποθετικά σενάρια.
0: Μα δεν είναι υποθετικό.
3: Ο πολιτικός. Όχι, δεν είναι σενάριο.
0: Είναι σενάριο. Σενάριο είναι.
3: Κάτσε το δούμε. Η κάλπη μίλησε.
0: Περίμενε. Βγαίνει πρώτο κόμμα.
3: Βγαίνει το κουκουέ πρώτο κόμμα, παιδί μου γλυκό. Ο ελληνικός λαός, εσύ αποφασίζει και εγώ.
0: Όχι, άφησε το κουκουέ. Όταν θα έρθει ο Κουτσούμπας θα το πούμε αυτό.
3: Όχι, σου λέω, βγαίνει η Ελληνική Λύση πρωτοκόμμα με 38% 40%. Ξέρεις τι θα γίνει, ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να συμπαθείτε, τέλος πάντων. Το πάρω
0: σε ποιον θα κάνει πρόταση, παιδί μου? Σε ποιον θα κάνει πρόταση? 5-30% Βελόπουλος.
3: Να συμπαθώ.
1: Ναι, κάπου λέει να είστε λίγο πιο κοντά.
3: Η διαφορά στην πολιτική από την προσωπική μου ζωή δεν είναι τι συμπαθώ και τι αντιπαθώ. Ναι. Είναι ποιος μπορεί να δουλέψει.
1: Ναι.
3: Αυτοί οι τύποι
1: όλοι. Δεν υπάρχει κανείς.
3: Είναι άργοι, το καταλαβαίνετε. Εσείς δουλεύετε όλη μέρα. Δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα μισθό. Ναι, αυτοί είναι άργοι. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους.
0: Περίμενε. Κύριε, δηλαδή εσύ αν έρθει με 3...
3: κάτι που δεν θα πάρετε απάντηση όπως θέλετε εσείς.
0: Ωραία. Όχι όπως θέλω εγώ. Εσύ θα απαντήσεις.
3: Όταν γίνουν οι εκλογές την πρώτη Κυριακή, φώναξέ με την επόμενη μέρα.
0: Θα το κάνουμε και αυτό. Παίρνει 30%. Θα παραδώσει την εντολή πίσω.
3: Πάλι υποθετικό σενάριο μου θέτεις.
0: Okay.
3: Υποθέσεις είναι αυτές.
0: Λοιπόν. Μα πολιτικά μιλάμε τώρα και.
3: Δεν είναι πολιτικό.
0: Υπερφεύγεις.
1: Βάλτε μια
3: πολιτικό τελεία. Είναι το πρόγραμμα που έχω εγώ που είναι σε πλήρη αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα. Πολιτικό είναι η άποψη που έχω εγώ για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα σούπερ μάρκετ.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Κοίτα, ναι. Πάντα όμως αυτό λέει. Λοιπόν, βάλτε μια ανατολία. Πάμε στο Γιάννη τον Κουμέντο να δούμε τι γίνεται τελικά στη Ρόδο.
0: Να
1: αποδεσμεύσουμε
0: τον Κυριακό. Να πάει στη δουλειά του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δεν του αρέσει η παρέα μου, δεν στο πάγω.
0: Κοίτα εδώ.
1: Θα κλείσουμε μαζί. Όχι, περιμένουμε.
0: Εγώ ήξερα ότι έχει ανελημμένες υποχρεώσεις.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι.
3: Στα μικρά υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας που δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Να δώσω μια συμβουλή. Δεν είναι κυβέρνηση ο Βελόπουλος για να βρίζουν όλη μέρα το Βελόπουλο. Κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης, τον οποίο αυτόν πρέπει να βρίζουν ή να κάνουν κριτική. Ας σταματήσουν λοιπόν να αντιπολιτεύονται το μοναδικό κόμμα που έχει εθνική, κοινωνική, λαϊκή. Θα το πω ευθέως, γραμμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή συνέχεια. Καλή λοιπόν, δηλαδή. Πάμε τώρα μέχρι τη Ρόδο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Γιάννης Οκουμέντος, ο συνάδελφός μας, είναι εκεί. Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι πριν από μία ώρα χτύπησε το 112 με εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου. Ζητάει από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Να πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό δύο κεραυνών. Το πρώτο είναι ότι χτύπησε τη μεγάλη.

0: Μυαλισσό, το οποίο πήρε φωτιά.
1: Σπίτι ή μικρό ξενοδοχείο, είναι άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σε ξενοδοχείο, ένα σπίτι είναι στην περιοχή της Μυαλισσού στην παραλία, το οποίο το χτύπησε ένας κεραυνός και πήρε φωτιά. Είχαμε έναν απεγκλωβισμό γυναίκας από την πυροσβεστική. Έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Βόρεια Ρόδο.
2: Όταν λες πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, σε μαγαζιά, πού?
0: Πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους. Έχουμε προβλήματα με τα
2: γερμανικά. Ο αντιπεριφερειάρχης μας είπε, ότι σε σχέση με άλλες καταιγίδες, με άλλες κακοκαιρίες και με άλλες πλημμύρες, είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πέθανε άνθρωποι. Γι' αυτό
1: θα χτυπήσουμε ξύλο, ναι. Απλά εντάξει, το ότι είχε το.
0: Στην περιοχή Σταφάντου, ας πούμε, κάθισε ο δρόμος. Εκεί που έγινε το ατύχημα με τις δύο κοπέλες, κάθισε ο δρόμος. Και πρέπει να σας πω ότι πήγε να περάσει ένα λεωφορείο από εκεί και έχει μπει μέσα το λεωφορείο μέσα στην τρύπα. Ακριβώς έξω από ένα.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης είναι κάπου αλλού, μάλλον.
2: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Δεν το ήξερα. Αυτά έχουν γίνει.
1: Γιατί μας παρουσίασε μια άλλη εικόνα, ότι έχει μια απλή βροχούλα.
0: Πρέπει να σας πω, έχει φουσκώσει το ποτάμι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στην περιοχή Λιούπολη που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο της ΔΟΝ. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν από τα σπίτια τους. Το νερό από τους μικρούς ποταμούς έχει ανέβει πάνω από τις γέφυρες.
1: Αναμένεται και άλλη βροχή ή το απόγευμα θα κοπάσει?
0: Εδώ πέρα από ό,τι βλέπω από τον Ποσειδώνα, μέχρι τις 3 η ώρα θα πάει έτσι η ιστορία. Μιλάμε για.
2: Καλά, δύο ώρες ακόμα είναι, Σιγιάννη. Δύο ώρες ακόμα.
0: Δύο ώρες ακόμα, αλλά τι μπορεί να συμβεί. Βέβαια, δεν είναι σαν την κακοκαιρία Μπόρα.
1: Αυτό.
0: Που είχε φουσκώσει ο ποταμός ο Τριαντενός και είχαν πάθει ζημιά πάρα πολλά σπιτιά, αλλά τουλάχιστον πρέπει να πω ότι μας έπιασε λίγο στα.
2: Σημασία έχει ότι το 112.
0: Και στη Λίνο και στην περιοχή των στεγνών. Ένα υδροστρόβιλο, ήμασταν τυχεροί που δεν μετακινήθηκε προς την περιοχή. Ενώ σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στην ανατολική πλευρά της Δρόδου, η παραλία κόπηκε στη μέση. Ένα κύμαρο νερού τη δέκοψε στη μέση, κυριολεκτικά στην περιοχή του Εντερόκ. Ήταν το ξενοδοχείο Εντερόκ, το οποίο υπάρχουν και.
1: Κοίτα, έχει σοβαρό ακούγεται. Ναι,
0: ναι, την έκοψε στη μέση. Ο κύμαρο έκοψε την παραλία στη μέση. Και παρέσυρε ό,τι υπήρχε πάνω στην παραλία.
1: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Εμείς θα συναντηθούμε και αύριο μαζί σας. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό πρωινό.

0: Αμάν, έχει στεναχωρεί τόσο πολύ για την Κιμπερλή.
1: Όχι, αλλά ήθελα να ακούσω. Ψάχνω ευκαιρία να ακούω αυτά τα ωραία τραγούδια που δεν με αφήνει να παίζω.
0: Να τα παίζουμε σε μια ισορροπία, δηλαδή.
1: Τι όλα ισορροπία, ρε φίλε.
0: Και πήγες μακριά όλη μέρα. Μπορεί να βάζουμε λίγο. Πού θα πας και θέλεις να με αφήσεις.
1: Εντάξει, και αυτό είναι ωραίο, αλλά βλέπεις δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Βίκυ μου σχολείου. Από τα πιο ωραία
0: είναι
1: ελληνικά
0: τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία, αλλά ξέρεις κάποιες ώρες. Θέλεις να ανέβεις ψυχολογικά. Αυτό σε ρίχνει. Πολύ φανταστικό τραγούδι.
1: Είναι ωραίο τραγούδι για χούλιασμα.
0: Συγγνώμη, ρε, δεν χασαπόπουλε, ρε Τζόρνταν Χας. Πες μου ότι χουχουλιάζεις με Βίκυ μου σχολείο. Πες το μου κι αυτό.
1: Ρε φίλε, όταν κάθεσαι σπίτι
0: και ηρεμείς. Εκεί που είσαι με τη γυναίκα σου και κάνεις καλτσούλα-καλτσούλα.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο. Τώρα τελευταία.
0: Με Βίκυ μου σχολείο.
1: Όχι, αυτό το τραγούδι.
0: Έφυγες και πήγες μακριά.
1: Αυτό το τραγούδι, δεν είπα εγώ τώρα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Άσχετο το ένα από το άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά είναι τραγούδια χουχούλιασμα.
1: Είναι ωραίο, είναι χαλαρώνεις, ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Άμα σου δείξω τη λίστα που ακούω,
0: ναι,
1: θα καταλάβεις.
0: Πες τη μου σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να την πω τον αέρα.
0: Όχι,
1: τώρα. Θα σου δείξω μια
0: άλλη.
1: Και ένα πολύ ωραίο εκτέλεση, ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Αυτό της, ήταν ένα παλιό τραγούδι του Σφακιανάκη που το λέει Πέγκιζίνα. Άλλοι κοιτούν τον ουρανό.
0: Ωραία, και αυτό για χουχούλιασμα.
1: Το έχεις εσύ, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Είναι ρε παιδί μου για κάποιον ερωτευμένο που έχει χωρίσει. Να φτιάξω τα μαλλιά μου και έχουμε και τις κάμερες, μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν μας έφτανε το πρωινά, έχουμε και τα απογευματινά. Με τα μαλλιά μου τα βάζουν όλοι.

0: Πες μου, ποιο είναι για χουχούλιασμα. Για πες μου, ποιο
1: για
0: είναι.
1: Για χουχούλιασμα.
0: Ναι, για πες μου.
1: Για χουχούλιασμα. Κάτσε να σκεφτώ έτσι.
0: Ένα σκεφτώ.
1: Ρομαντικό τραγούδι.
0: Ωραία τραγουδάκια.
1: Ναι,
0: ρε Μεσότη.
1: Τι.
0: Καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, έχουμε χάσμα.
1: Γιάννης Πάριος.
0: Γιάννης Πάριος.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο τραγούδι για πες το.
1: Καλά, γιατί εσύ τελευταία τραγούδια, τελευταία κυκλοφορία μας έβαλες.
0: Όταν σε έβαζα εγώ το Γιάννη Πάριος, εσύ ακόμα άκουγες.
1: Βαλενίνο, σαν να βαγίσα Ροβινσόνες.
0: Αυτό το πράγμα για χουχούλιασμα.
1: Δεν είναι για χουχούλιασμα, σαν να βαγίσα Ροβινσόνες.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Βαλέ Ρουβά.
0: Καλά, εσύ εντάξει, τι θα έλεγες. Μακαρόνια με κοιμά.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Καλά.
1: Κάλτσα, κάλτσα, καλτσούλα, καλτσούλα, μητούλα, μητούλα και να μου βάλει μοσχολιού.
0: Θα φέρουμε στο Βασίλη το καινούριο τώρα με την Κατερίνα.
1: Κατερίνα, λιόλιο με Ρουβά, το καινούριο.
0: Ναι,
1: νούμερο
0: το καινούριο.
1: 10 είναι.
0: Από αύριο θα το
1: μ' αγαπάς ή σου πέρασε.
0: Μ' αγαπάς ή τζαμπαπίνο. Έχεις τίποτα κύριε Βασίλη να παίξεις.
2: Θα τραβάνε ένα ραμαζότη, ξέρω εγώ.
0: Ραμαζότη, τι λες ρε φίλε τώρα, με τέτοιο καιρό έξω ραμαζότη.
1: Με τι θέλεις να
0: βάλεις. Εντάξει, βάλε.
2: Πείτε, κάτι άλλο.
0: Βάλε, βάλε. Πάμε να φύγουμε.
1: Όρας μας είναι. Να σου πω, θα φύγουμε ή θα βάλουμε τραγούδι, δεν ξέρω.
0: Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια, μήπως πέσει στην ώρα μας οι ανακοινώσεις, αλλά δεν το βλέπω.
1: Αυτό, άμα περιμένεις αυτό φεύγουμε.
0: Όχι, σοβαρά το λέω τώρα.
1: Θα τις ακούσουμε στις μενάδες τις ανακοινώσεις.
0: Περίμενα.
1: 11 δεν είναι. Τώρα έχει πιάσει και βροχή, μπορεί να έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι, ακολουθεί η Νατάσα Γιάμαλη με την Τζίνα Μοσχολιού, παιδιά. Το.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Δεν
0: λέω, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Το χρυσό το Θεό, Παναγία.
0: Ωραίο.
1: Έλα, πες.
0: Είναι το, τι να πω, το ενδικό ένθετο με το Γιάννη Διαμαντή, χαρτί και μελάνι.
1: Εσύ, δώσε λίγο στη φωνή, λίγο.
0: Τι να δώσω,
1: μην είσαι
0: για
1: σαν
0: το
1: ένα
0: πρόγραμμα.
1: Γνωστό μου πολιτικό αρχηγό που ξέρω. Δώσε για. Λίγο στη φωνή.
0: Τι να δώσω ερωτημό.
1: Ακούς το Έρος Ραμαζώτη, έξω βρέχει.
0: Θα τα μάθω και αυτά σιγά σιγά.
1: Η βροχούλα κάνει τάκ τάκ στο τζάμπι.
0: Ακολουθεί.
1: Μπράβο, έλα.
0: Αδί Βουλγαρή, με καλεσμένο τον Έρος Ραμαζώτη. Με κάνεις και γελάω, τι να κάνω.
1: Δεν σε κάνω, έλα, έκανε μια προσπάθεια.
0: Τι προσπάθεια να κάνω.
1: Θέλω να.
0: Σαν αυτό που είναι το βράδυ.
1: Όχι
0: τρία
1: βράδυ.
0: Τραγούδια, ένα σχολείο.
1: Η φωνή σου θέλω λίγο να γίνει πιο βραχνή.
0: 11 ώρα το πρωί δεν μπορώ. Με τρεις ώρες που μιλούσα πριν και μία ώρα τώρα δεν γίνεται. Άστο τώρα.
1: Να δώσω αποφώνηση.
0: Βέβαια, δώσω. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά. Εδώ αγαπητοί ακροατές, θα σας αφήσουμε εμείς. Βλέπεις ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Βλέπεις. Αύριο πρώτα ο Θεός. Όπου δεν αντέχεις ρε φίλε. Δεν αντέχεις.
1: Δώσε να χαρτί και μελά να φύγουμε που θέλουμε να είμαστε κερωτική τρομάρα μας.
0: Πρώτα ο Θεός στις 11. Θα είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Βάλτε ένα ποτηράκι κρασί. Άντε γεια και μην βραχείτε πολύ σήμερα. Άντε δώσε και το μελάνι με το χαρτί.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 14 Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, ο Δόκτωρ Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Αφροαμερικανός πολιτικός, υπέρμαχος της ισότητας και των πολιτικών δικαιωμάτων, που μέσω της μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής αγωνίστηκε για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Γράφουν τα νέα της 15ης Οκτωβρίου του 1964. Οι ρατσιστέ δεν μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν ότι το Νόμπελ της Ειρήνης για το 1964 θα το έπαιρνε ένας μαύρος. Η λέξη που χρησιμοποιούσαν τότε στον τύπο για τους μαύρους έχει σήμερα καθαρά ρατσιστική χρειά, οπότε δεν χρησιμοποιείται. Πρόκειται για τον εδεσιμότατο Μάρτιν Λούθιρο Κίνγκ, τον εμπνευσμένο ηγέτη για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί μαύροι κυριολεκτικά τον λατρεύουν και όπως ομολογούν και αυτοί ακόμη αντίπαλοι του, είναι ένας από τους καλύτερους ρήτορες του αιώνος μας, που με τις αγορεύσεις κυριολεκτικά συναρπάζει τις μάζες. Αλλά το κήρυγμά του είναι κήρυγμα ειρήνης. Τονίζει στους οπαδούς του ότι για να επιτύχουν την εφαρμογή του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει να αγωνιστούν με ειρηνικά μέσα και όχι με τη βία. Στους αντιπάλους μας, τους ρατσιστές, λέει, δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα να μας κατηγορήσουν για βία και τρομοκρατία. Θα απολαύσουν και οι μαύροι τα ίδια δικαιώματα με τους λευκούς στη ζωή, με ειρηνική επανάσταση όμως. Σε ηλικία 35 μόλις ετών, ο εδεσιμότατος Μάρτιν Λούθιρο Κίνγκ έχει καταστεί σήμερα παγκόσμια φυσιογνωμία και έχει αποκτήσει συμπάθειες σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος δήλωσε ότι τα χρήματα που θα εισπράξει από το βραβείο Νόμπελ θα τα διαθέσει για την ενίσχυση του αγώνα των μαύρων. Είχε συναντηθεί με τον αείμνηστο Τζον Κένεντι και τώρα με τον πρόεδρο Τζόνσον και τους ανέπτυξε τις απόψεις που ήταν απόψεις της αδικημένης και κατατρεγμένης αυτής φυλής των μαύρων, που ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υφίστανται μεγάλους διωγμούς και ταπεινώσεις. Στη σύνταξη του περίφημου νομοσχεδίου του Τζον Κένεντι για τα πολιτικά δικαιώματα συνέβαλε αποφασιστικά και το κήρυγμά του. Ο Κίνγκ εδήλωσε ότι θεωρεί την απονομή ως ένδειξη τιμής για την πειθαρχία και την αυτοσυγκράτηση των εκατομμυρίων γενναίων μαύρων και λευκών καλής θελήσεως που δεν προσφεύγουν στη βία για την εφαρμογή και την επικράτηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Σημειωτέων ότι οι ρατσιστές έχουν αποπειραθεί επανειλημμένα να τον δολοφονήσουν. Κατά τους αγώνες του, είχε τραυματιστεί στο στήθος, είχε δει το σπίτι του να ανατινάσεται από τις βόμβες 3 φορές και έχει βλακιστεί 15 φορές. Αλλά το Νόμπελ της Ειρήνης του 1964 αποτελεί τη μεγάλη δικαίωση του αγώνος του. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως δολοφονήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1968, σε ηλικία 39 ετών.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η πολιτική προστασία, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα είναι ισχυρά αυτήν την ώρα στη Ρόδο, όπου κεραυνός νωρίτερα χτύπησε σπίτι στην Ιαλισσό με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Για μια πολύ δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Σε επιφυλακή είναι από το πρωί οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Λόγω συσσόρευσης υδάτων έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα ως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται οι μετακινήσεις με τα ταχύπλοα. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Λόγω των ισχυρών ανέμων, δύο ιστιοφόρα προσάραξαν, το ένα στο Σιδάρι Κέρκυρας και το δεύτερο στην περιοχή της Σαλονίσου. Σόοι είναι όλοι οι επιβαίνοντες. Στην Κέρκυρα, ο επιβαίνων στο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή. Στον κρατικό προϋπολογισμό περνά πλέον το βάρος της στήριξης στη βενζίνη, καθώς ανακοινώνεται σήμερα το νέο πακέτο μέτρων για τα καύσιμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου, τα δηληστήρια αποσύρουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη για να αντιστρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το κενό έρχεται να καλύψει το κράτος, ώστε να διατηρηθεί η ελάφρυνση για τους οδηγούς. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική μείωση θα φτάσει τα 35 έως 40 λεπτά το λίτρο. Εχθές ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται στη μία μετά το μεσημέρι. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η εφημερίδα Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν ήδη επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε να σχολιάσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτήρισε επικίνδυνο το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως εκτίμησε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην Τουρκία. Στα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται ο ογκώδης φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ο οποίος φέρνει στο φως παράνομες ιατρικές πράξεις σε 42 κέντρα αισθητικής της πόλης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Άννα Μαστοράκου, τα συγκεκριμένα κέντρα πραγματοποιούσαν επεμβατικές ενέσιμες θεραπείες χωρίς την παρουσία γιατρών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ιατρικές επιπλοκές σε πολίτες. Παράλληλα, έλεγχος διενεργείται σε 5 ιατρεία για τη χρήση μη αναγνωρισμένων επιστημονικά μεθόδων. Το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μία σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν το πρωί οι αρχές. Οι 27 ασθενείς, που μέχρι πριν από 2-24 ώρα παρέμεναν εκεί νοσηλευόμενοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με επική ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε να χάνει με 28 πόντους. Το 5-5 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν με 72-55 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Για το EuroCup γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 7 την Ισπανική Φερόλ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News. Και ο καιρός, για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
2: Ο καιρός.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας το 8. 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

0: Καλημέρα και Honey Please.
1: Honey Please. Με κυνηγάει το χτυκιό για το φευγιό της Κίμπερλι. Ήταν να μείνει, δηλαδή.
0: Βάστα, Τζίνα.
1: Μία μέρα έκατσα σπίτι να αναρρώσω και τελικά καθόμασταν μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τη μία και διαβάζαμε Fox News. Για κατάντια τώρα,
0: πέρα. Με σύστιες οι σημαίες.
1: Άστα. Εγώ καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε.
0: Κάτσε, γιατί το Fox είναι του Μέρντοχ. Που ο Μέρντοχ έχει και το Wall Street Journal που σήκωσε όλα τα παιδιά.
1: Και στη Fox, το Fox ήταν και η Κίμπερλι παλιά. Και η
0: που έφυγε για παρενόχληση σεξουαλική.
1: Το οποίο είναι αντιλαμβάνεις ένα ταλέντο το να σε αφήσει από το Fox είναι σεξουαλική παρενόχληση. Μιλάμε είναι.
0: Το λύσανε εξοδικαστικά. Εντάξει, με μπαγιόκο.
1: Δεν καταλαβαίνει γιατί τα μεταφράζει όλα με χρήματα. Έχει μια ταπεινότητα αυτό την οποία την απαξιώ γενικώς να σε διαλόγω μαζί της. Αυτό ήθελα να πω.
0: Είμαστε οι μενάδες σε πλήρη απαρτία. Γύρισε το κορίτσι μου, το άστρο μου.
1: Αναστασία Γιάμαλη απέναντί μου.
0: Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κολυσοπούλου. Δίπλα μας πάντα Βασίλης Πυριονάς και όταν δεν είναι, μας λείπει. Στην επιμέλεια των ηχητικών ηλιών λογοθετή, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, στην οποία θα είστε πάντοτε πάρα πολύ ευγενικοί και ευγενικές.
0: Το Κατερίνιο. Το καλείτε στο 211-0161-046, επαναλαμβάνω 211-0161-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Ωραία, το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε μάθει, θέλω μηνύματα να διαβάσω. Πείτε μου, είστε στεναχωρημένοι με το φευγείο της Κίμπερλι, να ξέρω. Αν δουλεύετε σε μπουζούκια σίγουρα είστε. Λοιπόν, και τα mail σας, στούντιο παπάκι, Mega News, 104.6.gr.
1: Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας και για το διπλωματικό σώμα, θέλουμε να στείλουμε και την προσωπική μας συμπαράσταση στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με την απερχόμενη Αμερικανίδα πρέσβυρα.
0: Το παιδί θα το βαφτίσει τώρα.
1: Δεν ξέρω, άσε με, είμαι πολύ στεναχωρημένη με αυτό το θέμα. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Φτιάχνω ένα καραβάκι εντωμεταξύ όση ώρα τα συζητάμε.
0: Το γνωρίζω. Αν δεν έχετε κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή διάφορες PR εταιρείες και διάφορα μπουζούκια δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί αλλιώς τα είχαν κανονισμένα για το τινί τη σεζόν, πλανάστε πλάνο κτάραν.

0: χαριτό του μάνι.
1: Τι θα μας μείνει αξέχαστο από την Κίμπερλι?
2: Τι δεν θα μας μείνει καταρχάς? Λοιπόν, σίγουρα η πρώτη άφηξη γενικά, και γενικά οι μέρες, ο καιρό που μπήκε στη ζωή μα.
1: Που θα τη έβρισκε γαμπρό ο κύριο Στασούλα, πρόεδρο τη Δημοκρατία.
2: Θέλω να σου πω ότι έκανα ρεπορτάζ.
1: Βρήκε?
2: Όχι. Α. Ρώτησα όμω αν έπαιξε κανένα προξενιό.
1: Βρήκε. Γιατί... Λομπίστε και δολάρια όμω.
2: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τη είχε πει ο Κωνσταντίνο Στασούλα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, που του έλεγε όταν την είχε γνωρίσει και πάει να γεταφέρει.
1: Έχετε ξανάρθει.
2: Τη έχετε ξανάρθει, λέει αυτήν. Βεβαίω, είχα έρθει.
1: Τουρίστρια.
2: Για, το, για την Έκη και το μήνα του μέλητο είχα έρθει. Λέει εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ο γάμο λέει δεν πειράζει, θα εργαστούμε και για ένα νέο γαμπρό. Έτσι, ωραίο. Πιλότη. Πιρότς.
1: Έτσι, έτσι συγκροτείς μια βαθιά διπλωματική
2: άμα
1: σχέση.
2: Άμα δεν
1: βρέθηκε,
2: σαν καλό παιδί από τα Γιάννενα, δεν βρέθηκε. Να έχει εκεί περιουσία στα Γιάννενα, να έχει δέντρα.
1: Περνάει
2: πρόβατα.
1: Από εκεί ο κάθετος διάδρομος.
2: Δεν ξέρω, παιδί, κοντά είναι όμως η Αλεξανδρούπολη και όλα αυτά. Δεν είναι μακριά.
1: Ναι, εντάξει, δίκαιο.
2: Βολεύεται.
1: Θυμόμαστε και τις πρώτες εμφανίσεις στα Μπουζούκια.
2: Στο Αθηνών Αρένα.
1: Έτσι.
2: Παιδιά, αυτό το τραγούδι, ο στίχος, όλο αυτό το τραγουδιό, το στίχο, θέλω να το γνωρίσω αυτόν που έχει γράψει αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Είναι αυτό στα project. Σημείωσε το κάπου, αυτό πρέπει να γίνει. Θα συμβεί αυτό.
1: Θα μας λείψει ο Fancy James σίγουρα.
2: Α, εμένα πάρα πολύ. Ο στιλίστας Fancy James, ο οποίος θα φύγει και αυτός, λένε.
1: Ναι,
2: είδαμε, και... υπήρξε ρεπορτάζ επ' αυτού.
1: Και την ώρα που.
2: Έκπτωτος άγγελος.
1: Γίνεται όλο αυτό. Αυτό είναι Οικονομόπουλος, περίμενε.
2: Είναι από άλλο.
1: Είναι από άλλο, να είδω. Με το καραβάκι το κορίτσι. Με καράβι θα φύγει, θεωρείς.
2: Με τα κότερα.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, μαζί με την Kimberly Guilfoyle φεύγει από την Ελλάδα ο κεντρικός στιλίστας της με τις πανάκριβες τσάντες. Ένα δίδυμο που θα λείψει από τους Έλληνες. Και αυτό είναι τίτλος μετά την αποπομπή της.
2: Γιατί έτσι είναι.
1: Γιατί
2: ο Έλληνας πονάει σήμερα. Το συζητάς, λίγο το έχεις.
1: Τα γιώτα.
2: Τι λέει στην κιλοτίνα μου. Λέει στην κιλοτίνα μου, αλήθεια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίσω
1: αυτό.
2: Εγώ πρέπει να το γνωρίσω αυτό. Τέλος. Ναι, είχε κλείσει αυτό.
0: Στη νύχτα η μοναξιά μου πουρλιάζει. Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου τα βάλε.
1: Λες γι' αυτό να βρέχει ρε Μοσχολιού?
2: Δεν ξέρω ρε εσύ, βρέχει και θα... Να σου πω, λέει στην κιλοτίνα μου έτσι όντως. Και γενικώς έχει παίξει πολύ ίνα μου, ας πούμε. Στη Ραφίνα μου, ο Κώστας Καραμαλής που λέω εγώ, ας πούμε. Σε ψάχνω επιγνωσμένα στη Ραφίνα μου. Εντάξει, okay, τι να πεις.
1: Στη Μαρίνα μου.
2: Στη Βιτρίνα μου εδώ, ωραίο.
1: Καλό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Αμερική γίνεται ένας χαμός.
1: Στη ρετσίνα
2: θέμα.
1: Μου.
2: Στη ρετσίνα μου, σε ψάχνω πέρα να σημαίνω στη ρετσίνα μου. Το αλκοολικού καλά.
1: Σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνοντα σε πίνω. Περίμενε.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Και τη Μύκονο να βάλουμε στο τέτοιο, με τα κοτσίδια και τα υπερπολιτελή τα γιότ και τα ταξίδια στα Παρίσια για το
2: και
1: Fashion Week.
2: Και τους σαμπάνιες. Το οποίο ταξίδι στο Παρίσι για το Fashion Week, όπως και
1: ποιος
2: τα ταξίδια στο Oxstad, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής, και όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ταξίδια και στο Oxstad και κάπου κάτι στην Κορέα ακούγεται, κάτι γενικώς όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έχουν έρθει, γιατί μπήκε και η Daily Mail στο παιχνίδι μαζί με τη Wall Street Journal. Και η Daily Mail, όπως καταλαβαίνεις, δίνει μια ποιότητα άλλη στο θέμα. Όλο αυτό λοιπόν το lifestyle θα εξεταστεί, δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Διότι παρά την αποπομπή, γιατί ουσιαστικά περί αποπομπής πρόκειται, οι δημοκρατικοί θα επιμείνουν στο Κογκρέσο, στην Επιτροπή Εποπτείας, στην Αρμόδια, να γίνει η έρευνα για τις σχέσεις με επιχειρηματίες, για δώρα που ίσως δηλώθηκαν, τι δηλώθηκε, πώς δηλώθηκε και αν υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε κάποια επιχείρηση, κάποιες αθέμητες επιρροές και όλα αυτά τα όμορφα, τι υπέχτηκε με τα κότερα. Δεν σ' αρέσει. Είδες, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Φήμες που θέλουν να διοργανώνεται συναυλία αλληλεγγύης με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έξω από την πρεσβεία για να τους χαλάσουμε τα σχέδια, διοργανωμένη μάλιστα από το Σύλλογο Φωτογραφηθέντων Υπουργών και
2: είναι,
1: λοιπόν
2: είναι
1: ελέγχεται
2: θέμα,
1: ως ανακριβής.
2: Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει γενικά και εύχομαι να μην υπάρξει και κάποιο νομικό ζήτημα. Μην έχουμε κανένα εξώδικο που να τις απαγορεύει να τραγουδάει τα τραγούδια του. Έχω διάφορες τέτοιες ανησυχίες εγώ.
1: Τώρα στα σοβαρά. Η Kimberly έκανε δουλίτσα στην Ελλάδα. Για δουλίτσα ήρθε και δουλίτσα έκανε.
2: Εντάξει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ξεκάθαρα.
1: Ναι, το ερώτημα εδώ και αυτό για το οποίο ελέγχεται είναι κατά πόσο πέρα από τα συμφέροντα των ΗΠΑ εξυπηρέτησε λίγο περισσότερο από όσο τις επιτρέπαν η μάγκα τα δικά της.
2: Και πώς η ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των ΗΠΑ και σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα, πώς η ισορροπία αυτή μπορεί έτσι να αντιρρήθηκε, εν πάση περιπτώσει. Αντιρρήθηκαν τα δέοντα. Πώς πιο κομψά να το πω.
1: Εντάξει. Γενικά δεν περιμέναμε ιδιαίτερη θεσμικότητα από τους τραμπικούς και την προσέγγιση τους. Να ρωτήσουμε πώς είναι όλοι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι την περασμένη εβδομάδα με το Ρούμπιο.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι οποίοι έγραφαν ότι δεν πρόκειται να φύγει τις προηγούμενες μέρες, δεν πρόκειται να φύγει η Κίμπερλι. Μην ανησυχεί, υπάρχει θέμα. Άντε,
1: καλά.
2: Α, φύγει μετά
1: 20 μέρες δεν υπήρχε θέμα για όλο το Υπουργικό.
2: Είδες, το χτυκιό, το χτυκιό, η κατάρρε σας. Λοιπόν, και εκτός αυτού, εμένα μου αρέσουν.
1: Ούτε σήμερα υπάρχει θέμα, δεν αφορά εμάς.
2: Δεν αφορά εμάς για την κυβέρνηση. Ωστόσο, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιες αναλύσεις που έχω διαβάσει. Γιατί φεύγανε έτσι διάφορα μηνύματα και μέλη το βράδυ. Σε διάφορους και διάφορες. Διάφορες αναλύσεις που λένε ότι παιδιά, μην μασάτε. Όλο αυτό είναι δάκτυλο των Τουρκαλβανών που θέλουν να κάνουν έναν άλλο διάδρομο και όλο αυτό είναι για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αν μας πολεμάνε.
2: Τι να σου πω. Και επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Ηφηγένεια η Κίμπερλι.
2: Γιατί η Κίμπερλι Γκίλφολ μπορεί να ήταν πολύ αποτελεσματική σε αυτό. Εγώ δεν θα το αμφισβητήσω, δεν το κατέω. Γιατί αποκλείουμε να έχει κάνει, να κάνει την ίδια δουλειά ένας οποιοσδήποτε άλλος πρέσβης από τη στιγμή που πρόκειται
1: για κάτι
2: που
1: αφορά
2: τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής, γιατί ξέρω ότι έχεις λιστούλα για τα best of.
2: Εγώ
1: θα
2: θέλω
1: Νίκη
2: Μινάζ, το έχω δηλώσει.
1: Νίκη Μινάζ.
2: Ναι, τι έτσι.
1: Εγώ θα προτιμούσα από υποστηριχτές Τραμπ Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Έχει πεθάνει ο Χαλκ Χόγκαν, αυτό με απασχολεί, με στεναχωρεί αρκετά. Υπάρχει και αυτός ο Dr. Phil που είναι και καλά γιατρός, που έχει μια εκπομπή που πηγαίνουν διάφορες οικογένειες που τσακώνονται μεταξύ τους και πέφτουν ξεμαλλιοτραβιούνται και διάφορα.
1: Σία Λιαροπούλου, ας πούμε.
2: Μπράβο, ναι. Σία, αλλά με μουστάκι σε αμερικάνικο. Αυτός θα μπορούσε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, μην ξεχνάς. Μπορούσε να
1: ναι, γιατί παίρνει θέση η Αμερική για τα ελληνοτουρκικά πολύ.
2: Αυτός είναι Σία Λιαροπούλου, αλλά είναι πιο δεν έχει εκείνο που είχε Σία που ήταν τελείως απαθής που έβγαινε η άλλη και φώναζε το τέρας που ζωγράφιζε πάνω στο τραπέζι αυτό άντρικα. Πράγμα. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Και ήταν εσύ απαθής. Ο Dr. Phil είναι πιο hands-on.
1: Ασχολείται.
2: Οπότε θα μπορούσε διπλωματικά ίσως να δουλέψει.
1: Η Ρίστο Εμπαρόδο μέχρι
2: και
1: σήμερα.
2: Και εννοείται, αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί γράφει όλα αυτά τα ωραία country, τραγούδια για παιδόφιλους και διάφορα τέτοια.
1: Τα για τα 16χρονα. Ναι.
2: Με βάλανε φυλακή θυμάμαστε. Γιατί ερωτεύτηκα μια μικρή κλπ.
1: Καλά σου κάνανε.
2: Ωραία πράγματα.
1: Αν με ρωτάς, καλά σου κάνανε, φίλε μου. Αλλά θα τέριαζε εδώ.
2: Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε.
1: Λοιπόν,
2: αλλά Νίκη Μινάζ, εντάξει, ψήνομαι τρελά. Δηλαδή, αν δω και υπουργούς να κάνουν. Μα ανακόντα. Να κάνουν το έρκεται. Ψοφάω. Δηλαδή, ψοφάω. Το έχω κάνει εικόνα όλο. Είναι το όνειρο της ζωής μου.
1: Εντάξει. Με τον ίδιο τρόπο που διαγωνίζονταν να φωτογραφηθούν με την Κίμπερλι, με τον ίδιο τρόπο θα φωτογραφηθούν με την Νίκη Μινάζ. Λοιπόν, η οποία έχει και πιο πολλές φωτογραφίες με τον Ντόναλντ, τον Τραμπ. Θέλω να σου πω ότι ακόμη και σήμερα. Ο Τραμπ δεν έχει τοποθετήσει πρέσβη στις 158 από τις 280 συνολικά χώρες στις οποίες έχουν πρεσβεία οι ΗΠΑ.
2: Και από αυτούς. Πρεσβείες,
1: και από αυτούς το 80% δεν είναι διπλωμάτες, ναι, είναι διάφοροι τραμπικοί. Άρα, που θέλω να καταλήξω, παίζει σοβαρά η Νίκη Μινάζ.
2: Ναι, ρε, είσαι καλά. Εγώ το ψήνω, σου λέω, το ψήνω τρελά. Επιτέλους λίγο στυλ.

0: ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ρίξει και κάτι πιστόλια σε κομμωτές, στυλίστες, σχεδιαστές.
1: Δεν ακούω τι λέει. Να γύπνα πληρώσεις. Περιμένω να τα αργήσεις. Είχε παίξει και ένα ρεπορτάζ γενικώς Daily Mail. Έχει δώσει ρέστα σε αυτό που είναι τα θέματα της.
0: Όχι,
1: για κάσες με. Ναι, μην το πεις
0: αυτό. Μπορώ.
1: Αυτό είναι κάτι που θέλω να γραφτεί στην ταφόπλακά μου. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι για άλλη εκπομπή. Με τα μεσονύκτια. Λοιπόν, Daily Mail, η οποία ξέρεις, ασχολείται με σαμπάνιες, κοκτέιλ, μαλλιά, φουστάνια, γούστα.
0: Είναι.
1: Δεν ωραία πράγματα. Ναι, ωραία πράγματα. Τα οποία είναι τα ωραία ρεπορτάζ. Και τα γκομενικά βεβαίως. Πώς μιλάει για την ίνη του πρώην και τέτοια. Τι να κάνεις. 340 μέρες έμεινε η Κίμπερλι όμως.
0: Πόσες?
1: 340 μέρες έμεινε η Κίμπερλι.
0: Εντάξει, υπήρχαν γάμοι.
1: Μεγαλύτερη από σοβαρές μου σχέσεις.
0: Αλήθεια.
1: Θητεία, το πούμε αυτό. Οπότε πια είμαι εγώ να κρίνω.
0: Εντάξει, εσένα δεν σε βάλαμε και επικεφαλή.
1: Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου πω.
1: Honey, please.
0: Θα ήσουν περισσότερο θεσμική από την κυρία Κίμπερλι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά κάποιοι αποφάσισαν να τα συζητήσουν χθες.
1: Καλά, εντάξει, τώρα άστο.
0: Και επίσης να το
1: πούμε. Εδώ ρε, μας λέγανε δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να φύγει. Στην Αμερική το γράφανε όλοι. Άσε τώρα, εντάξει, δεν θέλω, γιατί θα εκνευριστώ. Και έχω γυρίσει και έχω το χτυκιό. Μην με συγχύζεις.
0: Δώσε μας λίγο να την ακούσουμε. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream,
1: the best is yet to come. Έχει ωραίο το, έχει αυτό το pitch το. Πολύ καλό, πολύ δυνατό. The best is yet to come.
0: Κλείστε το μικρόφωνο.
1: Εμένα!

0: Ναι, πες το. Έλα, μπορείς.
1: Εντάξει, από την άλλη.
0: Oh.
1: Στην Τουρκία, αφού τα συζητάμε τώρα που υπάρχουν
0: δικαιώματα.
1: Είχαν στείλει κάτι πιο σοβαρό. Πάλι δεν είναι διπλωμάτης, αλλά είναι κάτι πιο σοβαρό. Και δεν αναφέρομαι με έμφυλους όρους εδώ. Αναφέρομαι με όρους.
0: Τι, εσύ, σεξισμός, για μάλλον, ξεκάθαρο. Δεν θα σου κάνω.
1: Θα
0: παίξουν όλα τα βιντεάκια. Κόφτε την κυρία! Κόφτε την κυρία!
1: Άλλο εντυπωσιακό. Φεύγει η Κίμπερλι, αποπέμπεται και τώρα βρήκαν όλοι να πούνε α, που ήταν έτσι, που ντυνότανε, που το ένα, που το άλλο, που το τρίτο. Ρε παιδιά. Καταγγέλλεται ότι έκανε του Θεού τη business, ας πούμε, και εσάς σας νοιάζει αν το έκανε με παγέτα.
0: Επειδή το θέμα δεν είναι αισθητική. Και,
1: και είναι μάγκα η αισθητική, είναι ο ορισμός της μάγκα αισθητικής.
0: Το ζήτημα εδώ είναι ότι είναι μία από τις φορές. Και εγώ γενικά επίσης έχω να πω, θέλω να το πω αυτό, ότι έχω πάντα μία επιφύλαξη με όσους ασχολούνται υπερβολικά με την αισθητική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι εδώ η αισθητική συνέπειπτε με τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι γίνονταν κάποιες δουλειές, κάποιες επικοινωνίες και κάποιες χοντροκοπιές. Εκεί είναι το θέμα. Δεν έφτασε στο σημείο να αποπευθεί τυχαία. Τώρα μην τρελαθούμε, έτσι.
1: Εμένα θα με πας καμιά βόλτα με κανένα κότερο.
0: Πού να σε πάω. Τι να, δεν έχω κότερο. Δεν έχω, κοίτα.
1: Αυτό δεν μας χωράει.
0: Κοίτα. Δεν χαίρεσαι λίγο που σου φτιάξα καραβάκι. Δεν με αγαπάει κανείς εμένα σήμερα.
1: Σε λατρεύω.
0: Όχι.
1: Σε λατρεύω.
0: Ψέματα λέει.
1: Μα την Παναγία. Θέλω όμως να αλλάξουμε σιγά σιγά θέμα. Θέλω λίγο. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι.
0: Έχουμε πάλι λεφτά θα πάρουμε.
1: Ράψε τσέπες σου έχω πει.
0: Τι να κάνω ρε παιδί μου, δεν αντέχω τόσα πολλά. Νιώθω, παθαίνω, δεν ξέρω τι να τα κάνω. Για να στεναχωριέμαι. Με πιάνει κάτι, ξέρεις, μια λιτότητα. Αισθάνομαι ότι δεν μου αξίζει.
1: Εντάξει, δεν μας αξίζει αυτό που συμβαίνει, γιατί και εσύ και εγώ είμαστε γνωστές αχάριστες.
0: Εντελώς.
1: Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ξύνει τον πάτο του βαρελιού.
0: Ξέρω. Και νιώθω, ξέρεις, πάρα πολύ. Με μέσα μου ένα τεράστιο βάρος. Τρελαίνομαι.
1: Θα παγώσουν τα σας.
0: Παιδιά, σήμερα η Γιάμαλη ξεφύγει τελείως, έτσι. Είναι, δεν την αναγνωρίζω.
1: Είναι η γλυκύτατη Μάρο Λεωνάρδου που το έχει πει στο Δελτίο Ειδήσεων κατά λάθος.
0: Πολύ φίλη μου.
1: Κατά λάθος.
0: Πολύ φίλη μου.
1: Τι να κάνει η γυναίκα. Έτσι, αυτό θα πάθουμε το χειμώνα. Ξέρετε που ρίχνουν τις ελπίδες τους στο οικονομικό επιτελείο. Να μην είναι βαρύς ο χειμώνας.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχει, είναι μια χαρά σου. Λέει καλά είναι. Θα αρχίσουν και κυκλοφορούν και γρήπες, θα πάθει και πυρετό, όλα καλά θα είναι. Κάνει και καλό το κρύο, σκοτώνει τα μικρόβια.
1: 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σου λέει περιμένουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα αυξηθεί 30%. Το ελάχιστο θα αυξηθεί από 100 σε 130 ευρώ. Το γενικό ανώτατο όριο είναι από 800 σε 1040 ευρώ και για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης από 1200 σε 1560 ευρώ.
0: Το ζήτημα πάντα είναι και οι δικαιούχοι, έτσι, επιμένω
1: εγώ
0: σε αυτό.
1: Εγώ να
0: θέλω. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι πάρα πολλοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί αόρατοι μη δικαιούχοι στην πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ, γιατί για παράδειγμα, δεν ξέρω, και εσύ στην Αθήνα μένεις και ξέρεις, πόσες πολυκατοικίες έχουν τα καλοριφέρ τους διακοσμητικά μέσα.
0: Είσαι καλά, θα το πούμε πολύ απλά. Στις περισσότερες πολυκατοικίες που ξέρω στη γειτονιά μου, που δεν είναι και μια γειτονιά που υποφέρει ο κόσμος, είναι κάτω στο φάλιρο σε καλή κατάσταση, με τις μεσαίες τάξεις. Τα αυτόνομη θέρμανση έχει πάψει να υπάρχει. Τα κλείνουν κεντρικά τα καλόριφερ, δεν τα χρησιμοποιεί ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορείς και τι να κάνεις, δηλαδή.
1: Εδώ και πάνω
0: κάποια
1: από 10 χρόνια.
0: Κάποια γραμματζάκια επίσης. Το οποίο.
1: Εσύ δεν μπορείς καθόλου.
0: Το οποίο φαίνεται αστείο, ας πούμε. Αλλά όποιος έχει αναπνευστικό αλλεργίες όπως έχω εγώ, ας πούμε, άμα μου έχεις ανοιχτό όλη η γειτονιά με ένα το τζάκι, ξέρεις, να πεθάνω. Δεν μπορώ να βγω έξω.
1: Βέβαια. Επιδότηση, ξεπιδότηση. Ο ΦΠΑ παραμένει στο Θεό.
0: Δεν ξέρω αν μας έδωσε την άδεια η Ευρώπη. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Αν μας απάντησε την επιστολή Ούρσουλα.
1: Ναι. Τα γαλάζια του γράμματα.
0: Τα γαλάζια του γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις.
1: Ναι. Μπορούσε να τα στείλει νωρίτερα, βέβαια.
0: Καλά, δεν απαντιούνται και δεν απαντείται τίποτα. Είναι όλο αυτό είναι τελετουργικό. Είναι τελετουργικό. Θα στείλουμε μια επιστολή για να πούμε ότι στείλουμε μια επιστολή. Θα πάρουμε μια ρήτρα διαφυγής για να κάνουμε κάποιες επενδύσεις που είναι μεσομακροπρόθεσμες.
1: Ο Πιερακάκης δεν το λέει.
0: Δικά μας χρήματα. Γιατί και.
1: Δεν είναι πρόεδρος.
0: Ναι, πρόεδρος του Eurogroup δεν λειτουργεί για τη χώρα του. Σαν πρόεδρος του Eurogroup.
1: Συγγνώμη, μάνα μου. Όχι. Συγγνώμη. Όταν τον εξελέξανε.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Δεν μας είπανε ότι τώρα θα λύνουμε και θα δένουμε.
0: Ναι, το λέγανε.
1: Γιατί δεν λύνουμε.
0: Γιατί λένε μπουρδες, τι να κάνουμε. Προσφαρά είναι. Μα δεν σε γράφει, λέει κάποιο, λέει τόσο καιρό λέει, που ήταν πρέσβυρα, κάνατε μούγκα. Όχι, απλώς δεν ασχολούμασταν. Πώς φαίνεται αυτό, για σκέψτε το. Κάποιο λόγο θα υπάρχει.
1: Καλημέρα, κυρίες.
0: Το ζήτημα εμείς δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Με τους πρέσβυρες ασχολείσαι όταν έρχονται για να τους πεις ήρθα και άμα γίνει κάτι για να φύγουν. Τότε ξανασχολείσαι. Ασχοληθήκατε με τον Τζούνι σε τίποτα άλλο? Όχι.
1: Τον ενόχλησε μόνο ο Τζούνις.
0: Άνθρωπος, τον έβλεπα
1: για ένα φαγητάκι πήγαινε.
0: Στο τζομπανάκο, στη Κεσαριανή, έχει και καλό γούστο. Σωστός. Ψιλοκομμένο το παϊδάκι. Τσίπς. Λοιπόν, και μετά είχαμε στον προηγούμενο τον Μπάιτ που τον είχαμε 6-7 χρόνια, ασχολιόμαστε μαζί του. Όχι, δεν πρέπει να ασχολείσαι μαζί τους. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς είναι
1: αυτό
0: το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι διπλωματία βασικά. Αλλά το θέμα εδώ είναι και το πώς αντιληφθήκαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την εν λόγω κυρία και τι χατήρια της κάναμε. Όχι εμείς.
0: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, όλη η χώρα είναι σε σοκ. Σε σοκ, κύριε Άγγελε, σε σοκ. Σε πένθος, θα έλεγα εγώ. Με σύστηση με.
1: Ο Βασίλης λέει: το μια γυναίκα φεύγει. Μια σωστή κυρία, νομίζω ταιριάζει εξαιρετικά στην πρέσβυρα. Πριν πάμε σε δελτίο, εγώ θέλω
0: πάλι
1: τα νεροπίστολα.
0: Η χούντα της Γιάμαλη εδώ πέρα.
1: Του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί με αφορά.
0: Ως νεροπίστολο.
1: Και ως άνθρωπο.
2: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
1: Τον Κάρτερό λέει νεροπίστολο.
0: Νομίζω πως να.
1: Τον Κάρτερό λέει νεροπίστολο.
0: Νομίζω πως να.
1: Εντάξει.
0: Και είναι και λίγο χαριτωμένος ο παραλληλισμός. Και δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν, πέτυχε το σκοπό ακριβώς. Αλλά εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay.
1: Εντάξει, μάλλον διαμορφώθηκε επειδή χθες έγραψε ο Καρτερός για τυχόν λάθος είναι δικό μου. Τυχόν.
0: Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρας που λέει και ένα λαϊκό άσμα. Τι σας λέω, σημαίνει.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρία Αλιφαντή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της περιοχής Μακρικάπα στην Εύβοια. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα σημειώνονται αυτήν την ώρα και στη Ρόδο, που νωρίτερα κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Ιαλισσό με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Λόγω συσσόρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε τμήμα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30%, όπως προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε να σχολιάσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μία σειρά από παραβάσεις, προχώρησαν το πρωί οι αρχές. Και ο καιρός βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές στην Αττική, μέχρι τους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
7: Από Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο κύριος Βρωμήλος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Τέχνης με μια ιστορία για την καλοσύνη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Αντώνης Καριστινός και η Άννα Μενενάκου κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αλκιονής με το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Την ίδια βραδιά, τα Καλογεράκια επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus με το νέο τους δίσκο «Τα παιδιά που αγαπιούνται» για μια νύχτα γεμάτη ποίηση.
6: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Γιατί είναι κρίσιμες οι σύνοδοι κορυφής των επόμενων ημερών. Τι κρίνεται στις Βρυξέλλες και μας αφορά άμεσα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα με ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένας αστροναύτης στο Μενίδη. Γιατί τον συναντήσαμε εκεί και τι είχε να πει. Οι προβλέψεις του Δούνου του για την ελληνική οικονομία το δύσκολο 2027. Τι μας περιμένει. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
11: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη.
12: Βρεγμένη? Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
13: Διαμέρισμα στο γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ, ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
14: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ, έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο, άντρα έχεις.
15: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης, σκηνοθεσία Θανάσης Ρήτης, πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου, στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Ο Βασίλη, έχει στεναχωρηθεί με το φευγιό τη Κίμπερλι και βάζει τέτοια μελαγχολικά. Είσαι να σκάσει, ε. Πηγαίνατε μπουζούκια παρέα.
1: Ανησυχεί για τον Γκράμι ο Βασίλης.
2: Μετά
1: σαν άνθρωπος της μουσικής και της τέχνης και του πολιτισμού και της μουσικής βιομηχανίας.
0: Μετά θα πάμε εκεί. Μετά
1: το Γκράμι.
0: Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι 3 Νοεμβρίου έχουμε midterms.
1: Τι έχουμε?
0: Midterms.
1: Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο Κουγκρέσο.
0: Στο Κουγκρέσο.
1: Ποια θα είναι η. Ποια
0: η συσχετισμό τη.
1: Συσχετισμό δυνάμεων ακριβώς.
0: Αν θα το χάσει ο Ντόναλντ μας.
1: Για να ξέρουμε ποιους θα αργήσουν. Ποιους λογαριασμούς θα ψάχνουν να βρουν ότι έχουν πληρώσει οι δικοί μας Έλληνες αφοπλιστές. Να ξέρουμε φυλαγόμεθα.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Τα γραφεία του. Τι δεν υιοθετεί. Τα ταξίδια του κ. Τσάκου. Τα γράφει. Wall Street Journal, εγώ. Αυτά γράφει.
0: Πάμε να υποδεχτούμε την βουλεύτρια και τομέαρχησα ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Μας ακούει?
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Γιάμαλη, κυρία μας χωριού. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αποστολάκη, να ζητήσω αρχικά πριν περάσουμε
0: στα δικά μας,
1: στα κυρίως, να ζητήσω αν έχετε κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη με την αποπομπή της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, γιατί ομολογουμένως, όσο και αν νομίζουμε μερικοί ότι κάνουμε πλάκα ή οτιδήποτε, δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες.
3: Ναι, έχει ξανασυμβεί στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Τραμπ να απομακρύνει δύο πρέσβεις.
0: Για σκάνδαλα.
3: Όχι, αυτό θα σας έλεγα, χωρίς καμία σχέση με τους λόγους αποπομπής. Κοιτάξτε, η κυρία Γκυλφόιλ αποπένθη από την Ελλάδα εξαιτίας του περιεχομένου δημοσιευμάτων. Τα δημοσιεύματα αυτά είχαν δύο βάσεις. Η μία βάση αφορούσε τη δημοκρατική τάξη στη χώρα και φαντάζομαι την προσβολή της λαϊκής κυριαρχίας. Έτσι διαβάζει κανείς διαλόγους όπου φαίνεται ότι η πρέσβης μιας ξένης δύναμης ανατρέπει καθεστώτα και φέρνει ως παράδειγμα το τι συνέβη με την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Τα άλλα δημοσιεύματα αφορούσαν ένα είδος διπλωματίας που δεν είναι φυσικά οικονομική διπλωματία, είναι μια συναλλακτική διπλωματία και μάλιστα αδιαφάνειας. Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί για να αποφευθεί η κυρία Γκυλφόιλ σημαίνει ότι από αυτά τα δημοσιεύματα, αν όχι όλα, πάντως κάποια, είχαν βάση.
1: Ναι,
3: και το
1: γνωρίζουμε και από τα αμερικάνικα ρεπορτάζ ότι κάποια πράγματα ελέγχθηκαν, δεν πάρθηκαν αποφάσεις.
3: Και νομίζω θα συνεχιστεί και ο έλεγχος. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο για ζητήματα δημοκρατικής τάξης και αμφισβήτησης της λαϊκής κυριαρχίας, όσο και για ζητήματα διαφάνειας και αδιανόητης συναλλακτικής διπλωματίας, δεν έχει ακουστεί μία κουβέντα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επιμένουμε στην ανάγκη ενημέρωσης για το περιεχόμενο των ενεργειακών και αμυντικών συμφωνιών που συνήθισαν με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου και αναμένουμε ενημέρωση για αυτό.
1: Να σας πάω και στα όσα, να σας πάω μάλλον σε όσα συζητήθηκαν, παρουσίασατε χθες. Να σας πάμε λίγο στο κυρίως θέμα της παρουσίας σας για το ιδιωτικό χρέος. Παρουσίασα ένα σετ προτάσεων το ΠΑΣΟΚ που, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες από αυτές βέβαια τις έχετε ξαναδιατυπώσει.
3: Είναι αλήθεια, είμαστε επίμονοι, κυρία Μοσχολιού. Καταρχήν είμαστε τεκμηριωμένοι και υπεύθυνοι, αλλά είμαστε και επίμονοι. Θέλω να πω ότι αυτή η πρότασή μου, η μεγάλη της βάση, τη μεγάλη πλειοψηφία των διατάξεων, έχει έρθει στη Βουλή με τη μορφή τροπολογιών από το 2022 πάνω από 5 φορές, συναντώντας φυσικά την άρνηση της κυβέρνησης να τις υιοθετήσει. Όμως αυτή η επιμονή, ξέρετε, κάπου καταλήγει. Καταρχήν στο να εκθέτει την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι για 7 χρόνια η κυβέρνηση παρακολουθούσε την εκτόξευση του δημόσιου, του ιδιωτικού χρέους και επί της ουσίας άφηνε αρρύθμιστη τη λειτουργία και αρνιόταν να βάλει κανόνες σε μια ασίδωτη λειτουργία funds και services, αφήνοντας εκτεθειμένους τους αδύναμους δανειολήπτες. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η επιμονή, όπως είδατε, οδήγησε και σε μία αναδίπλωση με την οποία εκτέθηκε, νομίζω, ανεπανόρθωτα και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ως προς την αξιοπιστία του. Δηλαδή,
1: για τις 120 δόσεις.
3: Ασφαλώς. Mm-hmm. Όταν μας λένε ότι είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Όταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επιχειρηματολογεί ότι μειώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, προσβάλλοντας την ακρίβεια των αριθμών, γιατί δυστυχώς οι αριθμοί είναι και αυτοί επίμονοι και αδιάψευστοι, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν ωκεανό χρέους που έχει ξεπεράσει τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν τοποθετήσε με απόλυτο τρόπο εναντίον της σκοπιμότητας αυτής της ρύθμισης από το βήμα της ΔΕΘ και λιγότερο από 1,5 μήνα μετά αναδιπλώνεσαι και εξαγγέλεις 120 δόσεις, βεβαίως πέραν του καθυστερημένου και κατά την άποψή μας αναποτελεσματικά, γιατί όταν βάζεις 120 δόσεις με επιτόκιο 5,84%, δηλαδή με κερδοσκοπικό επιτόκιο, δεν διευκολύνει την απομείωση του χρέους. Παρ' όλα αυτά έχεις ιτηθεί στο πεδίο της συνέπειας, της αξιοπιστίας, αλλά και του αποτελέσματος, γιατί αυτές τις 120 δόσεις που μόνοι τους θα ψηφίσουν δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα για το ιδιωτικό χρέος.
0: Mm-hmm. Ωστόσο, κυρία Αποστολάκη, η συζήτηση η μεγαλύτερη που γίνεται είναι με την κυβέρνηση να λέει ότι εγώ έχω πάρει όσα μέτρα μπορώ να πάρω και αυτοί που δεν μπορούν να μπουν στα μέτρα από τη μία είτε είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές είτε από την άλλη τέλος πάντων με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν με αφορούν γιατί δεν είναι ευάλωτοι με τους όρους που και τον πύχη που θέτω εγώ που είναι πολύ χαμηλά η αλήθεια είναι. Εσείς ανοίγετε αυτή την ψαλίδα ή λέτε κάτι εντελώς άλλο?
3: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι δεν έχει πάρει καταρχήν κανένα από τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει. Επιμένω σε αυτό που σας λέω, ότι επί 7 χρόνια η υπόθεση, η μέγενη του ιδιωτικού χρέους δεν αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση. Έμειναν χωρίς επαρκή προστασία και οι σημερινές τις εξαγγελίες, δηλαδή το σχέδιο νόμου που θα ψηφίσει, φαντάζομαι, απομονωμένη στην Ολομέλεια, αποτελεί μια ομολογία της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και μια υπενθύμηση ότι όσο παραμένουν στην εξουσία, τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι δανειολήπτες. Τι θέλω να σας πω. Η επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, κυρία Γιάμαλη. Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Ο νόμος 3869 του 2010 που προστάτεψε από τους μαζικούς πληστηριασμούς στα σπίτια των ανθρώπων υπονομεύτηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους που ο κ. Σταθάκης ψήφισε με τους οποίους επετράπη η ασίδωτη λειτουργία των funds και των services και άνοιξε ο δρόμος για μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ήρθε μετά το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να εξαφανίσει κάθε έννοια δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το δικαίωμα του δανειολήπτη να προηγηθεί στο να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί σε fund, καταβάλλοντας τίμημα προσαυξημένο σε σχέση με την προσφορά του fund, προσέξτε, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Η διαγραφή των εξολογιστικών τόκων από δάνεια που μεταβιβάζονται σε funds δεν έχει. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι εξολογιστικοί τόκοι στη συνέχεια διεκδικούνται από αγοραστές πιστώσεων, δεν έχει δημοσιονομικό
1: κόστος. Όπως και τα διάφορα καλά μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ, αλλά εσείς πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτά τα μέτρα? Πρέπει να πρέπει κάποια εξήγηση εδώ από τη στιγμή που δεν είναι δημοσιονομικό το θέμα.
3: Υπάρχει εξήγηση. Ακούστε, κυρία Μασχολίου, παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία της πολιτικής και των κομμάτων υποχωρεί, παρότι με χαρά διάβασα κάποιες ποιοτικές μετρήσεις από μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, αν θυμάμαι καλά, οι πολίτες βλέπουν ότι οι λύσεις θα έρθουν μέσα από την πολιτική. Αυτή η αντίληψη του ότι όλοι οι ίδιοι είναι ισοπεδωτικοί, αντιλαμβάνομαι τους πολίτες που σε ένα βαθμό την υιοθετούν, αλλά δεν είναι και έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν εκπροσωπούμε όλοι τα ίδια κοινωνικά συμφέροντα, δεν υπερασπιζόμαστε όλοι τους ίδιους. Υπάρχουν προτεραιότητες και αν καθίσει κανείς και ακτινογραφήσει την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη 7 χρόνια, θα δει πεντακάθαρα ποιες είναι οι προτεραιότητες της, ποιον τα συμφέροντα υπερασπίζεται και ποιους εκπροσωπεί.
1: Υπερασπίζεται το φαντ.
3: Ασφαλέστατα, μα το γεγονός και μόνο ότι φέρνει ένα νόμο 7 χρόνια στη δύση της θητείας της, τη χειρότερη περίπτωση σε 5 μήνες έχουμε εκλογές, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, για φανταστείτε εάν το πλαίσιο, το αναποτελεσματικό και κατά την άποψή μας ανεπαρκές που φέρνει σήμερα, το έφερνε από το 2019. Εγώ θα σας πω ότι το ευρωπαϊκό νομικό οπλοστάσιο βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών υπήρχε. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση με νόμους που ψήφισε το 2021 και το 2023 στο χαμηλότερο παρανομαστή. Δεν έβαλε, για παράδειγμα, υποχρεωτική ρήτρα με βάση την οποία οι σέρβισες υποχρεούνται να συμμετέχουν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν έβαλε υποχρεωτική ρήτρα με βάση την οποία υποχρεώνονται να αιτιολογούν την πρότασή τους, αλλά και να αιτιολογούν την απόρριψη της πρότασης του ευάλωτου δανειολήπτη. Θα θυμήθηκε τώρα αυτά. Και πάλι ανεπαρκώς και όχι ολοκληρωμένα όπως τα έχει η δική μας πρόταση. Για φανταστείτε, η προστασία της πρώτης κατοικίας να μην είχε καταργηθεί με το πτωχευτικό κώδικα, να είχε επικαιροποιηθεί, συμφωνώ, να είχε βελτιωθεί, mm-hmm. συμφωνώ, αλλά να υπήρχε δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας εναντί μαζικών πληστηριασμών που μέχρι σήμερα γίνονται. Για φανταστείτε διαφορετικά κριτήρια για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που δεν θα είχε οδηγήσει σε μια ελάχιστη συμμετοχή, μόλις 60.000 είναι οι αιτήσεις, εκ των οποίων δεν μας δίνει αναλυτικά στοιχεία, γιατί ξέρετε, κάποιοι μπαίνουν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό.
1: Αλλά δεν ξέρουμε πόσο ολοκληρώνουν.

0: στα 240 περίπου δις, όπως σας είπα, δεν απομειώνεται. Το ιδιωτικό χρέος στην εφορία σήμερα ξεπερνά τα 113 δισεκατομμύρια. Άνω από 3,7 εκατομμύρια οφειλέτες και την ίδια στιγμή, προσέξτε, το κράτος λειτουργεί ως κακοπληρωτής και ως βαταχτής, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι εμείς αυτούς εξυπηρετούμε, αυτούς περασπιζόμαστε. Οι υψηπρόθεσμες οφειλές του κράτους φτάνουν τα 3,8 δισεκατομμύρια.
1: Τώρα το επόμενο βήμα ποιο είναι, θα το φέρετε ως νομοσχέδιο αυτό, κυρία Αποστολάκη?
0: Όπως ξέρετε, για την συζήτηση στην ολομέλεια μιας πρότασης νόμου που εισηγείται η αντιπολίτευση, το προνόμιο αυτό το έχει ο πρόεδρος της Βουλής, εγώ θα κάνω ένα λογικό άλμα και θα πω η κυβέρνηση. Εμείς καλούμε και προκαλούμε
2: την
0: κυβέρνηση, η οποία μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει ποτέ, δηλαδή στα 7 χρόνια αυτής της θητείας, ποτέ δεν έχει συζητηθεί στην Ολομέλεια μία πρόταση νόμου που φέρνει η αντιπολίτευση. Και τους προκαλούμε, σε εφαρμογή του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, να εισαγάγουν στην Ολομέλεια την πρότασή μας για ψήφιση νόμου. Κάθε άλλη άρνησή τους, η άρνησή τους μάλλον, σε μια περίοδο που πραγματικά είναι γονατισμένα
2: τα νοικοκυριά,
0: και οι μικρές και μισές επιχειρήσεις από τη μέγενη του ιδιωτικού χρέους, όπως αντιλαμβάνεστε, οδηγεί σε μια επιβεβαίωση όσων σας είπα. Μάλιστα. Ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι κάποιοι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των λίγων, των προνομιούχων, των πιο δυνατών, έναντι του δημοσίου συμφέροντος και της πλειοψηφίας που σήμερα δοκιμάζεται.
1: Κυρία Αποστολάκη,
2: σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ήταν η βουλευτήρια του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε χθες μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση, το σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

0: Κυρία Τζίνα μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για καρδιά μου καημένη?
1: Είμαι.
0: Θα ακούσεις, θα το πάμε μουσικά σήμερα.
1: Νομίζω πως πρέπει.
0: Για δώσε.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Κοίταξε, η αλλαγή...
0: Γιατί ακούω καμπάνες?
1: Γιατί θα ακούσεις τις καμπάνες. Όχι αυτές που φαντάζεσαι.
0: Σοπό που να είναι.
1: Έλα. Λοιπόν, αυτό που είναι Γιάννης Πάριος Meets AI είναι το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, στον οποίο συμπαραστεκόμεθα σήμερα με όλους τους τρόπους που μπορείτε να φανταστείτε. Με όλους όμως πραγματικά. Το οποίο είναι υποψήφιο, προσέξτε τώρα, υποψήφιο για υποψηφιότητα.
0: Βάζει πλώρη.
1: Βάζει πλώρη. Αχ, μου αρέσουν αυτά. Τι ωραία που το έφτιαξε, ρε Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη.
0: Γιατί θα βγει στη στεριά, λέει. Οπότε...
1: Λοιπόν, έχει πάει στεριά γιατί είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου σε κάποιο, ξέρω εγώ. Τίποτα.
0: Σε μια βροχονισίδα.
1: Σε ένα
0: φιλάει, τα
1: τρελό αυτό που τρυπάνε.
0: Drill baby.
1: Drill baby drill. Λοιπόν, θα είναι υποψήφιο για υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία World Music. Που λέμε ethnic που λέγαμε παλιά, αλλά τώρα δεν το λέμε γιατί δεν
0: αντί
1: είναι.
0: Αντί να βάλουν, ας πούμε, νεντερλέζι, θα βάλουν τις καμπάνες.
1: Τι να θες να δω τώρα, τι, εντάξει. Τι πρόβλημα έχετε, κυρία μου. Κάποτε παίρνανε, ξέρω εγώ, Γιουσού Εντούρι. Τώρα βάλουμε Αργυρό.
0: Τα μάλλη.

0: Μαριντάρι.
1: Και θα κάνω την κουρελού, ξέρω εγώ.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να αλλάξουμε άμεσα κλίμα.
1: Εγώ πάντως όχι, θέλω να πω ότι το στηρίζω. Στηρίζουμε το παιδί για την εθνική υπόθεση. Γιατί κοίταξε, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά είναι πώς λένε κάποιοι, άμα παίζει η ομάδα ελληνική στο εξωτερικό τη.
0: Φοράμε τη φανέλα τη εθνική.
1: Ποτέ. Εγώ στηρίζω μόνο τη δικιά μου, οι άλλες θέλουν να χάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι που αισθάνονται έτσι, όλοι μαζί θα συνταχθούμε για, το εθνικό, για την εθνική αυτή υπόθεση.
0: Αλλάζω άμεσα κλίμα και πνεύμα και θέλω να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, τον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, να μας πει ποια είναι η κατάσταση εκεί. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι στην Δημοτική Κοινότητα Μακρικάπα στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων αυτή τη στιγμή. Από το πρωί σε όλο το Δήμο υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο αυτή τη στιγμή το επίκεντρο είναι η Μακρικάπα. Είναι μια κοινότητα η οποία διασχίζει ποταμός. Ο ποταμός αυτός έχει, το ποτάμι έχει υπερχυλήσει.
1: Έχετε λάβει 112 για εκένωση.
2: Έχει χύσει 112 για εκένωση, για προληπτικούς λόγους σίγουρα.
1: Ναι.
2: Γύρω από το ποταμό θα πρέπει να φύγουν αυτοκίνητα, να απομακρυνθούν ίσως και κάποιοι άνθρωποι, γιατί υπήρχαν και κάποιοι ηλικιωμένοι εκεί.
1: Έχουμε εικόνα αν έχει προχωρήσει η εκένωση αυτή, αν τα πράγματα, δηλαδή από την ώρα που έχετε λάβει το 112, αν έχει κινητοποιηθεί
2: έχει
1: ο κόσμος.
2: Έχει γίνει εκένωση κάποιων ανθρώπων μεγάλων που ήταν σε ηλικία, έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, κάποια αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί, όλα τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, το βλέπει, βλέπει τι γίνεται. Και σιγά σιγά βλέπουμε και την εξέλιξη του φαινομένου και το πώς πάει το νερό. Και σιγά σιγά θα εκενωθούν οι χώροι που πρέπει να εκενωθούν.
1: Μάλιστα. Άρα ο ποταμός έχει υπερχυλήσει, γιατί έχουμε κάποιες αναφορές, αλλά δεν.
2: Έχει υπερχυλήσει σε ένα σημείο ακριβώς και υπάρχουν εκεί σε ένα διάστημα εκεί 100 μέτρων. Έχει 30-40 εκατοστά παραπάνω από το.
1: Μάλιστα.
2: Έξω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Όλα καλά να πάνε.
0: Ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Δεν είναι μόνο η Μακρικάπα που έχει κοινωθεί. Έχει υπερχυλήσει, χαμός γίνεται έτσι στην Εύβοια. Έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Κυρέας. Ενώ παράλληλα υπάρχουν προβλήματα στη Ρόδο και στις Ποράδες. Εγώ βέβαια στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι άλλο, Τζίνα μου. Εχθές με μία βροχή στην Αθήνα που δεν ήταν κάτι φοβερό, στην Αθήνα μου και έξω από την πρεσβεία μου, αν με ρωτάς, έκλαιγε ο Θεός, προοικονομούσε.
1: Και στην Γλυφάδα μου να δεις τι γίνεται. Στην παραλιακή.
0: Εντάξει, παραλιακή έχει ένα λόγο παραπάνω να κλαίει.
1: Πρόβλημα.
0: Η Ριβιέρα την τίμησε η Κίμπερλι.
1: Εχθές έκλαιγε τόσο πολύ ο Θεός που είχε. Ναι. Την πόρα είχε, πάλι είχε γίνει.
0: Δεν γίνεται να κάνεις 2 ώρες να πας στον προορισμό όποτε βρέχει. Όποτε πέφτει λίγο νερό. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν είμαστε πολλά τα κίνητα, δεν ξέρω αν οι υποδομές είναι χάλια, δεν ξέρω αν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι χάλια, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία κανονική χώρα, δεν συμβαίνει έτσι.
1: Δεν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία κανονικά γίνεται
0: λίμνη,
1: το οποίο λένε ότι έχει
0: είναι
1: να κάνει και με
0: amusement park,
1: και διάφορα
0: είναι
1: τέτοια.
0: Θεματικό.
1: Α, μάλιστα. Είναι εξωτικό, είναι survivor.
0: Στον Άλυμο, δεν θυμάσαι πώς κάγανε τα φρέατια.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχάσω, στη γειτονιά μου είναι. Που εντωμεταξύ είναι ένα σημείο στο οποίο μυρίζει πανταβόθρο. Αλλά ήταν το κλασικό πρόβλημα. Είχαν βάλει πάνω και ένα όχημα, αν θυμάσαι, να κρατάει κλειστό το μέγα να έχουμε καπάκι.
0: Πάμε στο σημείο αυτό και στον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Μας ακούτε, δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση του την ώρα στο νησί σας?
3: Πολύ δύσκολη.
1: Δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε κόσμο που είναι στα αυτοκίνητα. Ακόμα το φαινόμενο δεν έχει πάψει, ίσα που υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε ξεπεράσει 6 ώρες δηλαδή που δεν έχει σταματήσει καθόλου. Μιλάμε για πάρα πολύ νερό, κάτι σχεδόν πρωτόγνωρο. Και δυστυχώς, ενώ είχαμε στείλει και σήμα για να μην υπάρχουν μετακινήσεις και να προσέχουμε, είχαμε κλείσει και τα σχολεία. Υπάρχουν κόσμος πολύ που κυκλοφορεί στους δρόμους και υπάρχει σοβαρό θέμα εδώ.
0: Για πόσους εγκλωβισμούς μιλάμε, έχετε εικόνα για αριθμό?
3: Δεν έχω μια εικόνα αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα μιλάμε για δεκάδες.
0: Δεκάδες?
1: Σε αυτοκίνητα,
3: όχι σε σπίτια, σε αυτοκίνητα στους δρόμους ακριβώς. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για επιχειρήσεις και σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, αλλά στους δρόμους η κυκλοφορία έχει δημιουργήσει προβλήματα. Είναι όλη η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, είμαστε όλοι από τα ξημερώματα στους δρόμους. Αλλά το φαινόμενο είναι πάρα πολύ έντονο. Και έχουμε κάνει τώρα και ένα αίτημα για έκτακτη ανάγκη. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό και εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη.
3: Εγώ.
0: Καλή
3: δύναμη. Να είστε καλά.
0: κάπου εδώ, κυρίες μου και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα, γιατί κάθε φορά που αρχίζει έτσι μια μέρα κακοκαιρίας, αρχίζουμε και μας πιάνει και εμάς λίγο ένας.
0: Αλήθεια είναι. Για να δούμε. Και ξέρεις πότε δεν θα είναι αυτά θέματα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν στο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Γιάμαλη στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Έρχεται τώρα ο κύριος Ηλίας Μπενέκος για δελτίο ειδήσεων και έπεται.
1: Γιώργος Παπαχρήστος και η Ράνια Τζίμα.
0: Χαμός.
1: Η original.
0: Τα φιλάκια μας, γεια σας. Τα λέμε αύριο εδώ, 12.

0: όμως ότι οι Καμπάνες έχουν ήδη γράψει ιστορία, γιατί είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
1: Μπορώ να φανταστώ, γιατί είναι το πιο generic νησιώτικο που έχω ακούσει μετά από...

0: 94,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Μακρικάπα στην Εύβοια. Ισχυρά φαινόμενα σημειώνονται αυτή την ώρα και στη Ρόδο. Για πολύ δύσκολη κατάσταση και δεκάδες απεγκλωβισμούς από αυτοκίνητα μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Λόγω συσσόρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού. Παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 3 το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Στον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται μετακινήσεις με τα ταχύπλοα. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας. Λόγω των ισχυρών ανέμων, δύο ιστιοφόρα προσάραξαν το ένα στο σιδάρι Κέρκυρας και το δεύτερο στην περιοχή της Σαλονίσου. Σώοι είναι όλοι επιβαίνοντες. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το συνολικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης θα αποσαφηνίσουν σε λίγη ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο κίνησης, διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Σε αυτήν προστίθεται η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών, η οποία εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, με τις νεότερες ανακοινώσεις να αναμένονται για την επιβεβαίωση της συνέχισής της. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Σε συνέντευξή του στον Sky, ο πρόεδρος του Πασόκ ανέφερε πως με τη στάση που τήρησε ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας μπακαλόγατους του χωριού την πολιτική ηγεσία της χώρας. Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτήρισε επικίνδυνο το επόμενο διάστημα, καθώς όπως εκτίμησε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην Τουρκία. Το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν το πρωί οι αρχές. Οι 27 ασθενείς, που μέχρι πριν από 2-24 ώρα παρέμεναν εκεί νοσηλευόμενοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές. Καμπανάκι για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια Επίτροπος Ψηφιακής Τεχνολογίας κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων τους, προειδοποιώντας ότι ο άγριος παγκόσμιος ανταγωνισμός τις οθεί στο να χαλαρώνουν τα μέτρα ασφάλειας.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.612 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,52%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,11%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 94,6 δολάρια, με άνοδο 0,56%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.164 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,29%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 58,6 δολάρια με πτώση 1,41%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητά απόψε η ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αναμέτρηση που θα μεταδώσει ζωντανά το Μέγκα στις 10. Χωρίς το Λιόν Μπέιλι, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Μασέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τις γαλλικές αρχές για επικίνδυνες παλινοδίες στο θέμα της μετακίνησης των φιλάθλων της ομάδας και καλεί τον κόσμο της να μην ταξιδέψει στη Μασσαλία. Για τη Γαλλία πέταξε και όφι. Αύριο στις 10 το βράδυ οι κριτικοί αντιμετωπίζουν τη Ρεν.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και τα 9. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν ιδιαίτερα στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία, την Εύβοια και τις Σποράδες, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στην Εύβοια αλλά και στις Σποράδες και την Μαγνησία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στα δυτικά της χώρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους έως το μεσημέρι. Η βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα είναι θυελώδης, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 16 με 20 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά τους 21 με 22.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο Σαχαρνών ανατμήματα αλλά και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος μεταμόρφωσης. Επιπλέον στην Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείων Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
7: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
6: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
7: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
12: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-67-00.
13: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
14: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
13: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε στις ανατροπές, είστε στις ανατροπές, είναι μία και κάτι και είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, υπομονή σήμερα, υπομονή και προσοχή, λίγες ώρες έμειναν κυρίες και κύριοι, θα περάσει και αυτό που θα πάει.
0: Μέχρι το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό, γιατί έρχεται και δεύτερο.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, να πάρουμε μια ανάσα, μην τους τα λέμε όλα μαζί.
0: Μην τους τα λέμε, αφού αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων,
0: μην
1: για
0: νομίζουν.
1: Το πρώτο κυρίες και κύριοι, για την ακρίβεια των πραγμάτων, υπομονή και σύνεση, λίγες ώρες μέχρι αύριο το πρωί. Αν και από ό,τι μαθαίνω, σε ένα κομμάτι της χώρας έχει αρχίσει να υποχωρεί λίγο, η Αττική βεβαίως ακόμα το βιώνει. Η Εύβοια το χτυπιέται αυτή την ώρα πολύ σκληρά.
0: Πολύ σκληρά. Αυτή η Εύβοια η οποία συνεχώς καταστροφές βιώνει. Το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές, δεν έχει μείνει χριστός. Και το χειμώνα, το φθινόπωρο, έχουμε πλημμύρες. Λοιπόν, ο Σωτήρης Μπαρσάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Σωτήρης είναι. Δεν τον έχουμε ακόμη. Ο Σωτήρης είναι στην Εύβοια τέλος πάντων. Τον είδα το πρωί να είναι μουσχημα το παιδί. Μέσα στη βροχή να παρακολουθεί το πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί υπάρχουν ήδη, και να μεταδίδει, διότι αυτή είναι η δουλειά των ρεπόρτερ.
1: Έχουν στάλει μηνύματα ήδη σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπενθύμηση προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Σχολεία κλειστά. Και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, τα δύσκολα για τη Βόρεια Εύβοια είναι ακόμη μπροστά.
0: Μπροστά. Δηλαδή, έχει πέσει και μια γέφυρα. Να το πούμε αυτό.
1: Και το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Κατά τα λοιπά, εντάξει, το έχετε καταλάβει ότι το Talk of the Town στο χωριό μας είναι η αποπομπή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Ναι, την έφαγε το Τρίτη και 13.
1: Εμένα κάτι φίλοι μου, κακόβουλοι, κακοί άνθρωποι, περίεργοι άνθρωποι, μου είπανε ότι διαγιγνώσκουν δάκτυλο Οικονομόπουλου. Μπορεί, μου είπανε και
0: Νίκου
1: Οικονομόπουλου. Και μπορεί, μου είπανε, κακόβουλη.
0: Έχει τόση δύναμη ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Μου είπανε ότι συνεργάστηκε με Λιόλιου στο project
0: Κατερίνα
1: αυτό.
0: Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου. Ναι. Για να καταφέρουν να φάνε την Κίμπερλι.
0: Και με τον τρόπο αυτό να χτυπήσουν
1: τον
0: Αργυρό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έκανε βαρύσιμα τη δήλωση πριν από λίγο.
1: Ναι, τώρα φταίει ο Αργυρός ή φταίμε εμείς που πήγαμε και ψάχναμε να δούμε τι θα πει ο Αργυρός που αποπέμπεται η πρέσβυρα.
0: Τον πετύχανε στο αεροδρόμιο,
1: ναι.
0: Και είπε δεν έχω ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί το παιδί, θα μιλήσουμε λέει αργότερα, μπορούμε τώρα να μιλήσουμε
1: συγγνώμη
0: για μουσική.
1: Τώρα, συγγνώμη που θα το πω αυτό και συμπαθεστάτη κυρία κατά τα λοιπά, βλέπω εδώ ας πούμε σε site δήλωση της κυρίας Μιράντας Πατέρα. Η οποία λέει στεναχωρήθηκα λέει με την Κίμπερλι.
0: Πεθερά. Αυτή είναι πεθερά.
1: Πεθερά του Αργυρού είναι αυτή.
0: Μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Δεν είμαι καλά κατατοπισμένη σε αυτά. Την είχα λέει γνωρίσει, ήταν πάρα πολύ συμπαθητική. Ναι. Τέλος πάντων, το lifestyle κομμάτι της χώρας έχει αποκτήσει δουλίτσα εδώ πέρα με την πρέσβυρα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε καινούργια δημοσιεύματα σήμερα από πολύ μεγάλα αμερικανικά μέσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε σε αυτό. Έχουμε όμως το Σωτήρη Μπαρσάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρουμε την εικόνα από τη Βόρεια Εύβοια. Καλό μεσημέρι, ναι. Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Η γενικότερη κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σε όλη την κέντρο Βόρεια Εύβοια. Βόρειο-κεντρική Εύβοια, ναι, πολύ σωστά. Εμείς βρισκόμαστε στα πολιτικά Εύβοια, όπου λίγο πριν τις 6 εξεδόθηκε μήνυμα του 112 για προσεκτική μετακίνηση των πολιτών. Πριν από λίγο λάβαμε μήνυμα επίσης το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Μακρυκάβας προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης.
1: Άρα έχουμε
2: ποταμού.
1: Και κενώσεις.
0: Ναι, άρα συγγνώμη, από τη μία μεριά λένε προσέξτε τις μετακινήσεις και από την άλλη τους λένε βγείτε στον δρόμο και μετακινηθείτε.
1: Η εκένωση γίνεται φαντάζομαι συντονισμένο όπως γίνεται πάντα.
0: Όπως γίνεται πάντα.
2: Είναι δύο διαφορετικά σημεία τα οποία το κάθε ένα έχει έτσι, διαφορετική ιδιομορφία. Τα μεν πολιτικά ναι μεν υπάρχει πρόβλημα υπερχείλησης όμως δεν κινδυνεύουν σπίτια διότι μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο το οποίο περιτριγυρίζεται κυρίως από αγροτοδασικές εκτάσεις. Δεν κινδυνεύουν κάποια σπίτια εκεί ενώ παρ' όλα αυτά στην περιοχή της Μακρυκάβας μιλούμε για σπίτια τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στον ποταμό οπότε εκεί δόθηκε το σήμα
1: Σωτηρή,
2: για...
1: Σωτηρή, βρέχει ακατάπαυστα.
2: Προς το παρόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλή η ένταση της βροχόπτωσης.
1: Άρα σαν να κάνει τουλάχιστον για λίγο ένα διάλειμμα. Βλέπεις εσύ να είναι σε επιφυλακή ο μηχανισμός εκεί?
2: Σε επιφυλακή είναι ο μηχανισμός από νωρίς το πρωί.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
2: Το Δήμο. Πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν ερπιστριοφόρο οχήματα, μηχανήματα έργου, τα οποία δημιουργούν ανοίγματα ουσιαστικά στις αγροτικές εκτάσεις για να φύγει το νερό και να αποφορτιστεί το οδικό δίκτυο, έτσι όπως έχει αποκλειστεί αυτή την ώρα. Υπάρχει απαγορευτικό και προς Βόρεια Εύβοια, διότι υπήρχαν φερτά υλικά σε όλο σχεδόν το μήκος του δρόμου που οδηγεί από τα Ψαχνά προς την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και κυρίως το Προκόπη. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Μεσάπιο ποταμό, ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Είδαμε από νωρίς το πρωί να γεμίζει έτσι, επικίνδυνα προς τα πάνω ο όγκος του νερού. Τώρα αυτή την ώρα είναι ακόμα πιο υψηλά, είναι στο χείλος ουσιαστικά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλησης. Το είχαμε δει και πριν 6-7 χρόνια εδώ πάλι στο ίδιο σημείο είχαν ανοίξει 2-3 σημεία με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάρα πολλά σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Στην περιοχή.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής που είναι η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λάβδα, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Πώς το είδατε εσείς αυτή την εξέλιξη η οποία ουσιαστικά ξαναθέτει το θέμα του ποιον στέλνουν στην Ελλάδα οι Αμερικανοί να τους εκπροσωπεί?
1: Εγώ πριν από αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο κύριε καθηγητά και να μας βοηθήσετε με μια πληροφορία έτσι και ιστορικής υφής, γιατί μπορεί εμείς να μην τα ξέρουμε καλά. Πόσο σύνηθες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποπέμπουν έναν πρεσβευτή τους?
2: Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είναι σύνηθες, δεν είναι πρωτοφανές, αλλά δεν είναι σύνηθες να το συνδέσουμε με την Ελλάδα, λέγοντας ότι έχουν περάσει από εδώ μορφές, αυτό όχι αξιολογικά, αν βοήθησαν ή όχι τα εθνικά συμφέροντα, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Έχουν περάσει διπλωμάτες, καριέρας, όπως επίσης και άλλοι που ήταν εκπροσωπικότητα, όπως λέμε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο David Pierce, ο οποίος ήταν θαυμάσιο διπλωμάτης καριέρας, είχε ένα. Τον είχα γνωρίσει γιατί όταν είχα την έδρα στη Καραμαλή, στη Μασακουσέτη, είχε έρθει να μιλήσει στην έδρα, να στηρίξει τις, σε μια δύσκολη περίοδο, θυμίζω, τις 14, 15, 16, 17, μέσα στην κρίση. Ο Ντέιβιντ ήταν διπλωμάτης καριέρας, έχει αφιπηρετήσει, είναι επικοινή όπως λένε εδώ πλέον. Μετά τον διαδέχθηκε ο Πάιατ, ήταν επίσης διπλωμάτης καριέρας, άλλη σχολή από τον Πίρς. Σοβαρός, υπερβολικά δραστήριος, αλλά σίγουρα βοήθησε από την δική του οπτική γωνία αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη που
1: διαδέχθηκε. Πάντως σίγουρα επί του περιεχομένου πάντα ο Πάιατ.
2: Σωστά. Όπως ξέρετε, υπάρχουν και πρέσβεις τους οποίους διορίζει ο πρόεδρος. Αυτό έχει γίνει, γίνεται πάντα γινόταν. Ο Τραμπ το έχει λίγο παρακάνει, αλλά και ο προηγούμενος, ο Τσούνης, ένας Ολοαμερικανός πετυχημένος επιχειρηματίας, ήταν εκπροσωπικότητων διπλωμάτης. Άρα τώρα το θέμα είναι. Ποιος θα έλθει, αν θα είναι διπλωμάτης καριέρας ή άλλος φίλος του Τραμπ?
1: Εκτιμάται ότι δεν θα μείνουμε. Δεν θα μείνουμε με τον κύριο αυτόν, ο οποίος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια μεταβατική λύση?
2: Αλλά το θέμα είναι πόσο γρήγορα, και επιμένω, αν θα είναι διπλωμάτης καριέρας ή φίλος του Τραμπ. Ξέρετε, οι Αμερικανοί λένε το περίφημο more than meets the eye. Έτσι. More than meets the eye σημαίνει ότι καμιά φορά αυτό που βλέπεις δεν είναι αμέσως, δεν είναι σίγουρα η ουσία. Ομολογώ, κάποιοι συνάδελφοί σας το Σαββατοκύριακο με ρώτησαν σε μια εκπομπή τι πιστεύω και τους είπα δεν έχω ιδέα γιατί έγινε. Γιατί καλά, υπάρχουν θέματα lifestyle, υπάρχουν θέματα χρήματος, υπάρχουν πιθανώς θέματα corruption. Αλλά έχοντας ζήσει χρόνια στην Αμερική και ως μεταπτυχιακός φοιτητής και ως ερευνητής και ως καθηγητής και για ένα μικρό διάστημα και σε μια μανατήρια καλή θέση, δεν με πείθει ότι αυτό είναι το παν. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
1: Πάντως, μήπως κύριε καθηγητά, θέλω να πω.
2: Και τι γραμμή θα έχει, διότι. Επιτρέψτε μου, κυρία Τζίμα, να πω αυτό. Η Guilfoyle, η κυρία Guilfoyle, ήταν διορισμός του Τραμπ, αλλά ακολουθούσε τη γραμμή του Ρούμπιο. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, γιατί ακούω διάφορες ανοησίες. Ακολουθούσε τη γραμμή του Ρούμπιο.
1: Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δύο γραμμές, ας το πούμε έτσι, για το ποιος θα έρθει. Είναι μία γραμμή του Ρούμπιο, άλλη γραμμή του Τραμπ.
2: Νομίζω ναι. Για παράδειγμα. Το θέμα του κάθετου διαδρόμου, έχω την περιέργεια να δω, γιατί υπάρχουν μεγάλες πιέσεις προς αυτό στην Αμερική. Αυτός που θα έρθει ή αυτή που θα έρθει, είτε είναι διπλωμάτης καριέρας, το ευχόμουν, παρά το ότι και αυτό έχει τα θεματάκια του, αν θέλετε τα συζητάμε. Αλλά από τον έρθει κάποιος κύριος σαν τον Μπάρακ, ας πούμε, που ήταν προσωπική επιλογή επιχειρηματίας φιλαράκι του Τραμπ, καλύτερα να έρθει μία ή ένας διπλωμάτης καριέρας. Αυτός ο διπλωμάτης καριέρας ή αυτή θα έχει και τις επιφυλάξεις του διπλωμάτη καριέρας αναφορικά π.χ. με το ενδεχόμενο χάραξης άλλου διαδρόμου. Το λέω για να γίνει κατανοητό ότι κάτω από αυτά υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο πρέσβης παίζει ρόλο. Mm-hmm. Ο πρέσβης είναι τα μάτια και τα αυτιά του Υπουργείου Εξωτερικών Πρωτίστως και τελικώς και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Άρα, γι' αυτό είπα το more than meets the eye που λένε οι Αμερικανοί.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λάβδα, κατά την εκτίμησή σας προφανώς τώρα, γιατί πληροφορία πραγματική εμείς τουλάχιστον σίγουρα δεν έχουμε. Μακάρι να έχετε εσείς να την εισφέρετε. Αναρωτιόμουν χθες το βράδυ και στο δελτίο, τι μεσολάβησε μέσα σε μία εβδομάδα και τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Θυμίζω ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από την άφιξη του κύριου Ρούμπιο στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε από το CBS σε σχέση με όσα γράφονταν για την κυρία Guilfoyle και είπε ότι Δεν καταλαβαίνω γιατί μου ζητάτε να τοποθετηθώ. Στο τέλος της ημέρας κάποια δημοσιεύματα είναι και τι σημαίνει, επειδή το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, έτσι πρέπει να είναι. Ένα άδειασμα, τέλος πάντων, μια μπάλα στην εξέδρα. Από εκεί λοιπόν μέχρι σήμερα είναι 7 ημέρες. 7-24 ώρα. Τι μπορεί να ανάγκασε το Λευκό Οίκο σε μια τέτοια μεταστροφή, γιατί αυτό είναι μεταστροφή. Από το εντάξει, μωρέ, τώρα δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Στο Κίμπερλι φύγε.
2: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα πριν ότι η Κιλφό ήταν διορισμός του Τραμπ, αλλά ακολουθούσε τη γραμμή Ρούμπιο. Ήμουν στην Πνικά, είχαν προσκαλέσει με κάποιους άλλους αρκετούς, και εκεί είδα το ότι φαινόταν το άγχος και η αγωνία. Και η Κιλφό ήταν πιο διαχειτική. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ρούμπιο είναι ένας εγκεφαλικός τύπος, ο οποίος είναι κάπως απόμακρος. Σκέφτεται, έτσι σκέφτεται. Είναι καλή περίπτωση ο Ρούμπιο και ως γερουσιαστής, θα την είχαμε ζήσει. Είναι σημαντικός, υπήρξε σημαντικός για ουσιαστής και λίγο πολύ ήταν κοντά και σε ελληνικές θέσεις. Mm-hmm. Τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι μεσολάβης, όπως λένε μερικοί, ότι ο Ρούμπιο είπε, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτό, ότι ο Ρούμπιο στεναχωρήθηκε που ήταν εκεί. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ο Τραμπ αποφάσισε για λόγους Α, που δεν γνωρίζουμε ποιον πιέσεων, και Β, επειδή έρχονται οι ενδιάμεσες, δεν θέλει να έχει.
1: Άρα δύο ερωτήματα εδώ.
2: Του, έτσι, δικός του διορισμός.
1: Μία σκέψη. Μία σκέψη, κύριε Λάβδα, είναι ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έχει έρθει υπόψη τους κάτι, μια πληροφορία που καταλαβαίνω θα είναι πολύ δύσκολο να την εντοπίσουν, να την αντιμετωπίσουν παρακάτω.
2: Και εν όψη ενδιάμεσων εκλογών δεν θέλουν να την κουβαλάνε μέχρι τότε. Ναι.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι να υπάρχουν πιέσεις, μεγάλες πιέσεις. Ξέρετε, όταν πήγε ο Τον Μπάρακ στην Ουάσιγκτον για να τα ακούσει, γιατί πήγε να τα ακούσει, πήγε επειδή το ζήτησε ο Ρούμπιο. Δεν πήγε επειδή το ζήτησε ο Τραμπ, που είναι φιλαράκια. Εκεί λοιπόν του έγιναν κάποιες υποδείξεις και αυτή ήταν η γραμμή Ρούμπιο. Ότι ξέρεις, όσο υπηρετείς εδώ, ανήκεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν φύγεις και πας σαν businessman, πηγαίνεις, μπράβο σου, με γεια σου, με χαρά σου. Τώρα παρακάμπτεται κάποια η οποία ήταν διορισμός του Τραμπ, αλλά ήταν στρατιωτάκι του Ρούμπιο. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση και αυτό έχω καταλάβει.
1: Θα μπορούσε πράγματι, κύριε Λάβδα, η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοιλ να κάνει τόσο μεγάλο κακό στον Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, διότι πιθανώς εμείς να μην αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση της εικόνας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εμένα μου έλεγε χθες ο συνάδελφός μας.
2: Ήταν στο Fox, ήταν.
1: Αυτό μου έλεγε χθες το βράδυ ο συνάδελφός μας, ο Πέτρος ο Κασφίκης. Μου λέει, Ράνια, ίσως δεν μπορείς να το προσεγγίσεις, γιατί εδώ η Γκίλφοιλ είναι λίγο celebrity. Ναι, είναι celebrity.
2: Κοιτάξτε, δεν ήταν, το έλεγα και παλιότερα, ότι δεν κακώς την υποτιμούσαμε τόσο. Το τι κάνει με τα χρήματα, με τις ζωρές, με τις υπόλοιπες διαδρομές, δεν το ξέρω, το αφήνω απ' έξω. Όμως υπήρξε επίκουρη εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, έχει τελειώσει δύο καλά πανεπιστήμια, έχει αποδοστική μεταπίεση στο Fox. Το Fox News φτιάχνει πράγματα στην Αμερική, είναι η διασημότητα. Και άρα θα μπορούσε να του κάνει κακό αν αυτό, πέρα από τη Wall Street Journal και άλλα δύο κανάλια, άρχισε να γίνεται θέμα. Και επειδή ήταν προσωπική επιλογή, τα έχει και με το γιο του κτλ. Θα του έκανε κακό.
1: Ακουμπούσε περισσότερο από όσο μπορούσε να αντέξει πάνω του.
2: Βεβαίως, και αφορούσε τον Τραμπ τον ίδιο. Αυτό δεν θεώρησε. Ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας. Αλλά η γραμμή μετά ήταν του Ρούμπιο. Η Κιλφόιλ, παρά το lifestyle, το οποίο τέλος πάντων δεν θα το σχολιάσω, σίγουρα αν το σχολιάζα, αν και καλά, αρνητικά θα το σχολιάζα. Αλλά ήταν γραμμή Ρούμπιο. Και αυτό θα επιτρέψει μου να επιμείνω. Από τη στιγμή που διορίστηκε μετά.
1: Λοιπόν, ο κάθετος διάδρομος παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι είναι μια, πώς να το πω, πολύ κεντρική επιλογή για να πάμε και στα ακόμα πιο σοβαρά.
2: Αλλά περιμένω να δω το νέο πρέσβη και τι θα γίνει. Και εγώ φαντάζομαι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είναι πιο εύθραυστα τα πράγματα από ό,τι νομίζουν μερικοί. Ο Τραμπ είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Αυτό το ξέρουν και οι υπουργοί του. Ο Ρούμπιο είναι πολύ σημαντική αξία αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση. Ο Τραμπ έκανε μια πολύ καλή παρουσία διεθνώς μέσω της Πνίκας. Αυτό μεταδόθηκε ως ένα αρκτήριο λάκτισμα μιας πιθανής προεδρίας είτε από το Νοέμβριο 28 και μετά, είτε την μέσα επόμενη. Αλλά δεν πάβει να είναι σε ένα προεδρικό σύστημα υπουργός ενός ανθρώπου που μπορεί να τον απολύσει αύριο το πρωί. Έτσι. Αυτό σημαίνει προεδρική εξουσία. Άρα θέλω να πω ότι είναι εύθραυστη η ισορροπία. Ο Μπάρακ παραμένει δυστυχώς. Η Γκίλφοιλ φεύγει δυστυχώς. Και λέω το δυστυχώς όχι γιατί είναι θαυμαστή τη κυρία Γκίλφοιλ. Αλλά διότι αυτή τη στιγμή αυτή δεν είναι.
1: Σας απασχολεί η διάδοχη κατάσταση. Επίσης, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Και επίσης βεβαίως θα ήταν καλό να παραμένει μια πρέσβυρα η οποία κάθε μέρα έχει αρνητική δημοσιότητα στον Αμερικανικό τύπο. Και αυτό αυτονόητο. Έτσι. Αφού ξεκίνησε αυτή η ιστορία για λόγους που αγνώ, γι' αυτό επιμένω στο Modern HDI. Αλλά αφού ξεκίνησε έπρεπε να βρεθεί μια λύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο. You caught his name at
3: Has it held you down? Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο δελτίο. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Μακρικάπα στην Εύβοια. Για επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών από τα αυτοκίνητά τους έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να κηρυχθεί η Σκιάδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Λόγω συσσόρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το συνολικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης θα αποσαφινιστεί σε λίγη ώρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Η πρώην πρέσβης επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενοι ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η αποπομπή της Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας 4.700 ετών εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ανασκαφή στα νότια παράλια της Τουρκίας κοντά στην Κέκοβα. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθυνόταν προς την Κρήτη ή την Τρία. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές σήμερα στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 17 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
10: Ο έμπορος της Βενετίας Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχει δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο πρόεδρος Νίκος.
1: Πού?
0: Νίκος Ανδρουλάκης, στον Sky.
1: Άμαστε.
0: Λοιπόν, λέει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Είπε ότι πρωθυπουργός θα είναι, λέει, στην επόμενη κυβέρνηση, όπως φαντάζομαι και αν σχηματιστεί αυτή, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Ναι, το οποίο... προφανώς.
0: Εντάξει, αυτό να υποθέσω ότι το λέει μάλλον και στη λογική ότι το Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε ένα σχήμα συγκυβέρνησης. Αυτό δηλαδή το οποίο λέει παγίως.
1: Δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Θεωρητικά ναι. Αλλά ταυτοχρόνως σε ένα άλλο σενάριο θα σήμαινε ότι δεν θα έβαζε ποτέ θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα καθορίσει το Πασόκ ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Θα μπορούσε
1: να, πει, δηλαδή,
0: να
1: ότι...
0: βάλει μια σκέψη. Να βάλει μια προϋπόθεση συμμετοχής σε ένα σχήμα.
1: Μα αφού δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία,
0: αυτό
1: το...
0: λέω. Ότι προφανώς φαντάζομαι ότι αυτό το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη λογική ότι εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θα είμαι. Εγώ δεν θα είμαι. Άρα.
1: Εγώ δεν θα είμαι στην κυβέρνηση.
0: Εγώ δεν θα είμαι στη συγκυβέρνηση. Δεν θα είμαι σε ένα τέτοιο σχήμα.
1: Ναι, αφού το έχει πει, έχει καθοριστεί αυτό από τον ίδιο.
0: Πόσες φορές έχει το αποφασίσει.
1: Έχει το αποφασίσει το συνέδριο, έχει ολόκληρη απόφαση το συνέδριο. Έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα μπορούσε να το αλλάξει τώρα.
0: Ελπίζω. Επίσης είπε ότι δεν είχε συναντήσει, λέει, ποτέ την κυρία Γκίλφοϊλ, γιατί έβλεπε, λέει, μια συμπεριφορά από την πλευρά της που την αξιολογούσε ως περίεργη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα είχε κληθεί να επισκεφτεί την πρεσβεία ή την πρεσβευτική κατοικία, να συναντήσει την πρέσβυρα και είχε αρνηθεί. Ενώ άλλοι πέρασαν από εκεί.
0: Παρασκήνιο έχουμε για την Γκίλφοϊλ.
1: Τι εννοείς?
0: Τι έγινε, πώς έφυγε, αν το προσπάθησε, δεν το προσπάθησε.
1: Αυτά που ακούγονται, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο.
0: Αυτά δηλαδή ότι προσπάθησε, έκανε κάποια τηλεφωνήματα, δεν βρήκε τον Τραμπ, αυτά.
1: Δεν βρήκε τον Τραμπ, δεν το σήκωσε ο Τραμπ. Εμένα, να σου πω, δεν μου είχε αρέσει καθόλου η στάση του Τραμπ. Την έστειλαν εδώ, ενώ ήταν φίλη του γιού του για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στο περιβάλλον του και χτες είπε δεν την ξέρουμε περίπου. Περνούσε απ' έξω προφανώς από τη λεωφόρο Πενσιλβάνια και την πήραν μέσα και της είπαν να στείλουμε στην Ελλάδα να κάνει την πρέσβη. Δεν είναι ωραίο, δεν τη συμπεριφέρθηκε ωραία. Μπορεί να υπέπεσε σε κάποια παραπτώματα κατά αυτούς που οδήγησαν στον εξοβελισμό της. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν την ξέρω. Είχε μια σχέση κάποτε με το γιο μου. 10 χρόνια ήταν μαζί. Και ναι, και δεν προχώρησε αυτή η σχέση. Για λόγους που έχουν να κάνουμε τους δύο αυτούς, όχι με τον Τραμπ. Μπορείς να λες ότι δεν την ξέρω.
0: Ναι, την
1: δεν μου
0: άρεσε
1: λίγο. Καθόλου.
0: Με άσχημο τρόπο.
1: Με άσχημο τρόπο, ναι.
0: Τον κύριο Μαρινάκη τον έχουμε. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης από την πλευρά της κυβέρνησης για την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι προσφέρει
3: κάτι. Ούτε απείλησε την ελληνική κυβέρνηση.
2: Έχω απαντήσει καθαρά σε αυτό και στη συνέχεια απάντησε ο κ. Παπασταύρου. Ούτε υπήρξε θέμα απειλής, άρα δεν απειληθήκαμε, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να δεχθούμε ή να διανοηθούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο.
0: Πώς τον άκουσες τον εκπρόσωπο?
1: Τα αναμενόμενα. Ο εκπρόσωπος είναι.
0: Άμα ναι, είσαι, παιδί μου, προφανώς.
1: Άμα είσαι ο εκπρόσωπος, τι θα πεις? Θα πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να απαντήσεις σε μια τέτοια ερώτηση? Και το ζήτημα είναι το εξής. Υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός που ήταν αυτό το δείπνο. Ήταν 12 άτομα εκεί. Όχι 13, διότι υπάρχει η κλασική δυσιδαιμονία. Ήταν 12 άτομα. Ήταν υπουργός, ήταν αξιωματούχοι και υπήρξε αυτό το δείπνο και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Όταν υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν ο αρμόδιος υπουργός, ο παριστάμενος, ο κύριος Παπασταύρου, να μην τα μετέφερε αυθημερών το ίδιο βράδυ στον πρωθυπουργό ή στον όποιον σηκώνει το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για να του πει τι λέει η Γκυλφόιλ σε ένα δείπνο. Mm-hmm. Ή αν δεν το έκανε το ίδιο βράδυ, το έκανε την επομένη. Λοιπόν, ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης? Κλήθηκε η κυρία αυτή στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως συμβαίνει, να της διαμαρτυρηθεί κάποιος? Όχι. Υπήρξε κάποιο είδους διαμαρτυρία από την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον προς το State Department? Ούτε. Γιατί όλα αυτά? Αυτά όλα έχουν μια εξήγηση. Ποια είναι? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσδοκούσε ότι η γυναίκα αυτή θα ήταν ο διάβλος του για να πάρει την περιβόητη πρόσκληση και το Λευκό Οίκο. Αυτό είναι όλο.
0: Και τώρα κάτι άλλο, γιατί εμείς περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό θεωρητικά τις ανακοινώσεις για την ενέργεια, αλλά από το πρωί θρυλείται ότι ο κύριος Παπασταύρου τελικά δεν θα κάνει μια, ας πούμε, συνέντευξη τύπου.
1: Κοροϊδό είναι.
0: Διότι λέγεται τώρα, είναι αυτοί οι γνωστοί κακόβουλοι άνθρωποι που κυκλοφορούν στην Αθήνα και λένε περίεργα πράγματα. Θρυλείται λοιπόν ότι δεν θέλει να δεχθεί ερωτήσεις για την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε, ναι, μάλλον θα έρθει μια ανακοίνωση.
1: Δηλαδή,
0: το πούμε,
1: θα του πούνε, έγραψε η Wall Street Journal αυτό. Εσείς γιατί δεν απαντήσατε αμέσως, γιατί δεν το διαψεύσατε? Πότε το διέψευσε? Μετά από μια εβδομάδα, όταν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει. Το επόμενο ερώτημα είναι, δεν είπε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα? Τι είπε? Ποια ήταν αυτά που είπε, ώστε να υπάρξει διασταύρωση με τους παριστάμενους στο δείπνο? Άρα, προφανέστατα λοιπόν, ξέφυγε δια του αραβόνος.
0: Ναι, έχουμε έκτακτη είδηση. Τι σημαίνει?
3: Με μια δυσάρεστη έκτακτη είδηση. Έχουμε πιθανότατα τον πρώτο νεκρό από την κακοκαιρία. Ένας άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών της Ρόδου, συγκεκριμένα στην περιοχή Αρχάγγελος.
1: Αρχάγγελος. Τα Στεγνά είναι η παραλία του Αρχαγγέλου.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στο αυτοκίνητό του, το οποίο εντοπίστηκε στη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε πριν αναφορές ότι αρκετά αυτοκίνητα έχουν βρεθεί στη θάλασσα. Στο σημείο, από ό,τι έχουμε μάθει, εισπεύθηκε ο δήμαρχος του νησιού, πιθανότατα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αργότερα μαζί του.
0: Προφανώς είναι τόσο αρμητικά τα νερά τώρα εκεί που γίνεται αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα, θέλει προσοχή για μερικές ώρες ακόμα. Έχουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί βλέπω κιόλας τις δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου. Καταλαβαίνω, Αλέξανδρε, μαγνητοσκοπημένες.
4: Μαγνητοσκοπημένες.
0: Τι έγινε,
4: Τα πρότεινα στην κυβέρνηση για να αλλάξει λίγο το γούρι, να μην ξαναπρογραμματίσουν δηλώσεις, γιατί κάθε φορά που προγραμματίζουν δηλώσεις κάτι γίνεται και τελικά δεν τις κάνουν στο τέλος.
1: Και ο
4: Πιερακάκης, που δεν ήταν προγραμματισμένες όμως χθεσινές δηλώσεις.
0: Ναι, χθες ήταν άλλο.
4: Θυμίζω ότι είχαν προγραμματιστεί κάτι δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό όταν είχε βγει στην ΕΡΤ και πει ότι Δευτέρα Τρίτη θα βγει το οικονομικό επιτελείο να εξειδικεύσει τα μέτρα.
1: Ναι.
4: Δεν βγήκαν ποτέ.
0: Τώρα σήμερα γιατί έγινε με αυτόν τον τρόπο άραγε, Αλέξανδρε? Δηλαδή γιατί είναι μαγνητοσκοπημένη η δήλωση από τον κύριο Παπασταύρου?
4: Επίσημη απάντηση δεν υπάρχει. Γιατί η απάντηση είναι ότι δεν σας είχαμε πει πότε θα γίνει συνέντευξη τύπου. Οπότε επίσημη απάντηση δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μάλλον λίγο δύσκολη περίοδος για να βρεθείς απέναντι σε πολλούς δημοσιογράφους που μπορεί να ρωτάνε αυτά που ρωτούσατε πριν από λίγο εσείς. Οπότε αποφεύγουμε τις κακοτοπιές μάλλον.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει ίσως περισσότερο τον πολίτη.
1: Ένα δεύτερο. Βλέπουμε στην Net News τον κύριο Παπασταύρου αγορεύοντα και αριστερά του είναι ο κύριο Τσάφος.
4: Και ο κύριος Πετραλιάς, από το Υπουργείο Οικονομικών, ο αναβληρώτης υπουργός.
1: Οι οποίοι, ας πούμε, τι ρόλο παίζουν εκεί, είναι ντεκόρ?
4: Όχι, καθόλου ντεκόρ. Ο κύριος Πετραλιάς έχει το Ταμείο του Κράτους.
1: Ναι, καλά, όχι, εννοώ σε αυτό το
0: μαγνητοσκοπημένο. Έχουν, φαντάζομαι.
4: Όχι. Δεν τους έχουν βάλει, θυμάσαι, την ταινία με το Βέγκο που έβαζε πάντα κάποιον αριστερά και δεξιά.
0: Καλά, πραγματικά αυτό ούτε εγώ θα το έλεγα. Κοίτα τώρα, τι άνθρωπος.
4: Δεν τους έχουν βάλει έτσι. Τους έχουν βάλει γιατί θα κάνουν δηλώσεις.
0: Να πω κάτι όμως τώρα, Αλέξανδρε. Ναι, αλλά έχει ένα. Έλα, μιλάνε και οι άλλοι. Γιώργο.
4: Μιλάνε
0: και οι άλλοι.
1: Το είδα τον κύριο Πετραλιά.
4: Μιλάνε. Ο ένας δίνει τα λεφτά και ο άλλος χειρίζεται την υπόθεση.
1: Στο μαγνητοσκοπημένο πάντα.
0: Μεταξύ τους δηλαδή μιλάνε. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι new entry από την κυβέρνηση. Μισό λεπτό, δεν το έχουμε. Να έχουν 2-3 υπουργούς, χωρίς καθόλου δημοσιογράφους. Τέλειο. φανταστικό, και να μιλάνε μεταξύ τους.
1: Επίσης, η Earth
0: μπορούν News, και να ρωτάνε ένας τον άλλον να θέλουν, βέβαια.
1: Έχει, η Earth News έχει την ένδειξη Live Now, η εξειδίκευση στο μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, μιλάμε για κωμωδία.
0: Γιώργο, μισό λεπτό, μισό. Live Now νομίζω λέγεται η εκπομπή. Πριν από λίγο.
1: Α, Live Now.
0: Λένε οι άνθρωποι στην συνάδελφοι μας στην Earth. Λένε ότι δεν είναι live, λένε ότι κάνουν από λίγο.
1: Συγγνώμη.
0: Παρά τα αυτά.
1: Γιατί έλεγα ότι είναι κανονική κωμωδία, αλλά δεν είναι τόσο. Είναι η εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου.
0: Να είναι τώρα που δεν μπορούμε να βάλουμε ήχο, να δούμε αν ρωτάνε κιόλα ο ένα τον άλλον. Δηλαδή, εσύ, Σταύρο, τι λες για το θέμα, να ρωτάει, ξέρω εγώ, Πετραλιά.
4: Γιατί δεν βγάζουν τηλεφωνικές γραμμές.
1: Εμένα μου αρέσει ο κύριος Τσάφος, είναι, προσέχει. Είναι πολύ προσεκτικό, φωσιωμένος.
0: Δεν θέλω ποτέ να πέσω
1: σταυρωμένα
0: στα χέρια του Παπαχρίστου, ποτέ δεν θέλω, ποτέ.
1: Ωραίο.
0: Ποτέ.
1: Εμείς το βλέπουμε εδώ, πολύ ωραίο.
0: Σταμάτα πια.
1: Ο κύριος Παπασταύρου έχει ένα βλέμμα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Κοιτάζει την κάμερα, λέει: άντε να τελειώνουμε, τελείωνε. Μπορεί και να τον κλωτσάει κάτω από το τραπέζι το Πετραλιά να τελειώσει.
0: Έπως. Όχι, τον βλέπω ατάραχο τον Πετραλιά.
1: Ναι,
0: άμα τον κλωτσούσε, θα βλέπαμε και κάτι να κουνιέται το πόδι. Αλέξανδρε,
1: ναι, έχουμε.
0: Τα οικονομικά στοιχεία.
4: Έχει εκπαιδευτεί να τον κλωτσάνε διάφοροι και να του ζητάνε λεφτά.
1: Ωραία.
4: Και να μην αντιδράω.
1: Οπότε, για να γυρίσουμε λίγο στα μέτρα, Αλέξανδρε. Να γυρίσουμε λοιπόν, λίγο στα μέτρα.
4: Να σας πω ότι, όπως είπαμε από χθες το βράδυ στο δελτίο του Μέγκα, το πετρέλαιο θα είναι κάπου μεταξύ από 1,50 έως 1,60 ανάλογα την πορεία της τιμής. Η επιδότηση θα είναι 40, η επιδότηση θα είναι 40 λεπτά στην Αγγλία. Άρα, επειδή υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 2 ευρώ με 1,90 η διεθνής τιμή, υπολογίζουμε ότι θα κυμανθεί και κάπου γύρω στο 1,50 με 1,60 το άνοιγμα προς ώρας θα είναι προς το 1,50 κάτι δηλαδή το αυριανό, μεθαυριανό άνοιγμα. Γιατί ναι, μεν από αύριο ξεκινάει η διάθεση, αλλά αύριο δεν θα έχουν τα βενζινάδικα πετρέλαιο θέρμανση. Από μεθαύριο, γιατί πρέπει να το προμηθευτούν εκεί.
0: Άρα, Αλέξανδρε, αυτό προσεγγίζει, ας το πούμε έτσι, το καλό σενάριο.
4: Προσεγγίζει το καλό σενάριο, όσο οι τιμές όμως είναι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
4: Γιατί οι τιμές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, άρα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται. Αν έχουμε αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, θα έχουμε αύξηση και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε πέρυσι στο 1,13 και κλείσαμε στο 1,80. Άρα η ελπίδα είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση για να γλιτώσουμε τουλάχιστον μεγαλύτερα προβλήματα. Στις τιμές αυτές το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει επιδότηση 40 λεπτών, 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά τα δηληστήρια. Mm-hmm. Το ντίζελ κίνηση συνεχίζει την επιδότηση των 20 λεπτών, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Στην αμόλυβδη μένουν τα 10 λεπτά που ήταν η μείωση, αλλά πλέον δεν θα δίνει τα δηληστήρια τα χρήματα, θα τα δίνει ο δημόσιος κορβανάς για να μην υπάρξει ζήτημα με την τιμή της αμόλυβδης από αύριο. Οπότε πάνω κάτω μένουμε στο ντίζελ και στην αμόλυβδη τα ίδια. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα αν αυτή η τιμή γύρω στα 1,50 είναι δελεαστική, που λέει ο λόγος δελεαστική, για τον κόσμο, ώστε να πάει να παραγγείλει πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν πάμε σε αυτό το σενάριο που λες το 1,50 κάτι, πώς είναι η επιβάρυνση για, τουλάχιστον για το πρώτο γέμισμα, γιατί μετά δεν ξέρουμε και πού θα είναι η τιμή σε σχέση με πέρυσι.
4: Το πολύ απλό που μπορώ να σου πω είναι ότι πέρυσι έναν τόνο τον γέμιζες με 1.130 ευρώ, φέτος έναν τόνο θα το γεμίσει με 1.550 ευρώ.
0: Wow.
4: Άρα είναι περίπου 400 ευρώ η διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Και να θυμίσω βέβαια ότι η τιμή αυτή που λέμε είναι η τιμή Αττικής. Στην περιφέρεια μπορεί να είναι και λίγο πιο πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είναι πιο πάνω και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κτλ. Άρα στην περιφέρεια μπορεί να είναι και λίγο ακριβότερα το πώς θα δουν στην πορεία την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί ξεκινάει και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα είναι 30% αυξημένη, αλλά αυτό σημαίνει ότι για να πάρεις την επιδότηση σημαίνει ότι έχεις λεφτά να πάρεις πετρέλαιο, γιατί η επιδότηση δεν σου επιδοτεί το σύνολο του ποσού. Εσύ πρέπει να βάλεις 800 για να σου δώσει τα 400. Άρα πρέπει να έχεις τα 400 για να βάλεις πετρέλαιο, για παράδειγμα.
0: Πάντως, μία συζήτηση που είχαμε νωρίτερα στο γραφείο και με τον Γιώργο Παπαχρήστο και με τον Γιώργο Κακούση είναι ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει η αγορά να υποφέρει ακριβώς από το γεγονός ότι οι άνθρωποι με αυτές τις τιμές δεν θα βάζουν πετρέλαιο. Πώς το λένε. Δεν θα προμηθεύονται γενικώς καύσιμα. Θα περιορίσουν κατά τις μετακινήσεις.

0: στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ο αυξημένος ΦΠΑ υπερκαλύπτει τα χαμένα έξοδα του ειδικού φόρου κατανάλωση εξαιτίας της ακρίβειας. Δηλαδή, αν και πέφτει η κατανάλωση, επειδή είναι πολύ ψηλά ο ΦΠΑ και ο ΦΠΑ πηγαίνει πάνω στην τιμή της ακρίβειας, καλύπτει και φέρνει και επιπλέον έσοδα. Το ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επειδή πια είναι πολλά τα χρόνια που ζούμε σε αυτή την κατάσταση με τις δυσκολίες στη θέρμανση, ο κόσμος έχει μάθει, οπότε είτε έχει βρει εναλλακτικές μορφές, είτε έχει συνηθίσει,
2: και τα έπιπλα,
0: είτε
2: δηλαδή.
0: Έχει αποφασίσει, ναι, είτε έχει αποφασίσει ότι δεν θα ζεσταθεί φέτος το χειμώνα ή και φέτος το χειμώνα. Με πετρέλαιο θέρμανση. Σκέψω ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που για ακόμα μια χρονιά δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Έτσι.
2: Από την εποχή της κρίσης συμβαίνει αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν βάζουν πετρέλαιο, έχουν ακυρώσει τους καυστήρες και τη βάζουμε με τα air condition.
0: Με air condition, αλλά πλέον έχει ακριβώς.
1: Θα μας συμφέρει, Αλέξανδρε, αυτό. Δεν ξέρω αν θα μας συμφέρει και αυτό.
0: Προς ώρας η σύγκριση για μια κανονική κατανάλωση, έτσι. Βγαίνει υπέρ του air condition. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχει ένα πρόβλημα το air condition, το ξέρουμε όλοι, ότι με το που το σβήνεις δεν κρατάει καμία θερμότητα. Το πετρέλαιο όταν το ανάβεις κρατάει ζεστό το σπίτι. Το air condition όταν το σβήνεις μετά δεν κρατάει ζεστό το σπίτι. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να το κες περισσότερη ώρα.
2: Μάλιστα.
0: Για να πεις ότι με κρατάει ζεστό και εκεί είναι μια ισορροπία. Τι θα κάνεις. Επίσης, αν έχεις μωρά παιδιά στο σπίτι, τι θα κάνεις. Θα σβήνεις το air condition και θα είναι μέσα στο κρύο. Θα αναγκάζεις.
2: Σωστά. Να το έχεις διαρκώς.
0: Όλη μέρα, για παράδειγμα. Ναι. Εκεί.
2: Αλέξανδρε, υπάρχει πρόβλεψη για επικαιροποίηση των μέτρων ανά μήνα, ανά 15ήμερο.
0: Ναι. Για πες δούμε το μας γι' αυτό. Θα δούμε την πορεία τώρα αυτό στις 15 μέρες. Στην mm-hmm. αρχή του επόμενου μήνα θα δούμε αν χρειάζεται να υπάρξει νέα παρέμβαση ή να συνεχιστεί όπως είναι. Η ελπίδα του Οικονομικού Επιτελείου είναι ότι θα αποκλιμακωθούν οι τιμές, οπότε δεν θα χρειαστεί επιπλέον παρέμβαση. Δηλαδή να πάει πάνω από τα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ότι θα αρχίσει με κάποιο τρόπο, άμα γίνουν και διάμεσες εκλογές, άμα βάλει μυαλό και ο Τραμπ, ξέρω εγώ, ναι. Να αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Δεν
2: όλα
0: είναι
2: δύσκολα.
0: Εύκολο.
2: Όλα
0: επίσης, ακόμα και αν βγει ο Τραμπ αύριο και πει: παιδιά, εντάξει, τέλος, φεύγω, δεν υπάρχει άλλος πόλεμος, ή το Ιράν πει: υποχωρώ, κέρδισε ο Τραμπ. Θέλει μήνες για να περάσει αυτό το πράγμα στη τιμή του πετρελαίου και στην Αγγλία. Δεν θα πέσει από μια μέρα στην άλλη. Απλά δεν θα ανεβαίνει όσο πολύ όσο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό
2: μεσημέρι.
1: Τέλειο ήταν αυτό σήμερα. Τέλειο με τους υπουργούς. Τέλειο. Είναι η new entry στα charts αυτό από την κυβέρνηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ο Γαβρίλη τι θέλει εκεί.
1: Ο Μητροπολίτης φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Γιατί με τρόμαξες.
2: Περιποιημένο μου σου βλέπω.
1: Με τρομάζεις περισσότερο.
2: Το μαλλί. Ναι.
1: Εδώ στο μαλλί υπάρχει διάσταση.

0: Λοιπόν, με καιρικό ξεκινήσαμε, καιρικό θα ολοκληρώσουμε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Χριστίνα Ρήγου. Να μας πει τη συνέχεια. Τελειώνουμε με αυτό, κυρία Ρήγου, με αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε λίγες ώρες ακόμα. Μέχρι και το απόγευμα θα δούμε ισχυρές καταιγίδες να συνεχίζονται τόσο στη Σκόπελο και στις Σποράδες, συγγνώμη, και στην Εύβοια, όσο και στα Δωδεκάνησα και κυρίως στη Ρόδο, αλλά και στην Κρήτη, σε νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Μάλιστα, σε Κρήτη και Ρόδο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τη νύχτα και από αύριο θα εξασθενήσουν σημαντικά. Αξίζει να σας πω ότι στη Ρόδο μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα έχουν πέσει σε περίπου 16 ώρες 280 χιλιοστά βροχής, όταν η μέση ποσότητα βροχής που πέφτει για τον μήνα Οκτώβρη είναι γύρω στα 80 χιλιοστά. Δηλαδή βλέπουμε μεγάλο όγκο νερού, ραγδαίες βροχοπτώσεις στο νησί από ένα εκτεταμένο σύστημα καταιγίδων, το οποίο πέρασε πάνω από το νησί και τώρα σταδιακά απομακρύνεται. Αυτό που προστίθεται σήμερα είναι και οι θελώδεις βοριάδες που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και από αργά τη νύχτα θα αρχίσουν να εξασθενούν, οπότε μέχρι και το βράδυ θα έλεγα εγώ θέλει προσοχή και όσον αφορά τους ανέμους, γιατί και εδώ στο Λεκανοπέδιο θα είναι ισχυρή στα 8 με 9 μποφόρ, αλλά και όσον αφορά τις

0: βροχές, κυρίως σε Ρόδο και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα απόγευμα.
1: Στίνα, ο Γιώργος είπε νωρίτερα ότι έρχεται επόμενο κύμα. Είναι αλήθεια?
0: Σωστά, από την Παρασκευή πάλι περιμένουμε στα Ανατολικά Υπηρετικά και στο Αιγαίο. Παρασκευή ουσιαστικά μεσημέρι με Σάββατο μεσημέρι, πάλι μια 24ωρη κακοκαιρία.
2: Παρόμοια ένταση.
0: Λίγο μικρότερη ένταση, αλλά θα επηρεάσει τις ήδη πληγήσεις περιοχές και τις Ποράδες και την Εύβοια και θα επικεντρωθεί κυρίως στα νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου. Δηλαδή ουσιαστικά αύριο θα κάνουμε ένα καιρικό διάλειμμα από κακοκαιρίες και πάλι από Παρασκευή εκ νέου περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού σε συγκεκριμένες περιοχές.
2: Μάλιστα. Το οποίο 24 ώρες με ένταση.
0: Περίπου, ναι, 24 ώρες με καταιγίδες, πάλι με ισχυρούς ανέμους, ναι. Όχι τις τάξεις των 10 μποφόρ.
2: Και τελειώνουμε το Σάββατο δηλαδή με αυτό ή
0: έρχεται
2: άλλο?
0: Σάββατο απόγευμα θα απομακρυνθεί. Προς το παρόν όχι, θα πάρουμε μια ανάσα. Αλλά έχει μπει το φθινόπωρο νομίζω δυναμικά.
2: Επιτέλους, φέτος. Γιατί γνωρίσαμε ότι έχουμε διακοπές. Πώς το λένε, εποχές και λέω διακοπές. Λοιπόν.
1: Διακοπές θέλεις.
2: Ναι.
1: Τώρα περίμενε. Αρκετά νομίζω θα περιμένεις. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η καρδιά περβόλη μας έκανε η Ρίγου. Τίποτα, θα βρέχει μέχρι να σβήσει ο ήλιος ο πράσινος.
2: Ναι, θα φυτρώσουμε. Θα γίνει η χλωρίδα, θα πάρει το πάνω της.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Mega News 104,6.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου και όσοι πόνταραν πως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα προλάβει ούτε την παρέλαση της 28ης, έπεσαν μέσα, πήγαν ταμείο. Το θέμα της αποπομπής Guilfoyle είναι από τα κορυφαία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ και εδώ στην Ελλάδα ανοίγει συζήτηση χωρίς να λείπει και η πολιτική αντιπαράθεση. Κατά τα λοιπά, η προσοχή μας στρέφεται στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κακοκαιρία και δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση τις τελευταίες ώρες στη Ρόδο, στην Εύβοια και στις Ποράδες. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Με τα πρώτα κρύα βεβαίως ήρθαν σήμερα και τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διάθεση αρχίζει από αύριο. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, υπερσαμπόλια στην αρχισυνταξία. Η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Ένας νεκρός από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί της Ρόδου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Πολλά τα προβλήματα και σε Εύβοια και Σποράδες, καταιγίδες και πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή σε υποδομές και περιουσίες μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Θυελώδηση άνεμη και απαγορευτικό απόπλου στο Λαύριο, ως τις 3 το μεσημέρι στον Πειραιά και τροποποίηση στα δρομολόγια της Ραφίνας. Συναγερμός και για την Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείωση 40 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση, στα 20 λεπτά η συμμετοχή των διηλιστηρίων, με τιμή 1,55 η διάθεσή του από αύριο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο της αποπομπής Guilfoyle από τη Wall Street Journal. Η τέος πρέσβης που αρνείται όσα της καταλογίζουν, φαίνεται πως από τα τέλη Σεπτεμβρίου μάταια προσπαθούσε να σώσει τη θέση της. Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή της? Το θέμα δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στο Μαξίμου. Η στενή συνεργασία με τη Ουάσιγκτον θα συνεχιστεί, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης. Στα εγγένεια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός που ακολούθως θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής. Νέα τροπή παίρνει στην Πολωνία η υπόθεση των παρακολουθήσεων με το λογισμικό Pegasus. Ο πρωθυπουργός Τούσκ καταγγέλει πως το Ισραήλ παρακολουθούσε όλη τη χώρα. Μιλά για έγκλημα κατά του κράτους και για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα από την πτώση του κομμουνισμού. Στον εισαγγελέα ογκώδης φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για παράνομες ιατρικές πράξεις σε 42 κέντρα αισθητικής της πόλης. Επεμβατικές ενέσιμες θεραπείες χωρίς την παρουσία γιατρού, με αποτέλεσμα επιπλοκές, καταγγέλει η πρόεδρος του. Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά την έφοδο των αρχών, τα ξημερώματα αλλά και το μαύρο που έπεσε στο Halk TV, το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό τηλεοπτικό δίκτυο της γειτονικής χώρας. 11 συλλήψεις για διαφθορά και ξέπλυμα κάνει λόγο η εισαγγελία, για επίθεση στην ελευθεροτυπία οι διαμαρτυρόμενοι. Και τέλος, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε επιτυχώς ο Πάπας Λέων, όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, ο Ποντίφικας έχει διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα. 4 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, ακούτε Mega News 104,6. Ας δούμε πριν από οτιδήποτε άλλο τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο Αχαρνών, ανατμήματα αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανατμήματα στο ρεύμα ανόδου. Κηφισία στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος Κατεχάκη. Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οπότε και σήμερα Τετάρτη η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα τα πούμε και αργότερα για οτιδήποτε προκύψει. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή είμαστε στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί ξεκινώντας από τη σαρωτική κακοκαιρία. Έχουμε συνδεθεί με την Εύβοια, τη Μαγνητική νησία, η προσοχή μας στις σποράδες εκεί, την Κρήτη και τη Ρόδο. Θα ξεκινήσουμε από τη Ρόδο με το ρεπορτάζ του συναδέλφου ανταποκριτή του Μέγκα, του Γιάννη Κουμέντου, γιατί δυστυχώς πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε ένας νεκρός στα στεγνά. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ένας νεκρός εντοπίστηκε στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο πριν από λίγη ώρα. Ο άτυχος άνδρας νεαρής ηλικίας με καταγωγή από τις Σέρες 25 ετών παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα. Ήταν σε κουριτά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής. Όμως εκείνη την ώρα προφανώς κάτι λάθος έγινε. Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο από τα ξημερώματα με ακραία καιρικά φαινόμενα έχει φουσκώσει τα ποτάμια. Μάλλον κάποιο ποτάμι έκανε κάποια λάθος χειρισμό, βρέθηκε μέσα στην θάλασσα, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για εκείνο αλλά και για το νησί. Η συνέπεια είναι βέβαια να αναστηθεί νεκρός. Όμως πέρα από αυτό, πρέπει να σας πω ότι αναζητούνται ακόμα τρία άτομα.
0: Έχουμε τρεις αγνοωμένους στη Ρόδο.
2: Έχουμε τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, δύο άτομα τα οποία είναι στην περιοχή του Αφάντου και ένα άτομο στην περιοχή των Κολυμπίων που είναι μεταξύ Αρχαγγέλου και Αφάντου, η περιοχή των Κολυμπίων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της τραγωδίας πιθανότατα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, Νίκη.
0: Το απευχόμαστε βεβαίως. Συνολικά η κατάσταση στο νησί πώς είναι αυτή την ώρα, συνεχίζονται τα φαινόμενα?
2: Το νησί βρίσκεται σε red code κυριολεκτικά, βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια, έχουν γίνει πάνω από 10 απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική υπηρεσία, από ανθρώπους που ήταν σε υπόγεια. Απεγκλωβίστηκαν και πάρα πολλοί κόσμος από τα αυτοκίνητα, που οι δρόμοι έγιναν κυριολεκτικά ποτάμια. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου σύγησε ξαφνικά, διότι κεραυνός χτύπησε την κεραία της και βρίσκεται μέσα στην πόλη το συγκεκριμένο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ένας κεραυνός χτύπησε και ένα σπίτι στην περιοχή της Χιαλισσού, το οποίο πήρε στη συνέχεια φωτιά. Με την έγκαιρη παρέμβαση της αστυνομίας όμως ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αγωνία μας αυτήν την ώρα, τραγική είδηση για έναν 25χρονο νεκρό, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, η αγωνία μας αυτή τη στιγμή με τους τρεις συνανθρώπους μας που αγνοούνται. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις στη συνέχεια. Ανά πάσα στιγμή βεβαίως θα επιστρέψουμε στη Ρόδο και ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο τον Γιάννη Κουμέντο. Νωρίτερα στο σταθμό μας μίλησε ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Κολιάδης.
3: Όχι, είμαστε 112 τώρα, έχουμε περιορίσει μετακινήσεις, έχουμε δρόμοι που έχουν εγκλωβιστεί κάποια αυτοκίνητα και είμαστε τώρα στους δρόμους με πυροσβεστική, με θελοντές. Τα αφήσαμε κλειστά τα σχολεία, ευτυχώς τα κλειστά τα σχολεία. Είναι απίστευτο το όγκος νερού δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Οι σποράδες επίσης πλήττονται από τα ακραία φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Έχουμε συνδεθεί και θα πάρουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Αναστασίου. Γιάννη.
4: Καλησπέρα Νίκη και κύριοι, δοκιμάστηκαν πολλοί σποράδες το τελευταίο 24ωρο, ήταν πολύ δύσκολη η νύχτα και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης στην Αλόνιστο, στο νησί Αριστερά, όπου ένα ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι Βρετανών, τσακίστηκε το ιστιοφόρο, παρασύρθηκε, τσακίστηκε στα βράχια.
0: Έχουμε ανέμους μέχρι και 10 μποφόρ, θυμίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.
4: Και 10 μποφόρ πραγματικά. Κατάφεραν και σκαρφάλωσαν στα βράχια οι δύο επιβαίνοντες στους σκάφους. Έγινε μια τεράστια επιχείρηση από το ένα σκάφος διάσωσης στο Action Estee μαζί με λιμενικούς και καπεταναίους. Έσπευσαν στην περιοχή με κίνδυνο της ζωής τους. Κατάφεραν, τους απεγκλώβησαν, ήταν σε κατάσταση υποθερμίας. Ευτυχώς τους μετέφεραν στο κέντρο υγείας του νησιού. Τα προβλήματα εστιάστηκαν στην Σκιάθο και στη Σκόπελο, όπου η Σκόπελος δοκιμάζεται και αυτή την ώρα, γιατί τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 200 χιλιοστά. Να θυμίσω ότι πριν 15 χρόνια που είχαμε μεγάλα προβλήματα στα νησιά, το ύψος δεν είχε ξεπεράσει τα 185 χιλιοστά βροχής. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν πέσει δέντρα, έχει καταστραφεί η αγροτική οδροπία, έχουν υπάρξει αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα στη χώρα της Σκιάθου και σε οικισμούς της Σκιάθου, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερα τα προβλήματα, περισσότερα από 20 με 22 αντλήσεις έχουν γίνει, ενώ υπάρχουν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, το επαρχιακό, στο νησί της Κοπέλου. Ωστόσο, η πολιτική προστασία και τα μηχανήματα των δίκτυων αντιμετωπίζουν. Και βεβαίως ο Δήμος Σκιάθου ζητά από τους πολίτες να καταγράψουν σε βίντεο και φωτογραφίες τις ζημίες για να μπορέσει να γίνει η αποτίμησή τους και η καταγραφή και βεβαίως οι αποζημιές των ανθρώπων.
0: Και υπάρχει και ένα αίτημα, όπως και στις άλλες περιοχές που πλήττονται, να κηρυχθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διευκολυνθεί και όλη η διαδικασία των αποζημιώσεων, που είναι βέβαια η συζήτηση της επόμενης ημέρας. Να ευχαριστήσουμε θερμά το συνάδελφο, το Γιάννη Αναστασίου. Έτσι έχουν τα πράγματα στις Ποράδες αυτήν την ώρα. Λίγο νωρίτερα μας μίλησε ο κύριος Τζούμας, που είναι ο δήμαρχος της Κιάθου.
5: Εντοπίστηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι έντονα στο κεντρικό ιστό του νησιού. Μετά είχαμε κάποια θέματα περιφερειακά από παρασυρμένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Ευτυχώς δεν είχαμε μέσα οδηγό. Αλλά εκτός από τις πολλές ζημιές επιχειρήσεις και τις κατοικίες, γι' αυτό έχουμε ζητήσει να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από σήμερα το πρωί.
0: Πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση όμως είναι για άλλη μια φορά και στην Εύβοια. Ο συνάδελφος Σωτήρης Μπαρσάκης βρίσκεται, δεν ξέρω σε ποια περιοχή ακριβώς σε πετυχαίνουμε, Σωτήρη, γιατί κάνετε προσπάθεια με τους συναδέλφους τεχνικούς να βρεθείτε σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Δυστυχώς είναι εκτεταμένες οι καταστροφές και δεν περιορίζονται μόνο σε μια περιοχή της Εύβοιας.
6: Ναι, ακριβώς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο χωριό Μακρικάπα, στο Δήμο Διευθύνων Μεσαπίων, κεντρική Εύβοια. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο σπίτι ενός κατάκι του άνδρα, το οποίο έχει πλημμυρίσει το υπόγειο, είναι 85 χρονών. Πριν από λίγο ήρθαν στελέχη της πυροσβεστικής να προσφέρουν ό,τι βοήθεια μπορούν. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή ο γιος του, αυτό που βλέπουμε είναι ότι προσπαθεί να βγάλει τα νερά που έχουν πλημμυρίσει. Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. Πριν από λίγη ώρα ήρθε μήνυμα το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του συγκεκριμένου χωριού, ενώ πριν από λίγα λεπτά να σας πω ότι ήρθε και μήνυμα το 112 για την περιοχή των Ψαχνών για την απομάκρυση των κατοίκων προς τη Νέα Αρτάκη, διότι ξεχύλισε ο ποταμός Μεσάπιος. Είναι κάτι που είδαμε και νωρίτερα στους τηλεοπτικούς δέκτες του Μέγκα. Ήταν στα όρια του συγκεκριμένος ποταμός. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι σε εξέλιξη.
0: Και αυτές οι μετακινήσεις βέβαια έχουν δυσκολία, κοιτώντας τις εικόνες που έχετε ήδη καταγράψει. Για άλλη μια φορά, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Θέλω να πω ότι ακόμη και αυτό είναι δύσκολο που καλούνται να κάνουν οι πολίτες αυτές τις ώρες.
6: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που το περνούν αυτό. Έχει ξανατύχει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, είτε μικρή ένταση είτε μεγαλύτερη ένταση, πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, διότι δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας.
0: Αυτήν την ώρα, ποιες είναι οι συνθήκες εκεί, Σωτήρη, ενώ ο καιρός πώς είναι τώρα, τα φαινόμενα συνεχίζονται?
6: Έχουν ενταθεί οι εντάσεις τόσο των ανέμων, αλλά και η ένταση της βροχόπτωσης αυτή τη στιγμή. Την περιοχή της Μακρικάπας είναι αυτός ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων που δυσχεραίνει έτσι την μετακίνηση των πολιτών. Είδαμε και τον ποταμό που υπάρχει εδώ στην περιοχή, όπως έχει ξεχυλήσει και ουσιαστικά αυτό δημιούργησε τα πλημμυρικά φαινόμενα εδώ στους δρόμους αλλά και τα σπίτια όπου βρισκόμαστε. Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσουμε. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Βεβαίως για οτιδήποτε προκύψει είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο, τον Σωτήρη Μπαρσάκη. Πλημμύρισε, ακούσαμε τα νεότερα, αλλά η δυσκολία η μεγάλη ξεκίνησε από την υπερχείληση του Κυρέα. Κυρίες και κύριοι, μίλησε για το θέμα στον Αντένο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, ο κύριος Λιάσκος.
7: Έχει πλημμυρίσει ο Κυρέας το ποτάμι. Έχει βγει το ποτάμι έξω από τον δρόμο, έχουμε κόψει την κυκλοφορία και έχουν κάνει παράκαψη από μετόχη δαπνούσα για να πάνε για Χαλκιδά.
0: Και πάμε και στην Κρήτη, την Κρήτη που δοκιμάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Θυμάστε τις εικόνες, ξέρετε πόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή στις υποδομές, στις καλλιέργειες, στις περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Η Κατερίνα Βάζου είναι μαζί μας, γιατί υπάρχει και μία παράμετρος που συχνά δεν τη φωτίζουμε, αλλά θα έπρεπε. Αφορά μετανάστες, ανθρώπους, Κατερίνα, που έχουν φτάσει στο νησί τα τελευταία 24 ώρα. Θυμίζω ότι η Κρήτη δεν διαθέτει μόνιμη οργανωμένη δομή. Είναι ένα ερώτημα. Τι γίνεται υπό ακραίες συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους?
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Ιεράπετρα, όπου 611 μετανάστες παραμένουν και σήμερα στην πρώην Άγρεξ, με την αγωνία να συνεχίζεται, καθώς πότε βρέχει, πότε σταματάει, και έτσι οι συνθήκες γίνονται ακόμα δυσκολότερες. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι προσπαθούν να οργανώσουν μια μεταφορά σε δομή φιλοξενίας στα Χανιά. Περίπου 150 άτομα ετοιμάζονται λοιπόν να μεταφερθούν της όμως από τη σημερινή εικόνα κρύβεται μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Ήταν μια βροχερή νύχτα με πολύ κρύο και αυτοί οι άνθρωποι εξαντλημένοι από το ταξίδι τους με βρεχμένα ρούχα, μικρά παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους, έγκυες γυναίκες προσπαθούσαν να βρουν μια γωνιά για να προστατευτούν από τις αντίξωες αυτές τις συνθήκες. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει ήλιο, όμως ο καιρός ετοιμάζεται πάλι να δείξει τα δόντια του. Φέρανε κάποιες σκηνές προκειμένου να προστατευτούν και να μπουν μέσα τουλάχιστον οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά, που ήταν πάνω από 20-25 παιδιά και πάνω από 5 έγκυες γυναίκες. Περίπου 150 άνθρωποι, να σας πω, έμειναν έξω χθες το βράδυ αναζητώντας ένα υπόστεγο προκειμένου να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση. Ωστόσο βρέθηκαν 5 καρότσες φορτηγών και έτσι κατάφεραν και μπήκαν από κάτω προκειμένου να προστατευτούν και από το κρύο και από την έντονη βροχή. Βέβαια να σας πω ότι βοήθησε πάρα πολύ όλοι οι αρμόδιοι εδώ πέρα, οι εθελοντές σαμαρίτες, κάτοικοι, οι πάντες ήταν σε εκρήγορση.
0: Ναι, όπως κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, δηλαδή το συζητάμε και σε ουδέτερο χρόνο, ότι ενώ έχουμε δομές σε πολύ μικρότερα νησιά, η Λέρος ας πούμε έχει δομή, στην Κρήτη που καλός ή κακός είναι και πύλη εισόδου, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει
8: δυστυχώς είναι αγανακτισμένοι όλοι εδώ πέρα, γιατί είναι καθημερινές, ειδικά εδώ στην Ερέπετρα, όπως μας είπαν τον τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, δεν προλαβαίνουν. Είναι σφιχτικά αυτό που συνάντησαν αυτές τις μέρες και ζουν και τη χτεσινή μέρα και τη σημερινή, δεν την έχουν ξαναζήσει. Οι άνθρωποι εδώ είναι σε κατάσταση που δεν ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν. Από τους λιμενικούς, από τους εθελοντές, από τους πάντες που υπάρχουν εδώ. Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση και πρέπει κάτι να γίνει.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα Βάζου από την Κρήτη. Το επόμενο είναι το μέγα θέμα.
9: Μάλλον δεν θα βάλουν, δεν θέλουν. Δεν έχουν λεφτά.
10: Θέλουν δύο και δεν θέλουν οι υπόλοιποι τρεις, ξέρω εγώ, πάλι δεν βάζουν.
11: Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα.
12: Αυτό το πράγμα τώρα το φετινό δεν είναι κάτι που μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας ή χαμηλό συνταξιούχος ή ο άνθρωπος που κάνει δύο-τρεις δουλειές για να μαζέψει ένα ρημαδό ευρώ, ας πούμε, για την οικογένειά του.
13: Οι έγκυοι διαμαρτύρονται. Πολλοί δεν θέλουν. Οικονομικά δεν αντέχουν.
14: Θα το βάζουμε αντί για 4 ώρες, θα το βάζουμε 2.
15: Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν χρηματιστικά πλέον.
16: Δεν θέλουν να πληρώνουν καθόλου και δεν βάζουμε.
17: Όχι, εγώ δεν καίω, δεν είναι ακριβό. Θα προτιμώ να βάλω ένα καλοριφέρ, μπορεί να βάλω το air condition και τέτοιο.
0: Είναι λοιπόν το κόστος της ενέργειας και έχουμε πια τις ανακοινώσεις αυτές που τις περιμένουμε από το Σεπτέμβρη και έχουν προαναγγελθεί από τότε. Ο Βασίλης Τσεκούρας μαζί μας, να δούμε ακριβώς τι ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί για το πετρέλαιο θέρμανσης και βεβαίως το ντίζελ και, και την αμόλυβδη. Βασίλη, έχουμε πια όλη τη βεντάλια των μέτρων.
18: Ναι, και από αύριο νίκη που ξεκινά παραδοσιακά η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα δούμε μια τιμή λοιπόν από 1,55 έως 1,60. Αυτό είναι το εύρος των τιμών. Η κυβέρνηση μαζί με τα βελτιστήρια ανακοίνωσαν μια επιδότηση 40 λεπτά ανά λίτρο. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι σήμερα, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης χωρίς καμία επιδότηση, θα ήταν 1,95. Αν αφαιρέσουμε και τα 40 λεπτά λοιπόν που είναι επιδότηση, κατεβαίνουμε στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Εκεί θα είναι περίπου η μέση τιμή από ό,τι λένε λοιπόν από το, όπως το υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την τιμή. Τώρα, υπάρχει και το θέμα της επιδότησης. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ το είχε προαναγγείλει και χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ότι θα είναι μια οριζόντια αύξηση κατά 30%, δηλαδή να το πούμε πολύ πρακτικά, ότι είχε πάρει πέρυσι ένας δικαιούχος, θα υπολογίσει ένα συν 30% και θα βγάλει το φετινό επίδομα. Να σου θυμίσω ότι εδώ αλλάζουν και τα ανώτατα όρια. Δηλαδή, αν κάποιος, εδώ μιλάμε για τις περιοχές που έχει πάρα πολύ κρύο, mm-hmm. υπάρχουν δηλαδή συντελεστές ψύχους, με βάση αυτό γίνεται ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης. Για τις πολύ λοιπόν, για τις περιοχές που έχουν πολύ κρύο, εκεί που το όριο ήταν 800 ευρώ, έως 800 ευρώ μπορεί να πάρει κάποιος, τώρα ανεβαίνει στα 1040. Ή επίσης εκεί οι περιοχές όπως είναι το Βελούχι ή το Μέτσοβο που έχει πάρα πολύ κρύο, είναι οι πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας, εκεί που ήταν να πάρει 1200 ευρώ θα πάρει 1540 ευρώ. Δηλαδή ανεβαίνει και εκεί έξτρα επιπλέον αυτή η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Άρα πριν φύγουμε και πάμε στα καύσιμα, για να το κλείσουμε, έχουμε τη γενική τιμή που μας αφορά όλους, το 1,55 με αυτήν την επιδότηση 40%, με αυτή τη μείωση, εν πάση περιπτώσει, 40% λέω, 40 λεπτά, με συγχωρείτε, και έχουμε και την οριζόντια αύξηση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης που είναι το 30% που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης. Σωστά?
18: Που αν συνδυάσει αυτά τα δύο για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η τιμή πρακτικά πέφτει στο 1,35.
0: Λίγο πάνω δηλαδή, από πέρυσι δηλαδή. 20 λεπτά πάνω από πέρυσι.
18: Ναι, το οποίο φυσικά άμα τα βάλεις κάτω είναι ένα σημαντικό ποσό. Δηλαδή ναι, από τα 1.130 ευρώ που δίνεις πέρυσι για 1.000 λίτρα, φέτος οι δικαιούχοι θα δώσουν 1.350 ευρώ. Δεν είναι πολύ μικρή διαφορά, 200 κάτι ευρώ. Αυτός που δεν είναι και δικαιούχος θα πρέπει να πληρώσει σχεδόν 400 ευρώ παραπάνω για 1.000 λίτρα.
0: Ναι.
18: Είναι μια εξίσου πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που μας λένε πάντως πρατηριούχοι στις πρώτες αντιδράσεις από αυτές τις ανακοινώσεις είναι ότι ενδεχομένως οι πολίτες θα περιμένουν λίγες ημέρες να δουν αν θα υποχωρήσουν και οι διεθνείς τιμές, ώστε να μην αγοράσουν τόσο ψηλά, να αγοράσουν λίγο πιο χαμηλά το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, διότι ακόμα δεν είναι και ο καιρός που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αντέχει κάποιος το κρύο.
0: Εντάξει, κάπως έχει αρχίσει και στα βόρεια είναι δύσκολη κατάσταση, δεν είναι?
18: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Επίσης να σου θυμίσω ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που επιδοτείται και το ηλεκτρικό ρεύμα και το υγράριο και τα καυσόξυλα σε κάποιες περιοχές και το πέλετ φυσικά. Άρα υπάρχει όλη η γκάμα
0: της
18: θέρμανσης που επιδοτείται.
0: Για αυτά τα 40 λεπτά υπάρχει κάποιος χρονικός οριζοντάς, υπάρχει χρονικό όριο ή αυτή για όλη τη σεζόν θα παραμείνει σε ισχύ αυτή η πρόνοια?
18: Η πρόνοια αυτή, την αύξηση του 30% στο επίδομα είναι για όλη τη σεζόν. Τα 40 λεπτά είναι μέχρι τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα.
18: Και από εκεί πέρα θα το ξαναδούμε, θα το επανακιστάσει το οικονομικό επιτελείο ανάλογα με το πώς κινείται η διεθνή τιμή του Brent. Αν δηλαδή ανέβει, μπορεί να ανεβάσει και το ποσό. Αν πέσει, θα δει πόσο τον αναπροσαρμόσει.
0: Ωραία.
18: Αυτό είναι λοιπόν είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αμόλυβδη και ντίζελ, με συγχωρείς, ναι.
18: Ναι, ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω και εγώ. Εδώ λοιπόν οι επιδοτήσεις που υπήρχαν και για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου, δηλαδή 20 λεπτά του ευρώ για το ντίζελ κίνησης, παραμένει, δεν αλλάζει. Άρα δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει και η τιμή στην Αντλία από αύριο, θα είναι ακριβώς ίδια. Μόνο η μέρες η διακύμανση θα παίζει με τις τιμές. Για την αμόλυβδη επίσης δεν θα αλλάξει η τιμή. Παραμένει τα 10 λεπτά, τα 10 ευρώ, 0,10 ευρώ το λίτρο η επιδότηση. Αλλά εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Δηλαδή δεν θα είναι έκπτωση από τα δηληστήρια τα 10 λεπτά. Θα χρεώνεται πλέον ο κρατικός προϋπολογισμός. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι τα δηληστήρια να μπορούν να έχουν ένα έξτρα ποσό να δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Που έδωσαν 20 λεπτά. Τελικά.
18: Τα 20 λεπτά.
0: Βασίλη, κάτι τελευταίο, δεν σχετίζεται με τον πυρήνα των μέτρων, αλλά επειδή πολιτικά είναι όλα. Αυτή η ανακοίνωση πώς έγινε σήμερα? Γιατί είδαμε μια εικόνα ασυνήθιστη.
18: Ναι, και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο το έχουμε θέσει και σαν ερώτημα.
0: Ναι.
18: Δημοσιογραφικό είναι το ερώτημα αυτό.
0: Συνήθως βλέπουμε καλογιαλισμένες συνεντεύξεις τύπου, με έτσι φροντισμένο φόντο, ερωτήσεις που γίνονται. Σήμερα πώς έγινε?
18: Αυτό περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια, διότι είναι μια ανακοίνωση, μια εξειδίκευση μέτρων βασικά, την οποία την περιμένουμε για τουλάχιστον έχει αναγγελθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Ένα μήνα.
18: Τουλάχιστον από τις 31 Σεπτεμβρίου ξέραμε ότι 14 του μηνός θα γίνει αυτή η ανακοίνωση.
0: Ναι.
18: Περιμέναμε λοιπόν μια κανονική σύνδεξη τύπου, δεν έγινε και μάλιστα να σου πω την αλήθεια ότι μάθαμε πάρα πολύ αργά το πρωί την ώρα που θα ανακοινωθούν οι νέες παρεμβάσεις και μάλιστα και τον τρόπο που ανακοινώθηκαν, γιατί ήταν τελικά ένα δελτίο τύπου μαζί με κάποιες on camera δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών που δόθηκαν μέσω της σημασίας της ΕΡΚ και διανεμήθηκαν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς δηλαδή παρουσία οικονομικών συντακτών που θα μπορούσαν να κάνουν και ερωτήματα.
0: Θέλω να θυμίσω ότι και ο κύριος Πιερακάκης χθες επέλεξε να κάνει αποκλειστικά την ανακοίνωση για αυτό το θέμα σε μικρόφωνο της δημόσιας τηλεόρασης. Κάποιος καχύποπτος θα έλεγε ότι ενδεχομένως και λόγω του θέματος με την κυρία Γκιλ Φόιλ προσπαθούν να αποφύγουν ερωτήσεις οι υπουργοί της κυβέρνησης. Κρατήστε το.
18: Είναι κάτι νίκη αυτό. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε αυτή τη δήλωση ότι αναχώρησε για την Ταϊλάνδη, διότι εκεί θα συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο του Δέλτα Νητάφαρα ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
18: Δεν θα ήταν εδώ σήμερα για τις ανακοινώσεις. Τώρα, για όλο το υπόλοιπο, νομίζω ότι τα είπε όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
11: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55.
0: Η πίεση από την αντιπολίτευση πάντως παραμένει για αυτό το θέμα. Σήμερα μίλησε στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
19: Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Ενώ τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη. Ας κάνει λοιπόν μέτρα απλά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και προφανέστατα θα κάνει και άλλα με δημοσιονομικό κόστος και θα ζητήσει και ευελιξίες. Ας κάνει τα απλά που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και σας τελειώσει τις επιστολές και για τα υπόλοιπα.
20: Θούν αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνετε εσείς, θα τα στηρίξετε κοινοβουλευτικά.
19: Μα δεν είναι προφανές.
0: Και να ακούσουμε τι λένε και φορείς της αγοράς. Ο κύριος Μπαλικτσής, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε, είναι πρατηριούχος. Ακολούθως θα ακούσετε τον πρόεδρο Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Την πρόεδρο είναι η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου.
21: Εκεί που πήγαμε δύο φορές σε ένα σπίτι, που πάμε 4 και 5, έτσι. Να μακρύνουν τις παραγγελίες, να τις μικρύνουν τις ποσότητες. Ευτυχώς άτοκες δόσεις θα έχουμε, από εκεί πέρα βλέπουμε.
22: Αυτό που βλέπουμε ότι μάλλον θα γίνει είναι όταν χρειαστεί και έρθει η ίστατη στιγμή για να βάλουν, θα βάλουν τη μικρότερη ποσότητα.
0: Και έπειτα το πρόβλημα έχει ήδη ξεκινήσει για τους συνανθρώπους μας που κατοικούν σε βόρειες περιοχές της χώρας. Όταν σκεφτόμαστε χειμώνα και κρύο, ο νους μας πάει αμέσως στον Ευροκόπη. Ο δήμαρχος του κάτω Ευροκοπίου, λοιπόν, ο κύριος Σταμπουρίδης, μίλησε στο Mega News 104,6, εξηγώντας ότι εκεί γίνεται ένας υπολογισμός με τον αλγόριθμο, με τον τύπο αυτό που εφαρμόζει το Υπουργείο για το Επίδομα Θέρμανσης, που αδικεί τους δικούς του δημότες. Ας τον ακούσουμε.
23: Ο συντελεστής δηλαδή για να βγει το επίδομα θέρμανσης είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έχει μετεωρολογικό σταθμό 150 χιλιόμετρα μακριά από τον Ευροκόπη. Έχουμε γύρω στους 8 με 10 βαθμούς. Η διαφορά είναι και κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες που θα έχω πάλι ραντεβού κυρίως με το Υπουργείο Ενέργειας ότι το θέμα αυτό θα λυθεί και θα αποκατασταθεί μια αδικία όσον αφορά του κάτω Ευροκόπη και τους δημότες που δεν παίρνουν αυτό το επίδομα θέρμανσης που πρέπει να πάρουν.
24: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Χθες τέτοια ώρα είχαμε πρέσβη, σήμερα τέτοια ώρα δεν έχουμε. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Αυτό είναι ένα χρονικό προαναγγελθεί σας από πομπής, νομίζω, εδώ και 2-24 ώρα, Σοφία, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο καρατόμησης της κυρίας Guilfoyle. Δεν εκπλήσεται κανείς.
25: Λέγαμε χθες τέτοια ώρα, Νίκη. Και με σένα λες χαρακτηριστικά δεν είναι happy ο πρόεδρος,
0: ναι.
25: Και όπως φάνηκε πραγματικά δεν ήταν χαρούμενος. Μετά από πολύ λίγη ώρα, με μια λυτή ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος της ζήτησε την κυρία Guilfoyle να παραιτηθεί. Οι δημοσκοπήσεις, Νίκη, δείχνουν χαμηλό βαρομετρικό για τους Ρεπουμπλικανούς. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Και όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήθελε μια ανοιχτή πληγή στο δρόμο για τις κάλπες.
0: Άλλη μία, ναι,
25: να τον βαραίνει. Να σου πω ότι σήμερα η είδηση αυτή της αποπομπής της κυρίας Guilfoyle απασχόλησε πολύ τον Αμερικανικό αλλά και τον Βρετανικό τύπο. Είχαμε πολλά πρωτοσέλιδα τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Ο κύριος Τραμπ απομακρύνει την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Άλλο πρωτοσέλιδο έγραφε την απομακρύνει μετά από αναφορές για κακοδιαχείριση. Να σου πω ότι ένα ρεπορτάζ στο NBC το οποίο μεταδώσαμε το πρωί έλεγε ότι η κυρία Guilfoyle έκανε τηλεφωνήματα σε συμμάχους της στην κυβέρνηση μέχρι και χτες προκειμένου να σώσει τη θέση της. Το θέμα είναι τώρα, είδαμε και την ανάρτηση της ίδιας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ανοίξει έρευνα.
0: Η ίδια αρνείται τα πάντα βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οφείλουμε να πούμε πως τα τεκμήρια των ραπορτάζ δεν δείχνει να έχουν μεγάλο περιθώριο αμφισβήτησης, για να το θέσω κομψά. Η ίδια δηλώνει ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον κύριο Ρούμπιο.
25: Και στον Ρούμπιο.
0: και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Ναι.
25: Σήμερα υπήρχε άλλο ένα, υπάρχει ένα ακόμα δημοσίευμα στην Daily Mail, Νίκη, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Γκίλφολ ζητούσε από Έλληνες επιχειρηματίες 250.000 δολάρια για το αυτοκίνητό της. Σου έλεγα ότι η Δημοκρατική, αν μάλιστα οι εξελίξεις μετά τις διάμεσες εκλογές δείξουν νίκη τους, δεν πρόκειται επουδενή να αφήσουν αυτήν την υπόθεση. Ήδη λένε ότι θα την πάνε μέχρι τέλους, ζητώντας έρευνα για όλες τις καταγγελίες σε βάρος της Kimberly Guilfoyle. Βέβαια, το θέμα για τους Δημοκρατικούς είναι ότι εκείνοι βλέπουν την διασύνδεση της Kimberly Guilfoyle με την οικογένεια Τραμπ. Και όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό το τραβούν μέχρι εκεί που το τραβούν.
0: Μένει να φανεί πάντως αν θα εκκινήσουν έρευνες, γιατί σε αυτή την περίπτωση, και αν πράγματι καλύπτουν όλο το πεδίο των αποκαλύψεων και όσων καταλογίζονται από σειρά δημοσιευμάτων στην κυρία Γκίλφοιλ, στο επίκεντρο αυτών των ερευνών θα πρέπει να βρεθούν και εταιρείες και συμφωνίες και συμφωνίες κρατών και ακόμη και ανακατατάξεις πολιτικές. Για να θυμηθούμε τη Ρουμανία και τις φερόμενες απειλές της κυρίας Γκίλφοιλ, ότι η Ουάσιγκτον ανεβοκατεβάζει κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον κυβερνήσεις, ακόμη και αν είναι δημοκρατικά εκλεγμένες. Σοφία, δεν ξέρω αν πρόλαβες και εσύ, και ελπίζω να μην σε φνιδιάζω τώρα, γιατί ξέρω ότι έκανες ρεπορτάζ για την κυρία Γκίλφοιλ, αλλά σχολιάζαμε με τον Βασίλη Τσεκούρα την επιλογή του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Πετραλιά να κάνουν τις ανακοινώσεις όχι με μια συνηθισμένη συνέντευξη τύπου, αλλά δίνοντας ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, χωρίς φόντο, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων. Το λες και έναν τρόπο να μην βρεθείς αντιμέτωπος με δύσκολα ερωτήματα. Το λέω γιατί ο κύριος Παπασταύρου είχε βρεθεί στο επίκεντρο.
25: Ναι, έχεις δίκιο και σας άκουσα με τον Βασίλη. Νομίζω ότι είναι εύλογο αυτό που θέλεις να πεις. Ο κ. Παπασταύρου ήταν σε εκείνο το δείπνο, ήταν παρόν.
0: Και για να είμαστε δίκαιοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, φαίνεται ότι αντέδρασε κιόλας ο άνθρωπος. Δηλαδή είπε ότι δεν γίνονται αυτά, μπορεί να ρίχνεις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Αλλά έκτοτε δεν έχει πάρει θέση για το αν υπόθηκαν ή όχι. Όσα...
25: Έχει, σου θυμίζω ότι έχει απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση.
0: Δεν έχει απαντήσει. Έχει παίξει με τις λέξεις. Ναι.
25: Λέγοντας ότι δεν δέχτηκε ποτέ η χώρα απειλή και ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ανεκτό.
0: Εντάξει, το ερώτημα ήταν αν υπόθηκαν αυτά, και αυτό το ερώτημα δεν το έχει απαντήσει κανείς από την κυβέρνηση.
25: Ποτέ. Όχι. Απαντούν νομίζω στο δεύτερο σκέλος, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό. Βέβαια, ο κύριος Παπασταύρους, που θυμίζω ότι είχε πει, δεν έχει υπάρξει τέτοια απειλή. Αυτή ήταν η φράση του στη Βουλή. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λες και εσύ, ότι σίγουρα θα μπορούσε να γίνει εντός εισαγωγικών στόχος ερωτημάτων από τη στιγμή που θα ήταν απέναντί του αρκετοί δημοσιογράφοι. Από την άλλη, θα σου πω ότι πόσες φορές θα πρέπει να εξειδικεύσει τα μέτρα η κυβέρνηση. Τα ακούσαμε μία φορά από τον Πρωθυπουργό.
0: Εκλογές έχουμε, Σοφία. Όσες φορές χρειάζεται. Σοφία.
25: Ευχαριστώ και αυτό.
0: Ποιος θα διαδεχθεί την κυρία Γκίλφοιλ, ξέρουμε?
25: Θα σου πω ότι πριν από λίγο μιλώντας, κάνοντας ρεπορτάζ και προσπαθώντας να δω αν υπάρχει ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών από την Αμερικανική Διοίκηση για το μέλλον της θέσης αυτής, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Δηλαδή, επισήμως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ενημερωθεί από την Αμερικανική Διοίκηση για το εάν και πότε θα υπάρξει διάδοχος της κυρίας Γκίλφοιλ. Μέχρι τότε, ο επιτετραμμένος, εδώ το νούμερο 2 δηλαδή της πρεσβείας, ο κύριος Τζόσουα Χακ, θα αναλάβει καθήκοντα πρέσβη στη θέση της κυρίας Γκίλφοιλ. Είναι ένας διπλωμάτης και δεν είναι φίλος του Αμερικανού Προέδρου, και έχει αυτό σημασία να το πούμε. Θα είναι στη θέση της. Πληροφορίες και άνθρωποι με τους οποίους συνομιλώ μου έλεγαν ότι είναι ένας διπλωμάτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνικά θέματα και τα, βέβαια τα ευρύτερα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό έχει μια σημασία για μας.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η Σοφία Φασουλιά, και ένα ερώτημα κομβικό, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την ιστορία, με δεδομένο ότι η κυρία Γκίλφοιλ μοιάζει να είχε πάρει επόμου μια σειρά συμφωνιών και προσεγγίσεων με ενεργειακό ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα της, αλλά ακουμπά πάρα πολύ και στη δική μας. Ένα ερώτημα κομβικό, λοιπόν, είναι αν αυτές οι συμφωνίες τίθενται εν αμφιβόλο. Ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, είναι μαζί μας. Γιώργο, διαβάζουμε στη Wall Street Journal διάφορες αναφορές για το πώς ενδεχομένως σειρά χωρών επανεξετάζουν κάποιες προκαταρκτικές δεσμεύσεις τους.
18: Και σύμφωνα με το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεσαι, κάποιες από αυτές λένε ότι έχει λήξει η διάρκεια του μεμοράντουμ που είχαν υπογράψει με την πλευρά των Αμερικανών. Όπερ σημαίνει ότι όλα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή αν πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία για προμήθεια φυσικού αερίου. Νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο σε όλα τα επίπεδα πλέον ως προς αυτή την ιστορία, Νίκη. Και αυτό το λέω για τον εξής πολύ απλό λόγο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγες προηγουμένως, ποιος θα αναλάβει τη θέση της Guilfoyle.
0: Ναι.
18: Όντως το νούμερο 2 είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, mm-hmm. αλλά δεν θα είναι μόνιμη λύση. Όσο καλός και αν είναι επιτετραμένος, δεν είναι ακόμα στον βαθμό του πρέσβη. Ξέρει τα θέματα, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέγανε πολλοί ότι το νούμερο 2 ήταν αυτό το οποίο έκανε κουμάντο για μεγάλο διάστημα και πριν έρθει η Guilfoyle, γιατί θυμίζω ότι η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έμεινε ορφανή εντός εισαγωγικών για πάνω από 4 μήνες.
0: Από όταν έφυγε ο κύριος Τσούνης, βέβαια. Ναι.
18: Ακριβώς, mm. μέχρι να αναλάβει η κυρία Guilfoyle και λειτουργήσε κανονικά χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος λοιπόν αναλαμβάνει πάλι ως μεταβατική λύση για να οδηγήσει στον επόμενο πρέσβη, για τον οποίο οφείλω να πω
0: ναι.
18: ότι 2-3 ονόματα ήδη ακούγονται. Θα βάλω εδώ στο τραπέζι, νοερός πάντα, το όνομα του Γκάζ Μπιλιράκη, το οποίο έχει ακουστεί και την πρώτη φορά πριν μας αναφερθεί το όνομα της κυρίας Guilfoyle, ο οποίος είναι ομογενής, είναι σοβαρός, είναι άνθρωπος ο οποίος...
0: Συνταγή Αλατσούνης, μη διπλωμάτης και συνδεδεμένος με την Ελλάδα.
18: Είναι δημοκρατικός βουλευτής ρεπουμπλικανός. Δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένος ο άνθρωπος να τα παρατήσει όλα και να φτύσει στην Ελλάδα για να λάβει και θέση του πρέσβη, όμως οφείλω να πω ότι είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα 1-2 ονόματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.
0: Mm-hmm.
18: Νομίζω ότι δεν ισχύει το όνομα του κ. Κατσιματίδη, του επιχειρηματία, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε, δεν ενδιαφέρεται υπό την έννοια ότι δεν θέλει να αφήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
0: Mm-hmm.
18: Αν και ο Κατσιματίδης είναι πραγματικά στενός φίλος του Προέδρου Τραμπ και θα ήταν πραγματικά μεγάλο άσχημα για την Ελλάδα αν εμφανίζονταν εδώ. Και το λέω με τον εξής όρο, mm-hmm. από τη στιγμή που απέναντι στην Τουρκία είναι ένας άλλος καλός φίλος του Πρόεδρου Τραμπ, ο Τον Μπάρακ, το να ήταν εδώ πέρα ένας επιχειρηματίας και φίλος του Τραμπ όπως ο Κατσιματίδης θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο asset, αλλά νομίζω ότι έχει λίγες πιθανότητες κάτι τέτοιο.
0: Θυμίζω πάντως, Γιώργο, ότι πολλές θέσεις πρέσβεων τις έχει αφήσει ακάλυπτες ο Τραμπ. Δεν μοιάζει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά του. Φαντάζομαι μετά από τέτοιο σκάνδαλο δύσκολα θα γίνει το ίδιο και με την Αθήνα, αλλά στο έχουμε και αυτό κατά
18: νου. Το έχουμε και αυτό στο επιζωμένο. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων. Κυρίες και κύριοι, η αντιπολίτευση πιέζει και μιλά για σειρά ερωτημάτων που μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle πρέπει να απαντηθούν από το Μαξίμου. Ο κύριος Ανδρουλάκης και θα ακούσετε και την κυρία Δούρου.
19: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα mm-hmm. από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες.
1: Η αποπομπή της πρέσβυρας Guilfoyle από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Και ήρθε και η απάντηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσω του Sky, ο κύριος Μαρινάκης.
2: Είναι αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
3: Πού τα απείλησε την ελληνική κυβέρνηση?
2: Έχω απαντήσει καθαρά σε αυτό.
3: Ναι.
2: Και στη συνέχεια απάντησε ο κ. Παπασταύρου. Ούτε υπήρξε θέμα απειλής, άρα δεν απειληθήκαμε, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να δεχθούμε ή να διανοηθούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο.
0: Και επειδή όπως ακούσατε και από τον Γιώργο Μαντέλλα, η Wall Street Journal αναφέρει μια σειρά μεταστροφών από χώρες, δηλαδή η Αλβανία λέει ότι δεν έχει πιστεί ότι η συμφωνία που καταρχάς έχει συναυθεί είναι οικονομικά βιώσιμη και περιμένει μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας. Η Ουκρανία, η Ουκρανική Ναυτογκάζ λέει ότι έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας λέει ότι το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί με την κυρία Guilfoyle έχει λήξει. Επειδή λοιπόν μοιάζει να είναι στον αέρα και κάποια ενεργειακά project που ακουμπούν και την Ελλάδα, ρωτήθηκε και γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης.
2: θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο.
0: Και είναι στο στούντιο ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Περικλή, έλεγες ότι ήταν το ίδιο πιθανό να δούμε δήλωση στήριξης ή δήλωση αποπομπής. Τελικά είδαμε το δεύτερο, είναι παρελθόν η κυρία Γκυλφόη.
3: Ναι, ευκαλυζόμαστε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά να πούμε την μία με την Πνίκα και μία με την Κίμπερλι, γίναμε το κέντρο του κόσμου.
0: Ο ομφαλός της γης.
3: Ο ομφαλός της γης, πραγματικά. Ναι. Τώρα, πέρα από τη σκόνη που σήκωσε η αποπομπή της, κατά τη γνώμη μου, μένουν μετέωρα μια σειρά από ερωτήματα. Ένα είναι ποιος το αποφάσισε, ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένεια, γιατί την είδαμε να μπαίνει πολλαπλώς στην εξίσωση. Τι ρόλο είχε σε αυτό και τι γνώμη είχε σε αυτό ο πολιτικός της προϊστάμενος και το Μάρκο Ρούμπιο και το State Department. Είναι κενά που πρέπει να απαντηθούν, να καλυφθούν με έναν τρόπο. Επίσης, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος αποπομπής.
0: Γιατί το λες αυτό, θα σε προκαλέσω. Ναι. Τι ποιος είναι, θα σου πει κάποιος που μας ακούει τώρα, τι είναι η συναλλακτική της πολιτική.
3: Ναι.
0: Είναι το ότι πουλούσε επιρροή δηλαδή. Ναι. Είναι ότι έκανε πάρα πολλά πάρτι που δεν τα πλήρωνε όπως τις καταλογίζουν.
3: Σε πείθει ότι κάποιος που πήρε δώρο ένα προεδρικό αεροσκάφος από το Κατάρ μπορεί να ενοχλήθηκε επειδή η Κίμπερλι, μια εφισταμενή του τέλος πάντων, έκανε 2-3 πτήσεις με ιδιωτικό Learjet. Ήτανε λίγο, το έχουμε ξαναπεί και το έχουν πει πολύ, κατοικώνα και καθομοίωση του Ντόναλτ Τραμπ. Ήτανε μια
0: ένα προϊόν αυτού του συστήματος.
3: Ναι, ένα προϊόν αυτού του συστήματος. Τώρα θρυλείται ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμη εις βάρος της, ότι ο Τραμπ κινήθηκε έτσι όπως κινήθηκε για να προλάβει
0: τα
3: επόμενα και τα χειρότερα, και ακριβώς επειδή, όπως μας έλεγε και η Σοφία Φασουλάκη, οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να το αφήσουν να πέσει κάτω το θέμα, εν όψη και των εκλογών βεβαίως, έσπευσε να την αποπέμψει. Το πιο σημαντικό για μας βεβαίως είναι το θέμα της διαδοχής, διότι η Κίμπερλι έφυγε, ποιος έρχεται είναι το ερώτημα, αν θα είναι από το κόρπους της παραδοσιακής διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του State Department ή κάποιος άλλος οικογενειακός φίλος, και πώς όλο αυτό θα επιδράσει και στον κάθετο διάδρομο, τον οποίο φαίνεται με κάποιον τρόπο να τον αποχαιρετάμε προς το παρόν πάντως.
0: Έτσι λες.
3: Βλέποντας και τις αντιδράσεις των άλλων χωρών τώρα και τις τοποθετήσεις.
0: Θα δούμε.
3: Και βεβαίως είναι και το καλώδιο πάντα και ο ρόλος της Αμερικής σε μια πιθανή διένεξη με την Τουρκία. Δεν λέω για τίποτα φοβερά πράγματα. Να. Αλλά για όλα αυτά τα γειτονικά καυγατάκια.
0: Αυτή είναι μια αριθμία που σίγουρα δεν τη χρειαζόμασταν σε αυτή τη συγκυρία.
3: Προφανέστατα. Αλλά μπορεί η επόμενη μέρα, ας θυμηθούμε τη χθεσινή δημοσκόπηση, ας αισιοδοξήσουμε, η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη από τις μέρες και τα έργα της Κίμπερλι.
0: Και αν δεν είναι, θα έχουμε πάντα τη μουσική, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που ρωτήθηκε έτσι για να συμπληρώσω το εξωπραγματικό κάδρο αυτής της ιστορίας. Ρωτήθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο, τον πέτυχαν τον άνθρωπο και ρωτήθηκε για την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ και είπε ο άνθρωπος, ας μιλήσουμε καλύτερα για μουσική ή κάπως έτσι.
3: Διπλωματική απάντηση.
0: Για το σουρεαλισμό που ζούμε μήνες τώρα και τον οποίο έχουν κυριολεκτικά αγκαλιάσει αρκετοί έτσι, πρωταγωνιστές του επιχειρήν και του πολιτικού στίβου της χώρας. Έτσι, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό.
3: Ναι.
0: Τοποθετήθηκε και
3: να σου πω κάτι. Να πω ένα τελευταίο, μου επιτρέπεις, ότι είναι τόσο διπλωματική η απάντηση του Κωνσταντίνου Αργυρού, που ίσως να είναι και μια κάποια λύση. Δεν ξέρω πώς το δούμε και αυτό από τον Τραμπ.
0: Έτσι είμαστε εμείς οι Λευκαδίτες, διπλωμάτες. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Δημητρολόπουλο, το διευθυντή του Βήματος. Ελάτε να μπούμε και στην πολιτική παύλα κομματική ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα. Ακολούθως θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής. Επειδή όμως μιλάμε συχνά για δηλώσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών της κυβέρνησης που καμιά φορά εκλαμβάνονται και ως αλαζονικές, ακούστε κάτι τελευταίο που είπε σήμερα στον Αντένα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
4: Ήταν μια κυρία εκεί με ένα σκυλάκι με κάτι γυαλιά 1.500 ευρώ και λέει δεν έχουμε να φάμε. Εντάξει, οκ. Άνθρωποι που έχουν την τάση θα βλέπουν όλα πάντα μαύρα και να τα απαξιώνουν. Έχω πει, συμμορία της μιζέρας, τα λέω όλα. Ο ελληνικός λαός με τιμάει και με εκλέγει και με επανεκλέγει βουλευτή του 20 χρόνια. Σας λέω, η Νέα Δημοκρατία θα πάει, θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε, θα τρίβετε τα μάτια σας.
0: Λοιπόν, και πάμε και στην αντιπολίτευση να δούμε αν εκεί τρίβουν τα μάτια τους με τα δημοσκοπικά ευρήματα ή όχι. Ο Αντώνης Γιώκας είναι κοντά μας. Ο πόλεμος συνεχίζεται, νομίζω, Αντώνη, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
18: Με τα δημοσκοπικά ευρήματα σίγουρα δεν τρίβει κανείς τα μάτια του, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε και στην Αμαλία, διότι δεν είναι και αυτά που θα επιθυμούσε κανένας από τους δύο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ας μην έχουμε αυταπάτες. Η Ελλάδα θα προτιμούσε να, θα ήθελε να είναι περισσότερο, να πλησίαζε πλέον το 20% και το ΠΑΣΟΚ να έχει κλείσει ενδεχομένως ακόμα περισσότερο την ψαλίδα με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό δεν έχει γίνει. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλαν τα μάτια τους. Ήταν πολύ σκληρή η σύγκρουση την οποία παρακολουθήσαμε. Σήμερα φαίνεται ότι κάπως πέφτουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Βέβαια, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, δεν έχασε ευκαιρία να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Βέβαια, πολιτικότερα πλέον, αφήνοντας στην άκρη και σε δεύτερο ρόλο το άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, λέγοντας ο κύριος Ανδρουλάκης ανάμεσα στην επίθεση του εναντίον της Ελλάδας ότι το αφήγημά της είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία, όμως ξέχασαν ότι οι ίδιοι έχουν συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά, εννοώντας τον κύριο Πάνο Καμένο, ξεχνώντας βέβαια ότι ο κύριο ΠΑΣΟΚ έχει λάβει μέρος στη συγκυβέρνηση και με τον κύριο Καρατζαφέρη. Αλλά αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία, η οποία δεν έχει κανένα λόγο τώρα να επανέλθει. Ναι. Στην όλη δημοσία συζήτηση υπάρχουν τα τρέχοντα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πλήρωτο κόμμα, διότι μόνο έτσι μπορεί να κερδιστεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ακροατήριο από το κυβερνών κόμμα. Και από την άλλη πλευρά, ξέκοψε για ακόμα μία φορά κάθε περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από την Ελλάδα έχει επιστρέψει από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, σωστά?
18: Ναι, είχε επέστρεψε, είχε αυτή με τη σειρά του. Στρέφονται στο δικό τους πολιτικό σχεδιασμό. Η Ελλάς λοιπόν το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε να κάνει μια καμπάνια εξωστρέφειας με κύριο πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίσει σε αυτή τη γραμμή και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει ένα σαφώς πιο αριστερό προγραμματικό και πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το περίφημο άνοιγμα προς το κέντρο απέδωσε τα αναμενόμενα. Αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο χυλός, όπως πολλοί συνεργάτες το αναφέρουν, του κέντρου δεν μπορεί να αποδώσει και κανέναν. Χρειάζεται λόγος πιο αιχμηρός και πιο στρογγυλός και όχι τόσο στρογγυλός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε τις χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τον Sky.
19: Το κεντρικό σαφήνεια ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήριο από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
0: Είναι πάντως δηλωτική της χημίας μεταξύ των δύο κομμάτων η κόντρα που είχαν στο Άξιον 24 ο κύριος Παπαθανάσης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.
5: Ο κύριος Παπαθανάσης λοιπόν, λέγοντας την κομματική παρόλα, προσπαθεί να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι όλα γίνονται καλά, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει, ότι τα προβλήματα λύνονται. Μάθετε να μιλάτε και να συνομιλείτε.
6: Να λέμε πράγματα.
5: Μην είστε, αφθάδης, αγενείς και τραμπούκος. Εσείς τώρα μπήκατε και δεν μπει με όρους.
6: Κάβουνε αλοπολείο και διακόπτετε. Φαντάζεται η κοινωνία να έχετε αυτή την αλαζονία. Τρίτο κόμμα και τελευταίο στην αγώνα φτάνατε για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Φανταστείτε να κυβερνήσετε εσείς.
0: Και εδώ στο Omega News 104,6 φιλοξενήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, που δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συγκυβερνήσει με κανέναν.
7: Πώς θα συνεργαστώ εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος υπηρετεί τα καρτέλα, ρε παιδιά? Πείτε μου ένα μέτρο που πήρε εναντίον των δηληστηρίων.
8: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος, δεν θα μπει ποτέ σε κυβέρνηση συνεργασία, σας το πούμε έτσι.
7: Όχι.
8: Με κανέναν.
7: Όχι. Δεν θα μπω εγώ σε κυβέρνηση συνεργασία. Είναι η πολιτική που θα ασκηθεί και πρέπει να ασκηθεί να είναι τελείως διαφορετική από την που ασκούν.
0: Εκτός συνόρων με την Αναστασία Μπαλέζδροβα και προτείνω, Αναστασία, να ξεκινήσουμε από την Πολωνία. Δεν είναι κάθε μέρα που ακούμε έναν πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τόσο σκληρές εκφράσεις. Αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τούσκ, τον ηγέτη της Πολωνίας, και στο γνωστό σκάνδαλο παρακολουθήσεων με το λογισμικό Πίγασος, που τώρα όμως αποκτά άλλες διαστάσεις, γιατί φαίνεται ότι τα δεδομένα που κατέγραφε διοχετεύονταν στο Ισραήλ.
25: Ακριβώς, σύμφωνα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είναι γνωστός και από την θητεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση του Συντηρητικού Κόμματος του Νόμου και της Δικαιοσύνης, το λεγόμενο PiS, χρησιμοποίησε το Ισραηλινό λογισμικό κατασκοπίας για να στοχοποιήσει πολιτικούς της αντιπολίτευσης και μέλη του δικαστικού συστήματος. Μάλιστα, επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω αυτού του λογισμικού. Είναι το γνωστό Pegasus, όπως είπες και εσύ.
0: Θυμίζω. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά για να το συνδέσουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Κούλογλου, είχε καταθέσει μήνυση ακριβώς για αυτό το λογισμικό, με το οποίο είχε παγιδευτεί το τηλέφωνό του σε κρίσιμες ημέρες συνεδριάσεων της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της ΠΕΓΚΑ, για τις παρακολουθήσεις. Όλα συνδέονται, θέλω να πω. Δεν περιορίζεται τίποτα στην Πολωνία.
25: Πράγματι. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Pegasus αποκτήθηκε από την τότε πολωνική κυβέρνηση στα τέλη του 2017 και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 2023. Αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2019

0: δηλαδή του κυβερνώντος της
1: Πολωνίας.
0: Πράγματι, ναι. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι οι δικαστές που ενέκριναν τη χρήση του δεν είχαν την πλήρη επίγνωση της έκτασης των δυνατοτήτων της παρακολούθησης που προσφέρει το Pegasus, το οποίο έχει τη δυνατότητα να διδεί τις συσκευές χρηστών του WhatsApp και να αντλεί μηνύματα, φωτογραφίες, κλήσεις και άλλα δεδομένα. Η μητρική εταιρεία ανήκει σε αμερικανικά συμφέροντα από πέρσι, αλλά η εταιρεία συγκεκριμένη, η Ισραηλινή, έχει επίσης συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα που εμποδίζει να συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες χωρίς ειδική έγκριση, αφού η κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι η εταιρεία ενεργούσε εναντίον της εξωτερικής πολιτικής και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.
1: Το παρακολουθούμε. Ο Τούσκ μιλάει για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Πολωνίας από την πτώση του κομμουνισμού, κυρίες και κύριοι, για να έχουμε έτσι μια αίσθηση περί τίνος πρόκειται. Πάμε και στην Τουρκία, Αναστασία. Είχαμε έφοδο και μαύρο στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό της Τουρκίας.
0: Ναι, πράγματι είναι το Halk TV, στο οποίο διορίστηκε κρατικός διαχειριστής. Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 5 και 4 περίπου το πρωί. Ανάγκασαν οι αστυνομικοί, που οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται ανήκαν στην οικονομική αστυνομία, να διακοπεί το πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή παίζει μαγνητοσκοπημένα προγράμματα. Τι έγινε, πραγματοποίησαν έρευνα στο κτίριο, απέκλεισαν την πρόσβαση σε αυτό στους εργαζόμενους. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι κατηγορούν δηλαδή εταιρείες που συνδέονται με τον ιδιοκτήτη του καναλιού αυτού για κακομεταχείριση και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν βρίσκεται στην Τουρκία, έχει φύγει από την Τουρκία ήδη από πέρυσι. Κατηγορούν άλλα 11 άτομα, έχουν συλλάβει δηλαδή 11 άτομα σε σχέση με αυτή την έρευνα. Φυσικά υπάρχει πολιτική προέκταση. Ο ηγέτης του νέου κόμματος, ο οποίος είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Σγκύρο Ζέλ, καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση και τον διορισμό διαχειριστή, μιλώντας για πλήγμα στην ελευθερία του τύπου. Είναι πολιτικό πολύ το ζήτημα αυτό. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης κατηγορεί τον πρώην και νυν πλέον πρόεδρος του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος στην Τουρκία, τον Κιλιτάρογλου, τον οποίο, να θυμίσουμε, τον επανέφερε στη θέση αυτή δικαστήριο στην Τουρκία. Ναι. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται αυτή η διοίκηση.
1: Πάντως δεν είναι, σίγουρα δεν είναι κάτι τόσο γραμμικό όσο μια εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα. Αυτό νομίζω είναι βέβαιο.
0: Αυτό
1: μπορεί
0: σίγουρα
1: να περιλαμβάνει και αυτό, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα που έχει πολύ σαφείς πολιτικές προεκτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η Αναστασία Μπαλέσδροβα. 6 λεπτά μας χωρίζουν από τις 3. Είναι ώρα να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλα κάνει στο στούντιο. Αγγελική.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας, που αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών κινείται στις 2.615,6 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,6%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 106,3 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,65%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 95,9 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,91%. Τώρα, η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.161 δολάρια η ούγκια, η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 58,6 δολάρια η ουγγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Αγγελική Καρδιόλακα. Αθλητική ενημέρωση με τον Χρήστο Μεγλίδη. Απόψε καθόμαστε σπίτι και βλέπουμε Μέγκα.
3: Ναι.
1: Και απόψε δηλαδή.
3: Και απόψε. Έτσι. Η ΑΕΚ στο Λονδίνο θα προσπαθήσει κόντρα στη Σαχτάρ να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League. Με την Ουκρανική ομάδα να είναι τυπικά γηπεδούχος αυτό το παιχνίδι. Το Μέγκα θα μεταδώσει απευθείας την αναμέτρηση στις 10, ενώ θα υπάρχει pre-game και post-game εκπομπή με όλο το ρεπορτάζ, αλλά και όσα θα συμβούν στους άλλους αγώνες βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική. Ξεχωρίζουν οι σπουδές αναμετρήσεις της Manchester City με την Paris Saint-Germain και της Ρώμα με τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη Μασσαλία για το αυριανό μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League κόντρα στη Μαρσέγ. Ο Λίον Μπέιλι δεν είναι στην αποστολή λόγω ενοχλήσεων, ενώ η στάση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τις παλινοδίες και τους ανεπαρκείς χειρισμούς των γαλλικών αρχών σχετικά με την παρουσία οπαδών στο Βελοντρόμ ήταν ξεκάθαρη. Η πειρακή ΠΑΕ κατήγγειλε το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες οι αρμόδιοι άλλαζαν τις αποφάσεις τους, πρώτα με απαγόρευση και μετά με άδεια μερικής μετακίνησης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Ζήτησε από τον κόσμο της ομάδας να μην ταξιδέψει στη Μασσαλία ή να επιστρέψει αν έχει ήδη φτάσει εκεί, όπως επίσης και να μείνει καινή εξέδρα που προοριζόταν για τους Έλληνες φιλάθλους και να μην χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες άλλης ομάδας. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν θα παραλάβει τα εισιτήρια

0: που δικαιούνται για τον αγώνα. Έθεσε την UEFA πρώτων ευθυνών της για την προφύλαξη της αξιοπιστίας του προϊόντος της, την ώρα που τονίζει πως πάνω απ' όλα είναι αδιαπραγμάτευτη η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των φιλάθλων, για την αποζημίωση των οποίων σχετικά με τα έξοδα και την ταλαιπωρία τους θα σταθεί νομικά στο πλευρό τους στην περίπτωση συλλογικών δικαστικών ενεργειών. Στον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια τεράστια νίκη με ανατροπή στην Ευρωλίγκα.
1: Αλλά τρομερό ήταν.
0: Έχαν 28
1: τρομερό,
0: πόντους.
1: Τρομερό.
0: Άλλη μια φορά έχει γίνει στην ιστορία. Και νίκησε 102-97 τη Βαλένθια με πρωταγωνιστές Μοντέρο και Φουρνί. Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση αμυντικά στο Βελιγράδι. Νίκησε την Παρτιζάν με 72-55. Και να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί αγώνες και σήμερα στο πρόγραμμα για όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 από το Mega News, το μάτς του Ολυμπιακού στο Euro Cup των γυναικών με την Ισπανική Φερόλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μεγκλίδη, η Έλληνα Καρέτσου, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Ελίνα, ξεκινήσαμε σήμερα βεβαίως με όλη την πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη Ρόδο είχαμε και έναν νεκρό, ένα νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, μόλις 25 ετών. Στις Ποράδες έχουμε ζητήματα, στην Εύβοια έχουμε ζητήματα, στην Κρήτη έχουμε άλλου τύπου αλλά ζητήματα επίσης. Τι γίνεται?
2: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Να πούμε ότι στην Ρόδο, μιας και ξεκίνησες με αυτό, έχουν σημειωθεί πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Μιλάμε για 271 χιλιοστά, δηλαδή 270 περίπου τόνους νερού αναστρέμα, όταν όλο τον Οκτώβρη στη Ρόδο πέφτουν 57.
1: Όπου.
2: Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στην Εύβοια, ιδιαίτερα στην Μακρικάπα και στην Στενή, όπου έχουμε ξεπεράσει και εκεί τα 200 χιλιοστά, και στην Σκόπελο. Γενικότερα ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη Ρόδο, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Κυρίως όμως οι Σποράδες και η Εύβοια ήταν και οι περιοχές που είχαμε τονίσει ότι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή με επίμονα και ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, και τις επόμενες ώρες χρειάζεται προσοχή. Συνεχίζουν να πνέουν θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και σε όλες τις περιοχές που βρέχεται από αυτό, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά και τα 10 μποφόρ, ξεπερνούν δηλαδή τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και επίσης θα συνεχιστούν και οι βροχές και τις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά και στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως μέχρι το απόγευμα.
1: Εδώ τι γίνεται στην Αττική?
2: Εδώ στην Αττική έχουμε κάποιες βροχές και κατά τόπους τώρα δεν έχουμε καταιγίδες. Είχαμε ωστόσο το πρωί στα πιο βόρεια τμήματα του νομού. Εκεί είναι και οι περιοχές που θα εστιάσουν κατά βάση τα φαινόμενα, και αυτή τη στιγμή έχουμε και εκεί βροχές, δηλαδή κυρίως Σεβίλια, Ιπποκράτειο, Πολιτεία, Πεντέλη, Πάρνηθα και τα σχετικά. Από εκεί και πέρα σταδιακά θα εξασθενήσουν στην Αττική τα φαινόμενα. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που αναφέραμε. Στην Κρήτη θα έχουμε και αύριο βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Αύριο θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός. Οι βροχές, όπως είπαμε, θα επιμείνουν στην Κρήτη. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές.
1: Πότε τελειώνουμε με όλο αυτό το σύστημα?
2: Πρακτικά αύριο. Αύριο θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα γενικότερα. Θα έχουμε ωστόσο ισχυρούς ανέμους και αύριο στα 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Όμως βροχές στην Κρήτη και καλύτερη εικόνα σε όλη την υπόλοιπη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η Ελίνα Καρέτσου. Κλείνουμε με την κίνηση από την Κατερίνα Μπούκα.
3: Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους έως Λένορμαν. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος Ασπροπύργου, πιο κεντρικά στην Αλεξάνδρα, ανατμήματα στο ρεύμα Νόδου, Κηφισίας επίσης στην άνοδο, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από Χολαργό έως Κατεχάκη, Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείων, κεντρικά στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι ακριβώς τρεις, κυρίες και κύριοι. Ο Ηλίας Μπένακος απέναντί μου με το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αμέσως μετά, μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα. Να προσέχετε πολύ σήμερα.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Ρόδο, που δοκιμάζεται από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ένας 25χρονος στην παραλία Στεγνά της Ρόδου, σκεπασμένος από φερτά υλικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα. Για επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών από τα αυτοκίνητά τους, έκανε λόγο νωρίτερα στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στην Εύβοια εκενώνεται αυτή την ώρα το χωριό Ψαχνά. Με νεότερο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Αρτάκι λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Συγκεκριμένα, από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Για το ντίζελ, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, διαμορφώνεται δηλαδή συνολικά στα 20 λεπτά το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτερο το ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις αυξημένες τιμές ενέργειας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα Κάισαϊτ-Κόνεν. Πρόσθεσε ότι υπάρχει κρίση ακρίβειας λόγω ενεργειακού κόστους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενη ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας. Ενώ άσκησε σκληρή κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας μπακαλόγατους του χωριού την πολιτική ηγεσία της χώρας. Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτήρισε επικίνδυνο το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως εκτίμησε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην Τουρκία. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μαθητής στο κέντρο της Αθήνας ενώ έβγαινε από το Εσπερινό σχολείο που φυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα. Ανήλικοι προσέγγισαν το θύμα, που είχε φτάσει στη χώρα μας ως ασυνόδευτος πρόσφυγας, του επιτέθηκαν λεκτικά και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Σωτηρία. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας 4.700 ετών εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ανασκαφή στα νότια παράλια της Τουρκίας. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθυνόταν προς την Κρήτη ή την Τρία.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από την πρώιμη τελική φάση του Masters της Αγκάης, καθώς ιτήθηκε από το Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 σετ. Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητά απόψε η ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αναμέτρηση που θα μεταδώσει ζωντανά το Μέγκα στις 10.
4: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα έως Αχαρνών ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους έως Λένορμαν. Δυσχέρεια και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος Ασπροπύργου, στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος Ασπροπύργου, Αλεξάνδρας ανατμήματα στο ρεύμα ανόδου, Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου, κυρίως στο ύψος του Νεοψυχικού, στην Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Χολαργό έως Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
4: Mega News 104,6.
7: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Θεός φυλάξει. Με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
17: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε την εκπομπή Θεός φυλάξει με Δήμο Βερίκιο.
18: Δημήτρη Αλφιέρη.
17: Και ξεκινήσαμε φιλοφρονήσεις.
18: Ναι. Εκτός μικροφώνου.
17: Ο ηχολήπτης, που δεν θα πω ποιος είναι προς το παρόν. Για το επόμενο δεκάλεπτο να
18: ξεχαστεί. Αλλάζει η βάρδια σε δύο
17: ώρες. Σε δύο ώρες.
18: Σε δύο-τρία λεπτά.
17: Λοιπόν, προς τη μετεωρολόγο μας. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ώρα του φοράς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Είναι κακό, ρε φίλε. Να πεις. Οπότε να πω και το όνομα. Ε. Να πω Κώστα Σουγκετέα, να το πω. Ή να μην το πω. Το λέω. Εντάξει, το λέω. Αυτό δείχνει την ευγένεια της ψυχής σου, ρε φίλε. Είσαι ευγενής.
18: Καλά, άσε τις.
17: Πες κάτι για το μπουκαμισάκι, το ροζουλί του Δήμου του Βερίκιου. Αλλά δεν είπες τίποτα. Εκεί κοιτάζεις μόνο. Θα σας κάνω τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα χτυπάτε τα τηλέφωνα.
18: Γιατί χτες έφαγε ξύλο και από τις 3.
17: Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Σημασία, άλλη που είναι πρωταγωνίστρια τώρα.
18: Ποια?
17: Φεύγει. Έφυγε. Έφυγε, φεύγει, ετοιμάζει βαλίτσες. Τι, εντάξει.
18: Κοίταξε.
17: Συγγνώμη, το περίμενε. Αυτή την εξέλιξη την περίμενε.
18: Όχι στη, το, ζωή, όχι, στη ζωή όλα μπορώ να τα περιμένω πια.
17: Όχι τις τελευταίες μέρες που μύριζε λίγο μπαρούτι.
18: Ναι, αμέ,
17: μάλλον το περίμενε, άρχισε να μυρίζει γιατί, μπαρούτι από την επίσκεψη το του Ρούμπιο και μετά.
18: Ξέρεις γιατί το περίμενα? Ναι. Γιατί είμαι φυσιογνωμιστής.
17: Ναι.
18: Και όταν βλέπεις ότι διορίζεται ένας πρέσβης μιας μεγάλης, της μεγαλύτερης, της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη,
17: ναι,
18: πρέσβη στην Αθήνα, και αντί να έρθει στην Αθήνα πάει στον καλά της Κρυθαριώτη στο Λονδίνο και στα πρώτα αυτά, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι.
17: Έτσι είναι, φίλε. Ο άνθρωπος είναι εξωκαρδιά. Δεν καταλαβαίνω. Όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτή τη ζωή.
18: Ξέρεις κάτι. Δεν είναι. Είναι συντηρητικός ο κόσμος. Είναι συντηρητικοί όλοι, όλοι
17: δεν
18: οι δόμοι.
17: Δεν έχουν δικαίωμα στη διασκέδαση και στις δημόσιες σχέσεις οι πάντες. Δεν
18: καταλαβαίνω. Εγώ δεν σου λέω.
17: Πόσοι δεν
18: κάτι
17: έχουν υπογειοποιηθεί και περιμένουν αυτές τις μέρες που σ' απομένουν να τις γλεντήσουν και να απολαύσουν τα προνόμια τους μέχρι το μεδούλι. Μέχρι το τέλος. Τίποτα να μην μείνει. Σταγόνα.
18: Αυτά δεν τα σημαίνει.
17: Χαράς που δεν θα απολαύσουν.
18: Ο αμερικάνικος είναι πιο πουριτανός από εμάς, τους Έλληνες. Και πρέπει και να το έχουμε καθαρά υπόψη.
17: Δεν ήταν στα μέτρα του Τραμπ οι συγκεκριμένοι?
18: Ήταν. Αλλά όταν τρώει ξύλο και η Κίμπερλι και ο Τραμπ από τον τύπο τον Αμερικάνικο.
17: Άκουγα λίγο νωρίτερα τον διευθυντή, τον Μπερκλή, τον διευθυντή του Βήματος, που έλεγε ο Τραμπ πήρε δώρο ολόκληρο αεροπλάνο και δεν άνοιξε μύτη.
18: Μα δεν είναι, αυτή είναι η νομοθεσία, λέμε.
17: Γιατί μία για άλλους ισχύει η νομοθεσία, για άλλους δεν ισχύει. Άλλοι παίρνουν δώρα, άλλοι δεν μπορούν να πάρουν δώρα.
18: Ο ηγέτης είναι ηγέτης.
17: Τι, ο ηγέτης και ο άλλος τι είναι, κάτω από τον ηγέτη είναι.
18: Είναι υπάλληλοι οι υπόλοιποι, Δημήτρη μου. Αλίμονο, στη θέση του Τραμπ
17: δηλαδή,
18: δεν μπορεί να πει άλλος.
17: Μην τυχόν και παίρνει τα μάτια του την ώρα που διασκεδάζεις. Επειδή σε μέσα δικά μου μάτια έχει πέσει.
18: Δεν λέω αυτό.
17: Λοιπόν,
18: το
17: όχι, δηλαδή, πούσιο άνθρωπο, δηλαδή μιλάμε για. Έπρεπε. Ποιο καθηγητή απέναντι σε κοιτάζει καλά-καλά. Λέει που έχω μπλέξει.
18: Για άλλα πράγματα είναι ο καθηγητή.
17: Εσένα κοιτάζει όμω περίεργα.
19: Σα κοιτάζω για να πω και μια κουβέντα, διότι.
17: Ο κ. Αλέξη Μητρόπουλο, πρόεδρο ΕΝΙΠΕ και καθηγητή του εργατικού δικαίου.
19: Σα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Εύχομαι στο σταθμό να μακροϊμπερεύσει και να δίνει καλές ειδήσεις, κυρίως για τον καθημερινό απλό κόσμο.
18: Να είστε καλά.
19: Αυτό και εσείς, ξέρω την ιστορία σας, τις ευαισθησίες σας κλπ. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Τώρα για την.
17: Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, πριν μπούμε στα θέματα που μας αφορούν. Και θα έχετε άποψη και για το θέμα της πρέσβυρας. Να περάσουμε για λίγο στην Ελίνα την Καρέτσου, η οποία θα μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες και μέρες, διότι στη Ρόδο δυστυχώς έχουμε μια τραγική είδηση. Ας ελπίσουμε να μην έχει κι άλλη διάσταση αρνητική. Να δούμε λοιπόν αν εξασθενούν τα φαινόμενα αυτά και αν τέλος πάντων αυτή η ορμή με την οποία ήρθε το φαινόμενο αυτό φεύγει και στο καλό να πάει.
2: Θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά με το τι έχει πέσει από άποψη νερού. Στη Ρόδο, μιας και έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, 271 μέχρι στιγμής μόνο σήμερα χιλιοστά βροχής, όταν όλο τον Οκτώβριο πέφτουν περίπου 57. Και επίσης και στην Εύβοια, στη Στενή, στην Μακρικάπα, στη Σκόπελο έχουν πέσει επίσης πάνω από 200 χιλιοστά βροχής. Αυτό είναι πάνω από 200 τόνους νερού αναστρέμα, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, γενικότερα σε πολλές περιοχές έχουμε ξεπεράσει και τα 100 χιλιοστά βροχής και γενικότερα υπάρχει μια έντονη ραγδαιότητα στο φαινόμενο σε συγκεκριμένες κατά βάση περιοχές.
17: Είναι σε αποδρομή όμως.
2: Ναι, σταδιακά όμως θα γίνει αυτό. Δηλαδή οι ισχυροί και θυελώδεις άνεμοι θα παραμείνουν στο Αιγαίο μέχρι αργά την νύχτα. Σταδιακά θα εξασθενήσουν αύριο, αλλά κυρίως από αύριο το απόγευμα και μετά. Αύριο θα φτάνουν πολύ τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στην αρχή της ημέρας και μέχρι το μεσημέρι, με μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή των Κυκλάδων. Από εκεί και πέρα όμως, αύριο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα επιμείνουν κατά βάση στην Κρήτη, όπου εκεί αύριο θα έχει τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Σήμερα τώρα και τις επόμενες ώρες, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμη το φαινόμενο, βρέχει ήδη σε αρκετές περιοχές ακόμη.
17: Με την Εύβοια ξεμπερδεύουμε.
2: Καλό είναι να είναι σε επιφυλακή και η Εύβοια, αλλά και οι Σποράδες και τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα μέχρι το απόγευμα για Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το απόγευμα και το βράδυ κυρίως η Κρήτη, γιατί όπως είπαμε τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο. Θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι αργά το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής και Νότιας χώρας.
18: Αυτά τα μανιτάρια, τα λευκά που εμφανίζονται στη θάλασσα. Τι είναι ακριβώς?
2: Ποια μανιτάρια λευκά?
18: Σαν να βγαίνει. Σαν να
17: σκάει ένας... αυτούς λέει.
2: Τους υδροστρόβιλους. Ναι, αυτά εμφανίζονται κάποιες φορές. Έχει να κάνει, θα το συζητήσουμε αν θέλετε μία μέρα αυτό, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο στοχευμένα. Εμφανίζονται σε κακοκαιρίες, δηλαδή υπάρχουν υδροστρόβιλοι, οι υδροστρόβιλοι είναι μεταξύ θάλασσας πρακτικά και ουρανού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ανεμοστρόβιλοι που είναι άλλο είδος, οι οποίοι είναι στην ξηρά. Αλλά είναι σύνηθες φαινόμενο. Εντάξει, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε τόσο συχνά, αλλά συμβαίνει σε πολύ έντονες κακοκαιρίες. Η Παρασκευή θα σας πω, θα είναι μία καλύτερη μέρα. Κατά βάση θα έχει όμως πάλι βροχές. Θα ξεκινήσει πάλι ένας νέος κύκλος βροχών, ο οποίος θα ενταθεί. Ναι, ο οποίος θα ενταθεί όμως κυρίως την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή από όλες τις μέρες η Πέμπτη θα είναι πιο βελτιωμένη και κυρίως από Παρασκευή βράδυ και κυρίως το Σάββατο. Και το τονίζω γιατί θα έχει πάλι έντονα φαινόμενα και πάλι στις ίδιες περιοχές. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία λοιπόν.
18: Καλά,
2: το
18: η κακοκαιρία
2: Σάββατο,
18: δεν φεύγει.
2: Φεύγει αυτή, έρχεται άλλη.
17: Είναι διαδοχικές.
2: Εξασθενεί το φαινόμενο αυτό σταδιακά αύριο, όπως είπαμε. Από σήμερα αργά τη νύχτα, αλλά κυρίως αύριο θα τελειώσει πλήρως και με την Κρήτη.
18: Άλλη.
2: Και ναι, από την Παρασκευή
17: γιατί,
2: πρακτικά.
17: Του
2: θα
17: χαλάει
2: ξεκινήσει
17: το μαλλί, καταλαβες, αυτή η υγρασία και εκνευρίζεται.
2: Να σας πω απλά ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή το Σάββατο, γιατί πάλι φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα και σε Ανατολική Στερεά και σε Σποράδες και σε Εύβοια και σε Μαγνησία. Δηλαδή στις περιοχές που ήδη έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται να έχουμε μετά από δύο μέρες περίπου. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Θα τα δούμε βέβαια αυτά και τις επόμενες μέρες μέχρι να φτάσουμε στο
17: και
2: Σάββατο.
17: Και θα έχουμε και τον κορισμό. Σαν εδάφη που δεν θα
2: ακριβώς
17: μπορούν να απορροφήσουν περισσότερο νερό.
2: Ακριβώς, έχει ήδη πέσει πάρα πολύ νερό. Έπεται και συνέχεια τις επόμενες ώρες και όπως φαίνεται και την Παρασκευή αργά τη νύχτα και κυρίως το Σάββατο. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Και το Σάββατο θα φέρει και μία περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Αύριο θα ανέβει περίπου 1-2 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
17: Καταλάβαμε. Μπαίνουμε
2: και από
17: σε
2: την Παρασκευή πάλι. Ναι, νομίζω ότι πλέον τα μπουφάν θα είναι απαραίτητα. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα και προχθές, νομίζω ότι πλέον με αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει.
17: Ελίνα Καρέτσου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, τα κοντομάνικα νομίζω πια μόνο μέσα από ζακέτα και μέσα από μπουφάν. Μαζί όλα. Και τα τρία, άμα θέλει κάποιος μπορεί να τα βάλει. Αλλά μόνα τους όχι.
18: Γιατί κοιτάς πονηρά, παιδί μου?
17: Γιατί κοιτάς, γιατί επειδή φοράει φανελάκι, το λες αυτό?
2: Όχι, με ρώτησε για τα κοντομάνικα. Δεν τον έχω δει με φανελάκι.
18: Α, μ' αρέσουν τα μινέρβα με τα παλιά. Μου τα σκίζει, μου τα πετάει και εγώ πάω και παίρνω άλλα. Και κυρίως το καλοκαίρι.
17: Η γυναίκα έχει γούστο, ρε φίλε, γυναίκα.
18: Είσαι ένας παλιόγερος, μην τα πόρα μέσα στο σπίτι, όχι.
17: Εκείνη θα αγοράζει όμως?
18: Όχι βέβαια.
17: Γιατί σιγά μην έχεις πάει εσύ να έχεις αγοράζει εσύ. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις αγοράσει ούτε κορδόνι για τα παπούτσια σου.
18: Δεν είναι έτσι.
17: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ
17: Λίνα
2: πολύ κι εγώ.
17: Λοιπόν, και ζητούσαμε λίγο νωρίτερα το θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες. Είναι η πρέσβυρα της Αμερικής, η οποία πλέον...
18: Άφησε την κοπέλα να φύγει.
17: Λοιπόν,
18: τι θέλεις?
17: Φτιάχνει βαλίτσα. Όχι, γιατί είναι και οι συνέπειες, είναι όλα τα σχετικά.
18: Τις συνέπειες τις έχουμε πει.
17: φίλε, είναι αυτά που λέμε, αυτά που υποψιαζόμαστε. Έχουμε μπροστά μας καλώδια, έχουμε έναν άξονα.
18: Δεν έχει.
17: Καλά.
18: Ρέση, ό,τι έχει αποφασίσει η Αμερική να κάνει, θα τα κάνει. Δεν τα κάνει με ονόματα.
17: Και υπάρχει και ένας πρέσβης στην Τουρκία, ο οποίος είναι κολυτάρι του Τραμπ, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο.
18: Ναι, και ανά πάσα στιγμή.
17: Εμείς θα ψάχνουμε να δούμε ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον. Ας μην χρειαστεί εκείνη η ώρα. Λοιπόν. Κύριε καθηγητά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
19: Έλεγα ότι η αποπευθύσα και όχι η παρετηθήσα, όπως εμφανίζεται από κάποιους συναδέλφους σας, πρώην πια πρέσβυρα της Αμερικής, σήμερα ακούω για παρετήσεις, αποπέμφθηκε. Δεν είναι ότι...
17: Και ζητήθηκε παρέτηση, γι' αυτό το ακούτε.
19: Όχι, είναι αποπομπή. Και νομικά και στην διπλωματική διάλεκτη. Δεν είναι ότι είχε εκφραστεί απαξιωτικά και χυδαία κατά του λαού μας και πριν έρθει, αλλά και με κάποιες πόντες όταν ήταν εδώ. Και ούτε από το γεγονός ότι προτίμησε τα διαπιστευτήριά της να τα δώσει σε καλλιτέχνη, γνωστό καλλιτέχνη, και ύστερα να πάει στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μάλιστα της είπε σχέδιο ότι θα τις βρει και γαμπρό. Το θέμα είναι ότι δεν ωφελήθηκε, κύριε Βερίκη και αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Αλφιέρη, δεν ωφελήθηκε και δεν θα ωφελείται σε τίποτε η χώρα μας από την παρουσία αυτής της κυρίας εδώ. Μάλιστα, πριν έρθει, είχα γράψει και ένα άρθρο γιατί η Αμερική και ο Τραμπ, ενώ έχει έναν ισχυρό πρέσβη που εξυπηρετεί και προσωπικά συμφέροντα του κυρίου Προέδρου της Αμερικής στην Τουρκία, καθυστέρησε για ένα χρόνο μετά την ανάδειξη του κυρίου Τραμπ να έρθει και να φέρει ένα πρόσωπο το οποίο δεν απηχούσε ούτε την παραδοσιακή κλασική διπλωματία ούτε την νεωτερική διπλωματία. Δηλαδή δεν ανήκε σε καμία από τις οικογένειες των διπλωματών. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι επειδή δεν θα ωφελείται σε τίποτε ο λαός μας και αν έμεινε, καλό είναι και το ταχύτερο να έρθει ένας άνθρωπος εδώ πέρα, μήπως καταλάβει τα προβλήματα, την ένταση των προβλημάτων που έχει αυτή η χώρα.
17: Πάμε να δούμε τώρα τις συνέπειες, πάμε να δούμε τις εξελίξεις, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη βοήθεια του κύριου Νίκου Λεσιγάκη. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ διεθνών σχέσεων και τεταλμένος διδάσκων σύγχρονης διπλωματίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
17: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να μας βοηθήσετε να συνειδητοποιήσουμε αυτό το άρον-άρον σταύρωσον αυτό, ή αν υπήρχε από το Σεπτέμβριο ακούμε από κάποιους πληροφοριοδότες μας ότι υπήρχε το πρόβλημα αυτό, και γιατί βιάστηκαν λίγο πριν τις μεσοεκλογές Αμερικής να εγκαταλείψει την Αθήνα.
20: Νομίζω ότι η είδηση, όταν άρχισε να κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, είχε πάρει ήδη το δρόμο της, και εξηγούμε λέγοντας ότι ήδη οι δημοκρατικοί έχουν ξεκινήσει στις ΗΠΑ να σηκώνουν ιδιαίτερα ψηλά το θέμα, ζητώντας επιτροπές και διερεύνηση της υπόθεσης με την πρεσβεία στην Αθήνα. Το τελευταίο που θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που επιχειρεί να ανατρέψει μια πιθανή νίκη των δημοκρατικών σε κάποια από τα δύο νομοθετικά σώματα, ήταν να ασχολείται με το κατά πόσο μια διορισμένη πρέσβης σε μια περιφερειακή χώρα συμπεριφέρεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή όχι. Νομίζω ότι στο Λευκό Οίκο γνωρίζουν ότι αυτή η υπόθεση ενδεχομένως να είχε και άλλες εξελίξεις, και γι' αυτό ήθελαν σε άμεσο χρόνο να ουσιαστικά να διακόψουν κάθε συζήτηση για το θέμα.
18: Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν?
20: Είναι αμφίβολο.
18: Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι έρευνες στην Αμερική?
20: Νομίζω ότι έχει ήδη περιγραφεί η διαδικασία, η εσωτερική διαδικασία του State Department, όπου ο Γενικός Επιθεωρητής έχει ζητήσει τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διερευνήσει εάν υπάρχουν ευθύνες δυνητικής δωροδοκίας. Και η δωροδοκία, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τέτοιους οργανισμούς όπως το State Department, δεν αρκεί να είναι μόνο υλική, μπορεί να είναι άλλη, μπορεί να είναι σε επίπεδο διευκολύνσεων, μπορεί να είναι σε επίπεδο φιλοξενίας πέρα του επιτρεπτού και πέρα του εθιμικού, όπως είπε, σε εκπροσώπους ξένων χωρών. Τώρα από εκεί και πέρα, η διερεύνηση του Κογκρέσου έχει πολιτική διάσταση. Είναι αυτονόητο ότι οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να αναδείξουν για ακόμα μία φορά το ανάρμοστο σε επίπεδο ηθικής.
17: Άρα έχει να κάνει δηλαδή με τη δράση της κατά τη διάρκεια της αρμοδιότητάς της, ή έχει να κάνει και με τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν στον Αμερικανικό τύπο σχετικά με το πώς η ίδια διαχειρίστηκε την εξουσία που είχε τότε?
20: Νομίζω έχει να κάνει και με τα δύο. Αυτό που περιγράφουν τα διεθνή μέσα σχετικά με τη δραστηριότητα που διερευνά ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department έχει να κάνει και με το αν ίδια υπερεύει του ρόλου της και αποδέχθηκε υλικά αγαθά τα οποία δεν επιτρέπεται να αποδεχτεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο κώδικας
18: δεδομικής. Αυτό που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουν οι έρευνες και στην Ελλάδα και σε πρόσωπα
17: εμπλεκόμενα
18: που δεν είναι Αμερικανοί και είναι Έλληνες για παράδειγμα.
20: Νομίζω η δικαιοδοσία είναι επί της κυρίας Γκυλφόιλ και όχι τόσο για εκείνων που της έκαναν τα δώρα, διότι για εκείνους υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες εάν αυτό επηρέασε για παράδειγμα την επιχειρηματική δραστηριότητα ή αποκόμισαν ωφέλη.
18: Μάλιστα.
17: Πάντως,
20: μετά είναι ένα ποινικό σκέλος που ουσιαστικά διαφεύγει από το State Department και μπορεί να διανοήσουν άλλες αρχές.
17: Δημιουργεί βέβαια ένα ερώτημα. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι.
19: Όχι. Το δεύτερο που είπε ο κύριος Καϊδής, ενδεχομένως στο βάθος, ανάλογα με την έρευνα στην Αμερική, ενδεχομένως να επιληφθούν και εσωτερικές δικές μας αρχές εδώ πέρα, υπηρεσίες, ανάλογα με την εμπλοκή.
17: Απήντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, είναι θέμα δικό τους.
19: Τι άλλο
17: τους.
19: Θα έλεγε.
17: Πάντως έδωσε μια απάντηση. Τώρα να δούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι θα γίνει, ποιος θα εκτελεί χρέη και με ποια δυναμική. Γιατί το νούμερο 2 είναι το νούμερο 2.
18: Εάν έχει επιλεγεί το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει.
17: Διαδεχθεί.
18: Ακριβώς την κυρία Γκυλφόη.
17: Και αν μπορεί και το νούμερο 2 να σηκώσει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή, να πάρει τον Ρούμπιο ή τον Τραμπ, όπως θα έκανε η Γκυλφόη, και να έλεγε, να πει: ξέρεις κάτι, εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Στο Αιγαίο βγήκαν οι Τούρκοι, οι Έλληνες είναι απέναντι, κάντε κάτι.
18: Καλά, μην.
17: Λέμε ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε ζήσει. Μπιλ Κλίντον, μην πας.
20: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μιλάμε για ένα αμιγώς αμερικανικό σκάνδαλο και όχι για μια ελληνοαμερικανική κρίση. Το αν έχει ελληνοαμερικανικές πτυχές αυτή η ιστορία. Οι διαστάσεις επιχειρηματικές συνδέεται με το χαρακτήρα και τη δραστηριότητα της πρώην πρέσβης.
18: Πολύ σωστή επισήμανση.
20: Δεν είναι μια ελληνοαμερικανική κρίση. Η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διάβλους με τις ΗΠΑ και το State Department. Τώρα στο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο από την άλλη πλευρά υπάρχει το ερώτημα. Η Ελλάδα ουσιαστικά εκμεταλλεύονταν την προνομιακή επαφή που είχε η κυρία Γκυλφόιλ με το σύστημα της Ουάσιγκτον. Σε έναν βαθμό αντίστοιχο ή έστω λίγο λιγότερο από ό,τι έχει ο Αμερικανός πρέσβης, ο κ. Μπαράκ, στην Τουρκία, ο οποίος διατηρεί και έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή. Όμως και για την κυρία Γκυλφόιλ δείχνει η δραστηριότητά της ότι ο Λευκός Οίκος ενδεχομένως ή το State Department της είχε δώσει το πράσινο φως να κινείται σε μια ευρύτερη περιοχή πέραν της Ελλάδος, καθώς αυτή τη στιγμή από τα 12 κράτη των ευρύτερων Βαλκανίων, μόλις τα 7. Μόλις 7 υπήρχαν Αμερικάνοι πρέσβεις, ο γεγονός που τις έδινε χώρο και ελευθερία κινήσεων προκειμένου.
17: Άρα πιστεύετε ότι ο λόγος για τον οποίο Άρον γρήγορα την γύρισαν πίσω είναι για να τη βοηθήσουν να τη σώσουν? Γιατί μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα όσον αφορά τις μεσοεκλογές, να έχουμε άλλες συνθέσεις, οι επιτροπές να είναι διαφορετικές. Οπότε η αυστηρότητα, αν οι δημοκρατικοί ήθελαν να την τιμωρήσουν, να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Να είχε διαφορετικές εξελίξεις από τις επιθυμητές αφορά το θέμα του στρατοπέδου Τραμπ.
20: Νομίζω για να είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Ήθελα να έχω ένα λιγότερο πονοκέφαλο στο Λευκό Οίκο και ενδεχομένως γνώριζαν και άλλες ουρές του θέματος που δεν γνωρίζουμε εμείς, οπότε ήθελαν να προσπαθήσουν να το κλείσουν, αν και οι ενδιάμεσες εκλογές θα παίξουν κρίσιμο ρόλο και στη σύνθεση των επιτροπών το επόμενο διάστημα, θα διερευνήσουν και αυτή την υπόθεση.
18: Γιατί εσείς εκτιμάτε ότι οι δημοκρατικοί θα σταματήσουν να ασχολούνται με το θέμα?
20: Θα σταματήσουν το θέμα ή να ανέχουν την πλειοψηφία σε κάποια από τα δύο νομοθετικά σώματα προκειμένου να περάσουν τις δικές τους θέσεις.
17: Ή και στα δύο.
20: Σωστά.
17: Ονόματα τα οποία, ονόματα που ακούγονται και θα ήταν προς το συμφέρον μας.
20: Είναι πολύ δύσκολο να το πει. Έχουν ακουστεί ονόματα Ελληνοαμερικανών πολιτικών που ενδεχομένως θα ήταν εύκολο να έχουν προσβάσει στην Ουάσιγκτον. Υπάρχει πάντοτε και η θεσμική λύση.
17: Ο Τζον Κατσιματίδης παίζει, το οποίο θα είναι μια πολύ καλή και πολύ στενός φίλος του Τραμπ. Είναι διατεθειμένος να αφήσει τις επιχειρήσεις του.
20: Είναι ο κύριος Κατσιματίδης που έχει συζητηθεί. Έχει συζητηθεί Μιλυράκης. Ο κύριος Μιλυράκης, ο οποίος προέρχεται από πολιτική οικογένεια και έχει πολιτική δραστηριότητα. Εγώ όμως θα σας πω ότι τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία, στα οποία σήμερα υπάρχει βάθος ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τον κάθετο άξονα, την ενίσχυση των Αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα ναυπηγεία.
17: Και είδαμε και βγαίνουν και εμπλεκόμενες χώρες για τον άξονα και εκφράζουν διαφωνίες πλέον και καθυστερήσεις και έτσι και αλλιώς. Και βλέπουμε να μην προχωράει και αυτό. Είχαμε σήμερα.
20: Έτσι. Αυτό έχει και μια επιχειρηματική διάσταση. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι όλα αυτά τα μεγάλα θέματα είχαν ξεκινήσει και δρομολογήθηκαν από την παρουσία ενός πρέσβη με καριέρα στη διπλωματική υπηρεσία των ΗΠΑ, του κ. Πάιατ. Άρα βλέπουμε ότι οι μεγάλες ριζικές αλλαγές στις πολιτικές έρχονται από το βαθύ State Department, για να το πω έτσι.
17: Μάλιστα. Κύριε Λυσιγάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Mega News 104,6. Διδάκτορ των Διεθνών Σχέσεων και τεταλμένος διδάσκων της σύγχρονης διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο καλός αδέλφος όμως, ο Ηλίας Μπερνέκος, βρίσκεται ήδη στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6 για τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Mega News 104,6.
21: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στη Ρόδο, που δοκιμάζεται από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Νεκρός εντοπίστηκε 25χρονος στην παραλία Στεγνά του νησιού, σκεπασμένος από φερτά υλικά. Στην Εύβοια εκενώνεται το χωριό Ψαχνά. Νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Αρτάκι λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Η πρώην πρέσβης επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε $100,000 από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της, ισχυριζόμενη ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Επίθεση με μαχαίρι από ανήλικους δέχθηκε μαθητή στο κέντρο της Αθήνας ενώ έβγαινε από το Εσπερινό σχολείο που φυτά. Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Σωτηρία. Και ο καιρός κατατόπους αυξημένες νεφώσεις με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο στην Αττική. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
23: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου.
1: Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
1: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
5: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
23: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
24: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
25: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επικοινωνήστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τον απλό παραδοσιακό τρόπο. Παίρνετε τηλέφωνο δηλαδή στο 211-016-1046. Εκεί βρίσκονται οι καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να σας γλυκομιλήσουν και να καταγράψουν τα δικά σας αιτήματα, οι παρατηρήσεις, οι οδηγίες, οι απορίες. Ο Λάμπρος λοιπόν, ο Ρήγας, δηλώνει πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει. Επίσης, στέλνετε στο Viber το μήνυμά σας, στο WhatsApp. Αυτόν τον τρόπο έρχεται ακριβώς μπροστά μας στον υπολογιστή. Το μήνυμά σας στο 698-104-1046 ή meganews1046 ή διαφορετικά μέσω email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Και είναι μαζί μας Δήμο Βερίκη, τον καλησπέρισουμε και επίσημα, γιατί θα το χρειαστούμε τώρα με την αρμοδιότητά του και ως πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ και ως γνωστό εργατολόγο. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, λοιπόν, και ακόμα μια φορά σας καλωσορίζουμε.
1: Ευχαριστώ πάλι για την τιμή σας, ευχαριστώ πάλι. Εύχομαι επιτυχίες και προσωπικές αλλά και του σταθμού, διότι ωραία είναι, πολύ ωραία προσπάθεια για να ανοίξει ενημέρωση, να εκλαϊκευτούν χρήσιμες ειδήσεις, κυρίως για τον καθημερινό απλό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες.
2: Άστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην ψηφιακή κάρτα, η οποία από προχθές νομίζω άνοιξε και είναι υποχρεωτική και σε άλλες επιχειρήσεις.
1: Άνοιξε σε 500.000 ακόμη φορά. Κυρίως έπιασε και επιτηδευματίες που μέχρι τώρα και εμείς που ασχολούμε με το χώρο δεν, κομμωτήρια, κρεοπολία, άλλους επιτηδευματίες που εκεί βεβαίως είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις του ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση επεξετάθη η ψηφιακή κάρτα, ένας χρήσιμος θεσμός.
2: Είναι χρήσιμος.
1: Διότι κύριε Βερή και κύριε Αλφία, δεν σας κρύβω ότι όσοι ασχολούμασταν με το εργατικό και του άλλου τομείς δικαίου, οι μισές εργατικές υποθέσεις μέχρι και πρόσφατα στα εργατοδικεία ήταν υποθέσεις παραβίασης του ωραρίου. Τις ώρες που δεν είχαν καταγραφεί, που δεν είχαν πληρωθεί, που διεκδικούσαν ύστερα δικαστήρια. Είναι σωστό μέτρο.
2: Αυτό δεν είναι ένα φύλλο εργατικό μέτρο.
1: Είναι ένα σωστό μέτρο. Τώρα τι γίνεται. Σε κάθε μέτρο προσπαθούν οι εργοδότες.
0: Παραθυράκια δεν υπάρχουν σε αυτό το μέτρο.
1: Ορίστε.
0: Παραθυράκια δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν λοιπόν οι εργοδότες τώρα, οι οποίοι βεβαίως κυρίως βλέπουμε και τους ελέγχους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί πρόσφατα με στατιστικές του Υπουργείου, που επιχειρούν να βρουν αυτό που λέει ο κύριος Αλφαίρης, παραθυράκια στο να χτυπιέται η κάρτα, αλλά ύστερα να υπάρχει συνέχιση αδήλωτης απασχόλησης. Ναι. Περιορισμένα. Αλλά έχει δυσκολέψει η καταχρηστική συμπεριφορά εργοδοτών που υπήρχε χρόνια, δεκαετίες στο θέμα του ωραρίου, πράγματι έχει σταματήσει εν πολλής. Άρα το ότι υπάρχουν παραθυράκια.
2: Εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ότι αυτό το μέτρο, το φιλεργατικό, δεν το πήρε μία κεντροαριστερή κυβέρνηση, αλλά μία δεξιά κυβέρνηση. Μία δεξιά υπουργό. Πώς, δεν σας πάω σε άλλα.
1: Κατήργησε
2: και πολιτικό πρόσωπο.
1: Κατήργησε το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους, το ΕΚΑΣ, δεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση, ή αριστερή κατήργησε το ΕΚΑΣ. Γιατί με πάτε εκεί. Έβαλε όρια ηλικίας κατά 12 χρόνια αύξηση αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη.
2: Μα
1: ή στην Ελλάδα.
2: Θα πει κάποιος ότι τότε υπήρχε το μνημόνιο.
1: Η κατάργηση του ΕΚΑΣ από αριστερή ηγεσία, ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Βερίκη και κύριε Αλφιέρη. Το ΕΚΑΣ το στήριξε ο Ανδρέας Παπαντρέου, Σιμίτης, Ανδρέας Παπαντρέου, ακόμη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο κοινωνικότερος θεσμός του ασφαλιστικού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή τι συνέβαινε. Είχατε περιπτώσεις της οικογένειας. 200 ευρώ σύνταξη. 300 ευρώ σύνταξη. Ήρθε το κράτος και λέει πάρε άλλα 230. Κατανότατο, 250 να ζήσει.
0: Όταν δεν έχει όμως. Γιατί εδώ υπάρχει μια επιχειρηματολογία.
1: Κύριε Αλφαίρε, ποιος δεν είχε να καταργήσει το ΕΚΑΣ. Να κατηγόρησα, του είπα, γιατί τότε είχα ιδιότητα αντιπρόεδρος Βουλής και πρόεδρευσα στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο είμαι περήφανος που δεν ψήφισα. Ο Σόιμπλε. Τι σημαίνει εσωπλήσει. Αριστερά, του είπα μια φράση χιδέα τότε. Όταν διέκοψα τη συνεδρία
0: στην Ελλάδα. Βρεθήκαν όμω ένα βήμα.
1: Του πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα τότε.
0: Από λοιπόν, την ομπρέλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία.
1: Το ΕΚΑΣ, καταρρύει. Δηλαδή, πάβει είναι κοντραντίτσιο. Δηλαδή, άρνηση εξ αυτή, έλεγε ο Μάρξ. Δηλαδή, αρνείσαι τον εαυτό σου. Όταν καταργείς το ΕΚΑΣ, όταν δίνεις τη δημόσια περιουσία σε ξένους, σε δανειστές για 99 χρόνια, όταν φορτώνεις όρια ηλικίας τα οποία δεν σε υποχρεώσανε. Ξέρετε τι είναι
2: πού
1: τώρα.
2: Το ξέρετε εσείς ορίστε, ότι δεν τον υποχρέωσαν.
1: Κύριε,
2: αφού λέει ότι ο Σόιμπλε λέει.
1: Κύριε,
2: έτσι
1: κύριε,
2: σου λέγανε. Μη με κοιτάτε πονηρά.
1: Κύριε Βερικέ.
2: Παρακαλώ.
1: Είσαι προοδευτικός, αντιαριστερός. Και λες, οχυρώνομαι μέχρι να μην καταργήσω τα άγια των Αγίων της εργατικής τάξης. Αν είσαι αριστερός, εκτός κι αν είσαι κάτι άλλο και σε ενδιαφέρει διακυβέρνηση. Εσείς με πήγατε σε αυτό το μέτωπο.
2: Όχι, δεν σας πήγα εγώ.
1: Άρα λοιπόν,
2: εγώ ήθελα αυτό το μέτρο της Κεραμαίος να το έχει κάνει ο Τσίπρας.
1: Ωραία, εντάξει. Και εγώ συνέχισα και είπα. Και
0: ότι
1: είπα,
0: έκανε χειρότερα,
1: και
0: σου λέει.
1: Χειρότερα, λέω.
0: Έκανε και χειρότερα, εσύ ήθελες αυτό.
1: Εγώ λέω όχι μόνο δεν το έκανε, σας λέω, αλλά έκανε και άλλα.
0: Εσύ που ήσουν εκεί κοντά να τα έλεγες τότε.
1: Δεν ήρθαν αυτό. Ότι αυτό είναι αυτοκατάργηση της αριστεράς. Αυτό είναι νεοφιλε. Αυτό του είπα νεοθατσερισμός, το είπα. Και γράφτηκε στη συνάδελφό σας στη Βαρβιτσότη, στο βιβλίο της, ότι ο Μητρόπουλος είναι νέο θατσερισμός αυτό το οποίο κάνουμε. Τι το δέχτηκες. Του είπα πήγαινε ξαναδιαπραγματεύσου αφού στις 17 ώρες έλειωσε ο Σόιμπλε. Ή πάρε και τους άλλους δύο να διαπραγματευτείς.
2: Δηλαδή,
1: δεν ήταν μονοδρομός δηλαδή, το τρίτο μνημόνιο.
2: Δηλαδή για σας η Κεραμαίος είναι κόκκινη και ο Κατρούγκαλος είναι μπλαβή.
1: Η Κεραμαίος με είδε προχθές και μου λέει. Με έχει στενοχωρήσει πολλές φορές διότι και για την ψηφιακή κάρτα έχω εγγύρει τις λιγότερες, αλλά για το 13ωρο, για το να απεπλημμύνει. Ξέρετε ότι καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές από την κυρία
0: Κεραμαίου. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πώς είναι αυτοί όμως που έχουν ανάγκη να δουλέψουν αυτές τις παραπάνω ώρες γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα.
1: Ξέρετε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά να μαζέψουν.
0: Και αναγκάζονται και πάνε στη μαύρη εργασία για να μπορέσουν. Γιατί όταν δεν σου φτάνουν, θα κάνεις το οτιδήποτε. Θα δουλέψεις μέρα νύχτα.
1: Ναι.
0: Φεύγουν από τη μία δουλειά και πάνε στην άλλη. Ναι. Τουλάχιστον τώρα, αν μη τι άλλο, με τις 13 ώρες, νομιμοποιούνται κατά κάποιο τρόπο.
1: Κύριε Αλφιέρη, μας φέρνε συνάδελφοι πανεπιστημιακοί από τη Τανζανία και την Κένια και λατινικές χώρες να μας ρωτήσουν αν όντως σε χώρα της Ευρώπης κυβέρνηση πρόσφατα θέσπισε 13ωρο όταν αγωνίστηκε μάτωσε ο πλανήτης για τα 3 οχτάρια της εργατικής τάξης. Τα 3 οχτάρια το 1886 μάτωσε ο πλανήτης για να μπορεί ο εργάτης να δουλεύει 8 ώρες να μπορεί να αναπαύεται 8 ώρες και να μπορεί να ψυχαγωγείται 8 ώρες. Και ερχόμαστε το 2025, κύριε Αλφιέρη, κύριε Βερίκη, ξέρω και τις γεγονές ευαισίες, να λέμε 13ωρο, ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Όταν έρχεται ο οργανισμός που εποπτεύεται από την κυρία Κεραμαίος εχθές και μου λέει ότι το σύνολο των Αύγουστος του 26, ο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ είναι 717.000. 717.926 άτομα. Αυτό σημαίνει 15%. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, για την ίδια χώρα, για τον ίδιο λαό, για τις ίδιες ψυχές, ο άλλος οργανισμός, η Ελστάτ, λέει οι άνεργοι τον Αύγουστο, τον ίδιο μήνα, ανήρθαν σε 350.000, 7,4%. Ο ένας οργανισμός δίνει διπλάσια ανεργία.
0: Οπότε η αλήθεια πού βρίσκεται.
1: Η αλήθεια είναι εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε τη ΔΥΠΑ. Διότι εκεί πάνε οι άνεργοι να καταγραφούν στις
0: γης. Να τελειώσουμε λίγο το προηγούμενο θέμα, γιατί έρχονται ερωτήματα. Είναι κάποιες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, όπως βλέπω εδώ μπροστά μου, που δεν ξέρουν αν πρέπει και με ποιο τρόπο να επιβάλλουν την ψηφιακή κάρτα σε επιχειρήσεις τους.
1: Οι πάντες.
0: Ποιοι λοιπόν είναι υποχρεωμένοι.
1: Ποιος
0: υποχρεώνει.
1: Με την τελευταία σωστή διεύρυνση της κυρίας Κεραμαίος θετικά είμαστε στο μέτρο. Σαπίτησα στον κύριο. Είναι δεν υπάρχει εργοδότης που να εξαιρείται από την χρήση της ψηφιακής κάρτας κατά τη διατύπωση, κατά τους όρους, κατά τους κανόνες, κατά τις εγκυκλίους, κατά το νόμο που έχει ψηφιστεί. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα εξαιρούνται όσοι δηλώνουν εδώ και δεκαετίες ότι είναι διευθυντές. Οι διευθυντές ανέκαθεν ή όσοι ασκούσαν διευθυντικά καθήκοντα ανέκαθεν από το 1919 με την πρώτη σύμβαση διεθνή της Ουασιγκτόνου, απειλάσσοντο από τις υποχρεώσεις του ωραρίου. Δούλευαν διότι στο μισθό τον μεγάλο, τον μεγαλύτερο, ήταν συμψηφισμένα όλα τα παραπάνω που δούλευε η πρόσθετη εργασία. Όλοι οι άλλοι εργοδότες. Σας είπα και ακραίες περιπτώσεις.
0: Δηλαδή από το περίπτερο μέχρι το πολυκατάστημα είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι να χτυπούν ψηφιακή κάρτα
1: κατά τους όρους που με τρεις εγκυκλίους μέχρι τώρα έχει εξηγήσει, έχει διευκρινίσει και απαντητικά το Υπουργείο. Άρα λοιπόν εδώ
2: σωστή
1: οι εργοδότες.
2: Εγκύκλοι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να προσέξουν οι εργοδότες, διότι επαναλαμβάνω, το 80% των προστίμων, όπως διάβασα προχθές και στα νέα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Ηλία του Γεωργάκη, αλλά και αλλού, ότι τα 80% των προστίμων που επευλήθησαν πρόσφατα αφορούν παραβίαση κανόνων λειτουργίας εφαρμογής ψηφιακής κάρτας. Να το προσέξουν οι εργοδότες. Είναι θηριώδη τα πρόστιμα. Και βεβαίως, εάν είναι και εδώ επαναλαμβανόμενα, γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι καλό μέτρο, σωστό μέτρο. Έβαλε τάξη, σας είπα, και αφαίρεσε και δικηγορική ύλη. Κάποιοι ενδεχομένως δικηγόροι είναι αδιάτη, διότι τα έργα το δική, επαναλαμβάνω, οι μισές τους υποθέσεις ήταν παραβιάσεις του ωραρίου.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει τα φόπλακα οριστικά στη 13η σύνταξη. Ένα εισόδημα το οποίο λείπει δυστυχώς από τους συνταξιούχους. Ένα εισόδημα το οποίο κάνει πολύ πιο δύσκολη τη ζωή τους όταν λείπει από την τσέπη τους. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει αυτή η σύνταξη?
1: Κύριε Αρφιέρη, κύριε Βερίκη, η ταφόπλακα μπήκε με νόμο Σαμαρά Βενιζέλου. Ο νόμος είναι 4093 του 12, 13 Νοεμβρίου του 12. Οριστικά είπε όχι δώρα. Και όχι, είπε όχι δώρα. Και σε αυτούς που πλήρωσαν εισφορές χρόνια, αλλά και στους μελλοντικούς. Ήρθαν όμως και τα ανώτατα δικαστήρια, δυστυχώς, και είπαν με δύο αποφάσεις για τους συνταξιούχους και με άλλες δύο για τους δημοσίους υπαλλήλους, στοπ τα δώρα. Και ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλου, μια πρέπει να τα λούμε, που ενώ είχαν ακυρωθεί ως αντισυνταγματικά οι διατάξεις για την κατάργηση των δώρων του Σαμαρά Βενιζέλου, είχε κερδιθεί η υπόθεση στα δικαστήρια, κύριε Βερίκε, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου που είπε πάλι ξανακαταργούμε τα δώρα. Άρα λοιπόν τελείωσε η υπόθεση. Είναι πολιτική λύση. Και μάλιστα μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το σταθμό σας πρέπει να πούμε στους ενδιαφερόμενους να μην προσφεύγουν στα δικαστήρια για αυτό το θέμα, διότι τα δικαστήρια, για τα δικαστήρια στα ανώτατα κλιμάκια τους με επανειλημμένες αποφάσεις έχουν πει όχι, στοπ. Με τελευταία δυστυχώς απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πριν 3 μήνες που είχαν προσφύγει δημόσιοι υπάλληλοι για τρίτη φορά και είπαν

0: μισθό 1095 ευρώ, ενώ οι δικαστές έχουν 3.000 μέσο μισθό. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Είπαν το βασικό σκεπτικό της απόφασής τους, το βασικό σκεπτικό της απόφασής τους είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς τα δώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό λένε στο σκεπτικό.
1: Ενώ οι δικαστές
0: με διπλάσιο ή τριπλάσιο μέσο μισθό mm-hmm. Ζουν αξιοπρεπέστερα προφανώς.
2: Έχουν επιστρέψει 120 δόσεις. Έχει γίνει πολλής λόγος για αυτές τις 120 δόσεις.
1: Θα περπατήσει αυτό το μέτρο.
0: Κύριε Αλφιέρη, κύριε Μπερίκη.
2: Και πού σκοντάφτει να δούμε και πού υπάρχουν παγίδες που δεν βλέπει ο κόσμος.
0: Πού σκοντάφτει. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός 5 Σεπτεμβρίου του 2000, του τρέχοντος έτους, ή στη συνάδελφό σας την κυρία Γιάμαλη, βγήκα από Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού είχα δηλώσει να μαζέψει πίσω ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό που δήλωσε, αν δεν για τις 72 δόσεις τότε. Yeah. Γιατί δεν είχε συνδυαστεί η ρύθμιση των 72 δόσεων με κούρεμα προς αυξήσεων και με χαμηλό επιτόκιο. Ούτε κούρεμα προς αυξήσεων είχε και είχε επιτόκιο θηριώδες, 5,84%. Στο τρίμηνο μάζεψε τη ρύθμιση και την έκανε 120 δόσεις. Και αυτό δεν θα περπατήσει. Γιατί δεν θα περπατήσει, είναι τρία τα αρνητικά της ρύθμισης. Και καλό μέσα από την εκπομπή σας, την κυβέρνηση, να αν δεν βάλει τα τρία επιπρόσθετα που θα πω τώρα, να μην την θεσπίσει, διότι δεν θα μπουν οι επιτιδευματίες, οι αγρότες στη ρύθμιση αυτό. Πρώτο, η ρύθμιση του 19 όπως την είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τσίπρα, να πούμε κάτι καλό, καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, είχε κούρεμα προς αυξήσεων μέχρι και 100%. Δεν την έχει η σημερινή. Είχε επιτόκιο 3%. Η σημερινή έχει 5,84. Άλιστα. Και το τρίτο, κύριε Βερίκη, κύριε Αλφιέρη, η σημερινή ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση δεν περιλαμβάνει το έτος 2025. Φτάνει μέχρι το 2024. Άρα λοιπόν, καλούμε την κυβέρνηση και ως επιστημονική ένωση, τέτοια είμαστε, δεν είμαστε πολιτική ένωση, να προσθέσει τις τρεις αυτές προϋποθέσεις για να ανασάνει ο κόσμος, για να μπει ο κόσμος, γιατί μέχρι τώρα μπαίνουν και οι 8 στους 10 φεύγουν το τρίμηνο.
1: Και γιατί δεν το κάνουν?
0: Δεν ξέρω,
1: είναι
0: διότι...
1: άσπλαχνοι, δεν έχουν ιδέα της αγοράς και το πώς κινείται το σύστημα.
0: Κύριε Βερίκε, εάν δεν είχαμε την αρνητική εμπειρία της ανάκλησης των 72 δόσεων, θα έλεγα ότι δεν έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαίνεται εδώ παρεμβάλλονται οι τράπεζες, παρεμβάλλονται τα φανς, παρεμβάλλονται δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες και λένε ότι να συνεχίσουμε έτσι. Επαναλαμβάνω, κάνω μια αρνητική πρόγνωση ότι εάν δεν συμπεριλάβει το έτος 25, δεν κάνει μισό το επιτόκιο από 5,84 που είναι και δεν έχει τουλάχιστον ένα τμηματικό κούρεμα προς αυξήσεων, θα πάνε στράφη κατά τα άλλα μια καλή ρύθμιση. Μια πολύ καλή ρύθμιση που την έχει ανάγκη η αγορά να ανασάνει ο κόσμος. Γιατί? Διότι είμαστε κράτος οφειλετών. 7 στους 10 χρωστάμε στις εφορίες, 8 στους 10 χρωστάμε στον ΕΦΚΑ και 6 στους 10 χρωστάμε στις τράπεζες.
1: Ποιος δεν χρωστάει?
0: Αυτό λέμε. 7 στους 10 ενήλικες, κύριε Βερίκη, χρωστάνε ένα από τους τρεις φορείς. Πώς έρχεσαι και λες δεν κάνω κάποιο κούρεμα? Δεν λέμε για συσάχθεια.
1: Αλλά θα πέτσει, θα την άξει την μπάγκα στον αέρα.
0: Ποιος θα την άξει?
1: Και πάλι θα έρθει το μνημόνιο.
0: Δεν θα
1: πάλι
0: τα θα έρθει, κύριε Βερίκη.
1: Θα έρθει ο Σόιμπλε, ο Μακαρίτης, από τον τάφο να σηκώνει.
0: Φταίει ο λαός, κύριε Βερίκη. Όταν ο κύριος Τσίπρας, πανηγυρίζοντας στο Ζάπιο, είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης ένα χρόνο μετά το 19 είπε το ίδιο. Είπε ποτέ κανένας στο λαό ότι αφού μάτωσε και έχασε τη μισή σύνταξη, έχασε το μισό εφάπαξ, είπε ότι για 10-30 χρόνια θα προπληρώνουμε δάνεια των δανειστών, ενώ πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι?
1: Διαπιστώνω ότι έχετε μονή με τον Τσίπρα.
0: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Είμαι δίκαιος, θεωρώ. Σας παρακαλώ. Δεν είπα για Σαμαρά Βενιζέλο που κατήργησε τα δώρα? Γιατί είπα το έκανε ο Τσίπρας?
2: Θα είστε υποψηφίος τώρα στις εκλογές?
0: Δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ.
2: Γιατί? Προτάσεις έχετε όμως?
0: Έχω την επιστήμη.
2: Προτάσεις έχετε?
0: Δεν είναι τίποτε, απολύτως. Τίποτα, απολύτως.
2: Προτάσεις έχετε.
0: Στην περιφέρεια.
2: Δεν τον πήγανε ο Τσίπρας. Τι άλλο θες να σου πει δηλαδή.
1: Ποιος
2: τον πήγανε. Μα ρωτάς και εσύ πώς τον πήγανε ο Τσίπρας τον πήγανε ρε φίλε.
0: Ποιος φίκρανε πια. Μα σας παρακαλώ. Εδώ κάναμε αγώνα να φέρουμε την αριστερά. Να φέρουμε την αριστερά.

0: Στο υπόλοιπο Αττική είσαστε καλός.
1: Λοιπόν, και στην περιοχή σας κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι το ότι αυτό το οποίο με έχει στενοχωρήσει είναι ότι δεν περίμενα ότι από όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους θα συνέβαλε περισσότερο και χειρότερο
0: μια
1: αριστερά. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Το έχω γράψει στα βιβλία μου, το έχω πει στους φοιτητές μου, το έλεγα στις ομιλίες μου όταν η Ελευσίνα μου δίνε ψήφους, όσο όλους τους άλλους πολιτικούς.
2: Έχει γίνει αντιληπτό. Τώρα με το επίδομα αυτό που θα πάρουν στα εξωτερικά και το περιμένουν πώς και πώς.
1: Το τετρακοσάρικο. Άλλη αδικία, θα την πω. Δεν θα φύγω από την Ελλάδα. Α, δεν πω. Τι έκανε ο Μητσοτάκης, τι έκανε η κυβέρνηση. Είπε ότι θα δώσω 400 το Νοέμβριο. Διεύρυνε τους δικαιούχους κατά 300.000. Αύξησε το επίδομα κατά 150 ευρώ. Το πήρε από 250, το έκανε 400. Και τι είπε κύριε Αλφιέρη. Ενώ κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για αυτούς που έχουν τις μεγάλες συντάξεις, για αυτούς που έχουν τη μεγάλη περιουσία και τα εισοδήματα, δεν υπάρχει κανένας που να έχει μεγάλη σύνταξη, δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικοί και άλλοι που έχουν τις μεγάλες συντάξεις. Αυτοί δεν είχαν πάρει επίδομα πέρυσι γιατί είχαν εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτούς το δίνει η κυβέρνηση. Σε μισό εκατομμύριο όμως χαμηλοσυνταξίουχων δεν το δίνει. Σε ποιους? Ναυτεργάτες, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, χείρες, αγρότες και αγρότησες, επειδή δεν έχουν το ηλικιακό κριτήριο. Γιατί έχει βάλει ηλικιακό κόφτη. Και ενώ λοιπόν οι υψηλές συντάξεις θα το πάρουν το 400,
0: ο εισαγγελέας δηλαδή θα το πάρει,
2: αν είναι πάνω από 65.
1: Αν είναι 65. Ενώ κύριε Βερίκη.
2: Αν είναι εισαγγελέας και είσαι κάτω από 65, δεν το πάρει.
1: Ενώ ποιοι το χάνουν, μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι που εφαρμόζοντας. Κάνοντας χρήση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, βγήκαν ένα έτος.
2: Περιμένετε έναν ευνηδιασμό του τύπου ότι με νομοθετική ρύθμιση δίνω. Μπορεί να μην το ονομάσει 13η συντάξη, να το ονομάσει κάπως αλλιώς. Ή 13ο μισθό.
1: Προσωρινά, επειδή στο τραπέζι είναι νομοθετημένο αυτό που εξηγούμε τώρα, καλούμε την κυβέρνηση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας να δώσει χωρίς ηλικιακό κόφτη σε όλους.
0: Μα δεν έχει λεφτά, λέει η κέρα.
1: Μα πια, κύριε, το 30% σε επίδομα θέρμανσης, πώς το βρήκε σε ένα λεπτό χθες?
2: Να ευνηδιάσει να δώσει 13η σύνταξη, υπάρχει δυνατότητα?
1: Ορίστε.
2: Να ευνηδιάσει και να πει προεκλογικά, δίνω, θα δώσω 13η σύνταξη.
1: Υπάρχει ένα ταμείο, το οποίο θα ξέρετε, το οποίο είναι το ταμείο ΑΚΑΓΕ, το οποίο συντίθεται και γεμίζει αυτό το ταμείο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Μισό εκατομμύριο κατέτος συνταξιούχων πληρώνουν υπέρ αλληλεγγύης, εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το ταμείο το οποίο αποπτεύεται από τον κύριο Στουνάρα, είναι παρκαρισμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχει ισορρεύσει μέχρι τώρα 24 δις.
0: 24
1: δεν δίες. Έχουν λόγο οι δανειστές εδώ, είτε είναι χαλαρής εποπτείας, είτε είναι σκληρής εποπτείας.
0: Υπέραν αξιοπαθούντων, το επίδομα αλληλεγγύης.
1: Είναι ένα ταμείο, λέει, για την ασφάλιση των επομένων γενεών, το οποίο έχουν κάνει χρήση και κατάχρηση όλες μέχρι τώρα οι κυβέρνησες. Αυτό το ταμείο λοιπόν έχει αυτά τα χρήματα. Φτάνει για να πάρουν τα δώρα του συνταξιούχοι αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον να πάρουν τμήμα. Άρα λοιπόν ούτε επηρεάζεται η δημοσιονομική ισορροπία, η ευστάθεια λένε οι δικαστές της χώρας, ούτε έχουμε ανάγκη να ρωτήσουμε τους δανειστές. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ κάνουμε μάχη και μέσα από την εξαιρετική πάλι εκπομπή σας ευχαριστώ άλλη μια φορά. Θα κάνουμε προσπάθεια να επανέλθουν τα δώρα, κυρίως αυτούς που πλήρωσαν, που μάτωσαν, έχασαν τη μισή του σύνταξη και τώρα δεν μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρέπως.
2: Αλέξη Μητρόπουλος, πρόεδρος του ΕΝΙΠΕ,
0: ίδιος και απαράδεκτος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γι' αυτό και είναι και αγαπητός.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
2: μαχητής,
1: πολύ.
2: Μαχητής.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, είμαστε οι Δήμος Βερίκιος και Δήμος Αλφιέρης και δίνουμε σκυτάλι, έτσι όπως μου το είπε στο Αγγελική, στην Αγγελική Καρδιόλακα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Κουγετέα που βρέθηκε ακόμα μια φορά πίσω από την κονσόλα του ήχου. Είναι ο λόγος που φτάνει κρυστάλλινος κάθε φορά στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, έρχονται με φορά ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Μείνετε εδώ όλοι συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Εμείς πρώτα Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 3 και κάτι.
1: Γεια σας, χαρά σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Ρόδο. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 25χρονος στην παραλία Στεγνών, Αρχαγγέλου, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Για επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών από τα αυτοκίνητά τους έκανε λόγο στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά, ενώ με νεότερο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αρτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Τώρα στον όρο Πό διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών λόγω συσσόρευσης υδάτων. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις ξεκινούν από αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αγγλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του ολευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Παράλληλα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλλιών, ο Υπουργός ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλίστε σε πιστωτική κάρτα, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν να επαληθεύσει την γνησιότητα των μηνυμάτων. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί από πομπή της Kimberly Guilfoyle δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης όσον αφορά την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβεως. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η παράνομη λέει από τη δράση της οργάνωσης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 6 Ρωμά ηλικίας από 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
0: Μυστήριο σήμερα.
1: Στις 2.608 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 0,35%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 106 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,35%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 95,7 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,67%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.111 δολάρια. Η ουγγιά, η τιμή για το ασίμι, διαμορφώνεται στα 57,8 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Masters στη Σανγκάη, καθώς ιτήθηκε από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 σετ. Τη δεύτερη νίκη της στην League Phase του Champions League αναζητά απόψε η ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αναμέτρηση που θα μεταδώσει ζωντανά το Μέγκα στις 10.
0: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και από Αμπελόκηπους μέχρι Ψυχικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Mega News 104,6.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα, Τζόρτζ και Αμάλ Κλούνεϊ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
13: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή παράτυπη μετά ευκεφαλαίο. Είμαι ο Σωτήρης Μπολάκης. Δίπλα μου έχω τον Γιάννη Χριστάκο. Και ξεκινάμε έτσι μια όμορφη, ωραία ώρα εκπομπής. Και με πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, Γιάννη.
1: Έχει πάρα πολλά. Έχει δυστυχώς και άσχημα πράγματα λόγω του καιρού, το οποίο θυμάσαι ότι εχθές είπαμε πολλές φορές στον κόσμο να προσέχει. Να προσέχει πάρα πολύ. Δυστυχώς ένας συμπολίτης μας δεν είναι πια μαζί μας από την ορμή της κακοκαιρίας και της πλημμύρας
0: στη Ρόδο,
1: στην Ρόδο, που δυστυχώς είναι και το τελευταίο σημείο από όπου μας αποχαιρετά αυτό το κύμα κακοκαιρίας, και διάφορα άλλα τα οποία, όπως πάντα σε αυτή την ώρα, φροντίζουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους και για θέματα τα οποία δεν πολύ κουβεντιάζονται εδώ, αλλά όπως ξέρετε εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο τρόπο εδώ να τα παρουσιάζουμε και να τα λέμε.
0: Και άρχισαν και τα επόμενα κύματα, τα δημοσκοπικά, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα στον καυγά το γενικότερο που γίνεται. Όχι με την κυβέρνηση, μην φανταστείς, δεν είναι ότι χτυπάνε τα κόμματα την κυβέρνηση. Μεταξύ τους χτυπιούνται εκεί στην κέντρο αριστερά. Ελλάς Πασόκ έχει ένα πάρε εδώ σε ασύλληπτο, το οποίο δεν ξέρω ποιον βοηθάει, μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε ποιον βοηθάει. Τον κυρίαρχο τώρα στο παιχνίδι, που δεν βγάζει αυτοδυναμία επίσης. Δηλαδή, μόνο από τον εαυτό του κινδυνεύει.
1: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας ο Κουγιτέας, μουσική επιμέλεια ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, στην αρχισυνταξία η Βυργινία μας, η Πισημίση, στην επιμέλεια των ηχητικών Λεωνή Λογοθέτη και Κωνσταντίνα Τζίτζι.
0: Πάρτε στο τηλέφωνο μας εδώ στο 211-016-1046, θα βρείτε το Λάμπρο Ρίγα για ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε να μας επισημάνετε, ό,τι θέλετε να αναφέρετε ή κάτι που συμβαίνει επί τόπου μπροστά σας και θέλετε να το μεταδώσουμε για να πάρει δημοσιότητα. Και εδώ είμαστε και με μηνύματα δεχόμαστε, Viber και WhatsApp, 698-104-104 και 6.

0: Λοιπόν, λέγαμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε τα πρώτα κύματα τα δημοσκοπικά. Βγήκε χθες η Opinion Poll στο Action 24 και για αυτή την μέτρηση που στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία γράφει το 3 μπροστά, ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ενώ όλοι το έχουμε άπιαστο όνειρο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, όχι γιατί το θέλουμε να πιάσει αυτοδυναμία, αλλά γιατί έτσι το βλέπουμε όλοι αντικειμενικά και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως
1: στόχος, ναι.
0: Έχει άλλη άποψη.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα πάει, θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε, θα τρίβετε τα μάτια σας.
0: Κατάλαβες Γιάννη, θα τρίβεις τα μάτια σου.
1: Εγώ έχω πάρει ήδη κολλήρια, πρώτα απ' όλα να σου πω. Έχω περάσει με το που το άκουσα το πρωί, γιατί άκουσα και κάτι άλλο.
0: Και εγώ αντιβιωτική κρέμα για να δείξεις πια και γύρω γύρω από τα βλέφαρα.
1: Ξέρεις, επειδή μας αρέσει να τα ακούμε όλα, είμαστε λίγο παλαβοί εμείς οι δύο. Καθόμαστε και θα μου πεις άρρωστοι είστε.
0: Είμαστε.
1: Να σου πω, άρρωστοι είμαστε, ναι. Έχω πάρει λοιπόν κολλήρια από το φαρμακείο, από το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη, μας ακούει. Πήρα τα κολλήρια και μου είμαι μια χαρά. Τι άλλο άκουσα όμως, δεν ξέρω, είδες ότι έγινε μια φασαρία σε ένα κέντρο υγείας της Πάρου, το οποίο πραγματικά είναι καινούριο, το εγγενίασε ο υπουργός, δεν έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό, ήταν ένα χρέπι, έγινε όλο καινούριο. Mm. Εκεί όμως τον περίμεναν οι γνωστοί συνδικαλιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται και του έλεγαν ότι ωραίο είναι αυτό που φτιάξατε, φυσικά και το θέλουμε, αλλά θα ήταν καλύτερο να έχει μέσα και γιατρούς και νοσηλευτές. Κάποιος συνεργάτης του εκεί απάντησε ότι έχει 15 άτομα και τι είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε σχόλιο στην πρωινή τηλεοπτική του εκπομπή. Ήταν μια κυρία, λέει εκεί, η οποία φόραγε κάτι γυαλιά 15.000 ευρώ.
0: 1.500.
1: Κάτι γυαλιά, λέει, 1.500 ευρώ και ήρθε, λέει, να διαμαρτυρηθεί, δεν έχουμε λεφτά. Ρε Σωτήρη, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω ποιος φοράει 1.500 ευρώ γυαλιά και δεν ξέρω αν αυτό είναι επιχείρημα για να πεις ότι δεν έχεις βάλει γιατρούς στο νοσοκομείο. Αλλά ξέρεις τι καταλαβαίνω τελικά, γιατί έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξέρεις
1: ναι, γιατί.
0: Άκουγε γιατί.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε, θα τρίβε τα μάτια σας.
0: Όχι αυτό, το επόμενο. Κώστα ακουγητέα, συγκεντρώσου.
1: Του άρεσε του Κώστα και το έβαλε για να το εμπεδώσουμε.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ποια είναι η διαφορά του Μητσοτάκη?
0: Αυτό.
2: Ο Μητσοτάκης σου ανεβάζει 30% την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Δεν στο λέει, στο χέρι, 30% παραπάνω επιδότηση θέρμανση. Όχι λόγια, έργα.
0: Στο χέρι τα δίνει ο Κυριάκος και γι' αυτό θα ξαναβγεί και θα πάρει αυτοδυναμία. Τα είπε όλα μόνος ο άνθρωπος και καθάρισε.
1: Χεράτα που λέμε, χεράτα. Χεράτα είναι τα λεφτά.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό τώρα. Για να καταλάβουμε. Γιατί είναι το επόμενο θέμα που θέλω να πάω πέρα από την πλάκα. Στο πετρέλαιο θέρμανση έχει μεγάλη συζήτηση τώρα. Περιμέναμε σήμερα τις ανακοινώσεις. Δεν ήρθανε και έχει αρχίσει πάλι μια φημολογία. Πόσο θα βάλει το κράτος. Ότι θα βάλουν παραπάνω τα δηληστήρια και θα είναι μια πρωτοφανή συνεισφορά, ακούω και διαβάζω, των δηληστήριων και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όπως και να το κάνουμε, όσο και να μειώσει την τιμή, ένα 400 ευρώ πάνω, ακόμα και με την αύξηση της επιδότησης, θα πληρωθεί από τα νοικοκυριά για πετρέλαιο θέρμανσης στον τόνο.
1: Να προσθέσω εγώ ότι αυτό είναι, όπως σωστά το λες, για τώρα. Mm. Το τι θα γίνει μετά, γιατί ο κόσμος δεν βάζει μόνο στην αρχή πετρέλαιο. Κάποιοι βάζουν και μετά, κάποιοι βάζουν λιγότερο. Για να καταλαβαινόμαστε, γιατί και ο κόσμος που μας ακούει είναι κανονικός, σαν και εμάς. Έτσι, δεν έχουν όλοι 1.500 να πάνε να βάλει ένα τόνο.
0: Επίσης,
1: και
0: δεν θα πάρουν και όλη την ίδια επιδότηση. Γιατί θυμίζω ότι είναι με κατηγορίες γεωγραφικές. Που έχει πολύ κρύο, που έχει περισσότερο.
1: Εντάξει, αυτό έχει λιγότερο κρύο. Αυτό είναι,
0: γιατί
1: ένα θέμα
0: έχει κλίμακες. Ανάλογα με το πόση ζέστη ή πόσο κρύο κάνει στην περιοχή. Φτάνει μέχρι 1.500, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, σχεδόν το επιδότη δίνει μια γενναία επιδότηση. Αλλά αυτό αφορά λίγα νοικοκυριά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω και γιατί έχει και εισοδηματικά κριτήρια αυτό πάντα. Έτσι,
1: έχει τα οποία είναι και διευρυμένα από την τελευταία φορά. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι.
0: Όχι, είναι τα ίδια, Γιάννη, δεν άλλαξαν.
1: Όχι, από την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν άλλαξαν.
0: Τα έχει αλλάξει την προηγούμενη.
1: Αλλά όμως ξαναλέω ότι Μην νομίζει κανένας ότι έχει ο άλλος εύκολα το 500αρικάκι και το 700αρι ή και το 1000αρικο στην τσέπη. Βεβαίως. Στις 15 του μήνα, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι 15 του μήνα, αφού έχεις πληρώσει όλα τα πάγια του σπιτιού που ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσα είναι και που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, γιατί κάθε φορά πας στο σούπερ μάρκετ είναι παραπάνω, για να μπορέσεις να πεις ότι ξέρεις θα γεμίσω, εκεί θέλω να αναφερθώ εγώ, έτσι, και θα βγάλω ας πούμε το μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα. Όχι, ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν αυτά αυτή τη στιγμή και δεν είναι δημαγωγικό αυτό που λέω.
0: Ναι,
1: είναι
0: αλλά μια πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης τα δίνει στο χέρι, χαιράτα που λες και εσύ, αλλά κάποιον άλλον ετοιμάζουν και του γράφουν και μαντινάδες για να καταλάβεις τι λέω από τη Γέργερη η γιαγιά που θα ακούσετε.
3: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Σε αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Σου εύχομαι, Λεβέντη μου, χρόνια πολλά να ζήσεις. Και σε ευτυχία στην κορφή να βγεις να περπατήσεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος. Αυτά τα λίγα από μια γιαγιά από τη Γέργερη είναι πολύ εκτίμηση. Να το κρατάει για να με θυμάσαι.
0: Ποιος ήτανε,
1: για ποιον είναι αυτή
0: η
1: μαντινάδα.
0: Δεν πάει το μυαλό σου.
1: Κοίταξε, έτσι όπως τον περιέγραψε.
0: Κρήτη, κάνει περιοδία στην Κρήτη.
1: Ρε, ο Αλέξης μας είναι. Έτσι.
0: Τον περιμένω. Τον περιμένω να έρθει και πάλι. Θυμάσαι εκείνο το τραγουδάκι.
1: Εννοείται. Πώς δεν ξεχνιούνται αυτά. Με αυτά μεγαλώσαμε δημοσιογραφικά.
0: Το θέμα είναι, μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η γιαγιά λέει είσαι παιδάκι των φτωχών και τους γέρους να θυμάσαι. Μόνο που στη ΔΕΘ δεν τους θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια. Δεν είπε κάτι για 13η σύνταξη.
1: Όχι. Δεν το θυμήθηκε και η γιαγιά όμως. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Μην τη το χαλάς τώρα. Έγραψε μια πάρα πολύ ωραία μαντινάδα. Μακροσκελέστατη είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια. Όλο ποιηματάκι ολόκληρο. Δηλαδή χορευτικό πια μπορούσε να το κάνουν και.
1: Κοίταξε, Σωτήρη, εμένα μου αρέσει που το πάνε έτσι πάντως. Δηλαδή, αν φτάσουμε μέχρι τις εκλογές με λίγες μαντινάδες, με λίγο Άδωνη Χεράτα, λίγο βγες εδώ στη Συγκρού να δεις τι γίνεται. Έχει κολλήσει από την κίνηση το αυτοκίνητο, είναι όλα τα ρεζερβουάρ τίγκα. Και λίγο έτσι από την κόντρα υπουργών, στελεχών και όλων των υπολείπων και βάζει μέσα και λίγο Ανδρουλάκη, νομίζω είμαστε καλά μέχρι τώρα.
0: Πολύ καλά
1: σε σχέση
0: είμαστε
1: με ό,τι ζούσαμε
0: άλλες
1: εποχές.
0: Και θα γίνει και ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, ξέχασε ο κύριος Τσίπρας 13η σύνταξη, βέβαια, και οι συνταξιούχοι τον είχαν ξεχάσει στις προηγούμενες εκλογές, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι 13η και 14η κόπηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχω συναντήσει και τέτοιους συνταξιούχους, αν έχεις το Θεό σου, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι ότι δεν έκοψε και αυτό συντάξει, εννοείται έκοψε και εκείνος με τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά το μεγάλο τσεκούρι, τη μεγάλη αφέμαξη έγινε στα πρώτα δύο μνημόνια, να μην τα ξεχνάμε αυτό. Αλλά έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα που εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση, έχω να σου πω, αλλά ταυτόχρονα
1: ποιο?
0: Με προβληματίζει κιόλας για τη χώρα. Για να μου πεις και είτε πριν την αποπομπή Γκυλφόιλ είτε και τώρα, το ίδιο είναι το συνέστημα, η αγωνία μου για τη χώρα. Αλλά έχουμε κοντά μας τον κύριο Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος είναι διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Φιλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζεμενίδη.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είχαμε την αποπομπή της κυρίας Κιλφόιλ, παρέτηση λέει η ίδια. Τώρα το τι ακολούθησε, τι δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, μετά από λιγότερο από ένα χρόνο, είναι χωρίς πρέσβη Αμερικανό. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο στις σχέσεις ή στο πώς θα προωθηθούν τα συμφέροντα, είτε τα ελληνικά είτε τα αμερικανικά.
4: Στην ουσία εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ και να πούμε την αλήθεια, εγώ πιστεύω από την αρχή και το πίστευα ότι μας την ξεφορτώσανε. Τη θέλανε έξω να μην είναι πλέον στα πόδια του γιου.
0: Έξω από την αυλή δηλαδή.
4: Έξω από την αυλή. Όπως είδαμε, ο πρώην αραβωνιαστικός της, ο γιος του Προέδρου Τραμπ, που ξεχνάμε και φορές, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όλοι νομίζανε ότι η κόρη, η Ιβάνκα και ο γαμπρός, ο Κούσνερ, αυτοί θα κυβερνούσαν την οικογένεια και την πολιτική ταυτότητα της οικογένειας μετά από τον Πρόεδρο. Και τώρα φαίνεται είναι ο γιος που έχει πάρει τη φόρα στο ΜΑΓΑ, αφού τώρα όλο το κόμμα το Ρεπουμπλικάνικο έχει πεθάνει, το παραδοσιακό Ρεπουμπλικάνικο κόμμα, και έχει γίνει κόμμα ΜΑΓΑ. Mm-hmm. Και είναι ο γιος, ο Ντάνο Τζούνιορ, και τη θέλανε να μην τον εμποδίζει, θέλανε να του βρούνε μια πιο εμφανίσιμη, πιο χαμηλό τόνον γυναίκα που την βρήκανε και μας την στείλανε στην Ελλάδα. Το καλό είναι όλη η δουλειά στην ουσία έγινε από το νούμερο 2 στην πρεσβεία, τώρα που θα έχει απόλυτη ευθύνη ο κύριος Οχακ, που γνώριζε και τα θέματά μας, γνώριζε την Ελλάδα, γιατί αυτός είναι από την υπηρεσία, είναι διπλωμάτης καριέρας, και πριν να έρθει η Ελλάδα ήταν και αναπληρωτής υφυπουργός για την
0: Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι, ναι.
1: Πάντως να σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Η κυρία Γκίλφοϊλ, εντάξει, να δεχτούμε όποιο σενάριο τέλος πάντων υπάρχει σχετικά με την οικογενειακή σχέση ή μη, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν το παραδέχτηκε, που μπορεί να είχε με τον γιο του. Δηλαδή ότι παραδέχτηκε ότι ήταν στενή της οικογένειας.
0: Το είπε ωραία ο κύριος Ζεμενίδης και το είπε και ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε. Δεν είναι μη από εμάς.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς. Εντάξει, λέει, κάποτε είχε σχέση, αν θυμάμαι καλά, με τον γιο μου.
0: Όμως, την αποκήρυξε.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ που στείλανε το πρόσωπο το συγκεκριμένο, το βάζω ως ένα πρόσωπο, ως μια ιδιότητα. Ήταν μια περιοχή που το administration, που λέτε κι εσείς, η διοίκηση, ο Λευκός Οίκος, η κυβέρνηση, ήθελε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον ενεργειακό διάδρομο, τον κάθετο διάδρομο. Δεν διείδαν τον κίνδυνο που μπορεί να ενήχε στην άσκηση αυτού του δύσκολου έργου ένα πρόσωπο που δεν έχει και την εμπειρία τη διπλωματική, εδώ που τα λέμε.
0: Μη διπλωμάτης ουσιαστικά σε μια ταραγμένη περιοχή, έτσι.
4: Όχι, δεν το βλέπουν, παιδιά, δεν το βλέπουν. Αυτό είναι ένα σφάλμα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε. Και έχουμε μια κρίση στη Δύση. Ο ηγέτης της Δύσης, Washington, έχει αποφασίσει ότι δεν του αρέσει η σειρά και η συμμαχία που κατά κρίβεια έχτισε η Washington. Εντάξει, έχουμε τώρα, να σκεφτείτε αυτό, υπάρχουν 90 χώρες που δεν έχουν πρέσβη Αμερικάνο. Σε αυτές τις χώρες η Γερμανία ούτε έχει προτείνει ο κύριος ο Τραμπ πρέσβη. Άσε, δεν έχει εγκρίνει. Στην Ουκρανία, ναι, που
0: αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Κάθε μέρα λέει δεν έχουμε πρέσβη στην Ουκρανία. Να σκεφτούμε τις συμμαχίες και την περιοχή στη Μέση Ανατολή, με ποιες χώρες κάνει η Ελλάδα, έχει δουλειά, και να σκεφτούμε αυτό. Η Αίγυπτος δεν έχει πρέσβη Αμερικανό. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει πρέσβη Αμερικανών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν πρέσβη. Το Κουβέιτ, το Κατάρ.
0: Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς, το ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα διπλωματικής εκπροσώπησης?
4: Δυστυχώς, και γι' αυτό μερικές φορές συζητάμε στην Ελλάδα την Αμερική σαν άλλαξε το πρόσωπο του στο Λευκό Οίκο, αλλά είναι ένα σύστημα που γνωρίζουμε. Όχι, έχει γκρεμίσει ο κύριος Τραμπ, έχει γκρεμίσει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
4: Η ομάδα του κύριου Τραμπ λέει, πιστεύουν σε μια θεωρία που λέγεται the imperial presidency, η αυτοκρατορική προεδρία. Όλη η δύναμη να είναι σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι γύρω από τον πρόεδρο. Το κακό σε αυτό είναι η προεδρία, και τυπικά και ιστορικά είναι πολλή δουλειά για ένα άνθρωπο ή για 10 άνθρωποι, για 10 άτομα. Τώρα, όταν δεν δίνουν στο Κογκρέσο τις τυπικές ευθύνες που έχει το Κογκρέσο, και δυστυχώς και αυτή ήταν καταστροφή τα τελευταία 2 χρόνια. Μάλλον αν ένα από τα σώματα στο Κογκρέσο ή η Βουλή ή η Γερουσία ήταν δημοκρατική, θα ήμασταν σε διαφορετική κατάσταση. Όχι επειδή το κόμμα έχει καλύτερες ιδέες στο δημοκρατικό, αλλά αυτό το σύστημα το αμερικάνικο είναι από την αρχή, και αυτό έγραψε και ο Thomas Jefferson και ο John Adams μέχρι και ο George Washington, λέγανε το σύστημά μας υπάρχει το checks and balances. Mm. Να υπάρχει,
1: ναι,
4: η θεσμή να μπορεί να κρατάει ένα θεσμό στον άλλον. Τώρα ο κύριος Τραμπ κοντρολάει όλους τους θεσμούς και έχει την ονοτροπία όλες οι σπουδαίες αποφασίσεις να γίνουν και μέσα από το Λευκό Οίκο. Και να θυμηθούμε ότι τα σπουδαία και για το διάδρομο, μπράβο, ήταν μια συνέχεια. Αλλά η σπουδαία δουλειά του διαδρόμου έγινε πριν αυτή, η κυρία Πρέσβης. Έγινε από τον υπουργό τον Μπέργκαμ, αλλά να το θυμηθούμε και αυτός. Αυτός είναι υπουργός εσωτερικών, αλλά έγινε ένας καινούριος θεσμός μέσα στο Λευκό Οίκο, το Energy Dominance Council, που ανέβασε την Ελλάδα και τις ετοίμασε όλες αυτές τις συμφωνίες που υπογράψε, μην ξεχάσουμε, την πρώτη εβδομάδα που έγινε πρέσβης.
0: Σωστό. Ναι. Μία ερώτηση.
4: Όλη η δουλειά γίνεται από... Ναι.
0: Μία ερώτηση μόνο. Υπάρχουν, γιατί διαβάζω και διάφορα και πολλοί εστιάζουν και στην ύπαρξη αυτών των δημοσιευμάτων, στα αντιπαλώμενα συμφέροντα υπάρχουν τέτοια ως προς τον κάθετο διάδρομο αυτό? Γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μία μονομέρεια στο ποιοι αναλαμβάνουν να το φέρουν σε πέρας, να το υλοποιήσουν.
4: Όχι. Εγώ τώρα το καλό με το διάδρομο έχει ξεπεράσει
0: πώς θέλουν να μπουν και άλλοι στο έργο, εννοώ. Και άλλες εταιρείες, εννοώ.
4: Ναι, ξέρω, οι Τούρκοι δεν το θέλουν.
0: Ναι, αλλά μιλώντας για δυτικό ενδιαφέρον.
4: Ναι, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα στο διάδρομο είναι το γεγονός που έβγαλε ο πρόεδρος της κυρώσεις από τη Ρωσία. Ο διάδρομος τώρα έχει περάσει από τη φάση που σκέφτονται οι κυβερνήσεις αν θα το υποστηρίξουν. Αυτό είναι θέμα της πολιτικής, σταθερό θέμα της πολιτικής της Αμερικής.
0: Ναι, εννοείται αν ανοίξει κάνουλα από τη Ρωσία, μήπως δει ένα σύμφορο το έργο όπως έγινε με τον EastMed. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζεμενίδη. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια στον κύριο Ζεμενίδη. Ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Ελληνομαρικανικής Ηγεσίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι ανατμήματα. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στη Ρόδο που δοκιμάζεται από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 25χρονος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά, ενώ με νεότερο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αρτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο, θέρμανσης 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις ξεκινούν αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα απευθείας στην Αγγλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας ανακοίνωσε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν απάτες και διακεκριμένες κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η παρανομιλή από τη δράση της οργάνωσης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Και ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κομμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
17: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
16: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
17: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
16: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
19: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
20: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
21: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
22: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
23: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
24: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
25: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
26: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
24: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
5: Mega News 104,6.
27: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
28: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή Παράτυπη. Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος στα μικρόφωνα. Γιάννη, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Ζεμενίδης την προηγούμενη ώρα, γιατί έδωσε μια τελείως διαφορετική διάσταση. Ξέρεις, το είπε και ομά, αλλά με τον αμερικάνικο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τον Έλληνο-Αμερικάνικο, α το πούμε έτσι. Την πετάξαμε έξω από την αυλή του Λευκού Οίκου. Ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, την έστειλε στην Αμερική από τότε. Εμείς δεν το είχαμε καταλάβει. Εμείς την υποδεχτήκαμε εδώ ως τον άνθρωπο του Προέδρου, με τον οποίο μιλάει μαζί του απευθείας.
1: Να πω κάτι όμως.
0: Τελικά μόνο έτσι δεν ήταν.
1: Αυτό το πούλησαν κάποιοι και καλά κάνανε, γιατί ποτέ κανείς δεν θα σου έλεγε ότι σου στέλνω εδώ κάτι επειδή δεν το θέλω. Υπήρχαν δημοσιεύματα, επειδή εμείς ξαναλέω, θυμίζω και μπορεί να μας κατηγορούν γι' αυτό, είμαστε από αυτούς που καθόμαστε και διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές και όλους, και τη μία πλευρά και την άλλη. Υπήρχαν δημοσιεύματα λοιπόν εκείνη την περίοδο που λέγανε, και μάλιστα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που έλεγε ότι πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αποφάσισαν να τη στείλουν για να μην είναι καν πολύ κοντά. Το θυμάμαι, 15.000 χιλιόμετρα, πόσο έλεγε.
0: Με αναφορά τότε στον γιο του Ντόναλντ Τραμπ και στην παλιά του σχέση.
1: Η απόσταση, η Ουάσιγκτον Αθήνα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι πολύ σωστά ο κύριος Ζεμενίδης παρατήρησε ότι παιδιά, αυτά όλα ήταν. Τον κάθε διάδρομο, τα ενεργειακά ή όποια συμφωνία τέλος πάντων σοβαρού περιεχομένου θέλανε, την είχαν.
0: Το πιο ωραίο από όλα, ξέρετε, πάνω σε αυτό που λες, είναι αυτό που είπε ότι δεν έχει Αμερικανό πρέσβη σε μια σειρά κρατών στον πλανήτη. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εμείς είχαμε την αγωνία αν μας έστειλε κάποιον τριτοτέταρτο ή κάποιον ο οποίος δεν ξέρει διπλωματία.
1: Και άλλοι δεν έχουν καθόλου.
0: Και άλλοι δεν έχουν καθόλου. Και είναι για μεγάλα κράτη, όπως η Γερμανία, για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις τώρα εδώ αυτό που είπε. Είχε ανατραπεί όλο το οικοδόμημα εσωτερικά. Αλλά εντάξει, η Αμερική είναι αυτή. Δεν κατακρινίζεται και από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία του. Επίσης.
1: Σου θυμίζω ότι όταν ξεκίνησα, και συγγνώμη για την διακοπή, απλώς τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Όταν ξεκίνησε την θητεία του, θυμάσαι ότι έλεγε: ποια Ευρώπη, τι κάνουν αυτοί, θα τους εξαφανίσω.
0: Ναι.
1: Δεν τους θέλω.
0: Την Ιρλανδία την ήθελε σε μια νύχτα, τον Καναδά θέλει να τον αποκόψει.
1: Οπότε εκείνη την περίοδο που άρχιζε να τοποθετεί, ας πούμε, τα κομμάτια του παζλ, αυτή ήταν η άποψή του.
0: Αυτή ήταν η άποψή του. Και το The Imperial Presidency, είπε, έτσι το είπε ο κύριος Ζεμενίδης. Η αυτοκρατορική προεδρία.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η στάση του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, με κυρίαρχη τη στάση της κυβέρνησης, γιατί αυτή έχει την ευθύνη. Γιατί κανείς και από την κυβέρνηση τότε σε αυτή την επιλογή πρέσβη δεν προέταξε κανένα. Πώς να το πω, καμία ένσταση, είτε μέσω διπλωματικών πηγών είτε μέσω διπλωματικής οδού, όπως θα μπορούσε να κάνει. Και γι' αυτό υπάρχει μια.
1: Τι να πει, Σωτήρη, δεν τη θέλουμε ή δεν μας αρέσει?
0: Όχι,
1: αυτό,
0: αλλά αν θυμηθούμε.
1: Τα διπλωματικά, ξέρεις, είναι και λίγο.
0: Μα γι' αυτό το λέω,
1: δύσκολα,
0: αλλά
1: δεν είναι
0: δεν έχει προηγούμενο, να ξέρεις. Αυτό γίνεται, είναι διπλωματική
1: πρακτική. Από τη στιγμή που δεν έχει δώσει και αφορμή.
0: Έχεις δικαίωμα. Αλλά τι κάνανε αντίθετα όλοι.
1: Δεν είναι. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δεν μπορείς να πεις δεν θέλω τον πρέσβη που
0: δεν
1: μου
0: λες,
1: στέλνετε.
0: Δεν θέλω.
1: Εφόσον δεν είναι και κάποιος που έχει δώσει ένα δικαίωμα σοβαρό, τέλος πάντων.
0: Στη διπλωματική γλώσσα δεν λες δεν θέλω. Στη διπλωματική γλώσσα λες έχω κάποιες ενστάσεις για την επιλογή αυτή. Γιατί η κυρία Γκυλφόλη, για παράδειγμα, όταν ήταν στα αμερικανικά δίκτυα του κυρίου Τραμπ, μας έλεγε τεμπέλιδες.
1: Ναι.
0: Μας έλεγε ρεμπεσκέδες.
1: Και να μαζέψουμε να κάνουμε ένα αέρα να
0: εκπαιδευτούμε σαν τα κουτάβια που δεν κατουράνε στο χαλί, αλλά βγαίνουν έξω στο πεζοδρόμιο, κάνουν βόλτα. Πάπης μας έλεγε. Η κυρία αυτή, η οποία φαίνεται να παίρνει 100.000 αέρα μέσω American Express από τον Dieters και να λέει ότι αυτό είναι στα πλαίσια συμφωνίας. Αλλά ακόμα και στα πλαίσια συμφωνίας δεν είναι, γιατί του λέει να τα βάλει με τρόπο που να μην φανούν στην εφορία και του δίνει και το PDF. Άρα είναι μαύρα. Άρα η κυρία αυτή και το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και κυρίως η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε κάνει λίγο homework. Άρα θα μου πεις. Ποιοι είμαστε? Εδώ πέρα είναι λυμμένα τα θέματα. Είμαστε με την Αμερική, κλεισμένο, δεδομένο.
1: Καλά,
0: οπότε όποιον και να ανέστηκε,
1: είμαστε,
0: θα μου πεις είναι δώρο άδωρο. Συμφωνώ.
1: Ότι είμαστε, είμαστε. Εγώ όμως διαφωνώ με αυτό το σκεπτικό, υπό την έννοια ότι και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι μας, λέω εταίρους μας, έτσι που είμαστε τώρα στο ίδιο τραπέζι, Γερμανοί, Βέλγοι,
0: δεν έχουν,
1: Γάλλοι,
0: δεν έχουν,
1: όχι, τα ίδια λέγανε με την Guilfoyle. Να φύγετε από το ευρώ, κάνετε τσάμπα διακοπές. Θυμάσαι, έρχονταν οι Γερμανοί τουρίστες εδώ και λέγανε θα μείνω τσάμπα στο ξενοδοχείο γιατί τη σύνταξή μου την έχετε φάει εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, δεν αντιδικαιολογήσω όμως. Δεν αντιδικαιολογήσω.
1: Όχι, να σου πω
0: γιατί
1: κάτι.
0: Γιατί το νέο δημοσίευμα ξέρεις τι λέει για την Guilfoyle. Αυτό το είδες. Ότι ήθελε και μεγάλο τζιπ Mercedes, 250 χιλιάρικα και έψαχνε χορηγίες.
1: Το στηρίζω εγώ αυτό. Εντάξει. Το στηρίζω.
0: Εγώ θέλω χωρικό για να βρέσουμε.
1: Το έχεις ακούσει, το θέλω κότερα και ελικόπτερα. Κότερα. Να σου πω, το έχεις ρε Κώστα, το έχεις. Άμα το βρεις, βάλ το, γιατί γουστάρω να το ακούσω με το Σωτήρι τον Πολάκη. Ακριβώς επειδή μια ζωή την έχουμε, Σωτήρι.
0: Και μου έλεγες.
1: Δώσε μου, άκου, άκου. Πού βγήκε... είναι το story. Δώσ' μου 100 χιλιάρικα για τα μικροέξοδα. Και το μικροέξοδο, γιατί του λέει πάω στην Αθήνα, πώς θα πάω.
0: Χωρίς λεφτά. Δύο πεντακοσάρικα.
1: Με μια κατοσταριά χιλιάρικα να περάσω 10 μέρες.
0: Από εκείνα τα καινούργια τα 200. Εγώ αυτό το αφιερώνω. Του θυμάσαι του Τσοπαναρέι.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Ρε, η Γκίλφολ στην πραγματικότητα ήταν μια Βέρα Ελληνίδα. Γιατί τι ήθελε.
0: Greek Fat Wedding.
1: Μπακουίτα στην τσέπη. Μπακουίτα στην τσέπη. Τζιπούρα. Κοτεράρα Μύκονο. Σωτήρι, άστα να πάνε. Μια Βέρα Ελληνίδα χάσαμε.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα γιατί εντάξει, πρέπει να δούμε και λίγο στα ευρωπαϊκά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Γερογιάννη, είναι ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γερογιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είχαμε αυτή την επίθεση στη Γαλλία. Πραγματικά μας προξένησε τρομερή εντύπωση. Τι έγινε, να πω εντάχει. Μπήκανε στα συστήματα μέσα από τα Wi-Fi, δεν ξέρω εγώ τι, μέσα από την.
2: Θα μας τα εξηγήσει.
0: Και ανεβάσανε τη θερμοκρασία στα ψυγεία. Τυριών, κρεάτων, τα πάντα σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στους 50 βαθμούς. Τα καταστρέψανε όλα, χιλιάδες τόνους προϊόντων, οι οποίοι πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Σωστά τα λέω?
1: Όταν οι hacker αποκτούν τον έλεγχο του σούπερ μάρκετ. Πολύ καλά τα είπατε.
0: Αυτό πρακτικά εμένα μου ακούγεται ως μια απειλή, όχι υβριδική απαραίτητα, δηλαδή υβριδικού πολέμου, αλλά μια. Κάποιοι το βάφτισαν και δεν ξέρω αν είναι εκεί, αν είναι hackers, ακτιβιστές. Αλλά κάποιοι το βάφτισαν σε μια λογική ότι όσο ανεβάζετε τις τιμές εσείς και πλουτίζετε και ο κόσμος πεινάει, να έχουμε και εμείς τρόπο να σας καταστρέψουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, έχετε δει ότι είναι μια κυβερνοεπίθεση διαφορετική από τις άλλες. Για ποιο λόγο? Υπήρχαν κλοπή δεδομένων? Όχι.
0: Όχι.
1: Υπήρξαν λίτρα? Όχι. Μπλοκαρίστηκαν υπολογιστές? Όχι. Και κάνατε πολύ καλά την ερώτηση γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η κυβερνοεπίθεση. Εγώ θα ρωτήσω όμως πώς πραγματοποιήθηκε, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή. Δώσατε κάποιες πληροφορίες και ποιο είναι το μήνυμα αυτής της επίθεσης?
2: Επειδή εσείς κινήσετε και μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, να το πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, δηλαδή είστε γνώστης και της εγχώριας πραγματικότητας, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες, αν υπάρχουν, για το ερώτημα το βασικό, το ποιοι ήταν και τι θέλανε?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί μόνο 700 από τα 10.000 σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο σε μία διαφορετική εταιρεία. Χτυπήσανε τα Intermarché, τα Carrefour, Monoprix, Leclerc, διάφορα σούπερ μάρκετ και είχαν πρόσβαση σε συστήματα ελέγχου ψήξης, όπως είπατε, με τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας από μεγάλες εταιρείες. Αυτό αυτή τη στιγμή που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά είναι μήπως είναι μια προειδοποίηση. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ το βλέπω σαν μια επίδειξη ισχύως. Μπήκανε σε μικρό αριθμό, αλλά σημαντικό αριθμό για να μπορέσουν να έχουν μια δομική δυνατότητα. Αυτό που λέμε σε εμάς proof of concept.
0: Για να γίνουν ορατοί σε πρώτη φάση. Από αυτούς τους οποίους απευθύνονται.
1: Ακριβώς. Και κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ψάξουν είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς δόριους ύπους, για να το πούμε και στα ελληνικά, σε άλλα σούπερ μάρκετ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση, πανικό, γιατί θέλουν να δουν αν θα έχουν επηρεασμό από αυτό που έχει γίνει. Επειδή, όπως το είπατε καλά, είμαι μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, εμείς ετοιμαζόμαστε την Παρασκευή για να έχουμε τις πρώτες διακοπές. Υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο είναι με απεργίες από τα λύκεια και τα γυμνάσια και αυτή τη στιγμή το πρώτο επεισόδιο που έγινε ήταν μικρό αλλά είχε πολύ μεγάλη απήγηση στον κόσμο, γιατί όπως σας είπα και πάλι είναι κάτι το οποίο επηρέασε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε τι έγινε τη Δευτέρα το πρωί? Πολλοί από τους διευθυντές φτάσανε στα σούπερ μάρκετ και είδανε τις καταψύξεις κάτω, τα ψυγεία χαλασμένα, δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα μαγαζιά, ο κόσμος δημιουργήθηκε ένας πανικός και δεν ξέρανε αν αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μεμονωμένο ή όχι. Οπότε ο συνάδελφός σας είπε μήπως είναι υβριδικό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μήπως έχουμε αυτή τη στιγμή μία προειδοποίηση από σενάρια κατασκοπίας? Μήπως είναι κάτι το οποίο γίνεται χαρτογράφηση για να μπορέσουμε να δούμε πού είμαστε ευάλωτοι και να μπορέσουμε να πάμε διαφορετικά? Γιατί αυτό που έγινε μπορούσε να γίνει και σε άλλα πράγματα. Και δεν θέλω να δημιουργήσω αυτή τη στιγμή κλονισμό ούτε πανικό, αλλά σκεφτείτε να γινόταν σε ένα νοσοκομείο να σταματούσαν τα χειρουργεία ή να σταματούσαν παραδείγματος χάρη την ήρευση και την υπεξεργασία του νερού.
2: Να διευκρινίσουμε πως ό,τι είναι ψηφιακά ελεγχόμενο έτσι, και στα νοσοκομεία είναι πάρα πολλά μηχανήματα και υπηρεσίες. Υπάρχει και ψηφιακή πρόσβαση, σωστά, εφόσον κάποιος καταφέρει και σπάσει βέβαια τις δικλείδες ασφαλείας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έχει γίνει ο κόσμος πολλές φορές. Έχει στην εικόνα το αυτό που λέμε το IT, το ό,τι έχει να κάνει με τα σημαντικά συστήματα πληροφορικής, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο ό,τι, το operational technique, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με το ίντερνετ είναι αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα στο σύγχρονο κόσμο. Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε, να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα από την απόσταση, συνδέουμε τα πράγματα και αυτά δημιουργούν κάποιες λεπτές καταστάσεις τις οποίες πρέπει να τις ελέγχουμε και είναι μια κυβερνοτοεπίθεση την οποία απασχολεί πάρα πολύ τη γαλλική κυβέρνηση, γιατί εκτός ότι δεν έχει λήξει και θα το δείτε ότι θα έχουμε συνέχεια σε αυτό, δεν ξέρουμε ποιος την έχει κάνει. Είναι ένας εμμονωμένος
0: χάκερ. Ναι, είναι ορφανό, είναι ορφανό χτύπημα αυτό.
1: Ναι, είναι οργανωμένο κυβερνοέγκλημα.
0: Γι' αυτό σας γιατί ακούω περισσότερο να μιλάτε, να τίνετε προς την κατασκοπία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σαν ένα, ναι, σαν ένα πείραμα,
1: ξέρετε,
0: σαν ένα πείραμα εξωτερικής απειλής.
1: Ακριβώς, γιατί θα πω μια λέξη την οποία θα την καταλάβετε. Προσπαθούν τώρα να δουν ποιες είναι οι λεπτές, οι αδυναμίες μιας Ευρώπης για να μπορέσουν να δώσουν κάποια χτυπήματα τα οποία θα πλήξουν περισσότερο κόσμο.
2: Πάντως και με αυτό να κλείσουμε, νομίζω θα συμφωνήσουμε και ή θα μας διαφωτίσετε λίγο παραπάνω, ότι είναι η πρώτη φορά έτσι που μία κυβερνοεπίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο στον απλό πολίτη, με την έννοια ότι δεν ήταν σε ένα υπουργείο, σε μια ιστοσελίδα, σε ένα άειλο, ας το πούμε έτσι, οργανισμό, αλλά ήταν στο σούπερ μάρκετ που εγώ και ο Γάλλος, συμπολίτης μου, σηκώθηκε το πρωί και πήγε και δεν μπορούσε να ψωνίσει. Πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς ελπίζω να βγω για μια φορά ψεύτης να είναι το τελευταίο. Αλλά
0: πάντως το περιβάλλον προστασίας δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει χτιστεί αυτό το δίχτυ.
1: Τώρα μου κάνετε μια πολύ εύκολη αλλά δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει, αλλά όπως έχω ξαναπεί αρκετές φορές, το θέμα της κυβερνητοασφάλειας είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολλά κομμάτια, είναι ένα λέγκο. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή καταφέρανε να βρούνε εταιρείες οι οποίες έχουν κάποια μικρά προβληματάκια σε διαφορετικές εταιρείες και τα συνδέσανε όλα αυτά, δημιουργήθηκε αυτός ο
0: παρικός. Βρήκαν το ρήγμα, ναι, βρήκαν την κερκόπορτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερογιάννη. Ήταν ο κύριος Νίκος Γερογιάννης, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή του.
2: Και νομίζω θα τα λέμε συχνά, εγώ πιστεύω.
0: Ξέρεις,
2: γιατί
0: το ηλεκτρικό ρεύμα,
2: άλλο,
0: η υβριδική απειλή έχει πάτη να κάνει με τον ηλεκτρισμό. Ό,τι και να συζητάμε. Γιατί τα πάντα αφορούν τον ηλεκτρισμό. AI είναι το επόμενο στάδιο του ηλεκτρισμού. Αλλά και εκείνο θέλει ρεύμα. Οπότε, ό,τι χτυπήσει στη σύγχρονη κοινωνία, σαν υβριδική απειλή, θα χτυπήσει εκεί που υπάρχει ηλεκτροδότηση.

0: Ένα με ρεύμα πάνε. Δηλαδή μπορεί να σταματήσουν τα πάντα. Τα πάντα.
1: Μου περιγράφεις σκηνές από ταινίες που έχουμε δει 20 χρόνια πίσω.
0: Και πρόσφατες,
1: Και πρόσφατες, ναι, αλλά λέω τις πρώτες παλιές ταινίες που τώρα τις βλέπουμε και λέμε. Σου χρωστάω από πριν
0: μια
1: αφιέρωση. Και για τους φίλους που τυχόν δεν ήταν στην παρέα μας λίγα λεπτά νωρίτερα, που λέγαμε για την κυρία Guilfoyle και το τι θέλει να κάνει και το πώς τι και τα λοιπά, και αν ήρθε με αέρα Αμερικής, δώσ' μου 2 εκατοστάρικα που λέγει για το τραγούδι, και θέλω και κότερα και ελικόπτερα, που είναι μια άποψη κάποιων ανθρώπων για το τι τέλος πάντων ήρθε να κάνει εδώ κι εμείς.
0: Μια κουλτούρα, ένα κλάσ.
1: Και εμείς ως παράτυποι, εγώ με το Σωτήρι, θα το αφιερώσουμε με τη σειρά μας.
0: Την αποχαιρετούμε με αυτό
1: το τραγούδι. Μαέστρο, ρίχτο.

0: γούστα.
1: Έχω γούστα ακριβά. Τι να κάνουμε. Αλλά τώρα να σου πω κάτι.
2: Εσύ θα μείνεις με τα γούστα.
1: Εγώ καλά εννοείται.
2: Γιατί.
1: Και είναι γνωστό.
2: Αν ήσουν και Σαλονικιός, θα σου τα γούστα έτσι κι αλλιώς.
1: Και είναι γνωστό.
2: Αλλά
1: και
2: τα γούστα.
1: Δεν σου έχει τύχει να πας να ψωνίσεις και πάντα το μάτι θα πέφτει το πιο ακριβό και μετά μόλις δεις την τιμή να φεύγεις κατευθείαν.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Αλλά δεν γίνεται μόνο με μένα αυτό, να ξέρεις. Γίνεται και με άλλο μέλος της οικογένειας και άλλα μέλη της οικογένειας.
1: Και εκεί δεν φεύγουν, αν δεν το πάρουν. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να το σοβαρέψουμε πάλι, πάμε. Γιατί πραγματικά είναι μία κατηγορία τέτοιας κουλτούρας η οποία μας απασχολεί και τη βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας και αφορά και τα νέα παιδιά. Γιατί έχουμε κρούσματα. Ξεκινάω από την τελευταία εξέλιξη όπου είχαμε ένα μαχαίρωμα ενός Αιγύπτιου μαθητή έξω από το σχολείο του, γιατί δεν έχω κηλικείο, πέρασε απέναντι το παιδί να πάει στο περίπτερο και του επιτέθηκαν άλλοι ανήλικοι και το μαχαίρωσαν. Είναι ένα αυτό, θα πούμε και στη συνέχεια κι άλλα. Είναι μαζί μας η κυρία Ολυμπία Γεωργά, είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλος του αντιφασιστικού δικτύου παιδείας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τα κίνητρα αυτής της επίθεσης. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς πληροφορίες για αυτά.
3: Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα της επίθεσης και δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι σε σχέση με αυτό, με το δεδομένο ότι δεν είμαστε ούτε αστυνομικές αρχές ούτε δικηγόροι. Επισκεφθήκαμε ωστόσο σήμερα το μαθητή στο νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται. Γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργείο και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε εξετάσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν χρειάζεται δεύτερο χειρουργείο.
1: Άρα ήταν σοβαρή η επίθεση.
3: Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Το μαχαίρι έφτασε κοντά στον πνεύμονα από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Οπότε ήταν ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν είχε ρατσιστικό κίνητρο, γιατί ακριβώς ούτε ο μαθητής ήταν πολύ καταπονημένος, με τα βίας μιλούσε, οπότε δεν μπορέσει να μας δώσει ασφαλείς πληροφορίες. Θεωρούμε όμως ότι η περιραίουσα κατάσταση είναι τέτοια ώστε αυτό το ενδεχόμενο να πρέπει αν μη τι άλλο να διερευνηθεί πάρα πολύ σοβαρά από τις αρχές.
1: Υπάρχει μια έξαρση, υπάρχει μια κινητικότητα στη μαθητική κοινότητα, υπάρχει μια θετική στροφή προς το κομμάτι των διεκδικήσεων, αλλά υπάρχει και μια υποβόσκουσα η οποία τίνει να κοιτά και να αληθορίζει αν δεν είναι ενταγμένη σε κάποιες περιπτώσεις στην ακροδεξιά και την φασιστική κουλτούρα. Λέω γιατί, το λέω αυτό γιατί παρατηρήθηκαν μαθητές με μπλούζες της Χρυσής Αυγής, επιθέσεις και διαπληκτισμοί με συνθήματα χρυσαυγήτικα. Αυτά σε σχολεία της Κρήτης. Επίσης, στην Γκράβα διαβάζω τελευταία ότι στους πίνακες διαδραστικούς σε δύο ΕΠΑΛ ανέβηκε το πρόσωπο του Κασιδιάρη.
3: Ακριβώς.
1: Τι εικόνα έχετε, προσπαθούν να φτιάξουν πυρήνες μέσα εκεί.
3: Η κατάσταση ήταν υποβόσκουσα την περσινή χρονιά, όταν και εμείς ως εκπαιδευτικοί και γονείς πήραμε την πρωτοβουλία και συστήσαμε το αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας στα μέσα του Γενάρη. Φέτος, και ενώ έχουμε ήδη μόνο έναν μήνα μαθημάτων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ εύγλωτη και πάρα πολύ απτή και μας βγάζει πραγματικά τη γλώσσα.
1: Δηλαδή, αποφυλακίστηκε το ηγετικό αυτό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης και πια έχουν απελευθερωθεί όλοι, ας πούμε.
3: Θεωρούμε ότι έχει απελευθερωθεί, έχει υπάρξει μια εξαχρίωση της κατάστασης. Ακριβώς, η οποία έχει να κάνει με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, την οποία όλο το καλοκαίρι τη

0: διαφήμιζαν με συνθήματα όπως «Τελειώσατε», «Βγαίνει ο Ηλίας», «Ηλία Θεό και μέλανα ζωμό» και ούτω καθεξής. Η απελευθέρωσή του λοιπόν έχει δώσει αφορμή, όπως το περιμέναμε άλλωστε, για μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα έχουμε 4 πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά, όπως είπατε στην Γράβα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.
1: Μία απόπειρα δολοφονίας στην Ελευσίνα. Που δεν είναι μαθητικό ζήτημα, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των εκθέσεων.
0: Αλλά είναι κομμάτι της κατάστασης και το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν δολοφονία. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις μαχαίρι, είναι ζήτημα τυχαιότητας.
1: Μα το παιδί αυτό κινδυνεύει να χάσει ζωή του. Άμα έφτασε το πνευμόνι το μαχαίρι.
0: Επομένως, είναι ζήτημα τυχαιότητας πότε θα έχουμε τον επόμενο νεκρό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είστε μέσα στα πράγματα. Εγώ θυμάμαι και από παιδί. Ποτέ δεν διδαχτήκαμε κάτι πολύ βασικό για να μην υπάρχει τίποτα μέσα σε όλα αυτά. Είμαστε η χώρα της Ευρώπης με τα περισσότερα ολοκαυτώματα των Ναζί. Αυτά θα μπουν ποτέ στη διδακτέα ύλη. Δηλαδή, πραγματικά απορώ.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κομμάτια στη διδακτέα ύλη, δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια για τον ναζισμό και κομμάτια για τον φασισμό. Όμως υπάρχει μία μειοψηφία, και θέλω να το επισημάνω αυτό, ότι πρόκειται για μειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει το συσχετισμό στο μυαλό της. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το συσχετισμό ότι ο Χίτλερ, οι Ναζί, αυτοί που μπήκαν στη χώρα μας ως κατακτητές, σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τον τωρινό κομμάτι του φασισμού. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο συσχετισμός.
1: Σωστά το λέτε.
0: Είναι μειοψηφία. Είναι μειοψηφία αυτό το κομμάτι και αυτό θέλω να το τονίσω.
1: Ευτυχώς.
0: Δηλαδή η πλειοψηφία των μαθητών δεν διαπνέεται από τέτοια συναισθήματα, αντιθέτως βρίσκεται αντίθετη. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μειοψηφία είναι πολύ θορυβώδης,
1: επιθετική,
0: πολύ θρασία, επιθετική και μέσω του εκφοβισμού, λεκτικού και όχι μόνο, επιβάλλει στην πλειοψηφία τη σιωπή και το φόβο. Οπότε έχουμε την πλειοψηφία των μαθητών η οποία δεν απαντάει σε αυτές τις προκλήσεις, είτε επειδή φοβάται, είτε επειδή θεωρεί ότι είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο της αντιπαράθεσης που δεν είναι καν αντιπαράθεση πάνω σε μια λογική επιχειρηματολογία ακόμα και ακραία, ακόμα και φασιστική, αλλά είναι ένα κομμάτι άλογο και πραγματικά μου λένε μαθητές ότι τι να απαντήσουμε τώρα σε αυτούς. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τίποτα. Δεν μπορείς να συζητήσεις.
1: Το παράλογο και η βλακεία νικάει, είναι ανίκητα, το ξέρουμε.
0: Η βλακεία η οποία πυροδοτείται από το θράσος και το θράσος που πυροδοτείται από την βλακεία έχει οδηγήσει σε αυτό το εκρηκτικό μήνυμα.
1: Και μια κουλτούρα από εκπαίδευση, μια κουλτούρα αντιπολιτική, αντιπολιτισμική.
0: Αντιπολιτική, μια κουλτούρα όπως άκουγε και το τραγούδι σας προηγουμένως του.
1: Χρήμα
0: έχω
1: μόνο.
0: Ακριβά, εύκολου πλουτισμού, ότι εγώ θα τη βγάλω καθαρή με μια εξυπνάδα την οποία θα καταφέρω να βρω τελευταία στιγμή. Όλο αυτό είναι ένα συνολικότερο ζήτημα. Παρόλα αυτά, δεν είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο απλά έτυχε. Υπάρχει συνειδητή και συγκροτημένη προσπάθεια της Χρυσής Αυγής και παραφιάδων της να διεισδύσουν στα σχολεία και να στοχοποιήσουν τα σχολεία.
1: Και μέσα από το TikTok και τα social media γίνεται αυτή η δουλειά. Δυστυχώς
2: παντού έγινε έτσι και πριν έγινε έτσι και όταν απέκτησε αυτό το μόρφωμα κόμμα και απέκτησε και κοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά και στον υπόλοιπο πλανήτη με αυτόν τον τρόπο γίνεται.
1: Κυρία Γεωργά, δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Ήταν πολύ χρήσιμο η παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, γιατί βάλαμε και τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συναντάμε μπροστά μας πάρα πολύ συχνά και πραγματικά θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου που είμαστε πλειοψηφία πρέπει να κινητοποιηθούμε.
2: Και εμείς θα το πολεμάμε με τους τρόπους πάντα εντός του δημοκρατικού πολιτεύματος που έχουμε ως κοινωνικό. Σύνολο.
1: Ήταν η Ολυμπία Γεωργά, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλος του αντιφασιστικού δικτύου παιδείας. Την ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Γρηγορείτε, Γιάννη, αυτό είναι το μήνυμα. Και σε καμία γειτονιά, ούτε πουθενά, δεν θα ξαναπατήσει αυτή η μπότα η φασιστική. Θα κάνουμε τα πάντα και από αυτό το μικρόφωνο για να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Καλό απόγευμα από εμάς. Αύριο ραντεβού πάλι στις 4 το απόγευμα.
2: Πελαγία Κατσούλη σε κοιτάει, περιμένει πώς και πώς. Είναι έτοιμη όμως νομίζω.
1: Αλλά
2: για το δελτίο
1: είναι πολύ φίλοι μας.
2: Βέβαια είναι φίλοι μας. Τα λέει και ωραία.
1: Εννοείται, φωνάρα.
2: Πάρ το μαέστρο αύριο στις 4.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Ρόδο. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 25χρονος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Για επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών από τα αυτοκίνητά τους έκανε λόγο στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά, ενώ με νεότερο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Αρτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του Mega News 104,6 ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις αρχίσουν από αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Παράλληλα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corporation συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία στοχεύει στην άδληση 250 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου ναυπήγησης και απόκτησης 23 πλοίων. Η έκδοση έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον με μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν διαθέτοντας κεφάλαια συνολικά ύψους 70 εκατομμυρίων. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να δικαιολογήσει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τα γραπτά μηνύματα με τα οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ για τακτοποίηση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα, ισχυριζόμενη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι εν ώρα μαθήματος σε Λύκειο στο Μεσολόγγι όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σταθερή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο δεν διέθεται οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα την ανεπιτυχή ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η παράνομη λία από τη δράση της οργάνωσης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 6 Ρωμά ηλικίας από 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Τις υποχρεώσεις του στο conference θα αρχίσει αύριο ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ τονίζει ότι πρέπει να αφήσουν πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό και να νικήσουν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στη Γαλλία βρίσκονται Ολυμπιακός και Όφη με στόχο το 2-2 στο Europa League απέναντι σε Μασέι και Ρεν αντίστοιχα. Απόψε στις 10 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το Μέγκα η ΑΕΚ κυνηγάει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League κόντρα στη Σαχτάρ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου στην άνοδο από Πατήσια έως Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στο ανωδικό ρεύμα της Καλλιρόης και στην Κηφισία ανατμήματα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από Ψυχικό μέχρι Μαρούση. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς Κηφισίας. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 5:30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
3: Mega News 104,6.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
14: Ωραία, που πάμε, ρε. Πού πάμε!

0: Φτάσαμε στην Τετάρτη. Ο μήνας έχει 14. Και
1: μια μέρα μετά το 13.
0: Και μια μέρα πριν το 15. Και είμαστε στο απόγευμα αυτό το βροχερό. Το όμορφο θα έλεγα. Πιο όμορφα αν είσαι Σοφία Μπερετάνη στο σπίτι σου βέβαια.
1: Νικήτα Κορονάκη, το φθινοπορεινός καιρός αυτός ο βροχερός δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει αν είσαι σε δουλειά, δεν σου αρέσει αν είσαι σπίτι, πότε δεν σου αρέσει. Γιατί
1: δεν
0: αν
1: μου αρέσει
0: γενικά. Για να τώρα σε ένα τζακάκι με την κουβερτούλα σου να βλέπεις.

0: Είματα, εμείς δεν την ξέρουμε κιόλας. Δεν ξέρουμε πώς θα τα αποκριθούμε.
1: Δεν ξέρουμε τη βροχή.
0: Δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Να βλέπουμε εδώ στην Αθήνα. Έχουμε κολυμπήσει σε φρεάτια, όχι σήμερα.
1: Εντάξει, σήμερα καλά ήταν, μου λέγαμε.
0: Καλά ήταν.
1: Εδώ στην Αττική τουλάχιστον μέχρι στιγμή τα πράγματα είναι καλά. Εγώ σκέψω
0: δεν
1: ακόμα
0: είχε.
1: Και σήμερα με τη μηχανή κυκλοφορία.
0: Ήμουνα σίγουρη.
1: Γιατί λέω
0: παίρνεις
1: το πρωί.
0: Τα ρίσκα σου.
1: Λέω το πρωί. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και σου το κλείσαμε. Λέω κάτσα φύγω τώρα που δεν βρέχει.
0: Ναι.
1: Και έφυγα το πρωί την ώρα που δεν έβρεχε, έβαλε τα νέα βροχόμετρα, τώρα δεν ξέρω πώς θα γυρίσω το βράδυ. Εσείς ελπίζουμε, δεν είχε και κίνηση. Σήμερα εγώ τα ερχόμενα δεν είχε, δεν ξέρω αργότερα.
0: Έχει δίκιο, δεν είχε πολλή κίνηση στο δρόμο.
1: Γιατί ο κόσμος.
0: Το σκέφτεται. Με μια μικρή βροχούλα υπάρχουν θέματα.
1: Και καλά κάνει να περιορίζει τις μετακινήσεις, να περιορίζει τις δουλειές του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλα σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέρα είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: φοβήθηκα ότι θα μου πεις ότι να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά. Αυτά τα αφήνω για τα κυβερνητικά στελέχη να τις λένε αυτές τις ανοησίες.
0: Μα σου είπα, έχουν κάποια λεωφορεία εξυγχρονιστή.
1: Πάλι
0: αλήθεια σου λέω.
1: Τι εννοείς εξυγχρονιστή?
0: Έχουν εξυγχρονιστεί.
1: Έχουν βάλει air condition. Εξυγχρονισμός.
0: Ακόμα περιμένω να δω το air condition στο μετρό. Αλλά έχουν βγει μελέτες εδώ και δύο χρόνια. Εντάξει.
1: Αυτό που θα έπρεπε να εξυγχρονίσουν είναι να είναι περιβαντολογικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Να μην εκπέμπουν
0: ρήπους
1: κτλ. Εντάξει, κάποια έχουν γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν και αυτά
0: που. Στόλος είχε παραδοθεί.
1: Δεν φτάνουν. Όταν πας στο 550 πανεπιστήμιο. Που κατεβαίνει την Κηφισία, σκίσε μέσα σαν τη σαρδέλα που το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Τι θα πεις, και πόσο μάλλον δεν εξυπηρετούνται πόσα μέρη της Αττικής.
0: Ακριβώς, και με το μετρό είναι αυτό ένα θέμα. Εντάξει, εδώ για να γίνει μετρό στην Κυψέλη, άλλος τόσος κόσμος δεν θα έχει σπίτι.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κώστας Κουγιτέας είναι και σήμερα μαζί μας στον ήχο και ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και καλέστε στο 211-016-1046 να τον ρωτήσετε και τι έχει παραγγείλει να φάει τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι πολύ ωραίο.
0: Ναι, θα σας καλησπερίσει.
1: Γλυκό.
0: Να το σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Θα το σηκώσει. Λοιπόν, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Στείλτε μας και φωτογραφίες και στο WhatsApp και στο Viber και στο email στο 698-1041-046.
0: Και τα email σας studio@meganews1046.gr. Μας βρίσκεστε φυσικά στο Meganews 104 και 6.
1: Μας ακούτε από παντού όπου κι αν είστε. Δηλαδή φτάνετε τώρα σπίτι και δεν έχετε πρόχειρο κασετοφωνάκι, www.meganews1046.gr και μας ακούτε και από το σπίτι και από τον υπολογιστή και από το tablet και από το κινητό και από όπου και αν βρίσκεστε. Θέλω να καταγγείλω τη Σοφία Μπερετάνου. Σήμερα αυτό που μου έφερε τι είναι, κάθε μέρα να ξέρετε ότι μου φέρνει. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν ξέρω, βάζει τίποτα.
0: Ναι, να μην προσέξω τον παρτενέρ μου, είναι δυνατόν.
1: Μάλλον για να παίρνω δύναμη.
0: Δεν έχει ατροπίνη, είναι κλειστό.
1: Φαντάζεσαι.
0: Είναι κλειστό αεροστεγός, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, το γυρνάω και ανάποδα να δω. Εντάξει, όχι, είναι γυάλινο, εντάξει. Δεν έχει μέσα κάτι. Δύσκολα θα μπορούσε, έχει και ταινία ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Είναι και καλή έτσι. Προσφυλή εταιρεία για υγιεινές, για υγιεινά ροφήματα. Είδες τι ωραία που το είπα.
1: Όχι, την ξέρω αυτή την εταιρεία. Mm-hmm. Ήταν, δούλευε ένας φίλος σε αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε δυστυχώς στη δύσκολη πραγματικότητα της ημέρας.
0: Εδώ στην Αττική καλά τα πράγματα, σε ό,τι αφορά τον καιρό, αλλά...
1: Υπάρχει μεγάλο κύμα κακοκαιρίας στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές, 10 μποφόρ οι άνεμοι και θα συνεχιστούν. Και είχαμε έναν νεκρό 62χρονο άντρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, στην παραλία Σεγνά της Ρόδου. Βρέθηκε σκεπασμένος από φερτά υλικά και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αν δείτε και τα πλάνα που μας έρχονται από εκεί. Χρειάστηκε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών. Δεν ήταν μόνο ένα το αυτοκίνητο και ο οδηγός που εγκλωβίστηκε. Χρειάστηκε να γίνει μεγάλη επιχείρηση. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Θα μιλήσουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται και πώς πάει στην περιοχή.
0: Και στην Εύβοια εκενώνεται αυτή την ώρα. Έχει εκενωθεί το χωριό Ψαχνά. Νέο μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν. Τώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα και στη Σκιάθο και στην Εύβοια και στις Σποράδες και στα Δωδεκάνησα.
1: Νομίζω και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ζήτησε ο Δήμαρχος, ο κύριος Τσούμας, το νησί. Θα συνεχιστούν Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Εκείνη η προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι τις επόμενες ώρες θα είναι δύσκολη κατάσταση. Άρα
0: όσο μπορούν και όσοι μας ακούνε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

0: Αυτό είναι το
1: κάτι
0: μυστικό.
1: Σημαντικό.
0: Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό νομίζω είναι.
1: Είδαμε και στην Κρήτη βέβαια ότι τα νερά έμπαιναν μέσα στα σπίτια. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συνθήκες. Χρειάζεται και κινητοποίηση του μηχανισμού, του κρατικού μηχανισμού, να είναι εκεί, να μπορείς να βοηθήσει. Γιατί και δοκιμάστηκε και έντονα το νησί σου, η πατρίδα σου.
0: Δεν είδες εκεί πήγε. Τώρα κάνουν περιοδεία οι πολιτικοί αρχηγοί, ο ένας μετά τον άλλο. Είχε πάει ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα περιοδεύει στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι,
0: πήγε σε λίγες περιοχές εκεί, του πάνε και μαντινάδες.
1: Εντάξει. Ναι. Ωραία. Τα είδε εκεί.
0: Δεν σε ενθουσιάσει η επίσκεψη αυτή.
1: Δεν, και δεν είπα εγώ κάτι. Απλά προσέχω. Έτσι, πώς λες και εσύ, έτσι τα λέω και ωραία τηλεοπτικά. Μας έρχονται πλάνα. Τα πλάνα λοιπόν που μας ήρθαν από την Κρήτη με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είδα διάφορους που θα μπορούσα να έβλεπα ενδεχομένως.
0: Κάπου πάει το μυαλό μου. Κάπου πάει το μυαλό μου. Εγώ δεν ήταν και τους, όχι μόνο τον κύριο πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Δεν τον είδα, να μην το πονά και ο άνθρωπος. Ξέρετε, δεν ήταν εκεί, φαντάζομαι.
0: Εδώ μου λέει η Αθηνά, ναι, υπεύθυνη των social media, να πω μια μαντινάδα, λέει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχεις κατά νου μια μαντινάδα?
0: Έχω πολλές, αλλά δεν θα πω.
1: Α, καλά. Πες.
0: Δεν είμαι καλός στις μαντινάδες.
1: Ένα πάρουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Λέει
1: μαντινάδες
0: ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Τις λέει καλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, άμα το λες εσύ, δεν τον έχω ακούσει να απαγγέλει μαντινάδες.
1: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο τώρα να επιβεβαιώσω.
0: Άμα μας ακούει να πάρει, να μας πει
1: πάρει
0: μια
1: ένα τηλέφωνο, να μας πει μια μαντινάδα. Τον άκουσα το πρωί σε ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Είπε μαντινάδες.
1: Δεν είπα μαντινάδες.
0: Τι
1: όχι.
0: Είπε.
1: Θα μπορούσε βέβαια να έλεγε μια μαντινάδα εκεί στο ψυχρό.
0: Κοίτα, εκεί που, ναι, αφού τα λέμε για να ανταλλάσσουν τραγούδια και στίχους και διάφορα τέτοια, μπορούσε ο καθένας με τον δικό
1: τρόπο. Με τον τόπο του.
0: Να πει μια μαντινάδα.
1: Ναι. Όχι, δεν είπε μια μαντινάδα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle και υπεραμύνθηκε τη στάση του γεγονότος ότι δεν την είχε δει ποτέ.
0: Δεν την είχε συναντήσει ποτέ. Περίεργο γι' αυτό. Δεν έπρεπε να θεσμικά να δει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Οι προσκλήσεις της πρώην πρέσβυρας δεν ήταν θεσμικές. Ήταν λίγο πιο προσωπικές.
0: Δεν πάει και στα μπουζούκια, θα μου πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε πού να συναντηθούν.
1: Ναι. Πάει νομίζω. Πάει, τουλάχιστον ένα διάστημα πήγαινε, αλλά όχι τις...
0: Όχι στον Αργυρό όμως.
1: Όχι στον Αργυρό.
0: Τι ακούσματα μπορεί να έχει, ναι.
1: Της παραλέκης, αν έχεις αυτό κατά νου.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο, όπως μιλήσαμε για τη μαντινάδα, κάπως έτσι, σε κάτι τέτοιο πιο παραδοσιακά ακούσματα.
0: Στον Ομαλό, ας πούμε, και στο κριτικό κέντρο μπορεί να πάει.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Ναι, την Κύπρο δεν προλάβανε να τη γυρίσουν έτσι σε πιο traditional
1: καταστάσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω και αν θα τις άρεσαν βέβαια αυτά.
1: Ναι, όχι, εγώ νομίζω όχι, αλλά είδες, πολύ λίγε, ούτε χρόνο έκλεισε.
0: Όχι, λιγότερο από χρόνο.
1: Ναι, δεν είχε κλείσει.
0: Θυμάσαι την πρώτη της έτσι εμφάνιση.
1: Με τη γουνά το καλοκαίρι.
0: Ναι, κοιτένα, όχι το όχι. Καλοκαίρι ήταν, δεν ήταν καλοκαίρι.
1: Σεπτέμβρη.
0: Τέτοια εποχή πρέπει να ήταν λίγο μετά που είχε έρθει εδώ σε ένα ξενοδοχείο της Συγκρού με το μαύρο φόρμα.
1: Ναι, ναι, και τη γουνά και τα κόκκινα χαλιά.
0: Ναι, έκανε πολλές εμφάνισεις.
1: Ξέρεις, καμιά φορά. Έτσι που τα συζητάμε, νιώθω ότι μπορεί να μας αξίζει ένας τέτοιος πρέσβης ή πρέσβυρα στη χώρα μας. Κάπως έτσι μας είχε στο μυαλό του ο Πλανητάρχης, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Ή όχι.
0: Θα δείξει, η ιστορία θα τα γράψει αυτά. Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας, ναι, όμως από αυτό που ξεκινήσαμε, γιατί είπαμε ότι δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, στη Ρόδο ένας 62χρονος έχει χάσει τη ζωή του από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του στη θάλασσα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο. Α, ούτε καν.
1: Όχι.
0: Λάθος. Όλα λάθος.
1: Δεν πειράζει.
0: Στην κακοκαιρία δεν είπαμε ότι θα πάμε, Μαρία μου.
1: Δεν πειράζει. Πού είμαστε? Πού είμαστε?
0: Ωραία. Θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας.
1: Πού πάμε?
0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας.
1: Την εκπομπή μας. Πάμε. Αλλάζουμε όλα μας τα θέματα. Είμαστε γρήγοροι.
0: Μα είδες, το που πάμε δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στη μείωση 40 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Λέγαμε χθες ότι σήμερα θα έχουμε τις
1: εξειδίκευση. Τις είχαμε μέσω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εξειδίκευση μέτρων. Να τα πούμε εδώ με τον Αλέξανδρο. Να τα πούμε. Αλέξανδρο, ναι. Κλώσσα, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλησπέρα, Αλέξανδρο. Έχει δει εσύ τέτοια ανακοίνωση μέτρων?
2: Καλησπέρα και στου γιου, καλησπέρα και στου ακροατέ.
1: Πρωτότυπο.
2: Στην εποχή του COVID.
1: Ναι,
2: στην εποχή του COVID. Που ήμασταν απομακρυσμένοι ο ένα από τον άλλον. Οπότε οι υπουργοί καθόντουσαν μπροστά σε μια κάμερα και έκαναν δηλώσεις.
0: Τι φοβήθηκαν τώρα, ρε Αλέξανδρε, μην τους κολλήσετε τίποτα.
1: Μα ο κύριος Παπασταύρου μπορεί, είχε συναντήσει την κυρία Γκυλφόιλ, δεν θυμάστε. Και εκεί υπήρχε αυτή η συζήτηση. Κάποιος τον ρωτούσε, ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας, θα έλεγε μια ερώτηση. Μια που σας βρήκαμε, υπουργέ, να πείτε μας.
0: Α, γι' αυτό λέτε να γίνει, για να μην δεχτούν άλλου τύπου ερωτήσεις.
2: Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πει ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου, είχαν πει ότι θα κάνουν εξειδίκευση.
1: Ναι.
2: Εξειδίκευση σημαίνει συνέντευξη τύπου, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, κάθεστε σε ένα τραπέζι, γύρω-γύρω δημοσιογράφοι, κάνετε και μια συζήτηση.
1: Ναι, ναι. Ναι. Μα το ξέραμε και από νωρίς, 14 σήμερα.
2: Ναι. Φαντάζομαι από το. Ναι, και από πολλές μέρες. Φαντάζομαι από τον τρόπο που αποφασίστηκε να πάνε και οι τρεις υπουργοί και να κάτσουν να κάνουν δηλώσεις ένας δίπλα από τον άλλον. Και από το γεγονός ότι περιμέναμε χθες όλη την ημέρα την ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για το πότε θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Να το ξέραμε, το 14 θα είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή,
2: ξέραμε, και δεν ήρθε καθόλου όλη την ημέρα χθες.
0: Ναι, τέλος πάντων, απάντησαν στο γιατί επέλεξαν αυτόν τον τρόπο.
2: Σε ποιον να απαντήσουν.
1: δεν είχαν κοινό.
0: Δεν επικοινωνήσατε εσείς μετά οι οικονομικοί συντάκτες.
2: Ότι κρίθηκε, ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να.
0: Να μπουν στη διαδικασία αυτή. Εντάξει.
2: Κτλ. Γιατί είναι τα γνωστά και σας τα ενημερώνω.
1: Και σας τα λέμε. Ωραία. Τι μας είπανε, Αλέξανδρε.
2: Μας είπαν ότι το επίδομα, μάλλον η επιδότηση στο πετρέλαιο Θέρμανς θα είναι περίπου 40 λεπτά, άρα θα κυμανθεί περίπου στο 1,55. Αυτή δεν είναι μια σταθερή τιμή, αλλάζει ανάλογα με την πορεία της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να κατέβει, μακάρι, μπορεί και να ανέβει, το απευχόμαστε, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Τα 40 λεπτά θα ξεκινήσουν να τρέχουν από αύριο.
1: Ωραία.
0: Από αύριο ξεκινάει η διάθεση, έτσι.
2: Ναι, στην πραγματικότητα από μεθαύριο ξεκινάει η διάθεση, γιατί πρέπει να προμηθευτούν και τα βενζινάδικα με το πετρέλαιο Θέρμανση με την καινούργια τιμή και τα καινούργια τιμολόγια.
1: Οπότε, μείωση στην Αγγλία από αύριο.
2: Μείωση στην Αγγλία από αύριο, άρα η τιμή θα είναι για το πετρέλαιο Θέρμανση 1,55. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση μέχρι τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν υπάρχουν προπαραγγελίες.
0: Άρα δεν
1: παλιά τα χρόνια.
0: Παλιά υπήρχε λίστα αναμονής. Ναι. Μια-δύο εβδομάδες έμπαινε στη λίστα να περιμένεις. Δεν έχουμε τέτοια
2: φέτος. Νομίζω ότι
0: φέτος.
2: Όποιος πάρει αύριο, άντε όχι αύριο, όποιος πάρει μεθαύριο, είναι πολύ πιθανό να του έρθουν και την ίδια μέρα να του βάλουν πετρέλαιο θέρμανση. Αφού έρθουν μια επιτροπή να το συγχαρούν, μπράβο, είναι νέος να πληρώσει τόσο ακριβά το πετρέλαιο κτλ.
1: Πώς λέγεστε κτλ.
2: Ναι. Αυξήθηκε και το επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, για όλους τους τρόπους.
1: Και για όσους λάβουν επίδομα θέρμανσης, πότε ξεκινάει η αίτηση?
2: Η αίτηση θα ξεκινήσει στις 10 του Νοέμβρη, δηλαδή θα ανοίξει πλατφόρμα γύρω στις 10 του Νοέμβρη. Θα πρέπει να υποβάλεις τα δικαιολογητικά σου και όλα αυτά για να πάρεις προκαταβολή μέχρι τις 23 του Δεκέμβρη. Και μετά, αφού πάρεις το πετρέλαιο και γίνει η καθάριση, θα γίνει και είτε θα καταβληθεί το ολόκληρο
1: άμεσα, ποσό, δηλαδή,
2: είτε
1: ναι.
2: θα γίνει η διαφορά. Ναι. Απλά το πρόβλημα είναι ότι επειδή η επιδότηση είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τη μισή ποσότητα, δηλαδή εσύ πρέπει να βάλεις άλλη τόση ποσότητα για να σου δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άρα να το πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, μια οικογένεια θέλει να γεμίσει, έχει ένα διαμέρισμα, θέλει να βάλει, ας πούμε, ξέρω εγώ...
2: Ένα τόνο.
0: Ναι,
2: ένα τόνο πετρελαίου. Ναι. Ένας τόνος πετρελαίου πια στοιχίζει περίπου 1.550 ευρώ, έτσι, ολόκληρα. Με τη μείωση, άμα μιλάμε για την Αθήνα, του επιδόματος θα στοιχίσει 1.348,50. Προφανώς δεν θα πάρουν επιδότηση τόσα χρήματα.
1: Το σύνολο, ναι.
2: Θα πάρουν ένα μισό. Πολύ μικρότερο ποσό, το οποίο θα πρέπει να το προσθέσουν, να το αφαιρέσουν από το τελικό σύνολο. Μιλάμε τώρα για αυξήσεις, αυξημένη τιμή στην προμήθεια, που φτάνει πάνω κάτω το 35-40% για όλες τις οικογένειες.
1: Οπότε δηλαδή μας λες, Αλέξανδρο, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι με έκπτωση 0,40 και 40% ακριβότερο.
2: Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Μετά την έκπτωση, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών, η τελική τιμή θα είναι αυξημένη κατά 40%.
0: Εντάξει, θα δούμε. Δηλαδή... Νομίζω ένα κριτήριο για, το που, για τα χάλια που έχουμε θα είναι η ζήτηση, η οποία θα είναι, φανταζόμαστε και καταλαβαίνουμε, όλοι μειωμένοι. Δεν ξέρω τι τρόπου θα βρει ο κόσμος το φετινό χειμώνα να ζεσταθεί, που ξεκίνησαν και πολύ νωρίς τα κρύα φέτος.
1: Στον Ευρωκόπη να δούμε τι γίνεται. Ναι. Και...
2: και νομίζω ότι θα μείνουν και μέχρι τελευταία στιγμή. Εντάξει, στον Ευρωκόπη και σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να περιμένουν.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά στην όλη την υπόλοιπη Ελλάδα θα περιμένουν μέχρι να πιάσουν τα κρύα. Μπας και αλλάξει κάτι.
0: Τι να αλλάξει, με κουβέρτες και μπουφάν μέσα στο σπίτι θα είναι ο κόσμος.
2: Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, στις πολυκατοικίες, όπου εκεί.
1: Οι μισοί θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, οι άλλοι μισοί όχι.
2: Και επιμένουμε σε καταστάσεις που οι πολυκατοικίες δεν ανάβουν το.
0: Άμα υπάρχει κεντρική θέρμανση, δεν τη χρησιμοποιούν.
2: Οπότε χρησιμοποιείς air condition ή εναλλακτικές μορφές.
0: Μάλιστα, θέρμανση. Όχι ότι το ρεύμα είναι φθηνότερο από το air condition. Τέλος πάντων, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε.
1: Έτερον, εκάτερον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό χειμώνα και σε σένα και σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και πανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνο, στη Ραφίνα, στο ύψος της οδού Νταού Πεντέλη, στο ρεύμα προς Μαραθώνα λόγω πτώσης δέντρου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 62χρονος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί δρόμοι του νησιού. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά, ενώ με νεότερο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Ερτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις αρχίζουν αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
12: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει, Σοφία Μπερετάνου?
1: Νικήτα Κορονάκη, επιστρέψαμε και ακούμε Βλάση Μπονάτσο.
0: 2004 ήταν όταν πέθανε.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα ήταν.
1: Έτσι. Σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου.
0: Πώς περνάει ο καιρός όμως.
1: Ήταν όμως χαρισματική προσωπικότητα Βλάσο Μπονάτσος. Πέθανε πολύ νέος. Χαρακτηριστικές ατάκες μας έχουν μείνει, βέβαια, παράδεκτο. Το τρομερό του Βλάση Μπονάτσου έχει μείνει.
0: Εγώ δεν το λες
1: τρομερό.
0: Τρομερό. Δεν το έχεις.
1: Τρομερό.
0: Το έχεις προβάρει. Εδώ στις ατάκες. Όχι για να το έχεις προβάρει.
1: Έλα.
0: Α, δεν το έχουμε αυτό περασμένο στις καλύτερες.
1: Το έχει σίγουρα ο υπαρκτός σχολιασμός, σοσιαλισμός.
0: Σχολιασμός,
1: είναι...
0: παιδί μου.
1: Να, ναι, συγγνώμη. Δεν μπορώ και να το πω. Μου βγαίνει μια λέξη, μια φωνή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Βλάσης Μπονάτσου, λοιπόν, σαν παράδεκτος, με μια καταπληκτική παραγωγή της Process Rally, τότε είχε γίνει χαμός και είχαν το Βλάση τον Μπονάτσο, ο οποίος αργούσε πάρα πολύ να πάει στα γυρίσματα. Αλλά την ώρα που έμπαινε μέσα στο γύρισμα, γελούσαν οι πάντες.
0: Ναι, εγώ εντάξει, σου λέω λίγο τον θυμάμαι. Το 2004 που έφυγε από τη ζωή, εντάξει, δεν ήμουν και τόσο μικρός, αλλά δεν ήμουν και τόσο μεγάλος. Αλλά μετά στις σειρές που είδαμε. Βέβαια, σειρές, ας πούμε, τους απαράδοξους, εγώ δεν τους έβλεπα real time, τους έχω δει μετά. Σε on demand.
1: On demand, λοιπόν. Τους βλέπω.
0: Και τον θυμάμαι, βέβαια, και εντάξει, αναπαράγεται πολύ και στα social media πολύ συχνά. 14 Οκτωβρίου του 2004 ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε. Είναι, νομίζω, ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Είναι το πρώτο, γιατί όταν ξεκίνησε και μπήκε στην μουσική σκηνή ο Βλάσος Μπονάτσος και μετέπειτα ως ηθοποιός, δημιούργησε αυτό το συγκρότημα, Πελώμα Μποκιού. Ροκ σκηνή, λοιπόν, ιδιαίτερη φωνή, φοβερό το χιούμορ του. Ακούμε το Γαρούφαλο. Και σαν σήμερα, λοιπόν, εφόσον ξεκινήσαμε τα σαν σήμερα, γενέθλιο ο πατέρας μου. Αλλά εκτός του πατέρα μου. Εκτός του πατέρα μου.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Μπερετάνη, αν μας ακούτε.
1: Να είναι καλά, γερός. Το 1939 και ζει ακόμα.
0: Βέβαια, στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και ο Ραλφ Λόρεν.
0: Είσαι σίγουρο, εδώ μας λέει ένας ακροατής, ακροάτρια. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν τραγουδάει, λέει ο Μπονάτσος.
1: Μπονάτσος τραγουδάει. Της το λέμε με πάσα βεβαιότητα.
0: Είστε σίγουροι?
1: Ναι.
0: Εμπιστεύομαι τώρα εσάς. Είστε
1: και
0: τον
1: Κουγιτέα εδώ στον Νίκο.
0: Τον Κουγιτέα.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να είναι δικό του, μπορεί να μην το ερμηνεύει.
1: Το ερμηνεύει
0: αυτό
1: ο
0: που έβαλε να ακούσει.
1: Τώρα καταλαβαίνει. Το
0: είδε να το τραγουδάει με το στόμα του.
1: Ναι.
0: Εντάξει τότε. Άρα.
1: Και θα πάει να μας βρούμε.
0: Φίλε,
1: τώρα,
0: φίλοι, SG που μας στέλνει το συγκεκριμένο μήνυμα.
1: Εδώ είναι ο Βλάσος Μπονάτσος.
0: Είναι κάθετοι συνάδελφοι. Λοιπόν.
1: Και ο Ραλφ Λόρεν σήμερα γενέθλια.
0: Και εσύ έχεις γενέθλια.
1: Ο Ραλφ Λόρεν. Ο Ραλφ Λόρεν, ο σχεδιαστής.
0: Ο αδερφός σου.
1: Και αδερφός σου, χρόνια του πολλά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όλους που αισθάνεστε για κάποιο λόγο.
1: Ότι πρέπει να γιορτάζετε.
0: Ότι θέλετε τη σημερινή μέρα να την κρατήσετε ξεχωριστή. Εμείς να πούμε ότι, και να υπενθυμίσουμε, ότι είναι μια πολύ δύσκολη σημερινή μέρα λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εδώ στην Αττική τα πράγματα ευτυχώς είναι λίγο καλύτερα, αλλά δυστυχώς στη Ρόδο τα πράγματα δεν εξελίχθησαν πολύ καλά. Είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο. Το παρακολουθούμε και χρειάζεται προσοχή και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα πάμε, Σοφία, σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: στο Μεσολόγγι.
0: Στο Μεσολόγγι. Γιατί...
1: Αχ, τι άλλο θα δούμε.
0: Κάθε εβδομάδα δεν ξέρω πού έχει πάει αυτό το κακό. Βλέπουμε μαθητές να τραυματίζονται.
1: Θα κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση στους ειδήμονες να μας απαντήσουν γιατί τα σχολεία μας έχουν τόσα προβλήματα.
0: Απλά είναι, γιατί δεν τα συντηρούν, γιατί τα έχουν αφήσει στην τύχη τους, γιατί όταν κάνουν τον προϋπολογισμό για το κράτος στην παιδεία αφήνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό και στις υποδομές όποιος είναι υπεύθυνος ακόμα μικρότερο. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο τα σχολικά συγκροτήματα να βρίσκονται σε κακό χάλι και κάθε τρεις και λίγο να έχουμε.
1: Μα βλέπουμε τραυματίζονται.
0: Έγινε τώρα στο Μεσολόγγι ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή. Ο μαθητής πήγε στο νοσοκομείο, σοκαρισμένοι φυσικά όλοι οι συμμαθητές του. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Κίντα, είναι πρόεδρος της Αλφα Ελμέ Ετόλα Καρνανίας, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι ο μαθητής, καταρχάς, κύριε Κίντα.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ο μαθητής είναι ευτυχώς καλά. Ήμουν εκεί στο νοσοκομείο όταν διακομίστηκε εκεί.
1: Ευτυχώς.
2: Και έφυγε, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κάποια ράματα στο κεφάλι.
1: Δεν είναι και απλό.
0: Δεν το λέμε, δύο ράματα.
1: Δύο ράματα δεν είναι απλό, ναι, την ώρα που το παιδί πάει να.
2: Βέβαια, όχι μόνο.
1: Στο σχολείο του να μάθει γράμματα, ναι, να φεύγει με ράματα.
2: Ναι, ναι. Ένα παράθυρο σιδερένιο, προσέξτε, σιδερένιο, όχι αλουμίνιο, σιδερένιο, έπεσε πάνω του, έτσι. Δηλαδή,
0: θα μπορούσε, το παιδί, θα μπορούσε το παιδί. Να είναι νεκρό σήμερα.
2: Ακριβώς. Και αναφέρεται στην εισαγωγή σας τους λόγους για τους οποίους το παράθυρο αυτό έπεσε. Έτσι, η κακή συντήρηση και το ότι η παιδεία γενικά και τα σχολεία είναι στα αζήτητα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι. Είναι σχολεία, μπορώ να μιλήσω μόνο για, το, για τα δική μας περιοχή, τα σχολεία που είναι χωρίς άδεια, οικοδομική άδεια.
1: Ναι. Έτσι, για να μας συστεγάζεται σχολείο χωρίς άδεια, μας λέτε.
2: Ακριβώς. Είναι χωρίς οικοδομική άδεια, όχι ένα αυτό το σχολείο. Η πλειοψηφία των σχολείων εδώ στην περιοχή μας είναι χωρίς οικοδομική άδεια. Και στις προσπάθειες που κάνουμε επανειλημμένως, σαν σωματείο, σαν σχολική κοινότητα, να αδειοδοτηθούν αυτά τα σχολεία τέλος πάντων, για να μπορέσουν να
0: τις προδιαγραφές, ποιος τις ελέγχει.
2: Να μπουν σε προγράμματα για να
1: υποστηλωθούν.
0: Από πότε είναι αυτό το σχολείο, δηλαδή, και είναι έτσι παρατημένο
2: σχολείο? Είναι γύρω στο, από το 1980, κατασκευή στο 1980 σχολείο. Είναι το Λύκειο Νεοχωρίο, που συστηγάζεται με το Γυμνάσιο Νεοχωρίο.
0: Και θα σας ρωτούσα, και οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα κτίρια, αλλά να μου πεις τι να κάνουν και εκείνοι. Να μην
1: πάνε
0: τα παιδιά τους στο σχολείο.
2: Αλλά τι να κάνουν, όχι μόνο δεν τα αφήνουν, δηλαδή έχουμε παραδείγματα ότι αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη και τώρα. Έχουμε πολλές φορές που έχουν πέσει σοφάδες, έχουν ξαναπέσει παράθυρα, είναι κάτι δηλαδή.
0: Δηλαδή τώρα εγώ να πω, μη γέννητο με ένα σεισμό, το τι μπορεί να γίνει σε τέτοια κτίρια που είναι μέσα παιδιά.
1: Ακριβώς, το θέμα είναι να προλαμβάνουμε.
2: Βέβαια, δεν μπορείτε να το προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει, αλλά θα μπορούσε όμως η πολιτεία, αν ήθελε, οι δημοτικές αρχές, οι οποίες, όχι η τωρινή, όλες οι δημοτικές που έχουν περάσει δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου και αυτό το θέμα.
1: Και κάνετε κλήσεις, εσείς και τα διαφορούν για τα
2: συνεχόμενες. Εδώ και εγώ και μια δεκαπενταετία που ασχολούμαι με το δημόσιο βίο των σχολείων, είμαι σε συνέχεια, κάνουμε συνέχεια κλήσεις να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν, δηλαδή να γίνουν στατικές μελέτες.
0: Μα είναι δυνατόν, δεν έχει γίνει.
1: Μα
0: δύο λεπτά τώρα, ποιος παίρνει την ευθύνη να μπαίνουν παιδιά σε ένα σχολείο που δεν έχει οικοδομική άδεια, που δεν έχουν γίνει στατική μελέτη, και πόσο μάλλον όταν έχουμε και περιστατικά πανωτά με τραυματισμούς μαθητών?
2: Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Είναι μια κατάσταση την οποία την κληρονομήσαμε.
1: Εμείς θα το μεταφέρουμε. Θα το μεταφέρουμε.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Είναι και άλλα προβλήματα που έχουμε. Έτσι. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι και τα προγράμματα αυτά, τα Μαριέτα Γιαννάκου, για τα οποία έχει γίνει πολλή λόγο, έτσι, για να το αναφέρουμε και αυτό, αυτά τα οποία είναι εξοραϊστικά επί της ουσίας, δεν είναι δομικά προγράμματα. Αυτά δεν μπορούν να υπαχθούν ούτε σε αυτά τα σχολεία, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Τα σχολεία δεν μπορούν να υπαχθούν.
0: Άμα δεν έχει άδεια, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μα τι λέμε τώρα.
2: Και να μιλάμε τώρα και για άλλα προβλήματα. Έτσι, μια και είμαστε στον αέρα, να αναφέρουμε ότι οι τουαλέτες είναι του προηγούμενου αιώνα. Οι πόρτες δεν υπάρχουν σε τουαλέτες. Προσπαθούμε να σπασμένα παράθυρα, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εύκολα, γιατί υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί εύκολα να λειτουργήσει. Τα σχολικά συμβούλια που παλιά είχαμε, τώρα έχουν περάσει στους Δήμους, δεν είναι λίγο δυσκίνητοι.
1: Τι να πούμε, Νικήτα, τουλάχιστον να τα αυτονόητα, διεκδικούμε τα αυτονόητα, και όσοι και εμείς μπορούμε να δημοσιολογήσουμε, να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα πολλά περαστικά στο μαθητή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμένα πραγματικά μου κάνει, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς κοιμούνται ήσυχοι κάποιοι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη.
1: Μα δεν έχουν άδεια.
0: Αυτό λέω. Και να μπαίνουν μέσα μικροί μαθητές και να κάνουν μάθημα και να έχουμε τόσα περιστατικά. Λοιπόν. Πάμε τώρα στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, να τον καλωσορίσουμε, τον διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, γιατί παρουσιάσατε χθες, κύριε Ζούπη, καλησπέρα,
1: τι
0: μία
1: κάνετε
0: δημοσκόπηση.
1: Πώς είστε?
0: Για το Action 24, με πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που βγάζετε εσείς σε πολιτικό επίπεδο από την έρευνά σας?
3: Για μένα προκύπτει ότι παίρνει οξυμένη μορφή το πρόβλημα της ακρίβειας με δεδομένη και την ενεργειακή κρίση. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα καθορίσει πολλά στο επόμενο διάστημα και για την κυβέρνηση και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άρα συνολικά για τους συσχετισμούς.
1: Είπατε ότι σύμφωνα με τα ευρήματά σας διαφαίνεται πως σχηματίζεται κυβέρνηση μόνο με κορμό τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, κάναμε με βάση την εκτίμηση ψήφου που βρήκαμε μια κατανομή εδρών. αν αύριο άνοιγαν οι κάλπες και βγαίναν αυτά τα αποτελέσματα, τι θα γινόταν. Η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 122 έδρες και αν λάβουμε υπόψη τις έδρες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αρνείται κάθε συνεργασία διαχρονικά έτσι κι αλλιώς με οποιονδήποτε, αυτόματα
0: δεν βγαίνει
1: ανασχετισμός.
3: Δεν προκύπτει ούτε η θεωρία της κυβέρνησης, ας πούμε, ηττημένων, όπως την έχουν βαφτίσει, αλλά ο μόνος συνδυασμός θα μπορούσε να έστεκε, αλλά υπάρχει πολιτική.
0: Τα ευρήματά σας αυτά πιστεύετε...
3: Είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά το ΠΑΣΟΚ...
0: Έχει δηλώσει ότι δεν θα...
3: Η κυβέρνηση μόνο έτσι, αν κάποια συμμαχία κάτσει με άλλο κόμμα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο άθροισμα.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λέτε. Τώρα, δεν ξέρω, δεν έχετε ερευνήσει το κόμμα του Σαμαρά και δεν θα αλλάξουν ενδεχομένως αυτοί οι σχετισμοί.
3: Το έχουμε. Κοιτάξτε, από πέρσι τον Οκτωβρίο μετράμε τη δυνητική ψήφο.
0: Ναι.
3: Και τώρα τη μετρήσαμε.
0: Ναι.
3: Αυτό που έχω στη σκέψη μου είναι ότι εμφανίζει μία σταθερότητα. Υπάρχει ένα 3,6%. Μπορεί να γίνει 3,5 εκεί κάπου, το οποίο λέει πολύ πιθανό να το ψηφίσω. Και υπάρχει ένα 8% επίσης που λέει είναι αρκετά πιθανό.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό αθροίζει με σταθερότητα, δηλαδή δεν βλέπουμε ούτε κάποιο ξέσπασμα προς τα πάνω, ούτε κάποια πτώση. Ένα 11,5% που βέβαια δεν είναι πρόθεση.
1: Δεν είναι ηττικό, ναι.
3: Είναι αυτό.
1: Μεγάλο ποσοστό ωστόσο.
3: Ναι, αυτό είναι η περίμετρος, για να καταλάβετε, όταν ιδρύθηκε η Νέα Αριστερά με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
3: βρίσκαμε δυνητική ψήφο 15-16%. Πώς να το πω. Είναι μια, η δυνητική ψήφος δείχνει μια περίμετρο στην οποία κάποιος
0: μπορεί να κινηθεί.
3: Ο αρχηγός μπορεί να κινηθεί και να βρει κάποια πιθανά ακροατήρια που θα πρέπει να πείσει.
0: Τώρα η άλλη...
3: τελική κρίση είναι όταν σχηματιστεί το κόμμα, το δει η κοινωνία, βέβαια ο κύριος Σαμαράς δεν είναι άγνωστος, συνεργάτες, αυτά που λέει, και μπει μαζί με άλλα 13-14 κόμματα που υπάρχουν.
1: Θα έχετε καλύτερη εικόνα.
3: Και μετρηθεί, ναι.
0: Τώρα, το άλλο στοίχημα, το ένα είναι το ποιος θα έχει, το πόσο κοντά θα είναι στην αυτοταμία, πόσο μακριά, με ποιον θα μπορέσει να συνεργαστεί. Το άλλο μέτωπο είναι τώρα το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, κύριε Ζούπη. Και βλέπουμε λίγο τη διαφορά να μειώνεται ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύετε ότι η συζήτηση που γίνεται την ακούτε κι εσείς, υπάρχει ενδεχόμενο αναστροφής, το να περάσει δηλαδή δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ή το αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο?
3: Κοίταξε, σαν δημοσκόπος, και δεν νομίζω θα βρείτε δημοσκόπο, όταν η διαφορά είναι εκεί κοντά στο 3,5, να σας πει ότι τέλειωσε η ιστορία.
0: Ναι.
3: Μην ξεχνάμε ότι από το 2023 μέχρι τώρα έχουν αλλάξει 5 φορές τα κόμματα που είναι στη δεύτερη θέση.
0: Είχαμε δει την Κωνσταντοπούλου.
3: Ξανά ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η Ελλάς, ας πούμε, δημοσκοπικά.
0: Κάποια στιγμή είχαμε δει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φιγουράρει σε αυτές τις θέσεις.
3: Ναι, τουλάχιστον ένα τρίμηνο και μάλιστα με 15-16%.
0: Ναι.
3: Τώρα, η δικιά μου γνώμη είναι ότι και τα δύο κόμματα έχουν διαφορετικής φύσης θέματα να λύσουν. Δεν θεωρώ ότι... Νομίζω ότι η διαφορά των 3,5 μονάδων μπορεί να μην είναι ασφαλείας ανάλογα με το
1: χρήμα. Κύριε Ζουπή, είπατε ότι αν παγιωθεί αυτή η διαφορά του 3,5 θα έχει πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ και η προεδρία του, ο επικεφαλής.
3: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει ένα θέμα. Έχει ως στόχο να βγει πρώτο, αλλά απέχει 18 από το πρώτο. Και όταν μετρήσαμε την παράσταση νίκης, είδαμε ότι μόνο το 5% της κοινή γνώμη το πιστεύει. Καταλαβαίνετε ότι αν μέχρι τα Χριστούγεννα, που το ίδιο έχει βάλει στόχο, ότι εγώ βλέπω ρεαλιστικό να περάσει δεύτερο, δεν θα δημιουργήσει προβληματισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Προβληματισμούς φαντάζομαι και μετά την κάλπη, όχι δεν θα βασιστεί στα δημοσκοπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση,
1: τα κόμματα στις
0: εκλογές κρίνονται.
1: Εντάξει,
0: τα κόμματα.
1: Εντάξει, τώρα συζήτηση κάνουμε.
3: Θα εξαρτηθεί και από τη διαφορά που μπορεί να. Δηλαδή, αν ανεβάσει τα ποσοστά του ή ή πέσουν τα ποσοστά και της Ελλάς, δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Απλά είναι... μιλάμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
3: Ναι, είναι ποιος θα προπορεύεται και η διαφορά τους. Έχει τεράστια σημασία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ,
1: κύριε Ζουπή. Να είστε καλά, κύριε Ζουπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι...
1: Να μου πεις.
0: Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που συνεχίστηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corporation συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία στοχεύει στην άντληση 250 εκατομμυρίων για την χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου ναυπήγησης και απόκτησης 23 πλοίων. Η έκδοση έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον με μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν συμφωνήσει

0: θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στη Euronext Athens στις 20 του Οκτώβρη, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τα καλά νέα, με κλείνεις με καλά νέα, βλέπω.
0: Τώρα εγώ βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλάει στη Λάρισα.
1: Λίγο πριν πάει αγρότες, στην Σύνοδο Κορυφής.
0: Τον υποδέχτηκαν εκεί, είδα τους αγρότες με τα τρακτέρ να περιμένουν να παίξω.
1: Ψάχνω να δω πού βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Απέναντι, στα μόνιτρ, πού βλέπεις εμένα και σένα.
1: Ωραία.
0: Από κάτω, ναι. Είπε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντιλία θα δοθεί από 1η Νοεμβρίου. Και τώρα μιλάει εκεί σε παραγωγικούς φορείς. Μετά θα φύγει για το εξωτερικό. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να πάω.
1: Να δούμε, έχει στείλει τόσα. Θα φύγει, έχει σύνοδο κορυφής. Έχει πει τόσα. Να δούμε τα δημοσιονομικά μας πλεονάσματα. Σταμάτη, περίμενε να γυρίσει.
0: Εγώ
1: να τα ακούσουμε και εκεί.
0: Να δω τους αγρότες στη Λάρισα μετά και τη σημερινή μέρα.
1: Να δούμε.
0: Το τι θα αποφασίσουν.
1: Για να δούμε. Περνάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μάλιστα. Εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Εγώ συνεχίζω να βλέπω απέναντί μου τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να το δεις αυτό.
0: Αυτό τον βλέπω απέναντι. Μιλάει. Είναι τα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Πριν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών. Εγώ πριν είδα και τα τρακτέρ εκεί να είναι παραταγμένα και να αντιδρούν στην επίσκεψη του Μητσοτάκη. Πάντως έδωσε κάτι και σε αυτούς. Λέει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντιλία από 1η του Νοέμβρη.
1: Ωραία.
0: Είδες, όταν έχουμε κοντά εκλογές, έχουμε να μοιράσουμε πολλά πράγματα. Καλά είναι. Καλά, γιατί
1: του λέει κάτι όχι, να δίνει είναι σημαντικό.
0: Όχι ότι θα σώσει τους αγρότες αυτό το πράγμα.
1: Ούτε
0: τους
1: αγρότες ούτε κανέναν.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε.
0: Ακολουθεί Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων και.
1: Και αμέσως μετά υπαρκτός σχολιασμός.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τον Μαρία Στερίο.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η θυελώδης Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα, πριγκίπισσα των Μολωσών της Υπήρου και κόρη του βασιλιά Νεοπτόλεμου του Δεύτερου, άφησε πολύ έντονη την προσωπική της σφραγίδα στην ελληνική ιστορία, διότι η ζωή της συμβάδισε με δύο κορυφαίες ιστορικές προσωπικότητες. Το σύζυγό της Φίλιππο το Δεύτερο της Μακεδονίας και το γιο της Αλέξανδρο το Μεγάλο. Η Ολυμπιάδα έζησε μια εκπληκτική ζωή γεμάτη μεταπτώσεις, ξεκινώντας από γνώστρια των ιερατικών μυστικών του μαντίου της Δωδώνης στην πατρίδα της ως έφηβη, των βακχικών μυστηρίων αλλά και ως ιέρια των γαβυρίων μυστηρίων της Αμοθράκης. Πέρασε μέσα από τις δόξες και τις σύντριγγες του βασιλείου της Μακεδονίας, έλαμψε ως μητέρα του μεγαλύτερου στρατιλάτη όλων των εποχών και κατέληξε λιθοβολημένη και άταφη από τους επιγόνους του ένδοξου γιού της. Ήταν μια προσωπικότητα μυστικιστική, παράφορη στις αντιδράσεις της, αδίσταχτη στις μεθόδους της, παθιασμένη στις αγάπες της και υπερβολικά φιλόδοξη στους στόχους της. Ερωτεύτηκε τον νεαρό βασιλιά Φίλιππο στη νεότητά του, το συντρόφευσε στα κατορθώματά του να υποτάξει τους υπόλοιπους Έλληνες και να ονομαστεί αρχιστράτηγος της εκστρατείας κατά των Περσών. Μίσησε όμως τον κουτσό και μονόφθαλμο Φίλιππο της οριμότητάς του και πιθανότατα οργάνωσε τη δολοφονία του όταν είδε να κινδυνεύει η διαδοχή του γιού της από τους γάμους του άντρα της. Η δολοφονία του Φιλίππου μέσα στο θέατρο των Εγών παραμένει διαχρονικά ένα ιστορικό μυστήριο. Όμως οι μελετητές μάλλον καταλήγουν ότι η πιθανότερη οργανώτρια της δολοφονίας ήταν η Ολυμπιάδα. Ο Φίλιππος είχε ήδη παντρευτεί 5 γυναίκες χωρίς αυτό να την ενοχλήσει. όσο αυτή παρέμενε πρώτη βασίλισσα και ο Αλέξανδρος της νόμιμος διάδοχος. Μόλις όμως εμφανίστηκε η νεαρή και όμορφη Κλεοπάτρα, κόρη του στρατηγού Ατάλου και ονομάστηκε συν βασίλισσα, όλα άλλα.

0: Κάποιος μαχαίρωσε τον Φίλιππο και στη συνέχεια, μόλις ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο, η έγκυος Κλεοπάτρα απαγχωνίστηκε και το πρώτο παιδί που είχε κάνει με τον Φίλιππο δολοφονήθηκε. Απλά πράγματα. Η Ολυμπιάδα άλλωστε ήξερε καλά τις μεταπτώσεις της ζωής. Η ίδια όταν ήταν παιδί ονομαζόταν Πολυξένη. Όταν παντρεύτηκε ονομάστηκε Μυρτάλη. Όταν ο σύζυγός της Φίλιππος κέρδισε μετάλλιο στην Ολυμπία ονομάστηκε Ολυμπιάδα. Όταν ο γιος της κατέκτησε τον κόσμο ονομάστηκε Στρατονίκη, αλλά της έμεινε το Ολυμπιάδα. Η σχέση της με τους χθόνιους θεούς κατατρόμαζε τους γύρω της. Όταν εξημέρωνε και εξουσίαζε τα φίδια έσπερνε ρίγη πανικού. Όταν θύμωνε όλοι του Φιλίππου περιλαμβανομένου χάνονταν από μπροστά της. Άλλωστε είχε πει στον ίδιο της τον άντρα ότι ονειρεύτηκε πως κοιμήθηκε με ένα φίδι που ήταν ο ίδιος ο Δίας και από αυτό έμεινε έγκυος τον Αλέξανδρο. Και ο μεν άξεστος Φίλιππος την έδιωξε για λίγο στην Ήπειρο κατηγορώντας την για μοιχεία, ενώ ο εξαρτημένος από τη μάνα του Αλέξανδρος φτάνοντας στην Αίγυπτο και επισκεπτόμενος το ιερό του Άμωνα Δία, της έστειλε επιστολή με την οποία τη ζητούσε εξηγήσεις και λεπτομέρειες για το ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας του. Όταν ήρθε το μαντάτο ότι ο γιος της Αλέξανδρος Παντοκράτορας πια πέθανε τόσο πρόωρα, η Ολυμπιάδα κατάλαβε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σώσει ούτε την ίδια ούτε την νόμιμη κληρονομιά του μεγάλου γιου της. Πήρε μαζί της την ύφη της τη Ροξάνη με τον εγγονό της Αλέξανδρο τον Τέταρτο, που αν κατάφρονε να μεγαλώσει, ήταν βρέφος τότε, θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει τις κτήσεις του πατέρα του. Αυτή τη φορά η Ολυμπιάδα δεν τα κατάφερε. Ο Κάσανδρος σκότωσε τη Ροξάνη μαζί με τον μικρό διάδοχο και έβαλε να λιθοβολήσουν την ίδια την Ολυμπιάδα. Το κατακρεουργημένο σώμα της έμεινε άταφο ώσπου να σαπίσει, ενώ η πελώρια αυτοκρατορία που έστησε ο γιος της διαλυόταν από τους επιγόνους. Ποιος ξέρει πως να ένιωθε και τι σκεφτόταν αυτή η θυελώδης ανεπανάληπτη γυναίκα στις έσχατες στιγμές της.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Ρόδο. Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Για επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων οδηγών από τα αυτοκίνητά του έκανε λόγο στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά ενώ με νεότερο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αρτάκη λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Μεγάλα προβλήματα αφήνει πίσω της η κακοκαιρία και στην Σκιάθο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοιες, Ποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Μείωση 40 λεπτά του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις ξεκινούν από αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Παράλληλα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλλιών, ο Υπουργός ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Έτοιμες να αρχίσουν ξανά είναι οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ετησιάδειες εργασιών υπέβαλε στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος εξειδικευμένο πλοίο με σημαία Γαλλίας που έχει αναλάβει τη διεύνηση εγκατάστασης υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος σε θαλάσσιες περιοχές που εμπίπτουν εντός των εθνικών μας χωρικών υδάτων. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corporation συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία στοχεύει στην άντληση 250 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου ναυπήγησης και απόκτησης 23 πλοίων. Η έκδοση έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον με μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν, διαθέτοντας κεφάλαιο συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου. Μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι εν ώρα μαθήματος σε λύκειο στο Μεσολόγγιο, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Στενοφόρο του ΕΚΑΒΔΟΝ μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολόγγιου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο δεν διέθετε οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα την ανεπιτυχή ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2603,7 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,19%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,09% στις 51.628 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης, S&P 500, καταγράφει πτώση 0,74% στις 7.747 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,95% στις 26.946 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,8 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,10%. Άνοδο 0,95% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 95 δολάρια το βαρέλι. Τώρα η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.115 δολάρια η ούγγια, η τιμή για το ασήμι στα 56,3 δολάρια η ούγγια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Την ήττα από τον Ντάνιλ Μετβέντεφ με 2-0 σετ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Μάστερ της Σανγκάη στη φάση των 16. Ο Ρώσος ήταν ανώτερος στα κρίσιμα σημεία και βάλε τέλος στην πορεία του Έλληνα πρωταθλητή μετά από 1 ώρα και 24 λεπτά. Απόψε στις 10 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το Μέγκα, η ΑΕΚ κυνηγάει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League κόντρα στη Σαχτάρ.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τον Πειραιά μέχρι την Καλυθέα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
2: Mega News 104,6.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
16: Για ποια?
15: Για όλα αυτά.
16: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
15: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
16: Για ποια?
15: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
17: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
18: Γιατί?
17: Δεν ξέρω γιατί.
18: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
17: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
18: Και τη Μαρία Αστερίου.
17: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
18: Καλησπέρα σε όλους.
3: Γεια σας βρε παιδιά.
18: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
3: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
18: Στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
3: Με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
18: Και την κυρία Μαρία Αστερίου.
3: Και ποιους άλλους, Ανδρέα μου?
18: Η υπόλοιπη σύνθεση έχει ως εξής: ο κύριος Κώστας Κουγητέας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Κώστα μου.
3: Γεια σου Κώστα, χρόνια πολλά για τον αδερφό στο Λεωνίδα.
18: Να το χαίρεσαι και εγώ το αδερφάκι μου. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211 01 61 046 και η κυρία Μαρία Καφετζή, αρχισυντακτεύει και κανονίζει τα πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber ή στο WhatsApp 698 10 41 046, στο Meganews 104,6, email studio papaki meganews1046.gr.

0: τουλάχιστον θα μείνουν οι φωτογραφίες που έχουν βγάλει τόσοι και τόσοι πολιτικοί, κοσμικοί και λοιποί παράγοντες του δημοσίου βίου.
1: Γιατί είσαι μίζερος άνθρωπος, τι σε πειράζουν οι φωτογραφίες με τη γυναίκα?
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, έχω την αίσθηση ότι πολλοί τρέχουν να τις κατεβάσουν, να τις κρύψουν. Εγώ συναντήθηκα ποτέ εγώ.
1: Δεν είναι όλοι πρόνοιδικοι σαν το Ρούμπιο που ήρθε, έκανε ολόκληρο το tour και δεν ανέβασε ούτε μία με την Κίμπερλι.
0: Κάποιος το τσίμπησε. Κάποιος προσπαθεί να θυμηθώ ποιος το τσίμπησε. Ποιος...
1: Δημοσιογράφος εννοείς.
0: Κάποιος ήταν και το τσίμπησε και έγραψε ότι την Παρασκευή που έκανε, ανέβασε με, μόλις έφυγε ο Ρούμπιο, ανέβασε αυτό το αποχαιρετιστήριο βίντεο που είχε διάφορες στιγμές από την παρουσία του στην Αθήνα και δεν την είχε πουθενά. Και το τσίμπησε και το έγραψε. Κάτι σημαίνει αυτό, είδες. Όπως έλεγε ο Μιτεράν, η πολιτική εκτός όλων των άλλων είναι και η διαχείριση των συμβόλων, εν προκειμένου ένας ηχηρός συμβολισμός.
1: Ηχηρός συμβολισμός είναι η αποχώρησή της ή και το γεγονός ότι μια τέτοια γυναίκα ήρθε στην... Όχι μια τέτοια γυναίκα, μια τέτοια παρουσία, πολιτική παρουσία, ανύπαρκτη πολιτική παρουσία, ήρθε και έκανε την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
0: Κοίτα δεις τώρα, αν σκεφτείς ότι περίπου σε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 190, είναι κάπου εκεί, μπορεί να είναι ένα-δύο παραπάνω, σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου, οι μισοί σχεδόν δεν είναι διπλωμάτες. Είναι πρόσωπα τύπου Κίμπερλι, τύπου άλλων επιλογών του
1: Μπάρακ της Τουρκίας.
0: Είναι πρόσωπα τέτοιου είδους. Δηλαδή πρόσωπα που επιλέγονται κατά απονομή λόγω των σχέσεων.
1: Πρόσεξε, τι σχέσεις θα πεις, γιατί λέει ο Τραμπ τώρα δεν ήταν η οικογένειά μου.
0: Επιχειρηματικών, φιλικών, ό,τι άλλο θέλεις.
1: Εν τω μεταξύ, ακούμε πίσω το υπέροχο τραγούδι με την υπέροχη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και έχουμε πέσει και εμείς στα πατώματα, έτσι. Κλαίμε που φεύγει η Κίμπερλι. Δώσε λίγο ρε Κώστα.
0: Μια γυναίκα φεύγει. Λοιπόν, πολλή δουλειά ξέρεις που θα γίνει, ε?
1: Πού θα γίνει?
0: Το να μαζευτεί όλη αυτή την ντουλάπα.
1: Πώς το λένε τον στη λίστα της, ναι. Ο James.
0: Ο James, τάδε.
1: Το μικρό του ξεχνάω.
0: Δεν πειράζει, πες τον James να συνεννόμαστε.
1: Πολύ χαριτωμένος που τον είχε πάντα κοντά της. Και τη φρόντιζε τη γυναίκα.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Έχει τώρα δουλειά ο James.
0: Κάτι θα βρει, δεν χάνονται αυτοί.
1: Λοιπόν, να σου πω που έχει ένα πολύ ωραίο πρέσβη. Είναι ο Ιάπωνας πρέσβη στη Βρετανία, το ξέρεις?
0: Τι εννοείς αν το ξέρω? Εντάξει, με θεωρείς βαρεμένο, αλλά να ήξερα τώρα ποιον πρέσβη έχει επιλέξει η Ιαπωνία για την Αγγλία, τι να σου πω, όχι.
1: Εγώ γιατί ξέρω ότι είμαι βαρεμένη, ρε Σιαντρέα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εσύ δεν κατηγορείσαι για αυτό το TAP. Το TAP ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι το TAP?
0: Έχω στο κεφάλι μου, λέει, είναι ένα TAP. Ταμείο
1: Άχρηστων Πληροφοριών.
0: Μπράβο, ναι, αυτό το TAP.
1: Εγώ που έχω λίγο TAP. Αλλά εντάξει, το αποκτώ προσφάτως γιατί κάνω παρέα μαζί σου. Λοιπόν, είναι ο κύριος Χιρόσι Σουζούκι. Και ξέρεις γιατί είναι γνωστός? Έχει γίνει viral ο Χιρόσι Σουζούκι. Είναι όντως ο Ιάπωνας πρέσβης στη Βρετανία.
0: Σε πιστεύω.
1: Το ξέρω ότι με πιστεύεις. Αλλά έχει κλέψει τις καρδιές των Βρετανών, γιατί πάει συνέχεια όπου και αν πηγαίνει. Έχει μαζί του τον Πάντινγκτον. Τον θυμάσαι τον Πάντινγκτον?
0: Ναι,
1: το αρκουδάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει μαζί του το αρκουδάκι και όπου και να πάει, σε επισκέψεις, σε δημόσιες εκδηλώσεις. Μην γελάς.
0: Τι αποθυμένο παιδικό είναι αυτό?
1: Όχι, πιστεύω ότι είναι συμβολικό.
0: Γιατί?
1: Πώς ήρθε η Κίμπερλι και πήγαινε στα μπουζούκια και του λέει αυτό είναι Ελλάδα. Πήρε ο Χιρόσι Σουζούκι τον Μπάντινγκτον, που είναι αυτό το αρκουδάκι που έχει την ιστορία ότι είναι ένας μετανάστης που φτάνει στη Βρετανία και να ζητά ένα ασφαλές σπίτι κλπ. Και αυτός ως άλλος μετανάστης που ήρθε από την Ιαπωνία, δεν ξέρω, κατατρεγμένος, βρήκε φιλόξενο σπίτι του στην Βρετανία και όπου και αν πηγαίνει έχει μαζί το αρκουδάκι του.
0: Ωραίο, δεν είναι κακό.
2: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό? Γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
3: Εσείς μου το δώσατε.
2: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
1: Τι πρόβλημα έχετε με τον Γιώργο τον Αυτιάρη, παιδιά?
0: Μπορείς να μιλήσεις ονόματα. Άσε να αιωρείτε. Μπορεί να μην ξέρει άλλος ποιος είναι.
1: Αποκλείεται να μην ξέρει τον Γιώργο τον Αυτιάρη.
0: Λοιπόν, είπες Αγγλία και πρέπει να σου πω, επειδή είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, πιο άλλα αυτών των γλυπτών, έχει ένα δημοσίευμα το Bloomberg. Mm. Εκεί ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο κύριος Όσμπορν, λέει, Μαρία μου, το εξής, που και είναι η συζήτηση που κατά καιρούς αναπτύσσεται σε σχέση με το αν μπορούν να έρθουν να τα δανειστούμε ή να τα πάρουμε, ότι μόνο αν μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα μπορεί να επέλθει η συμφωνία.
1: Να τα μοιραζόμαστε, τι είναι τρόπο?
0: Τι Νητρόπο, σωστά το λες. Λέει να πάνε όλοι σε διαπραγμάτευση, δηλαδή εν προκειμένου η Αθήνα με το Λονδίνο, και να πούν ότι αυτά μπορείτε να πάρετε εσείς, αυτά να κρατήσουμε εμείς, να γίνει, να βρεθεί κάπου στη μέση.
1: Πάρτε λίγα εσείς, λίγα εμείς, ή ξέρω, πάρτε τα όλα για 6 μήνες και για 6 μήνες φέρτε τα πάλι.
0: Κοίτα,
1: πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ιός μπορεί να είναι από αυτούς που έχει κάνει θετικές δηλώσεις κατά καιρούς. Όπως θετικές δηλώσεις έχουν κάνει και διάφοροι, πώς το λένε, και διάφοροι πολιτικοί. Που όταν έρθει βέβαια η ώρα, τις παίρνουν πίσω, όπως συμβαίνει
1: και
0: με τον.
1: Και ο Πέρναμ το κάνει, ο σημερινός πρωθυπουργός.
0: Αλλά τέλος πάντων, αυτός έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Μουσείου και έχει ενδιαφέρον ότι είπε ότι αν κάνουμε κάποια διαπραγμάτευση, μπορεί να βρεθεί κάπου στη μέση η χρυσή τομή. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε.
1: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, Αντρέα μου, ότι αυτό θα το συζητάμε το θέμα για πάντα, δεν θα τα πάρουμε ποτέ τα μάρμαρα πίσω. Άσε που πάντα προεκλογικά μια τέτοια συζήτηση συμφέρει.
0: Ο Γιάννης που ξέρει από μπάσκετ μου λέει Fancy James. Ενώ αν τον ακούσεις, νομίζω ότι είναι κάποιο
1: γκάρντ. Ο Fancy, μπράβο ρε Γιάννη. Μου, ο Fancy James, ο στυλίστας της Kimberly.
0: Γεια σου,
1: το Fancy είχα ξεχάσει.
0: Fancy James, αν τον ακούς, λες διποντάκιας είναι αυτός, τριποντάκιας.
1: Διποντάκιας ο Fancy, ο James, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδί μου, μη με μπάσκετ, είναι όνομα μπάσκετ.
1: Είδες τις προάλλες το δήμαρχο στο Περού και τον είπε δεξί μπακ. Το Fancy James το λες τριποντάκια.
0: Πώς το ακούγεις, αν ακούσεις έρχεται ο Fancy James, τι θα σκεφτείς ότι είναι.
1: Μπορεί να είναι ράπερ.
0: Α, ναι, εντάξει. Εμένα πιο πολύ σε πώς το λένε, σε guard μου κάνει.
1: Σε
0: guard, μπάσκετ, guard. Αυτός που κατεβάζει την μπάλα.
1: Ξέρω,
0: και εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ. Αυτός που κατεβάζει την μπάλα.
1: Περιφερειακός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.

0: Τώρα, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η αντιπαράθεση με τις δημοσκοπήσεις. Είχαν πριν τα παιδιά, ο Νικήτας με τη Σοφία, τον Ζαχαρία Ζούπη. Και έχει γίνει το εξής τώρα. Ανάλογα ποια δημοσκόπηση βγαίνει, πανηγυρίζει το Πασόκ τη μία, η Ελλάς την άλλη.
1: Βοήθησε με τώρα, γιατί να πανηγυρίζουν και οι δύο στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion.
0: Όχι, με την Opinion πιο πολύ.
1: Λίγο το Πασόκ ίσως.
0: Όχι, η Ελλάς. Με Opinion παίζει η Ελλάς. Γιατί ο Ζούπης, που έχει και ένα μπιφ με το Πασόκ, είπε ρε παιδί μου, αν μέχρι το Δεκέμβριο δεν το έχει τουμπάρει το Πασόκ, τελείωσε. Πάει η δεύτερη θέση.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Το Πασόκ
1: όμως
0: παίζει interview.
1: Το interview παίζει.
0: Ναι.
1: Interview.
0: Ναι.
1: Πράγμα.
0: Αυτή είναι που έχει δείξει μια μονάδα διαφορά, γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, γιατί άλλες φορές δεν. Τέλος πάντων, τώρα μην τα ανοίξω με τις δημοσκοπήσεις. Όποτε μας συμφέρουν οι δημοσκοπήσεις, το παίζουμε. Όποτε δεν μας συμφέρουν, δεν το.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Οι μεν πανηγυρίζουν με την interview και βρίζουν την. Πώς το λένε, την Opinion. Οι δε αποθεώνουν την Opinion και βρίζουν την interview.
1: Αυτό και όλα αυτά για μία-δύο μονάδες διαφορά, έτσι, που έχουν μεταξύ τους.
0: Αφού εκεί έχει.
1: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Έτσι θα έχουμε για πάντα Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Είσαι σε γραμμή Άρη.
1: Σε παρακαλώ, μην βουντώνεις κι εσύ. Έχω τα δικά μου, έχω και σένα.
0: Μια καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη. Λέει φήμες ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν έκανε δεκτή την παρέτηση. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι αυτός ο διάδοχος.
1: Ποιος καλλιτέχνης?
0: Ποιον έχει γίνει χαμός?
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός με τον άνθρωπο. Είχε μια φιλία εκεί
1: τι
0: με την
1: Κίμπερλι. Τι να κάνει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος τώρα. Τον συμπάθησε η, πώς την λένε, η Κίμπερλι. Τι αγκαλιάζει,
0: σα λέει. Φαντάζεσαι.
1: Συναυλία αλληλεγγύης για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Όχι.
1: Για την Κίμπερλι που θα βγει. Θα κάνουμε και για τον Καμπούρι, άμα είναι.
0: Για τον Καμπούρη υπάρχει. Ήδη είδα στα Εξάρχεια σύνθημα Λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο. Λοιπόν, λέγαμε για την κυρία που έφυγε, την κυρία Γκυλφόιλ. Και πάμε σε μια άλλη κυρία της πολιτικής, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Που έρχεται στην Αλφα Αθηνών.
0: Φουριόζας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτής εδώ στην πρωτεύουσα, στην Αλφα Αθήνας. Καλησπέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δεν μπορώ να μην γελάσω με τον τρόπο που κάνετε την εισαγωγή.
0: Εσείς φωτογραφία είχατε με την Κίμπερλι την έκτεσε περίοπτη θέση, την κατεβάσατε, τι κάνατε?
2: Πρέπει να ψάξω,
1: Άρα κάτι θα έχετε για να λέτε ότι πρέπει να ψάξετε.
2: Δεν θυμάμαι, να σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω.
1: Τώρα.
2: Μπορεί και ναι, σε κάποια επίσημη...
0: Σε κάποιο μπαρ που λένε. Σε κάποιο μπαρ.
2: Όχι, μπαρ.
0: Τι δουλειά κάνεις, ηθοποιός, σε ποιο μπαρ δουλεύεις? Λοιπόν, που λέει και το αστείο. Λοιπόν, κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ για διάφορα πράγματα, ότι καθυστερήσατε να αντιδράσετε στα δημοσιεύματα ή τέλος πάντων, όχι στα δημοσιεύματα μάλλον, σε αυτήν την περιραίως ατμόσφαιρα, και ότι η κυρία Γκυλφόιλ έλεγε ότι όποτε θέλουμε μπορεί να ρίξουμε μια κυβέρνηση, εν προκειμένου και της Αθήνας, όπως το κάναμε στο Βουκουρέστι με την κυβέρνηση της Ρουμανίας, πήρα από την αντιπολίτευση και από την πλευρά του Πασόκ και από τα άλλα κόμματα.
2: Καλά, για τα πάντα, τον κόσμο ολόκληρο, σίγουρα φταίει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και πρωθυπουργός. Το ξέρουμε. Η αντίληψη της αντιπολίτευσης είναι για ό,τι και αν συμβαίνει. Πόλεμος είναι στα στενά του ορμού, στο Ιράν, στην Ουκρανία. Φταίει η κυβέρνηση. Τώρα, για να αφήσω στην άκρη τον καυστικό τρόπο με τον οποίο σχολιάζω το ερώτημά σας και για να το σοβαρέψω, αυτή είναι μια επιλογή. Δεν είναι δουλειά μας, κύριε Παπαδόπουλε, να έχουμε γνώμη ποιος θα είναι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Νομίζω αυτό το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Ότι δεν επιλέγει.
0: Όχι, προφανώς.
2: Απλώς
0: υπάρχει ένα ερώτημα, αν ξεπέρασε τα όρια και αν θα έπρεπε. Ήταν η ανακοίνωση του κύριου Μάντζιου χτες να έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας. Να καλούσε την κυρία Γκυλφόιλ, δεν ξέρω τώρα γιατί, για διάφορα πράγματα που ενδεχομένως μπορεί να έκανε ή να θεωρεί ότι έκανε, και να αντιδράσει το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Το βρίσκω ατυχές και τουλάχιστον άστοχο να επιχειρεί η αντιπολίτευση να συνδέσει την ελληνική κυβέρνηση με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η Ελλάδα, όποιος πρέσβης και αν έρθει, οποιασδήποτε χώρας, τον σέβεται και οφείλει να συνεργάζεται μαζί του για το καλό και των διμερών συνεργασιών και των εθνικών μας συμφερόντων. αυτό κάναμε με την τέως πλέον πρέσβη, αυτό κάναμε με όλους τους προκατόχους, αυτό θα κάνουμε και με τον όποιον επόμενο.
0: Έχετε κάποια αξιολόγηση στην παρουσία της, ήταν ένα χρόνο στην Αθήνα, πώς την αξιολογείτε?
2: Η δική μας επιδίωξη, κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτή την συνεργασία, και εμείς τιμούμε και σεβόμαστε πάντοτε τον θεσμό του πρέσβη των ΗΠΑ, η δική μας επιδίωξη ήταν να προάγουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Στο κομμάτι της ενέργειας θα σας έλεγα μια σειρά από project, έργα εθνικής σημασίας, όπως είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνου ανθράκου στη χώρα μας, όπως είναι η προώθηση του κάθε του διαδρόμου για να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη διαμετακόμισης φυσικού αερίου στις χώρες, στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, μέχρι φτάνοντας και μέχρι την Ουκρανία. Έργα τα οποία όμως οι ρίσκες των παρόντων δεν ξεκίνησαν να δρομολογούνται επί θητείας της κυρίας Γκλιφόλη, αλλά και πολύ πολύ νωρίτερα και από προηγούμενους πρέσβεις ταυτόχρονα.
1: Οπότε αν καταλαβαίνω καλά, κυρία Σδούκου, λέτε ότι απλώς συνέχισε το έργο των προκατόχων της θέσης της και βοήθησε στην πραγματικότητα. Δεν έχετε κάτι αρνητικό να προσάψετε στην πορεία της?
2: Δεν είμαι εγώ αυτή που μπορώ να αξιολογήσω την δουλειά. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τα πρόσωπα, θεωρώ, αυτή τη στιγμή που είναι το... Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Οι σχέσεις μας δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιές και πολλών δεκαετιών. Και είναι και στο καλύτερο σημείο και είναι και αμοιβαία υποφελής, θα έλεγα. Τώρα, οι όποιες κατηγορίες σε ό,τι αφορά το πρόσωπο της κυρίας και όλα τα δημοσιεύματα για πιθανή δωροληψία της από...
0: Εντάξει, αυτά αφορούν ότι θα τα βρει η Αμερικανική δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές εκεί.
2: Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα ασκεί μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές, σε αξίες, σε κανόνες, κύριε Παπαδόπουλο, στις διεθνείς συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο. Δεν τίθενται αυτά υπό αμφισβήτηση επειδή αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ με μία ανακοίνωση, δεν ξέρω, ο κύριος Μάντζος να μπλέξει τα πράγματα και να εμπλέξει. Το βρίσκω πάρα πολύ άστοχο.
1: Ωραία,
2: λοιπόν,
1: να πάμε λίγο στα...
2: Επιδιώκει κανείς να συσχετίσει.
1: Να πάμε λίγο, κυρία Σδούκου, σε αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες άμεσα. Είχαμε σήμερα ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για μειώσεις. Υπάρχει μείωση στα 40 λεπτά. Γενικά το πετρελαίο θέρμανσης, η τιμή είναι στο 1,55 προς το παρόν, για την Αττική βέβαια, σε άλλες περιοχές. Αν δεν κάνω λάθος, τα δωδεκάνησα θα είναι αρκετά ακριβότερο. Περιμένουμε κάτι άλλο, κάτι επιπλέον από την κυβέρνηση? Θεωρείτε ότι αυτά είναι αρκετά για να βγει ο χειμώνας ή το φθινόπωρο, εν πάση περιπτώσει?
2: Έχει πάντοτε ένα πολύ ενδιαφέρον. Από την πρώτη ώρα που ανακοινώνονται κάποια μέτρα, περνάμε ήδη στην επόμενη φάση του πότε θα ανακοινωθούν τα επόμενα.
1: Εγώ δεν σας ρώτησα αν θα υπάρχουν επόμενες φάσεις, γιατί θα υπάρχουν επόμενες φάσεις. Εγώ σας ρώτησα αν θεωρείτε ότι αυτά είναι αρκετά.
2: Φυσικά και δεν πρόκειται να σας πω ότι με αυτά λύνουμε και αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, που είναι η πίεση που υπάρχει σήμερα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών από την διεθνή ενεργειακή κρίση. Αυτό που κάνει όμως η κυβέρνηση με απόλυτη ειλικρίνεια, λογική και συνέστηση, χωρίς να προσκρούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες, σε δημοσιονομικούς κανόνες, με βάση τα περιθώρια που έχει, έρχεται και κάνει το μέγιστο που μπορεί. Και σήμερα νομίζω ότι αυτό το πακέτο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουν αυτά τα μέτρα με τον τρόπο τους να μειώσουν την επίδραση της κρίσης. Και κάθε 15ήμερο, όπως είπαμε, θα αξιολογεί η κυβέρνηση το οικονομικό επιτελείο.
0: Άρα,
2: ποια είναι τα
0: άρα τέλος του μήνα υπάρχουν. Μπορεί να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, τέλος πάντων διαφοροποίηση.
2: Αυτό νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα πάνε τα πράγματα, σε πόσο χρόνο, βάθος,
0: σωστά.
2: Αν θα κλιμακωθούν, αν θα χειροτερέψουν. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε. Και πιστεύω ότι σήμερα με αυτά τα μέτρα και με την αύξηση δηλαδή κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για όλο το χειμώνα. Δηλαδή μια οικογένεια, ας πούμε, που δικαιούνται να πάρει 500 ευρώ, φέτος θα πάρει 650. Ή μία που ήταν να πάρει 800 ευρώ θα πάρει 1040.
1: Εντάξει, βέβαια, εκεί υπάρχει η συζήτηση για το αν υπάρχουν ήδη τα λεφτά για να πάρουν και ακόμα και αυτό το πετρέλαιο. Θα τα πούμε όμως και σε άλλη φάση, κυρία Σδούκου, να δούμε και πώς θα κυλήσει το μέτρο και πώς θα το αξιολογήσουν οι πολίτες. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Πολύ,
1: να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου. Λοιπόν, γρήγορα τη σκητάλη στην Αγγελική Καρδιόλακα. Το ρολόι δείχνει 6:30 και κάτι και επανέρχομαι μετά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ώρες στη Ρόδο. Νεκρός εντοπίστηκε εξταδιάχρονος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου, όταν το οχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί δρόμοι του νησιού. Στην Εύβοια εκενώθηκαν τα ψαχνά, ενώ σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζει μακρικά, από όπου η υπερχείληση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να μπουν μέσα στα σπίτια. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοια, Ποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιροποιημένο δελτίο. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Διφυρίων Μεσαπίων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα. Νωρίτερα, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Οι μειώσεις αρχίζουν αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη, για την οποία επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μηνός. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
6: Συνεχίζεται στον ελληνικό κόσμο η διαδραστική έκθεση Ιούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία που σε στέλνει από το κέντρο της γης ως τη Σελήνη. Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Σταμάτης Φασουλής ανοίγει το ημερολόγιο μισού αιώνα στο θέατρο με το θέατρο ή τη ζωή σου στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μετά τις sold out πρεμιέρες, Μελίνα Σλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης και Παναγιώτης Μαύρος σε παρασύρουν σε εξέφρενες μουσικές βραδιές στο θέαμα.
5: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά ή... ή Vitara. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
3: Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Έχει υπονοούμενο το Look at Me.
1: Δεν ξέρω, ο Κώστας το έβαλε.
0: Α, εντάξει, γιατί δεν σε βλέπω να ζητάς τραγούδια.
1: Δεν ζήτησα, εγώ δεν ζητάω τέτοια.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αστερίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος απέναντί μου.
0: Εδώ είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού με τον Κώστα Κουγιτέα στη ρύθμιση των ήχων και άρχοντα εδώ του στούντιο. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως αρχισυντακτεύει η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφέτζη.
1: Και ρε παιδί μου, λέμε τώρα, όταν μεγαλώνουμε, καλό είναι κάποια πράγματα να τα κάνουμε, να προσέχουμε πώς τα κάνουμε. Να παίρνεις τώρα το κινητό σου και θες να ανεβάσεις κάτι στο TikTok, ok. Δεν το έχεις και πάρα πολύ. Πρόσεχε ρε φίλε τι ανεβάζεις. Για άκου εδώ. Για άκου. Good evening everyone, this is Joe B. Here at the Better Member Wiki County Council. It's just around 6 o'clock. Bad news from Wiki County Council's meeting.
0: Στο σινεμά είμαστε.
1: Δεν είμαστε στο σινεμά, ούτε γίνεται η αποκάλυψη. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Τζο Μπίχαν. Είναι δημοτικός σύμβουλος στην κομιτεία Winklow στην Ιρλανδία.
0: Μαρία, χτες μας έλεγες για μια κομμόπολη στο Περού τι έγινε με το δήμαρχο. Τώρα για μια.
1: Κάνω διεθνή ρεση, Ανδρέα. Ήταν απέραντο ρεπορτάζ τα
0: διεθνή. Δεν θέλω ποτέ να χαλάω τον ήρμό σου, έλα.
1: Άκου τώρα, μα ο άνθρωπος έγινε viral. Εγώ σου φέρνω τα viral του διαδικτύου εδώ πέρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει viral γιατί είναι δημοτικός σύμβουλος. Ήθελε να φτιάξει ένα βιντεάκι στο TikTok να ενημερώσει τους δημότες του Winklow, της κομιτείας Winklow, ότι θα γίνουν τέλος πάντων κάποιες αυξήσεις στα ενίκια των δημοτικών κατοικιών που θα είναι πάρα πολύ δύσκολες γιατί μπορεί να φτάσουν και το 100%. Ανέβασε λοιπόν ένα βιντεάκι που είναι ο ίδιος στο αυτοκίνητό του, κρατάει το κινητό και τους λέει. I have bad news, σε άπτε στα Ιρλανδικά. Έχω άσχημα νέα. Ναι. Και τους έλεγε και κάτι άλλο τέλος πάντων. Και έβαλε κατά λάθος αυτή τη μουσική που ακούγαμε από πίσω. Αυτό που είναι σαν την αποκάλυψη του Ιωάννη, ρε παιδί μου. Η οποία μπήκε τόσο δυνατά και κάλυψε τη δική του φωνή. Και το μόνο που ακουγόταν από κάτω είναι bad news, bad news, bad news. Και ο κόσμος δεν κατάλαβε φυσικά και σου λέει ότι τα έχει παίξει ο δημοτικός σύμβουλος. Δεν είναι καθόλου καλά. Κάτι παρόμοιο που έπαθε και ο Λεπά, βέβαια. Έτσι, το είδες αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν είδες το Λεπά, μωρέ, εσύ, Ανδρέα, το Λευτέρι, τον Πανταζή.
0: Όχι.
1: Δεν είδες που ανέβασε ένα βιντεάκι και είχε βάλει 1500 φίλτρα στο πρόσωπό του.
0: Ούτως ή άλλως. Νομίζω και που το βλέπεις, νομίζω ότι είναι με φίλτρο.
1: Αυτό φαντάζομαι το είπες γιατί τραγουδά υπέροχα ακόμα.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Δεν έχει βακάνει ο άνθρωπος παρεμβάσεις, έτσι είπε ο ίδιος. Ανέβασε και ένα βιντεάκι με την κόρη του, την κόρη Μεταξάπη, που έδειχνε την αληθινή του εμφάνιση, που είναι σχετικά κανονικός ο άνθρωπος. Δηλαδή στην ηλικία του, ένας άνθρωπος.
0: Τι εννοεί σχετικά κανονικός.
1: Ρε, παιδί μου, φαίνεται να μην έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις ο άνθρωπος. Πάση περιπτώσει, κάνει ό,τι θέλει. Το αστείο ήταν ότι έγινε viral, γιατί ανέβασε τον εαυτό του με 1500 φίλτρα και ήταν λες και έχει κάνει. Όχι παρέμβαση, λες και έχει φάει ξύλο, ρε παιδί μου. Ήταν πρισμένος αυτό. Και απολογήθηκε κι αυτός.
2: Χριστέ μου, τι δεκαδάνς.
0: Τέλος πάντων, μια χαρά είναι ο Λεπά. Ωραίες βραδιές κάνει. Όσοι τον έχετε ακούσει, νομίζω έχετε περάσει ωραία.
1: Εσύ δεν τον έχεις ακούσει.
0: Παλιά τώρα, πάνε χρόνια τώρα. Τη δεκαετία του 90.
1: Πόσο ήσουν?
0: Τη δεκαετία του 90, το 77, είμαι υπολόγης. Από 13 ως 23. Τότε σάρωνε. Τότε ήταν που ξέρεις, ειδικά κάθε τέλος του χρόνου που έβγαινε το χρυσό πακέτο. Δεν ξέρω το έχει προλάβει. Που έβγαινε ο δίσκος.
1: Το Compact Disc Club θυμάμαι εγώ.
0: Βγαίναν οι δίσκοι τότε, ρε παιδί μου, και είχε.
1: Οι δίσκοι στο βινίλιο.
0: Είναι δίσκοι, πώς το λένε, δίσκοι.
1: Δίσκοι σου λέγαμε και τα CD, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, βγαίναν οι δίσκοι τα Χριστούγεννα και λέγανε ότι είναι το χρυσό πακέτο. Ναι. Το οποίο είχε, ρε παιδί μου, τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες του Πανταζή, του.
1: Κοντολάζου.
0: Ο Κοντολάζου δεν ήταν τόσο. Είχε πιο πολύ 80 ήταν.
1: Τον έφαγε τον Κοντολάζου.
0: Όχι, ο Κοντολάζου ήταν πιο πολύ 80.
1: Εντάξει.
0: Που λες. Και ήταν οι διάφοροι και γινόταν χαμός, ρε παιδί μου, γιατί μαζευόντουσαν όλες τις επιτυχίες σε ένα δίσκο. Και από εκεί τον θυμάμαι πιο πολύ τον Πανταζή.
1: Τα έπαιρνε αυτά.
0: Δεν θυμάμαι. Τώρα ξέρω εγώ τώρα τι έκανε δεκαετία εκείνη.
1: Δεν ήσουν έντεχνος εκείνη την περίοδο.
0: Γιατί ο Λεπά είναι έντεχνος.
1: Όχι, εσύ λέω δεν ήσουν έντεχνος.
0: Πάντα ήμουν έντεχνος.
1: Μπράβο, Αντρέα μου.
0: κουλτούρα να φύγουμε που λένε. Να, με τέτοια μεγάλωσα.
1: Σιγά που μεγάλωσε με τέτοια. Είσαι Μαρία Φαραντούρη μεγάλωσε και Μαρία Δημητριάδη.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Μα να σε ρωτήσω κάτι. Όταν εσύ ήσουν έκτη δημοτικού, έπαιζε τέτοια τύπου ροκομπλούς και χορεύατε αγκαλιά με τα κορίτσια.
0: Στα πάρτι με Φαραντούρη.
1: Μαρία Φαραντούρη.
0: Υπάρχει άλλη.
1: Ο Νικόλας Φαραντούρης.
3: Βγήκανε μόλι λίγο, μην είσαι ο ψοκονάκης.
0: Να είχα το Φαραντούρη να παίζει πιάνο στα πάρτι.
1: Τέλειο, δηλαδή. Θα περνούσε καλύτερα.
0: Πλάκα, πλάκα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το μεσημέρι στην δημοσιότητα ένα βιντεάκι μέσω του οποίου ουσιαστικά επικρίνει τους βουλευτές που έχουν αναξαρτητοποιηθεί και δεν έχουν παραδώσει την έδρα, επικαλείται παλαιότερες δηλώσεις τους για άλλους συναδέλφους τους που όταν οι άλλοι συναδελφοί τους φεύγανε, οι βουλευτές που τώρα είναι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, τους εγκαλούσαν και τους ζητούσαν να παραδώσουν την έδρα.
1: Το οποίο δεν είναι ακριβώς βιντεάκι, είναι ταινία μικρού μήκους, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρωταγωνιστή τον Σωκράτη Φάμελο, για να είμαστε ειλικρινείς, τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μία προθεσμία αξιοπρέπειας, έτσι την είχε ονομάσει, από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και σήμερα. Σήμερα έληξε η προθεσμία αξιοπρέπειας. Ήταν αυτή το deadline για να παραδώσουν τις έδρες τους όσοι έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ένας εκ των οποίων είναι και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής στην Πρέβεζα, ανεξάρτητος. Εδώ τον έχουμε μαζί μας.
0: Μερικούς μήνες και είναι από τους πρωταγωνιστές στο βιντεάκι και θέλουμε να τον καλωσορίσουμε καταρχάς. Καλησπέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπάρκα.
4: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είστε καλά.
4: Καλά, καλά, εσείς.
0: Πώς είναι η ζωή του ανεξάρτητου βουλευτή?
4: Όπως η ζωή του βουλευτή. Ασχολούμαστε με τα προβλήματα της Πρέβεζας, αναδεικνύουμε ζητήματα εκεί, καθημερινότητας, θέματα που αφορούν τις μετακινήσεις μας, τους δρόμους, τα διάφορα ζητήματα που έχουμε, με την ευλογιά που προέκυψαν με τα ζώα, μια σειρά ζητημάτων που έχει η Πρέβεζα. Ό,τι δηλαδή έκανε εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, με την μόνο ότι δεν έχω κάποιο τομέα πλέον να ασχοληθώ. Δηλαδή, είχαμε μοιράσει τομείς παλιότερα, τώρα δεν έχω τομέα, αλλά ασχολούμαι με την Πρέβεζα πολύ ουσιαστικά και αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, είδατε το βιντεάκι?
4: Όχι, δεν το έχω δει. Τώρα το άκουσα από εσάς.
0: Είναι βιντεάκι που έχει δικές σας δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη, του κυρίου Φάμελου, του κυρίου Καλαματιανού, που όταν είχαν φύγει σύντροφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς λέγατε ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα και εσείς λέγατε ότι εγώ αν φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ θα παραδώσω την έδρα. Είναι αυτό το deadline που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έτσι, τι απαντάτε?
4: Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό νομίζω ήταν δουλειά της ομάδας αλήθειας. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει τέτοια δουλειά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να τη χαίρονται σε κάθε περίπτωση.
1: Κύριε Μπάρκα, παρόλα αυτά, πέρα από το βιντεάκι και από το πόσο αστείο ή όχι ήταν, ή σοβαρό ή όχι, υπάρχει μια αλήθεια μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή και εσείς ο ίδιος λέγατε στο παρελθόν ότι όταν κάποιος αποχωρεί από ένα κόμμα με το οποίο έχει εκλεγεί, πρέπει να παραδεί την έδρα του εφόσον διαφωνεί με όσα λέει το κόμμα κλπ. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αντίφαση στη δική σας στάση?
4: Όχι, την αντιλαμβάνομαι και έχετε δίκιο. Απλά τώρα το να κάθομαι να, αν θέλετε, ανταλλάσσω χαρακτηρισμούς με πρώην συντρόφους μου στον ΣΥΡΙΖΑ και για το γιατί καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε και τις ευθύνες του καθενός, και μάλιστα το αυτό να το κάνουμε ραδιοφωνικά, ξέρετε, δεν βοηθά κανέναν. Και τόσο δεν βοηθά τη δική μου ψυχολογία, άμενα τα πράγματα δεν μου αρέσουν. Δευτερευόντως, δεν θα ρίξω εγώ νερό στο μήλο αυτής της τοξικότητας. Αν αυτό επιλέγουν τα στελέχη που μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν για ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλετε, σεβάστηκαν, υπερασπίστηκαν, αγωνίστηκαν για το χώρο αυτό, αυτή είναι η άποψή τους. Δεν πρέπει να είναι κάτι καλύτερο από τους ίδιους, άλλωστε έχουν δείξει το χαρακτήρα τους κατά το παρελθόν. Και αν θέλετε, είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι δεν έχω πει στο παρελθόν πράγματα, το ξαναλέω, έχω πει, το παραδέχομαι. Δεν έχω πει. Έχω πει για συντρόφους οι οποίοι φύγανε, βουλευτές εννοώ, και φύγανε και χαρακτηρίζανε κάπως τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη και όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, δεν θα δείξω την αίρεση των μέλων αυτής της τοξικότητας. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω να συμμετάσχω, δεν θέλω να είμαι μέλος, αν θέλετε, μέρος αυτής της τοξικότητας. Αυτοί που το έχουν επιλέξει καλά κάνουν. Ξαναλέω, τη δουλειά την κάνει πολύ καλά η ομάδα αλήθειας. Αν θέλουν να συνδράμουν στη δουλειά αυτή, το κάνουν. Είναι δικαίωμά τους. Mm-hmm.
0: Εσείς έχετε αποφασίσει ποιες θα είναι οι επόμενες σας κινήσεις, οι επόμενες σας επιλογές, πολιτικά εννοώ. Βλέπουμε διάφορους συντρόφους σας που ανεξαρτοποιείτε.
4: Είναι πολύ ρευστό το κλίμα αυτή τη στιγμή. Εγώ πραγματικά στέκομαι έτσι λίγο στην άκρη, πολύ άκρη μάλλον, από τα φώτα για να με ελπίσω να ό,τι γίνεται. Ασχολούμαι πολύ με την Πρέβεζα, σας το είπα και πριν αυτό. Δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει το τι συμβαίνει. Βλέπω, ας πούμε, το τι συμβαίνει στη χώρα μας σε σχέση με τα ενεργειακά, με την ακρίβεια, με μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν καθημερινότητα των πολιτών, με τον ΟΠΚΕΠΕ που συνεχίζεται, αν θέλετε, αυτό το πάρτι των χρημάτων, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο σκάνδαλο αυτό. Φαίνεται ότι θα πληρωθούν και φέτος αυτοί με βάση τις δηλώσεις τις οποίες έχουν κάνει, αλλά αυτό είναι μάλλον μια άλλη συζήτηση που να κάνουμε. Αλλά με ενδιαφέρει η πολιτική. Πολύ. Το έχω αποδείξει δηλαδή και με την παρουσία μου. Όμως,
0: υπάρχει άλλη επιλογή για σας πέρα από τις υπάρχουσες δυνάμεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Υπάρχει πιθανότητα να μην είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και από τι θα εξαρτηθούν
4: όλα αυτά? Κύριε Παπαδόπουλε, σε σχέση με τις δυνάμεις, το έχω πει στην τηλεοπτική σας εκπομπή και στην ραδιοφωνική εκπομπή, και επιτρέψτε μου στο τέλος να κάνω και μια διόρθωση στην κυρία Αστερίου, γιατί σας είχα στείλει ένα μήνυμα και θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη για αυτό, αλλά θα το κάνω στο τέλος αυτής της συζήτησής μας.
0: Ναι.
4: Είναι γνωστό, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ και εσείς τουλάχιστον γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, ότι εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική με αρχηγό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εκλέφθηκα βουλευτής ως με αρχηγό ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Τσίπρα. Έγινα υπουργός γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να γίνω. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτό. Είναι κάτι το που εγώ το αναγνωρίζω. Δεν του ρίχνω τοξικότητα για αυτές τις επιλογές. Αυτός έχει την ευθύνη, και γι' αυτό και εμείς γίναμε βουλευτές. Τώρα, ο ρόλος του καθενός, κύριε Παπαδόπουλε, έχει να κάνει και με το τι θέλει ο καθένας, πώς μάλλον σκέφτεται τον εαυτό του, αν παίρνει αυτολογία για τον εαυτό του, αν θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει και από άλλες θέσεις. Όλα αυτά θα κρυθούν στο μέλλον. Είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα, κατά την άποψή μας, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Άρα όλα αυτά περί deadline που ακούγονται, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από την Αμαλίας, καταλαβαίνω δεν σας αφορούν τα deadline, αν θέλετε να παραδείξετε.
4: Όχι, με αφορούν απόλυτα. Δεν λέω ότι δεν με αφορούν, αλλά ξέρετε, το να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή στην εκπομπή σας, που ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, δεν νομίζω ότι θα συμβάλλει πουθενά. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν τη στιγμή που πρέπει.
0: Έχετε εσείς κάποιο χρονικό όριο που θα λάβετε τις αποφάσεις? Είναι μέσα στο έτος, είναι στις αρχές, κοντά στο χρόνο των εκλογών?
4: Κύριε Παπαδόπουλε, μην με πιέζετε. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σας απαντήσω, όπως και να είστε πολύ έμπειρος, όπως και να την κάνετε την ερώτησή σας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σας απαντήσω. Ακόμα και αν μου πείτε, Κώστα, να πάμε για ποτό, θα σας πείτε να πάτε σε βουλευτή στη
0: Δευτέρα. Αν το πει η Μαρία.
1: Αν το πω εγώ, τι λέτε, κύριε Μάρκα? Α, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: κάτι εντάξει. Θέλετε να πείτε για τη Μαρία? Μια συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν το κάνουμε προσωπικό, βρε παιδιά.
4: Ακούστε, κύριε Αστέριο, επειδή είστε η ραδιοφωνική μου παρέα τα απογεύματα που βερβατάω και συνηθίζω να σας στέλνω μηνύματα για θέματα τα οποία βγάζετε και να σας χαιρετώ κιόλας. Μια μέρα είπατε ότι χαιρετίζω τον αδερφό του και όχι τον Κώστα, γιατί δεν νομίζατε ότι έστειλε τα χαιρετίσματα μόνο στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Αλλά το μήνυμα, μπορεί να σας το αποκαλύψει ο Παπαδόπουλος, ήταν και για εσάς.
1: Το ξέρω, κύριε Μπάρκα, τώρα. Απλώς τυχαίνει να γνωρίζω τον αδερφό σας λίγο περισσότερο από ό,τι εσάς.
4: Δεν είπα. Εγώ δεν σας είπα να έχετε την ίδια φιλία με τον αδερφό μου, με εμένα. Απλά σας λέω ότι το έστειλε σε εσάς αυτό, τίποτα πάνω.
1: Τουλάχιστον σας φτιάξαμε το κέφι, κύριε Μπάγκα, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και ήσασταν λίγο έτσι στενοχωρημένος, νομίζω.
4: Όχι,
1: τώρα φεύγετε με χαμόγελο.
4: Ακούστε, κύριε Αστέρα, δεν είμαι καθόλου στενοχωρημένος.
1: Είχα την αίσθηση ότι σας ενόχλησε λίγο το βιντεάκι, έτσι, που τρόπος με τον οποίο το προλογίσαμε και όπως εξελίχθηκε η συζήτησή μας. Γι' αυτό
4: δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Δεν νομίζω ότι θα το δω. Αλλά με στεναχωρεί, ξέρετε, όταν η αυτοακύρωση που λένε και οι ψυχολόγοι με στεναχωρεί, δηλαδή από ανθρώπους με τους οποίους είχα μια κοινή πορεία και με τους οποίους γνωρίζω από την ωραία του συνασπισμού, το να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο εμένα με στεναχωρεί. Αλλά ξέρετε, θέλω να σας πω μια πρόταση, μια άποψη την οποία μου εξέφρασε ένας παλιός σύντροφος, ο οποίος δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή τώρα. Είναι Πρεβεζάνος, έχει πεθάνει τώρα ο άνθρωπος και κουβεντιάζαμε. Ήταν αντάρτης και μου έλεγε και του έλεγα, εσύ Παπαποστόλη, πώς κατάντησε έτσι αυτός για τον κόσμο τον Μπάρκα, ας πούμε, πώς έγινε έτσι αυτός. Και μου έλεγε, παιδί μου Κώστα, ότι αυτός δεν έγινε έτσι. Αυτός ήταν έτσι, απλά εσύ δεν τον έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Σκληρό για τους πρώην συντρόφους σας αυτό, κύριο Μπάρκα.
4: Αυτά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Να είστε καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, που υπάρχει και αυτή πολύ έντονη αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες με τα διάφορα deadline και από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι περίπου 15 οι βουλευτές. Βεβαίως πρέπει να σου πω, Μαρία, οι περισσότεροι από αυτούς και να παραιτηθούν, οι διάδοχοί τους είναι οι περισσότεροι στην Ελλάς.
1: Δεν είναι δηλαδή πουθενά, θες να πει. Είναι στην Ελλάς θεωρητικά, ρε παιδί μου.
0: Πολύ νομή. Για παράδειγμα, αν παραιτηθεί ο κύριος Ζαμπάρα στην Τρολοκαρανία, που θα παραιτηθεί. Ο πρώτος επιλαγών είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, που είναι
1: τομεάρχης
0: της Ελλάδας. Σε πολλούς νομούς, επειδή τα έψαξα. Και η δεύτερη, η κυρία Γεροβασίλη, αν παραιτηθεί στην Άρτα, είναι ο κύριος Τσίρκας. Ελλάς, στέλεχος.
1: Άρα λες ότι στην ουσία στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μείνει άνθρωπος, έτσι.
0: Γιατί είσαι εμβολιαστή, νομίζω ότι έχει μιλούνια.
1: Εγώ καμία αμφιβολία δεν είχα.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω, πολλοί και οι δεύτεροι και οι τρίτοι επιλαχούντες, επιλαχούσες ή οτιδήποτε.

0: Θέλει απαντά, δεν απαντά. Εντάξει.
1: Είναι ένα θέμα, πάντως θα το δούμε. Τι θα γίνει με τις παραιτήσεις, πάντως να ξέρεις, αρκετοί βουλευτές, ακόμα και αυτοί που είναι στον προθάλαμο, δεν γοητεύονται από αυτή τη διαδικασία και από το ύφος της παραιτήσου για να έρθεις.
0: Έχουμε την καλησπέρα της Σοφίας Μπερετάνου, την οποία ευχαριστούμε που σταθερά μας ακούει.
1: Η Σοφία.
0: Η Σοφία, τη Σοφάκη.
1: Γεια Σοφία.
0: Η Σοφία στέλνει σε μένα, ο Μπάρκας στέλνει σε σένα.
1: Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ο καθένας έχει τις φιλίες του. Λοιπόν, ποια είναι, πώς το περιοδικό time.
0: Όχι, θα πρέπει να
1: γίνει, ναι.
0: Όταν παίρνεις αυτό το ύφος, ξέρω ότι
1: κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, υπάρχουν περιοδικά που βγάζουν τη λέξη της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Αν ποια λέξη θα έλεγες εσύ ότι είναι στην Ελλάδα η λέξη της χρονιάς, πιστεύω.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Πόντιση.
0: Σωστό.
1: Δεν θα ήταν η πόντιση που τη συζητάμε όλοι. Ένα θέμα κι αν υπάρχει κανείς που ξέρει τι είναι η πόντιση.
0: Τι σημαίνει πόντιση.
1: Η πόντιση του καλωδίου. Έγινε ο εθνικός μας μύθος.
0: Προέρχεται από κάποιο ρήμα.
1: Ε?
0: Από το ποντίζω, ας πούμε.
1: Όχι ποτίζω, ποντίζω. Ναι, η πόντιση του καλωδίου. Ο ένας τον μπέρδεψε ότι είναι για τις τηλεπικοινωνίες. Πρόεδρος Αλέξης.
0: Πώς σου ήρθε τώρα η πόντιση, πώς το σκέφτηκες την πόντιση του καλωδίου, από το Τσίπρα. Ρε παιδάκι μου, να μην ξέρει ο Τσίπρας τώρα ότι είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και δεν είναι τηλεπικοινωνιών, οπτική είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, πέρα από αυτό
0: ναι,
1: και
0: τι
1: το
0: ήθελε,
1: μπέρδεμα.
0: Γιατί το σου ήρθε τώρα αυτό.
1: Γιατί προχωράει η διαδικασία, έδωσε
0: προχωράει
1: και το...
0: Προχωράει η πόντιση.
1: Ναι, ξεκινάει η διαδικασία.
0: Τι λες ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες ανακοινώσεις. Πάει και πώς το λένε από την... Ξεκινάει η πόντιση. Μαρία είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
0: Εντάξει. Με αυτό τον ενθουσιασμό να φύγουμε, λέω.
1: Παιδί μου, έβγαλε το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Κοίτα, δεν θέλω να φύγουμε, θέλω να πει για την πόντιση.
1: Για την πόντιση, σου λέω. Για την πόντιση.
0: Πες, τι έβγαλε το Υπουργείο.
1: Ότι προχωράει η διαδικασία και το λιμενικό και όλοι. Πιστεύω θα κάνει τη συνεννόηση η γαλλική εταιρεία με την Τουρκία.
0: Ναι, για να τα βρούνε.
1: Οι Τουρκοί θα το πούνε ότι ζητήσαμε άδεια. Εμείς θα πούμε ότι ήταν η συνεννόηση για να βρεθεί κάπου η χρυσή τομή, να μην έχουμε άλλα.
0: Όλα καλά. Το λύσαμε και αυτό σήμερα.
1: Πάει και
0: λύσαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, λύσαμε την πόντιση. Σδούκου μια χαρά, εντάξει, με την Κίμπερλι. Όλα καλά σήμερα, παιδιά. Να είστε καλά, να προσέχετε, ειδικά στις περιοχές που έχει ιδιαίτερα αυξημένη την κακοκαιρία. Ακόμα, νομίζω στη Ρόδο υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εξακολουθεί βροχή.
1: Στη Ρόδο, δυστυχώς, είχαμε και ένα θύμα. Έναν 62χρονο ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρέρθησε η
0: ραντάνα. Πήγε ο άνθρωπος να σώσει το αυτοκίνητό του και έχασε τη ζωή του.
1: Δυστυχώς. Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Πολύ προσοχή, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του απογεύματός σας. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Δεν πρέπει, Κώστα, πρέπει.
1: Η Σοφία δεν μου στέλνει μηνύματα, μόνο σε σένα.
0: Θα σου δείξω τι μου στείλε, δεν θα τις ξαναμιλήσεις.
1: Θα έχει τους λόγους της. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε από την κυρία Μαρία Αστερίου, που ήταν στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο, που ήταν στο άλλο.
1: Τον κύριο Κώστα Κουγητέα που ήταν στην κονσόλα των ήχων, την κυρία Νατάσα Βαλιάνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως την κυρία Καφετζή που ήταν στην αρχή συνταξία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ακολουθούν διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής, αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα με το Δελτίο Ειδήσεων και είναι και βραδιά Champions League και βραδιά Μέγκα γιατί παίζει ΑΕΚ σήμερα το βράδυ στις 10.
0: Με
1: την Σακτάρ. Μπράβο Μαρία μου. Βαγγέλης Μίχος, ο Κώστας Γκότζος και ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος θα έχουν πολλά να σας πούνε. Να είστε καλά, μείνετε στο
0: Μέγκα
1: Νιούς.
0: Και να βλέπετε τηλεόραση 9:40 κάθε μέρα στο Μέγκα Νιούς. Γεια σας.
1: Γεια
0: το πρωί.
2: Μέγκα Νιούς 104,6.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 14 Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, ο Δόκτωρ Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Αφροαμερικανός πολιτικός, υπέρμαχος της ισότητας και των πολιτικών δικαιωμάτων, που μέσω της μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής αγωνίστηκε για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Γράφουν τα νέα της 15ης Οκτωβρίου του 1964. Οι ρατσιστέ δεν μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν ότι το Νόμπελ της Ειρήνης για το 1964 θα το έπαιρνε ένας μαύρος. Η λέξη που χρησιμοποιούσαν τότε στον τύπο για τους μαύρους έχει σήμερα καθαρά ρατσιστική χρειά, οπότε δεν χρησιμοποιείται. Πρόκειται για τον εδεσιμότατο Μάρτιν Λούθιρο Κίνγκ, τον εμπνευσμένο ηγέτη για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί μαύροι κυριολεκτικά τον λατρεύουν και όπως ομολογούν και αυτοί ακόμη αντίπαλοι του, είναι ένας από τους καλύτερους ρήτορες του αιώνος μας.

0: Με τις αγορεύσεις κυριολεκτικά συναρπάζει τις μάζες. Αλλά το κήρυγμά του είναι κήρυγμα ειρήνης. Τονίζει στους οπαδούς του ότι για να επιτύχουν την εφαρμογή του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει να αγωνιστούν με ειρηνικά μέσα και όχι με τη βία. Στους αντιπάλους μας, τους ρατσιστές, λέει, δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα να μας κατηγορήσουν για βία και τρομοκρατία. Θα απολαύσουν και οι μαύροι τα ίδια δικαιώματα με τους λευκούς στη ζωή, με ειρηνική επανάσταση όμως. Σε ηλικία 35 μόλις ετών, ο εδεσιμότατος Μάρτιν Λούθυρος Κίνγκ έχει καταστεί σήμερα παγκόσμια φυσιογνωμία και έχει αποκτήσει συμπάθειες σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος δήλωσε ότι τα χρήματα που θα εισπράξει από το βραβείο Νόμπελ θα τα διαθέσει για την ενίσχυση του αγώνα των μαύρων. Είχε συναντηθεί με τον αείμνηστο Τζον Κένεντι και τώρα με τον πρόεδρο Τζόνσον και τους ανέπτυξε τις απόψεις που ήταν απόψεις της αδικημένης και κατατρεγμένης αυτής φυλής των μαύρων, που ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υφίστανται μεγάλους διωγμούς και ταπεινώσεις. Στη σύνταξη του περίφημου νομοσχεδίου του Τζον Κένεντι για τα πολιτικά δικαιώματα, συνέβαλε αποφασιστικά και το κήρυγμά του. Ο Κίνγκ εδήλωσε ότι θεωρεί την απονομή ως ένδειξη τιμής για την πειθαρχία και την αυτοσυγκράτηση των εκατομμυρίων γενναίων μαύρων και λευκών καλής θελήσεως που δεν προσφεύγουν στη βία για την εφαρμογή και την επικράτηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Σημειωτέων ότι οι ρατσιστές έχουν αποπειραθεί επανειλημμένα να τον δολοφονήσουν. Κατά τους αγώνες του, είχε τραυματιστεί στο στήθος, είχε δει το σπίτι του να ανατινάσεται από τις βόμβες 3 φορές και έχει φυλακιστεί 15 φορές. Αλλά το Νόμπελ της Ειρήνης του 1964 αποτελεί τη μεγάλη δικαίωση του αγώνος του. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως δολοφονήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1968, σε ηλικία 39 ετών.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κλίμα κακοκαιρίας βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στήχησαν τη ζωή σε έναν άντρα στη Ρόδο, ενώ προκαλέσαν εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους. Η σωρός του 62χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο. Το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Η Ρόδο στέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να αναφέρει ότι η κατάσταση το νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων εστάλησαν στην Εύβοια για υπερχυλήσεις ποταμών στα Ψαχνά και στον οικισμό Μακρικάπα. Από τους πολίτες ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και στο νησί της Κιάθου καθώς και στα πολιτικά Εύβοιας. Για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες, Εύβοιας, Ποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο επικαιρό. Δελτίο. Κλειστά εντωμεταξύ θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της κακοκαιρίας με τους Βασίλη Βριώνη και Γιάννη Κουμέντο στη Ρόδο, Σωτήρη Μπαρσάκη στην Εύβοια, Κατερίνα Βάζου και Ευαγγελία Μαρινάκη στην Κρήτη, Γιάννη Ρίγο στον Οροπό και Γιάννη Αναστασίου στις Ποράδες. Μείωση 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 στην αμόλυβδη βενζίνη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μειώσεις αρχίζουν από αύριο και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα απευθείας στην Αδλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρείται η αμόλυβδη για την οποία η επιδότηση ενεργοποιείται στις 17 του μήνα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποίησε νωρίτερα με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Παράλληλα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Έτοιμες να αρχίσουν ξανά είναι οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αίτηση άδειας εργασιών υπέβαλε στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος εξειδικευμένο πλοίο με σημαία Γαλλίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση εγκατάστασης υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος σε θαλάσσιες περιοχές που εμπιπτούν εντός των εθνικών μας χωρικών υδάτων. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corporation συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία στοχεύει στην άντληση 250 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου ναυπήγησης και απόκτηση 23 πλοίων. Η έκδοση έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον με μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν διαθέτοντας κεφάλαια συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης φοιτητών και πολιτών που απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα. Ζητούν ευκαιρίες πραγματικές για τους νέους στη χώρα. Οι διαδηλωτές καταγγέλνουν την αστυνομία για βιαιότητες, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών.
0: αθλητικές ειδήσεις.
1: Σέντρα σε λίγη ώρα στα παιχνίδια του Champions League με τη Liverpool να θέλει να επιστρέψει στις νίκες στην έδρα της ΛΑΣΚ. Η κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξενείται από τη Feyenoord στο Ρότερνταμ. Το μεγάλο μάτς της ημέρας διεξάγεται στο Manchester με τη City να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Το Μέγκα θα μεταδώσει απευθείας την αναμέτρηση στη Σταχτάρ με την ΑΕΚ από το Stamford Bridge του Λονδίνου στις 10 το βράδυ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε 7.30. Ακολουθούν οι Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος και Βαγγέλης Μίχος.
0: Μέγα News 104,6.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
10: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις.
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι.
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέατρο Αποθήκη.
16: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
15: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
16: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
15: Παίζουν οι ηθοποιοί.
16: Κωνσταντίνος Μπιμπής.
15: Βερόνικα Δαβάκη.
16: Δημήτρης Γεωργαλάς.
15: Τζούλη Σούμα.
16: Γιάννης Σαμσαλάκης.
15: Νίκος Δερτιλής.
16: Χρήστος Τσάβος.
15: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
16: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
15: Στο Θέατρο Αποθήκη.
16: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που εδώ, τι είναι η ώρα, είναι και 12. 12 λεπτά και μετά τις 7 ξεκινήσαμε. Μ' ακούω κάπως περίεργα, κάπως στερεοφωνικά τι γίνεται. Θα το στρώσεις νομίζω,
1: Λοιπόν, βάλει το έκο μέσα, σαν το
2: δεν είσαι ο μόνος.
1: Σαν το Μάκη Χρυστοδουλόπουλο, και εγώ ακούγομαι έτσι. Ωραία, μ' αρέσει έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Στον κόσμο να αρέσει που ακούει.
0: Θα το στρώσω εδώ πέρα η Λέτρα Ασιθιανάκη.
3: Ευάγγελος Μίχος Κώστας Γκότζος.
1: Κάτι έκανες τώρα. Για ένα λεπτό.
3: Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Ναι, εντάξει.
1: Okay. Εντάξει, θα φτιάξουμε. Για πάμε.
3: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Στους ήχους εδώ πέρα που προσπαθεί και τα έχει στρώσει από ό,τι κατάλαβα. Η Λέτρα Ασιθιανάκη και στην παραγωγή της εκπομπής ο Σάββας Παναγιωτήδης. 211-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι άλλο τέλος πάντων σκέφτεστε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε ενδεχομένως. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp είναι κοινός ο αριθμός 698-104-1046 698-104-1046. Σημειώστε τον, δεν είναι και δύσκολος να τον απομνημονεύσετε. Τρέχει και ο διαγωνισμός, θα σας τον θυμίσω εντός ολίγου. Επίσης μηνύματα στο email studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr, αλλά όποιος θέλει και μέσω του Live24, εκεί που μπορείτε επίσης να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, μια και είπαμε για το διαγωνισμό, να τα θυμίσουμε έτσι. Pizza Fan, κάθε μέρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον φυσικά. Κάθε μέρα 5 τυχεροί κερδίζουν από μια high protein pizza, μια πρωτεϊνική σαλάτα και μια μερίδα tropical bites ο καθένας. Το μόνο που μπορείτε και πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε την επωνυμία Pizza Fan μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber ή στο WhatsApp του σταθμού. Το λέω και πάλι 698-104-104-6. Οι νικητές θα ενημερωθούν με τηλέφωνο ή με μήνυμα. Οι κληρώσεις γίνονται από το εμπορικό τμήμα και από εκεί φυσικά θα ενημερωθείτε. Τι κάνετε, κύριε?
1: Τίποτε.
3: Απολυτός.
2: Είναι τρελός. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Είναι τρελός ο πρόεδρος.
1: Αποθέωση.
4: Ποιον από όλους πρέπει να πείτε ποιον πρόεδρο? Τι, έτσι όλοι οι πρόεδροι, μπαμ, μπουμ. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ γίνομαι κάνω τους πρόεδρους είμαι. Ναι. Αλλά, ναι.
2: Όλη η Ελλάδα.
4: Όλη
2: η
4: Ελλάδα.
2: Η μισή Ελλάδα φωνάζει την άλλη μισή πρόεδρο. Γεια σου,
4: εντάξει,
2: πρόεδρε.
4: Αυτό είναι παλιό. Yeah. Τώρα εντάξει, είναι και τη μόδα σε αντιπρόεδρο. Είναι καλή φάση.
3: Εντάξει, μωρό, Βάγγελ, ξέρω που αναφερόταν, γιατί είδα την είδηση τώρα πριν από λίγο κυκλοφορία.
2: Φρέσκο, φρέσκο νέο. Η K19, όχι K19,
3: η ομάδα νέων
2: τη ΑΕΚ. Η ομάδα νέων τη ΑΕΚ. Πέτυχε ιστορική νίκη, η πρώτη νίκη, γιατί την προηγούμενη φορά που είχε πάρει μέρο ήταν τότε που η ομάδα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με Ουζουνίδη έπαιζε. Στους ομίλους τότε του Champions League και η ομάδα νέων δεν είχε σταυρώσει νομίζω
3: με κάτι Μίλαν, Άγιαξ και
2: αποτέλεσμα και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώτη νίκη, κέρδισε 2-1 στο Λονδίνο την αντίστοιχη ομάδα της Σαχτάρ. Στην πρεμιέρα είχε φέρει 0-0 με την ομάδα νέων της Λίντς. Λοιπόν, και ο Ηλιόπουλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, θυμίζοντας λίγο ο Βαγγέλη Μαρινάκη που μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μέσω του κινητού του Καραπαπά που το έδωσε στο Ρέτσο απίφθινε μήνυμα στους παίκτες του Ολυμπιακού, έτσι και ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στους πιτσιρικάδες της ΑΕΚ μέσω του κινητού. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι στο Λονδίνο.
5: Δεν έχει πάει στο Λονδίνο.
2: Μπορεί να πάει κάτι τέτοιο το απόγευμα.
5: Πάει,
2: ναι, πάντως το πρωί για το παιχνίδι έγινε 2 η ώρα το μεσημέρι.
5: Α, δεν ήταν,
2: ώρα Ελλάδας.
5: Δεν ήταν εκεί.
2: Δεν ήταν εκεί.
4: Αφού σου είπαμε στο κινητό. Ήταν στο γήπεδο, ρε παιδί μου, μπορεί να στο ξενοδοχείο. Ή να είχε μια συνάντηση. Δεν ξέρω πώ να
2: γίνει. Στο γήπεδο, μία ώρα από το Stafford Bridge είναι το παιχνίδι εκεί που έγινε.
4: Δεν ξέρω τώρα.
2: Πάσπερ, μην κάνουμε υποθέσει.
4: Μπορεί να έχει κίνηση, ξέρω εγώ. Το λεωφορείο, αυτό τα διπλά.
3: Έχει πολύ καλό καιρό στο Λονδίνο. Πολύ καλό καιρό.
2: Όταν ήρθα και σα είδα στα Σπάτα, σα είπα ότι πρέπει να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο σαν μονομάχη. Έχω πει Τέσσερις μαγικές λέξεις, να τις θυμάστε. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό πρέπει να το πιστέψεις για να γίνει. Αν δεν το πιστέψεις, δεν μπορεί να γίνει. Είστε μάγκες. Συγχαρητήρια, ελάτε πίσω. Άρα αφού λέει ελάτε πίσω, ήταν στην Αθήνα όταν τους, όταν τους μιλούσε.
4: Μπορεί να λέει ελάτε πίσω.
2: Με υψηλό ψυχικό σθένος και ψηλά το κεφάλι. Για τις επόμενες κατακτήσεις, τα είπα αυτά. Και μετά άρχισαν οι πιτσιρικάδες να του λένε είναι τρελός ο πρόεδρος, είναι τρελός ο πρόεδρος.
4: Να σου πω κάτι.
2: Μαθαίνει από τον κουμπάρο το Μαρινάκη.
4: Οι πιτσιρικάδες δεν θα κάτσουν 10 μέρες εκεί, μα τους άλλους θα γυρίσουν πίσω.
3: Όχι, όχι, όχι, γυρνάνε.
4: Γιατί με τη City δεν παίζουνε. Παίζουν εδώ.
3: Τι... Έπαιξε παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ναι. Με τη City θα παίζουν
2: φυσικά
3: σε
2: μια μια άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Έχει και πρωτάθλημα, ξέρεις. Δεν έχει αναβληθεί τη ΚΑΠΑ 19 που.
4: Τακώς.
2: Έχει ένα εντυπωσιακό σερί. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
3: Η ομάδα τη ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, μάλιστα. 5 στα 5, 5 νίκες, με 19-0 γκολ, φίλε. 19-0 γκολ.
3: Είναι πρώτη μαζί με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω.
2: Είναι σημαντικό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η αντίστοιχη ομάδα δεν είναι. Το έχουμε πει από πέρυσι με τον Γεωργιάδη.
4: Για κάποιον θέλει να πει τώρα. Ναι, για τον Γεωργιάδη, είμαι σίγουρο.
2: Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ ήταν πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Ακαδημία της.
4: Μικρούς, ναι.
2: Περίμενα να μου πει ο Παπαναγή, γιατί είναι προπονητής ο Παπαναγή σε αυτήν την ομάδα. Να μου πει πάλι το αφήγημα με τον Παπαναγή. Το ξέχασε, ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Πέντε γλώσσες.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει, γιατί δεν έχω δει ακόμα έτσι κάποιο live streaming. Η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιλμάνολ Αλγκουαθίλ, εν ώψη του μεγάλου αυριανού παιχνιδιού με την Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ. Από χθες την ώρα που φύγαμε, είχαν ήδη προκύψει πολλά για αυτή την περίφημη ιστορία με τη μετακίνηση των οπαδών. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε φυσικά και ενημέρωση για το τι θα πει ο προπονητής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση, την αυριανή αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Εκεί θα είναι και ο Τσικίνιο. Αυτοί οι δύο θα εκπροσωπήσουν τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα είχαν δώσει τις αντίστοιχες συνεντεύξεις τύπου και από την πλευρά της Μαρσέιγ. Τα ίδια πράγματα, κλεισεδούρες, αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα φυσικά και θέλουμε να νικήσουμε. Και τέτοια πράγματα που λέγονται συνήθως στις συνεντεύξεις τύπου. Εντάξει, για τη Μαρσέιγ είναι ένα παιχνίδι, κατάφερε την περασμένη αγωνιστική να κερδίσει εκτός έδρας την Τρουά, μια εκ των ουραγών βέβαια.
2: Και η Μαρσέιγ των ουραγών είναι.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι τον Ουραγών. Έχει δύο νίκες, έχει παραπάνω. Πλέον όχι. Όταν έπαιξε με τον Τρουά εκεί
2: ήταν. Δέρμπι Ουραγών ήταν και το
3: ναι, κέρδισε. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εντάξει, βέβαια, οκ, okay, έξι αγωνιστικές θα έχουν παίξει, αν θυμάμαι.
4: 0-2.
3: 0-2
4: κιόλας.
3: 0-2. Είχε κερδίσει πρώτη αγωνιστική το Στρασβούργο. Μετά είχε τρεις ήττες, αν θυμάμαι καλά, και μία ισοπαλία, κάτι τέτοιο. Και ξανακέρδισε τώρα την Τρουά. Όχι, όχι, τέσσερις ήττες είχε. Γιατί στο πρωτάθλημα έχει 2-0-4. Σε έξι αγωνιστικές. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και πρώτη αγωνιστική είχε φάει πετσόκομα η Μαρσέιγ στους ομίλους, έτσι. Ξεγυρισμένη τεσσάρα στην Τουρκία είχε αρπάξει από την Μπεσίχτας. Τότε που θυμάμαι ότι σχολιάζαμε ναι. Πολύ χαμηλός αυτός ο Άσος και γιατί είναι χαμηλός αυτός ο Άσος.
4: Ναι, ναι, ναι. Κάτι ξέρανε αυτοί.
3: Ναι, και είχε αρπάξει 4 γκολ. Εντάξει.
4: Αυτός τον Τυφαλά τη διδυτερά είναι, ρε φίλε.
3: Τ' αρέσει πολύ ο Τυφαλά. Πήγε σε άλλο θέμα όμως, δεν πειράζει, το συνηθίζεις.
2: Άντε, γιατί σε 2 ώρες και 40 λεπτά υπάρχει και το σοβαρό ματς, Champions League.
4: Ποιο?
3: Παίζει η Άκη με τη Σαχτάρ. Με τη Σαχτιάρ που λες και εσύ.
4: Σαχτιάρ είναι. Τώρα, άμα θέλετε να φωνάξουν
2: το Σπυρόπλο. Όχι, λέμε τα ίδια πάλι.
4: Όχι, άλλο θέλετε να φωνάξουν το Σπυρόπλο.
3: Όχι.
2: Δηλαδή το λέει ο Σπυρόπλο πάνω να πει ότι είναι έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες.
4: Καλά, εσύ μου φαίνεται. Να σου λέω τώρα κάνω πλάκα.
3: Καλά, το έχει καταλάβει ότι κάνεις πλάκα, να ξέρεις.
4: Αφού μου λέει, απαντάει σοβαρά. Αφού το λέω σπρόβλημα.
2: Μάλλον εσύ δεν καταλαβαίνεις.
3: Λοιπόν,
4: ναι.
3: Είπαμε, θα έχουμε ενημέρωση για όσα θα λεχθούν στην συνέντευξη τύπου του Ιλμάνολ, εκεί που θα είναι και ο Τσικίνιο. Αμέσως μετά, έτσι γίνεται παραδοσιακά, δηλαδή περίπου την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας, γίνεται και η τελευταία προπόνηση της φιλοξενούμενης ομάδας.
2: Ξανανέκαθεν.
3: Ναι, ναι, εξαπάνε κάθε.
4: Γιατί δεν μας αφήνουν πια να καθόμαστε σε αυτές τις προπόνησεις.
3: Πάντα ένα τέταρτο αφήνανε. Ρε.
4: Σε αυτή.
3: Ναι.
4: Τι λες μου, παλιά εμείς καθόμαστε σε όλη την προπόνηση.
3: Ρε Σικώστα τώρα.
2: Δεν σου έχει κάνει εντύπωση.
4: Απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι έχω καιρό να βγω Ευρώπη.
3: Ναι, αυτό.
4: Έχω,
3: ναι, ναι.
2: Να βγω. Γενικά και από την Ελλάδα εσύ ειδικά έχεις να βγεις καιρό. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Χαποέλ, Τελαβίβ, Μπεσίχτας και δεν μας έχει πει τίποτα ο Σπυράκια.
3: Σπυράκια.
2: Από τη
3: Σπυριάρη.
2: Ο Σπυριάρη. Ο Σπυριάρη σε Γρηγορόπουλο δεν μα έχει πει τίποτα. Πόσο είναι το σκόρ.
4: Τι είναι αυτό
2: το
4: μπάσκετ παίζουν αυτοί.
3: Ναι, έχει Ευρωλίγια και σήμερα.
4: Και πού παίζουν τώρα.
3: Παίζει και ο Άρης σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
4: Σε ποια έδρα παίζουν αυτοί τώρα.
3: Τι εννοείς.
4: Πού είναι η έδρα τους, πού παίζουν.
3: Στο Βελιγράδι πρέπει να είναι.
2: Πρέπει να... Βελιγράδι, Κύπρο, ναι. Κάπου.
3: Πρέπει να παίζουν.
4: Αυτό λέω, πήγαν Κύπρο τελικά πλέον.
3: Θα σε ενημερώσω εσένα, γιατί εσύ άκουσε τον παραγωγό. Δυστυχώς δηλαδή έχουμε πάθει και αυτή τη ζημιά εδώ πέρα.
4: Τι?
3: Εσύ να ακούς τον παραγωγό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα δηλαδή.
4: Δεν μιλιόμαστε.
3: Δεν μιλιόσαστε.
2: Όχι, το Armitz Arena παίζουν.
4: Ναι, πού είναι αυτό.
2: Ρώτα τον παραγωγό.
3: Τότε γιατί μας ενημέρωσες.
2: Για να απαντήσω στον Κότζο.
3: Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, αμέσως μετά τις συνεντεύξεις τύπου, επαναλαμβάνω.
2: Θα γίνει προπόνηση για 10 λεπτά, θα του δίνουν οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, αυτό.
3: Θες να το πεις εσύ.
2: Όχι, δεν θέλω να το πω, αλλά είναι γνωστό, ρε Μίτσο, τώρα τι να λέμε τώρα, τι
4: εντάξει,
2: να θα γίνει προπόνηση.
4: Αχ, να στο είχα κάνει εγώ αυτό που θα ήμουν τώρα. Θα είχα φύγει έξω.
2: Συγγνώμη, Δημήτρη μου, συγγνώμη.
4: Πρώτη φορά του συνέβη.
3: Λοιπόν, όχι, δεν ήθελα να πω ότι για 15 λεπτά θα παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι. Ήθελα να πω ότι τέλος πάντων θα γίνουν ή όποιες δοκιμές είναι να γίνουν εν ώψη δεκάδας. Φυσικά περιττώ να σου πω ότι όταν γίνονται οι όποιες δοκιμές συνήθως δεν είναι και μπροστά οι δημοσιογράφοι. Εγώ είπα από χθες ότι περιμένω έτσι κάποιες αλλαγές. Βλέπω ότι το ρεπορτάζ περιμένει κάπως πιο λίγες από αυτές που είπα εγώ. Θα δούμε. Καλά, ούτως ή άλλως κάποιες αλλαγές είναι δεδομένες γιατί λείπουν παίχτες που έπαιξαν απέναντι στον Παναθηναϊκό από την ευρωπαϊκή λίστα με βασικό το ρόλο τον Μάριους.
4: Αυτοί λείπουν, πόσοι λείπουν από αυτούς που παίξαν με τον Παναθηναϊκό
3: από την ευρωπαϊκή λίστα, ο Μάριους βασικά.
4: Ο Μπρούνο.
3: Ο Μπρούνο είναι στην Ευρωπαϊκή.
4: Είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και στην τριάδα
4: παίξει.
3: Και εγώ τον βλέπω τον Μπρούνο.
4: Μπρούνο
3: είναι μια υποψηφιότητα. Εμένα το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι τι θα κάνει στον άξονα και ειδικά.
4: Πολύ, ρε, φίλε.
3: Αν θα εμπιστευτεί και. Όχι, αν θα εμπιστευτεί. Θέμα εμπιστοσύνη δεν τίθεται.
4: Αν αντέχει πάλι κι άλλο.
3: Αν θα
4: μάτς.
3: Παίξουν και πάλι. Ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα. Εγώ αυτό βλέπω, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να αποκλείσω και το ενδεχόμενο να παίξει ο ΕΣΕ. Μπροστά τώρα από αυτού σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγέ. Μία ή δύο για μένα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα είναι και πάλι βασικός ο Φορτούνης. Δεν ξέρω δηλαδή, πιθανολογώ ότι αυτή τη φορά στο ένα φτερό πρέπει να είναι ο Ζέλσον που είχε μπει αλλαγή με τον Παναθηναϊκό.
4: Για μην τον βάλει με τον Παναθηναϊκό.
3: Τέτοια πραγματάκια. Τώρα, όσον αφορά το μεγάλο το θέμα, αυτό που έχει προκύψει από χθες, είχαμε εξέλιξη το βράδυ τραγελαφική, κατά την άποψή μου. Διότι δηλαδή τώρα, όταν το πρωί ανακοινώνεται επίσημα ότι ξέρετε κάτι απαγορεύει τη μετακίνηση. Κάτι που επαναλαμβάνω από το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή από τη Δευτέρα το βράδυ είχε αρχίσει να διαρρέει και κάποιοι έσφευσαν να ακυρώσουν και μόλις γίνεται και επίσημο ακυρώνουν ακόμα περισσότεροι, μπας και σώσουν ό,τι μπορούν κτλ. Και μετά κατά τις 9.30 ώρα το βράδυ στέλνεται ειδοποίηση, κάτι που έγινε όπως καταλαβαίνεις για οικονομικούς λόγους, διότι ήταν σίγουροι και ότι ενημερώθηκαν ότι θα φάνε αγωγές και θα για διεκδίκηση χρημάτων. Εντάξει, πλέον είχε. Καλά έκανε και ο Ολυμπιακός δηλαδή.
4: Ναι,
3: και
4: τι έγινε τις 9.30 το βράδυ.
3: 9.30 το βράδυ είπανε παιδιά, οκ, okay, μπορεί να γίνει
4: η
3: μετακίνηση και ναι. Θα εγγυηθούμε κτλ. Βέβαια, στις συζητήσεις.
4: Και τελικά τι γίνεται.
3: Προέκυψε ένα θέμα ότι να είναι συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή, είχαν μάθει ότι ούτως ή άλλως έχουν ακυρώσει και πάρα πολλοί οπαδήποτε να πάνε. Τίποτε. Ο Ολυμπιακός είπε ότι να μην πάει κανένας και ακόμα και αυτοί που είναι εκεί πέρα
4: να φύγουν.
3: Να φύγουν για να μην πλησιάσουν. Σήμερα, για να καταλάβεις, από τα διαμερίσματα της Μασσαλίας, στα 9 απαγορεύεται να υπάρχει ελληνική παρουσία. Έχουν πει δηλαδή οι Έλληνες.
4: Και άμα υπάρχει Έλληνες και μένει εκεί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εννοεί σαν εκδρομή, α πούμε, κτλ.
4: Όπου φαντάζεσαι να πας να έχει μια ξαδέρφη εκεί, ένα ξάδερφο και δεν μπορεί να πάει να το δεις.
3: Να ξέρεις ότι ακόμα και τώρα η πληροφόρηση που υπάρχει, η δική μου, είναι ότι είναι περίπου 400 Έλληνες. Έχουν μείνει εκεί. Δυστυχώς κάποιοι έχουν και εισιτήρια, έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε εξέδρες δηλαδή.
4: Εντάξει, παιδιά, τώρα το και πώς θα τους καταλάβουν, ρε Δημήτρη, ότι είναι.
3: Εντάξει, κάποιοι θα μπουν και θα πάνε να κάτσουν μπροστά μαζί με άλλους κτλ. Η εξέδρα όμως ούτως ή άλλως που θα φιλοξενούσε τους 3.000 και πλέον
4: από αυτού
3: είναι κλειστή.
4: Ναι, εντάξει, θα πάνε αλλού, τι έγινε.
3: Λοιπόν, αυτά έτσι και.
4: Το θέμα είναι πεταχτικά, έτσι, κανέναν γκολ. Πρέπει, για να πεταχτεί πρέπει να βάλει τον κόλ πρώτα.
3: Αυτό. Ναι. Και είναι λιγάκι, είμαστε λιγάκι δυσκύλοι οι άλλοι.
4: Όχι, δεν είσαστε. Ναι. Εκεί που, ναι.
3: Και οι άλλοι όμως δέχονται. Δεν είναι ότι δεν δέχονται.
4: Ναι, και οι άλλοι, ναι.
3: Θα δούμε, θα δούμε. Για το παιχνίδι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
4: Έχουμε καιρό αύριο.
3: Και αύριο δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αν αργότερα.
4: Για Εκάρα θα κάνει διπλό τώρα.
3: Βαγγέλης.
4: Βαγγέλη, θα κάνει.
2: Μετά τώρα, σε δύο λεπτά σταματήσω να ξεπετάξουμε την ΑΕΚ τώρα.
4: Ούτε ξεπετάει διάρκεια.
3: Δεν ξεπετάμε ποτέ.
4: Δεν ξεπετάμε την ΑΕΚ ποτέ.
3: Ποτέ.
4: Δεν καλά, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Όχι, εγώ μια απάντηση ήθελα. Θα κάνει διπλό.
2: Εσύ τι θα το έπαιζε αν έπαιζε διπλό. Γιατί.
3: Και δεν το λέει ηρωνικά. Και έξω μου το λέει.
2: Βλέπω. Γιατί, Κώστα μου.
4: Γιατί αν αυτή η Σαχτιάρ είναι συνέχεια. Μην μου ξαναπείτε πάλι σε
3: όχι, όχι, τίποτα.
4: Εγώ Ντονιέτσκ. Ναι. Ντομπά, τελευταία τιμή. Λοιπόν, αν αυτή είναι η ίδια ομάδα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, τότε στα πραγματικά.
2: Δύο λευκές ισοπαλίες.
4: Μιλάμε για αστεία ομάδα τώρα. Εντάξει. Δεν είναι η παλιά αυτή η ομάδα που λέγαμε.
3: Καλά, εντάξει,
4: που ήταν φόβητρο κλπ.
2: Ναι.
4: Αλλά δεν νομίζω.
2: Αστεία δεν ομάδα. Δεν έχει κερδίσει ποτέ καμία ελληνική ομάδα.
4: Εντάξει, αστεία, εντάξει. Αστεία, είναι υπερβολικό το αστεία που παραθέλω να πω ότι. Όταν είσαι σε, πώς το λένε αυτό, στη League Face του Champions League, καμιά Σαχτάρ περιμένεις να πας και κάνεις ένα αποτέλεσμα εκτός έδρας. Πού το κάνεις.
2: Να σε ενημερώσω.
3: Και δεν είναι και εκτός έδρας.
4: Α, ναι, και, ναι.
2: Να σε ενημερώσω ότι ναι. Ουσιαστικά είναι η ίδια ομάδα.
4: Με πέρυσι.
2: Δηλαδή 8 παίκτες από εκείνους που είχαν παίξει κοντά στο Παναθηναϊκό είναι και τώρα. Αλλά είναι πολύ διαφορετική ομάδα γιατί την έχει αλλάξει το παιδί του Τερίμ, ο Αρντάν Τουράν.
4: Αρντάν Τουράν, εντάξει.
2: Που στην Τουρκία θεωρείται ο κορυφαίος ανερχόμενος.
4: Κάτσε, αυτός ήταν και πέρυσι. Αυτός ήταν και πέρυσι.
2: Πήγε από ένα σημείο και μετά, πήγε και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και γι' αυτό παρέμεινε.
4: Ρε,
2: και
4: Βαγγέλε,
2: δεν ξέρω τι ανταγωνιστό. Νομίζω ότι.
4: Έλα μου τώρα.
2: Στο τέλος, ναι, υποβαθμισμένο πολύ
4: ναι, τώρα,
2: το πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν πρώτη. Στο τέλος το πήρε η Σαχτάρ.
4: Ναι,
3: μπες μία στα γρήγορα, όποτε προλάβεις, στο. Τι είναι αυτό τώρα. Το Viber, να δεις απίστευτο πράγμα που έχει στείλει ο Γκρέκ. Θα πέσεις κάτω από τα γέλια.
2: Εγώ λέω ότι. Ρε, παιδί μου. Όταν έγινε το πρόγραμμα, βγήκε το πρόγραμμα του Champions League, της League Phase του Champions League, εξ αρχής, εντάξει, το αυτονόητο, ότι αν είχε ένα εύκολο παιχνίδι, το πιο εύκολο παιχνίδι που είχε η ΑΕΚ εντός έδρας ήταν αυτό με την ΛΑΣΚ και της έτυχε στην πρεμιέρα. Το πιο εύκολο εκτός έδρας παιχνίδι...
3: Είχε και το μεγαλύτερο πρέπει βέβαια.
2: Το πιο εύκολο εκτός έδρας παιχνίδι, αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ, όχι σε μένα γρήγορα.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Εντάξει, Ευάγγελε.
4: Όχι στον Ευάγγελο, αυτά τα πρέπει.
2: Χρειάσαι τώρα.
4: Όλα και όλα.
2: Λοιπόν, όπως λέγαμε ότι το πιο εύκολο, θεωρητικά πάντα, εκτός έδρας παιχνίδι, ήταν αυτό που ακολουθούσε το μάτς με την Last Clinch, με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο Λονδίνο. Κατά συνέπεια, είναι η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ,
4: αυτό είπα.
2: Ο τελικός μέσα σε αγωγικά κατά κάποιο τρόπο, να κερδίσει σήμερα, έτσι, να κάνει το 2-2 και να χτίσει εύκολα μετά σε αυτές τις δύο νίκες μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης από τη League Phase, αν έχει ξεκινήσει με 2-2. Εντάξει. Είναι η μεγάλη της ευκαιρία. Δεν ξέρω να κάνει διπλό, αλλά όχι μόνο λόγω ενστίχτου, που πάντα το εμπιστεύομαι το δικό μου ενστίχτο, αλλά και, λόγω,
4: τώρα,
2: και λόγω Νίκολιτς και εγώ είμαι στο Χ2. Στο 2 Χ, Χ2 κτλ.
4: Θα πάρει αποτέλεσμα. Μη μου βάζεις τώρα Χ.
3: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Αφού αυτό βλέπει, Χ2 βλέπει.
4: Να δώσουμε πνευματική όθηση ενέργεια στην ελληνική ομάδα να πάει να παίξει κτλ.
3: Σε ποιο το εθνικιστικό σου.
4: Όχι, εθνικιστή δεν είμαι. Εθνικό είμαι, ναι.
3: Εθνικό, άλλο το ξέρω.
2: Ο πληροφοριοδότης που έχω που στην Αγγλία μου έστειλε πριν από μισή ώρα ότι στην κλειστή προπόνηση που έγινε χθες έτσι, στο Stamford Bridge ο Νίκολιτς έβαλε με την ομάδα τον Ζουμπκόφ
4: βασικό
2: ναι.
4: Για να τους μιλάει την ώρα του αγώνα τους μπερδεύει
2: στο κέντρο Μαρίν Καϊρίνεν όχι Βιτάλης. Και μπροστά τους Μάγερ και Κοϊτά. Δεξιά και αριστερά. Μάλλον το Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς, τον Κοϊτά αριστερά και τον Ζουμπκόφ δεξιά. Αυτούς έβαλε. Και επίσης, κάποια στιγμή έβαλε και τον Λυκογιάννη στη θέση του Πίλιου προς το τέλος, τα τελευταία 10 λεπτά.
3: Λυκογιάννη, ανόητη ερώτηση ενδεχομένως. Είναι δηλωμένος κανονικά.
2: Το ίδιο λάθος έκανα και εγώ το πρωί με στο Διαμαντόπουλο στην εκπομπή στο YouTube. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήταν δηλωμένος.
3: Είναι δηλωμένος, έτσι.
2: Τα άλλαξε, φίλε, μετά προφανώς.
3: Μα καλά, εντάξει.
2: Δηλαδή, όταν πέρασε η ΑΕΚ που άλλαξε, που έκανε τις αλλαγές στη λίστα, πέρασε τη League Face, τότε νομίζω δηλώθηκε γιατί είχε έρθει στο τέλος Αυγούστου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εγώ όμως το ίδιο.
3: Εντάξει, okay.
4: Και επειδή οι εμπνεύσεις πρέπει να αμείβονται. Είναι, πώς το λένε αυτό, γκράφιτι, όχι γκράφιτι, στον τοίχο. Γραμμένο
3: αυτό που λέγα στο Βαγγέλη να το δει.
4: Κάτω τα χέρια την Κίμπερλι με μαύρο, από κάτω έχει ένα αλφα μεγάλο αναρχία.
3: Και δίπλα αργυρός.
4: Αργυρός.
2: είναι λάθος, είναι λάθος.
4: Ποιο?
2: Γιατί είναι λάθος αυτό.
3: Γιατί
2: ρε φίλε δεν πάει η Κίμπερλι μόνη της. Η κίτρινη φάση πάει μαζί με τον Fancy James. Αυτό. Τον στυλίστα της.
3: Λοιπόν, Πελαγία Κατσούλη για τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κλίο κακοκαιρίας βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στήχησαν τη ζωή σε έναν 62χρονο άντρα στη Ρόδο, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Το νησί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προληπτικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση έλαβαν οι κάτοικοι στα Ψαχνά Ευβίας και στον οικισμό Μακρικά, πάλι λόγω υπερχείλισης ποταμών. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδο και στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα. Την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλυστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη θα ισχύσει στη 17 του μήνα. Και ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
14: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
15: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.

0: πίσω. Βλάσης Μπού, Νάτσος. Τρομερός τυπάς, έτσι. Τρομερός.
1: Ναι, ναι. 22 χρόνια πριν χαιρέτησε. Έφυγε από τη ζωή ο Βλάσαρ.
0: Αναχώρησε.
2: Θυμάστε του Πελώμα Βογιού.
1: Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Απλώς επειδή έχει παίξει από ό,τι ενημερωθήκαμε όλοι.
2: Τι?
1: Έχει παίξει κανένα δύο φορές σήμερα το Γαρίφαλε.
2: Όχι, εγώ λέω το συγκρότημα, το θυμάστε.
1: Γι' αυτό σου είπα και εγώ το Γαρίφαλα.
2: Επειδή το Γαρίφαλα είναι. Εντάξει, εγώ το λέω, μου είχε μείνει το όνομα. Παιδιά, πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα ενός φίλου που έχει το καλύτερο επίθετο που έχω δει μέχρι τώρα εδώ πέρα.
1: Για πες το.
2: Λεωνίδας Πρεβεζάνος.
1: Ωραίος.
2: Έτσι. Ναι. Πρέβεζα, ηρωική.
0: Λέει το Πρεβεζα.
2: Μοναδική, τι σου λέει.
0: Πρεβεζάνος, το επώνυμο.
2: Εγώ είμαι από την Πρεβεζα, παιδάκι μου.
1: Όχι, υπάρχει κάποιο γνωστό Πρεβεζάνος.
2: Υπάρχει, όχι, μωρέ, εντάξει, μια συνάδελφο υπάρχει. Που είχαμε και ζωντέρι παλιά, η Βάσου, η Πρεβεζάν.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι έλεγε αυτήν ο Ευάγγελος. Κάτι άλλο του ήρθε στο μυαλό.
2: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ρωτάει, Ευάγγελε, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Η 11η τσάκ βγήκε. Πού την ψάχνουμε,
0: δεν την έχω δει. Δεν μας ενημερώνει ο παραγωγός.
2: Έψαξα. Όχι, ρε, και εγώ έψαξα. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, ρε. Τι λέει.
0: Ρωτάει αν βγήκε.
2: Όχι, λέει ότι βγήκε στο συνδρομητικό. Δεν νομίζω. Άμα είχε βγει στο συνδρομητικό, αδερφέ, τη γράφανε τα site. Δεν έχω δει τίποτε.
0: Καλά, μπορεί να είμαι στο διάλειμμα.
2: Δεν παίρνει τον Νίκο Λιτσέσι, αυτό δεν σου
1: είναι πήγε. Πάρα πολύ νωρί για να.
2: Αυτό δεν σου είπε χτε.
1: Για να έχει βγει επίσημα είναι πάρα πολύ.
2: Ναι, μωρέ, εγώ πιστεύω ότι το συνδρομητικό θα κάνουν καμιά εκτίμηση εκεί και θα πάνε τα παιδιά στο ρεπορτάζ κάτι. Όχι ότι βγήκε από τώρα, δύο ώρε πριν.
1: Ναι,
2: τι είναι αυτό.
0: Παιδιά. Εντάξει, έτσι αλλιώ μία ή δύο αλλαγέ θα έχει η δεκάδα τη.
2: Γιατί?
0: Μία ή δύο αλλαγέ θα έχει. Αναγκαστική η μία γιατί σε σχέση με το μάτι με τον Όφη, επειδή ο Κουτέσα δεν παίζει και η άλλη είναι αν δεν ξεκινήσει ο Καϊρίνεν και ξεκινήσει ο Βιτάλη. Από εκεί πέρα. Μετρημένα κουκιά τα είπαμε και χθες. Θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Ζουμπκόφ, θα είναι ο Ζωάο Μάριο.
2: Τον Γκατσίνοβιτς θα βάζω εγώ.
0: Ποιος θα είναι πίσω από τον Γιώβιτς, εκτός και αν
2: ναι.
0: Κάνει έκπληξη με τον Ζήνη. Αν είναι καλά ο Βάργκας για να μπορεί, ρε φίλε, μετά το 60 να αν χρειαστεί να παίξει, μπορεί, επειδή υπάρχει η αρχή του Νίκολιτς που θέλει να έχει ένα σεντερφόρ ετοιμοπόλεμο στον πάγκο. Αν είναι έτοιμος ο Βάργκας που είναι στην αποστολή και είπε χθες ότι θα δούμε πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, να δούμε κανένα Ζήνη στην ενδεκάδα. Μόνο έτσι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι. Όπως και καλό ερώτημα είναι να δούμε αν θα κατεβάσει τρία χαφ που δεν το έχει κάνει ποτέ. Αναγκαστικά μόνο στη Φλωρεντία. Το είπε και ο ίδιος με τη Φιωρεντίνα. Θα δούμε. Σας είπα λοιπόν, εγώ τι δοκίμασε χθες με Ζουμπκόφ. Εγώ θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη αν ξεκινήσει με τον Ζουμπκόφ.
2: Καλά, τώρα ξέρεις, το
0: επειδή είναι Ουκρανός, πρώην παίχτης Σαχτιάρ. Και γι' αυτό το πράγμα ίσως να τον δούμε. Ποντός ψαλμός αλληλούια, παιδιά.
2: Χάσατε
0: σε λίγο
2: θα μάθουμε. Από την Καλυθέα.
1: Ναι, 0-1.
0: Ο Ολυμπιακός Β δεν πάει καθόλου καλά. Ο Ολυμπιακός Β με Ισπανό προπονητή.
1: Ρούμπιο, και από αυτό θα είναι.
2: Ποιο είναι Ρούμπιο, αυτό είναι υπουργό εξωτερικών. Είναι και προπονητή.
1: Αλβάρο, ο δικό μα είναι ο Αλβάρο.
2: Αλβάρο είναι δικό σα.
1: Ναι, Αλβάρο.
0: Είναι Ισπανό, δεν είναι Ισπανόφανο Αμερικάνο.
2: Αλβάρο δεν είναι Ισπανόφανο. Είναι Κουβανό Κασιάρχη. Είναι τόσο κασιά από την Κούβα και πήγε και έγινε.
1: Ναι. Ο υπουργό εξωτερικών, κουβανική καταγωγή.
0: Ναι, Αμερικάνο δεν είναι πολίτη.
2: Ναι, ρε, καλά,
0: τι ωραία. Παιδί μου. Λατίνο, α το πούμε έτσι.
1: 0-1 πράγματι από την Καλυθέα, η οποία Καλυθέα με αυτή την νίκη έχει περάσει δεύτερη, να ξέρει.
0: Ήταν εξαναβολή αυτό.
1: Εξαναβολή ήταν, όπω το λέει ο Ευαγγελό. Από την ομάδα των. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αλλά να το αναφέρουμε έτσι. Από τον Ολυμπιακό Β, πέρα από το Φίλι που βρίσκεται στην αποστολή στη Μασαλία δηλαδή, και είναι πολύ βασικό στελέχος, έλειπαν και άλλα δύο βασικά στελέχη που είναι και διεθνείς παίχτες. Δηλαδή και ο Μπακούλας και ο Κουτσογούλας που έχουν τραυματιστεί. Έχει δηλαδή και τις απουσιούλες του. Έπαιζε με μια ομάδα που και από τη βαθμολογική της θέση φαίνεται ξεκάθαρο ότι θα κυνηγήσει άνοδο, αλλά. Είναι στην τετράδα που πέφτει είναι ο Ολυμπιακός. Με 5 βαθμούς, μία νίκη και μία ισοπαλία έχει σε 6 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Και ισοβαθμοί με τον ΠΑΟΚ εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους φίλους. Μέλος των Πελώμα από εκεί, λέει ο Βλάσης, αλλά το μόνο ήταν από τα μόνα τραγούδια που δεν ερμηνεύσει ήταν το Γαρίφαλε. Άκης.
1: Δεν ξέρω. Γαρίφαλε. Το έχει ερμηνεύσει και λέει. Κάτι που δεν ισχύει ο Άκης, οπότε πάμε παρακάτω, δεν υπάρχει λόγος.
2: Άκη, δεν ισχύει αυτό που λες, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Να το σχολιάσω. Εκτός αν εννοεί, αν το έχει γράψει ή αν κάτι τέτοιο.
2: Όχι, όχι, το ερμήνευσε λέει.
1: Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει.
0: Το έχει ερμηνεύσει. Τη δεκαετία του 80 δεν είναι.
1: Το 70
2: που είναι. Το Γαρίφαλε. Ναι.
1: Αρχές δεκαετία του 70. Κάπου
2: 71. Ποιο μόνο είναι η Πελώμα Βογιού.
0: Ναι, όχι, παιδί,
1: το τραγούδι λέει.
2: Το τραγούδι.
1: 70-71 κάπου εκεί.
0: Σας το λέω γιατί στη δεκαετία του 80 μέσω ενός φίλου
2: Πόσους φίλους έχει ο.
1: Έλα ρε παιδί μου, πολλούς. Για αυτό να το πει.
0: Ρε φίλε, 60 χρονών είμαι.
2: Και τι πάνε,
0: αυτό ήταν δεκαετία του 80. Ήμουνα.
1: Πίσω να μωρέ, 13. Α, είπε δεκαετία του 80.
0: 20, 24, 23, εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι. Δεκαετία του 80. Προ τα τέλη. Είχαμε 3-4 φορές μαζί, μέχρι και στο Ξυλόκαστρο, στο σπίτι που είχε, στην παραλία. Ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι ο Βλάσης Μπορνάτσος. Δεν ξέρω αν ήταν εξοχικό του ή πατρικό του. Νομίζω από εκεί έλκει την καταγωγή του ο Μπορνάτσος. Και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί θυμάμαι ήταν από τα αγαπημένα του και το τραγουδούσε στην παρέα.
2: Άλλο αυτό ρε στην παρέα. Ναι. Μπορεί να μην το έχει πει στο, στην τέτοια.
1: Το έχει πει. Άρα,
2: το έχει πει πάντως. Δεν ξέρω, εντάξει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει: δεν έχει πει κάτι για το κορίτσι για το Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουμε και παιχνίδια μπάσκετ γυναικών σήμερα. Πράγματα, το κορίτσι του Ολυμπιακού τώρα το έβλεπα. Είναι πάρα πολύ μπροστά απέναντι στην Ισπανική Φερόλ. Είναι για το Eurocup γυναικών παίζουν. Για την ίδια διοργάνωση παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα Βερολίνου. Είναι στο 50-41. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 45-28 στο ημίχρονο την Φερόλ. Για την πιο έτσι δυνατή διοργάνωση, τη Euroleague, ο Αθηναϊκός, ο οποίος πέρσι έφτασε στο τελικό, να θυμίσω. Πολύ άσχημα. Παίζει με την.
0: Η ομάδα του Χαρδαλιά.
1: Σωστά.
0: Του Περιφερειάρχη.
1: Παίζει με την Vilnius, την Κυμπρίξ τη Vilnius.
2: Αθηναϊκός, τι είναι αυτό τώρα, τι άθλημα.
1: Και είναι 20 πόντους πίσω, 50-30. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο Άρης. Αθηναϊκός. Σίγουρα παίζει με την Τορτώνα. Εντάξει, θα τα πούμε αργότερα. Αυτό που είπε και με κοροϊδεύατε, στο δεύτερο δεκάλεπτο, το παιχνίδι της EuroLeague δηλαδή, Χαπόελ Μπεσίκτας είναι στο 36-33. Έχει ολοκληρωθεί η δηλώση του Τσικίνιο. Θα τις πούμε έτσι από μια τζούρα όλες μαζί στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως δεν είναι για να δίνουμε και πολύ πολύ. Καλά, φυσικά.
2: Τσάμπιος Λίγκ είδατε χθες καθόλου. Παιδιά, μπορείτε να μου πείτε κάτι. Τι
0: του
2: έχει πιάσει όλους. Το παρατηρήσατε ότι πρέπει να έχουν μπει γύρω στα 5-6 γκολ που ήταν ο τροφίλος και έχουν πάει βόλτα έξω την περιοχή σε διαφορετικές ομάδες. Το είδατε αυτό. Πόσα γκολ έχουν μπει που οι τερματοφύλακες είχαν φύγει βόλτα έξω από την περιοχή. Πηγαίναν. Έναν τον περάσανε, τον ξαναπεράσανε.
0: Δεν το παρατηρήσατε. Επειδή ήταν πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ.
1: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ναι.
0: Έβλεπα, έκανα ζάπινγκ.
1: Και εγώ.
0: Να σου πω την αλήθεια, το άφησα του Ολυμπιακού.
1: Το με τη Βαλένθια. Πίστευες ότι θα γυρίσει ποτέ.
0: Ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Εγώ που είχα ετοιμάσει και τι θα πω σήμερα, ότι σα έμαθα μπάσκετ, παίξτε ένα άσο και ένα διπλό.
0: Επική ανατροπή. Αλλά εκεί υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή μετά κάθισα και είδα. Ο Φουρκέ που ήταν από το απόλυτο μηδέν στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι,
0: έχει πάει απνευστή στα 34 του χρόνια. Απνευστή το δεύτερο και την παράταση 25 λεπτά. Έχει βάλει 29 πόντους, φίλε. Μαζί με τον Φουρνιέ και ποιο ήταν ο άλλο.
1: Ο Μοντέρο πάρα πολύ καλό. Μοντέρο είχε διασωθεί και στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, βάλανε 49 πόντους, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση συνολικά. Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Περίμενες εσύ και το είδα μετά στην παράταση. Ποιο και χωρίς το μετά. Δεν έβλεπα τον Μπαρτζόκα, είχα χάσει τον Μπαρτζόκα. Γιατί ο Μπαρτζόκα αποβλήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο που το είχα.
2: Και από πού έδινε το λες.
0: Στο τρίτο.
2: Με εγώ και το
1: 28, αν θυμάμαι καλά.
2: Με ασύρματο.
1: Λίγο πριν λήξει το.
0: Διάβασα τα τελευταία 8 λεπτά δεν ήταν στον πάγκο. Μπάς
1: περιπτώσει. 32 δηλαδή.
0: Μία τεχνική ποινή, αλλά είχαν πάρει το πάγκο.
1: Μία τεχνική ποινή που και καλά είχε πάει στον πάγκο, όπως είχαν μπει στη μετάδοση. Προφανώς πρέπει να ήταν στον Μπαρτζόκα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μία ο Μπαρτζόκα και άλλες δύο υπόλοιπος πάγκος.
2: Και χρεώνονται
0: στον προπονητή και έτσι αποβλήθηκε.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Χρεώνονται στον
2: προπονητή.
0: Και έτσι αποβλήθηκε.
2: Τι άθλημα είναι αυτό δηλαδή. Και άμα έχω άκτο τον προπονητή.
1: Δεν το έχει γυρίσει, μου
0: λε. Στο τέλος, στην παράταση το είδα.
1: Θα σου πω.
2: Ρε, δηλαδή, άμα έχω άκτο προπονητή, εγώ μπορώ να κάνω δύο τσαμπουκάδε και να το διώξω τον πάγκο.
1: Τον προπονητή σου τον ίδιο.
2: Ναι.
1: Καλά, αυτό είναι λιγάκι. Τι να σου.
2: Γιατί οι λίγοι έχουν άκτο προπονητή του τον ίδιο.
0: Οι παίχτε δηλαδή. Τι
1: όχι, εννοεί τα άλλα, τα μέλη του staff του πάγκου.
2: Τα μέλη του staff. Γιατί.
0: Υπάρχει αυτό ο κανονισμό.
1: Τέλο πάντων. Εγώ το είδα όλο το παιχνίδι και γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα. Απλά δεν ήθελα να σα διακόψω. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Έχω διαλέξει τα πράγματα τη Champions League. Λίγα highlights κτλ.
2: Είχε ωραία γκολ.
1: Και μετά.
2: Χωρί πλάκα.
1: Ναι, εντάξει, μου το έλεγε.
0: Εκπλήξει μεγάλε.
1: Ναι.
0: Εκεί εγώ... είναι, η Μπρίζε.
1: 3-4.
2: Και το σκόρ κιόλα.
1: Δεν είναι ίντερ όπω ήταν πέρσι.
0: Ό,τι και να ήταν, ρε φίλε. Και για την Μπρίζε μιλάμε. Ίντερ γιατί.
1: Το δεν είναι ίντερ όπω ήταν πέρσι, από πού το συμπέρανε.
0: Πρώτη είναι.
2: Πώ έχει ξεκινήσει.
0: Εντάξει, οκ.
2: Δεν είναι πολύ καλά ακόμα.
0: Ναι, η Μπρίζ έβαλε 4 γκολ.
1: Και η Μπρίζ χωρίς Τζόλι είναι που τον πούλησε και στο Βέλγιο.
3: Έβαλε 3 γκολ ο άλλος.
0: Φίλε, επειδή έτσι λειτουργούν τα μεγάλα, τα σοβαρά κλαμπ, πούλησαν τον Τζόλι, αλλά έχουν έτοιμο από πίσω τον Τρεσόλντι που δεν τον είδες. Νικολό Τρεσόλντι, αν το λέω σωστά.
3: Τρία γκολ έβαλε.
0: Τον είχαν πάρει από το Ανόβερο πέρυσι το περασμένο καλοκαίρι του 25 και είναι ο αντικαταστάτης του Τζόλι και έβαλε 3 γκολ.
1: Ακραίος.
0: Και θα πουληθεί και αυτό τρία γκολ.
1: Ακραίος και βάλε τρία γκολ.
0: Ιταλός.
2: Τώρα ήταν πέναλτι, εντάξει, αλλά τρία γκολ έβαλε. Ναι.
1: Α, καλά, τι λίγο είναι. Εντάξει, για μένα το πιο εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα της Μπάγκερ.
3: Το 3-3.
1: Ναι. Γιατί είδες, σε ρώτησα με απόλυτη ειλικρίνεια. Το 2-0 το είχα δει ότι είχε γίνει 2-0. Ότι έγινε 2-3 και 3-3 μετά.
0: Το 89. Το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο μάτς, μέσα σε 3 μέρες, η Μπάγκερ 4 μέρες τρώει γκολ στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο γρήγορα το έφαγε και
3: ναι, δευτερόλεπτο.
0: Ναι, στο 7.
1: Όπως το Augsburg.
0: Όπως το Augsburg. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Και άλλο ένα μάτς μπήκε χθες στο πρώτο δευτερόλεπτο. Ποιο, στη Γαλατασαράι.
1: Όχι, ρε, άρχισε.
0: Μετά.
3: Μπήκε στο πρώτο λεπτό γκολ, ρε παιδί.
0: Κάνει την ανατροπή στο δεύτερο από 2-0, το κάνει 2-3 και πάει και αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη ο Λίσε. Και μετά τρώει τον γκολ στο 90. Ναι, η Βίκινγκ ισοφαρίζει 3-3 και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί και σήμερα υπάρχει
1: παίζει Μπόντο και με
0: γερμανική μονομαχία. Μπόντο με την Ντόρτμουντ.
1: Σωστό. Εντάξει, εκτός αέρα θυμάστε τι σας έλεγα.
3: Ναι, να σας πω κάτι τώρα για αυτό που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες.
1: Δεν θέλεις να σας πω τι σας έλεγα εκτός αέρα. Ναι, για πες εσύ. Για τους τάπητες μου, ωραία.
3: Όχι, δεν λέω για τους τάπητες μόνο.
0: Στην Νορβηγία. Εντάξει. Οκ, παίζουν ρόλο, ναι.
3: Εγώ άλλο λέω ότι βλέπετε καμιά φορά αυτά που λέμε και εμείς, παιδί μου, για τα συστήματα κτλ. Ότι πάνε περίπατο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, τι σύστημα μπορεί να έχει σχεδιάσει ο άλλος στο Viking τέτοιο 3-3 ή στο Ίντερ, ξέρω εγώ, τέτοια 2-4. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο είναι τόσο τρεχούμενο σε εισαγωγικά άθλημα. Που τα πάντα κρίνονται από λεπτομέρειες ή από τυχαία γεγονότα μέσα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πάντα Κωστά. Το αποτέλεσμα
3: κατοχυρώνει. Ό,τι και να έχει σχεδιάσει, λέω.
0: Το Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα ήρθε 1-4.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν 2-0 αν για λίγα.
1: Ακυρώθηκε κόλτ στην
0: Γαλατά. Και άλλο θέλω να σου πω. Η Μπαρτσελόνα δεν θυμάμαι ποιο 15ο, 25ο, 35ο, 20ο παιχνίδι τη που δέχεται γκολ. Αλλά ξέρει ότι θα βάλει. Η Μπάγκερ είναι το ίδιο. Είχε γίνει το 2-0 από τη Viking και ήξερε ότι η Μπάγκερ μπορεί να αντιδράσει και να βάλει και 2 και 3 γκολ. Τα έβαλε. Η Ίντερ φέτος που δεν είναι τόσο καλό όσο πέρυσι.
1: Ισοφάρισε.
0: Είναι ομάδα που τρώει. Ισοφάρισε στο ημίχρονο. Μετά έφαγε με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 2 γκολ. Έγινε 1-3. Λοιπόν, η Ίντερ όμως είναι ομάδα που δέχεται γκολ. Έτσι.
3: Όλες δέχονται.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει τόσο με το σύστημα, με τα συστήματα
3: που. Άλλο λέω ότι τα συστήματα ναι, τα σχεδιάζουν οι προπονητές, τα λέμε κι εμείς και πολλές φορές λέμε.
0: Εννοείς.
3: Τα αναλύουμε 4-1-3 δεκατά. Μέσα στο παιχνίδι όμως όλα αυτά ανατρέπονται κυρίως λόγω του συνδυασμού ομαδικότητας και ατομικότητας που έχει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι βιδωμένοι. Οι παίκτες κάπου εκεί που του έχει βάλει ο προπονητής ή εκεί που νομίζω ότι του έχει βάλει.
0: Εξαρτάται.
3: Δεν αλλάζουν θέσεις, κάνουν τρίπλες, κάνουν φάουλ, τρώνε αποβολές. Τρώνε μια αποβολή.
0: Η Σαχτιάρ που έλεγε πέρυσι.
3: Σαχτιάρ λέμε.
0: Ναι, η Σαχτιάρ που έλεγε πέρυσι ένα παράδειγμα που δεν σ' άρεσε και καλά. Γιατί ασχολιόταν ο Πούσιτς πολύ περισσότερο με την άμυνα να μην δεχτεί γκολ η περσινή Σαχτιάρ. Ο Αρντάμ Τουράν αυτό που άλλαξε. Ήταν ότι έχει δώσει την ελευθερία κινήσεων, την ελευθερία στους επιθετικούς, στους μεσοεπιθετικούς να αλλάζουν θέσεις.
3: Αυτό που έχει κάνει μεταξύ μας, αυτό που έχει κάνει και ο Νίστρουπ στο Μαναϊκό.
0: Του έχει δώσει περισσότερα γκολ, αλλά υστερεί στην άμυνα.
3: Εντάξει, παίξτε, του λέει παίξτε. Ποιο είναι δεξιά, ποιο είναι αριστερά, αλλάζουν μέσα. Ποιο παίζει αμυντικό, ποιο παίζει επιθετικό.
1: Τέλος πάντων, είναι μια πάγια θέση αυτή του Κώστα Γκότζου. Ναι. Πάντα βρίσκει μια αφορμή με κάποιο αποτέλεσμα να την επαναφέρει έτσι.
3: Όχι αποτέλεσμα,
1: στο
3: με εικόνα.
1: Ναι, εντάξει.
3: Για να καταλάβω, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και δεν παίζει ρόλο η τακτική. Ναι. Προφανώς. Και παγίδες θα στήσει τον αντίπαλο και θα μελετήσει πώς παίζει και όλα αυτά.
1: Ωραία.
3: Αλλά άλλο αυτό. Κι άλλο ότι είναι τόσο καθορισμένα πια όλα μέσα στο γήπεδο.
0: Ωραία, ίσω.
3: Ρε, εσύ τι μας έχεις βάλει, ρε. Αυτός τι μας έχει βάλει εδώ.
1: Θα βάλει πιο μετά, ρε. Εντάξει.
3: Ξεκίνησαν τα μάτια.
0: Με το Σάββα, θέλω να ρωτήσω τώρα τον φίλο μου τον Γρηγορόπουλο για τον μπάσκετ. Γιατί
1: ναι, γιατί και είχαμε μείνει και έχουμε
0: και
1: θέματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό θέματα. Κάτσε να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Ντόρσεϊ χθες έπαιξε 5 λεπτά. Ο οποίος Ντόρσεϊ το καλοκαίρι που μας πέρασε είχε πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Από τον, δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Από τον Μιστακίδη για να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε walk-up, γιατί συζήτησε με τον Μπαρτζόκα, συζήτησε με τον Αγγέλ. Νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο.
1: Δεν μπορούσε να γίνει walk-up.
0: Γιατί δεν μπορούσε.
3: Γιατί?
1: Ναι, εντάξει, με το λέει
0: και ο και εγώ κάπου, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Θα μπορούσε, ρε φίλε. Ναι. Ο Μιστακίδης ήθελε να πληρώσει τον Αγγελόπουλο. Όπως ναι, πλήρωσε τον Γιαννακόπουλο για τον Οσμάν, έτσι ήθελε να πληρώσει. Αν έλεγε το νέο Ντόρσεϊ, θα μπορούσε να έρθει σε συζήτηση. Σου δίνω 2 εκατομμύρια, είχε πρόβλημα Μιστακίδης. Πόσα έδωσε τον Γιαννακόπουλο για τον Οσμάν. Αλλά ο ίδιος ο Ντόρσεϊ δεν ήθελε. Και από ό,τι ξέρω, μιλώντας και με Θεσσαλονίκη, με τους Μιστακίδικους.
1: Ισχύει η πρόταση, ναι.
0: Εξακολουθεί να ισχύει. Και διακριτικά του παρακολουθεί την υπόθεση ο ΠΑΟΚ του Ντόρσεϊ.
1: Μα ούτως ή άλλως έχει προβλήσει και, θέμα, και μεγάλο θέμα σήμερα, έτσι. Μην το
0: δεν το ξέρω αυτό. Απλά φάνηκε ξενερωμένο ο Ντόρσεϊ.
1: Καλά, ο Ντόρσεϊ φάνηκε ξενερωμένο με το χρόνο συμμετοχής του. Από την άλλη, όταν μπαίνει μέσα, δεν είναι καλά. Δεν μπορούσε να παίξει και περισσότερο χθες, κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Με τέτοιο φουρνιά.
1: Πάντως,
0: και...
1: βγήκε εκεί σε ένα podcast, βίτκαστ, αυτά που κάνει ο Μονέκη, αν θυμάμαι καλά. Ο Μονέκη. Και ήταν και ποιος άλλος ήταν εκεί.
3: Ο Τιφαλά.
1: Για τον Τιφαλά, ρε Σικώστα, δεν πρέπει να μιλάς.
3: Κάνω πλάκα, μπορεί, γι' αυτό το λέω. Επειδή είχε γίνει σημαία πέρυσι, που είπα και πρόπερυσι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Οκ, okay, είσαι ένα βίτκα, podcast και τα λοιπά.
1: Και έχει πει τρομερά πράγματα τα οποία σίγουρα θα συζητηθούν. Αν αυτό που μπορώ, που κάνω, μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα. Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα αποκαλυφθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή είναι μια τοποθέτηση που δεν θα περάσει. Ήδη δεν έχει πέρασει
3: παραπάνω. Πώς θα περάσει το ίδιο πράγμα.

0: Εμά, ο Μονέκε με ποιον.
1: Ποιος είναι, τι είναι ο Μονέκε, ρε,
0: ο Τσίμα Μονέκε είναι Αμερικανός παίχτης μπάσκετ που κάνει από εδώ και τα 2-3 τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ρωτάω, λες, Μονέκε, μπορεί κάνει και ο κόσμος σαν και εμένα να μην ξέρει το Μονέκε.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί εγώ διαβάζω.
2: Μου θυμίζει φύλαργο αυτός.
0: Ναι. Είναι στο Triple Threat Show. Ωραία. Ήταν ο Μονέκε, ήταν και ο Blossom Game. Και έκανε εκεί πέρα αυτό το σχόλιο.
1: Προφανώς.
0: Και έχει γίνει ήδη θέμα μεγάλο.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι μόνο εκεί. Γιατί εγώ διαβάζω σε άλλη ιστοσελίδα ο Tyler Dossey άφησε ξεκάθαρες εκμές για τη μεταχείρισή του στον Ολυμπιακό με σχόλιο σε ανάρτηση του Αμερικάνος 24. Βάζοντας στο επίκεντρο το συμβόλαιό του, το χρόνο συμμετοχής του και ναι. Το προπονητικό επιτελείο.
0: Ναι. Okay.
1: Σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Αμερικάνου 24 και ξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του.
2: Κάτσε, για να καταλάβω, ρε, εσύ, φίλε. Ναι. Αυτό που μας διάβασες πριν δεν είναι δήλωση, είναι υποκλοπή συνομιλίας. Πώς
0: όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Τον ακούσα να το λέει.
0: Όχι, δεν έχει.
2: Είναι δημόσιο σχόλιο.
0: Μπήκε εκεί πέρα στο βίντεο του Μονέκε και του Blossom Game και έγραψε αυτά που σου είπα.
2: Άρα εντάξει.
0: Αν αυτό. Εκεί πέρα συζήταγαν.
2: Υπάρχει θέμα τώρα. Τι
0: καλά, βέβαια. Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν.
1: Για το καλοκαίρι εννοείται να τον πληρώσουν.
0: Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα. Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται. Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από
1: τον Μονέκε. Φοβάται να τον.
2: Φοβάται να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Να τον χρησιμοποιήσει, κάτσε, φοβάται, εννοεί, πιστεύεις να τον χρησιμοποιήσει, να τον βάλει μέσα παρακούοντας τη διοίκηση.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι,
0: γιατί δεν το κάνει από τώρα.
2: Φοβάται να το διώξει και τα λοιπά.
0: Καλά, καταρχήν τώρα ο Ντόρσεϊ, okay, 30 χρονών παλικάρι είναι, να είναι πάντα καλά. Ο Ντόρσεϊ μέχρι τα 2-3 τελευταία παιχνίδια ξεκίναγε πεντάδα. Πάντα. Στα 2-3 τελευταία παιχνίδια δεν ξεκινάει πεντάδα. Το ποιο ξεκινάει πεντάδα ή όχι, α πούμε, είναι αστείο. Ο Φουρνιέ, α πούμε, εδώ και 2 χρόνια είναι second unit. Δηλαδή πάντα με τη δεύτερη πεντάδα έμπαινε, ας πούμε. Τώρα ο Ντόρσεϊ και απ' την άλλη επαναλαμβάνω.
2: Μα δεν έχει τον μπάσκετ αρχική ενδεκάδα που λέμε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
2: αλλάζουν όλοι και.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, θα δούμε. Πάντως ότι υπάρχει θέμα.
2: Αυτά μου αρέσουν. Ωραίο πράγμα αυτό.
0: Τώρα εντάξει, νομίζω ότι για το χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ στη EuroLeague. Έχουν γραφτεί, έχουν λεχθεί, αλλά δεν κάνουν. Σε ένα παιχνίδι τη Procom. Σκέψου με τη Σιένα. Καρίδας και Γίγαντας το ανακάλυψε και το είπε. Όχι, δεν είναι και πάρα πολύ παλιό. Μην νομίζεις.
2: Σιένα, για να λέγεται Σιένα ακόμα.
1: Πάντως οι δύο που φύγανε από τον Ολυμπιακό δεν τα πάνε καλά. Και ο Γουόκαπ πήγε στο Ντουμπάι. Έχουν παράπονα.
0: Και ο Πίτερς.
1: Μεγάλο πρόβλημα ο Πίτερς. Έχει αρχίσει ήδη μεγάλη κριτική. Στο γήπεδο, από ό,τι διάβασα χθες στο Μιλάνο, κάποια στιγμή ο παδί της. Αρμάνι λέγεται η Μιλάνο ακόμα.
0: Ολύμπια.
1: Η Ολύμπια, ναι. Ζητάγανε, φωνάζανε το όνομα του παίχτη που τον αντικατέστησε και ο προπονητής τους άκουσε και έβαλε τον Ρίτσι και μετά δεν ξανάβαλε τον Πίτερ.
2: Αυτό είναι που λέει τον μπάσκετ της Πυριάρας. Δεν μα τρελάει, ρε Βάγγελε.
1: Όχι, μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
2: Πλάκα μας κάνετε.
1: Αποδεικνύεται και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο ότι ένας ποδοσφαιριστής ή ένας μπασκετμπολίστας μπορεί να είναι πολύ καλό σε μια ομάδα, σε ένα προπονητή, σε ένα σύστημα, όταν είναι αυτό γκρουπ, έχει συγκεκριμένους ρόλους και να φύγουν και να πάνε με πολύ περισσότερα λεφτά και όσα αστέρια σε μια άλλη ομάδα και εκεί πέρα να μην μπορούν.
0: Στου Πίτερ, στο θέμα πάντως να ξέρεις, δεν ήταν τόσο χρηματικό.
1: Ήταν ο χρόνος συμμετοχής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στο
0: Γουόκαπ ήταν οικονομικό, ξεκάθαρα.
1: Τίθεται θέμα και του Πίτερς.
0: Καλά τώρα. Στο Μιλάνο του ή άλλο.
1: Καλά, η Αρμάνι δεν είναι και ομάδα τώρα. Οπότε...
0: Κάθε χρόνο κάνει μεταγραφές, πάλι ψάχνουν να αλλάξουν προπονητή. Δεν υπάρχει.
1: Να ξέρεις όμως ότι και για τον Πίτερς ο Μιστακίδης ή στον ΠΑΟΚ, αν τεθεί θέμα, θα ενδιαφερθούν. Γιατί ο Μιστακίδης δεν κολώνει τα λεφτά. Έτσι.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι με τριβελίζει εδώ και κάνα μισά.
0: Σε τριβελίζει.
2: Ναι, ρε, ψάχνω, προσπαθώ να κάνω συνδυασμούς. Ποιος είναι αυτός που πήρε το μίχο από το Λονδίνο μέσα στην ομάδα και του πει την προπόνηση.
1: Ποιος Ρουφιάνος, έτσι. Ναι, μου στείλε μήνυμα, να το έχω στο μήνυμα.
2: Ναι, αυτό ψάχνω τώρα. Θα μου το δείξει.
1: Έχω το μήνυμα. Δεν θα σου πω το όνομα. Ναι.
0: Δεν σου πω το.
2: Δεν ήταν ο Νικόλιτς.
1: Με τη Σιέλ εμφάνιση η ΑΕΚ σήμερα θα παίξει.
0: Ναι, πράγματι το είδα.
2: Αυτό το πει ο τύπος.
1: Ναι, τώρα με
0: όχι, έχει βγει φωτογραφία.
1: Α, έχει βγει φωτογραφία. Ναι, μου το λέει και αυτός. Ναι.
2: Το λέει και αυτός.
1: Λοιπόν.
2: Δεν μας. Για ρώτησε τον λίγο μια γιατί τον έχουμε τώρα εύκαιρο.
1: Βίντεο τώρα. Από το γήπε. Από το
0: Πικαντήλι.
1: Από το Πικαντήλι. Τα βλέπει.
2: Μπορεί να το ρωτήσει να μα πει πώ θα έρθει το μάτι, γιατί τον έχουμε εύκαιρο τον άνθρωπο.
1: Πού να ξέρει.
0: Λοιπόν, για να μην αφήσουμε αδικημένο και τον Παναθηναϊκό και τον Κότζα, αποκλείεται να το πει. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν.
2: Και το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Δεν θα ασχολείστε, ρε παιδιά.
0: Τι να μιλήσω.
2: Τίποτα. Δεν θα ξέρετε. Αυτό

0: Θέλετε μόνο. Συνεχίζει το σερί, τίποτα άλλο.
1: Α, αυτό.
0: Δεν είναι το πέντε. Έτσι ήταν... θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Έτσι μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Λοιπόν, ήταν το πρώτο εκτός
1: έδρας. Θα σημειώνετε αυτά έτσι και να τα ακούτε. Αθηνά σημειώνεις, εντάξει.
2: Το πρώτο εκτός έδρας. Συνέπεια, δηλαδή, κράτησε την Παρτιζάν στους 55 πόντους, 52-55. Τώρα νομίζω ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια εντός.
1: Εντός, μου φαίνεται, ναι.
2: Και μετά δίνει συνεχόμενα εκτός, δηλαδή ναι. 6 ή 7 εκτός.
0: Δεν γίνεται καλύτερα, να σου πω κάτι, δεν γίνει φυσιολογικό αυτό. Πρέπει να διαβάζεις πριν έρθει εδώ, μπάσκετ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να μιλάει για τον μπάσκετ.
2: Λέει, έχει πολύ
0: να τα ξέρει όλα.
2: Στο μπάσκετ, λόγω του ανταγωνισμού, λόγω ότι έτυχε
1: και ποιος ανταγωνισμός, ρε παιδί.
2: Ο ανταγωνισμός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή
1: τη στιγμή. Α, μετάξυ των δύο, ναι.
2: Σου έχω ξαναπεί, είναι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κας λένε.
1: Δυστυχώς.
2: Δεν ξέρω δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Δηλαδή η Φενέρ
2: έχουν φτιαχτεί δύο υπερομάδες.
1: Ναι, ναι. Δύο θα είναι η Φενέρ λίγο κοντά. Καλά, κάποια στιγμή θα συνέλθει και η Ρεάλ, ήδη συνέρχεται. Χθες διέλυσε το Μιλάνο.
2: Καλά, εντάξει, εντάξει.
1: Τι. Ναι, εντάξει.
2: Λέει, είναι, έχουν πολύ...
1: Δυστυχώς αυτό που απεύχομαι κάθε χρόνο και μέχρι στιγμής αυτό που απεύχομαι γίνεται. Φέτος, όσο και αν το απεύχομαι, βλέπω ότι δεν θα.
0: Θα γίνει τελικό. Θα γίνει τελικό.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ πιθανό να.
0: Να σου πω, αυτή το. Πώς το λέει, έξε τον πάτο του βαρελιού. Τι είπαμε ότι έχει λίγο ζέστη, μου μπήκαμε μέσα.
1: Και το έχει,
0: και έχει βάλει.
1: Διαλύσει,
0: ναι. Μην το κάνεις εδώ πέρα, Γκρινλανδία. Θα μπει κανένα τράπεζα.
1: Και εγώ το τρώω στην πλάτη. Εδώ πέρα, εκεί πέρα, τα πουρά που έχει απέναντι. Είναι και πιο μακριά, δεν έχει. Ναι.
2: Σκέψου για τη δεύτερη ώρα, γιατί ο Γιάννης λέει καλησπέρα. Σας ακούω από πολύ παλιά. Θα μας πει κάποια ιστορία ο κύριος Γκότζος από την εποχή του Βαρδινογιάννη. Στο τέλος θα καταλήξουμε όλοι οι κομμουνιστές.
0: Στο τέλος. Στην αρχή λοιπόν, είναι το θέμα. Στο τέλος ναι, θα
1: σταμάτα αυτό και ένα πήγαμε. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στήχησαν τη ζωή σε έναν άνδρα στη Ρόδενο, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο εντοπίστηκε η σωρός του 62χρονου στη Ρόδο. Το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκε το νησί. Μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων εστάλησαν στην Εύβοια για υπερχειλήσεις ποταμών. Στα Ψαχνά και στο χωριό Μακρικάπα, στα Πολιτικά και στο νησί της Κιάθου. Επιποδός παραμένουν οι αρχές τις επόμενες ώρες, Σέβιες, Ποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια, στους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Διφρύων Μεσαπίων. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της κακοκαιρίας με τους Βασίλη Βριώνη και Γιάννη Κουμέντο στη Ρόδο, Σωτήρη Μπαρσάκη στην Εύβοια, Κατερίνα Βάζου και Ευαγγελία Μαρινάκη στην Κρήτη, Γιάννη Ρίγο στον Οροπό και Γιάννη Αναστασίου στις Ποράδες. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των πλοίων προς την Κρήτη. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις ισχύουν ως το τέλος του μήνα απευθείας στην Αγγλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς η ένταση σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν σπιράλ αυξήσεων στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία. Την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corporation συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία στοχεύει στην άντληση 250 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου ναυπήγησης και απόκτησης 23 πλοίων. Η έκδοση έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον με μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν διαθέτοντας κεφάλαια συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Τις υποχρεώσεις του στο conference θα αρχίσει αύριο ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο ΆΚΑ την Μπόρατς. Ο Τζέικοπ Νίστρουμπ νομίζει ότι πρέπει να αφήσουν πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό και να νικήσουν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τώρα στη Γαλλία βρίσκονται ο Ολυμπιακός και Όφη με στόχο το 2-2 στο Europa League απέναντι σε Μαρσέι και Ρεν αντίστοιχα. Απόψε στις 10 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το Μέγκα, η ΑΕΚ κυνηγάει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League κόντρα στη Σαχτάρ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
3: Mega News 104,6.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ποιοι είμαστε?
0: Μίτσο. Είμαστε, οι βαρίστες είμαστε. Ο κύριος Γρηγορόπουλος. Γυρίσαμε στο στούντιο, στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο. Ναι. Απλώς μου εντυπωσίασε πάρα πολύ και μπράβο το πείτε. Χάρηκα αφού το έζησε κι αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο Τσιμίκας είναι αρχηγός της Λίβερπουλ σήμερα.
2: Ναι, ναι. Έχει ξανά φορές περίπτωση να γίνει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μα σκεφτεί ποιοι έχουν φορέσει αυτό το περιβάλλον.
2: Το σημαντικό είναι βέβαια, καλά, πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα ιστορία. Δηλαδή,
2: είχε την assist τον goal.
0: Το κόρνετ.
2: Assist.
1: Ποιο ήταν ο πρώτο αριστερό μπακ τη Λίβερπουλ που έχει φορέσει περιβραχιόνιο?
2: Εντάξει, τώρα πολύ δύσκολο. Πες τον.
0: Ποιο ήταν, φίλε?
1: Άλαν Κένεντι.
0: Άλαν Κένεντι.
1: Όχι ο Ρέι, που έπαιζε στα χαφ. Ο καλό Κένεντι. Γιατί ήταν παιχτάρα.
0: Όχι, Κένεντι, ναι.
2: Δεκαετία τα 70 τώρα, έτσι. Ή και αρχές 80. Μπορεί και αρχές 80.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Εκείνη με την καλή ομάδα. Φιλ Νίλ, Άλαν Κένεντι, Φιλ Τόμψον, Ρέι Κένεντι, Μακτέρμοτ, Σούνες. Έτσι.
2: Κίγκαν.
1: Κίγκαν και μετά Νταγκλίτ.
0: Ρεσί, ο Κίγκαν δεν μου άρεσε ποτέ.
1: Ράσ.
0: Πεκτάρα ήταν. Όχι, ρε. Πεκτάρα μεγάλη. Δεν μου άρεσε τέτοιο. Δηλαδή μετά ο Νταγκλίτ μου άρεσε καλύτερα.
1: Όχι, ρε. Κέβιν Κίγκαν ήταν και στα
0: μεγάλη πεκτάρα. Ήταν και στο Αμβούργο και παντού.
2: Νταγκλίτ με τον Κίγκαν.
0: Ναι, άλλο σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν είχαν σχέση.
2: Όχι από πλευρά κλάση.
0: Τι διαθέσει παίζανε.
1: Όχι, ο Νταγκλίτ πήγε όταν έφυγε ο Κίγκαν.
0: Στη θέση του πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν πήγε στο Αμβούργο.
1: Και πριν τον Κίγκαν ήταν ο Χέιγουεϊ.
0: Χέιγουεϊ, αυτό είναι πεκτάρα μεγάλη.
1: Είναι επιτυρικά σε Γρηγορόπουλε, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, Χέιγουεϊ, το θυμάμαι σε ένα τελικό που έχει κάνει μια τρίπλα παριστρά.
1: Το Σάμι Λί, το θυμάσαι, το Φακιδομίτη. Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλε ιστορίε αυτέ. Αλλά για το φίλο που μου λέει.
1: Anyway,
0: ναι. Μάνο Μαρκούλη.
1: By the way.
0: Μάνο Μαρκούλη.
1: Ένα-δύο.
0: Ποιο?
2: Η κόμπο, το
1: ο Ρουφ του στείλα μου που ρώτησε να μα πει
0: το σκορ. Ένα-δύο.
1: Ναι, το...
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άξιο Ρουφ είσαι, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι ρουφιάνη, ρε φίλε. Όχι, ναι, ναι. Τώρα πάλι.
2: Γίνεται χαμό, όπω καταλαβαίνετε, με την τοποθέτηση του Ντόρσεϊ.
1: Λογικό
2: είναι.
1: Δεν είναι.
2: Πρώτο θέμα παντού πλέον. Ευτυχώ πολύ.
0: Πότε διέρευσε αυτό, τώρα, σήμερα ή από χτε?
2: Όχι, τώρα έχει γίνει.
0: Τώρα διέρευσε.
2: Ναι. Πριν από 15-20 λεπτά την ώρα που το είπαμε, την ώρα εκείνη βγήκε αυτό το πράγμα. Ήδη το
0: αποθετήθηκε.
1: Καλά,
0: βασικά, λεφτά του,
2: βγάζει
0: δηλαδή
2: πολύ μεγάλο εγωισμό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει πεντάδα στα 2-3 τελευταία παιχνίδια. Τέλος πάντων,
0: δεν νομίζω,
1: είναι ο παίχτης που εννοούσε ο Γιαννακόπουλος πριν 2 χρόνια, πότε ήταν, που είχε προσπαθήσει να τον. Που έλεγε, θα πω το
2: είχε
1: όνομα.
2: Υπογράψει μου. Ναι. Λέω ότι είχε συμφωνήσει.
1: Ναι, είχε υπογράψει. Ναι. Ναι, είχε συμφωνήσει. Ναι, που έλεγε ότι.
0: Άμα κάνει τέτοιο, το θέλουμε. Τι να τον κάνουμε. Άμα είναι τέτοιο.
2: Ούτως ή άλλως αποκλείεται.
0: Μιλάς για την ομάδα που είναι.
2: Καλά τα ρώτα, αποκλείεται. Θα τα πούμε.
1: Ας τα αποκλείεται.
2: Ναι, ναι,
1: τον έφαγε, ρε φίλε. Τον έφαγε στον προπονητή, μια και λες για μπάσκετ.
0: Επειδή είμαστε κοντοί.
2: Γιατί...
1: Τον Γκαλμπιάτη, παρελθόν, πριν από λίγο.
0: Ποιος?
1: Από την Μπασκόνια και επίσημα ο Πάολο Γκαλμπιάτη.
2: Εγώ έλεγα για την. Μιλάνο.
1: Και εκεί είναι ένα.
2: Ο Πόεταρο.
1: Ο Σταϊρόπουλο περιμένει.
0: Κάποιο από του Σοκρατέ να με βοηθήσει. Είναι μέρα Champions League. Μέρα. Που παίζει η ελληνική ομάδα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, έχει είδηση τώρα. Να κάνουμε.
0: Άλλο αυτό. Και συζητάμε για το.
2: Εδώ δεν αναφερόμαστε καν στα μηνύματα που μερικά έχουν
0: κάνει. Ναι,
1: ερώτηση.
0: Έχουν
1: ασπέτα, και πολύ ασπέτα. Ερώτηση και στου δυο σα. Ερώτηση και στου δυο σα.
0: Ναι, και στου δυο
1: σα. Θέλω τώρα να μου βάλετε τις τρεις κορυφαίες διοργανώσεις. Ποιες είναι, έτσι, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Εγώ.
1: Ναι, τις τρεις. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις κορυφαίες διοργανώσεις?
0: Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Ναι, και τις δύο μαζί.
0: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το.
1: Μόνο που αυτό γίνεται κάθε
0: το ευρωπαϊκό,
1: χρόνια.
0: Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το Champions League.
1: Τρία. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και στις δύο διοργανώσεις γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Μουντιάλ, Champions League και EuroLeague.
1: Είδες, βάζετε το EuroLeague στην
0: Ελλάδα τώρα.
2: Την έχω πάρα πολύ ψηλά.
1: Εγώ βάζω Super League, Premier League. Champions League.
2: Γιατί δεν έβαλες και Super League 2.
0: Ναι, να κάνω διαφορά. Πάντως μας διορθώνει εδώ ο φίλος ο Άκης. Γιατί
1: ναι, ρε Άκη.
0: Πρώτη εκτέλεση λέει: τη φωνή στην αρχική στούντιο ηχογράφηση δεν την τραγουδάει ο Βλάς Μπονάτος, αλλά ο Νίκος Δαπέρης.

0: Ο Μπονάτος ερμηνεύσε ζωντανά σε μεταγενέστερες εκτελέσεις. Okay. Όπως το 97. Okay,
1: ο Δαπέρης αφήνω λέει... καλά ούτως ή άλλως ήταν και αυτός που δημιούργησε τον γκρουπ και έφυγε και γρήγορα. Παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν ο δημιούργος. Ναι. Ο Μπονάτος, για όσοι δεν ξέρουν την ιστορία, συγχωρεμένος.
0: Ναι,
1: επειδή ήταν ένα παιδί που από τότε ήταν. Δεν εννοώ πλούσιο, αλλά ήταν δηλαδή τέλος πάντων. Ήταν αυτός που τους είχε βρει δηλαδή στους Μποκιού. Το πελώμα Μποκιού, να ξέρεις ότι είναι τα.
0: Από τα αρχικά τους.
1: Όχι από τα αρχικά τους, από τις καταλήξεις των επωνύμων τους. Από τα αρχικά των επωνύμων τους, έχεις δίκιο.
2: Παιδιά, μην το χάσουμε. Να συμφωνήσω κάτι. Ναι.
0: Το λέει ο Άκης αυτό, αλλά εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω να θυμίσω.
0: Ωραία, ποιες αντιδράσεις τώρα έχει κάνει. Για παίρνουμε, υπάρχει καμιά επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής.
1: Όχι, όχι, όχι. Καμία.
0: Μην ξεχνάς ότι λέει. Η διαρροή, έστω, ξέρω εγώ.
1: Προς το παρόν, όχι, το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Αλλά και θα δούμε. Οι δηλώσεις αυτές να τον καλέσεις, να του βάλεις πρόστιμο και να το κάνεις να τον τιμωρήσεις.
1: Δεν είναι δηλώσεις, βέβαια.
0: Δεν είναι δηλώσεις.
1: Όχι ότι έχει και μεγάλη διαφορά.
2: Είναι σχόλιο, είναι πάνω σε.
0: Γιατί άμα τον καλέσω θα πει δεν τα παγώ, ήμουν τα βάλαρι άλλοι. Τότε τι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για μια ακόμα φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια ως 39,5 πρωτεΐνης ή πάνω από 110 σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη Cottage Cheese, οι δύο νέες high protein pizzas με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad, προσφέρουν τέσσερις εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Απλά... Θυμίζω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός. Κάθε μέρα 5 τυχεροί κερδίζουν μία high protein pizza, μία πρωτεϊνική σαλάτα και μία μερίδα tropical bites ο καθένας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στέλνετε Pizza Fan και ονοματεπώνυμο στο Viber, στο WhatsApp του Mega News 104.6, δηλαδή στο 698-104-104-6, 698-104-104-6. Ακούω.
0: Λέει και τον Γιώργο μου στο μήνυμα στο κινητό ότι δεν ξέρω κάτι γίνεται με τα mail, ενώ στην αρχή τα βλέπαμε, τώρα... Η ανανέωση που κάνω μου βγάζει μέχρι 3:20. Θα το φτιάξουμε, παιδιά. Θα τα διαβάσουμε και αυτά τα mail.
1: Τα mail, εγώ βλέπω mail που έχει έρθει πριν από ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εγώ βλέπω mail που έχει έρθει πριν 8 λεπτά.
0: Εγώ έχω μείνει 3:20.
1: Όχι.
0: Που λέει κορίτσα και λοιπά.
2: Είσαι καθυστερημένος. Για...
0: Εντάξει, να κάνω.
1: Είναι και φίλος από φίλος από τη Γερμανία.
0: Ο Αποστόλος. Ο Απόστολος.
1: Ο Απόστολος. Από τη Γερμανία το τελευταίο mail. Καλησπέρα από τη Γερμανία. Γεια σου Κώστα Πατριώτη. Μια χαρά τα λέτε και γι' αυτό σας ακούω κάθε μέρα. Να σε καλά, Απόστολε.
2: Αρχίσανε στις ιστοσελίδες, παιδιά, πώς προκύπτει το ξέσπασμα του Ντόρση, ο χρόνος συμμετοχής του φέτος σε σχέση με πέρυσι. Αντανακλαστικά, μπράβο. Μπράβο, ωραίο είναι αυτά, ωραία είναι αυτά.
0: Αν δικαιολογείται δηλαδή η ανάρτηση ή όχι, με βάση τη συμμετοχή του.
2: Ναι, πώς προκύπτει. Θέλω να πούμε το παρασκήνιο, γιατί εντάξει, υπάρχει παρασκήνιο. Απλά να τα πούμε με το όνομά του. Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Ντόρση στον Ολυμπιακό, είναι θέματα τώρα κατευθείαν. Έδωσε.
0: Εντάξει, ρε, τι, ψωμάκι πολύ.
2: Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί. Καταρχήν να πούμε ότι.
1: Εν τω μεταξύ, με ρώτησε στοιχεία εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Και εκείνη την ώρα, μπαμ, είχε βγει αυτό το
0: πράγμα. Άσε,
1: όχι, λάθος κάνει.
0: Ρε, λέει, στον μπάσκετ τα ξέρει όλα, άσε με τώρα.
2: Κοίτα,
0: δεν μπορεί να ξέρει ότι
2: είχε ανοίξει
0: την ώρα.
2: Κουβέντα το. Ναι. Στο YouTube με τον Παντελή το Διαμαντόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνω στο θέμα αυτό και τον είχα, είπε ο Παντελής για τον ΠΑΟΚ. Του είπα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση. Ρε, παιδί μου, έβλεπα και. Ρεπόρτερ μπασκετικούς του Ολυμπιακού που αναφερθήκανε σε τρεις παίχτες που ουσιαστικά απουσίαζαν από τη χθεσινή επική ανατροπή του Ολυμπιακού.
1: Στον Ντόρσεϊ.
2: Στον Ντόρσεϊ, στον Χολ και στον Ζωζέφ.
1: Ναι, εντάξει, δεν πολύ.
0: Έχει ρεπόρτερ μπασκετικούς Ολυμπιακούς.
2: Ρε παιδί μου, δημοσιογράφησε τώρα. Έλα, μην τα όλα τα κάνεις.
1: Κάτι θέλει να πει να πει.
2: Κάτι πάλι για
0: τους ρεπόρτερ. Μπασκετική είναι ρεπόρτερ μιας ομάδας όλη. Του
1: μπασκετικού. Με αυτή τη λογική το
0: λέω. Αφού είναι.
2: Έχουν αλλάξει.
0: Με τον Αρμέ.
1: Ο Ντόρσεϊ πάντως, όταν μπήκε, πήρε τα σουτ. Ήταν όλα άστοχα. Ακόμα και ένα drive που έκανε από κοντά ήταν απελπιστικά άστοχο. Σε ένα παιχνίδι που πήγε όπως πήγε, δεν νομίζω. Εντάξει.
2: 5 λεπτά, 4 δεύτερα.
1: 5 λεπτά έπαιξε.
2: 2 πόντους και το συμβόλαιό του να απαντήσουμε λίγη το καλοκαίρι του 2027, αφού υπέγραψε τριετές το 2024.
1: Η φετινή, τι φετινή σεζόν έχει. Mm. Αυτή τη σεζόν έχει ακόμα.
2: Μεταγραφές στο μπάσκετ γίνονται όλη τη σεζόν, οπότε μπορεί να φύγει.
1: Απλά να θυμίσουμε ότι. Να θυμίσουμε ότι για EuroLeague, για να τον έχεις διαθέσιμο, είναι, μου φαίνεται μέχρι,
2: εγώ
1: μέχρι
2: πάντως,
1: ένα σημείο του Φλεβάρι.
2: Έτσι όπως το κάνει ο Ντόρσεϊ, γιατί το πάει τώρα, αν ήμουν η Αγγελόπουλη, ακόμα και να ερχόταν πρόταση, γιατί το πάει στα άκρα, είναι εξφανές ότι ο Ντόρσεϊ το πάει στα άκρα,

0: Δεν, ρε φίλε, βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα, προκαλεί κατά κάποιο τρόπο, δεν θα τον άφηνα να φύγει. Mm. Δεν τον άφηνα να φύγει.
1: Να φύγει τώρα.
0: Ρε παιδί μου, να φέρει, μπορώ να σου πει πρώτα, έτσι όπως τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θα δούμε και λιγάκι πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια, παιδιά, που ζητάτε για τα προηγούμενα. Τώρα εντάξει, κάτι χιουμοριστικά που έχουν έρθει, αν βγει και από την εντατική, ο Ταμπόρ θα τα διαβάζουμε.
2: Έλα, μωρό, ο Χάρης αυτό σίγουρα.
1: Όχι, δεν είναι ο Χάρης. Είναι ο Βασίλης από την Πάτρα. Καλησπέρα, να μας πείτε, αν γνωρίζετε φυσικά, λέει, αν μετά από το δολοφονικό χτύπημα του Φορτούνη έχει βγει από την εντατική ο Ταμπόρ, θα και βάζει στο τέλος, χαχαχά κτλ.
0: Εγώ λέω ότι κακώ θα διαβάζουμε αυτά τα
2: πράγματα. Όχι, μωρό, εντάξει.
0: Τα συγκεκριμένα κακώ θα διαβάζουμε. Είτε αναφέρεται στον Ταμπόρδα, είτε στον, δεν ξέρω, στον Γιώβιτς, είτε στον.
2: Εντάξει, μερικά είναι αφορμή και για να λέμε και κάτι. Τώρα,
0: τι
2: για
0: να λέμε για σε αυτό, να. Ρε, όχι, τάξε, παρακαλώ. Τέλος έχουμε πάντα πολλά να πούμε. Τώρα να απαντάμε σε αυτά τα πράγματα.
2: Α, μην απαντάμε, ό,τι πεις.
0: Όχι, ρε φίλε, σου λέω, δεν έχει να κάνει με τον Ταμπόρδα και τον.
2: Όχι, δεν λέγεται τον Ταμπόρδα.
0: Το γενικότερα σε αυτά τα πράγματα.
2: Δεν είναι όλα τα μηνύματα πετυχημένα και από πλευρά χιούμορ και από όλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σαν χιούμορ αυτό για Ολυμπιακός, καλό είναι, εντάξει, λογική.
0: Για Ολυμπιακός, γιατί οι Ολυμπιακοί δεν έχουν.
2: Γιατί όταν Ταμπόρδα είναι του Παναϊκού, εννοώ, ρε παιδί μου. Γιατί έγινε. Γιατί κάνει πλάκα με κάτι που γίνει σε παίκτη του Παναϊκού.
0: Πάντως δεν είναι μόνο ο Ντόρσεϊ, οι φίλοι.
2: Α, που... Πάλι μπάσκετ αυτό.
0: Όχι, δεν έχει μπάσκετ. Στη United δεν έχετε δει τι γίνεται.
2: Χαμός μου το κάνει. Πώς θα με γίνει στη United τώρα, αφήστε με ήσυχο να πούμε.
0: Γιατί είσαι και United.
2: Όχι, μόνο δεν είμαι. Κάτι δυο γίνει και αυτοί. Κάτι... Mm. Ο Μπίλιος, ο Τσαγκαράκης, είχα βαρεθεί να τους ακούω, δεν μπορούσα.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες από τη συνέντευξη του Ιλμανόλ. Καταρχήν, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι τίποτα άλλο, το είχαμε σχολιάσει και χθες και το έχω σχολιάσει και άλλες φορές. Εγώ, Ευάγγελος, συμφωνεί μαζί μου, εσύ όχι και τόσο. Ότι εμένα μου αρέσουν οι προπονητές που προσαρμόζονται και στο υλικό τους και στον αντίπαλο και στο παιχνίδι. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πάντα κοιτάω σε ένα προπονητή για να τον αξιολογήσω είναι η προσαρμοστικότητά του.
2: Εγώ είπες ότι σε αυτό δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ.
1: Ναι, κάνα δύο φορές έχουμε διαφωνήσει. Έχουμε διαφωνήσει.
2: Όχι αυτό λοιπόν, το πράγμα, για
1: πολλές φορές λέει σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε, έχει πει ο Ιλμανόλ. Και μου αρέσει και πάρα πολύ η δήλωσή του. Λοιπόν, λέει ότι η Μαρσέη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και όταν αγωνίζεται στην έδρα της θέλει να επιτίθεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της έδρας της. Ωστόσο, λέει και εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας, αλλά πολλές φορές σε παιχνίδια που κρίνονται σε λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Έχει τονίσει ότι. Σε σχετική ερώτηση, δηλαδή, αν το πάθος που είχε ο Ολυμπιακός τόσο με την Γιαγελόνια όσο και στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, αν τέλος πάντων πρέπει να έχει κάτι αντίστοιχο για το παιχνίδι με την Μαρσέη, και εδώ μου αρέσει η τοποθέτησή του. Λέει ότι δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που μας έδωσε τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και την Γιαγελόνια. Πέρα από το μεγάλο πάθος που δείξαμε, μας βοήθησε, λέει, το γεγονός ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι μας και να κρατήσουμε την μπάλα. Χρειάζονται η δύναμη και το πάθος, αλλά ο συνδυασμός όλων αυτών στοιχείων είναι που σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα κατά τα άλλα για την εντεκάδα, παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε. Τι είναι αυτό που ακούγεται.
2: 0-3 η Λίβερπουλ.
1: Έχει πάει στο 0-3. Παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε για την εντεκάδα, της έδωσε τη συγκεκριμένη, όχι τη συνηθισμένη απάντηση που δίνουν όλοι οι προπονητές. Λέει ότι και αν σκέφτομαι, λέει, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι διαφορετικό μετά τη σημερινή προπόνηση που γίνεται τώρα, την ώρα που μιλάμε. Αλλά και πράγματα που μπορεί να σκεφτώ αύριο. Το καλό είναι ότι έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά οι παίχτες για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν δύσκολο. Υπονόησε φυσικά ότι υπάρχει και μια σχετική καταπώνηση. Θα πάρω, λέει, τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι παίχτες αυτή τη στιγμή ώστε να διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα. Θυμίζω, να αναφέρω γιατί η είδηση βγήκε αφού είχαμε φύγει εμείς χθες, ότι από την αποστολή κόπηκε την τελευταία στιγμή ο Μπέιλι, πάνω που τον συζητάγαμε κιόλας ότι μπορεί να πάρει και χρόνο στη Μασσαλία. Λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Οι ενοχλήσεις τώρα, για να ακριβολογούμε, είναι ένα τραβηγματάκι που ένιωσε ο Μπέιλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε και περίπτωση να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Αυτά.
2: Να μην παραπληροφορώ, νομίζω ότι ακυρώθηκε τον γκολ. Αυτό κοιτάω τώρα.
1: Της Λίβερπουλ.
2: Όχι, μέθυσε. Εντάξει, μέθυσε. 0-3 στο 38ο λεπτό. 1-1 παραμένει στο 37ο λεπτό το Φέγενορντ Κόμο.
1: Δεν είχε γίνει 1-2 αυτό. Τι είπες κάποια στιγμή.
2: Όχι.
1: Α.
2: 1-2 είδε εκείνη την ώρα, μας είπε ο.
1: Α, μπράβο, που είπε ο φίλο του.
2: Το δικό
1: του
2: από πάνω.
1: Η έμπνευση του, ναι. Του φίλου του Ευάγγελου.
0: Ναι. Του φίλου του Ρουφιάνου.
2: Δερούφου. Ο Βανζέλ.
0: Να απαντήσω στον Παναγιώτη,
1: ναι,
0: ότι εγώ λέω τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Από τη στιγμή που μου λέει κινδυνολόγο τώρα και τα λοιπά για τον Τάιλερ.
1: Για ποιο?
0: Αυτό που είπα ότι. Ρε παιδί μου, ανοίγει την πόρτα της εξόδου.
1: Δηλαδή, τι κάνει,
0: μόνος
1: παιδί,
0: του το είπε. Προκαλεί για να φύγει. Από τη στιγμή. Δεν έχει καταρχήν δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι λόγος τιμωρίας. Μπορεί να το τιμωρήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άνοιξε δημόσια μέτωπο και με το κλαμπ, με τη διοίκηση, αλλά και με τον Μπαρτζόκα. Γιατί και στον Μπαρτζόκα λέει, φοβάσαι. Τι φοβάσαι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Δώστε με, αν δεν με θέλετε, δώστε με. Ποιος είναι αυτός.
1: Να θυμίσω ότι.
0: Αυτό
1: να...
0: λέω, παιδιά, ότι. Φιλέ, ότι αυτό εξηγεί.
2: Ναι, μα το προφανές λες. Ναι,
0: το προφανές δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Okay. Καλά, κάνεις και το εξηγείς ακόμα για το προφανές.
2: Όπως είπες και εσύ, μην απαντάς.
1: Όχι, καλά έκανε για παράδειγμα. Λάθος κάνεις. Εδώ του λέω ότι κινδυνολογεί.
0: Κινδυνολόγο, μου λέει ότι κινδυνολόγο. Και το απαντάω σε αυτό το πράγμα. Τι κινδυνολόγο.
2: Πιο πολύ από τον ίδιο δεν κινδυνολογεί κανένα.
1: Λοιπόν,
2: ο Άρος είναι. Ο Άρος είναι άρρωστο Σάβα. Παίζει Λίβερπουλ, παίζει κόμμα, παίζει εκεί και μας έχει βάλει να βλέπουμε την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Στο...
1: Ποια ΑΕΚ, ο Άρης είναι.
2: Ο Άρης, τον Άρη στο μπάσκετ, λέω. Με την
1: Τερτώνα.
0: Γιατί που κερδίζει και 31-20. Γιατί προσβάλλει την ΑΕΚ τώρα, ρε.
1: Γιατί δεν κίτρινα.
2: Ναι. Είδα κίτρινα, ρε, παιδί μου. Άρης είναι.
1: Λοιπόν,
2: θέλω
1: να πω τώρα και το ξέχασα. Α, Ευάγγελε, δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Ο μάνατζερ του Ντόρση είναι ο πατέρα του.
0: Το καλοκαίρι την ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Ο πατέρα την είχε ξεκινήσει μετά τη βιβασματά του.
1: Και θυμάσαι τι υποστήριζε το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Και
1: αρχικά το καλοκαίρι υποστήριζε ότι δεν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
2: Α, ναι, μπράβο, και γίνει αυτή η φασαρία που λέγεται έχει τελειώσει το συμβόλαιο και είμαι ελεύθερος και τέτοια.
0: Καλά, και στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά. Με το συνένα συνήθως που είναι μπερδεμένη
1: ναι, ναι.
0: ιστορία.
1: Ναι, και πάντως αρχικά
0: ιστορία.
1: Η τέτοια ήταν ότι.
2: Τι μπέρδεμα, ρε παιδιά, να μην ξέρει άλλο πότε τελειώνει το συμβόλαιό του.
0: Γιατί το λέει τότε.
2: Ξέρω γιατί το λέει ο πατέρα του. Πού να σου πω τώρα.
0: Συγγνώμη, ο Ντόρση, επειδή δεν είναι ίδια περίπτωση με το walk-up, με το φάλ δηλαδή που έγινε Έλληνα για το διαβατήριο. Γιατί
1: όχι, όχι, καμία
0: γυναίκα τη μπάνα του, συγγνώμη.
1: Ναι, κανονικά ελληνική καταγωγή.
0: Ο πατέρα του είναι. Αμερικάνος, αλλά ναι, είναι Έλληνας ο κατά το ίδιο.
1: Εντάξει. Ναι. Όχι, δεν τέτοια περίπτωση είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Δεν είναι, παιδιά.
1: Η μητέρα του έχει ελληνική καταγωγή.
0: Δεν
1: το
0: έχω Ραμόν Ρότσα που έγινε μπουμπλή.
2: Α, δεν θέλω τέτοια.
0: Δεν είναι Αγουερόπολη που έγινε Αργυρόπουλο.
2: Δεν
0: είναι ο άλλο ο Μπιστάκη που τελικά δεν μπορούσε να περάσει και το γυρίσανε πίσω.
2: Μην προκαλείτε αυτό, διότι οι τέσσερι πρώτοι που ήρθανε, εσεί δεν του θυμάστε, είναι Άλτσιμπαρ Νικολάου Πολέτη.
0: Η Άγκ δεν είχε φέρει κανέναν. Ο Ερέα τι έπεσε σαν Αργεντινό.
2: Μετά ήταν αυτό. Οι πρώτοι που φέραν τέτοιου και του κάναν Έλληνε ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ήταν ο Αβέροφ στο Μπαζιάν που είχε φέρει του Μετοφαρία.
2: Πολύ μετά, ρε.
0: Του Κοντογιοργάκηδε και τα λοιπά. Ναι,
2: μετά,
0: του Αργεντίνου
2: μετά.
0: Είδε που τα θυμήθηκα.
2: Άλτσιμπαρ Νικολάου Πολέτη.
0: Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, ωραίο μήνυμα από το φίλο τον Δημήτρη. Είχα την τύχη, λέει, να είχα καθηγητή τον κύριο Γιάννη Κουρκτσόγλου. Είναι το τελευταίο από του πελαιού Μαμποκιού, το τελευταίο.
2: Το Q.
1: Το Q δηλαδή. Είναι ο συνθέτη του Γαρίφαλου. Πράγματι, αυτό την
2: είχε βγάλει.
1: Και μα είχε πει την ιστορία σε ένα μάθημα. Ένα εξαιρετικό προγραμματιστή γνωστό στην Ελλάδα, ο Δημήτρη από τη Ζηρίχη, μα έστειλε αυτό το μήνυμα και τον ευχαριστούμε.
2: Αθηνούλα, μια πάρα και πολύ. Δεν βάζει τον Γαρίφαλο σε αυτή. Μια...
0: Γαρίφαλο σε αυτή.
1: Λοιπόν,
2: να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ευκαιρία να δούμε επιτέλους, δηλαδή και ο Νίστρουπ τον παίχτη του επιτέλους. Είναι
1: το Γιάκοβιτς.
2: Ο Κρίστιανσεν είναι αποστολή.
1: Σιγά μην παίξει, ρε.
2: Αποστολή και όπως γράφουν τα ρεπορτάζ είναι πια πανέτοιμος.
0: Θα πάει να πει αλλαγή, όχι να ξεκινήσει.
1: Λίγο χρόνο μπορεί να πάρει.
2: Δεν έγινε να μην το βάλει το παιδί. Έκανε τον αγώνα να το φέρει.
1: Δεκάδα,
0: όχι, δεν έχουμε δεκάδα. Απλά επειδή συνεχίζει. Παιδιά, για τους Ολυμπιακούς ή και για τους μπασκετικούς είναι θέμα ο Ντόρση. Μεγάλο.
1: Καλά, βέβαια.
0: Ναι, για τον Γκότζο, όχι.
2: Για μένα δεν είναι.
0: ο Δημήτρης λέει ότι ο μην παίρνει όρκο μπορεί να βάλει κρασί στο νερό στο κρασί του Ολυμπιακός επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και έχει το θέμα με τους Έλληνες. Δεν νομίζω. Εγώ δεν
2: μπορεί να ποντάρει και σε αυτό ο Ντόρση και να κυβιάζει καταστάσεις. Σου λέει
0: αυτό
2: τι θα κάνουν.
0: Ναι.
2: Ελληνικό διαβατήριο έχω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί ο επίσημος Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας αυτό το που δημιούργησε.
1: Ναι.
0: Αυτό...
1: Θυμίζω γιατί το
0: έχει
1: είπα
0: και αγώνα ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, έχει παραμείνει στην Ισπανία διότι παίζει με την Μπαρτσελόνα. Έχει συνεχόμενο παιχνίδι. Πώς το έχω πει και ήταν ωραίο, έγραψε ιστορία. Στη διπλή εβδομάδα.
2: Στη διπλή εβδομάδα. άντε και τριπλή με το
1: και
2: καλό.
1: Και σε τριπλή με το καλό.
0: Πόσα λες να ζητάει για να ανανεώσει, γιατί αφήνει και τέτοιο υπονοούμενο ότι ζητάει πολλά και δεν θέλει να τα δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Πάνω από τρία.
0: Και γι' αυτό.
2: Τι, 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Το χρόνο.
0: Δύο παίρνει τώρα.
1: Παίρνει, όχι λιγότερα. 1,800 κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Και θέλει 3.
1: Θέλει πάνω από τρία.
0: Πρόσεχε να δεις. Το είπε, γίνεται. Αυτό εννοούσε Δημήτρη, ότι ρε παιδί μου, αν δεν θέλετε να μου δώσετε τα λεφτά και το πετάει και στον Μπαρτζόκα, δηλαδή θεωρεί ότι ο λιγότερο. Τα λεφτά που θέλει για το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος του καλοκαίρι, μέχρι τέλος σεζόν.
1: Όχι για τα λεφτά που θέλει για το νέο του συμβόλαιο.
0: Αυτό λέω να το διευκρινίσω.
2: Ναι, γιατί εγώ έτσι όπως το διάβασε, νόμιζα ότι είναι απλήρωτος το καλοκαίρι που πέρασε.
0: Γι' αυτό το διευκρινίζω, ρε παιδιά, ότι ο Ντόρσεϊ αφήνει εννοηθεί ότι δεν του δίνουν αυτά τα λεφτά, δεν θέλουν να του δώσουν αυτά τα λεφτά και γι' αυτό και του περιορίζουν το χρόνο συμμετοχής. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό το πράγμα. Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω πόσα, τρία πάνω από τρία ζητάει, ναι, ενώ έπαιρνε. Ξέρω. Εγώ μεταφέρω ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει τέσσερα.
1: Το ξέρω.
2: Τι του δίνει, ρε παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Το είπα προηγουμένως.
2: Έχουν βρει το μήνα που θρέφει 11 εδώ πέρα.
0: Δεν το
2: αυτοί άκουσα. Νομίζω ότι έχουν βρει οι
1: παγκόσμιοι. Εγώ ή όλοι.
0: Ο άλλος δεν το άκουσε. Ο κότσος δεν.
2: Άλλο λέω ρε παιδί μου, κοιτάω τα νούμερα τώρα. Μιλάμε για τώρα στο άθλημα το συγκεκριμένο στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη.
0: Δεν κατάλαβα. Αλλά αφού γιατί δίνει αυτά τα λεφτά, γιατί να μην τα δώσει και εμείς τα
2: κύρια. Α πω γιατί.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν συγκρίνονται τα έσοδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, μωρέ. Ο Μιστακίδης όμως έχει σκοπό και άλλα πράγματα.
2: Αυτό, άλλο αυτό.
1: Δεν είναι τώρα τυχαία αυτά που γίνονται.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για να προσελκύσεις παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πρέπει να πληρώνεις τρελές υπεραξίες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και αυτό κάνει ο κύριος Μιστακίδης.
1: Δηλαδή τώρα για
0: τέλης.
1: Έτσι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 9 με 10, το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στήχησαν τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα στη Ρόδο, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Το νησί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προληπτικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση έλαβαν οι κάτοικοι στα Ψαχνά Εβίας και στο χωριό Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμών. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εβία, στους δήμους Μαντουδίου, Λιμνής, Αγίας Άννας και Διφρύων Μέσα Πίων. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη θα ισχύσει στις 17 του μήνα. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία. Την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, μετά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
6: Hello στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε και 37, δηλαδή έχουμε 20 λεπτάκια και κάτι, γιατί πάντα κλείνουμε και πιο νωρίς. Έτσι μας επιτάσσει εδώ πέρα.
1: Το καθήκον.
0: Όχι, α, το καθήκον. Η Ηλέκθρα Σιθιανάκη.
1: Αφού μας αρχίζει το επιτάσσει η Ηλέκθρα. Ναι.
0: Που την έχουμε στις ούχους μουσικές, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου και στην παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτίδης. 2-11-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μηνυματάκια είπαμε έτσι. Στο 698-104-1046 που είναι κοινός αριθμός για Viber και WhatsApp. 698-104-1046. Εκεί πέρα τρέχει και ο διαγωνισμός της Pizza Fan. Pizza Fan ονοματεπώνυμο, τίποτα άλλο. Στο email μας, studio@papakimeganews1046.gr. Και όσοι θέλετε και στο Live24, από το οποίο μπορείτε επίσης να μας ακούτε διαδικτυακά. Εκεί έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια. Τις καλησπέρες έτσι από το Θοδωρείο, όπως πάντα το φίλο μας. Κάτι που είχαν έρθει πιο νωρίς και δεν τα είχαμε ήδη, που είχαν σχέση με την Breeze και το που παίζει ο Τζόλης.
2: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ο Τρεσόλντι είναι περισσότερο 4 και λιγότερο extreme.
0: Ναι, ναι.
2: Άλλωστε.
0: Extreme. Είχαν έρθει ώρα, απλά τώρα τα είδα.
2: Όχι, όχι, καλά είναι και να πούμε κιόλας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Extreme παίζει ο Forbes, ένας μαύρος που είναι, μπορεί να τα βάλε ο Τρεσόλντι τα γκολ, δεν τον ήξερα αυτόν. Τον πήρε από τον Άγιαξ, Πορτογάλος. Forbes.
1: Άγιαξ.
2: Forbes, είναι μέσα τους αναστάτωσε αυτός και αριστερά παίζει ο Βίρτζιλ και ο Διακόνο.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλη
1: έκπληξη. Ξέρετε, μπορείτε να με πληροφορήσετε,
0: ναι.
1: Αυτή η ομάδα εκεί που μου θυμίζει.
0: Ιντερτόνα.
1: Ναι, Σαμποάνι Σαπούνι μου θυμίζει.
0: Ναι. Το Εξόνα θυμήθηκε.
1: Ναι, κάτι άλλο σε Πτώνα. Από πού είναι αυτή.
0: Νίκος Αναστόπουλος.
2: Βλέπει το Άρης Ντερτόνα,
1: ναι.
2: Και έχει κολλήσει τώρα με το όνομα της ομάδας του αντιπάλου.
1: Από πού είναι, λέω. Από ποια
2: χώρα
1: είναι.
2: Δεν ξέρουμε εμείς, ρε μεγάλε.
1: Δεν ξέρουμε από ποια είναι αυτή η ομάδα.
2: Γιατί θα πρέπει εμείς τώρα να ασχοληθούμε.
1: Γιατί είστε μπασκετικοί.
2: Γιατί δεν παίρνει.
0: Πάντως είναι στο 42-33.
2: Γιατί δεν παίρνει.
0: Στο κατάμεστο Αλεξάνδρου.
1: Μπροστά μου δεν μπαίνω γιατί έχω μείνει άφωνος με τη φωτογραφία μας. Έστειλε ο Μπιλ Μπαϊτάξη, ο οποίος πρέπει να απολαμβάνει και τη σύνταξή του από ό,τι έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ρομαντική, έτσι κάτι σύννεφα ο οποίος. Ένα καμπαναριό, δεν ξέρω και από πού είναι αυτό.
0: Να είναι καλό, Βασίλη.
1: Πολύ ρομαντική.
0: Τα χαιρετίσματά μας. Ημίχρονο έχουμε, έτσι. Τα έχουμε πει στο Champions League. 1-1 και 0-3. Τέτοιο, αυτό που ενδιαφέρει και θα είμαστε alert για να το μάθουμε, μακάρι μέχρι να κλείσει η εκπομπή την 11 της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ο Ευάγγελος δηλαδή ούτως
1: ή άλλως
0: τα καταφέρνει.
1: Βάζουμε ένα quiz.
0: Ναι. Εγώ βλέπω Κατσίνοβιτς μπροστά.
1: Ποιος θα προλάβει πρώτος να βγάλει την 11η, ο Ρουφιάνος του τέτοιου, θα την πούμε εμείς ή τα site.
2: Τα site, τα παιδιά, δεν ασχολούμαστε.
0: Ούτως ή άλλως τη βάζει κάπου εκεί κατά τη μία ώρα,
1: μία
0: ώρα
1: τη UEFA.
0: Και κάτι πριν το βάζει η UEFA. Καταλάβες. Και ήδη θα υπάρχουν σε διάφορα site, όχι δεν εννοώ τα ελληνικά, εννοώ τα διάφορα ξένα site τα οποία ασχολούνται και περισσότερο και με στοίχημα, θα υπάρχουν και πιθανές εντεκάδες. Βέβαια εντάξει, αυτές προέρχονται από δικές μας πληροφορίες συνήθως.
1: Αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει 8 παρτέρτο, ο Όφη τι ώρα παίζει.
0: Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός παίζουν στις 10.
1: 10.
0: Δεν είπαμε κουβέντα για το παιχνίδι του Όφη. Είναι...
2: Θα χάσει.
1: Αύριο μόνο.
2: Θα χάσει από τη Ρεν. Αύριο έχουμε τα αυριανά παιχνίδια. Αύριο, σήμερα θα λέμε για τα αυριανά.
0: Καλά. Για τον Ολυμπιακό, πώς είπαμε.
2: Εντάξει, είναι Ολυμπιακό. Δεν είναι Όφη.
1: Δεν είπαμε τίποτε.
0: Εντάξει, είπαμε και για τη συνέντευξη τύπου και τα λοιπά.
1: Έχει, έκανε συνέντευξη τύπου. Και ο Κόντζη έκανε, εντάξει. Η Ρεν έχει ποιότητα, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε.
2: Και ο Κανελόπουλο, να πει ο Κανελόπουλο, είπε.
0: Όχι, θα σα
2: είπε. Όχι, δεν θέλω.
0: Μα γιατί είναι Λόπουλο. Κατάλαβα.
2: Ο αμυντικό χάφ του Όφηρε ήταν μίληση, όπω και ο Κόντζη. Ναι.
1: Εντάξει, μην το παρακάνω. Τα έχουν διαβάσει τα site όλα.
2: Το ξέραμε.
1: Σιγά να
2: παρακάτω. Λοιπόν.
1: Ούτε εμεί δεν περιμένουμε αυτό.
2: Με το που έφτασε η αποστολή στη Βαρκελόνη. Χτύπησε ο Τάιλερ Ντόρση έτσι στα social media.
0: Εκεί έγινε το.
2: Ναι, έτσι τη λένε τώρα. Λοιπόν, ο Γκρέκο Λακιώτης λέει με αυτά και με αυτά. Δεν είχατε, τι φάγατε σήμερα το διωράκι με το κουκουέ του αθλητισμού.
1: Το μπάσκετ. Πέστε, ρε φίλε, πέστε. Τι να κάνω άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι συνέχεια το μαύρο πρόβατο.
2: Κατάλαβες, Γκοντζό, ότι ο υπηρεσιακός είναι ο Τζόσουα Χακ.
1: Ο Τζόσουα, ο πρεσβευτής.
2: Αυτός ο.
1: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
2: Στη θέση του Γκυλφόρη.
1: Στι πρεσβείες δεν έχει καμία απολύτως σημασία ποιος είναι πρεσβευτής, παιδιά. Αυτοί συνήθως είναι γλάστρες. Τη δουλειά της πρεσβείας όλων των χωρών και κυρίως των σοβαρών χωρών τις κάνουν από πίσω κάτι γραμματείς, κάτι στελέχη που δεν τους ξέρει ούτε μάλλον.
2: Αλλά αυτός ήταν από πίσω αυτός που λέει. Και τώρα αναλαμβάνει τώρα τη θέση. Είναι και άλλο.
1: Ο τοποτηρητής της ΣΥΑ θα την κάνει εδώ, ο επεσταλμένος του FBI εδώ, αυτοί θα κάνουν τους λες. Ο υπεύθυνος για τους επιχειρηματικούς τέτοια κτλ. Τι νομίζετε. Οι πρεσβευτές είναι γι' αυτό και οι περισσότεροι, άμα δείτε, δεν είναι καν διπλωμάτες καριέρας. Είναι η κολλητή του κολλητού, lifestyle και τέτοια, δεν είναι τώρα.
2: Και lifestyle πλέον.
1: Ναι. Ναι, αυτή πώς τον είπε στον άλλον εκεί, το Francis, πώς τον είπε σε αυτόν το δικό σου.
2: Αυτός είναι στη λίστα, δεν φίλε.
0: Όχι Francis.
1: Πώς.
2: Francis.
0: Fancy.
2: Φάνσι, ναι, ναι.
0: Με Μίχο, να σου πω κάτι. Με κόλλησες από χθες που μου έλεγες έλα εδώ να σου δείξω και έλα εδώ να σου δείξω. Και τώρα ξέχασες το όνομα.
1: Ο άλλος μας έστειλε μήνα. Καλησπέρα στον Παρέα. Θέλω να ακούσει τη γνώμη σου για την Κίμπερλι. Ως τι να την κρίνουμε, πες μας.
2: Εγώ με την Κίμπερλι είμαι.
0: Και εγώ, ρε.
1: Ναι, ρε παιδί, να μας πει το
0: χαρακτήρα του.
1: Ως τι. Ως γυναίκα, ως πολιτικό, ως lifestyle, ως.
2: Ως προσωπικότητα. Σε συνολική προσωπικότητα, ναι.
1: Ναι, πρέπει να ψάξω. Εντάξει, θα ψάξω να βρω την.
0: Θα ψάξω, λέει.
1: Θα ψάξω να βρω την προσωπικότητα, ξέρω εγώ.
0: Παρόλοι, Τζίση.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Η Χαπόλη το έχει καθαρίσει το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, για να λέμε και διάφορα πράγματα που εξελίσσονται. Είναι στο 82-63. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μένει γύρω στα 4 λεπτά και 5. Στο ξεκίνημα. Τι έγινε.
1: Το πλησιάσανε στου δύο πόντου το Σάββα.
2: Ασχολείται και ο.
0: Σου είπε. Ο Ιντερτόνα είναι Ιταλική, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Σου είπε ο Σάββα.
1: Τι.
0: Σε ενημέρωσε.
1: Όχι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Στο ξεκίνημα του. Μάλλον στο πρώτο δεκάλεπτο, το παιχνίδι τη Ανατολού Εφές με την Μπάγερ Μονάχου είναι στο 15-16. Θυμίζω ότι σήμερα κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι Πάρη με τη Βίρτους Μπολόνια. Οι δικές μας ομάδες παίζουν και οι δύο Παρασκευή, έτσι. Ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη. Με την Μπαρτσελόνα, η δεύτερη υποχρέωσή του στην Ιβηρική. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει, παίζει με τη Χάπολ.
2: Όλοι δουλεύουν για τον Γιάννη Αλαφούζο, εγώ αυτό βλέπω τώρα.
0: Γιατί.
2: Το ΚΑΣ ανέτρεψε απόφαση της FIFA και πεδίκασε 332.786 ευρώ και 89 λεπτά στον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Μπιλάλ.
2: Τον Μπιλάλ παίζει στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι, μπήκε αλλαγή σήμερα.
2: Ναι.
1: Πήραμε λεφτά από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, από την Κόμο, μάλιστα.
1: Από την
0: Όχι
1: Κόμο.
0: Από εμάς.
2: Ναι,
0: όχι από τον Ολυμπιακό. Από την Κόμο.
2: Ναι, είχε φύγει, είχε πάει το 2024.
0: Και μου φαίνεται δεν πρέπει να παίξει καθόλου.
2: Όχι, δεν τον κράτησε. Μετά δεν τον κράτησε η Κόμο, τον έδωσε. Τον είχαν παρουσιάσει.
0: Και θα πληρώσει 330
2: ευρώ. Ναι, γιατί πήγε μετά στην Πορτογαλική Εστρέλα.
1: Ναι, πήγε. Βλέπω τον κύριο Γιάννη να αρχίζει να παίρνει και ρεπόρτερ Παναχαϊκή στο ραδιόφωνο.
2: Γιατί Παναχαϊκή.
1: Τίποτα στο.
0: Απλά. Τι σχέση έχει Παναχαϊκή.
1: Μούρθε. Η FIFA είχε. Για να γίνει άρτα ρεπόρτερ, ότι δεν έχει αφήσει να μάθει.
2: Η FIFA για να καταλάβει ο κόσμος είχε δικαιώσει την Κόμο.
0: Αρχικά, ναι.
2: Ναι. Και πήγε ο Πιλάβη, ο Παναθηναϊκός στο ΚΑΣ. Τη χειρίστηκε ο Σοφοκλής Πιλάβιος στην ιστορία.
1: Αυτό πέτυχε.
2: Λοιπόν, και την ανέτρεψε και επιδίκασε 332.786. Πώς το λέγεται ότι είχε κάνει το λάθος ο
0: λοιπόν, έχουμε εξέλιξη. Εκτός αποστολής ο Ντόρσε για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
2: Σας τα είπα, παιδιά.
0: Και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.
2: Πολύ καλά.
1: Α, του είπανε δηλαδή για όσο.
2: Ναι, καλά, πολύ καλά κάνανε.
0: Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως.
2: Αναμενόμενο, παιδιά. Γιατί ο Μίχος δεν προεδρεύει, ναι, κοίτα, λέει φορά παρτίδα και ας διαψεύδεται.
1: Το λογικό, αυτό είπα μόλις.
2: Ναι, ρε φίλε, πολλές φορές δεν κάνουν το λογικό.
1: Εντάξει,
2: δεν κάνουν κάτι λογικό.
0: Σιγά μη δεν πρόκειται να εξελίξετε, το συζητάμε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ήδη στην τελευταία στιγμή.
1: Δεν πρέπει να τον κρίνεις στα ποδητήρια με τέτοια δήλωση. Είναι βόμβα τώρα, δεν τον έχεις μέσα στα ποδητήρια αυτόν τώρα με τέτοια δήλωση. Δεν υπάρχει, δεν θα σοβαρή ομάδα.
2: Ήταν προκλήτη όταν υπάρχει και αγώνα την Παρασκευή και είναι σε ξένο έδαφο.
1: Να τον έχει εκεί και να συζητάνε όλοι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό.
0: Εκτός αποστολής και επιστρέφει, επαναλαμβάνω, άμεσα στην Αθήνα. Τώρα το θέμα είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, τον έναν Αγγελόπουλο τον είδα χθες σε πλάνα στο γήπεδο. Τώρα, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σου λέει πήγαινε
1: κάπου. Μαζί πάνε αυτοί, δεν πάει, αποκλείται να πηγαίνει ο άλλος.
0: Γιατί τα έχουμε εξελίξει τώρα, δεν ούτως ή άλλως.
2: Τι εξελίξει, ήρθε ή έχουμε εξελίξει.
0: Θα έχουμε εξελίξει δηλαδή και οριστικές. Ενδεχομένως.
2: Οριστικές δεν μπορεί να έχει.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Τι ονοματάρα είναι αυτό, ρε. Μπαλέτο Ντερτόνα Τοτόνα.
0: Ιταλική δεν είναι.
2: Κολλήσιμη, ρε παιδιά.
0: Εδώ και ο κόσμο να πούμε.
1: Τι ονοματάρα είναι αυτή, ρε.
0: Με τον μπαλέτο Ντερτόνα.
1: Τι ωραία είναι η Ιταλία. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα, ρε Ιταλία.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Ντόρσεϊ. Πάντα έχουμε το νου μας και για την ενδεκάδα της ΑΕΚ.
1: Σου πω, θα υπάρχει επιτροπή υποδοχής στο αεροδρόμιο.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Τον αποθεώσουν τον άνθρωπο. Φαντάζεσαι να φύγει να πει υπέγραψα στο αεροπλάνο σε άλλη ομάδα. Ήδη.
2: Πώς θα υπογράψει.
1: Έχει συμβόλαιο, ε.
0: Αλλά άμα έχει κάνει κάτι τέτοιο.
2: Φίλε, προηγούμενο μέχρι το 2027 λέγαμε συμβόλαιο.
1: Άλλο λέω, εμένα αυτές τις δηλώσεις μου φαίνεται για να τις κάνει κάποιος, εάν δεν είναι deep που λένε χαζός, να πούμε, και το έχει χάσει το μυαλό, αν δεν έχει βρει κάτι άλλο ήδη, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι κάτι έχει βρει, αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Είναι σαν τις γυναίκες, ρε παιδί μου, η γυναίκα.
0: Κοιτάξτε να δεις
1: ραγόλιο, προηγουμένως το είπε ο
0: Ευάγγελος.
1: Και να συμμισεί και οτιδήποτε.
2: Δεν άκουγε, δεν έδινε σημασία.
1: Αν δεν έχει βρει κάτι άλλο, δεν σε χωρίζει.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Ο Ντόρσε, για να ξέρουμε τα δεδομένα ποια είναι και να στα επαναλάβω και σένα.
1: Ναι.
0: Ο Ντόρσε έχει μέχρι το τέλος σεζόν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αν και αρχικά το καλοκαίρι υπήρχε μια διχογνωμία, να το πω έτσι.
1: Ωραία,
0: έβγαινε εντάξει. Ο πατέρας του και έλεγε όχι, δεν έχει συμβόλαιο κτλ. Μετά το παραδέχτηκαν.
1: Εντάξει, όλα αυτά, μην τον ξέρετε.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως από το καλοκαίρι φημολογείται, ναι. Να το πούμε έτσι όσο πιο ναι. Ευγενικά μπορούμε.
1: Έτσι.
0: Ή για να στο πω, για να μην βάλουμε αυτό το φημολογείται που δεν μου αρέσει. Υπάρχουν πληροφορίες αρκετά αξιόπιστες που αναφέρουν ότι ο Ντόρσε έχει ανοιχτή πρόταση από τον κύριο Μουστακίδη, ναι. Για να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ με λεφτά ανάλογα αυτά του Οσμάν και περισσότερα, ναι, ακόμα.
1: Γιατί αυτός έχει, εγώ πιστεύω ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Αυτός έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει το ελληνικό διαβατήριο, καταλάβες. Λοιπόν, και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μουστακίδης, αυτό που συνέβη ας πούμε με τον World Cup, δηλαδή που το Ντουμπάι αναγκάστηκε εν τέλει να πληρώσει 2,3 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει το World Cup, δεν είχε πρόβλημα να κάνει κάτι ανάλογο. Άλλωστε θυμίζω ότι και για τον Οσμάν ο Μουστακίδης πλήρωσε για ένα κόπουλο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι ικανός ο Μουστακίδης τώρα μέσα στη φούρια αυτή που έγινε να του πει αδερφέ, κάνε εσύ τη μανούρα, φύγε και ό,τι χάσει από αυτά θα τα δώσω εγώ, είναι το συμβόλαιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Για να, τη δει την εξέλιξη μέσα σε 15-20 μέρες, να του κάνει διακοπή συμβολέο Ολυμπιακός και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Όχι, εγώ δεν σου λέω ότι
0: και ξέρω. Και δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Να σου πω την άλλη.
1: Καλά.
0: Δεν το βλέπω εγώ πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο αυτό φέτος. Στο λέω.
1: Φέτος.
0: Ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά θα δούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, βγήκε η εντεκάδα της ΑΕΚ. Αυτό που έλεγα εγώ ότι αποκλείεται.
1: Γκατσίνοβιτς.
0: Έγινε.
1: Έβαλε τον Παχταρά μέσα.
0: Όχι,
2: Ζήνη.
0: Ναι, αυτό που έλεγα, Ζήνη. Ότι αποκλείεται κιόλας εγώ.
2: Μπρινιόλι. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ο Βάργκα προφανώς είναι έτοιμος να αγωνιστεί ως αλλαγή. Έχει σεντερφόρ λοιπόν στον πάγκο και βάζει τον Ζήνη. Άρα, Μπρινιόλι, Ρώτα μου, Κουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Βιτάλης, όπως λέγαμε από προχθές, δίπλα στο Μαρίν και όχι ο Καϊρίνεν. Τώρα ενδιαφέρον έχει να δούμε ο Ζήνη πού θα παίξει. Θα παίξει δίδυμο μαζί με τον Γιώβιτς, δύο σεντερφόρο, οπότε θα πάει ο Μάγερ δεξιά και ο Κοϊτά αριστερά, συγκλίνοντας προς τα μέσα.
1: Ή μπορεί, δεξιά,
2: να,
1: βλέπω.
2: Ή μπορεί να βάλουμε, μπορεί να μπει ο Ζήνη στα άκρα, γιατί το έχουμε δει και αυτό, και να μπει προς τα μέσα ο Κοϊτά ή ο Μάγερ. Αυτά θα το δούμε στη διάρκεια του αγώνα.
1: Κοϊτά, εσύ, Ευαγγέλη, συνέχεια συγκλίνει.
0: Καταρχήν, κάτσε να αυτόν τον
1: κόσμο. Θα είμαστε στο μάτσο, αυτά μπορεί να αλλάζονται κιόλας.
0: Δεν είναι και αξιόπιστο αυτό που βάζει το. Γιατί στην UEFA βάζουν και το
2: σχήμα. Όχι, σχηματισμό. Όχι, θα το δούμε στον αγώνα, δεν αρέξει. Ο Κοϊτά στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη έπαιζε πίσω από το Γιώβιτ. Ο Μάγερ συγκλίνει. Γενικότερα δεν παίζει με εξτρέμου. Ο Νίκολιτς, ο Κουτέσα έπαιξε περισσότερο εξτρέμ, αλλά και αυτός κάποιες στιγμές σύγκλινε προς τα μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δούμε τη θέση του Ζήνη, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Επιθετική εντεκάδα πάντως. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό.
2: Δύο αλλαγές ήταν, ο Ζήνη στη θέση του Κουτέσα, ο Βιτάλη στη θέση του Καϊρίνη. Αυτά.
1: Πάντως,
2: επιθετική εντεκάδα, ναι.
1: Ο Πονηρός εκεί τους μπέρδεψε όλους στην προπόνηση που βάζε Καϊρίνη και τέτοια μέσα. Που... αλλά τι να τους κρύψει το Βιτάλη τώρα, σιγά το.
0: Όχι μόνο. Και αυτό, τα ερωτήματα αυτά υπήρχαν. Τα είχε πει και ο Βάγγελος και από χθες τα είχε.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θα ότι μια αλλαγή στα χαφ.
1: Ούτως
0: ή άλλως ο Κουτέσα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, οπότε εκεί πέρα θα υπήρχε αλλαγή σίγουρα.
2: Αναγκαστική.
0: Ναι, σωστά. Και ποιος θα ξεκίναγε, άντε να το πούμε, ως παρτενέρ του Γιώβιτς. Αν είναι παρτενέρ.
2: Λογική λέει 4-4-2. Αντί Βάργκα, ο Ζήνη. Όπως παίζει Γιώβιτς Βάργκα, να δούμε Γιώβιτς Ζήνη.
0: Εγώ αυτό νομίζω. Αλλά ναι. Τώρα,
2: με τους δύο ακραίους, Κοϊτά και ναι. Μάγια, να συγκλίνουν προς τα μέσα και το Βιτάλη.
1: Ώστε να φτάσουμε σπίτι μας, θα το έχουμε δει.
2: Ναι,
0: ναι, okay. Καλά, το συζητάμε. Απλά.
2: Λοιπόν,
0: κάνουμε μια
2: επί του πιεστηρίου 96-68 Ολυμπιακός Φερόρ. Άνετα με το δεξί οι Ερυθρόλευκες στην πρεμιέρα.
0: Eurocup
2: Women!
0: Ναι, είχαμε πει ότι ήταν και πολύ μπροστά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στην ίδια διοργάνωση. Έπαιζε με την Άλμπα Βερολίνου, κέρδισε 10-12 πόντους από ό,τι είχα δει νωρίτερα. Ο Αθηναϊκός δεν είδα τι έκανε.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο και το υπόλοιπο πρόγραμμα των βραδινών αγώνων.
0: Να δώσουμε για κανένα προγνωστικούλι.
2: Αφού ρε φίλε, σε μία ώρα.
1: Ο κόσμος.
2: Τι? Και σε μία ώρα ξεκινάει. Όχι σε μία.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Περίπου μία ώρα ξεκινάει.
0: Τι προλαβαίνουν. Τώρα παίζει όλος ο κόσμος, ρε.
2: Πού, γιατί όλοι παίζουν live. Ή, συγγνώμη, είπε, όλοι παίζουν διαδικτυακά, δηλαδή στο.
0: Το 80%.
2: Λοιπόν, Άστον Βίλα. Άστον Βίλα Φενέρ.
0: Άσο.
2: Γκότσο θα λες ή όχι.
1: Δεν λέω τι, δεν μου.
0: Προχώρα,
1: βέβαια. Λυπάμαι τον κόσμο μου.
0: Ναι.
2: Manchester City, Paris. Ω, αυτό είναι ματσάρα.
0: Συγγνώμη, εσύ δεν θα πει.
2: Δεν βλέπω, δεν μπορώ να σου πω, ρε φίλε. Εσύ να λες όμως. Manchester City, Paris, δεν έχω. Να, τι να λέω, απλά να λέω μια μπουρδα. Εσύ τα έχεις μελετήσει προφανώς.
0: Έλα τώρα, άσε τώρα. Άσε το παρολί σε μένα που εσύ δεν έχεις μελετήσει.
2: Όχι, δεν έχω μελετήσει, ειλικρινά.
0: Δεν έγραψε σήμερα.
1: Είναι αδιάβαστο.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν γράφω. Εγώ για την Super League γράφω.
0: Α, οκ, οκ.
2: Στον Αντιμπούκερ.
1: Εκεί είναι η δικό σου.
2: Εκεί στη Super League.
0: Νομίζω ότι. Okay, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Manchester City, Paris, Germain. Κατάρ εναντίον Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ή το αντίστοιχο, το αντίστροφο.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, περιμένει όλος ο κόσμος βροχή από γκολ και μπορεί να λήξει 1-0 ή 0-1, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί που θα γίνει το μεγάλο το γέλιο να λήξει με άντερ, το Μπόντο Κλίμπτ, Ντόρτμουντ.
0: Τα καλά, έλατε.
2: 2-2 το βλέπω αυτό.
0: Το City Paris.
2: Όχι, ρε, αφού μπήκε, πάει παρακάτω. Αντί να περιμένει.
0: Ο
2: γνωστό Γκότζο.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Να πει αυτό που θέλει, να διακόψει όταν θέλει. Ο γνωστό Γκότζο.
1: Στην πόλη έρχομαι και στην
0: κουρδική.
1: Άγνωστο θέλετε να είμαι, ρε παιδιά. Ο γνωστό είμαι, αυτό είμαι.
2: Μάτσε εσύ τι Παρίσι, δεν τι είπε, Μιτσό.
0: Διπλό. Ότι δεν είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Διπλό είναι ο Γκότζο.
0: Και εγώ διπλό βλέπω πρώτο αποτέλεσμα, ξέρει. Αλλά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν τα κουμπάω τα δύσκολα.
1: Δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Μπέτις εναντίον Πόρτο.
1: Αυτή η Μπέτις είναι μυστήρια ομάδα.
2: Μυστήριο τρένο.
1: Και Πόρτο είναι άλλο μυστήριο τρένο. Άσου.
2: Ναι.
1: Δύο μυστήρια τρένα, άσου. Δεν πιστεύω εκεί θα έχουν φτιάξει το σύστημα. Αυτό μου πάνε στην ίδια ράγα για αυτά.
0: Και εγώ βλέπω τρίτο σημείο διπλό πάντως. Δεν βλέπω εύκολο.
1: Την Πόρτο.
0: Ναι, τρίτο σημείο. Βλέπω άσοχη εγώ εδώ. Και θα το συνδύαζα με κάποιο
2: άλλο. Τρίτο σημείο. Μπερδεύτηκα, Μίτσο. Τρίτο σημείο διπλό. Τι διπλό, διπλή ευκαιρία λες.
0: Ναι, βλέπω άσοχη.
2: Όχι, εγώ νόμιζα διπλό την Πόρτο.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα.
0: Βλέπω τρίτο σημείο διπλό.
2: Τρίτο σημείο διπλό, Μίτσο.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Όχι, ούτε ο Γκότζος το καταλάβει.
0: Όχι, το καταλαβαίνει ο Γκότζος.
1: Όχι, το καταλαβαίνει.
2: Τρίτο σημείο διπλό.
0: Το κάθε παιχνίδι έχει τρία σημεία.
2: Ναι.
0: Ένα έχει δύο.
2: Ναι.
0: Κατά σειρά προτίμησης λοιπόν, το διπλό εγώ το βλέπω τρίτο σε αυτό το
2: παιχνίδι. Δεν παιχνί. Το κατάλαβα. Τώρα
1: έτσι πώ ήταν όπω η δήλωση του Νίστρου.
0: Όχι.
1: Εξήγησε ο μεταφραστή. Που είπε ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και άλλο
0: τον
1: πιλότο. Εγώ
0: ευθύνομαι τώρα. Εγώ ευθύνομαι τώρα.
2: Άρα βλέπει ένα χι την Μπέτις Πόρτο. Ένα χι Μπέτις Πόρτο.
0: Και με κάποιο μεγάλο άντερ, έτσι. 3,5 κτλ.
2: Ωραία. Μπόντο Γκλιν Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Αυτό και αν δεν το βλέπω καθόλου.
0: Εγώ εδώ πέρα βλέπω καλά, εκτός από γκολ γκολ και over που θα πληρώνει ελάχιστα. Εγώ βλέπω άσο, να ξέρεις. Βλέπω ότι μπορεί να κερδίσει πόντο.
2: Οκ. Ρώμα, ρε.

0: Κάνει και τα τουάζ κανονικά.
1: Μπράβο του.
2: Παρεπιπτόντως, ξέχασα να σου το πω, να ανοίξω μια παρένθεση. Είχες απαξίωση την περσινή Σαχτάρ λόγω των, των δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό και έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του κόφερε στα ημιτελικά αποκλείστηκε από την Κρίσταλ Πάλας που το πήρε μετά η Κρίσταλ Πάλας.
1: Λοιπόν. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, εδώ ξεκινάμε τώρα να κάνουμε αρχή με την μπάνια, πώς τη λέμε αυτή, την Μπόρατ.
2: Λοιπόν, τι είπατε για τον Κλίν Μπορούσια?
1: Δεν ξέρω τι
0: είπαμε. Είχαμε περάσει στο Ρώμα Ρεάλ.
1: Τρώμαξε να δούμε.
2: Ρώμα Ρεάλ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Διπλό, είπαμε.
2: Έχει παχύνει ο Χριστοφιλίας, τον βλέπω τώρα.
1: Έχει παχύνει. Νόμιζα ότι έλεγε εμένα τώρα.
2: Είσαι μια χαρά, είσαι ο Χριστοφιλίας.
0: Λοιπόν,
2: τα πάμε γιατί ο Ρώμα Ρεάλ.
0: Γκολ.
1: Διπλό.
2: Δεν μπορεί να κρατήσει το γκολ πίσω το 0 παθητικό η Ρεάλ. Επίσης θα βάλει γκολ μπροστά. Είναι εύκολο, ναι. Και θα μείνει μόνο στο γκολ. Δεν βλέπεις και over.
1: Δεν βλέπω. Αυτοί ψάχνουν να δουν αν αυτός που είναι ο πραγματικός ή όχι.
0: Βλέπω. Okay.
1: Το goal και over. Ο Βινίσιος, αυτό θα πάρει.
2: Σλόβαν Μπρατισλάβα του Γιάγια του Ρε με Στουτγκάρδη.
0: Διπλό.
2: Over βλέπω σε αυτό.
0: Και διπλό και over 1,5 τουλάχιστον.
2: Η ομάδα του Γιάγια του Ρε θα βάλει βλέπω και αυτήν την γκολ.
1: Κάτι 0-0 ημίχρονα βλέπω. Μπέστε, over εσεί.
2: Και Σαχτάρ Ντόνεσκ, ΑΕΚ, πάμε πάλι.
1: Διπλό. Δεν το συζητάμε. Είναι υποχρέωση, εθνική υποχρέωση.
2: Σκόρπες τότε. Πε σκόρπες, πείτε εδώ.
1: 0-8, ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. 0-1, ό,τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Γκολ και over.
1: Άλλωστε πληρώνει πολύ το διπλό. 2,77 πόσο πληρώνει. Μα φωνάζει η κριτική, φύγεται.
0: Γκολ και over από μένα, παιδιά. Λοιπόν, μέχρι εδώ φτάσαμε.
2: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
1: Βέβαια, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για τα πάντα. Σας ευχαριστούμε γιατί είμαστε καλά, παιδιά, και είστε και εσείς πάρα πολύ καλοί.
1: Και τους άλλους.
0: Ακροατές, ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.
3: Mega News 104,6.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Διαβαστές τα νέα της Πέμπτης. Ηχοματερές του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μια αποκωδικοποίηση και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειες διάσωσης και σε ποιους απευθύνθηκε. Από τι ακριβώς πάσχει ο Πάπας και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο Υγεία και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Κατίνα, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Βογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
3: Η ώρα είναι 9.
8: Άσε με να

0: βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
0: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
0: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
0: Οκ,
1: τι.
0: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση, που τόσο αγαπήθηκαν, ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Ηλέκτρα Σιφιανάκη απόψε στην ηχοληψία. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Ο δικός σας αριθμός, όπως συνηθίζουμε να λέμε κάθε βράδυ, αξιοποιήστε τον. Η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Τραγωδία στη Ρόδο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Μέσα σε λίγες ημέρες και δύο διαφορετικά κύματα κακοκαιρίας τρινούμε δύο συνανθρώπους μας. Στη Ρόδο σήμερα ένας άνδρας 62 ετών παρασύρθηκε με το όχημά του από τα ορμητικά νερά στα στεγνά της Ρόδου, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Επρόκειτο για συνταξιούχο, ο οποίος εργαζόταν σεζόν σε τουριστικό κατάλημα της περιοχής ως νυχτερινός φύλακας. Τελείωσε η δουλειά του, πήρε το αυτοκίνητό του για να αποχωρήσει και τελικά έχασε τη ζωή του. Το όχημα βρέθηκε στην θάλασσα. Μέχρι και αργά το μεσημέρι, τουλάχιστον 15 οχήματα παρέμεναν εγκλωβισμένα εξαιτίας των υδάτων. Εμείς θα ακούσουμε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με σύνδεση στη Ρόδο και με τα συνεργεία τα οποία συνεχίζουν να επιχειρούν, εν ώψη βεβαίως και των επόμενων ωρών, μέχρι να λήξει οριστικά το φαινόμενο της κακοκαιρίας, το οποίο βεβαίως έχει πλήξει και άλλες περιοχές πατρίδας μας. Πάμε όμως προηγουμένως να ακούσουμε για τον αδόκητο χαμό του 62χρονου. Τι λέει η αδερφή του, η οποία μάλιστα, όπως αναφέρει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, προκειμένου έτσι να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία λόγω προβλημάτων στην προσωπική του ζωή, του πρότεινε να πάει στο νησί και να δουλέψει. Και βεβαίως είχαμε αυτή την απίστευτη κατάληξη. Αλλά και έτερο συγγένεια του 62χρονου μιλά, να τους ακούσουμε.
1: Τρομοκρατούμενο είναι κάπω ψηλό, οπότε είναι κατήφορο. Έχει και ρέματα, έχει δύο αυτοκίνητα. Κάπου θα πάρκαρε το ένα και πήγε να βγάλει και το άλλο που το είχε παρκάρει κοντά σε ένα χήμαρο και τον παρέσυρε. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, μάθω τι κάνουν στα στεγνά, γιατί το νερό αυτό θα ήταν πολύ και εκεί και δεν απαντούσε. Και μίλησα μετά με την σπιτονοικοκυρά του και μου είπε ότι λυπάται πολύ γιατί ο Βαγγέλης πέθανε. Ήταν μόνος του στη Ρόδο, δούλευε στο ξενοδοχείο αυτό, είχε πάρει σύνταξη από τον Ιούλιο και περίμενε να τελειώσει η σεζόν για να ανεβεί στη Θεσσαλονίκη. Βέρι έχει δύο αγόρια, 19 και 16. Συγχωρήσει, γι' αυτό τον έφερα κάτω. Εγώ τον έφερα, εγώ. Να δουλέψει κάπως, αλλιώς να αλλάξει περιβάλλον. Και πτύχηκε.
2: Προσπαθούμε να δούμε πού είναι και να πάμε να κάνουμε αναγνώριση, να πάμε να τον δούμε, να κανονίσουμε και την κηδεία.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη κακοκαιρία μέσα σε ένα διάστημα λίγων μόλις ημερών, με πολύ μεγάλα ύψη βροχής και όγκο υδάτων, τον οποίο δεν μπορούν να σηκώσουν από ό,τι φαίνεται οι υπάρχουσες υποδομές με τραγική κατάληξη. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες ημέρες στην Κρήτη είχαμε θρηνήσει και τον Βοσκό, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο προσπαθώντας να σώσει το κοπάδι του. Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει αλίπητα και την Εύβοια και τις Σποράδες. Θα συνδεθούμε και με τις δύο περιοχές της χώρας μας βεβαίως, ενώ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις αύριο και στην Κρήτη. Είναι ημέρες δηλαδή όπου περιοχές οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί με τόσο μεγάλα ύψη βροχής δέχονται επιπλέον βροχοπτώσεις μέσα σε λίγες ημέρες και ώρες. Πάντως οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα σε Σποράδες, Εύβοια και Βόρεια Αττική. Σήμερα βεβαίως ήταν και η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έγιναν σχετικές ανακοινώσεις για το τι τελικά θα γίνει και από αύριο βεβαίως θα ισχύει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Με το επίδομα είχαμε ήδη έτσι ακούσει τον Υπουργό Οικονομίας, τον Κυριακό Πιερακάκη, από χθες να μιλά για την αύξηση του 30%. Πάντως φτάσαμε σε ένα ποσό, αυτό το 1,55 ως εκτιμόμενη έτσι τιμή με την οποία ανοίγει αύριο και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που και για την αγορά ήταν αρκετά πιο κάτω από το βασικό σενάριο το οποίο έβλεπαν. Θυμηθείτε ότι η κυβέρνηση είχε βάλει τον πύχη στο 1,75, αλλά βέβαια στόχος ήταν όλες αυτές οι μέρες που προηγήθηκαν και φτάσαμε έτσι στο παραένα για να μπει και πλάτη από τα διελιστήρια, να καταφέρει το χαμηλότερο που μπορεί. Το χαμηλότερο που μπορεί ωστόσο, αυτό το 1,55 που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς έχει προκύψει ως τιμή κίνησης, είναι κατά 40% αυξημένο σε σχέση με ό,τι ίσχυε πέρσι. που ήμασταν στο 1,13 το λίτρο. Τώρα πάμε στο 1,55 το λίτρο. Βεβαίως η επιδότηση εδώ είναι, μοιράζεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο από το κράτος και 20 λεπτά ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Αλλά βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια, διότι όπως είπαμε, το πάμε ανά 15ήμερο. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι ανέφεραν έτσι αποσπασματικά οι κύριοι Παπασταύρου και Πετραλιάς κατά τη διάρκεια των σχετικών ανακοινώσεων το μεσημέρι.
3: Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
4: Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για να δούμε τι γίνεται και με το πολιτικό σκηνικό. Εννοείται ότι υπάρχουν έτσι αντιδράσεις και συζητήσεις για τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις και συζητήσεις και για το τι γνώριζε η κυβέρνηση για την περίπτωση Guilfoyle και αυτά θα τα δούμε μετά. Υπάρχουν όμως και στο εσωτερικό των κομμάτων τριγμοί. Ο καθένας εδώ κουβαλάει το σταυρό του. Εστιάζουμε σε αυτά τα οποία γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ούτως ή άλλως αρχίσει να ασκούν, ναι, επιχειρούν να ασκήσουν ασφικτικό pressing σε όσους, και είναι η αλήθεια, πολλοί είχαν κρατήσει τις έδρες τους, ανεξαρτητοποιήθηκαν, έδρες όμως εκλογής τους με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους έλεγαν λοιπόν ή θα τις επιστρέψετε ή θα σας βγάλουμε στα μανταλάκια. Η πρώτη έκδοση μανταλάκια είναι αυτή την οποία θα ακούσουμε τώρα για να πάρετε μια πρώτη αίσθηση. Είναι ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα, κάτι λιγότερο από 6 λεπτά. Ξεκινάμε τον τρόπο που θα ακούσετε στην συνέχεια και εκεί ουσιαστικά πάνε και παρουσιάζουν μία ταινία, ας το πούμε έτσι, με τίτλο «Μία ταινία μικρού μήκους με μεγάλη ηθική αξία. Οποιαδήποτε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα δεν είναι συμπτωματική». Και θα ακούσουμε ένα μικρό αποσπασμα τώρα. Ουσιαστικά δείχνουν και φέρνουν προηγούμενες δηλώσεις των Φάμελου, Σαρακιώτη, Καλαματιανού, Μπάρκα, της κυρίας Γεροβασίλη, των Μαμουλάκη, Ζαμπάρα, Παναγιωτόπουλου, όπου σε προηγούμενες φάσεις ομνίαν υπέρ της διατήρησης των εδρών στο κόμμα στο οποίο αφορούσαν καταρχάς, και βεβαίως τι έγινε μετά, οι οποίοι αποχώρησαν με το βλέμμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά διατήρησαν τις έδρες τους. Αυτό το βίντεο και τηλεοπτικά που έχει ενδιαφέρον θα το δείτε. Πάμε όμως να σας το αποτυπώσουμε τώρα που είμαστε όλοι μαζί ραδιοφωνικά. Θα πιάσουμε την εισαγωγή, θα ακούσετε ένα κουδουνάκι, δεν είναι λάθος. Έτσι ξεκινάει το βίντεο, σαν να πρόκειται για τα κουδουνάκια που ξεκινούν πριν παρακολουθήσουμε μία παράσταση. Και θα ακούσετε και τις δηλώσεις Φάμελου, θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια, θα τα σχολιάσουμε και με τους καλεσμένους μας.
5: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει ξεκάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Αυτές τις αντιφάσεις λοιπόν φέρνει στο προσκήνιο αυτό το βίντεο, το οποίο για το καλλιτεχνικό του υπόβαθρο πολλά μπορούν να υποθούν, για το πολιτικό επίσης τόσα ακόμα. Το βίντεο τελειώνει, να σας πω, με μια AI φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου χαμογελαστού από τον εξώστη. Θυμάστε βεβαίως τον περίφημο εξώστη, στον οποίο είχε βάλει τους πρώην συντρόφους ο Αλέξης Τσίπρας όταν παρουσίαζε την Ιθάκη. Αλλά βεβαίως συμπεριλαμβάνει και μια σειρά όλων ουσιαστικά των ονομάτων των πρώην βουλευτών που διατήρησαν την έδρα, δηλαδή επιπλέον χωρίς δηλώσεις. Το τέλος έτσι φέρνει ένα κατάλογο με τον ψυχογιώτη Τσαπανίδο, τον Μαϊκόπουλο, την Κοντοτόλη, τον Γαβρίλο και τη Βέτα επίσης. Τώρα, εντάξει, πολιτικά κομψό δεν θα το πεις, αλλά προφανώς ό,τι χρειαστεί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Και έχουμε και, όχι απλά τον απόϊχο, τώρα είναι η επομένη της ντροπιαστικής, ας είμαστε ειλικρινείς τώρα, από πομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επανέρχεται η Wall Street Journal αλλά και το NBC και φέρουν μπροστά ένα παρασκήνιο βάσει του οποίου η Guilfoyle έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά εκ του αποτελέσματος είδαμε όλοι ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν πληροφορίες της Wall Street Journal από τις οποίες τα δημοσιεύματα ξεκίνησε και αυτή η πολύ μεγάλη πίεση δημοσίως και οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε, βάσει του οποίου μέχρι τελευταία στιγμή μετέφερε στους συνεργάτες της η απελθούσα πρέσβης ότι τελικά θα επιζήσει ό,τι και να γίνει. Τώρα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, η Guilfoyle έκανε τηλεφωνήματα σε συμμάχους της μέσα στην κυβέρνηση ακόμα και μέχρι χθες για να σώσει τη θέση της. Αλλά υπήρχε η ανησυχία σε κάθε περίπτωση σε συμβούλους στον Λευκό Οίκο για το τι θα έδειχνε μια έρευνα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν τόσα πολλά τα δημοσιεύματα και τόσο έτσι ακόμα μεγαλύτερες οι αποκαλύψεις και κυρίως εκείνες που εμφάνισαν τα μηνύματα της Guilfoyle, όπου ζητούσε από τον Eric Dieter σε εκείνα τα περίφημα $100,000 για να ξεχρεώσει την πιστωτική της κάρτα, που πλέον η ενόχληση ήταν κατάφορη στον Λευκό Οίκο και προσθέθηκαν βεβαίως και πληροφορίες στις Daily Mail ότι η κυρία Guilfoyle ζητούσε $250,000 από επιχειρηματία για να καλύψει την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου. Μαζεύτηκαν πολλά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ερώτηση όλων ήταν αν η αυτή η αποπομπή επιδράσει οτιδήποτε σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, την υπόθεση του καλωδίου, θυμόμαστε ότι όλα αυτά τα ζητήματα ήταν προμετωπίδα και από τις πρώτες έτσι δηλώσεις και αναφορές της Guilfoyle είχαν να κάνουν με τα ενεργειακά και το γεωπολιτικό, βεβαίως, πάντα με πρόταγμα την Αμερική, έτσι, τα συμφέροντα της Αμερικής. Δεν έχουμε εδώ καμιά αμφιβολία. Όμως, πάμε να ακούσουμε, επειδή έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία δεν ξέρω αν μόνο συμπτωματικά έρχεται αυτή την ώρα ή αν επισπεύδεται για να δοθεί και το μήνυμα, που έχει να κάνει με την πόντιση του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και ο Μάνος Γκασιάμης θα μας εξηγήσει γιατί είμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Καλησπέρα, Μαρίνο.
7: Καλησπέρα, Μάρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Φαίνεται πως μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει η διαδικασία βυθομέτρησης και πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, καθώς σήμερα έγινε γνωστό μέσα από σχετικά έγγραφα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, ότι ζητήθηκε σχετική άδεια για ένα τουλάχιστον από τα πλοία που θα χρησιμοποιηθούν στην όλη αυτή η υπόθεση, και το όνομα αυτού είναι Abei Marenko. Στα ελληνικά σημαίνει η μέλισσα του Μαρένκο, είναι ένα πλοίο υπογαλλική σημαία. Είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι η Ελλάδα πλέον, μετά την ένταξη και του κόλωσου της Μεριντιά μας στην όλη υπόθεση, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο τα πλοία που θα κάνουν αυτή τη διαδικασία να είναι υπογαλλική σημαία, έτσι ώστε να υπάρξει ένας ακόμα μοχλός πίεσης προς την Άγκυρα. Και έτσι λοιπόν, ενώ αυτό το πλοίο είναι στην παρούσα φάση στο λιμάνι της Νάπολης και αναφοβιάζεται, προετοιμάζεται για την αποστολή του, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία από ό,τι μαθαίνουμε και για την έκδοση της σχετικής ναύτεξης, της δέσμευσης δηλαδή των περιοχών στις οποίες θα κινηθεί το συγκεκριμένο πλοίο μαζί με άλλα που θα συνδράμουν στην όλη ιστορία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος για την ναύτεξη μέχρι στιγμής. Οι πληροφορίες, οι τελευταίες τουλάχιστον πληροφορίες που μας έχουν γίνει γνωστές, σε κάνουν λόγο για τις αρχές Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, μας λένε καλά πληροφορημένες πηγές, η όλη διαδικασία να ξεκινήσει πριν να φτάσουμε πλέον προς τον Δεκέμβριο, καθώς εκεί και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ως προς την θάλασσα, στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, δεν θα είναι ιδανικότερες για την ολοκλήρωση του έργου αυτού.
0: Άρα μην ακούσουμε πάλι και παράσυρση καλωδίου και μη δυνατότητα πόντισης. Μαρίνο Γκασιάμη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Εμείς όμως πάμε στη Ρόδο, πάμε με τη βοήθεια της Πέγκης Ντόκου, της συναδέλφου, να δούμε τι γίνεται από τη Δημοκρατική. Βεβαίως η Πέγκη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για απόψε. Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στο νησί. Το έχουμε αντιληφθεί τώρα, εσείς εκεί που το ζείτε πρώτο χέρι, και υπάρχει και αυτή η απώλεια συνανθρώπου. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Πέγκη Ντόκου, είσαι στη τηλεφωνική μας γραμμή,
8: ναι,
0: παρακαλώ, είστε λόγο.
8: Καλησπέρα, τη Ρόδο, πράγματι. Σήμερα δοκιμάστηκε πάρα πολύ το νησί, πράγματι, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει βυθιστεί και στην θλίψη, γιατί είχαμε και μία απώλεια ζωής, νεκρός ένας 62χρονος ξενοδοκό υπάλληλος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα σε ένα από αυτά, δεν πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο. Πρέπει να πούμε, Μάιρα, ότι ήταν φοβερός όγκος του νερού που έπεσε σήμερα. Δηλαδή, ενδεικτικά αναφέρω ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής από τις 6.30 το πρωί μέχρι τη μέση το μεσημέρι σε όλο το νησί. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα και βεβαίως ήταν σχεδόν αδύνατες οι μετακινήσεις σε όλο το νησί, σε όλο το οδικό δίκτυο. Καταγράφηκαν κυριολεκτικά δραματικές εικόνες και σε βίντεο και σε όποιος τουλάχιστον μπορούσε να είναι κάπου και να βγάζει κάποιο βίντεο ή να παίρνει φωτογραφίες, να ειδοποιεί τους άλλους σε όλες τις περιοχές και στις δημοτικές ενότητες, δηλαδή στα χωριά έξω από τη Ρόδο αλλά και στο κέντρο της πόλης. Αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίστηκαν μέχρι το απόγευμα. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, της πυροσβεστικής, της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου ήταν σε πλήρη ετοιμότητα από χθες. Το 112 βέβαια ήχησε στην ώρα του, ενώ ανάλογη έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ρόδου. Να συμπληρώσω ότι ο Δήμαρχος της Ρόδου ζήτησε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά βέβαια η πολύ ισχυρή βροχόπτωση και η χαλαζόπτωση μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι μετακινήσεις. Και βέβαια οι κατολιστήσεις, σημειώθηκαν και οι κατολιστήσεις και πάρα πολλές ζημιές. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι σήμερα παρέμειναν κλειστά όλα τα σχολεία, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι αρχαιολογικοί χώροι, και θα είναι κλειστά και αύριο, λόγω του ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Και να πούμε ότι η Ρόδος βρίσκεται ακόμα σε. Η τουριστική σεζόν βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Είναι γεμάτο, σχεδόν γεμάτο το νησί. Οι τουρίστες είναι εδώ.
0: Οπότε καταλαβαίνεις
8: ότι και εκείνοι αναγκάστηκαν να το αντιμετωπίσουν ανάλογα.
0: Λοιπόν, Πέγκη Ντόκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Δημοκρατική της Ρόδου, πάντα με εξαιρετικά ρεπορτάζ και επί της ουσίας. Ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος θα μας κάνει τη χάρη έτσι να μας βοηθήσει έτσι περαιτέρω από τις ομάδες εθελοντών διάσωσης. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Τι κρατάτε έτσι από τις ώρες που έχουν προηγηθεί? Βεβαίως η απώλεια συνανθρώπου. Κάποια στιγμή υπήρχε και μία έτσι πληροφόρια για παγνοούμενους κτλ. Δεν νομίζω ότι ευσταθεί τώρα κάτι τέτοιο πλέον την ώρα που μιλάμε, αλλά βεβαίως εσείς που τα έχετε ζήσει πρώτο χέρι, θέλω να ακούσω, κύριε Εγκλέζε, τι έχετε κατά νου.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Καταρχήν να δώσω λυπητήρια στον συνάδελφο, γιατί η ιδιότητά μου είναι εργαζόμενος, είμαι και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και μετά εθελοντής εδώ, συμμετέχω με τις ομάδες. Τα λυπητήρια στον συνάδελφο. Δυστυχώς είναι μια τραγική εξέλιξη η οποία μας έχει λυπήσει όλους, όλο το νησί αυτή τη στιγμή αυτό συζητάει. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, Δήμου, Περιφέρειας, οι εθελοντικές ομάδες του νησιού, όλες είναι επί ποντός. Κάνουμε αντλήσεις από υπόγεια ξενοδοχείων και από σπίτια, από κατοικίες. Μιλάμε ότι η ποσότητα, όπως το είπατε και εσείς, το είπε και η κυρία Ντόκου προηγουμένως, το άκουγα, η ποσότητα του νερού ήταν απίστευτη. Έπεσε και δεν έπεσε από τις 6 μέχρι τις 1. Ήταν μέσα σε ένα τετράωρο ο μεγάλος όγκος που έπεσε. Καταλαβαίνετε τι ποσότητες μιλάμε. Δηλαδή ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και ευτυχώς, πέρα από τη συγκεκριμένη απώλεια, δεν είχαμε άλλες απώλειες, γιατί θα μπορούσαμε να τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Απλά ήταν οι ενέργειες συντονισμένες. Ο κόσμος άκουσε τις αιτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, περιόρισε τις μετακινήσεις. Ορθά περιφέρεια και δήμος έκλεισαν τα σχολεία ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί για φανταστείτε, μέσα σε όλο αυτό το πανικό να υπήρχαν και οι μετακινήσεις, γιατί εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ήταν η έξαρση της κακοκαιρίας, δηλαδή από το μεσημέρι κυρίως, από τις 11 μέχρι τις 1 ήταν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ήταν σε έξαρση, τι θα γινόταν με όλο αυτόν τον κόσμο και τους γονείς να προσπαθούν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.
0: Πάντως υπήρξαν εγκλωβισμοί μέσα σε οχήματα, που είδαμε έτσι και οχήματα να παρασύρονται στη θάλασσα. Βεβαίως πρωτεύει αυτή η απώλεια του εξταδιάχρονου. Είχατε πολλά τέτοια. Η επιφυλακή παραμένει.
9: Ναι, παραμένει. Κυρίως ήταν και τουρίστες οι οποίοι δεν γνώριζαν την εξέλιξη του καιρού. Γιατί όπως είπε και η Ρόδος είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είμαστε full σεζόν ακόμα εμείς εδώ. Οι τουρίστες, επειδή δεν μπορούσαν να πάνε παραλίες, έχουν πάρει τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα και είχαν βγει στους δρόμους να κάνουν τις βόλτες τους. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί τα αρκετά αυτοκίνητα είχαν μείνει στη μέση του δρόμου, τα είχαν παρατήσει οι τουρίστες, γιατί φοβήθηκαν στη μέση δεξιά και αριστερά του δρόμου με ό,τι μπορούσε να συμβεί για αυτό το πράγμα. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Και δυστυχώς είχαμε και την τραγική απώλεια, όπως είπαμε και προηγουμένως.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι κάπου εδώ τελειώνει, ότι θα υπάρχει ύφεση των φαινομένων. Αλλά βεβαίως, ευτυχώς είστε σε επαγρύπνηση όλοι εσείς εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γκλέζα, θα τα ξαναπούμε. Και εμείς πάμε παραμένοντας στο καιρικό σας. Είπαμε ότι και οι σποράδες χτυπήθηκαν πολύ. Ο Δήμαρχος Κιάθου, ο κύριος Τζούμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να ακούσουμε, παρακαλώ, Δήμαρχε, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι ώρα. Είδαμε φοβερές εικόνες και τηλεοπτικά τις παρακολουθούσαμε. Τώρα εσείς που το ζείτε από εκεί, παρακαλώ.
10: Κοιτάξτε, ήταν μόλις μια εβδομάδα από το προηγούμενο φαινόμενο. Δηλαδή δεν έχουμε προλάβει ακόμα να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση της περιοχής για τις αποζημιώσεις. Με συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και μας ήρθε το δεύτερο κύμα. Αφού οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πληγεί πριν από μια εβδομάδα, να φανταστείτε σχεδόν, ήταν οι ίδιες περιοχές. Επικεντρώθηκε λοιπόν το φαινόμενο κυρίως στον. Τα προβλήματα από το φαινόμενο στο κέντρο του οικισμού, στην Παπαγιαμάντη και στους πλευρικούς οδούς, αλλά και κοντά στο αεροδρόμιο που συνήθως έχουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο έντονο. Στις υπόλοιπες περιοχές είχαμε πολλά φερτά και στον επαρχιακό δρόμο που ήταν πολύ δύσκολη μετά η κίνηση, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάποια έχουμε αποκαταστήσει μέχρι το απόγευμα τώρα αργά και θα συνεχίσουμε και αύριο. Τα σχολεία ήταν κλειστά χθες. Παρασύρθηκαν κάποια οχήματα. Ευτυχώς συνεργάστηκαν εδώ οι πολίτες και οι επισκέπτες, γιατί ακόμα έχουμε επισκέπτες 31 Οκτωβρίου, την τελευταία πτήση διεθνής. Έχουμε και Γερμανούς και Άγγλους αυτή τη στιγμή στο νησί. Ευτυχώς λοιπόν συνεργάστηκαν και δεν είχαμε άσκοπες μετακινήσεις. Ζητήσαμε να βγει και δεύτερο 112 με την οδηγία αυτή στις 12.30 το πρωί, οπότε και το φαινόμενο ήταν έτσι πάρα πολύ έντονο. Η συνεργασία λοιπόν αυτό που είναι το πάνω και η πρόληψη, όλο το όλο απλά περιμένεις να περάσει για να μόλις τελειώσει να αρχίσει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια τέτοια πια, ξέρετε, κατάσταση που να το θεωρούμε φυσική κατάσταση, ότι κάποια στιγμή, ένα 10 μέρες, ένα μήνα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πια αυτό. Δηλαδή ενώ παλιά γινόταν σε πολύ πιο αραιά χρονικά διαστήματα, τώρα έχει γίνει μέρος της
0: και είναι τρομερό αυτό, διότι μέχρι ένα σημείο θα πρέπει, το καταλαβαίνουμε, να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να ενισχυθούν οι υποδομές, αλλά ό,τι και να γίνει.
10: Η αλήθεια είναι πως έχει ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός, δηλαδή από τα ύστερα που είχαμε και εμείς πληγή, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση ότι πριν από ένα Σάββατο, όπως σας είπα, είχαμε πάλι ένα έντονο πλημμυρικό και τη Δευτέρα ήρθε το κλιμάκι από την περιφέρεια και Τρίτη ήρθε το κλιμάκι από την Αθήνα για τις απογραφές αντίστοιχα των επιχειρήσεων και των κατοικιών. Πάει γρήγορα πια αυτό, γιατί είναι η συχνότητα τέτοια που έτσι καλείς αυτός ο μηχανισμός θέλει, δεν θέλει, ενεργοποιείται πια ταχύτατα.
0: Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το πριν. Δήμαρχε, υπομονή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ξαναβρούμε και ο Τζούμας από τη Σκιάθο. Κυρίες και κύριοι, ο εκ των πρωινών Predator, ο εκ των Mega Non-Stop, Βασίλης Τσεκούρας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, εδώ η ομάδα του Mega News 104,6 για τη δική σας ενημέρωση. Βασίλη, ευχαριστώ για τη σύνδεση. Και ενώ βεβαίως ο Πρωθυπουργός ήδη ετοιμάζεται να ζητήσει από την Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρώπης, επιπλέον στήριξη νοικοκυριά και μείωση τιμών ενέργειας, είχαμε σήμερα και τα αποκαλυπτήρια του πλέγματος για αυτό το ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια την ενεργειακή. Σε ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
11: Λοιπόν, είχαμε σήμερα τη διπλή παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Και λέμε διπλή παρέμβαση, διότι έχουμε από τη μία πλευρά την απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Θα είναι κατά 40 λεπτά μειωμένη τιμή του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Αν ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν γύρω στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, λοιπόν, μαζί με το δηληστήριο, φέρει μια μείωση κατά 40 λεπτά. Άρα θα ξεκινήσει από αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55. 1,55 μιλάμε για μεγάλες αστικές περιοχές, δηλαδή μιλάμε κυρίως για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και για μεγάλες ποσότητες. Άρα όποιος παραγγείλει μικρότερη ποσότητα ή είναι σε πιο απομακρυσμένη περιοχή δεν θα δει το 95, θα δει ένα 60-60 κάτι από ό,τι λένε και οι πληροφορίες από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι το μεγαλύτερο ποσό μείωσης που μπορεί να δώσει αυτή την ώρα η κυβέρνηση, όπως λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό λοιπόν είναι μία παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης. Εδώ λοιπόν θα υπάρξει μία αύξηση, οριζόντια αύξηση κατά 30% σε όλους τους δικαιούχους. Να το πούμε μάιρα πάρα πολύ απλά, ό,τι ποσό έλαβαν πέρυσι θα λάβουν και φέτος συν 30% οι δικαιούχοι. Δηλαδή, πολύ απλά, αυτό θα είναι ο τρόπος υπολογισμού. Αν συνυπολογίσει κάποιος τη μείωση κατά 40 λεπτά που φέρνει η κυβέρνηση με τα δηληστήρια απευθείας στην Αγγλία, μαζί με το επίδομα θέρμανσης, η τιμή για έναν δικαιούχο του επιδόματος θα είναι κοντά στα 1,35 ευρώ το λίτρο. Άρα πέφτει παραπάνω η τελική τιμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ ψηλότερα από πέρυσι. Θυμίζω πέρυσι ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο η τιμή εκείνη στο πετρελαιό θέρμανση, τόσο το αγοράζαμε. Άρα λοιπόν φέτος για ένα νοικοκυριό το οποίο δεν θα λάβει για παράδειγμα επίδομα θέρμανση θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω για 1000 λίτρα. Αν βάλουμε ότι κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, εκεί θα είναι γύρω στα 200 ευρώ παραπάνω για 1000 λίτρα. Δεν είναι μικρά ποσά αυτά τα οποία συζητούμε και σε τέτοιες εποχές ακρίβειες οποίες βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης να σου πω ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε και παράταση στις επιδοτήσεις που δίνει και στο δίζελ κίνησης αλλά και στη βενζίνη. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι τιμές στην Αγγλία μετά από την παράταση των εκπτώσεων, διότι είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που είχαμε και το προηγούμενο 15ήμερο. Το μόνο που αλλάζει, που όπως το ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, είναι ότι τα 10 λεπτά της επιδότησης στη βενζίνη δεν τη δίνουν πλέον τα δηληστήρια, αλλά τη δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Το ποιος πληρώνει δηλαδή την επιδότηση στη βενζίνη αλλάζει, και όχι τιμή που βλέπουν οι οδηγοί και θα βλέπουν στην Αγγλία μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Δεν έχει τη σημασία του αυτό. Άλλο να κάνουν να δίνουν πλάτη ή να βάζουν πλάτη τα δηληστήρια, άλλο να βγαίνει από τον δημόσιο κορβανά αυτό το δεκάλεπτο. Εννοείται, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, θα ολοκληρώσει, αλλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα αυτά επανεξετάζονται κάθε 15. Εκτός από το επίδομα ότι είναι το 30% επιπλέον, όλα τα άλλα επανεξετάζονται.
11: Ακριβώς. Το επίδομα το οποίο όπως ανακοινώθηκε το συν 30% είναι για όλο το φετινό χειμώνα. Mm-hmm. Η επιδότηση των 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης και ό,τι σου ανέφερα για δίζελ κίνηση και για αμμόνια, για βενζίνη, mm-hmm. πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν στο τέλος Οκτωβρίου θα δουν ξανά στην κυβέρνηση πώς έχουν πάει οι διεθνείς τιμές. Αν έχει μειωθεί η τιμή του Brent ή αν έχει αυξηθεί, και έπειτα θα έχουμε ένα νέο κύκλο επιδοτήσεων. Θα δουν λοιπόν τότε, στο τέλος του μήνα, τι χρειαστεί να κάνουν για να κρατήσουν τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Το έχουμε ξαναπεί στο Ελσμάι, κάθε 15 μέρες πλέον η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο θα επανεξετάζει τα μέτρα στήριξης για τις τιμές στα καύσιμα.
0: Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ που μας τα έκανες πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο Βασίλης Τσεκούρας, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπαμε, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο Κορυφής, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ξαναθέσει το ζήτημα του πόσο η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει ακόμα περισσότερα ώστε να οδηγηθούμε σε μία μείωση των τιμών της ενέργειας και τη λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Και θα δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βεβαίως, διότι εδώ φαίνεται σε πρώτη ζήτηση το τεράστιο ενεργειακό κόστος ότι δεν καλύπτεται. Είναι άλλα τα 95 εκατομμύρια για τη βαριά βιομηχανία. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις μικρομεσαίες, όπως λέγαμε. Πάμε όμως και σε ένα διαφορετικό θέμα. Σήμερα στο Bloomberg δημοσιεύονται δηλώσεις από τον Osborne, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος φαίνεται ότι προσπαθεί να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη μιας συμφωνίας από τότε που ανέλαβε τη θέση στο Βρετανικό Μουσείο το 2021. Κάπου το 2023 φαινόταν να πλησιάζουμε σε μια συμφωνία. Τέλος πάντων, επιμένουν όμως ότι πρέπει να καταλάβουμε και οι δύο, δηλαδή δείχνουν εμάς, τη χώρα μας, ότι δεν μπορείς να τα πάρεις όλα σε αυτή τη συμφωνία, κάτι θα χάσεις. Αναφέρει λοιπόν, ελπίζω ειλικρινά να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά πρέπει να υπάρχει εναλλαγή Γνωρίζω, λέει, ότι αυτή δεν είναι θέση όλων στην Ελλάδα και το κατανοώ και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η δική μας θέση. Και επομένως, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρώτα, πρέπει να γίνουμε αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, τι μας λένε, ή θα τα μοιραζόμαστε τα δικά μας μπρος-πίσω ή καθόλου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη και απόψε κοντά μας, έχουμε πει ότι όποτε διαβάζουμε κάτι νέο, όποτε έρχεται μια νέα αποκάλυψη για τα γλυπτά, φωνάζουμε την ειδική και εκείνη πάντα συνδράμει ενεργά και την ευχαριστούμε θερμά. Η κυρία Σταματούδη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ειδική στο ζήτημα, έχει συμμετάσχει βεβαίως και στις επιτροπές για τη διεκδίκηση επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Κυρία Σταματούδη, σας ακούμε τώρα. Τι είναι αυτό το στήλωμα ποδιού, υπάρχει περίπτωση να μην απέχουν ποτέ από αυτή τη θέση, τι γίνεται?
12: Ο κύριος Όσμπορν δεν μας λέει κάτι καινούριο πρώτα απ' όλα. Στην ουσία αναδεικνύει το επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου από το 2002 και μετά. Το επιχείρημα είναι το Παγκόσμιο Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα παγκόσμιο μουσείο. Πρέπει η συλλογή των μαρμάρων του Παρθενώνα να μείνει εκεί, διότι λέει μια διαφορετική συλλογή, μια διαφορετική ιστορία σε σχέση με αυτή που λέει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, ενώ οι επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολύ προτιμότερο να μένει διαμελισμένο παρά να είναι ενωμένο. Αντιλαμβάνεστε αυτό, ένα επιχείρημα το οποίο καταλύει κάθε λογική. Και ναι μεν λέει ότι είμαστε πολύ κοντά, στην ουσία είναι σαν να μας λέει ότι εσείς φταίτε που δεν συμφωνούμε, διότι εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον deal. Αλλά αυτή η συμφωνία τι είναι? Είναι η συμφωνία σύμφωνα με την οποία εμείς θα δεχόμασταν ένα δανεισμό, δηλαδή θα έρχονταν τα μάρμαρα και μετά θα ξαναπήγαιναν πίσω. Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός του ελληνικού αιτήματος. Ο σκοπός του ελληνικού αιτήματος είναι επανένωση. Δεν μπορεί να υπάρχει και δανεισμός και επανένωση, διότι αυτές είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι αντιθετικές. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για απόψε η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη, κυρίες και κύριοι. Να πάμε και στην κόντρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, Πασόκ και Ελλάς, διότι ένα στοιχείο, όπως λέγαμε, του πολιτικού διαλόγου έχει να κάνει βεβαίως με τα μέτρα. Αυτό θα εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες, τώρα που έχουν όλα τα κόμματα εν γνώση τους το πλέγμα. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει και όλη αυτή η κόντρα, η οποία έχει ξεκινήσει από το άρθρο Καρτερού με τον πολύ βαρύ προσωπικό χαρακτηρισμό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο αποδίδουν ευθέως από το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζουν να το κάνουν παρά το γεγονός ότι εκείνος θέλησε να κρατήσει όλες τις αποστάσεις, επιμένοντας κιόλας ότι ουδέποτε έχει ουσιαστικά καταφερθεί εναντίον του Ανδρουλάκη, ενώ ο μοναδικός του εχθρός είναι ο Μητσοτάκης. Να ακούσουμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις και όσα είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky 100,3. Ποιο είναι γι' αυτόν το κεντρικό αφήγημα? Πάμε να το ακούσουμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και στη συνέχεια θα πάμε και στα εσωτερικά παύλα, εξωτερικά πια του ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί σπαράσονται και πιέζουν τους ανεξάρτητους. Τους πια που έφυγαν από τους κόλπους τους, αλλά εν αρχή το ρεπορτάζ για τον πολιτικό διάλογο, Ηλέκτρα.
13: Δύσκολο χειμώνα για τις αυξήσεις στις τιμές σε ενέργεια και καύσιμα, βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης βρίσκεται το αίτημα για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
14: Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Εάν θα μπορούσε να συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μας έδινε τη δυνατότητα για περαιτέρω στοχευμένα και προσωρινά. Κρατήστε το αυτό, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα.
13: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες στη Λάρισα, οι οποίοι κατάφεραν να παρακάμψουν τον αστυνομικό κλειό, περνώντας μέσα από τα χωράφια με τα τρακτέρ τους. Την ίδια ώρα, όλοι εναντίον όλων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Με αφορμή άρθρο του δημοσιογράφου και επιχρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, τα αίματα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς άναψαν για τα καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον αρθρογράφο αλλά και στον πρόεδρο της Ελλάς ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να φέρει πολιτική αλλαγή.
15: Το κεντρικό σαφήνεια ποιο είναι? Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος? Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας.
16: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
15: Είναι προφανές.
13: Παρότι και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως δεν θεωρεί το Πασόκ αντίπαλό του, η σύγκρουση μεταξύ Τρικούπη και Αμαλίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση.
17: Δεν δικαιούμαστε να απασχολούμε το δημόσιο λόγο με τζαρτζαρίσματα, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, με πολιτικό λόγο που μπορεί να είναι και κακοποιητικός και να συνιστά ψυχική ή λεκτική βία.
18: Τι μόνο Τσίπρας, ας το πούμε ξεκάθαρα, μπορεί να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται κανέναν να κρυφτεί από πίσω.
13: Μετά τη λήξη της προθεσμίας που τους είχε δώσει, η Κουμουνδούρα απαντά στους 13 πρώην βουλευτές της που ανεξαρτητοποιήθηκαν με ένα βίντεο με τοποθετήσεις τους πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες δηλώνουν ότι όταν ένας βουλευτής διαφωνεί με το κόμμα που τον εξέλεξε, πρέπει να παραδίδει την έδρα.
19: Από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους, υποψήφιες, βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του, θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό.
13: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,3%, η Ελλάς στη δεύτερη θέση με 15,9% και το Πασόκ τρίτο με 12,3% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν ΚΚΕ με 7,2%, Ελληνική Λύση 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Νίκη 1,1%, Συμμαχία Ελλήνων 3,5%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 5,6%.
0: Να πάμε στους καλεσμένους μας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο κύριος Νηφούδης, είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Θα πάμε πρώτα στο δικό σας σχόλιο για τα μέτρα τα οποία ακούστηκαν σήμερα και αυτά τα οποία θεωρητικά πετοιμάζονται. Εν πάση περιπτώσει, αν ανοίξει ή δώσει κάποιο επιπλέον πράσινο φως η Ευρώπη, θα τα δούμε. Πάμε πρώτα από τα σίγουρα. Πώς τα έχετε ακούσει, για να πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ.
20: Εμείς έχουμε πει ότι τα μέτρα αυτά έρχονται πολύ αργά, αλλά και πάλι, ακόμα και στο 1,55 να πάει, όταν είχαμε 1,15 έναν χρόνο πριν, αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η κοινωνία σε αυτό, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κοφεύει και να μην αποδέχεται προτάσεις που έχουν γίνει από εμάς, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η υιοθέτηση του μηχανισμού επιστροφής των υπερισσόντων του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και βέβαια οι πρώτες που έχουμε κάνει για φορολόγηση των υπερκερδών, των πλαφών, στα δηληστήρια και τα παρατήρια και ενδεχομένως θα δούμε και το θέμα του ΦΠΑ.
0: Κύριε Νηφούδη, εσείς τι λέτε?
21: Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν θα συνεχίσουμε να πιέζουμε γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί μόνο όταν η αντιπολίτευση την πιέζει. Δηλαδή, δύο εβδομάδες πριν δεν υπήρχε διεγνωστικό χώρο για νέα μέτρα, δύο εβδομάδες μετά. Ακόμα και αν τα μέτρα είναι αργά και μικρά κατά τη δική μας κρίση, αντιδρά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει θέρμανση 40% περισσότερο από πέρσι. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα όπως εξήγηλαν είναι μόνο για 17 μέρες. Ξέρετε, εγώ λέω αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βία από την ψυχολογική βία που όλοι μας περνάμε. Οικογένεια δηλαδή, μέση οικογένεια. Πώς θα βγάλει το μήνα, τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο, το Γενάρη. Το γεγονός είναι, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ανακοινώνει μέτρα για 17 μέρες, ούτε για ένα μήνα. Πρέπει ο πολίτης να έχει ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί να κάνει το σχεδιασμό του και το προγραμματικό του προϋπολογισμό. Και συνέχεια, φυσικά, κανένα καινούριο όφελος για την δίζελ και την αμόλυβδη. Και δεν ακούσαμε και τίποτα για το πλαφόν ή για τη φορολόγηση, το πλαφόν στα δηληστήρια και την φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Τώρα, να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, επειδή δράτω με των τελευταίων σημερινών δηλώσεων του Προέδρου σας, τον Νίκου Ανδρουλάκη, ότι τελικά, παρά τα όσα λέγονται, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να φέρει την πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, το βασικό σύνθημα. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά βεβαίως, πραγματικά φαίνεται ότι πιάνεστε πια ή ότι ενοχλείστε ακόμη και από άρθρα. Δεν θα θεωρήσω ότι ο κ. Καρτερός είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ομολογουμένως, υπάρχει εδώ μία πρώτη βάση. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι δηλώσεις Τσίπρα από την Κρήτη, ότι εν πάση περιπτώσει εγώ παιδιά δεν καταφέρουμε ποτέ εναντίον του Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημά μας και ο εχθρός. Τι λέτε, κύριε εκπρόσωπε, κύριε
20: Τσουκαλά? Κυρία Μπάρμπα, στο ζήτημα δεν είναι αν το εκφέρει σαν λόγο ο ίδιος ο αρχηγός ενός κόμματος. Είναι αν ένα κόμμα με τον board παρόλ του, με τα πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα, επιλέγει τη γραμμή της όξυνσης. Για εμάς λοιπόν η κριτική μας είναι αυτή. Ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν επιλέγει την κριτική της όξυνσης, έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα μία σειρά δηλώσεων που δείχνουν ότι η Ελλάδα βλέπει το ΠΑΣΟΚ σαν αντίπαλο. Και ο κύριος Τσίπρας, αν θέλετε, δήλωσε στους κυρίους Κουρί και Ξενάκη ότι ο σκοπός του είναι να καταλάβει τον χώρο των προοδευτικών. Εμάς ο σκοπός μας δεν είναι αυτός, γιατί είμαστε ο χώρος προοδευτικός. Ο σκοπός μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, το 2032. Η χώρα θα σταματήσει να έχει την δυνατότητα να πληρώνει όπως τώρα τις
21: συγκεκριμένα και θα πρέπει να δίνει τοποχρεωλήσια. Άρα αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία και έχουμε ακόμα 4 χρόνια της δημοκρατίας, θα γίνουν τα πράγματα κρασιολογικά για τη χώρα. Εμείς αυτό θέλουμε, να μην γίνει πράξη, και αυτό εργαζόμαστε. Και θα λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέμε αντασπαστικά. Το λέμε γιατί μόνο εμείς έχουμε ως τώρα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως, μόνοι σας, αυτή τη στιγμή αριθμητικά, δημοσκοπικά κτλ., δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στη φάση που βρισκόμαστε, και δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι έχετε φτάσει σε κάποια μορφή σταβάνι.
21: Σταδιακά θα προκύψει. Εμείς είμαστε μόνοι που είναι σε διαρκή άνοδο. Άρα σίγουρα δεν έχουμε πια σταβάνι. Για να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχεις αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε ακόμα που λέει προστασία πρώτης κατοικίας. Ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμοί. Λέμε 13η σύνταξη, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Και δυστυχώς ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει το ίδιο. Λέμε 13ο μισθό, λέμε κατάργηση 13ου. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων.
0: Το 80%, να θυμίσω έτσι, αυτή την πάλι ποτέ δήλωσε μετά τις ανακοινώσεις τη ΔΕΘ, copy-paste του προγράμματος δεν είναι μια καλή βάση για συνεννόηση με την Ελλάς, και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στην προσέγγιση των ζητημάτων απέναντι από την κυβερνώσα παράταξη, την κυβερνώσα τώρα.
21: Όταν το 20% είναι δομικά ζητήματα, όπως εκείνα που ανέφερα πριν, ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που εμείς λέμε να είναι μη κρατικά και όχι ιδιωτικά, η εξωτερική πολιτική που εμείς λέμε να ασκεί η χώρα κυριαρχικά δικαιώματα, το ΕΚΑΣ, η 13η σύνταξη, ο 13ο μισθός, είναι κεντρικά σημεία της πολιτικής μας. Δεν είναι θέμα ποσοτικό, είναι θέμα ποιοτικό και είναι και θέμα αξιοπιστίας.
0: Ευχαριστώ. Κύριε Νιφούδη, εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, με τις δημοσιοποιήσεις που κυκλοφορήσαν χθες και σήμερα, βλέπουμε ότι περισσότεροι από 7 στους 10 Έλληνες πολίτες δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση.
0: Εντάξει, από την άλλη, βέβαια, εξακολουθούν να θεωρούν το Μητσοτάκη καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Έπεται ο κανένας και εσάς σας βγάζουν ως κόμμα εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 15, και λένε ότι να, έχει φτάσει η Ελλάδα σε ταβάνι. Να μου το απαντήσετε κι αυτό.
1: Σαφώς. Κοιτάξτε, ένα κόμμα το οποίο είναι 4 μηνών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι έχουμε φτάσει ταβάνι. Εμείς θεωρώ ότι σταθεροποιηθήκαμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, για ένα καινούριο κόμμα το οποίο. Ζούμε σε ένα σκηνικό πολιτικό που υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, πολλή επικοινωνία για τον κόσμο. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι σταθεροποιηθήκαμε σε ένα ποσοστό και από εδώ και πέρα μόνο πάνω κοιτάμε. Γιατί, ξέρετε, στην ουσία το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα συμφωνήσω με τον κ. Ζουκάλα, το πρόγραμμα των κομμάτων και γι' αυτό θα κρυθούμε. Το πρόγραμμά μας, στην ουσία, όντας ένα καινούργιο κόμμα, ολοκληρώθηκε μόλις πριν 2 μήνες, παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στην έκθεση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει περιοδίες και ο πρόεδρός μας έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ξανά, πήγε στην Κρήτη. Θα συνεχίσει την περιοδίες ώστε το πρόγραμμα αυτό να πάει σε όλη την Ελλάδα, ώστε ο κόσμος να αντιληφθεί όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά φυσικά από την Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, προφανώς και αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος μας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, έχει πει σε κάθε τον. Ότι είμαστε ανταγωνιστές, προφανώς απευθυνόμαστε όλοι σε ένα προοδευτικό κόσμο, έχει ο καθένας το πρόγραμμά του, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς, και εγώ το λέω για τον εαυτό μου και για τους ανθρώπους που βγαίνουμε στο επικοινωνικό επιτελείο της Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή, και έχουμε βρεθεί πολλές φορές και μαζί σε πάνελ, από την πρώτη στιγμή η αντιπαράθεση μας ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέω με παράπονο, είναι μια πραγματικότητα όμως ότι νιώθαμε και βιώναμε ότι το Πασόκ είχε ένα. Μια τακτική να επιτίθεται και σε εμάς και στην Δημοκρατία. Εμείς δεν επιτεθήκαμε όχι από συνομπισμό, αλλά δεν έχει νόημα να επιτεθεί στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση.
0: Καλά, πάντως ένα συνοπισμό από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι εγώ άφησα το χώρο να είναι καλό άνθρωπο, δεν τα κατάφερε 3 χρόνια. Εντάξει, ρίχνω και λίγο λάδι στα φωτιά, δεν είναι ακριβώς αγάπη.
1: Αυτό το λέμε ως μια αποτύπωση της πραγματικότητας όπως τη βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Αλλά όχι, κύριε Σουκαλά, είναι μια.
0: Ναι, μην σας χάσουμε τώρα από τη γραμμή. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι άλλο ενδιάμεσα. Κύριε Τσουκαλά, θέλετε να απαντήσετε για να το ολοκληρώσουμε?
21: Ο καθένας να δώσει τον αγώνα του με τις θέσεις του χωρίς όξυνση.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας το κρατήσουμε. Δεν τι ωραίο επίπεδο. Αυτό θα θέλαμε πάντα σε πολιτικό διάλογο. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νηφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ήταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Και πάω απευθείας στον Αντώνη Κιώκα, διότι παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Και Αντώνη, θέλω έτσι να σε ακούσω. Δεν ξέρω καταρχάς και εσένα πώς σου φάνηκε. Τώρα καλλιτεχνικά είναι ένα στοιχείο, το έλεγα. Πολιτικά αυτή η κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το βίντεο που φέρνει πρώτων ευθυνών και των δηλώσεών τους, τους πολλούς θα ξαναπούμε ανεξαρτήτως, το ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, που διατηρούν τις έδρες τους, έχοντας όμως στηρίσει αυτές τις έδρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς το εκτιμάς, πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις. Είχαν προαναγγείλει ότι θα προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Είναι πολιτικά, ακόμη σε αναγκαίες τελικά.
2: Ναι, κοίτα, ας ξεκινήσουμε τα βασικά, Μάιρα. Για παράδειγμα, έχει κερδίσει αυτές τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό την κυρία Ρένα Δούρου, τον κύριο Νίκο Παπά, με κάποιον από τη συλλογική την περίφημη ηγεσία? Όχι, ο κύριος Τσίπρας κέρδισε. Ας μην γελιόμαστε. Ξεκινάμε από αυτό, είναι ένα κρατούμενο. Ο καθένας το κρατάει και το αξιολογεί. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό λένε αρκετοί από τους βουλευτές, τους 13 με τους οποίους έχω μιλήσει όλες αυτές τις ημέρες, πάνε γιορτινά. Α, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το κόμμα του. Δεν υπίσταται ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Αυτοί που έχουν τώρα, γιατί το είπε ανοιχτά και με το όνομά της η κυρία Όλγα Γύρω Βασίλη, μου το είπε και εμένα, ότι στην πραγματικότητα αυτοί που παρουσιάζονται να κρατάνε τα κλειδιά της Κουμουντούρου είναι τα αποπέδια του Κασελάκη. Άρα δεν μπορούν να μιλάνε, να συζητάνε και να βάζουν τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς δεν υπάρχει, είναι δεδομένο. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο, το πολιτικό, είναι ότι μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει στην πραγματικότητα, και αυτό το λένε οι ίδιοι βουλευτές, να τους πάρει μαζί του το δρόμο προς την Άβυσσο εντός εισαγωγικών, και γι' αυτό το λόγο επέλεξαν να το χτυπήσει. Και το τέταρτο στοιχείο που κρατάνε από τη μεριά των 13 βουλευτών είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πλέον το Ρουβίκονα και βρίσκεται στο αντιτσίπρας μέτωπο.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, θέλω να σου πω, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Αντώνη. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο ανεξάρτητος πια βουλευτής, είναι ένα από τα πρόσωπα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας, που μπήκατε τώρα στο στόχαστρο και εσείς. Θα είδατε τη σχετική αναφορά. Για να είμαστε όλοι γνώστες των πραγμάτων και να κουβεντιάσουμε με τους ακροατές, να σας ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε και τη χαρακτηριστική αναφορά μέσα από αυτό το βίντεο των λίγο λιγότερο από 6 λεπτών του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρεται εδώ σε κάποιες δηλώσεις σας. Πάμε να το ακούσουμε για να τα πούμε και μετά όλοι μαζί.
3: Θεωρείτε ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες αυτοί που αποχωρήσανε?
22: Δεν είναι θέμα τι θεωρώ εγώ. Έχουν υπογράψει έναν κώδικα δεοντολογίας όταν αναλάβαμε τα καθηκοντά μας ως βουλευτές. Και ο κώδικας δεοντολογίας λέει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και αν φύγει η διαφωνή, την έδρα την παραδίδει στο κόμμα.
3: Αφού εξελέγησαν με τη σημαία του κόμματος, λέτε, έτσι βεβαίως.
22: Αυτοί φτιάξανε τον κώδικα δεοντολογίας, δεν τον έφτιαξα εγώ δεν τον ήξερα. Εγώ τον έγραψα όταν ανέλαβα. Εκείνοι λοιπόν που τα γράψαν αυτά για να πιάσουν άλλους, μάλλον βιαστήκανε οι ίδιοι στη φάκα που φτιάξαν.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά τα είπατε 13 Νοεμβρίου του 2023 στο Aegio Voice Radio. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το ενέταξαν τώρα για να σας φέρουν πρώτων πολιτικών ευθυνών σας και σας ζητούν και σε εσάς την παράδοση της έδρας. Για να σας ακούσουμε με ενδιαφέρον.
23: Πρώτα απ' όλα, η ανεξαρτητοποίηση η δική μου, καθώς και των υπολείπων βουλευτών και του Προέδρου του εκλεγμένου του κόμματος, έγινε μετά την ανατροπή, θα έλεγα, με μια κεντρική επιτροπή μειοψηφίας, όπου η μειοψηφία ανέτρεψε την πλειοψηφία και επικράτησε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για πράξεις ουσιαστικά άνομες, οι οποίες δεν έχουν καμία νομιμοποιητική βάση, άρα δεν δικαιούνται να ζητούν παραιτήσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, εκλεγήκαμε το 2023 υπό την αρχηγία, την προεδρία και την αιγίδα ουσιαστικά της μεγάλης ομπρέλας του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν διανοούμεθα να είμαστε σε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Διότι τον θεωρούμε τον φυσικό ηγέτη της αριστεράς, της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Λοιπόν, η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα, και το δεύτερο βήμα θα είναι η παραίτηση Και γι' αυτό είπα και σε πρόσφατη έτσι, συγκέντρωση που έκανα, απολογισμού του, του κοινοβουλευτικού μου έργου, ότι είμαι στη διαδικασία της παρέτησης αφού ολοκληρωθούν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι ήδη προγραμματισμένες και αφορούν κέραια ζητήματα του νομού και των αρχαιών, με πρώτο απ' όλα τον οδοντοτό, τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να σταματήσει εδώ και ένα χρόνο.
0: Άρα αφού περιμένουμε, λέτε, την παρέτησή σας αμέσως στο επόμενο πιο χρονικό διάστημα.
23: Βάλουμε την παρέτηση, όχι γιατί τη ζητάει η μειοψηφία ή ένα απομείνασα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, γιατί αυτό θεωρούμε αφενός σωστό και αφετέρου θεωρούμε ότι η πλήρης ένταξή μας και η συστράτευσή μας στον αγώνα της Ελλάδας του Αλέξη του Τσίπρα είναι επιβεβλημένη για να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Εσείς τώρα μόλις παραιτηθείτε θα πάτε να γραφτείτε μέλος, δηλαδή θα ακολουθήσετε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχει δείξει ο Αλέξης Τσίπρας.
23: Την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα. Αντώνη Γιώκα.
4: Όχι, είναι δεδομένο αυτό ότι προφανώς και κανείς δεν μπορεί να επικαλείται αυτή τη στιγμή την κληρονομιά του 2023 ή και πιο πριν, διότι έχουμε μεσολαβήσει τεκτονικές αλλαγές από τότε. Με πιο βασική, συγγνώμη, και αυτή είναι η δικιά μου η άποψη όλα αυτά τα χρόνια στο ρεπορτάζ, την εκλογή.
0: Δεν σε ακούμε καθαρά, συγγνώμη Αντώνη, είπες με πιο βασική την εκλογή.
4: Εντελώς διαφορετικό κόμμα όλη αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η Λέλαπα που πέρασε από το κόμμα την Ρίο 23-24 δεν άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της. Και προφανώς τα στελέχη που βρίσκονται τώρα στη λεγόμενη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ήταν τα πρωτοπαλίκαρα του Κασελάκη. Επομένως, εγώ θεωρώ υποκριτική όλη αυτή τη συζήτηση η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσουν γενικά τα τελεσίγραφα. Πουθενά. Πόσο δε μάλλον στην πολιτική. Τα τελεσίγραφα δεν θυμίζουν πολιτικό κόμμα, θυμίζουν κάτι άλλο και αυτό μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ότι φέρνει πρώτον ευθυνών του στου ανθρώπου οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκλογή του πλέον με ένα άλλο κόμμα, ο καθένα μπορεί να κρίνει από τη σκοπιά του. Πάντα
0: κύριε, ναι. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλο, Αντώνη Γιώκα, κυρίε και κύριοι, καθαρά λογοποιότητα γραμμή, δεν είναι να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ακούσαμε όμω πολύ ενδιαφέρουσε θέσει και το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Κύριε Παναγιωτόπουλο, τώρα εσεί θεωρείτε επιβεβαιωμένο ή βέβαιο ή έχετε αυτή την αίσθηση ή αυτή την επικοινωνία ότι θα αξιοποιηθείτε στην πρώτη γραμμή ή πάτε αυτό που ζητήθηκε κατάστρωμα εκεί στο κόμμα τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στο χρονικό σημείο που θα επιλέξετε να το κάνετε και ό,τι ήθελε προκύψει. Είναι το νόημα αυτό η συστράτευση με τον Αλέξη Τσίπρα που θεωρείται φυσικό ηγέτη? Το είχατε πει και από τον Ιούνιο βέβαια αυτό και υποδηγηθήκαμε στις κινήσεις σας όπως ήδη τις αναλύσατε.
23: Ναι. Αν κάποιος έχει επιδίωξη μόνο και μόνο προσωπική να αναδειχθεί, να καταλάβει μία θέση, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Εγώ λοιπόν δεν συστρατεύομαι για να προκόψω πολιτικά ή για να πάρω κάποια θέση. Εγώ συστρατεύομαι για την μεγάλη πολιτική αλλαγή η οποία προκύπτει ως κοινωνική απέτηση πλέον. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίσει, γιατί είναι πολιτική διαφθοράς και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Σε αυτό δεν μπορώ να συνενέσω με τίποτα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Πιστεύω ότι η Ελλάς υπό τον Αλέξη τον Τσίπρα μπορεί να παίξει καθοριστικό και πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και σε στρατεύομαι εκεί. Τώρα, το να είμαι υποψήφιος, να είμαι στην πρώτη γραμμή, να είμαι στη δεύτερη, να είμαι στην τελευταία, δεν με νοιάζει και πάρα πολύ, διότι δεν είμαι άνεργος πρώτον, έχω δουλειά, είμαι διευθυντής στο ΕΣΥ με ειδικότητα την καρδιολογία και παραμένω μάχημος κοινωνικά όπως παρέμενα σε όλη τη ζωή.
0: Λοιπόν,
23: δεν παραπονούμαι εγώ, ούτε ψάχνω κάτι. Το 19 εξελέγει βουλευτής και την έδρα μου την κράτησε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε, και τι, η απάντησή μου ποια ήταν? Είναι τιμή για τον νομό Αχαΐας ο πρόεδρος του κόμματος να παίρνει την έδρα. Άρα
0: περιμένουμε από εδώ και πέρα απλά τη στιγμή που θα έχετε ολοκληρώσει το κοινοβουλευτικό σας έργο.
23: Έχω δοκιμαστεί δηλαδή στην πράξη για το τι επιδιώκω στη ζωή μου και αυτός ήμουνα και αυτός παραμένω να είμαι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, θα είμαστε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος Παντελής Αλεξάνδρου, και βλέπω ότι έχουμε και τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου. Θα πάμε αμέσως μετά για να κάνουμε, έτσι, να πάρουμε ένα σχόλιο και για την αποπομπή Κιλφόιλ από πλευράς Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Προηγουμένως όμως θα πάμε στον κύριο Αλεξάνδρου, διότι έχει κάνει απίστευτη η αίσθηση αυτή η υπόθεση με την πρώην σύντροφο σύζυγο που έριχνε ατροπίνη στο μέλι, στα δημητριακά, στο πιπέρι, σε ό,τι μπορεί να κατανάλωνε ο σύζυγός της. Θα δούμε τώρα ποιος μπορεί να ήταν ο σκοπός, αλλά τι θα μπορούσε να καταφέρει με τις ποσότητες ατροπίνης. Ανάλογα θα φανεί βεβαίως και περί τίνος πρόκειται, κύριε Αλεξάνδρου, ο ιατροδικαστής, έτσι να μας βοηθήσει να το ξεδιαλύνουμε. Θα μπορούσε να το

0: οποιοδήποτε φάρμακο, όχι μόνο η ατροπίνη, και ένα απλό φάρμακο χορηγείται όταν δεν πρέπει ή χορηγείται με τρόπο που δεν πρέπει ή χορηγείται σε παραπάνω ποσότητα, μπορεί να γίνει δηλητήριο. Προφανώς η χορήγηση με τέτοιο τρόπο, δηλαδή η τοποθέτηση αυτού του υγρού είτε σε υγρή τροφή είτε σε στέρεα τροφή, αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου, το οποίο μπορεί ακόμα να επιφέρει και το θάνατο.
1: Άρα εδώ ανάλογα με το τι θα γίνει, προφανώς το έβαζε στις τροφές για να μπορέσει αυτό το πράγμα να καταναλωθεί, να μην γίνεται αισθητό. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια ουσία η οποία μπορεί να μην γίνεται αισθητή γευστικά, αλλά είδαμε και καταλάβαμε και από το ρεπορτάζ ότι οι συνέπειες στην υγεία ήταν άμεσες στον συγκεκριμένο άνθρωπο και έτσι θορυβήθηκε και ο ίδιος. Άρα ναι, λέτε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή η ουσία να αποβεί θανατηφόρα. Σε μικρότερες δόσεις τι μπορεί να προκαλέσει στομαχικά, κάποιες ζαλάδες?
0: Τα οποία αναφέρθηκαν από τον ίδιο, δηλαδή ξηροστομία, οι σπασμοί, το πόνος που δημιουργείται, μια τάση για το palpitation που λέμε, δηλαδή ότι αισθάνομαι μια αριθμία, όλα αυτά μπορούν να τα δημιουργήσει η ατροπίνη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι εφόσον έχουν βρεθεί πιστήρια, δηλαδή το φιαλίδιο, τα γάντια και μια χρησιμοποιημένη σύριγγα με βελόνα, αυτά θα εξεταστούν από την έδαφος τοξικολογίας. Mm-hmm. Και εφόσον μέσα σε αυτή τη σύριγγα τη χρησιμοποιημένη υπάρχουν υπολείμματα αυτής της ατροπίνης, ουσιαστικά από το χώρο που βρέθηκαν θα τεκμηριώνεται και η χρήση τους.
1: Στον οργανισμό δεν μπορεί να έχει παραμείνει κάτι μετά από πόσες μέρες ή εβδομάδες εξαφανίζονται τα ίχνη της ουσίας από τον οργανισμό?
0: Ακόμα και να υπάρχει ένας χρόνος ημίσιας ζωής σχετικά σύντομος, δηλαδή ότι παραμένει μέσα σε, δηλαδή εξαφανίζεται μέσα σε 48 ώρες, κάποιος ο οποίος έχει υποβληθεί, μάλλον του έχει χορηγηθεί χρονίως, αφόσον φαίνεται αυτή η ουσία, θα πρέπει κατ' εμέ να υποβληθεί σε τοξικολογική εξέταση, σε αίμα και σε αίμα δηλαδή.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Αλεξάνδρου, ο γνωστός ιστεροδικαστής. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν μπορούμε να μην πάρουμε ένα σχόλιο, αν και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε διεξοδικά και τις επόμενες βραδιές εδώ στο μαγκαζίνο, από τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, να δούμε πώς βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί την αποπομπή, και είναι και ντροπιαστικός ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει τώρα, και μέσω δηλώσεων και φοβερό άδειασμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επί της ουσίας βεβαίως. Τι βλέπετε εσείς και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επιμείνουν οι δημοκρατικοί στο ζήτημα και θα ασκήσουν pressing? Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ποιος σας είπε ότι μόνο οι δημοκρατικοί ασκούν πρέσβη? Εμείς το βλέπουμε με ανακούφιση αυτό το θέμα, ότι τελείωσε η Γκυλφολιάδα.
1: Από όλοι οι ενδιαφέρον.
2: Μεγάλη ανακούφιση. Διότι από εμάς ξεκίνησαν όλα αυτά, από τις αναφορές μας που άρχισαν να καταφθάνουν τα αρμόδια ιεραρχικά όργανα μετά και ένα χρόνο.
1: Υπήρχε δηλαδή εκ των έσω πληροφόρηση ότι εδώ έχει γίνει μια λάθος επιλογή, ξαναδείτε το?
2: Όχι, υπήρχε μια εκ των έσω πληροφόρηση για πολύ σοβαρά προβλήματα διαρών εθνικής ασφαλείας, για πολύ σοβαρά προβλήματα, θα το πω, χρηματισμού, για πολύ σοβαρά προβλήματα ανάρμοσης συμπεριφοράς.
1: Άρα...
2: Αυτά αναφέρθηκαν αρμόδιως, ναι, από εμάς ως το ελεγκτικό όργανο, τα μάτια και τα αυτιά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εισακουστήκαμε, ίσως άργησε λίγο η αποπομπή της, αλλά τελικά έγινε.
1: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, επειδή πραγματικά μας έχετε πετάξει βόμβα απόψε, σας παρακαλώ να έχουμε άμεσα την συνέχεια και αύριο. Κύριε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες.
2: Έχουμε δύο διώξεις, μία στην Ελλάδα, μία στην Αμερική.
1: Λοιπόν, το ότι μιλάμε και για ένα χρόνο όμως που είναι ακριβώς αυτός ο χρόνος και λιγότερο που βρίσκεται στη χώρα μας, που βρισκόταν στη χώρα μας η κυρία Γκιλφόιλ, μας δημιουργεί την ανάγκη να σας θέσουμε και άλλα ερωτήματα. Ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα τον ξαναβρούμε βεβαίως.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Γιώργος Νοικοκύρης όμως είναι στο στούντιο για την αθλητική σας ενημέρωση. Γιώργο.
3: Λοιπόν, σέντρα αυτή την ώρα στο μεγάλο μάτι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Θα το δείτε ζωντανά από το Μέγκα με πολύ κόσμο στο πλευρό της ΑΕΚ. Πριν λίγο η Λίβερπουλ με την Λίντσερ κέρδισε στην Αυστρία με το εντυπωσιακό 6-3. 3-2 η Φέγενο την Κόμο με τον Δουβίκα να σκοράρει. Σπουδαία μάτι τη βραδιά με Ρώμα Ρεάλ. Μάντσεστερ Σίτι παρέσει.

0: Ζερμέν, Μπόντο, Ντόρτμουντ, Άστον Βίλα, Φενέρ, Μπέτις, Πόρτο και Σλόβαν Στουτγκάρδη. Αύριο έχουμε τις ομάδες μας Ολυμπιακός και Όφη στην Γαλλία, Ολυμπιακός στη Μασαλία κόντρα στην Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Χωρίς κόσμο, είναι οριστικό, δεν θα ανοίξει καν η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ. Και Όφη παίζει με τη Ρεν στην Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο ΆΚΑ με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα για το Conference League. Και να κλείσω λέγοντας ότι δημιουργήθηκε ένα σοβαρό θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσερ στον Ολυμπιακό. Κάποιες δηλώσεις με άσχημο τρόπο από τον Έλληνα Άσο για το μικρό χρόνο συμμετοχής του και το θέμα συμβολέου του. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα, τον έβγαλε εκτός αποστολής από το μάτς της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα και ήδη ο Ντόρσερ επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο και στο σημείο αυτό με την αθλητική ενημέρωση του Γιώργου Νικοκύρη. Σας χρωστάμε τον καιρό, θα τον ακούσετε όμως στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού που ακολουθεί με την Αγγελική Καρδιόλακα. Να σας καληνυχτήσουμε και να ευχαριστήσουμε. Παραμένετε, τα έχουμε πει έτσι, με Καλλιούς 104,6 φίλες και φίλοι. Γεια σας.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στον δίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη θα ξεκινήσει από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα, απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας. Νωρίτερα, σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας. Στο μεταξύ, έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες, τονίζοντας ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σοβαρά προβλήματα, ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και φιελώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο που ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκε το νησί. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Ποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να μπαίνουν τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ έως αργά τη νύχτα. Συνολικά, σε Αττική, Ρόδο και Εύβοια, η πυροσβεστική έλαβε 204 κλήσεις για απεγκλωβισμούς, απαντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Προληπτικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση έλαβαν οι κάτοικοι στα Ψαχνά Εύβοιας και στο χωριό Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμών, καθώς επίσης και στο νησί της Κιάθου. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στη Ρόδο και στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφύων Μεσαπίων. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της κακοκαιρίας με τους Βασίλη Βριώνη και Γιάννη Κουμέντο στη Ρόδο, Σωτήρη Μπαρσάκη στην Εύβοια, Κατερίνα Βάζου και Ευαγγελία Μαρινάκη στην Κρήτη, Γιάννη Ρίγο στον Οροπό και Γιάννη Αναστασίου στις Ποράδες. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Πάντως, ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον Guardian τον Σεπτέμβριο είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Πάνω από 3.000 όπλα, εκ των οποίων σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 24 χαρτοκιβώτια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες είχε αβυχθεί από το λιμάνι της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Προσευχηθείτε για εμένα όπως προσεύχομαι και εγώ για εσάς, ήταν το πρώτο μήνυμα του Πάπα μετά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καρκινοαδαινόμενος από τον πνεύμονα. Η ανάρρωση του Ποντίφικα εξελίσσεται σύμφωνα με τα αναμενόμενα, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι θεράποντες ιατροί του. Επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση μετά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Τις υποχρεώσεις του στο conference θα αρχίσει αύριο ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο ΆΚΑ την Μπόρατς. Ο Τζέικομ Νίστρουμ τονίζει ότι πρέπει να αφήσουν πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό και να νικήσουν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τώρα στη Γαλλία βρίσκονται Ολυμπιακός και Όφη με στόχο το 2-2 στο Europa League απέναντι σε Μαρσέι και Ρεν αντίστοιχα.
2: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβαστέ στα νέα τη Πέμπτη. Ηχοματερέ του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίε. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανση και καύσιμα κίνηση μετά τι κυβερνητικέ ανακοινώσει. Μια αποκωδικοποίηση. Και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειε διάσωση και σε ποιου απευθύνθηκε. Από τι ακριβώ πάσχει ο Πάπα και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο υγεία και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Πέμπτη.
10: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
11: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
10: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
11: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
12: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Καλώς τους. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Mega News 104,6.
1: Γεια σας, ακούτε. Γεια σας. Χαίρετε.
0: Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Στους ήχους μετά από καιρό η Ηλέκτρα Στυφιανάκη. Τι κάνετε?
2: Καλά,
0: είστε καλά, μια χαρά. Τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Να πούμε το εξής. Να έχετε στο νου σας ότι το Μέγα μεταδίδει αυτή τη στιγμή τον αγώνα Σαχτάρ ΑΕΚ. Τον παρακολουθούμε μέχρι πριν από 2 λεπτά και ήταν στο 0-0. Θα έχουμε τώρα επαφή, θα σας ενημερώνουμε γι' αυτό. Ωραίο μάτς, ξεκίνησε ωραία. Το βλέπαμε έξω. Έχουμε πολλά θέματα. Συμβαίνουν πολλά. Είδατε ότι χτες βγάλαμε ανθρώπους με την κακοκαιρία στη Βόρεια Εύβοια. Τελικά έγινε μεγάλη ζημιά.
1: Δυστυχώς είχαμε και ζημιές. Είχαμε και στη Ρόδο δυστυχώς
0: ένα νεκρό,
1: έξι νεκρό.
0: Είναι πια, και μάλιστα στη Βόρεια Εύβοια, και μας έλεγε, νομίζω ότι η Περιφερειάρχηση ήταν, ότι το μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς είναι από τις πυρκαγιές του 21, όπου δεν είναι και από τις πυρκαγιές του 21, και όταν έρχονται τέτοιες πλημμύρες είναι δύσκολο να σταματήσουν. Ξαναλέμε για πολλωστή φορά, η κλιματική κρίση αυτό το πράγμα είναι. Είναι αυτά τα ακραία φαινόμενα, και μην ακούτε αυτούς που λένε ξανά είχε άλλο ένα τέτοιο το 80 και ένα το 70 και ένα το 90 και ένα το 60. Είναι ότι είναι πια τρομερά συχνά. Ακόμη και να έχουν ξαναδεί οι άνθρωποι τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, τώρα είναι τρομερά συχνά.
1: Εντάξει, και αυτό... είναι και ένας συνδυασμός και με τις υποδομές, οι οποίες είναι παλιές, δεν έχουν ανακαινιστεί σε όλες τις περιοχές. Έχουμε επίσης, οι πόλεις μας είναι χτισμένες και πάνω και σε ρέματα, δεν έχει γίνει σωστά από την αρχή. Οπότε όλο αυτό έρχεται και συνθέτει μια δύσκολη κατάσταση κάθε φορά που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: Άσχετο, μέχρι να έχουμε το πρώτο τηλέφωνο. Η REM, ξέρεις τι σημαίνει η REM?
1: Για πες μας.
0: Είναι,
1: για τον ύπνο
0: είναι
1: κάτι, δεν
0: collection.
1: Είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το rapid eye.
1: Λέω, μήπως ήταν κάτι άλλο.
0: Όχι, να... όχι. Είναι η στιγμή που βλέπουμε τα όνειρα. Είναι η στιγμή που βλέπουμε τα όνειρα, υποτίθεται, λένε οι αναλυτές. Και η στιγμή που τρώνε τις μεγάλες φλασίες, που λένε κάτι και μεγάλοι καλλιτέχνες. Είχε πει, ας πούμε, ότι έτσι μέσα στον ύπνο του του κατέβηκε το Let It Be, ο McCartney. Υποτίθεται ότι σε αυτή τη φάση τη μεταβατική μεταξύ REM και ξυπνάω, ότι τρώνε τις φλασίες όσους τρώνε φλασίες επιστήμονες, καλλιτέχνες.
1: Ξέρεις, εγώ αυτά τα τρώω. Τα καλύτερα όνειρα και τους εφιάλτες, εγώ τους βλέπω ξυπνιά πάντως. Δεν χρειάζεται να φτάσω σε αυτή την κατάσταση.
0: Τα καλύτερα όνειρα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, άμα τους βλέπεις ξύπνια είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τους εφιάλτες.
0: Και αυτούς ξύπνια. Ναι. Όνειρα βλέπεις γενικά ή όχι?
1: Δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ λίγα.
0: Καταλαβαίνεις ότι βλέπεις και απλά δεν το θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάμαι, δηλαδή αποκλείται να μην βλέπω όνειρα, δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή,
0: είσαι αρνητής ονείρου.
1: Είμαι αρνητής ονείρου, μάλλον κάτι για κάποιο λόγο δεν κοιμάμαι πάρα πολύ βαριά. Ίσως επειδή κοιμάμαι πολύ αργά. Mm. Θα το εξετάσουμε σε άλλο,
0: σε
1: άλλο επεισόδιο,
0: σε
1: άλλη συνεδρία με κάποιον εδώ επιστήμονα να μας τα εξηγήσει. Πάντως στην παρέα μας έχουμε και την καλή συνάδελφο, την Έλενα Φιντανίδου από το Βήμα και από το Μέγκα. Γεια σας,
2: γεια
1: σας, γεια σας. Και από το Βήμα. Αλλά σε βλέπουμε.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο Μέγκα. Ναι, με τα ρεπορτάζου, ναι, τα παρουσιάζεις, ναι, ναι. Οπότε έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το. Πώς να το πω, πώς να το πούμε, Έλληνα.
2: Το φαινόμενο των.
1: Το θρίλερ που λέγαμε.
2: Ναι,
1: και αυτό το σύριαλ που παθαίνουν, που έχουν συμβαίνει και έχουν και βιώνουν οι κάτοικοι στην Κυψέρη λόγω του μετρό. Λόγω ναι. των εργασιών εκεί που έχουν, βρίσκονται σε μια κατάσταση επιφυλακής, θα το έλεγα ευγενικά, λόγω των ρογμών και των καθιζήσεων που έχουν εμφανιστεί στις πολυκατοικίες. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Ρόκα, είναι κάτοικος Κυψέλης και μάλιστα ζείται και σε πολυκατοικία με ζημιές. Γεια σας κύριε Ρόκα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Μένετε, έχετε φύγει. Έχετε φύγει από εκεί, εντάξει, προφανώς.
2: Ο κύριος Ρόκας δεν έχει φύγει.
3: Δεν έχω φύγει.
1: Α, δεν έχετε φύγει.
3: Δεν έχω φύγει. Δεν έχω εναλλακτική.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το δράμα. Ναι.
3: Παραμένω εδώ, δυστυχώς.
0: Οι υπόλοιποι της πολυκατοικίας, οι υπόλοιποι ένοικοι, οι εμπαστούς.
3: Οι περισσότεροι έχουν μείνει. Η πολυκατοικία κυρίως είναι από ιδιοκτήτες, κατοικείται από ιδιοκτήτες, οπότε είναι λίγο δύσκολο να φύγουν.
0: Οι ζημιές είναι από αυτές που σας κάνουν να ανησυχείτε όπως είναι τώρα ή μήπως γίνει κάτι χειρότερο? Δηλαδή,
3: θεωρούμε ότι έτσι όπως είναι τώρα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δική μου πολυκατοικία.
0: Ναι.
3: Αλλά επιβάρυνση υπάρχει και αυτό αποδεικνύεται και από την πρώτη μελέτη που πήραμε στα χέρια μας από τότε. Δείχνει ότι είχε επιβαρυνθεί σημαντικά ο φέρον οργανισμός του κτηρίου. Ελπίζω να μην γίνει κάποιος σεισμός. Δεν μας διασφαλίζει κανένας ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Πείτε μας λίγο πόσοι κάτοικοι είστε, πείτε μας λίγο για αυτό το οποίο βιώνετε τόσους μήνες. Δηλαδή αυτό έγινε σταδιακά, λίγο να το πάρουμε από την αρχή και ποια είναι η κατάσταση και τώρα. Πριν μπούμε στα γιατί με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου.
3: Σύντομα θα σας το περιγράψω. Ξεκινώντας ο Μετροπόδικας από την πλατεία αρχές Φεβρουαρίου περίπου, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στα κτίρια που συνάντησε μπροστά του.
2: Εσείς κύριε Ρόκα, γεια σας κύριε Ρόκα και από μένα, η Έλληνα Φιντανίδου. Εσείς πότε είδατε τις πρώτες ρογμές, πότε τις είδατε?
3: Η δική μου πολυκατοικία, ο Μετροπόντικας, πέρασε 22-23 Μαρτίου. Τις πρώτες ρογμές αρχίσαμε να τις βλέπουμε μετά από μια-δυο μέρες. Την πρώτη μέρα δεν αντιληφθήκαμε τίποτα. Ακούγαμε κάποιον υπόκοφο θόρυβο το βράδυ. Δεν αντιληφθήκαμε τίποτα. Αλλά τις επόμενες μέρες αρχίσαμε να βλέπουμε τις πρώτες ρογμές να εμφανίζονται.
2: Δηλαδή από τις 2-3 πρώτες ημέρες που έφτασε ο Μετροπόντικας.
3: Ναι. Μετά την 25η Μαρτίου αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα. Δηλαδή βλέπαμε ρογμές στους τοίχους. Κινητοποιηθήκαμε, φωνάξαμε την αστυνομία, τον Άβαξ. Ήρθαν μηχανικοί από τους...
2: Να εξηγήσουμε ότι η εταιρεία Άβαξ είναι η ανάδοχος εταιρεία, έτσι.
3: Ναι, ναι, σωστά. Η ανάδοχος εταιρεία. Ήρθαν, μας διαβεβαίωσαν... με ακόμα και υπεύθυνη του εργοταξίου, η οποία ήταν στο πεδίο, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μίλησαν για μικροκαθιστήσεις. Όταν επιμείναμε, μας είπαν γύρω στα 14-15 χιλιοστά.
2: Και μάλιστα σας είχαν πει τότε για μικροεπιδιορθώσεις, δηλαδή κάποιο σοβάντισμα κτλ. Έτσι, ότι μην ανησυχείτε, θα το λύσουμε έτσι.
1: Θα τον πογιατίσετε και τελείωσε.
3: Μην ανησυχείτε. Ακριβώς. Η πρόταση σε κάποιο διαμέρισμα, ειδικά του πρώτου, του ισογείου, ήταν να φύγει, επειδή έχει και ένα μικρό παιδάκι, φύγε για 2-3 μέρες και θα το φτιάξουμε και έρχεται μετά. Ευτυχώς ο άνθρωπος το συζητήσαμε και με συμβουλεύτηκε. Και το αποφασίσαμε από κοινού ότι δεν θα προχωρήσει.
0: Μα... Τι δουλειά κάνετε, συγγνώμη, τι δουλειά κάνετε εσείς, γιατί έχετε και καλό λεξιλόγιο. Τι δουλειά κάνετε, που λέτε σας συμβουλεύτηκε.
3: Εγώ είμαι τραπεζικός, είμαι πρώην τραπεζικός.
2: Νομίζω ότι ο ένοικος του ισογείου, σε αυτόν που αναφερθήκατε, έχει πολύ σοβαρές ζημιές και στις κολόνες, σωστά.
3: Έχει σοβαρές,
2: γιατί τον είχα επισκεφθεί, είχα δει το σπίτι και είχα δει ότι είχε και στις κολόνες. Βέβαια δεν είμαι μηχανικός, από τα λίγα που μπορώ να καταλάβω.
3: Έχει σοβαρές ζημιές. Είναι από την πλευρά του κτίριου. Εμάς είναι, επειδή είναι κάπως ορθογώνιο το κτίριο, μας έχει πιάσει στη μέση και την ακριανή του πλευρά. Παρ' όλα αυτά, οι καθυζήσεις είναι γενικευμένες παντού σε όλα τα διαμερίσματα εμφανίζονται.
1: Και μετά τι έγινε, δηλαδή ήρθαν οι μηχανικοί, σας είπαν αυτά τα πρώτα, ας πούμε, δείγματα ότι μπορούν με ένα μπογιάτισμα, δεν ξέρω εγώ τι, και μετά ποια ήταν η συνέχεια, επιμείνατε εσείς.
3: Η συνέχεια είναι ότι εμείς
1: και πιέσατε μέσω του Δήμου, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο ένας με τον άλλον να διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο, δεν είναι μόνο
1: πολυκατοικία. Να.
3: Ακριβώς. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη επαφή για την δημιουργία της πρωτοβουλίας κατοίκων. Είχαμε την τύχη η πρωτοβουλία να ακουστεί από το Δήμο και ήταν ίσως και η συγκυρία του κτιρίου της Αλκμίνης, αλλά μας βοήθησε και η δυστυχία κάποιων την καλύτερη κατάληξη για μας. Ευτυχώς κινητοποιήθηκε ο Δήμος, έγινε η καταγγελία στην εισαγγελία, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση. Ζητήσαμε και έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο παρέμβαση από την Ελληνικό Μετρό, στην οποία μας διαβεβαίωνε ο κύριος πρώην πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας.
2: Να πούμε σε αυτό, κύριε Ρόκα, για να...
3: Δύο λεπτά, κυρία Φιταλίου.
2: Όχι, να πούμε ότι παραιτήθηκε, ότι απομακρύνθηκε ο...
3: Απομακρύνθηκε, επειδή βρήκε κάπου αλλού, λέει, η δουλειά.
2: Ναι, θέλω να πω ότι... Όχι, ότι όλα έχουν τη σημασία τους και ο χρόνος που απομακρύνθηκε. Οπότε δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αυτό θέλω να πω. Σωστά, ναι, βέβαια.
3: Είχαμε λάβει εντωμεταξύ έγγραφα από τον υπεύθυνο έργου της Ελληνικό Μετρό, τον κύριο Μπαντή, που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα κτίρια μας. Υπέγραφε με πολύ άνεση ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Δεν υπέγραφε κάποια τεχνική υπηρεσία, υπέγραφε ο υπεύθυνος μόνο.
3: Ο υπεύθυνος της γραμμής. Με βάση την ενημέρωση που είχε από τους μηχανικούς του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη δομική κατάσταση των κτηρίων.
1: Τώρα τι μήνα έχουμε φτάσει?
3: Τώρα είμαστε μέσα Απριλίου.
1: Μέσα Απριλίου. Από το Φεβρουάριο λοιπόν μέχρι τον Απρίλιο μπαλάκι όλα. Από το ένα, από μια πλευρά στην άλλη.
3: Οι δημοσιεύσεις, Δήμα, ευθύνε, το δημοσιεύουν, αρχίζει και γίνεται έτσι μεγαλύτερος δώρος και ευτυχώς που έγινε και αυτό. Και φτάνουμε, εμείς να φωνάζουμε και να μας λένε ότι όλα είναι καλά, φτάνουμε στα μέσα προς τα τέλη Ιουλίου και μας δέχεται ο υπουργός στο γραφείο του και μας ανακοινώνει ότι μην ανησυχείτε, θα γίνουν επισκευές στα κτίρια. Εμείς επιμέναμε ότι θέλουμε να γίνουν να παρέμβει το ΤΕΕ και να μας να έχουμε κάποιες μελέτες στα χέρια μας. Θεωρούσαμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και αποδείχθηκε ότι τελικά είχαμε δίκιο. Ο υφυπουργός μας είπε ότι δεν είχε ενημέρωση για το ότι είχαν παρουσιαστεί αυτά τα προβλήματα, το οποίο προσωπικά εγώ δεν το πιστεύω, γιατί ένας υφυπουργός ο οποίος έχει διατελέσει χρόνια στέλεχος σε ελληνικό μετρό και μέλος του ΤΕ, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο στο μεγαλύτερο έργο που γίνεται στη χώρα να μην έχει πληροφόρηση.
0: Ότι, συγγνώμη, ότι για πρώτη φορά ενημερωνόταν, συγγνώμη για να καταλάβουμε, ότι για πρώτη φορά ενημερωνόταν από εσάς ή δεν είχε λεπτομερή πληροφόρηση?
3: Ενημερώθηκε από την παρέμβαση του κυρίου Δούκα στην εισαγγελία. Αυτή ήταν η κουβέντα του.
1: Κύριε Ροκά, θα μείνετε λίγο στη γραμμή μας, να συνεχίσουμε στη συνέχεια με πιο άνεση, να ακούσουμε λίγο τους τίτλους και επανερχόμαστε. Μπάμπη Χριστόγλου, έχει όμως και μια εξέλιξη από το μάτς που μετά στο Μέγκα.
4: Έχουμε
1: στο
4: την ΑΕΚ να περνάει μπροστά στο σκορ 1-0 με τον Μάγκερ, η ΑΕΚ η οποία είναι καλύτερη στο μέχρι τώρα παιχνίδι. Ευχάριστα νέα λοιπόν για την ελληνική ομάδα, 1-0 με τον Μάγκερ.
1: Θα σε δούμε και στη συνέχεια.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπλέον, σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών, δήλωσε ότι στόχος είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Σοβαρά προβλήματα, ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο που 62χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται έως τις βραδινές ώρες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κατά τόπους θα είναι ισχυρές την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τελικός παραλήπτης ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν χάρηκε πολύ το γκολ. Με πέναλτι έγινε το 1-1. Πέναλτι το οποίο δεν το έδωσε ο διαιτητής αμέσως, αλλά μετά το VAR όντως ήταν πέναλτι. 1-1.
1: Άρα έχουμε 1-1 τώρα.
0: 1-1.
1: Πάντως λες ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη.
0: Είναι καλή.
1: Ακούτε Mega News 104.6. Μόλις ακούσατε τον Μπάμπη Χριστόγλου. Είναι σε απευθείας μετάδοση ο αγώνας με την ΑΕΚ στο Mega. Οπότε έχουμε εδώ και τη συνεννόηση και ερχόμαστε για τις εξελίξεις για τον αγώνα.

0: Λοιπόν, εδώ επιστροφή στη συζήτησή μας. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πριν επιστρέψουμε εδώ, είχαμε μια συζήτηση για την Κυψέλη. Τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη? Οι άνθρωποι ζουν δύσκολες μέρες, δύσκολους μήνες βασικά, λόγω των καθυζήσεων στις κατοικίες τους και στις πολυκατοικίες λόγω των έργων του μετρό. Έχουμε στη γραμμή μας ακόμα τον Χρήστο Ρόκα. Ευχαριστούμε που περιμένατε. Μας λέγατε λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πώς από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχετε αυτή την ταλαιπωρία με τους αρμόδιους να μπορέσετε να βρείτε τι συμβαίνει στα σπίτια σας? Και έχουμε φτάσει λοιπόν στον Απρίλιο, κάνω εγώ έτσι ένα recap της συζήτησής μας, όπου τώρα φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έχετε βρει λίγο άκρη και λίγο γίνεται και λίγο γνωστό στα μέσα, σωστά? Το ότι έχετε πρόβλημα μαζί με το Δήμο Αθηναίων που έρχονται οι μηχανικοί να κάνουν εκεί επιτόπου τις μελέτες.
2: Να θυμίσουμε, κυρία Ρόκα, τον Απρίλιο ήταν στα μέσα Απριλίου, νομίζω 14-15 Απριλίου, που βγήκε αυτό το υγρό και πλημμύρισε τους δρόμους της Κυψέλης. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία στα μέσα. Καταρχάς.
0: Βέβαια, ναι. Αυτές οι εικόνες.
2: Αυτός ο μπετονίτης που το χρησιμοποιούν στους γεωτρήσεις.
0: Αυτό ήταν Απρίλιο.
2: Ήταν μέσα Απριλίου.
1: Μέσα Απριλίου, ναι. Στη δημοσιότητα ουσιαστικά άρχισε να έρχεται αργότερα, όταν έγινε η παρέμβαση με το κτίριο της Θεοδόρου Κμίνης από τον Δήμαρχο και επί τη ευκαιρία τέθηκε και το θέμα της Κυψέλης. Από εκεί άρχισε να κινείται η διαδικασία που μας έφερε πιο κοντά στη γνωστοποίηση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να μας καλέσει ο Υφυπουργός κατά τα μέσα τέλη περίπου Ιουλίου. Έγινε η
3: Ιουλίου.
2: Ιουλίου, βέβαια. Ναι. Ναι.
1: Μέσα Ιουλίου, ναι.
2: Δημοσιοποιήθηκε το θέμα 15 Ιουλίου.
1: Όλο αυτό το διάστημα, κύριε Πρόβατα, κυρία Στεριού, λάβετε υπόψη σας ότι ζητάμε τα στοιχεία που αφορούν τις πολυκατοικίες μας και αρνούνται να μας τα δώσουν.
2: Γι' αυτό προσφύγατε και στο.
3: Συγγνώμη, δεν έχει σταματήσει από 8 Μαΐου το. Έχει σταματήσει από 8 Μαΐου.
1: Σταμάτησε 8 Μαΐου, αλλά ναι. Ενημερώθηκε και ανακοινώθηκε από το Υπουργείο κατά τα μέσα Ιουνίου.
3: Ότι σταμάτησε.
1: Σταμάτησε 8 Μαΐου.
3: Ναι, το κατάλαβα. Και ανακοινώθηκε μέσα Ιουνίου ότι σταμάτησε.
1: Ναι, ότι σταμάτησε, ναι. Παρότι είχαν γίνει και κάποιες επερωτήσεις στη Βουλή, δεν ανακοινώθηκε ότι σταμάτησε 8 Μαΐου. Αν θυμάμαι καλά, γίνανε οι επερωτήσεις γύρω στα μέσα Μαΐου. Δεν αναφέρθηκε κάτι και ανακοινώθηκε πολύ αργότερα.
3: Μισό λεπτάκι. Ελένη, εσύ τι λες ότι έγινε αυτό?
2: Το κρατούσαν λίγο κρυφό. Δηλαδή, προχθές στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή της γραμμής. Ναι. Λοιπόν, είπε ότι από το Φεβρουάριο είχαν τα πρώτα καμπανάκια και μάλιστα μέχρι μετά το διόρθωσαν και είπαν ότι δεν ήταν τελικά Φεβρουάριο, ήταν Μάρτιος, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Είπε ο άνθρωπος από το Φεβρουάριο. Λοιπόν,
0: άρα αναγκάστηκαν, σταμάτησαν οι εργασίες το Μάιο, αλλά επίσημα έγινε τον Ιούνιο.
2: Ναι,
0: λοιπόν.
2: 8 Μαΐου σταμάτησαν, αλλά μέχρι τότε έγιναν άλλες, εκτός από τις 8 Μαΐου, άλλες τρεις διακοπές, του Μετροπόντικα και επανεκκινήσεις.
3: Μετά τις 8 Μαΐου αυτό.
2: Πριν τις 8 Μαΐου. Δηλαδή είχαν καμπανάκια.
3: Είχαν
2: καμπανάκια από το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Σταμάτησαν άλλες τρεις φορές. Με τη διακοπή της λειτουργίας του Μετροπόντικα την τέταρτη φορά το 8 Μαΐου. Γιατί έβλεπαν καθυζήσεις. Αλλά το κρατούσαν χαμηλά. Γιατί ήδη είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα να διαχειριστούν. Γενικά η γραμμή 4 έχει πολλά προβλήματα. Είχαν ήδη τη ριζάρη να διαχειριστούν. Οπότε. Είχαν και τα εξάρχεια και τους έσκασε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της Κυψέλης.
3: Ναι, κατά το σοβαρό θέμα είναι η Κυψέλη. Η Ριζάρη τι ακριβώς είναι?
2: Στη Ριζάρη έκοψαν η μελέτη, η αρχική μελέτη της Ελληνικό Μετρό. Στο πάρκο Ριζάρη να κοπούν
1: είναι
2: κάποια δέντρα. Ναι, τέλος πάντων. Και αυτή τη στιγμή περιμένουν, ακόμη δεν έχει δοθεί η δεύτερη, γιατί έκανε μια νέα μελέτη η Ελληνικό Μετρό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος την επέστρεψε και ο Δήμος Αθηναίων. Και τώρα περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο, ελπίζω, για να προχωρήσει και εκεί το έργο. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Πολλά προβλήματα στη συγκεκριμένη γραμμή.
3: Μισόλτε, να ρωτήσω κάτι εγώ. Εσείς είστε κάτι και λοιπόν έχετε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που είπατε πριν. Μακάρι να μην γίνει ένα σεισμός. Η ερώτηση είναι η εξής. Εσάς τι θα σας κάνει ασφαλής, ποιος να σας βεβαιώσει και ποιος να κάνει τον έλεγχο και να σας βεβαιώσει, αυτό για να το καταλάβω κι εγώ.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε, κύριε Προβατά, είναι να υπάρξουν όσο γίνεται πιο σύντομα οι τελικές εκθέσεις του ΤΕ.
3: Μάλιστα.
1: Να γίνει σοβαρή και τελευταία αποτύπωση των ζημιών από μελετητική εταιρεία, από κάποιον αξιόπιστο, γιατί η εμπιστοσύνη πλέον δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
1: Στην εταιρεία.
0: Θέλετε κάποιον ανεξάρτητο, λοιπόν, ο οποίος θα έρθει και θα βάλει την υπογραφή του ότι είστε ασφαλείς και τι πρέπει να κάνετε τα επόμενα βήματα.
3: Τον έχετε προτείνει στον ανεξάρτητο αυτόν, τον έχετε προτείνει?
1: Όχι, δεν τον έχουμε προτείνει. Μπορεί, επιτρέπουμε στην εταιρεία, αφού στο προχθεσινό δελτίο τύπου είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε εμείς, ας βρει αυτός. Ας κάνει ένα διαγωνισμό, ας βρει ένα μελετητικό γραφείο αξιόπιστο να έρθει να κάνει καταγραφές και να μας πει και τις αποκαταστάσεις που χρειάζονται, να έχουμε πλήρες μελέτες, να ξέρουμε τι θα αποκατασταθεί και με ποιο τρόπο και να μας δοθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε ότι πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν.
0: Εγώ έχω ένα κενό λίγο στην ιστορία, γι' αυτό και επέμενα λίγο στην χρονική, αν θέλετε, εξιστόρηση των βημάτων που έχουν γίνει. Όταν, από τη στιγμή που ακόμα λέτε ότι εσείς ζητάτε κάποιον εξωτερικό μελετητή να έρθει να βάλει την υπογραφή για να μπορείτε να νιώσετε ασφαλείς. Τον Ιούλιο που έγινε η γνωστοποίηση και στο Υπουργείο, μετά τι σειρά πήρε? Δεν ήρθαν μηχανικοί, δεν ήρθαν ανεξάρτητοι μηχανικοί να τα δουν όλα αυτά, γιατί θέτεται. Έχουμε φτάσει Οκτώβριο.
1: Σωστά το θέτετε. Ήρθαν μηχανικοί του ΤΕ οι οποίοι είδαν τα κτίρια δειγματοληπτικά, δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως οι μελέτες τους, οι οποίες θα αναφέρονται στη στατικότητα των κτιριών και στις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν γενικά. Δεν έχουν καταγραφεί οι ακριβείς ζημιές. Οι καταγραφές των ζημιών γίνανε από τους μηχανικούς της ΑΒΑΞ και της Ελληνικό Μετρό που περνάγανε κατά διαστήματα την περίοδο Απρίλιο-Μάιο.
3: Πριν σταματήσει επομένως ο Μετροπόντικας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μετά.
1: Και λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το διάστημα, από αυτό το διάστημα και μετά, οι ρηγματώσεις κυρίως σε τυχοπία, δεν έχω εντοπίσει εγώ προσωπικά σε δομικό στοιχείο, αλλά σε τυχοποιία οι ρηγματώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Δηλαδή η ρηγμάτωση της τάξης των 2 ή 3 χιλιοστών έχει γίνει 5 ή 6. Υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Γι' αυτό ζητάμε επικαιροποίηση από ένα γραφείο, από κάποιον ανεξάρτητο, να έρθει να τα δει, να προτείνει ακριβώς ένα διαμέρισμα, ένα κτίριο, τι χρειάζεται να γίνει.
0: Και από τον Ιούνιο,
1: να το έχουμε αυτό στα χέρια μας, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό.
0: Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα ακόμα το ΤΕΕ και δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιοι κάνουν τους ελέγχους. Δεν έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι. Όχι, το ΤΕΕ ήρθε, για να είμαστε ειλικρινείς, ήρθε 3 Αυγούστου. Ήρθε σε 14 κτίρια που είχαν ανατεθεί. Εμείς φωνάζαμε ότι τα κτίρια είναι περισσότερα.
3: Πόσα λέτε εσείς ότι είναι τα κτίρια?
1: Εμείς λέμε ότι είναι τουλάχιστον 25 τα κτίρια. Για 25 έχουμε καταγραφές. Έχουν ανατεθεί επιπλέον την περασμένη εβδομάδα στο τεχνικό επιμελητήριο άλλα 6 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα στραφούν και θα κοιτάξουν και τα υπόλοιπα κτίρια. Και λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και κτίρια τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με υπόγεια νερά. Και αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Δεν ξέρω τι έγινε στις μελέτες, πώς εκτράπηκαν τα υπόγεια ύδατα στα...
2: Μηχανικοί πάντως μου λένε ότι οι μηχανικοί γενικότερα μου λένε, που μιλάω αυτή την περίοδο έτσι συχνά, ότι είναι κακός, είναι, αλλά είναι συχνό το φαινόμενο να αλλάξει και ο υδροφόρος ορίζοντας με τέτοια έργα και όταν δεν έχουν ληφθεί ίσως όλα τα απαιτούμενα μέτρα.
3: Και ότι δεν έχουν κάνει καλή χαρτογράφηση. Το βασικό να μην έχουν κάνει καλή χαρτογράφηση.
0: Το εδάφος.
2: Ναι, γιατί κάνουν λέει κάθε 10 μέτρα. Μου έλεγαν κάθε 10 μέτρα. Θα έπρεπε μάλλον να κάνουν. Ναι, αλλά
3: να
2: η Κυψέλη όμως είναι πολύ δύσκολη περιοχή.
3: Προφανώς.
2: Και από κάτω και από πάνω.
3: Και είναι και από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο, για να συνοηθούμε. Έτσι,
2: ναι, και έχει και κτίρια από τη δεκαετία του 30.
3: Ναι, ναι. Τα κτίρια, το δικό σας κτίριο του πόσο είναι, κύριε? Πότε
1: είναι
3: χτισμένο, κύριε Ρόκο? 60 ετών κτίριο.
1: Αλλά υπάρχουν άλλα κτίρια και συγκεκριμένα σε κάποιο κτίριο, επειδή το διαπιστώσαμε, έχει γίνει και παραποίηση στοιχείων. Δηλαδή υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση η οποία μας κάνει πολύ δυσπίστους πλέον.
3: Παραποίηση στοιχείων, τι εννοείτε?
2: Έχουν δοθεί λάθος στοιχεία.
3: Εννοείται, κατάλαβα. Αλλά από ποιον, γιατί πράγμα?
1: Όταν έγινε η αρχική αποτύπωση των κτιρίων πριν περάσει ο Μητροπόντικας και λάβετε υπόψη ότι περνάει σε ένα βάθος 13 μέτρων από την επιφάνεια του δρόμου, στο διπλανό κτίριο από μένα, ένα διόροφο με υπόγειο και καταφύγιο, αρχικά και το καταφύγιο είχε καταγραφεί στην αρχική καταγραφή, διαγράφηκε και βάλανε ότι υπάρχει ένα υπόγειο. Αυτό το υπόγειο και το καταφύγιο συνολικά είναι γύρω στα 8 μέτρα. Δηλαδή ο Μητροπόντικας πέρασε.
3: Ναι, 5 μέτρα από κάτω. Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό θέλω να πω. Όλο αυτό θεωρούμε ότι είναι δόλια αντιμετώπιση. Ναι. Και θα προκύψουν, πιστεύω, σημαντικές ποινικές ευθύνες για ανθρώπους και θα το κυνηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και προσωπικά όσο με αφορά, για αυτούς που υπέγραφαν τα χαρτιά και μας μοίραζαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, με κάθε τρόπο και κατά του πρώην Προέδρου της Ελληνικό Μετρό και όποιου έχει βάλει υπογραφή του, εγώ θα στραφώ προσωπικά εναντίον του, γιατί πρέπει να μάθουν να σέβονται σε αυτή τη χώρα την επιστήμη τους και την υπογραφή τους.
2: Και την ευθύνη τους, την ευθύνη της υπογραφής τους, βεβαίως.
1: Χάθηκαν 7 μήνες παρακαλώντας να μας δώσουν τα στοιχεία. Ακόμα δεν τα έχουν δώσει.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δεν τους τα έχουν δώσει ακόμη.
1: Η δικαστική διαμάχη στα δικαστήρια, η πρωτοδίκης ενέκρινε την πρόταση. Mm-hmm. Μας είπαν προχθές ότι θα δοθούν. Έχει περάσει μια εβδομάδα, ακόμα τα περιμένουμε. Ελπίζουμε να δοθούν το συντομότερο. Παίρνουν σε μια αντιπαλότητα και διαμάχη με τους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος για την πλευρά μας, προσπαθώντας να τους υποβαθμίσουν, και τελικά μας φέρουν και το Λόρδο από το Λονδίνο, ο οποίος ελπίζουμε να μας σώσει.
3: Εσείς επομένως τον αμφισβητείτε αυτόν τον που φέρουν από το Λονδίνο, δηλαδή?
1: Όχι, δεν τον ξέρω εγώ προσωπικά. Εύχομαι να είναι αυτός που θα δώσει λύση στο πρόβλημα, αφού το ελληνικό πανεπιστημιακό δυναμικό δεν μπορεί να δώσει λύση, ας φέρουμε τον Λόρδο να μας δώσει τη λύση. Εμείς αυτό που μας απασχολεί είναι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για τα κτίρια μας και να επανεκκινήσει ασφαλώς ο Μετροπόντικα. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι Λόρδος, αν θα είναι οποιοδήποτε αυτός που θα δώσει τη λύση.
3: Ωραία.
1: Πάντως θεωρώ ότι και στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύση.
2: Μάλιστα, λοιπόν, έχει συνέχεια η περιπέτειά σας. Ευχόμαστε όμως happy end και το παρακολουθούμε και ρεπορταζιακά. Και η Έλληνα Φτένιδη εδώ το παρακολουθεί στενά.
3: Θα μας πει τώρα και η Έλληνα και άλλες εβδομάδες. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε και την κυρία Φιντανίδου προσωπικά. Και
2: γεια
1: σας. Αλλά και την κυρία Φιντανίδου προσωπικά.
2: Θα μιλήσουμε και αύριο.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε. Καλό βράδυ. Ένα τραγούδι να ακούσουμε μετά, μας πει η Έλληνα τι γίνεται.

0: Το παρακολουθείς και είσαι λίγο σε κατάσταση ροκ με όλα αυτά που γίνονται.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα που, έτσι, που βρισκόμαστε. Έχουν γίνει έλεγχοι, συμπυκνωμένα θα τα πούμε, έχουν γίνει έλεγχοι σε 14 κτίρια. Έχει δοθεί εντολή να γίνουν και σε άλλα 6. Κανονικά πρέπει να γίνουν σε περισσότερα, γιατί υπάρχουν
0: ακριβώς,
1: δηλαδή τουλάχιστον σε 25, για να μην πω και σε 35. Λοιπόν, μιλάμε για πολυκατοικίες μεγάλες τώρα.
2: Εντάξει, για όποιους συντονιστήκατε τώρα στο Mega News 104.6, συζητάμε για όλο αυτό το, πώς να το πω, πείτε το λίγο με ένα τίτλο, με όλο αυτό που γίνεται λοιπόν στην Κυψέλη,
1: ναι.
2: Που είναι μήνες, κρατά μήνες, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω των έργων του μετρό και δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους ή κάποιοι μένουν τέλος πάντων με ρίσκο να συμβεί το οτιδήποτε κακό και δεν το ευχόμαστε. Ναι. Οπότε η Έλενα Φιντανίδη εδώ μας λέει το ρεπορτάζ για το τι θα γίνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα, εν πάση περιπτώσει, με βάση το ρεπορτάζ και τι μπορείς, με όσους έχεις μιλήσει, να κάνεις μια πρόβλεψη για τα επόμενα βήματα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουν γίνει για τα 14, δεν είναι και οριστικές μελέτες, ακόμη δεν έχουν δοθεί.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι οι ενδιάμεσες μελέτες του ΤΕ. Έχουν γίνει και τους πραγματογνώμονες του Δήμου Αθηναίων και των κατοίκων. Επίσης, μελέτες, συγκλίνουν μελέτες, δεν έχουν.
0: Υπάρχει ένα που είναι μη κατοικήσιμο.
1: Μη κατοικήσιμο.
0: Που έχουν, το έχουν βγάλει οι μελέτες μη κατοικήσιμο, αυτό εννοώ.
1: Μη κατοικήσιμο, τι να σου πω, δηλαδή, να σας φέρω μερικά παραδείγματα.
0: Εγώ το πάμε βάσει στους σεισμούς που λένε, ας πούμε, ότι αυτό το κτίριο φύγεται.
1: Κοίτα, είναι... Η μελέτη ενδιάμεση του ΤΕ, θα πούμε έτσι, του ΤΕ, λέει ότι σε μία πολυκατοικία διαπιστώνεται αποκόλληση και σχετική μετακίνηση.
2: Εντάξει, δεν μένεις εκεί.
0: Είναι ωραίο,
2: υπάρχει,
0: Κασκαντέρ.
2: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται.
1: Υπάρχει άλλη πολυκατοικία.
2: Ή ο Spider-Man, να έχεις, ξέρεις, να κρατιές από κάπου.
1: Ναι, υπάρχουν πολυκατοικίες, δηλαδή σε μια άλλη που είναι της δεκαετίας του 30, εξακολουθεί να κατοικείται, ρογμές σε 5 υποστηλώματα, σε 5 κολόνες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι σε δομικά στοιχεία.
2: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα,
1: λοιπόν,
2: τι κάνουμε όπως, τώρα.
1: Τίποτα, γίνονται οι μελέτες, θα γίνουν σε άλλα 6 κτίρια, κανονικά πρέπει να γίνουν, και αυτά είναι μεγάλα κτίρια, δεν είναι 6 σπίτια, είναι 6 πολυκατοικίες, έτσι. Λοιπόν, και μεγάλες πολυκατοικίες Κυψέλης και παλιές.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και περιμένουν να γίνουν μελέτες και στα υπόλοιπα 6.
2: Ολοκληρωθούν μέχρι ακόμη τα Χριστούγεννα, δηλαδή πώς το βλέπουμε. Γιατί αυτό έχει ξεκινήσει
1: κανονικά. Ναι, κανονικά πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν δοθεί οι μελέτες για να δουν πώς θα προχωρήσουν. Αλλά
2: τόσο
1: δεν μας
2: πολύ,
1: βλέπουν.
2: Γιατί εγώ το είπα για πλάκα.
1: Όχι, όχι, μην το λες για πλάκα. Γιατί καταρχάς δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Κανείς δεν μπορεί να
2: αν
1: δώσει.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Ούτε προχθές, δηλαδή για το

0: αν για να ξαναρχίσει το έργο σημαίνει ότι έχουμε διασφαλιστεί εμείς.
1: Ακριβώς, αυτό είναι.
0: Οπότε
1: το
0: όλοι
1: ένα.
0: Καίγονται.
1: Και να πούμε και το εξής, ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής το ήθελαν το μετρό.
0: Προφανώς.
1: Όχι, δεν είναι προφανές. Αλλά το ήθελαν.
0: Όχι, προφανές, εντάξει, τώρα με την εμπειρία των παλαιότερων που δεν το θέλανε, ξαπλώνανε.
1: Συγκεκριμένοι το ήθελαν.
0: Στη Μεσογείο
1: δεν ήταν από αυτούς που δεν το ήθελαν.
0: Όχι, είναι μια χαρά. Ναι, καταλαβαίνουν δηλαδή ότι θα είχε μια. Τέλος πάντων. Και τώρα μένει και η εκκρεμότητα της Ριζάρη, είπες. Οπότε αυτό το έργο, αυτή η γραμμή
1: και της
0: 4...
1: Ριζάρη και της, των Εξαρχείων. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Και από την εταιρεία. Μου λένε ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον του παρόντος, συζήτηση για να παραταθεί το έργο. Να πούμε ότι αρχικά η αρχική.
0: Πότε ήταν να παραδοθεί αυτό?
1: Ήταν να παραδοθεί τέλη του 29. Ζήτησαν παράταση μέχρι το 34. Η ανάδοχος εταιρεία τους είπε, η Ελληνικό Μετρό, OK, παράταση θα πάρετε όχι μέχρι το 34, αλλά μέχρι το 32. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί το 32 να γίνει 33 ή 34. Γιατί είναι η Κυψέλη, η Ριζάρη και τα Εξάρχεια. Και μάλιστα. Η Κυψέλη είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά στη Ριζάρη δεν έχουν καν ξεκινήσει τα έργα. Δηλαδή είναι πίσω 3 χρόνια.
0: Συγγνώμη, στη Ριζάρη αυτό που βλέπουμε που είναι περιφραγμένο δεν γίνεται τίποτα εκεί πέρα μέσα, επειδή είναι η γειτονιά μου, γι' αυτό
1: όχι,
0: το λέω.
1: Ναι. Δεν έχουν ξεκινήσει ούτε οι πρόδρομες εργασίες. Οπότε αυτό πάει πολύ πίσω. Ότι είναι η κατάσταση. Θα δούμε.
0: Και είναι πολύ. Η γραμμή 4 θα λύνει πολλά προβλήματα. Ή θα λύσει, εν πάση περιπτώσει, όταν τελειώσει.
1: Θα λύσει πολλά προβλήματα. Θα ληφθούν τα μέτρα που πρέπει να
0: κάτι θα γίνει στο τέλος.
2: Θα γίνει το έργο με ασφάλεια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όλοι το θέλουμε, αλλά με ασφάλεια.
0: Μα πώς αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει. Και το ρίσκο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Και το 1% είναι ρίσκο. Δεν είναι. Κατάλαβες. Πρέπει να είναι 101% διασφαλισμένο.
1: Έτσι.
2: Έλενα Φιντάνη, την ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
2: Κάθισμα μας και ξενύχτησες. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αρχίζει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις.

0: και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις στις τιμές θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα και θα είναι απευθείας στην αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας. Σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών, επισήμανε ότι στόχος είναι η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην αντλία να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου. Το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας και την ανάγκη μείωσης τιμών αναμένεται να θέσει αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο μεταξύ, έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Τονίζει ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ύφεση περνούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο που ένας 62χρονος ξενοδόχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείλιση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα που καταγράφηκαν στις Ποράδες και σε περιοχές της Αττικής. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά και νότια και θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, στις Ποράδες, στη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι, εντάσσεως 9 αμποφόρ έως και αργά τη νύχτα. Συνολικά σε Αττική, Ρόδο και Εύβοια, η πυροσβεστική έλαβε 204 κλήσεις για απεγκλωβισμούς απαντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στη Ρόδο και στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της κακοκαιρίας με τους Βασίλη Βριώνη και Γιάννη Κουμέντο στη Ρόδο, Σωτήρη Μπαρσάκη στην Εύβοια, Κατερίνα Βάζου και Ευαγγελία Μαρινάκη στην Κρήτη, Γιάννη Ρίγο στον Οροπό και Γιάννη Αναστασίου στις Ποράδες. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στον Guardian το Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Πάνω από 3.000 όπλα, εκ των οποίων σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κυβότια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά, ηλίου και χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Προσευχηθείτε για εμένα όπως προσεύχομαι και εγώ για εσάς, ήταν το πρώτο μήνυμα του Πάπα μετά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καρκινοαδενώματος από τον πνεύμονα. Η ανάρρωση του Ποντίφικα εξελίσσεται σύμφωνα με τα αναμενόμενα, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι θεράποντες ιατροί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του στο Βελεντρόμ εν ώψη του αγώνα με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ υπογράμμισε πως θα πρέπει οι παίκτες του να παραμείνουν πιστοί στην ταυτότητα της ομάδας ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μοναδικός από τον Μπέιλι που έμεινε στην Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε 11 και μισή. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μάκης Προυβατάς, Ελένη Στεργίου.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Mega News 104,6, Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς και εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Κιούση. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, πώς είστε? Εσείς επιστρέψατε από το Δελτίο Ειδήσεων και εγώ μόλις χθες από τη Γαλλία και το Παρίσι, όπου ξεκίνησε προχθές μία ακόμη διεθνής έκθεση αυτοκινήτου.
0: Γιατί η Γαλλία είναι... Απρόσκοπτα παρόλα τα επεισόδια.
1: Ναι, δεν υπήρχαν επεισόδια, τουλάχιστον ουσιαστικά... Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εμφανίστηκαν εντονότερες τις τελευταίες μέρες, το μεσημέρι της Τρίτης. Χθες δηλαδή. Γιατί η Δευτέρα, Κυριακή και το Σάββατο ήταν μια ήσυχη περίοδος και δεν κινήθηκα σε ένα διαμέρισμα.
2: Πόσες δηλαδή, μέρες ήσουν?
1: Πήγα το Σάββατο και γύρισα Τρίτη βράδυ.
2: Κοιτάξτε.
1: Για δεύτερη φορά σε τρεις μήνες. Είχα ξαναπάει τον Ιούλιο για τον τερματισμό του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο ωραία, πολύ πιο αισιόδοξα, καλοκαιρινά. Τώρα υπάρχει ένα μούδιασμα στην γαλλική κοινωνία και δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες είναι ασφαλώς δικαιολογημένες.
0: Έρχονται εκλογές καταρχάς.
1: Είναι το ότι βρίσκονται τώρα στο μάτι του κυκλώνα, διότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης λέγεται από πολλούς ότι κινδυνεύει να προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων.
0: Μένεις επιτήρηση.
1: Οι διαπιστώσεις σου μόνο μου αρέσουν.
2: Δέχεται πιέσεις η γαλλική οικονομία και επίσης δέχονται πιέσεις και τα ευρωπαϊκά ομόλογα εξαιτίας αυτού του ντόμινο που έρχεται γενικότερα. Γεωπολιτικά, οικονομικά, χρέος.
0: Και το μεταξύ θα κληθούν κάποιοι να διαλέξουν πιθανόν μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν. Και Λαντέ.
2: Ο οποίος Μελανσόν έχει αρχίσει όλο αυτό το, τη ρητορική και το αφήγημα για το χρέος εδώ και μήνες. Που έχει πει διαγραφή χρέους, γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο ασχέτως αν μπορεί να γίνει ή όχι, έχει αρχίσει και το βάζει προεκλογικό.
0: Να ξεκινήσω με το βασικό. Δεν μπορεί να γίνει. Άμα ήταν τα κράτη να γράφουν, να χρωστάνε για να τα γράφουν στο χιόνι, να θυμίσω ότι.
2: Δεν
0: όταν...
2: έχει πάρει το όχι όλων πάντως.
0: Δεν θα έχει πάρει όχι το όχι όλων. Να θυμίσω δηλαδή ότι η Αργεντινή λίγο πριν το δικό μας το 2015.
2: Θυμίζω κάτι PSI.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο γίνεται. Καπέλο. Αυτό είναι άλλο. Το PSA είναι χρέος ιδιωτών και τραπεζών που ήταν ένα κούρεμα που έκανε ο Βενιζέλος και, και τελικά είχε νόημα. Αλλά το θέμα είναι το εξής.
2: Γίνεται. Άμα υπάρχει πολιτική βούληση και τα συνεργασία.
0: Δεν μπορείς να χρωστάς σε κράτη και να τα γράφεις στο χιόνι μόνος.
2: Το θέμα είναι το πώς.
1: Τουλάχιστον όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τέτοιες δομές.
2: Πρέπει να γίνει διαφορετικά και με τρόπους και τα λοιπά.
0: Να σου πει ο άλλος που του χρωστάς ότι ρε ανεδέχομαι, ναι, αλλά από μόνος σου δεν πληρώνω τίποτα. Καληνύχτα σας.
2: Καλά, δεν το λέει έτσι ο Μελανσόν, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχει φουσκώσει όντως προεκλογικά. Δηλαδή το έχει βάλει στο χρέος. Έχουμε να το ακούσουμε κάτι χρόνια αυτό τώρα. Προεκλογικό αφήγημα για το χρέος. Και τι λένε οι Γάλλοι λοιπόν για όλα αυτά, ανησυχούν?
1: Ναι, έχουν μια ανησυχία, έχουν ένα μούδιασμα. Έχουν και μια καλώς εννοούμενη κατά την άποψή μου αντίληψη για τον πατριωτισμό, η οποία φαίνεται σε όλα τα πράγματα. Το λέω εσκεμμένα αυτό, παραμονές της έκθεσης, δηλαδή πριν από περίπου 7-10 μέρες, παρουσιάστηκε στη Γαλλία μια έκθεση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, μια μελέτη μάλλον, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από μια πολύ πολύ μεγάλη γαλλική τράπεζα. Και τι λέει ουσιαστικά αυτή? Αποτυπώνει τη σχέση των καταναλωτών με τις εθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όχι μόνο αυτό, την επίδραση του κόστους στις καταναλωτικές αποφάσεις τους, αλλά και τη μεταβαλλόμενη θέση των παραδοσιακών και των νέων κατασκευαστών. Οπότε, μέσα σε όλο αυτό το τοπίο, οι Γάλλοι είναι από τους λαούς οι οποίοι πιστεύουν πάρα πολύ στην εθνική οικονομία και εμφανίζουν έναν οικονομικό πατέρα.

0: Πριωτισμό όπως είναι η αποτύπωση της έννοιας.
1: Φοβεροί σοβερινιστές οι Γάλλοι, μια χαρά.
0: Με την καλή έννοια του όρου και πάλι το ξαναλέω.
1: Δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Ναι, φοβεροί οι Γάλλοι είναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τώρα αισθάνονται λίγο άβολα με όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, εντάξει, νιώθουν εκτεθειμένοι τώρα προς τα...
0: Ναι.
2: προς τα έξω. Βέβαια, εντάξει, οι Γάλλοι, να το πούμε λίγο, και στην ελληνική κρίση δεν ήταν τόσο ενάντια. Αν και βόρειοι σε αυτή τη συμμαχία δεν ήταν τόσο ενάντια στην Ελλάδα. Ήταν λίγο πιο διαχειρίσιμη η συμπεριφορά τους απέναντί μας. Δεν ήταν τόσο σκληρή.
1: Αν δεν υπήρχε ο Ομπάμα τότε, που μας ήθελε για άλλους λόγους να σωθούμε δηλαδή οικονομικά, για να μην αδυνατήσει το νότιο-ανατολικό τμήμα του ΝΑΤΟ αλλιώς.
2: Εντάξει, έχουμε μια συμμαχία λίγο καλύτερη.
1: Όχι,
2: πάντων,
1: όχι, είναι γεωστρατηγική. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι Γάλλοι, ναι.
2: Να τους ανταποδώσουμε εκεί πήγα να πω.
1: Τι, αν ζώσουμε λεφτά. Αν ζώσουμε λεφτά.
2: Όχι, να τους βοηθήσουμε. Έχουμε τέτοια τεχνογνωσία. Τόσα μνημόνια έχουμε να μην τους βοηθήσουμε.
0: Χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω πάντως τους ανταποκριτές του Μέγκα στην Γαλλία και τους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγαλύτερη σχέση με τη Γαλλία από εμένα. Δεν υπάρχει το. Πώς να πω. Η άβρα που υπήρχε την εποχή των κίτρινων γυλαίκων αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Το εννοείς αρνητικά ή θετικά?
0: Όχι, το θεωρώ. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
2: Δεν έχει
0: κανείς.
2: Την ίδια δυναμική εννοείς.
0: Σωστά. Δεν προκαλεί την ίδια ένταση αυτό. Άρα το λέω θετικά υπό μία έννοια. Ναι. Αρνητικά μπορεί για τη δική τους κοινωνία αυτό. Το Σάββατο που ταξίδευα, δίπλα μου στο αεροσκάφος καθόταν ένας διδακτορικός Έλληνας φοιτητής, ο οποίος επέστρεφε στο Παρίσι, μένει στο Παρίσι και το πανεπιστήμιο του είναι μία ώρα μακριά από το Παρίσι. Όταν το ρώτησα γιατί επιστρέφεται τώρα, μου είπε γιατί λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό ότι τη Δευτέρα το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα εδώ αποτυπώνεται η οργάνωση των πραγμάτων για το πώς γνώριζαν από πριν ότι θα μπορούσαν τη Δευτέρα να είναι στο Πανεπιστήμιο και να κάνουν τη δουλειά.
1: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνει το εξής. Το πρόβλημα, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που το είδες και εσύ ότι είναι μουδιασμένοι, πιθανόν είναι ότι αυτό ευνοεί πάρα πολύ τη Λεπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό όλο ευνοεί τη Λεπέν σαν θέματα ασφάλειας. Έτσι. Και επειδή ήδη είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις και επειδή ο Μελανσόν σε ένα κομμάτι το οποίο θα είναι από εδώ και από εκεί δεν εμπνέει την εμπιστοσύνη, οι σοβαροί Γάλλοι φοβόνται ότι ξαφνικά θα δουν Λεπέν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Φοβόνται πάρα πολύ. Δηλαδή όταν βλέπεις, ας πούμε, ξαναλέω αυτή την εμβληματική φωτογραφία υποτιθέμενο φοιτητή με πυροτέτιο να το δείχνει πάνω με φωτιά πάνω σε γυναίκα. Την έχεις δει αυτή τη φωτογραφία, την έχεις δει Ελένη?
2: Δεν μου λέει τώρα κάτι.
1: Ναι, φοβερή φωτογραφία. Με κουκούλες όπως είναι και εδώ καμιά φορά.
2: Ναι,
1: και... κάτι σαν, πώς να σου πω, πυροσβεστήρα το οποίο πετάει φωτιά όμως.
0: Φλογοβόλο.
1: Σαν φλογοβόλο, αν πυροσβεστήρα. Και το ρίχνει πάνω στη μούρη μιας γυναίκας.
0: Αν ήταν εδώ ο αγαπημένος μας Γιάννης Μπουλάκης, ναι, θα τον ρωτούσε να μας θυμίσει την ταινία με τίτλο Ο Φάκελος 137 που έπαιζε το καλοκαίρι. Ναι. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Πολύ επίκαιρη ταινία για τη Γαλλία. Με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο δρόμο και το ρόλο της αστυνομίας κλπ.
1: Ναι.
2: Φαίνεται πάντως ότι όλο αυτό το κίνημα, και δεν ξέρω Βαγγέλη αν συμφωνείς, το στηρίζει
0: η γαλλική
2: κοινωνία.
0: Ασφαλώς.
2: Δηλαδή δεν είναι τι κάνουν και βία. Είναι θέλουν να γίνει, ας πούμε, μια κινητοποίηση για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
1: Η γαλλική επανάσταση έρχεται μέχρι εδώ. Έχουμε δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα να αντιδρούμε και να απαιτούμε, λένε οι Γάλλοι.
0: Έχει παράδοση.
1: Τα στηρίζουν, είναι παράδοση αυτό.
2: Και φαίνεται ότι εμπνέει και κάποιες άλλες πόλεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν αυτό να το μεταδώσουν με την ίδια δυναμική και να μεταδώσουν και την ίδια κουλτούρα που έχουν και οι Γάλλοι σε αυτά. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κίνημα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ονομάσουμε. Τη στεγαστική κρίση.
0: Ναι,
2: των ενοικίων,
0: οποίο...
2: δηλαδή από εκεί ξεκινάει εκείνο ο πυρήνας.
1: Δεν έχει λεφτά να δώσει. Έχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό η Γαλλία. Έχει μεγάλο έλλειμμα, 5,3-5,6
2: θυμάμαι. Δεν υπάρχουν και περιθώρια που να στηρίξει και την ελληνική κοινωνία και όλο αυτό τώρα έχει φτάσει σε όσο προχώρητο.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Και από την άλλη πλευρά, μια βόλτα στους δρόμους αποδεικνύει αυτό που λέμε ότι είναι ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο το Παρίσι.
1: Τώρα ήταν, είχε κόσμο πολύ, Δεν αποθαρρύνθηκαν
0: αυτά. Δεν θες να ξέρεις, όπου και αν βρέθηκε, σε όποιο διαμέρισμα και αν βρέθηκα εγώ, και δεν βρίσκομαι πάντα στα καλά 7ο, 8ο, α πούμε, στο Σεζερμπέν, α πούμε, και όλα αυτά. Βλέπεις παντού τουρίστες, κατά τεκμήριο Ασιάτες, με τσάντες από καταστήματα. Για να μην αναφέρω εδώ τώρα τις μάρκες, από αυτές που βρίσκονται, τα καταστήματα βρίσκονται στα ηλίσια πεδία και έχουν ωραίες 50-100 ατόμων. Ξεκινάνε από το πρωί και πηγαίνουν μέχρι αργά το βράδυ για το πότε θα έρθει η σειρά σου, όχι για να μπεις να δεις, για να μπεις να ψωνίσεις.
2: Και έχεις πλεόνασμα, δεν έχεις έλλειμμα στο πορτοφόλι σου, είναι σίγουρο, για να πας να ψωνίσεις εκεί.
0: Το Charles de Gaulle βουλιάζει κυριολεκτικά από τον κόσμο. Βουλιάζει. Τώρα, Οκτώβρη μήνα.
1: Είναι καλά, το Παρίσι είναι 12 μήνες το χρόνο. Πήγε στο Λούβρο, κατόρθωσε να πας στο Λούβρο.
0: Όχι, αυτή τη φορά όχι. Όταν υπάρχει έκθεση αυτοκινήτου, συγγνώμη, αλλά λέω να στρέψω την προσοχή μου μόνο εκεί.
1: Πες μου κάτι, πες μου το καινούργιο αυτοκίνητο που λες, αυτό ήταν πραγματικά new entry.
0: Θα το πούμε λίγο διαφορετικά. Έλεγα νωρίτερα στην Ελένη ότι αν δεν υπήρχαν οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες να στηρίζουν τις ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτου, δεν θα υπήρχαν ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτου. Είναι υπερπολαπλάσια η παρουσία των Κινέζων σε σχέση με τους Ευρωπαίους και σε αυτή την διοργάνωση. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Οι Κινέζοι εμφανίζονται στο προσκήνιο με αυτοκίνητα παραγωγής, τα οποία δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, έτη θα μπορείς να τα αγοράσεις, και οι Ευρωπαίοι και δύο οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια περιδίνηση επίσης,
1: και η Peugeot και η Citroën και τέτοιες,
0: ναι, τέτοιες, θα σου εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό, εμφανίζουν πρωτότυπα αυτοκίνητα, τα concept cars δηλαδή, φανταστικά, εντυπωσιακά, τα κοιτάς. Το κακό που έχει αυτή η ιστορία είναι ότι εμφανίζονται σε ένα πρωτότυπο που είναι πολύ εντυπωσιακό, η εταιρεία δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Αν πηγαίνει, δεν πηγαίνει, αν κινείται, αν δεν κινείται, αν θα το βγάλει στην παραγωγή σε 6 μήνες, αν θα κοστίζει όσο μπορείς να το πληρώσεις εσύ ή δεν μπορείς να το πληρώσεις. Με αποτέλεσμα η κυριαρχία των Κινέζων να γίνεται όλο και πιο έντονη. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, λέω όμως ότι υπάρχει μια μετάλλαξη της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου.
2: Λοιπόν, εγώ έχω απορίες τώρα, αν θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά. Και η ερώτηση είναι να μην μας τις πεις μετά. Δηλαδή, τι φέρνουν οι Κινέζοι που είναι τελείως διαφορετικό από τα ευρωπαϊκά αμάξια.
0: Θα σου εξηγήσω.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Ακούτε Mega News 104.6, Μάικ Προβατά, Ελένη Στεργίου και έχουμε τον Βαγγέλη Κιούση εδώ, δημοσιογράφο του Βήμα. Πότε βγαίνει το ένθετο?
1: Την επόμενη Κυριακή, την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα.
0: Άρα έχουμε έχουμε δύο Κυριακές ακόμα.
1: Ναι. Αυτή, 18 και την επόμενη 25. Στις 25 Οκτωβρίου.
0: 25, ωραία.
2: Τι αυτοκίνητο θα έχει μπροστά, φωτογραφία, κινέζικο ή ευρωπαϊκό?
1: Θες να αποκαλύψουμε το εξώφυλλο?
2: Όχι, όχι.
0: Να ρωτήσω... Έλα, πούμε λίγο τα κινέζικα που έλεγες πριν.
1: Μου πρώτα.
2: Σε ρώταγα πριν εκτός αέρα. Ναι. Σκιτζίδικα εντελώς δηλαδή, εγώ γιατί έχω μηχανή, μου έχουν πει για ένα φοβερό τζιπ που λέει είναι το καλύτερο στον κόσμο, κινέζικο κτλ. Και μου λες πιο απ' όλα.
1: Δεν είναι ένα, ναι, γιατί οι Κινέζοι έχουν πράγματι πολύ ψηλή τεχνολογία, αλλά δεν την έχει μία εταιρεία, ένα όμιλο. Οι Κινέζοι, ξέρετε, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έχουν περισσότερες από 120 αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Αλήθεια λέτε.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό.
2: Άρα σημαίνει ότι παράγουν τρελά πολλά αυτοκίνητα, γι' αυτό τις έχουν.
1: Παράγουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Επίσης, το ότι έχουν 120 σήμερα δεν σημαίνει ότι σε δύο χρόνια θα έχουν 120, μπορεί να έχουν 140, μπορεί να έχουν και 110. Γιατί ανά άτακτα χρονικά διαστήματα κάποιες εξαφανίζονται, κάποιες εμφανίζονται. Όταν ρώτησα γιατί ο όμιλος Προβατά έχει 7 σήματα διαφορετικά, τα οποία έχουν την ίδια τεχνολογία, αλλά έχουν διαφορετικά καπάκια, διαφορετική εμφάνιση. Για να μπορεί αυτός ο όμιλος Προβατά να έχει 7 διαφορετικές επιδοτήσεις.
0: Καλά. Α, έχουν κάνει ο ΠΚΠ για τα μάξι.
2: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει ιδιώτης εκεί ακριβώς.
1: Υπάρχουν ιδιώτες.
2: Άλλο θέλω να πω ακριβώς ιδιώτης. Με την έννοια υπάρχει κάτι που δεν ελέγχεται από το κράτος, δεν μπορεί να ξεφύγει ακριβώς.
1: Με τη στενή οικονομική έννοια του όρου, υπάρχουν εταιρείες που δεν ελέγχονται από το κράτος. Τώρα με την ευρία έννοια, δεν νομίζω ότι σε αυτά τα κράτη γενικώς δεν υπάρχει μια εμπλοκή του κράτους. Όπως υπάρχουν και κινέζικες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πεις στη συνέχεια, να ακούσουμε τίτλους. Η συζήτηση ξεκίνησε λέγοντάς μας ότι η έκθεση δεν θα υπήρχε άμα δεν υπήρχαν οι κινέζικες αντιπροσωπείες. Οπότε
2: θα έχει αντικείμενο.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις αλλά και τις εκτός των διελιστήριων. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η μείωση στο ντίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπλέον, σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αδλία. Σοβαρά προβλήματα, ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο που 62χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τελικός παραλήπτης ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Και ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και δυστυχώς το 80 λεπτό η ΑΕΚ δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ, μόλις τώρα δηλαδή, το βλέπουμε εδώ στο Μέγκα. Παρότι η ΑΕΚ συνολικά είναι καλύτερη, δηλαδή λίγο το βλέπω με την άκρη του ματιού, είναι καλύτερη.
1: Να, η Σαχτάρ μόλις σκόραρε.
0: 2-1, ξαναλέω, στο 80 λεπτό. Και ένα λίγο...
2: Ναι,
0: κακό γκολ, κακό. Δηλαδή κάνει μια σέντρα.
2: Σαν μπιλιάρδο ήταν.
0: Ναι, κάνει μια σέντρα από δεξιά ένα παίκτη στα χτάρα, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, πλάγι εντελώς, δηλαδή κοντά στην γραμμή του out, και χτυπάει στο πόδι του τερματοφύλακα Τσάεκ. Και δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να τη διώξει προς τα έξω, ας πούμε, πέφτοντας τερματοφύλακας, την έστειλε μέσα. Δεν ξέρω αν καταγράφεται, όχι δεν καταφύγει ως αυτό γκολ, αλλά μπαστώσει είναι λάθος. Τον οτοφύλακα της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, 2-1 προηγείται η Σαχτάρ. Επειδή λέγαμε διάφορα εδώ, τον έχουμε πιάσει στο Βαγγέλη και το ρωτάμε 500 πράγματα και η Ελένη και εγώ.
2: Είναι η επίσκεψη του μήνα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοκίνητα. Είναι μεγενθητικό φακό η αυτοκίνητο βιομηχανία.
2: Πράγματι έτσι είναι. Πάντα ήταν έτσι.
0: Ναι, πάντα ήταν. Και η ερώτηση ήταν, και σου λέω, ας θα μας πεις την απάντηση μετά. Το ένα είναι η Ελένη που έχει μείνει, τι είναι αυτό που θυμάσαι εδώ και ώρα.
1: Τι καλύτερο έχουν οι Κινέζοι που δεν βγάζουν οι υπόλοιποι.
2: Οι Κινέζοι κινούνται.
1: Και σου λέγω ότι εγώ θέλω να πατάς το κουμπί και να μπορείς να το βάλεις στην τσέπη σου.
2: Ναι, αυτό δεν συμβαίνει.
1: Αυτό δεν θα γίνει. Πιστεύεις θα γίνει ποτέ?
2: Όχι, αυτό έτσι. Θα χαθεί τελείως η
1: μαγεία.
2: Επίσης έχουμε περάσει την εποχή που τα αυτοκίνητα πετάνε, έτσι. Στην Κίνα τα αυτοκίνητα πετάνε εδώ και χρόνια.
0: Ναι, τα επτάμενα, ναι.
2: Θέλω να σας πω. Είναι τα ίδια αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο και ξαφνικά παρκάρουν κάπου, προσαρμόζονται.
0: Είναι και αυτοκινούμενα και πετάνε ταυτόχρονα.
2: Μπορεί να είναι και αυτοκινούμενα και να πετάνε, ναι.
0: Τι είναι αυτά?
2: Η αυτονόμη οδήγηση.
0: Θα έμπαινε σε ένα αυτοκινούμενο που δεν είναι κανένας οδηγός?
2: Μπήκα το 2009 για πρώτη φορά στο τι πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό στη Γερμανία.
0: Όχι να πετάει.
2: Δεν πετάει. Ναι.
1: Μάλλον ο Μάξι εννοούσε και να πετάει.
0: Όχι,
1: και να πετάει εννοούσε.
2: Όχι, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ οι πτήσεις. Ναι, ήταν ένα δοκιμαστικό όχημα τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο κινείται χωρίς οδηγό.
0: Μάρκα.
2: Πρέπει να την πούμε.
0: Εντάξει, άμα είναι μαύρη διαφήμιση, μην την πούμε.
2: Και άσπρη να είναι, καλύτερα να μην την πούμε. Ναι, είναι η κορυφαία premium αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Είναι γερμανική και είναι αυτή η τέλος. Τώρα ταυτιστείτε με ό,τι θέλετε για να μην κάνουμε διαφήμιση εμείς εδώ. Ναι, κάθεσε λοιπόν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, ένα αεροδρόμιο, το αυτοκίνητο δεν κινείται μόνο του. Κινείται παράλληλα και αντίθετα με άλλα αυτοκίνητα αυτής της τεχνολογίας. Και στον πύργο ελέγχου βρίσκεται ο χειριστής αυτού του συστήματος και απλώς επιτηρεί, δεν κατευθύνει τα αυτοκίνητα, δεν έχει ένα joystick και το κινεί τότε το 2009, επιτηρεί την κίνηση για να μην γίνουμε είδηση τότε.
0: Είναι κάπως έτσι, εντάξει, παρότι ήταν λίγο...
2: Είμαι πολύ εξοικειωμένος με όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Έχω μπει σε ρωσικό τετραθέσιο αεροσκάφος πριν από πολλά χρόνια στην Πράγα, που ήταν
0: Κασκαντέρ.
2: Ο πιλότος έκανε αεροπορικές επιδείξεις.
1: Έτσι λέει σε ταινία.
0: Έτσι λέει σε Κασκαντέρ.
2: Δεν τα λέω όμως για να μην τα ακούει στις γοσμούς.
0: Ινδιάνα Τζόνς, ο Ινδιάνα Τζόνς του βήμα. Λοιπόν, ξαναπες το όλο μαζί, πόσο επικίνδυνο είναι και μόνο σου. Τετραθέσιο.
2: Τετραθέσιο αεροσκάφος.
0: Ναι.
2: Με πιλότο ο οποίος ήταν σε σμήνος επιδείξεων.
0: Τι προέλευσε το αεροσκάφος?
2: Ήταν ρωσικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πεις πώς κατάλαβες ότι είναι ρωσικό? Τα πάντα στο ταμπλό ήταν ρωσικά, δεν καταλάβαινες τίποτα.
0: Ναι.
2: Και ήταν στην Τσεχία το αεροδρόμιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Όταν κατεβαίνεις από μια τέτοια πτήση, λες ότι εγώ όπου και να μπω τώρα δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν ζήτησες αμέσως μια γουλιά αλκοόλ?
2: Όχι, όχι. Αυτό το έπαθα, πριν από χρόνια στην Ισλανδία. Σε ένα φιόρδ που γύρισε το κανό το οποίο κάναμε, και όταν βγήκαμε έξω αισθανόμουν 30 κιλά ελαφρύτερος, και η διαδικασία με το που βγαίνεις έξω είναι να πιεις ένα ουίσκι.
1: Εντάξει, ναι, το θέλεις εκείνη την ώρα.
2: Όσο αποστελμένος στο βήμα όλα αυτά, έτσι, να το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τελικά ποιο είναι το αμάξι που κάνει θράψη το Κινέζι? Τι διαφορά έχουν τα όλα τα υπόλοιπα?
2: Θέλω να σου πω, εδώ η κινέζικη αυτοκινητομηχανία κάνει πια τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Δηλαδή σχεδιάζουν και κατασκευάζουν αυτοκίνητα μέσα σε 5-6 μήνες. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, το έχει σχεδιάσει ένας Έλληνας σχεδιαστής, ο Γιώργος Κούκος. Στην Κίνα εργάζεται, στην Κίνα κατασκευάζεται το αυτοκίνητο. Κυκλοφορεί κανονικά στην Ελλάδα. Σε μια συνέντευξη που κάναμε για το βήμα, μας είπε ότι 6 μήνες αφού του δόθηκε το πράσινο φως, το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο.
0: Μπορούμε μια μέρα να έρθει να το βγάλουμε τηλεφωνικά?
2: Ναι, με χαρά.
0: Να το κάνουμε.
2: Κανονίσουμε εδώ.
0: Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να μας πει, ρε παιδί μου, Για παράδειγμα, μπορεί να το έχετε ρωτήσει, δεν το συζητώ, δεν την έχω δει τη συνέντευξη. Έχει οδηγίες για το πώς θα φτιάξει ένα αυτοκίνητο. Γενικές κατευθύνσεις, δεν λέω ότι θα τον.
2: Σε όλες τις αυτοκινητομηχανίες υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις στους σχεδιαστές από το τμήμα marketing. Το οποίο
1: θέλουμε να φτιάξουμε γι' αυτό το.
2: Πρέπει να κάνει το περίφημο positioning του προϊόντος.
0: Όχι, όχι. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνονται. Κατάλαβε το. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου που να είναι εντελώς ελεύθεροι, φτιάξει ό,τι γουστάρεις. Λέω τώρα στη Ferrari.
2: Αυτό συμβαίνει μόνο σε πρωτότυπα αυτοκίνητα για τα οποία δεν χρειάζεται να λογοδοτήσει.
0: Άρα μην τον πάρουμε το πρωτοκύριακο, θα μαθαίνουμε από σένα.
2: Όχι, εκείνο θα πάρει. Έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να μα χρειαστεί.
2: Πολύ σημαντική.
0: Ωραία, θα το κάνουμε. Μια μέρα θα το κανονίσει.
2: Θα το κανονίσουμε.
0: Ναι, ναι, γιατί τώρα δεν είναι σχεδιαστή σε κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία.
2: Δεν είναι ο μόνος. Όπως υπάρχουν και άλλοι σχεδιαστές, Έλληνες και μη, αλλά τώρα μιλάμε για τους Έλληνες, που στο παρελθόν έχουν εργαστεί για χρόνια για κινέζικες αυτοκινητομηχανίες. Απλά υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας που δεν τους επιτρέπει να πούν για ποιον εργάστηκαν και τι σχεδίασαν.
0: Όχι, όχι, εμείς δεν θέλουμε αυτά. Εμείς θέλουμε.
2: Υπογεγραμμένες
1: οδηγίες, μάλλον.
0: Λοιπόν, δυστυχώς, συγγνώμη, έφαγε τρίτο γκολ η ΑΕΚ. Τώρα στο 86ο λεπτό. Οπότε 3-1. Και τώρα δείχνει τους οπαδούς της ΑΕΚ, που είναι και πάρα πολύ, είχαν ολόκληρο πέταλο, πολύ εντυπωσιακή η παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ. Μόλις έγινε το 3-1.
2: Στο Λονδίνο, δεν είναι, στο Στάνφορντ Μπριτζ.
0: Στο Στάνφορντ Μπριτζ.
2: Πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Ουκρανοί Σαχτάρ δεν έχουν γήπεδο και χρησιμοποιούν το γήπεδο της Τσέλσι.
2: Πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Έχει πάει.
2: Ναι, και έχω μείνει και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον τοίχο.
0: Έχεις πάει με ρώσικο ελικόπτερο?
2: Όχι, όχι.
0: να γίνουν όλα κάπως.
2: Καμία.
0: Λοιπόν, η οποία βέβαια η Σαχτάρ έχει μπόλικους Βραζιλιάνους, έτσι. Δηλαδή, τώρα το βάλε τον γκολ ένας Ουκρανός με το όνομα Μεντόζα, για να καταλάβεις. Δεν ξέρω αν είναι Βραζιλιάνος, αλλά έχει μπόλικους Βραζιλιάνους.
2: Σε Μεξικάνο φέρνει.
0: Σε κάτι Κολομβιανό, ίσως.
2: Λατινοαμερικάνικο.
1: Τον το Μέγκα έχει ζωντανή μετάδοση.
0: Αυτό ήταν πάρα
1: να
0: πολύ ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο. Δες το. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μέχρι και η Ηλέκτρα εντυπωσιάστηκε. Για να καταλάβετε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο γκολ.
1: Λοιπόν, μπείτε στο Μέγκα να δείτε live μετάδοση. Ο αγώνας Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
0: Δυστυχώς. Θες να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι και μετά να το ρωτήσω για την Ινδία Ηλέκτρα. Patti Smith, In My Blaking Years. Αυτό θα σ' αρέσει, Βαγγέλη. Τι εννοεί? Ότι όταν είναι στα χάλια της διαβάζει William Blake.
2: Okay.
0: Άκου τι ωραία που το λέει. Αυτό ονομάζει Blaking Years.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Βαγγέλη Κιούση. Δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω.
1: Είναι πολύ
0: Κινέζοι που είναι, οι Ινδοί που είναι η πιο πολυπληθέστερη χώρα πια στο πλανήτη εδώ και 2-3 χρόνια.
1: Οι Ινδοί κατασκευάζουν, παράγουν αυτοκίνητα και συναρμολογούν αυτοκίνητα άλλων, αλλά κυρίως για την εγχώρια αγορά. Δεν εξάγουν αυτοκίνητα. Δεν έχουν τόση δυναμική. Mm. Παραγωγική εννοώ. Δυναμική.
0: Ναι.
1: Είναι κοιμόμενος γίγαντας στο πεδίο της αυτοκινητομηχανίας, παρά το γεγονός ότι μια, να τώρα η ειρωνία των πραγμάτων, μια ινδική εταιρεία mm-hmm. έχει αποκτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έναν από τους πιο ισχυρούς, δύο μάλλον από τους πιο ισχυρούς βρετανικούς τίτλους ενώ αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.
2: Τις έχει εξαγοράσει εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: MG.
1: Jaguar Land Rover, η MG ανοίξει Κινέζους από το 2006.
0: Άντερς.
1: Ναι.
0: Κινέζος κατέρευσε το σύμπαν μέσα μου. Αλήθεια λες?
1: Ασφαλώς.
2: Άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα στη ζωή.
1: Γι' αυτό που λέγαμε.
0: Μα το MG Κινέζι δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου τι είναι.
1: Γιατί μελέτη...
0: Είναι σαν να λες το ούζο ρε παιδί μου, το δίνεις. Το MG είναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει ιαπωνικό ουίσκι και μάλιστα κορυφαίο.
0: Το κορυφαίο, εννοείται.
1: Ε, τότε.
2: Εντάξει, το έχει συνδυάσει με κάτι άλλο τώρα.
0: Το
2: MG είναι
0: Είναι εμβληματική. Εμβληματική μάρκα βρετανική.
1: Αναφέρθηκα στην αρχή της ομιλίας μας σε αυτή τη μελέτη στη Γαλλία. Mm. Το 34% όσων απάντησαν θεωρεί ότι η εθνικότητα μιας μάρκας,
0: ναι,
1: αυτοκινήτου εννοώ, καθορίζεται από τον τόπο παραγωγής ή στην αρμολόγηση των μοντέλων της, όχι από τον ιδιοκτήτη της.
0: Αυτό δεν είναι ένα μπορντο, τον έχουν. Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ρε παιδί μου, αν κατασκευάζει τα μάξη εκεί ή συναρμολογείται εκεί, ό,τι και να λες, δεν είναι βρετανικό, αν για παράδειγμα είναι. Ναι.
2: Ναι, άρα.
0: Στεναχώρησε τώρα.
2: Τώρα. Χα τα λόγια του. Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Γιατί είσαι μεγαλώσει με την εικόνα του προηγούμενου αιώνα.
0: Είδα το πρώτο αμάξι που είχα οδηγήσει στη ζωή μου, όντας φοιτητής. Δηλαδή, το είχε ένας φοιτητής μου Ιταλός, πάμπλουτος, και μου το είχε δώσει, ένα μικρό δηλαδή, στη Βοστόνη.
1: Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει συνολικά απίστευτο κοινωνιολογικό αποτύπωμα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες ολόκληρες ιστορίες, απίστευτες ιστορίες.
0: Και μέσα από αυτό βλέπεις και τη σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που φτιάχνει τα αυτοκίνητα. Δεν είναι.
1: Θα αρχίσουμε να κάνουμε πεντάλεπτα στην εκπομπή. Ότι εννοώ πεντάλεπτα κάθε φορά που με φιλοξενείτε.
0: Όχι, πεντάλεπτα εννοείς μισά ώρα. Αυτό είναι.
1: Όχι, όχι. Θα σου πω μέσα στο ημίωρο.
2: Εδώ ο χρόνος είναι σχετικός, Βαγγέλη μου.
1: Διαφορετικά πεντάλεπτα. Ένα από τα επόμενα πεντάλεπτα που θα συναντηθούμε λοιπόν, θα σας διηγηθώ μια ιστορία που δεν είναι μία, είναι δύο, που έζησα στο Κρού. Το Κρού είναι μια πόλη περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο έξω από το Μάντσεστερ. Είναι η ιστορική έδρα της Bentley.
0: Έλα ρε σε.
1: Και πρέπει να σας πω εκεί οι ιστορίες που έχω ζήσει στις.
0: Πες μου ότι δεν έχουν πάρει Κινέζοι την Bentley.
1: Όχι, εκεί η Bentley ανοίξει σε Γερμανού.
0: Γιατί θα σκονόμουν να φύγω.
2: Πολλά την άλλη εβδομάδα.
0: Θα την καρέκλα να πω. Ναι.
1: Σε Γερμανού ανήκει η Bentley.
0: Εντάξει.
1: Όπως και ο Ρολς Ρόις ανοίξει.
0: Γερμανικά φύλλα είναι οι Βρετανοί, οπότε δικαιούμαστε. Πάει προς τα πίσω.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Ελλάδα, αλλά μεσολαβεί ένα Σαββατοκύριακο στη Γερμανία.
0: Όπου.
1: Πάλι για δουλειά.
2: Θα μας πεις και από εκεί τα νέα.
0: Τι γίνεται με τη Volkswagen, κλείνει όλα αυτά τα εργοστάσια κτλ.
1: Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να μην τα κλείσει, γιατί δεν νομίζω ότι συμφέρει κανένα.
0: Θα μπορέσει, θα πρέπει σίγουρα. Θα πρέπει.
1: Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να μην τα κλείσει, απλά να δώσει κομμάτι αυτών των εργοστασίων σε Κινέζους κατασκευαστές οι οποίοι ψάχνουν να βρουν. Αυτό συμβαίνει τώρα, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Αυτό συμβαίνει.
0: Μετακίνηση του χρήματος από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή προς την Κίνα.
1: Υπάρχουν
2: η οποία τα ξαναφέρνει πίσω, όπως κατάλαβες.
1: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες γι' αυτό.
2: Τα ξαναφέρνει εδώ και τα έτσι.
0: Θα πάρει για την Ταϊβάν σε κανά δύο χρόνια, οπότε θα έχει εκεί τα. Τι, 5 λεπτά. Η Ηλέκτρα, λοιπόν, προσέξτε, μας έκανε ένα νόημα τώρα για να σας κάνουμε συμμετόχους εδώ τους ακροατές. Γιατί τις είχαμε πει να μας πει 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, διότι στα 3 λεπτά πρέπει να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι που είναι 3 λεπτό και το έχει επιλέξει ο Βαγγέλης. Εγώ δεν έχω ιδέα ποιο τραγούδι, ναι, μόνο η Ηλέκτρα ξέρει. Ξέρεις ποιο τραγούδι είναι, Ελένη?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία,
2: δεν έχω ιδέα. Θα είναι έκπληξη.
0: Θα είναι...
1: Έχει ένα πολύ επίκαιρο τίτλο.
0: Δεν είναι ελληνικό, φαντάζομαι.
1: Ασφαλώς και δεν είναι ελληνικό. Μέσα ένα στο στούντιο θα ήταν ελληνικό το τραγούδι. Καιρό,
0: γιατί σκέφτηκα μέσα Καρβέλα. Λέω πλάκα τα
1: Όχι, όχι. Ο τίτλος είναι επίκαιρος.
0: Ο τίτλος είναι επίκαιρος.
2: Να πούμε και ένα γεια στους ακροατές μας. Μας στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας λέει και ο Αβραάμ ότι. Που είναι από την Κέρκυρα. Δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα επαναστατούμε από το πληκτρολόγιο. Και διχαζόμαστε. Είναι για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει για τη Γαλλία και τις κινητοποιήσεις εκεί.
1: Πόσο δίκιο.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Η Ηλέκτρα στη Θιανάκη ήταν ο Σύγχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλέκτρα μου. Όταν είσαι έτοιμη να πατήσεις το κουμπί, Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς, ο Βαγγέλης Κιούσης, ο οποίος έχει τάξει δύο πράγματα. Ένα, τη συνέντευξη με τον Γιώργο, όπως το είπαμε το
1: Γιώργος Κούκος.
0: Γιώργος Κούκος, και το άλλο που έχει τάξει είναι πεντάλεπτα.
1: Ναι, τα
0: πριν από 2-3 λεπτά.
2: Αυτά μικρέ ιστορίε.
0: Πριν από 2-3 λεπτά.
2: Με το Βαγγέλη Κιούση, έτσι θα το πούμε.
0: Μην το ξεχάσει.
1: Πώς είναι οι ιστορίε του Γιάννη Γιαμαντή, κάπως έτσι θα το κάνουμε.
0: Ναι,
1: ιστορίε από την κρύπτη τη αυτοκινητοβιομηχανία.
2: Ωραίο.
0: Ή μπορεί να το κάνει για την ψυχρολουσία κινέζικε ιστορίε αυτοκινήτου.
1: Δεν υπάρχει μόνο η Κίνα στη ζωή μα. Απλά είναι αυτή η πλευρά του φεγγαριού αυτή την περίοδο.
0: Θα είναι. Είναι και αρκετό καιρό και θα είναι για αρκετό καιρό.
1: Για χρόνια.
2: Λοιπόν, δηλαδή... Βαγγέλης Κιούσης εδώ στην παρέα μας από το Δήμα και επικεφαλής του ενθέτου ΟΤΟΧΑ που θα βγει 25 Οκτωβρίου.
1: Το επόμενο, ναι. Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σταθείτε στον τίτλο του τραγουδίου που θα ακούσετε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο οποίος είναι ποιος, για πέστονα, για κάποιον που είναι ακροατής.
1: My mistakes were made.

0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο από την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων, αρχίζει από αύριο το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις στις τιμές θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του μήνα και θα είναι απευθείας στην αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Για δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας της οικονομίας μας. Σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών, επισήμανε ότι στόχος είναι η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην αντλία να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου. Το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας και την ανάγκη μείωσης των τιμών αναμένεται να θέσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Τονίζει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ύφεση περνούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Ρόδο που ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις Ποράδες αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

0: Κυριακής. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στη Ρόδο και στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη των φαινομένων με τους Βασίλη Βριώνη και Γιάννη Κουμέντο στη Ρόδο, Σωτήρη Μπαρσάκη στην Εύβοια, Κατερίνα Βάζου και Ευαγγελία Μαρινάκη στην Κρήτη, Γιάννη Ρίγο στον Οροπό και Γιάννη Αναστασίου στις Σποράδες. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Πάντως, ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Guardian το Σεπτέμβριο είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων πραγματοποίησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντοπίζοντας πάνω από 3.000 όπλα, εκ των οποίων σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές σε 24 κυβότια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Προσευχηθείτε για εμένα όπως προσεύχομαι και εγώ για εσάς, ήταν το πρώτο μήνυμα του Πάπα μετά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καρκινοαδενώματος από τον πνεύμονα. Επιστολή συμπαράστασης προς τον Πάπα Λέοντα με ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εν ώψη της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Ρώμη στις 23 Οκτωβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο, αν και προηγήθηκε γνωρίζοντας την ήττα από τη Σαχτάρ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Η Paris Saint-Germain έκανε πάρτι με 4-2 στην έδρα της Manchester City, ενώ η Real έκανε τρομερή ανατροπή στην Ιταλία κόντρα στη Ρώμα με 4-3. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Aston Villa Fener 6-0, Betis Porto 3-2, Bodo Glimt, Dortmund 1-0 και Slovan Stuttgart 0-3. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στο σελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.
1: Μέγα News 104,6.

0: your bag into your place.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.
2: Άντε πάμε.
1: Mega News 104 και 6. We will 2 11 16 104 και 6 το τηλέφωνο μας. 6 9 81 041 046 για τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp ή στο Live 24. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, η Ευαγγελία Λία Κοβέου Ελευθερία παρέλαβε καμένη γη από την προηγούμενη χολύπτρια. Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Η ΑΕΚ που δεν τα κατάφερε.
2: Δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο καλά τα πήγαινε.
1: Καλή, ναι.
2: Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λέανης στα μικρόφωνα. Να λέμε και ξέρω κι εγώ. Να βοηθάμε λίγο,
1: ρε παιδάκι. Ναι, μπορεί, εντάξει.
2: Ελία μου, καλά δεν τα λέω. Εγώ έβλεπα το πρώτο, εσύ είδες το δεύτερο ημίχρονο. Τα μοιράζουμε, τι να κάνουμε. Μια οικογένεια είμαστε. Στο πρώτο ήταν καλή η ΑΕΚ.
1: Στο πρώτο ήταν καλή, στο δεύτερο δεν.
2: Στο δεύτερο τι?
1: Δεν. Έδωσε
2: κατάρρευση.
1: Την μπάλα. Έδωσε την μπάλα στο Σακτάρ.
2: Ναι, και το πλήρωσε.
1: Και το πλήρωσε.
2: Ναι. Στο πρώτο είχε νωρίς ένα δοκάρι, στα πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε κιόλας. Ωραίο γκολ. Αλλά.
1: Πολλά γκολ σήμερα στο Champions League των Μονοπωλίων. Πάρα πολλά γκολ. Θα τα πούμε στη συνέχεια και αυτά.

Είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε μπάσκετ νωρίς με τρεις ελληνικές συμμετοχές. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια και έχουμε και τα διάφορα ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: Είχαμε και EuroLeague. Τα υπόλοιπα δεν είχαμε συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Χθες παίξαν οι ελληνικές ομάδες και επαναλαμβάνουν την παρουσία τους την Παρασκευή. Πάλι την Παρασκευή και οι δύο παίζουν μαζί.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Χάποελ Τελαβίβ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα στο,
0: που θέλεις,
1: στο Champions League. Η Λάξη με τη Λίβερπουλ νωρίς είναι 3-6.
0: Πώς καταφέραμε πάλι να φάμε και τρία γκολ από αυτούς.
1: Η Φέγενορ με την Κόμο 3-2. Προηγήθηκε κιόλας η Κόμο. Η Άστον Βίλα φιλοδόρησε τους Τούρκους της Φενέρμπαξε 6 γκολ 6-0. Η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της έχασε από την Παρί Σεζερμέν 4-2.
0: Πάντως η Παρί κάθε χρόνο δείχνει να είναι και καλύτερη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και με έναν εξαιρετικό προπονητή, θα λέω.
1: Ναι.
0: Θεωρώ
1: ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Ναι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ναι, αυτό που παρουσιάζει. Εντάξει.
1: Η Μπέτις με την Πόρτο 3-2. Η Μπόντο κέρδισε την Ντόρτμουντ 1-0. Η Ρώμα τα κατάφερε μετά από το 3-1 να γίνει 3-4. Έχασε από τη Ρεάλ.
0: Στην κυρολεξία τα κατάφερε, έτσι όπως το λες. Στην κυρολεξία τα κατάφερε.
1: Η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-3. Και όπως είπαμε και στην αρχή, η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Έχασε 3-1 από τη Σατάρ Ντόνετσκ. Έχουμε και μια ανακατοσούρα στον μπασκετικό Ολυμπιακό από τις δηλώσεις του Ντόρσεϊ. Θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια.
0: Δεν έχουμε μόνο δηλώσεις, έχουμε το ότι γερνάει πίσω.
1: Ναι, του είπε η διοίκηση του Ολυμπιακού να γυρίσει να απολογηθεί.
0: Γυρίσει πίσω, να γυρίσει πίσω να απολογηθεί. Προφανώς και δεν θα είναι στην αποστολή του επόμενου παιχνιδιού την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Άρα έχουμε σύγκρουση ανάμεσα στη διοίκηση και στο παίκτη.
1: Από το πουθενά δημιούργησε ζήτημα, γιατί δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδί πραγματικά πολλές φορές δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, Μπάμπη.
1: Από
0: το...
1: μια ομάδα που τον βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όποιος θυμάται πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια μάλλον, γιατί πέρσινή του χρονιά ήταν καλή.
0: Ναι. Η οποία έρχεται από μία μέτρια πριν μέτρια, από δύο
1: κακή,
0: χρόνια. Η οποία...
1: κακή χρονιά, όχι μέτρια.
0: Εντάξει, εμφανίστηκε.
1: Μια είχε βάλει τα στήθη του μπροστά ο Μπαρτζόκας να τον στηρίξει και ο οργανισμός γενικότερα, οι συμπαίκτες του κτλ.
0: Έκανε την εμφάνιση. Έκανε και τις καλές εμφανίσεις.
1: Είχε προβλήματα στο... προσωπικά, τον είχαν επηρεάσει, δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Έκανε μια περσινή καλή χρονιά.
0: Όχι, προηγείται η καλή χρονιά που είχε κάνει στους τελικούς. Εκείνο ήταν, θεωρώ, το κριτήριο για να τον κρατήσουν στην ομάδα. Και μετά.
1: Τώρα πάει να χύσει την καρδάρα πάλι, ναι, για μια ακόμη φορά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός του πρόσφερε συμβόλαιο αντίστοιχο του Φουρνιέ πριν από λίγο διάστημα και ο Ντόρσεϊ αρνήθηκε. Δηλαδή, ναι, μιλάμε για ένα συμβόλαιο που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια, έτσι. Και σήμερα, χθες μάλλον, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί δεν ξεκίνησε δύο φορές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δημιούργησε αυτό το θέμα. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Αλλά
0: τέλος πάντων, εγώ πάντως το έχω πει εδώ και καιρό, το ότι έχει χαλάσει το μυαλό αυτού του παιδιού και έχει χαλάσει το μυαλό του αυτού του παιδιού, θεωρώ, γιατί υπάρχει μια αντιπρόταση και επειδή δεν υπήρχε, γιατί το λέγαμε και με τον Λαμπύρη, η προσέγγιση ή η επαναδιαπραγμάτευση από τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτό τον εκτροχίασε πνευματικά.
1: Να πάμε όμως στον Άρη, να πάμε στον
0: Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Στον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Πάμε βόρεια.
1: Καλή εμφάνιση από τον Άρη. Νίκο.
2: Καλημέρα, παιδιά, από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Γεμάτο το γήπεδο, καλή εμφάνιση. Νομίζω σε γενικές γραμμές το βλέπαμε.
0: Κάτσε να του κάνω.
1: Ναι, για κάνε.
2: Και να πω ότι η αγκαλιά του Βασίλη Σπανούλη είναι μεγάλη και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, άμα θέλει.
0: Ναι, μωρέ, θα πάει να δώσει τώρα 4 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντόρσεϊ.
1: Ξέρω, ρε παιδιά,
0: το χρόνο, σιγά, ρε.
1: Μια ομάδα που δεν παίζει EuroLeague.
0: Α, υπάρχουν άλλοι πρόθυμοι οι οποίοι θέλουν να τα ξοδεύουν.
1: Τέτοια συμβόλαια. Δηλαδή τα θεωρώ πολύ, πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο κακό γενικά για το άθλημα, γιατί συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μια ομάδα που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Super Cup, πώς το λένε αυτό τώρα που παίζει ο Άρης, να κάνει τέτοιο προϋπολογισμό, νομίζω ότι δεν είναι σωστό κατά την ταπεινή μου.
2: Ο Ντόρσε στον Ολυμπιακό πόσα παίρνει?
1: Ο Ντόρσε παίρνει φέτος ένα 800. Αλλά η πρόταση που του κάνει ο Ολυμπιακός και που δεν υπέγραψε ο Ντόρσε είναι πάνω από τα 3 εκατομμύρια, 3.200 αν δεν κάνω λάθος.
2: Δηλαδή... Κοίτα, ο Άρης, κάτσε να αναλογίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο από εκεί που είχε 3 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ πέρυσι αγωνιστικό, φέτος έχει πάει πάνω από 10. Και ναι, έχει το μεγαλύτερο το συμβόλαιο.
1: Τι να κάνει, να τα κάνει 14 δηλαδή. Τι.
2: Εντάξει, δεν σου λέω για φέτος και του χρόνου εδώ θα είμαστε, στην Ευρωλίγκα θα είμαστε. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Να δω πόσοι θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
0: Εκτός από αυτό, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένος ο Άρης να δώσει τόσα λεφτά, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι στον Άρη ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο οργανισμός είναι καθαρά πασχετικός και δεν είναι, ούτε επικοινωνιακός ούτε εμπορικός.
2: Αυτό που περιγράφεις ως αρνητικά είναι νομίζω αυτά που χαρακτηρίζουν, και δεν το λέω τώρα για να πικάρω τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζήδες, είναι περισσότερο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ.
0: Εντάξει. Αν νομίζουν στον πάγο ότι έτσι θα κάνουν καλύτερα ομάδα, θα το δούμε στο παρκέ. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό.
2: Εντάξει, κοίτα, ο ΠΑΟΚ, βλέποντας, ας πούμε...
0: Έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έχει
2: πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο ΠΑΟΚ όμως, και εσύ νομίζω το έχει διακρίνει και πολλοί το έχουν διακρίνει με αφορμή, ας πούμε, και τη χθεσινή του ΙΤΕ, ήταν μια ομάδα η οποία κέρδιζε στο όριο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Δηλαδή, νομοτελειακά...
0: Εγώ το έχω σχολιάσει, εσύ το ξέρεις.
2: Το βήμα παραπάνω το ξέρω, ή θα πάθει αυτό το οποίο έπαθε χθες. Δεν γίνεται να κερδίσει το όριο. Ο Άρης, από την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία με ξέρει στο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα. Τη βλέπουμε να.
0: Βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Ναι. Εγώ θα πιαστώ από την ατάκα του Σπανούλη μετά το σημερινό παιχνίδι με την Ντερτόν, ότι σήμερα λέει πήραμε ακόμα ένα μάθημα και εκπαιδευτήκαμε σε κάτι ακόμα. Και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Άρης μέσα στο γήπεδο του για πρώτη φορά βρέθηκε να παίζει στον πόντο με μια ομάδα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν το είχε βιώσει ούτε με την ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν το είχε βιώσει.
1: Και κάποια
2: ούτε
1: στιγμή είχε φύγει 12 πόντους. Πόσο είχε φύγει?
2: 12 είχε φύγει στο πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο που έκανε. Ναι. Αλλά η κακή του άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι η Ντερτόνα ό,τι έκανε τη έβγαινε. Δηλαδή έχει βάλει τρελά καλάθια και κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις έφερα το μάτι στον πόντο στο ημίχρονο, αλλά ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο θυμήθηκε τον καλό του εαυτό, δηλαδή την εικόνα που έβγαλε με την ΑΕΚ, την τρομερή ενέργεια που είχε με την ΑΕΚ στην άμυνα και την κράτηση στους 21 πόντους στο ημίχρονο. Και με όπλο αυτό, γιατί αυτό προτάσει ο Σπανούλης, πρώτα την άμυνα και όχι το ατομικό ταλέντο των παικτών επιθετικά. Και χάρη στην εξαιρετική βραδιά του Ματ Μόργαν για ακόμα ένα παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κάνει πολύ καλά πράγματα και γι' αυτό τον έφερε ο Σπανούλη στο Μόργαν στον Άρη, για να γίνει ο νούμερο ένα ηγέτης στο σκοράρισμα. Αυτόν είχε στο μυαλό του την πρώτη στιγμή και με συμπαραστάτες τους υπόλοιπους. Ξυπνάει ο Μόργαν και ήταν ζήτημα για τον Άρη, ήταν κλειδί για τον Άρη να ξυπνήσει ο Μόργαν, με δεδομένο ότι εντάξει, ο Δημητρίδης τραβάει, ότι ο Τολιόπουλος ακόμα, και εδώ θέλω λίγο την άποψη του Μιχάλη. Δεν έχει ρολάρει ακόμα το Λιόπουλος και το τονίζω γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση που έκανε ο Άρης το περασμένο καλοκαίρι.
0: Δεν έχει ρολάρει ακόμα γιατί ο Τολιόπουλος πάντα έχει να κάνει με το rotation, Νίκο. Δηλαδή ο Τολιόπουλος πρέπει να συνηθίσει στα χρονικά πλαίσια που του επιτρέπονται και να επιχειρεί αυτά που σε άλλα χρονικά πλαίσια απλώνει να τα συμπεριλάβει μέσα σε αυτά. Δηλαδή,
2: να προσαρμόζεται πιο γρήγορα στο μάτς σε μικρότερο χρόνο.
0: Σε μικρότερο χρόνο.
2: Από αυτό που είχε.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει, γιατί τώρα δεν είναι η μοναδική επιλογή στην περιφέρεια. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα πήγε εξαιρετικά και ο Δημητρίεβιτς. Έχει πετύχει και 15 πόντους, αλλά γενικότερα έχει συμμαζέψει πολύ το παιχνίδι, έχει πάει πάρα πολύ καλά και στο pick and roll, έχει πάει πολύ καλά και στις assist, και από εκεί και πέρα για τον άλλον που σου είχα πει, βλέπεις ότι τα αγαπεί πριν ακουμπήσει ακόμα στο παρκέ και όλα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, το επιβεβαιώνω, το καλοκαίρι ο Λεάρης το είχε πει για αυτό τον παίχτη ως άριστος γνώσης του και του NBA και του κολεγιακού, ότι μου λέει θυμίσου λέει αυτόν και ο Έρλ είναι ο πιο σταθερός παίχτης
0: του NBA, του Άρη, όχι, του κολεγιακού, ναι, το NBA έχω χρόνια που το έχω παρατήσει.
2: Εντάξει, οκ, του κολεγιακού. Εγώ είπα να σου βάλω λίγη σάλτσα από πάνω.
0: Δεν θέλω.
2: Είσαι ταπεινό. Είσαι ταπεινό άνθρωπο. Τι να κάνει, είσαι ταπεινό. Λοιπόν. Αλλά είναι ο πιο σταθερό που έχει το Άρη. Δηλαδή είναι μνημειώδη σταθερότητα που βγάζει σε κάθε παιχνίδι. Είναι σίγουρα πάνω από 10 πόντου, 15 πόντου σε κάθε μάτ. Δηλαδή ξέρει ότι θα πάρει πράγμα το σκοράρισμα.
0: Rebound.
2: Από τον Έριστα, rebound επίση πάρα πολύ.
0: Συνεπή.
2: Και μάλιστα, συνεπής και χρήσιμος, και μάλιστα ήταν σήμερα στο γήπεδο, στο Παλέντε Σπόρο, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και παρακολουθούσε το παιχνίδι. Mm. Και τον έχει πιάσει σε κάποια φάση η παρακάμερα της Ευρωλίγκα όχι να ψιθυρίζει, να λέει κανονικά σε μια φάση, σε μια προσπάθεια του Έρικ, τι παικταράς είναι αυτός. Ναι, είναι δηλαδή, είναι παίκτης ο οποίος ο Άρης ήξερε που δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι. Γίνεται ήδη κουβέντα για αυτόν τον παίχτη. Και στην Αθήνα αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται ήδη κουβέντα για αυτόν τον παίχτη και για τον buy-out στο τέλος σεζόν μέσα στο 27. Είναι παίχτη για τον οποίο σίγουρα θα διαφερθούν ομάδες στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Και φέτος και το καλοκαίρι διαφέρθηκαν. Η Φενέρε του είχε χτυπήσει την πόρτα. Αλλά αυτό είχε πει ότι εγώ έχω υπογράψει το διαδίκτυο με τον Άρη. Ναι. Απλά περίμενε μέχρι τα μέσα του Ιούλη να δει αν θα βρει ομάδα στο NBA. Από τη στιγμή που δεν βρήκε, ενεργοποιήθηκε η συμφωνία που είχε με τον Άρη. Κοίτα, ο Άρης έχει 3 ερήνικες στην Ευρώπη. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Με εξαίρεση, βέβαια, με κακή παρένθεση εκείνο το μάτς κόντρα στην Καρδίτσα. Που όπως είπε ο Σπανούλης, εγώ λέει μετά από εκείνο το παιχνίδι δεν κοιμήθηκα, λέει. Είναι η αλήθεια. Αλλά το μνημονεύει ακόμα και νομίζω ότι στον Άρη θα το μνημονεύουν καιρό εκείνο το μάτς στην Καρδίτσα. Mm. Διότι ήταν το καμπανάκι το οποίο ακούσανε άπαντες και κυρίως ο Σπανούλης προκειμένου η ομάδα να μην παρασυρθεί.
1: Πώς να κοιμηθεί, αφού κοιμόταν στο μάτς.
2: Μην είσαι και εσύ τέτοιο τώρα.
1: Άσε με να σας πειράξω λίγο, μωρέ.
2: Κοίτα, αλλά ο Σπανούλης το είπε και σήμερα αυτό που λέγαμε και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει, δεν με πείραξε λίγο που χάσαμε.
0: Όχι, δεν παίξαμε.
2: Ναι, με πείραξε λίγο.
0: Νοοτροπία. Νοοτροπία.
2: Καθημερινά λέει, νομίζαμε, λέει, επειδή πήγαμε και κερδίσαμε στο Λεμάν, λέει ότι γίναμε υπερομάδα.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, λέει, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Και αυτό που λέει είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα σέρι. Εγώ λέω, με ενδιαφέρει. Η ομάδα λέει κάθε μάτς, λέει βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, να κερδίζουμε. Λέει. Αυτό λέει είναι εμένα που με απασχολεί περισσότερο και ας κερδίσουμε λέει, και με ένα πόντο. Λέει. Εντάξει, κερδίσαμε λέει, σήμερα με 20, ας κερδίσουμε λέει, και με ένα, λέει. Δεν με πειράζει.
0: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το παιχνίδι.
1: Σε πήρανε χαμπάρι και στους Αρμένους, Μιχαλάκη. Χαιρετίσματα, λέει, από τους Αρμένους.
0: Άμα δεν πάρουν εμένα
1: ψάχνουν. Ονοματάκι, δεν λέτε όμως. Ναι. Φοβάστε την κριτική. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τίποτα άλλο.
2: Κάτι άλλο από το μάτσο, όχι. Δεν έχει γνωστή κλασική καυτή ατμόσφαιρα στο, στο Παλέ. Εντάξει, χωρίς Γκάλ και Σιά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μάτσο το οποίο και αυτό ήταν sold out. Το τρίτο σερί εντός για τον Άρη. Τελειώνει το σερί το Σάββατο με το Μαρούσι. Και μετά ο Άρης την άλλη εβδομάδα πάει στη Γερμανία για να παίξει με τους Ρόστοκ Σίγουλ.
0: Στο Μαρούσι είναι. Ένα λεπτό γιατί μπαρδεύτηκα τώρα. Στο Μαρούσι είναι πάνω ή η Αθήνα.
2: Εδώ, Θεσσαλονίκη. Τέταρτο σερί εντός.
1: Μαζόταν να πάει στο Μαρούσι να δει το μάτσο αυτό. Σου λέω τώρα τι μου λέγε προηγουμένως. Έκανε ολόκληρο σχεδιασμό. Θα πάμε από το ξενοδοχείο να δούμε το Σπανούλι και μετά θα πάμε στο μάτς και τα λοιπά.
2: Το παρακαλάμε να ανέβετε.
1: Δύο ώρες μου λέγε αυτά. Ότι θα πάμε στο ξενοδοχείο να δούμε το Σπανούλι και τα παιδιά και τα λοιπά.
0: Νικό!
1: Ναι.
2: Έλα.
0: Δύο ώρες συμφωνούσε.
1: Και εγώ έφτιαχνα.
0: Δύο ώρες συμφωνούσε όμως. Δεν το λέει αυτό.
1: Σχέδια έκανα κι εγώ. Λέω εντάξει, τον πήλιο να τον εδώ. Έχω να τον εδώ κάνα δύο χρόνια, να τον έβγω.
2: Την ατάκα του Μιχάλη πριν που μιλούσαμε στο τηλέφωνο το απόγευμα, εγώ μου λέμε πάντα στο παλέλι. Νοητά.
0: Τι να κάνουμε. Πρώτα φεύγει το χού και μετά η ψυχή. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, εγώ κρατάω την καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη στην διοργάνωση και ότι θα δυσκολέψει πολλές ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Άρης που δυσκολεύτηκε, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει μπροστά πίσω δυνατά, σκληρά, έχει καλό προπονητή και πέρυσι θα πήγε πολύ καλά στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, ήταν η έκπληξη και θεωρώ ότι είναι μια ομάδα υπολογίσιμη, ανταγωνιστική. Αυτό.
2: Ωραία. Είναι ο δεύτερος σερή προπονητής, για να κλείσουμε αυτό που τον έφερε στην Ντόρτμουντ, ο οποίος μετά από τον Φίσακ και αυτός, και ο Φιωρέτη, είπε ότι το Παλέλ είναι από τις πιο δύσκολες έδρες στην Ευρώπη. Είναι λέει πολύ δύσκολο.
0: Καλά, και είναι και πολύ μπασκετικό γήπεδο, ρε παιδί, το ξέρω.
2: Αυτό το γήπεδο και είναι και πολύ μπασκετικό γήπεδο. Όχι, έχει ξένα, έρχεται από τα λόγια, εντάξει, εμείς τα λέμε καλά εδώ πέρα, ναι, εντάξει, θα ευλογήσουμε το σπίτι μας, εννοείται, σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι σημαντικό όταν έρχονται αυτά τα λόγια και του αντιπάλου. Και είναι ο δεύτερος σερή προπονητής ξένης ομάδας που έρχεται μέσα μια εβδομάδα στο Παλέ και τονίζει τη δυναμική του Παλέ και τη δυσκολία του να παίζει σε αυτό το γήπεδο.
0: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. Να πούμε ότι.
1: Έπαιζε και ο Προμηθέας σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε και ο Προμηθέας.
0: Έπαιζε και ο Ηρακλής. Ούτε χιλιόμετρο από το Παλέ. Με την Βούρτζεμπουργκ κέρδισε ο Ηρακλής 90-73.

0: εδώ.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
2: Ορίστε.
1: Εσύ τώρα δεν έχεις καταλάβει ποιος έστειλε το μήνυμα, ε?
2: Εγώ έχω καταλάβει. Α, ναι. Αλλά γιατί ντρέπεται να βάλει το όνομά του, δεν ξέρω.
1: Κι εγώ αυτό να ρωτήσω.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ντρέπεται. Να σου πω γιατί δεν βάζει το όνομά του.
1: Ξέρεις μάλλον.
2: Ξέρω γιατί δεν βάζει το όνομά του.
1: Α, όχι γιατί ντρέπεται.
2: Όχι, δεν ντρέπεται. Με τι να ντραπεί δύο μέτρα. Ναι. Να μην το πω τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Α, ο Παύλος είναι. Ο Παύλης.
2: Ο Παύλης, εντάξει, τη γλίτωσε.
1: Τη γλίτωσε ο άλλος. Τη γλίτωσε. Αυτό να του πεις. Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε. Έχασε στην έδρα του από την Trier 83-87. Πώς περνάς,
2: άραγε εσύ. Δύο, πώς το πάμε, ναι. Έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε... 2-11-016-104 και 6. Θέλω

0: το σχόλιο μου, ρε φίλε. Είπα στην αρχή ότι η ΑΕΚ ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την μπάλα στους Ουκρανούς και τη στήχησε. Και η ΑΕΚ πρέπει να συνηθίσει ότι σε αυτό το επίπεδο.
1: Πρέπει να υπάρχει διάρκεια.
0: Πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Δεν γίνεται να βγει.
1: Και να σου πω λίγο κάτι.
0: Να παίζει ένα ημίχρονο και μετά να το αφήνει.
1: Ναι, και εδώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Για να υπάρχει διάρκεια, γιατί η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι και μέχρι τώρα η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Για μένα.
0: Είναι άλλο πρωτάθλημα, άλλο συμμετοχή
1: ναι, ναι.
0: στο τσάπιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Η πίεση και οι ταχύτητες είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Είναι άλλες. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει παίξει την καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής, λέω. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω. Αλλά θα πρέπει να ανοίξει λίγο το ρόστερ, ρε Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι το ρόστερ τσάκι είναι πολύ κλειστό για να μπορέσει σε δύο διοργανώσεις και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση με τόσο ανταγωνιστικές ομάδες όπως είναι η League Phase να ανταποκριθείς. Ναι. Πρέπει να το ανοίξεις.
0: Πρέπει να το ανοίξει. Μπορεί να το ανοίξει. Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να
1: οι μεταγραφές πάντως γίναν.
0: Κάποιες μεταγραφές γίνανε. Αλλά δεν ξέρω αν το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ μπορεί να χωρέσει τα δύο καρπούζια.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Είναι, μένει να το δούμε πάντως.
0: Και εδώ που τα λέμε, καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τα δύο καρπούζια. Με κάποια.
1: Στο League Face. Ναι. Ναι, εντάξει, σε αυτή τη ροή το έχουμε πει πολλές φορές. Παλαιότερα είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας και να τσακωνόμαστε και με τον κόσμο. Το ότι για μας η πρώτη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη είναι μια πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολυτέλεια. Από εκεί και πέρα, αναλόγως με την ομάδα, αναλόγως με τη φουρνιά, γινόμαστε και πιο ανταγωνιστικοί. Μας ταιριάζουν σίγουρα οι άλλες διοργανώσεις, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βλέπεις τώρα, πάμε σχάρι, υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν ανοίξει πλέον και τόσο επιθετικά που τα περσμένα χρόνια δεν το βλέπαμε αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σκορ Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Το 3-4 χθες που είχαμε με την Μπρις και με την Ίντερ. Την εξάρα της Άστον Βίλα. Manchester City, Paris Saint-Germain 4 γκολ.
0: Φίλε, πέσανε πολλά γκολ.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες έχουν δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Της αποτελεσματικότητας δηλαδή.
0: Και έχουν και τις δυνατότητες. Έτσι, δηλαδή,
1: έχουν και τις δυνατότητες.
0: Το ρόστερ κάποιων ομάδων είναι απίστευτο.
1: Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μην καθόμαστε τώρα και λέμε διάφορα πειματάκια, η διοργάνωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη η οποιοδήποτε ελληνική ομάδα. Και αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία για τη σημερινή ήταν της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε έτσι όπως εμφανίστηκε. Μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο, αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν είναι εύκολη διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες.
0: Αύριο θα έχουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Παρασκευή παίζουν και οι δύο στο μπάσκετ.
1: Παρασκευή και αυτό τώρα πάλι άλλο τώρα αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή με τι διοργάνωση τι γίνεται αυτή.
0: Okay.
1: Άντε τώρα να δεις γιατί είναι κρίσιμο και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι. Και του Πανακού είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι.
0: Καλά, κρίσιμο δεν είναι κανένα
1: κρίσιμο
0: παιχνίδι αυτή την εποχή.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λάθος έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι δυνατά παιχνίδια.
0: Είναι δυνατά παιχνίδια. Κρίσιμο παιχνίδι. Τώρα η τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική. Άμα αρχίσουμε κρίσιμα από τώρα, θα πάθουμε κεφαλικό στο τέλος. Δηλαδή, κρίσιμο αυτό, κρίσιμο εκείνο, κρίσιμο το άλλο.
1: Όχι.
0: Βρισκόμαστε σε μια κρισιμότητα.
1: Συνέχεια.
0: Δεν μπορώ δηλαδή.
1: Διαρκή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι. Έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Είναι λάθος η διατύπωση. Αλλά είναι σημαντικά.
0: Τα κρίσιμα θα αρχίσουν
1: από το Φλεβάρι και μετά.
0: Γενάρη, Φλεβάρι θα αρχίσουμε δηλαδή και ανάλογα και σε ποια κατάσταση είναι, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, τώρα αν είσαι στην πρώτη πεντάδα, στην πρώτη αυτό, αν είσαι δέκατος, θα έχεις ζόρια σου.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν είναι για να βγάζουμε τελικά συμπεράσματα, αλλά κάποια συμπεράσματα με ασφάλεια μπορούμε να τα βγάλουμε. Εγώ βλέπω ότι από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες παραμένουν οι δικές μας οι ελληνικές. Αν θέλουμε να κάνουμε μια τετράδα ανταγωνιστικών ομάδων, οι δύο είναι ελληνικές.
0: Ναι.
1: Μέχρι
0: δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι στην τετράδα.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι, ναι. Μπορώ να διανοηθώ να μην είναι στο Final Four.
1: Άλλο αυτό.
0: Γιατί εκεί.
1: Άλλο αυτό. Κάτι μπορεί να γίνει, ρε παιδί.
0: Είναι ένα άλλο πια.
1: Ναι, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Καλαβερή.
1: Ναι.
0: Αλλά να μην είναι στην τετράδα. Λίγο δύσκολο.
1: Ναι. Οπότε. Εντάξει,
0: είναι... Πάμε όμως στον Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλης Τσόχος, ο οποίος περιέγραψε το μάτς της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Τα είδα από κοντά, τα είδα από μέσα.
1: Να μας εξηγήσει κιόλας και τις δύο ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου και την ΑΕΚ του δεύτερου ημιχρόνου. Μιχάλη μου.
0: Έλα Μιχάλη.
2: Τα ανεξήγητα δηλαδή.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπήκα μέσα την ώρα που γινόταν.
1: Ωραία, το κάνω διαφορετικά.
0: Όταν μπήκε το πρώτο γκολ και λέω μια χαρά είναι η ΑΕΚ, του πάει καλά, το κάνει αυτό.
2: Και δεν πρόλαβα να πήγε καλά.
0: Και δεν πρόλαβα να πάω μέχρι το production εκεί και άρχισανε τα διάφορα.
1: Μην πηγαίνεις στο production πρώτον. Δεύτερον, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια με τον Μιχάλη και τον αγαπώ και τον εκτιμώ απεριόριστα, θα το πάμε διαφορετικά. Ο επιστήμονας Μιχάλης Τσόκος θα μας εξηγήσει τα μυστήρια του ποδοσφαίρου. Να το πάμε έτσι, ρε παιδί μου. Καδημαϊκά.
2: Ναι, τα μυστήρια. Ναι, τα καδημαϊκά. Κοιτάξτε μου, είναι απλό. Ο πρώτο ανταπετάλλευτο το πήγε όπω το ήθελε το παιχνίδι. Υπάρχει φάση αυτή με το πέναλτι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε πέναλτι, το βλέπετε. Άμα έχει παίξει μπάλα, το βλέπει διαφορετικά. Ο καθένα θέλει να
0: πάρει. Κοίταξε, από τη στιγμή που του κάνει την τρίπλα και τον παίρνει παραμάζο, δεν μπορεί να μην το δώσει. Δεν μπορεί να μην το δώσει.
2: Συμφωνώ. Η τρίπλα όμω είναι πίσω από την πλάτη του, φίλε, δεν είναι μπροστά. Εσύ είναι η διαφωνία μου. Και επειδή είναι μπροστά,
1: συμφωνώ με
2: τον
1: Μιχάλη.
0: Πάντως...
2: Η τρίπλα είναι πίσω και δεν κάνει κίνηση, πάει προς τα πρόσωπα.
0: Όταν...
2: Κάνει παράλληλο πέτακι.
0: Όταν το είδα live, λέω. Να δούμε. Όταν μετά άρχισαν τα replay από εδώ, από εκεί κτλ. Πώς δεν θα το δώσει τώρα, λέω, αφού ήταν παίρνει παραμάζωμα, δηλαδή ξέρω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, μετά αυτό θα σου λέγα τώρα. Πρόσεξε όμως, την έχει πάτσα όλη τη φάση μπροστά στα μάτια και δεν το δίνει. Σε άλλες περιπτώσεις το ξέρεις καλά κι εσύ, γιατί στα δίνει αυτά, έτσι.
0: Σωστά, ναι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Καλά, πλέον η διευθύνση είναι εδώ σε πέναλτι.
0: Πάντως.
2: Παίρνω σε ένα σανσέρ για 10 δευτερόλεπτα να κοπεί. Απλώς το λέω εγώ.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι το πέναλτι έφταξε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ πρέπει να προβληματιστούν.
1: Στο θέμα της διάρκειας.
0: Στο θέμα της διάρκειας και για το τι πρόσωπο δείξανε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ότι πρέπει να καταλάβει ο οργανισμός ΑΕΚ ότι. Στο Champions League υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει μεγαλύτερες ταχύτητες κτλ. Πρέπει να γίνει μια διαχείριση ώστε να ανοίξουν τα.
1: Να ανοίξει το ρόστερ, Μιχάλη, εγώ πιστεύω.
0: Να γίνουν πράγματα τα οποία πιθανόν. Εντάξει, επειδή έχει και καιρό να πάει σε αυτό το στίβο η ΑΕΚ, έχει τα δικά της θέματα.
2: Ναι, όπως το λες ακριβώς, πρέπει να ανοίξει το ρόστερ. Και πάλι, αν μπει το φάουλ του Μάριν ή γίνει. Του πήρε το τέτα τέτ γκολ, πάλι έχει τύχει, αλλά μετά πια σβήσανε. Και εκεί κάπου θα έπρεπε να μπουν πιο νωρίς, νομίζω, και οι αλλαγές, για να μπορέσει να φρεσκάρει λίγο το κέντρο που το είχε χάσει. Γιατί πάλι ήταν στο 80 για να γίνει η φάση, έτσι.
1: Σωστά.
2: Και να μπει αυτό το φθηνό. Και όταν τρως και τέτρο γκολ στο 80, μετά καληνύχτα. Μετά τελειώνει όλο.
1: Επειδή βλέποντας ένα παιχνίδι μέσα από το γήπεδο είναι τελείως διαφορετικό και το γνωρίζουμε εμείς που έχουμε παίξει και τα δύο. Έκρινες στην ΑΕΚ μια καθίζηση, δηλαδή έλλειψη ενέργειας στο δεύτερο.
2: Ναι, σκάσανε μετά. Δεν υπήρχε. Και ο Βιτάλης και ο Μαρίν είχαν σκάσει. Δεν υπήρχαν. Ναι. Δεν μπορούσαν πια να μαρκάρουν και ο Μάγκερ και αυτό βγήκε. Είχε τρέξει πάρα πολύ. Το πρώτο μήχρονο ήταν ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ με τρεξίματα. Είχε κάνει 6 χιλιόμετρα. Ναι. Και στο δεύτερο, για να καταλάβεις, τελειώσανε με τον Πίλιο να είναι αυτό που έχει τρέξει περισσότερο, τα 10 χιλιόμετρα. Και οι άλλοι παίκτες είναι πολύ, πολύ κάτω. Πολύ, πολύ πίσω. Η πολυπέθεση δεν είχε τα τρεξίματα μετά και η ποιότητα των παιχνών από τον Βραζιλιάνο αυτόν που έχει Σαντόρ και στο παιχνίδι, έτσι.
0: Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, η ΑΕΚ δεν το πληρώνει μόνο σήμερα, θα το πληρώσει και στο ελληνικό μάτς μεθαύριο.
1: Ενδεχομένως.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: εντάξει,
0: ξέρεις,
2: καλά το μεθαύριο, εσύ το παιχνίδι με τη City τώρα, ότι υπάρχει.
0: Όχι με τη City.
1: Όχι για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Δεν έχει, ρε φίλε, αφού έχει αναβληθεί το μάτσο με τον Ατρόμητο. Δεν έχει. Εδώ,
0: έχει αναβληθεί. Καλά κάνανε
2: το μάτσο.
0: Καλά κάνανε. Καλά κάνανε.
2: Έχει αναβληθεί, δεν υπάρχει το μάτσο.
0: Γιατί και η City σήμερα έφαγε μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα.
2: Η City θα πασθεί και τι θα σου πούνε γιατί πήγε στη City και έχασε.
0: Όχι, λέω επειδή έφαγε και ξεγυρισμένη σφαλιάρα σήμερα. Ναι, θα πρέπει να
1: ρεφάρει
0: με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι. Απλό είναι. Νομίζω εντάξει, απλό είναι. Στο επίπεδο αυτό, σωστά το είπες. Μπορεί στο conference στο Europa να φτάνει 45-60 λεπτά. Ξέρω πώς. Στο Champions League θέλει 90 λεπτά. Full ένταση και full τρέξιμα. Με 12 και 13 και 14 παίκτες αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή πρέπει να ανοίξει το rotation πάρα πολύ.
0: Ναι. Βροντερό παρόν και από τον κόσμο της ΑΕΚ.
2: Πολλοί κόσμος, ναι. Πολλοί κόσμος και στο τέλος τους χειροκροτήσαν όλους. Ναι. Οι δύο λεπτά τους χειροκροτούσαν. Μείναν όλοι εκεί. Εντάξει. Συνεχίζει, δεν είναι, δεν είναι, προχωράει.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει Μιχάλη και το λέγαμε πριν από
2: δεν είναι. Μα αν το ξεκινούσαν, εδώ λέγανε να μπούμε στους ομίλους ότι ήταν ο πρώτος στόχος. Πήρες και την πρώτη νίκη, όχι, και θα δεις μετά και στο γήπεδο, αν μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω, δεν είναι ότι είναι ο πρώτος στόχος σου ξαφνικά να περάσεις 24. Όχι, το κάνουν άλλες και άλλες ομάδες. Προχωράς και πες και, και όπως λες σωστά μαθαίνεις. Το θέμα είναι να βρίσκεσαι συνεχώς στο υψηλό επίπεδο, να συνεχίζεις να πέσεις σε αυτό το επίπεδο. Και σιγά κάποια στιγμή όταν θα έχεις μάθει, έρθει και το επόμενο βήμα. Δεν γίνονται, άλματα δεν γίνονται.
1: Άλματα δεν γίνονται. Έτσι. Και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι η ψαλίδα για τις ελληνικές ομάδες ανοίγει πολύ. Είναι μια διοργάνωση που εμείς μέχρι στιγμή καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Και μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, Μιχάλη. Πρέπει να περάσουν χρόνια, πρέπει να πέσουν πολλά χρήματα, πρέπει να αλλάξουν πολλές νοοτροπίες. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Και το επόμενο μάτς της ΑΕΚ το Μέγκα το έχει.
2: Όχι, όχι. Την Τρίτη είναι Κοσμοτέ.
0: Α, είναι Κοσμοτέ. Είναι Κοσμοτέ.
2: Μην ξεχνάμε πίσω τη Σαχτάρ, γιατί ακούω γενικώ υπάρχει μια αυτή που δεν κερδίζει τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ πέρσι έδωσε τη θέση του conference.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είναι
2: καμιά ομάδα η οποία ξαφνικά.
1: Όχι, και είναι και για πολλά χρόνια πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.
0: Έχουμε στο μυαλό μα ότι είναι από μια χώρα που ταλαιπωρείται, ότι είναι μια ομάδα.
2: Ναι, έχει πάρει το UEFA και κάνει μεταγραφέ. Κοστίζει 195 εκατομμύρια το ρόστερ της και είναι μια ομάδα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, να ξέρουμε λίγο τα μεγέθη πώς είναι έτσι.
1: Ναι, έτσι. Σωστά.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε που σε κλέψαμε από το Μέγα για λίγο έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι.
1: Καλή ξεκούραση, Μιχαλιό.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Μια χαρά.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε τον Μιχάλη Τσόχο από το Λονδίνο που έκανε την περιγραφή για το μάτς της ΑΕΚ με την Σακτάρ
1: για το Μέγκα,
0: για λογαριασμό του Μέγκα. Ήταν να πάει ο Μιχάλης και του λένε που πας ρε καράμητρο, κάτσε το χάρμητρο.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Α, ναι. Καλά, εγώ το ήθελα να πάω στο ξενοδοχείο για το Μαρούς. Ορίστε, μ' αρέσει γιατί στην Ελκοπή έχουμε ακροατές ο οποίος είναι ο καθένας με το δικό του Θεό και με το δικό του κόσμο.
0: Ναι.
1: Στέλνει ο Δημητράρας. Καλησπέρα σας, Απόλλων Παναθηναϊκός, 15-14 στο Πόλο. Πολύ καλή ομάδα ο Απόλλων.
0: Απόλλων?
1: Απόλλων, Απόλλων Σμύρνης.
0: Ναι, και τι, κέρδισε τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, στο Πόλο.
0: Γιατί να μην τον κερδίσει, ρε. Απλώ είναι χρόνια καλή ομάδα.
1: Ναι,
0: και δεν έγινε ξαφνικά.
1: Και επειδή Γιάννη είχε πάει εξαιρετικά
0: στην Ευρώπη. Δεν έγινε ξαφνικά ο Απλώ.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα κάνει μια προσπάθεια.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός κάνει τα τελευταία χρόνια την προσπάθεια.
0: Έχει κάνει προσπάθεια, έχει
1: πολύ σοβαρή πάρει προσπάθεια.
0: Κάποιες μεταγραφές, έκανε, έδωσε και λεφτά. Κάνει μια γενναία προσπάθεια. Οκ. Okay. Πρέπει να στείλουμε το Σάββα σε ένα μάτς πόλο, ρε φίλε, να κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι. Τι εννοείς.
0: Να τον βουλιάξουν.
1: Καλά τον βουλιάξουν, μην τον κρατήσουν για σημαδιούρα.
0: Ωραία.

0: Και μια και μιλάγαμε για τους Αρμένους, για την Κρήτη, για το Ρέθιμο, ποιος εμφανίστηκε?
1: Ποιος εμφανίζεται?
0: Ο Σύφα κάτω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Σύφι, εμφανίστηκε.
1: Ο πρίγκιπας των Αρμένων.
0: Αλλά λιτός και περιεκτικός, δηλαδή, σας αγαπώ.
1: Δηλαδή
0: το έχει ρίξει στο ερωτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν λέει αυτά που μας λέει όταν μας βλέπει κάτω.
1: Ναι, ναι. Ούτε και διατυπώνει
0: τις απορίες. Αυτά τα κριτικά, τα περίεργα, τα έτσι.
1: Ούτε και διατυπώνει τις απορίες που διατυπώνει όταν είμαστε μαζί. Εντάξει. Ναι. Στο οποίο
0: σας αγαπώ, λέει. Διότι ξέρει ότι από εδώ έχει ματσούκι. Γεια σου, Σύφη.
1: Άρε, Σύφακα.
2: Γιατί το τραγούδι.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς το βλέπει. Λέει, υπάρχει ο Μπάμπης και ο Μιχάλης. Είναι δύο εκδοχές. Με ή χωρίς μικρόφωνο.
0: Με.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα πάρω αυτή το χωρίς μικρόφωνο.
0: Είναι και αργά να δώσουμε το τηλέφωνο του να τον πάρουν να κλείσουν τραπέζι για το Πάσχα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ, γιατί.
1: Και με συγκεκριμένο μενού. Και με συγκεκριμένο μενού. Μην το ανοίξουμε το ρόστο.
0: Μπάμπιες γεμιστές στο φούρνο.

2-11-0-16-104-6. Αρκετά μηνύματα για τον Ντόρσεϊ, οκ.

0: θέμα με τον Τόρτσα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί τι στάση θα κρατήσει η διοίκηση.
1: Η διοίκηση τον κάλεσε
0: σε απολογία. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι το διαδικαστικό.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι στάση θα κρατήσει και ο ίδιος τον Τόρτσα. Αν θα ηρεμήσει, αν.
1: Δεν ξέρω αν τον παίρνει να κάνει και κάτι άλλο. Δηλαδή ο Τόρτσα.
0: Καλά, δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
1: Έχει συμβόλαιο, ρε φίλε. Τι να κάνει, λέει.
0: Ξέρω κι εγώ. Οτιδήποτε του.
1: Τι, δηλαδή, αφήγει.
0: Όταν χαλάσει το μυαλό ενός παιχτή, του ξέρεις πάρα πολύ καλά, μπορεί να κάνει
1: επειδή
0: οτιδήποτε
1: ξέρω πρόβλημα. Πάρα πολύ καλά και επειδή και εσύ ξέρεις πολύ καλά, οι παίκτες και ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος, ναι.
1: Για ένα πεντακοσάρικο μπορεί να κάνει η μανούρα, ας πούμε, έτσι. Ο κάθε παίκτης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό τώρα το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αν του χαλάσει το μυαλό και αρχίσει τις αχλαμάνες.
0: Μα έχει χαλάσει το μυαλό του. Μπάμπη,
1: δεν θα εισπράξει τα λεφτά που είναι να εισπράξει φέτος.
0: Το θέμα είναι αν το χαλασμένο μυαλό αυτή τη στιγμή μπορεί να το μαζέψει και να χαράξει ο ίδιος μια προσωπική στρατηγική που θα είναι προς όφελός του και ενδεχομένως της ομάδας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα ο Ντόρσο είναι να πει: ξέρεις, υπάρχει πρόταση από τον Φούφουτο, ο οποίος δίνει 1.000.000.
0: Και
1: 500 χιλιάρικα. Λέω εντάξει, 500 χιλιάρικα, 2 εκατομμύρια και να γίνει ό,τι έγινε και με τον Γόκαπ, ας πούμε. Δεν έχει άλλη λύση ο Ντόρση.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει λύση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εκεί έξω από τα. Εκεί που ετοιμάζουν το σεφ, να βάλει μια ταμπέλα, να του κρεμάσει ένα δελτίο και να του λέει: έλα με τις μπουλντόζες.
0: Παίρνω να το βλέπεις.
1: Παίρνω να το βλέπεις και με τις μπουλντόζες να προχωρήσει και να κάνει.
0: Κοίταξε όμως να δεις τι.
1: Να περάσει ο χρόνος, γιατί δεν του λείψανε το συμβόλαιο του Ντόρση από του αδελφού Αγγελόπουλου και από τον κάθε πρόεδρο σε αυτό το επίπεδο. Δεν λέω ότι τα έχουν και για πέταμα, αλλά εντάξει, μπορούν να το κάνουν. Κρεμάς το δελτίο εκεί, ναι. Κάθεσαι ένα χρόνο με τις μπουλντόζες και κάνεις σουτάκια και τα λέμε του χρόνου.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι ο Ντόρση, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι πατάει πάνω στο ότι είναι Έλληνας παίχτης.
1: Και εγώ Έλληνας είμαι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άλλου είδους παίχτης εσύ. Πατάει πάνω σε αυτό. Από την άλλη, πρόσεξε να δεις, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην περίπτωση του Ντόρση. Προσομοιάζει με την περίπτωση του Walkup, αλλά ο Walkup είχε μια ανοιχτή πρόταση την οποία τη γνωρίζαμε όλοι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Ντόρση δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ανοιχτή πρόταση την οποία τη γνωρίζουμε.
1: Καλά, αυτά δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Μεταξύ τους μπορεί να έχουν μιλήσει.
0: Άλλο μεταξύ τους.
1: Εγώ σου δίνω.
0: Περίμενε,
1: αυτά,
0: ναι. Περίμενε. Του Walkup είχε δημοσιοποιηθεί.
1: Ο Walkup έκανε λάθος.
0: Άλλο αν έκανε λάθος, δεν έκανε λάθος.
1: Δημοσιοποιήθηκε και όχι μάλιστα δημοσιοποιήθηκε. Και έμπλεξε και διάφορους. Και έμπλεξε και την ομάδα. Διότι όταν ο Ολυμπιακός πήγε για να κάνει την καταγγελία ότι ομάδα της Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Μπλέξανε.
0: Ωραία. Υπήρχε όμως, δημοσιοποιήθηκε. Στην περίπτωση του Ντόρση δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Ντόρση? Ότι ο Ντόρση αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει το οικονομικό. Γιατί είτε παίξει, είτε δεν παίξει. Αν έχει συμφωνήσει,
1: ναι,
0: δεν είναι μπασκετικά δυνατόν να υπάρξει άλλη ομάδα που θα του δώσει αυτά τα λεφτά.
1: Όχι, καμία.
0: Άρα, κατάλαβες, θέλω να πω.
1: Ναι, καμία.
0: Δεν είναι δηλαδή το ότι άστο θα παίξω έτσι ώστε το καλοκαίρι να ζητήσω από τον Μπάμπη περισσότερα. Δεν υπάρχουν περισσότερα από αυτά που του έχουν δώσει. Για Ντόρση μιλάμε.
1: Ναι, για Ντόρση.
0: Για Ντόρση μιλάμε. Οπότε, κάθεται πάνω από μία κατσαρόλα
1: χώρια
0: και περιμένει το φαγητό.
1: Εάν ζητήσει να τον αφήσουν,
0: άλλο
1: θα
0: αυτό.
1: Τον δεσμεύσουν,
0: ναι,
1: με τέτοιο τρόπο που θα το αποκλείουν την ελληνική αγορά. Όπως κάνανε στον Γόκαπ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι ένα ενδεχόμενο.
1: Δηλαδή θέλεις να φυγείς, όρισε στο καλό, θα γλιτώσω το ένα τόσο που θα δίνα σε σένα, ναι. Υπέγραψέ μου και σε ένα χαρτάκι ότι δεν πας σε άλλη ελληνική ομάδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει λύσεις. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει λύσεις προς το παρόν.
0: Ο Ντόρσεϊ δεν έχει. Ο Ντόρσεϊ μάλλον, έτσι όπως το λες, δεν έχει λύσει. Αλλά ο Ντόρσεϊ έχει κολλήσει με αυτό.
1: Okay, ότι εγώ για τα επόμενα τρία χρόνια θα πάρω 4 εκατομμύρια το χρόνο, 3-4-12.
0: Και ρωτάω εγώ. Ναι. Υπάρχει ομάδα που πιστεύεις εσύ στην EuroLeague, για επίπεδο EuroLeague μιλάμε.
1: 4 εκατομμύρια δεν τη δώσει κανένας.
0: Α, τότε κατάλαβες. Ναι. Εκεί είναι που όχι χαλάει το μυαλό, εκτροχιάζεται. Ναι. Αλλά δεν ξέρει να το χειριστεί. Είναι τόσο απλό.
1: Okay.
0: Είναι τόσο απλό. Δεν ξέρει να το χειριστεί. Τα blues της άγριας νιώτης. Και αν υπάρχει από μεριάς Ολυμπιακού μια στρατηγική του στυλ, εντάξει, καλό είναι κανένας να μην συζητάει, πρώτα να συζητάμε μαζί και μετά να βλέπουμε τι γίνεται, γιατί αν συζητάει και εμείς έχουμε μια άλλη στρατηγική και αυτή η στρατηγική δεν του αρέσει. Από εκεί και πέρα.
1: Δεν ξέρω τι θα πει ο Ολυμπιακός στον Ντόρσεϊ. Τον καλεί σε απολογία. Αλήθεια δεν ξέρω τι θα πει ο Ολυμπιακός στον Ντόρσεϊ. Αλλά πιστεύω ότι θα ακολουθήσει.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα πει.
1: Θα ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε και στον Γόκαπ.
0: Σωστό. Αλλά ο Ολυμπιακός τον καλεί. Η διοίκηση, δηλαδή ο οργανισμός, τον καλεί για τις δηλώσεις που έκανε.
1: Σωστά, ναι.
0: Οι δηλώσεις είναι υπαρκτές. Έτσι, είπε τι, αν φοβόσαστε, γιατί, και κάτι τέτοια πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι και ανεπίτρεπτα από επαγγελματία αθλητή. Δηλαδή πηγαίνει ο επαγγελματίος ο αθλητής και πιάνει τον Μπάμπη που είναι πρόεδρος και του λέει να σου πω κάτι, ρε πρόεδρε, θέλω να το λήξουμε τώρα.
1: Okay.
0: Δεν γουστάρω ο ψυχισμός μου, δεν θέλω να παίξω. Έλα να βρούμε μια φόρμουλα, μήπως το πάμε παρακάτω. Είναι αυτό. Τώρα, επειδή όμως και αυτός τον ξέρεις και τον ξέρω πολύ καλά, γιατί εγώ τον ξέρω από τα πρώτα βήματα του, την πρωτοβουλία του Φασούλα να τον βρει στην Αμερική και να τον εφέρει λόγω του της ελληνικής ελληνικών ριζών που είχε από τη μητέρα του, είναι και ένα παιδί το οποίο είναι λίγο, πώς να σου πω, λίγο ιδιαίτερο.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: κάπως έτσι.
1: Μιλάει με έναν οργανισμό όμως που του έχει φερθεί άριστα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει.
1: Διότι θα μπορούσε και εκείνη τη χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε καλά ο Ντόρσεϊ, είχε τα προβληματάκια του, τις προβληματάρες του μάλλον και τα λοιπά, δεν έκανε την καλή χρονιά, θα μπορούσε να του πει άντε αγόρι μου, πήγαινε παρακάτω και,
0: ναι. Και τότε και ο Ολυμπιακός σκέφτηκε και καλά έκανε όσον αφορά το κομμάτι και το ότι με τα ελληνικά διαβατήρια
1: ήταν ευαίσθητο το κομμάτι και θα έπρεπε να το
0: εκτιμήσει,
1: να το εκτιμήσει.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά ξέρεις ότι δεν εκτιμώνται όλα, γενικότερα στη ζωή. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο το ότι έχει εξασφαλισμένο το μέλλον του, εγώ έτσι το κοιτάζω, πυροβολεί τα πόδια του. Γιατί, γιατί η απραξία δεν συμφέρει κανέναν.
1: Και τέλος πάντων, είδαμε και την κατάληξη του Γόκαπ και πρόσφατα του Πίτερς, ο οποίος και αυτός δεν έχει χρόνο στην ομάδα που πήγε. Δεν είναι πάντα, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Ο κάθε παίχτης στο μπάσκετ δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο.
1: Όχι.
0: Αυτό θα
1: δεν δημιουργεί υπεραξία για να πεις ότι θα έρθει μια ομάδα, θα μου δώσει 10 εκατομμύρια να τον πάρει.
0: Σωστά.
1: Να τον
0: κάνει. Να το πω και διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγεις από τα screen για να σουτάρεις, αλλά μπορεί να μην βγεις με τον ίδιο τρόπο από τον Ολυμπιακό ή από την Αρμάνη. Έχει διαφορά το πώς θα βγεις.
1: Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στον Απόστολο στο Σικάγο.
0: Γεια σου.
1: Απόστολε.
0: Περίμενε, περίμενε, κάτσε να σου δείξω. Τι μου στείλε.
2: Περίμενε.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, πήρα να.
0: Και μόλις μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα εδώ που μου λέει: άμα συζητάτε για Απόλλωνα να βγάζετε τον κούλι το Δουρέκα.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος Αγκόπ. Ναι. Επειδή τα ξέρεις εσύ, αυτό θα λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν το χειρότερο πράγμα με τον Ντόρσεϊ είναι ο τρόπος που εξέφρασε το παράπονο του μέσα από το Instagram.
0: Α,
2: είναι 30 χρονών επαγγελματίας αθλητής και προτίμησε να βγάλει το παράπονο του στο Instagram κάτω από ένα, μου φαίνεται, post που από ένα
0: από
2: παιδιά που κάνουν ένα reel, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα κάνουν τα 14χρονα και τα 12χρονα.
2: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς λέει πάρα πολλά για την ιδιοσυγκρασία του.
0: Ναι, ναι, είναι γενικότερα ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι ένα παιδί που είναι στον κόσμο του. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
2: Λοιπόν, και θα το συνδυάσω με την υπόθεση woke up στη φιλοσοφία που έχουν οι Αμερικάνοι γενικά. Και σαν επιχειρηματίες και σαν αθλητές.
0: Everybody had to pay and pay.
1: Okay,
2: ναι, ο καθένας έχει την τιμή του.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και το χρήμα πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να μπαίνουμε, δηλαδή, πώς σκέφτονται αυτοί για να καταλαβαίνουμε τις αποφάσεις που παίρνουν.
0: Εσύ το έχεις καταλάβει, γιατί
2: μένεις και εκεί. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα του αθλητισμού, όπως την ξέρουμε εμείς στην Ευρώπη, με όπως τη βιώνουν αυτοί εδώ. Οπότε, αυτοί ας είναι επαγγελματίες αθλητές, είναι πάνω απ' όλα επιχειρηματίες.
0: Ναι.
2: Οπότε κοιτάνε πότε θα πάρουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά να έχεις και μια συνέχεια. Γιατί έτσι θα πάρεις το ακόμα μεγαλύτερο συμβόλαιο στη συνέχειά σου. Δεν είναι δηλαδή να κάνω μια αρπαχτή τώρα και να πάω, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ που να πάει, και μετά... Οπα. Τον χάσαμε. Τον χάσαμε.
0: Ξανά πάρετε το. Ναι, αυτό που λες.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Ξαναεπικοινωνήσει ο Απόστολος. Ναι.

0: ίσα.
1: Τους χάσαμε όλους, θα τους βρούμε σε λίγο.
2: Να σου πω, πάντως αυτό που λες είναι αυτό που τόνισε και ο Απόστολος, έτσι. Δηλαδή το ότι ενδεχομένως εμείς να μην μπορούμε να μπούμε στον τρόπο σκέψης του.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί.
2: Είναι μια διαφορετική κουλτούρα.
1: Θέλουν τα λεφτά, οκ, για τα λεφτά. Αλλά και εγώ ξαναλέω, για να πάρεις λεφτά πρέπει να παίξεις. Και αν παίξεις καλά.

0: Hello.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε,
1: καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Καλά, είμαστε καλά.
1: Σήμερα θα σας το πάω αλλιώς.
0: Για πες.
1: Θα σας πάω έτσι σε ένα πολιτικό κλισέ, το οποίο ακούγεται την τελευταία πενταετία στην Εύβοια. Μετά την Ολέθεια.
0: Ναι, εσύ είσαι από εκεί και κόπηκε πάλι η Εύβοια στα 3, στα 4, στα πόσα έχει.
2: Στα 45.
1: Στα 105 θα κοπεί στο τέλος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε υποθεί ήταν ότι τα έργα τα οποία θα γινόντουσαν θα ήταν ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και εγώ έρχομαι λοιπόν μετά από αυτή τη μεγάλη δήλωση του 2021 και της Ολέθειας Πυρκαγιάς και αναρωτιέμαι πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται ένας κάτοικος της Βόρειας Εύβοιας όταν μετά από μία έντονη βροχόπτωση μπορεί να διακοπεί η βασική οδός που συνδέει την περιοχή του.
2: Βασική κι εσύ.
1: Βασική. Τα ψαχνά τα οποία κοπήκανε και τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα είναι η αστυνομία στο δρόμο και δεν αφήνει να υπάρξει διάλευση προς τη Βόρεια Εύβοια είναι μια βασική οδός.
2: Και τι να πάτε να κάνετε στη Βόρεια Εύβοια τώρα, ρε παιδάκι μου, στη Χιλιαδού για μπάνιο, αφού έτσι κι αλλιώς τώρα δεν χάλασε κιόλας.
1: Για να δεις, η Χιλιαδού είναι όμορφη ακόμα και όταν βρέχει.
2: Ναι. Βροχή που θέλετε.
0: Μιλά μας λίγο τώρα πως είναι η κατάσταση εκεί και...
1: Έχει σταματήσει να βρέχει. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα, παραμένουν στην... Έχει κατέβει ο Μεσάπιος αυτή τη στιγμή, οπότε είναι καλύτερη κατάσταση και στη Μακρικά που πλημμύρισε το χωριό και γενικότερα πλημμύρισαν οι καλλιέργειες των ανθρώπων που μετά από ένα μήνα πλέον και θα μπορούν να δουν τι καταστροφή έχει υπάρξει στις καλλιέργειές τους.
2: Στα χρωστούμενα να μπουν στη σειρά, στα χρωστούμενα.
1: Στα χρωστούμενα να μπουν στη σειρά. Έχεις δίκιο.
2: Τι λέμε τώρα.
1: Από εκεί και πέρα πιστεύουμε να μην υπάρχει κάτι ισχυρότερο μέσα στη νύχτα, ώστε να μην ξαναφουσκώσει ο ποταμός.
2: Το ευχόμαστε ολοψύχως.
1: Αν φουσκώσει ο ποταμός, συγκεκριμένως θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία είχαν γίνει και το 2009, όπου τα σπίτια είχαν πλημμυρίσει και είχαν φτάσει μέχρι και στην Αρτά και τα νερά.
0: Κάτσε ρε Μαρία, εγώ είδα πράγματα στην τηλεόραση. Σπασμένους δρόμους, φουσκωμένα ποτάμια, να παρασέρουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι. Ο κυρέας, αυτό που είδες ήταν στο Μαντούβι.
0: Ναι.
1: Όπου ο δρόμος Μαντουβίου Προκοπίου για άλλη μια φορά κόπηκε.
2: Προκόπη Μαντούδη, Χ.
1: Σημειώσατε Χ και όχι μόνο Χ. Χειρότερα πράγματα. Είναι μία από τις πολλές φορές που γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μισό λεπτό να πάμε σε ένα σηματάκι. Μείνε στη γραμμή. Πάμε σε ένα σηματάκι γιατί το χάσαμε και το προηγούμενο.
3: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπακ.
0: Πάμε Μαρία.
1: Λοιπόν, όπως είπα, είναι η κύρια διέλευση η οποία υπάρχει. Δώσανε παράκαμψη από το μετόχη τη Δαφνούσα Γνωρίωση, από Εύβοια γνωρίζουν για να μπορέσουν να κατευθυνθούν προς κάποια άλλα μέρη οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να πάνε. Από εκεί και πέρα υπήρξε μεγάλος χαλασμός κυρίου στο γεφυράκι το οποίο καταστράφηκε και αυτό στα πολιτικά. Όπου δεν μπορούσε να έχει διέλευση και ο δήμαρχος διευθύνων μεσταπίων για να μπορέσει να οργανώσει κάποια πράγματα. Η εντολή που έχει δοθεί είναι ότι δεν λειτουργεί τηλεκπαίδευση για τα σχολεία διευθύνων μεσταπίων Λίμνης, Μαντουδίου, Αγίας Άννας και για αύριο. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο συζητήριο, δηλαδή δεν είναι τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση. Είναι να δοθούν λύσεις και από την περιφέρεια κυρίως, να δουν τα πλημμυρικά πώς θα τα αντιμετωπίσουν, γιατί κακά τα ψέματα, είτε κυρίας λέγεται ο ποταμός, είτε Μεσάπιος λέγεται ο ποταμός, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με μια βροχόπτωση για το τι θα γίνει. Είτε αυτό λέγεται περιουσία τους, είτε λέγεται ανθρώπινη ζωή.
2: Εγώ θυμάμαι μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού το 19, ότι όλα αυτά, την κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός, την περιμένουμε και αν θα είμαστε αδικαιολόγητοι, αν δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Άρα είμαστε αδικαιολόγητοι.
2: Δεν
1: υπάρχει πλέον δικαιολογία.
2: Εγώ επαναλαμβάνω και δύο λόγια.
1: Τέσσερις φορές.
0: Γενικώς ζούμε.
1: Είστε 119.
0: Ζούμε αποτύχει. Δεν έχουμε

0: πνιγή αποτύχει και δεν τρακάρουμε με κανένα τρένο αποτύχει. Αυτό είμαστε.
1: Εγώ ρωτάω, είχαμε πάλι νεκρό έτσι στη Ρόδο.
2: Ναι,
1: είχαμε νεκρό.
2: Είχαμε. Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, αν σε κάθε φορά που υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται βροχόπτωση και υπάρχει μία έβεια η οποία κόβεται, που μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή από την υπόλοιπη στερεά Ελλάδα. Γιατί δεν μιλάμε ότι μπορεί να κοπεί μόνο η κεντρική, η βόρεια, η νότια έβεια. Μπορεί να κοπεί τα πάντα όλα. Στην Αυλίδα δεν είχαν ρεύμα. Που είναι εκτός της έβειας. Δεν είχαν ρεύμα. Στα αέρια, επειδή ο ποταμός ο Μεσάπιος πλημμύρισε, είχαν θέμα με το νερό. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι τραγική, είναι τη 2026. Παιδιά, κάντε κάτι. Κινητοποιηθείτε. Τα αντιπλημμυρικά που κάνατε δεν ήταν τίποτα.
2: Ναι.
1: Μπροστά σε αυτά τα οποία ζούμε εν έτη 2026 και σε μια έβεια η οποία είναι πολυπαθής. Δηλαδή, τι έχει περάσει? Έχει περάσει σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς.
2: Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, Μαρία. Αυτό εγώ λέω.
0: Έγινε, Μαρία μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Πάμε πάλι στο Σικάγο. Ακούσαμε πιστολίες. Σικάγο.

0: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί.
1: Όχι για τις καιρικές συνθήκες, πάντως επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Δεν έχει ξεκινήσει ο χειμώνας.
2: Ναι, όχι.
1: Α, μπράβο.
2: Ακόμα είμαστε...
1: Εντάξει.
2: Στο προνήπιο.
1: Έτσι. Είμαστε σε αυτό που ονομάζαμε πρωτοβρόχια.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και μας κάνανε σήμερα και μεγάλη χάρη που το πετρέλαιο για τη θέρμανση θα το πληρώσουμε μόνο 1550 ευρώ τον τόνο.
1: Τον τόνο.
2: Ναι, ναι. Γιατί πέρσι ξεκινήσαμε να τον πληρώνουμε 1120, τώρα θα τον πληρώσουμε μόνο 1500.
1: Όπα, τώρα άνοιξες μια ολόκληρη ιστορία.
2: Γιατί?
1: Γιατί πέρσι μας είπαν ότι η τιμή είναι η καταληκτική τιμή είναι μικρότερη από αυτή, είναι μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν τώρα. Το πιάνεις?
2: Ναι. Εντάξει.
1: Ότι πέρσι δηλαδή είχαμε κλείσει.
2: Ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι πέρσι στο
1: τιμή.
2: Άνοιγμα πλήρωνε στον τόνο 1120. Σωστό. Και φέτος το άνοιγμα θα πληρώνει στον τόνο 1550. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα άμα θέλετε να μάθουμε καινούργια μαθηματικά, θα τα μάθουμε. Το πόσο θα φτάσουμε να τον πληρώνουμε στο τέλος, όπως ξεκινήσαμε να τον πληρώνουμε 1120,
1: ή πόσο θα πάει στο πικ του,
2: ναι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά.
2: Πάμε στο Γιάννη Λαμπύρη. Γιάννη.
3: Γεια σα, γεια σα. Καλησπέρα.
2: Είδα,
3: έχει
2: καλησπέρα.
3: Θέματα και όταν δεν έχει αγώνες, έτσι. Δεν είναι ελληνική ομάδα. Ναι.
2: Έχει θέματα. Για πες μας και εσύ την, πώς το λένε, την άποψή σου για όλο.
1: Όχι την άποψή, γιατί η ρεπορτάζ έχει.
2: Ναι.
3: Εγώ θα πω ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Αυτό πιστεύω και ναι. Εγώ. Αυτή δάξα,
3: άνοιξε την πόρτα μόνος του, βγήκε. Είναι ένας παίκτης που πέρσι βομβάρτιζε τα καλάθια των αντιπάλων. Φέτος πιστεύω.
1: Περίμενε. Γιάννη, αυτό το έχεις σαν πληροφορία ή σαν εκτίμηση?
3: Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία,
3: είναι
1: ωραία.
3: Εκτίμηση, αλλά ωραία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ.
1: Θα το διευκρινίσουμε για να μην νομίζουμε.
2: Είναι πολύ χοντρό αυτό που έκανε. Είναι πολύ χοντρό. Είναι πολύ χοντρό.
1: Για να μην βγει κάποιο και πει ότι βγήκε ο Λαμπύρης και είπε ότι.
3: Πολύ σωστό, ναι, και ότι έχουμε πληροφορία από τη δίκη. Πολύ σωστά το. Γιατί Μιχάλη, βέβαια, έτσι είναι. Αλλά είναι δεδομένο με την έννοια δηλαδή τη νοοτροπία και του Ολυμπιακού πώ λειτουργεί και του κότς Μπατζόκα, ο οποίο. Θυμίζω πέρσι παραμονές του κυπέλου και στήχησε ένα τίτλο στον Ολυμπιακό. Έδωσε και σωστά έδωσε άδεια στον Ντόρσε για να πάει στην Αμερική για το θέμα του παιδιού, του διασγείου δηλαδή που είχε για να. Γιατί θα υπήρχε θέμα με το παιδί, με την επιμέλεια και έπρεπε να πάει. Και πολύ σωστά του έδωσε ο Ολυμπιακός και θυσίασε και ένα τίτλο. Ο Ντόρσε, θυμίζω, ήρθε αυθημερών μετά για τον τελικό. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει, αλλά ξαναλέω πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και νομίζω. Σε αυτό το κομμάτι
2: και καλά έκανε.
3: Δεν μπορεί να έχει.
2: Και καλά έκανε.
3: Ναι, απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Απόλυτα. Και θυμίζω επίσης ότι ο κότς Μπαρτζόκας για αυτό τον παίκτη πάτησε σε εισαγωγικά κάτι που δεν είχε κάνει για τον Κώστας Λούκα και τον έχασε. Πώς να το πω, τη φιλοσοφία του ότι πάνω απ' όλα η ομάδα και κανείς
1: έκανε πίσω,
3: δεν θα πάνω από την ομάδα. Έκανε πίσω, ναι. Δηλαδή του άφησε, του έδωσε αυτό το credit να πάρει και πέντε σουτ παραπάνω και να παίξει λίγο αυτό το δικό του μπάσκετ. Είναι αδιανόητο για ένα επαγγελματία παίκτη να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή, καταρχήν, δεν γίνεται να είσαι συγκεντρωμένος, να παίξεις δύο σειρές αγώνων και να παρακολουθείς κάποιους παίκτες σε τσάτ. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό, αν το σκεφτείτε, να βλέπεις και να. Επειδή σε ενοχλεί το σχόλιο του ενός από τους δύο, να απαντάς να έχεις μπροστά σου ένα τέτοιο παιχνίδι. Είσαι στη μεταφορά από τη μία πόλη στην άλλη, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Να κοιτάς αν έκανες εσύ κάτι, γιατί χθες ο Ντόρσεϊ ήταν βούτυρο στο ψωμί του. Το είχαμε πει ότι στενοχωριέται που δεν ξεκινάει βασικός. Ο Φρουνιέ ήταν κακός. Πήκε μέσα και θα μπορούσε
1: καλά,
3: να.
1: Αλλά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, το λέγαμε. Έχασε μεγάλη
3: ευκαιρία. Ήταν βούτυρο στο ψωμί του. Κακός ο Φρουνιέ, κάνεις μια τρομερή εμφάνιση και λες, κύριε, ορίστε. Ποιος πρέπει να ξεκινάει βασικός. Δηλαδή, μιλάς στο γήπεδο. Οι μεγάλοι παίκτες μιλάνε στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να λένε πολλά απ' έξω.
1: Έτσι.
3: Και κάνει αυτή την κίνηση τώρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν.
2: Πρακτικά, Γιάννη, δεν ξέρω τώρα. Πρακτικά αυτό ναι. Τι σημαίνει, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να του κάνει διακοπή συμβολέου και να επιμηκύνεται το συμβόλαιο του.
3: Ο Ολυμπιακός θεωρητικά θα τον καλεί σε απολογία. Αν δεν πηγαίνει ο Ντόρση, δηλαδή όπως έγινε και με τον Βόκα, θα μπορεί ο Ολυμπιακός να πατάει πάνω στο θέμα το ότι δεν πάει, να του βάζει συνεχόμενα πρόστιμα και ουσιαστικά να του τρώει, σε εισαγωγικά να του τρώει, μέρος από του συμβολαίου του, δηλαδή να του βάζει πρόστιμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι λύση. Εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση. Δηλαδή
1: εσύ πιστεύεις ότι θα πάει στην απολογία?
3: Εκτιμάς, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
3: Εκτιμώ ότι μπορεί να μην πάει. Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Να μην θέλει να είναι. Εγώ θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να φύγει. Θα ζητήσει να φύγει. Αλλά και ο Ολυμπιακός θα θέλει κάποια αποζημίωση. Πιστεύω θα βρεθούν ομάδες. Δηλαδή, πολύ κοντά μας.
1: Μα ήδη έχει προσφορά από τον ΠΑΟΚ. Μην κρυβόμαστε.
3: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι κρυφό μυστικό.
1: Έτσι.
3: Μπορεί να μην είναι επίσημο, δηλαδή.
1: Όχι, επίσημο.
3: Αλλά είναι και πολύ καλά λεφτά. Είπαμε, είναι ένα θέμα που ήταν δύσκολο να το διαχειριστούν κάποιοι παίκτες. Φάνηκε και με το WOCAP. Ενώ ο τρόπος, ξαναλέω, ο Ντόρσεϊ, ίσως κάποιον, αν λέγαμε ότι από τους δύο παίκτες θα αντιδρούσε ένας από τους δύο, θα περιμέναμε ότι ο Ντόρσεϊ μπορεί να τον είναι λίγο πιο απρόβλεπτος.
1: Αλήθεια.
3: Δεν θα περιμέναμε το WOCAP. Μιλάω για τον τρόπο, ξαναλέω.
1: Ναι.
3: Αλλά ο Ντόρση αντιθέτως όχι απλά εκτιμήθηκε. Λέγαμε ότι επειδή είχε μιλήσει ο πατέρας και μάλιστα του είπε ότι εμένα δεν με εκφράζει, είναι η γνώμη του πατέρα μου, είχε κρατήσει μια άλλη στάση και έδειχνε ότι περιμένει, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό.
2: Μα και το
3: Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο
2: αυτό. Και το συμβόλαιο που συζητούσε με τον Ολυμπιακό ήταν στα ύψη του Φουρνιέ.
3: Ακριβώς. Δεν θα του έδινε το ύψος που έχει ακουστεί ότι του προσφέρει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή γύρω στα 4 εκατομμύρια
2: το χρόνο. Όχι, ρε παιδί, αλλά θα του δίνει 3.200 όμως.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να του δώσει αυτά τα λεφτά.
3: Όχι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Ούτε το. Και επίσης να πούμε κάτι, όπως θα το λέγαμε και για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Τέλης Μιστακίδης πρέπει να πληρώσει.
2: Ναι, δηλαδή να πληρώσει.
3: Και φτιάχνει κάτι από την αρχή και ξέρει ότι θα το ακριβοπληρώσει. Το ακριβοπληρώνει στην αρχή. Και ο Κόκαλης είχε δώσει στην αρχή, και ο Βαρδινογιάννης είχε δώσει, και ο Γιαννακόπουλος είχε δώσει, ο Παύλος. Θυμάστε τι λεφτά έδινε ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος.
1: Άλλες εποχές πρώτον.
3: Άλλες εποχές σίγουρα.
1: Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Γιάννη, και διόρθωσε αν κάνω λάθος και δεν το λέω. Το λέω ψύχρεμα και αποστασιοποιημένα. Δεν μπορώ να το διαπιστώ. Ο Άρης έχει κάνει ένα σωρό σημαντικές μεταγραφές. Ξεκινάει και αυτός από την ίδια εφετερία με τον ΠΑΟΚ. Έχει χαμηλότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ότι του έχει κάνει κακό.
3: Όχι, και αντιθέτως δεν μπήκε έτσι. Εγώ νομίζω υπάρχει και κάτι άλλο, χωρίς να το λέει επίσημα, ούτε να λέμε ότι το γίνεται επίσημα. Υπάρχει και μια άτυπη κόντρα που είχε ξεκινήσει από το θέμα του γηπέδου, ας πούμε, ποιος θα φτιάξει την Τούμπα, που τέλει μισθακίνη τον Ιβάν Σαββίδη. Σωστά. Δηλαδή είναι λίγο και ένα κομμάτι εντυπώσεων που θέλει ένα πρόεδρο.
1: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο κύριος Μιστακίδης κάνει τις μεταγραφές στο μπάσκετ με το βλέμμα στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ότι κοίταξε, για φανταστείτε αν ήμουν εγώ στο ποδόσφαιρο. Που ψάχνετε, λέμε τώρα ένα στόπερ, ένα αυτό, ένα εδώ
2: και
3: είμαι.
2: Κυρίως στην πολιτική, λέω εγώ.
1: Και κυρίως στην πολιτική. Ναι, βέβαια.
3: Ναι. Ακριβώς.
1: Ως όχημα.
3: Δηλαδή ότι δεν έχω ταβάνι. Και αν βρεθεί παίκτης της Ευρωλίγας, εγώ θα τον πάρω μέσω. Άρη δεν το έχει πει αυτό, ενώ θεωρητικά και πρακτικά ο ΣΚΑΟ μπορεί να το υπηρετήσει αυτό το σενάριο και να πάρει και αυτό ένα παίκτη και να δώσει ένα ποσό μεγάλο. Δεν το έχει κάνει ο Άρης. Έχει δίκιο το Μιχάλης αυτό και δεν το έχει βγει και σε κακό μέχρι στιγμή. Δεν λέω για το σημερινό παιχνίδι, λέω γενικά. Δηλαδή,
2: Μα αυτό Μιστακίδης θα το πληρώσει και στη συνέχεια. Διότι με το ίδιο νόμισμα θα τον πληρώσουν και αυτοί. Όλοι.
3: Εννοείται.
2: Δηλαδή, αφού είσαι έτσι, σου δίνω κι εγώ 2 και παίρνω τον Οσμάν. 3-5.
3: Η αγορά το ξέρετε πολύ καλά. Η αγορά το διαβάζει αυτό.
1: Υπάρχει και ένα άλλο χειρότερο. Έχει δίκιο ο Γιάννης, αλλά υπάρχει και ένα άλλο χειρότερο, ο Μπάμπη. Το ότι εφόσον πήρες αυτόν, πρέπει να πάρεις και αυτόν, πρέπει να πάρεις και αυτόν, πρέπει να πάρεις και αυτόν και παίρνεις συνέχεια μέχρι να σκάσεις.
3: Και αυτός δεν θα πάρεις και αυτόν που κυκλοφορεί και αυτό που σου περισσεύουν.
1: Δεν σταματάει ποτέ αυτό, το ξέρεις.
2: Δεν υπάρχει. Αλλά okay.
3: Είναι αυτό που λέμε ο καλός, με την καλή έννοια, δεν το λέω με τι, ούτε είναι ο νεοπλουτισμός. Δηλαδή
1: έτσι.
3: Ότι αυτή τη στιγμή έχω τα λεφτά, πάω να φτιάξω κάτι γρήγορα, όχι πρόχειρα, γρήγορα, αλλά θέλω να το κάνω γρήγορα για να είμαι έτοιμος για την Ευρωλίγκα. Άρα ό,τι καλό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή το χτυπάω και το το πληρώνω σαν υπεραξία. Mm. Γιατί και ο Οσμάν δεν θα του δίνει αυτά τα λεφτά ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα.
1: Σωστά.
3: Σωστά. Δεν θα χρειαζόταν το.
1: Μα και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ήδη αποδεικνύει το ότι καλά έκανε που δεν τα έδωσε. Δεν λείπει ο Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Λείπει αυτή τη στιγμή, Μπάμπη.
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Τότε.
3: Όχι και όχι και με αυτά τα λεφτά, ξαναλέω. Είναι εξωτερικά.
1: Χώρια το ότι ο Πάουκ με αυτά τα λεφτά θα μπορούσε.
2: Να σου κάνω μια άλλη
1: ερώτηση. Να πάρει τρεις παίκτες
2: τώρα, γιατί εγώ είμαι και λίγο αποχωρημένο.
1: Και να είχε καλύψει κι άλλα κενά.
3: Ναι.
2: Να υποθέσουμε ότι ο Ντόρσεϊ φεύγει.
3: Ναι.
2: Να υποθέσουμε. Τι επιλογές μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός για τη θέση 2?
1: Πολλές.
3: Μπορεί να έχει, αλλά πιστεύω δεν θα κινηθεί άμεσα.
2: Ναι.
3: Δεν θα πάει δηλαδή να καλύψει αυτή τη στιγμή. Άμεσα, δηλαδή υπό.
2: Όχι γιατί έχει τον Φουρνιέ, αλλά λέμε ναι. Όμως. Τι
1: όχι,
2: έχει.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ο Φουρνιέ. Είναι σχεδόν πλήρης Ολυμπιακός εκεί. Είναι θέμα rotation.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι δύο παίκτες που δεν είναι μόνο το οικονομικό, θύχτηκαν σε εισαγωγικά στο οικονομικό, θύχτηκαν και στο θέμα
2: του χρόνου.
3: Της θέσης.
1: Του rotation.
3: Δηλαδή σου λέει ότι εδώ ήρθανε παίκτες. Θεωρητικά τους παίρνατε που μπορούν να παίξουν στη θέση μας και τους ακριβοπληρώσατε σε σχέση με εμάς.
1: Έτσι. Αυτό.
3: Και μάλιστα στο ο Walkup είχε όμως και ένα μειονέκτημα σε σχέση με τον Dorsey. Του δίνω ένα credit στο εξής.
2: Ήταν 34. 34
3: λέει, πάω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Σε αυτό όντως έχει δίκιο.
2: Να.
3: Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός θεωρώ, έλεγε τον Dorsey, του Walkup, συγγνώμη, νωρίτερα. Πάμε επέκταση τώρα τριετές συμβόλαιο και του έκανε μικρή αύξηση. Θα υπέγραφε με κλειστά μάτια.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
3: Γιατί
1: εγώ
3: θα έλεγε, εξασφαλίζομαι για τρία χρόνια, με επιβραβεύουν, μου δίνουν μια αύξηση λογική.
1: Δεν χρειάζεται να τεντώνω το σχήνι. Δεν χρειάζεται να τεντώνω το σχήνι.
3: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι ενοχλημένος. Ο Ντόρσεϊ δείχνει καθαρά ότι είναι. Και θα σας πω μια πληροφορία, αυτό είναι γαραντή. Είναι τσεκαρισμένο, δηλαδή δεν είναι όπως πριν που λέμε ότι είναι προσωπική εκτίμηση. Είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι παίκτες του από αυτό το πράγμα. Όλοι, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή τώρα εντάξει, μπορεί άλλος λίγο παραπάνω, λίγο. Είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι με αυτό που έγινε. Με τον τρόπο, δηλαδή θεωρούν ότι είναι και λίγο ασέβεια προς τους ίδιους.
2: Δεν είναι, ρε Γιάννη.
3: Ναι, 100%. Δεν είναι.
2: Δηλαδή είμαστε σε ένα χαράκωμα και παλεύουμε. Το λέω χαράκωμα τώρα γιατί εντάξει, θα πει κανένα σιγάρε, σιγά τα αίματα.
3: Ναι.
2: Είμαστε σε ένα μέρος που έχουμε.
1: Σε ένα κοινό σκοπό.
2: Σε ένα κοινό σκοπό.
3: Έχει γίνει μια τέτοια ανατροπή. Συζητείται σε όλη την Ευρώπη ο τρόπος που έγινε ανατροπή. Πας να παίξεις χωρίς ανάσα ένα επίσης απαιτητικό παιχνίδι. Δεν έχει φτάσει ακόμα από τη μία πόλη στην άλλη, γιατί πήγαν οδικός, γιατί είχαν πρόβλημα με τις πτήσεις λόγω του μιας έκθεσης στη Βαλένθια. Και καλά δεν έχει φτάσει.
2: Και εσύ
3: αυτή τη στιγμή,
2: κάθεσαι
3: τι
2: και...
3: θέλεις.
2: Ναι.
3: Ναι, θες να φτάσει στο ξενοδοχείο, να χαλαρώσει, να βιάσει το μυαλό του και να κάνει μια ρημαδοπροπόνηση για να πάνε να ξαναπαίξουν. Εξαφρικά γίνονται επίκεντρο και γίνεται χαμός όλη την Ευρώπη, ας πούμε, με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν, είναι πάρα πολύ ενοχλημένο.
1: Φυσικό και επόμενο. Φυσικό okay. Και επόμενο, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι ιδιαίτερες διαβολευδομάδες οι παίκτες και την μία ώρα ηρεμίας την έχουν απόλυτη ανάγκη.
3: Έτσι ακριβώς. Mm. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το Τάιλερ. Θα μπορούσε το πιο απλό να περιμένει να τελειώσει τη διαβολευδομάδα. Εγώ δεν λέω να περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Και να ζητήσει μία ακρόαση από τη διοίκηση. Γυρίζοντας στην Αθήνα. Να πει: εγώ δεν μπορώ αυτή την κατάσταση. Με ενοχλεί. Ψυχολογικά δεν με πιέζει.
1: Άνος, ναι, και θέλω να δω τι θα γίνει, ρε παιδί.
3: Και θα ήθελα να έχω εξηγήσεις. Έχετε σκοπό να μου κάνετε. Εγώ θέλω αμέσως να ξέρω τις προθέσεις σας. Και επίσης έχω παράπονο από το προπονητικό τίμημα, από τον Κότσο Μπαρτζόκα ή από το συμπαίκτημα τότε. Δηλαδή να. Και κάνεις, το κάνεις έτσι, χωρίς να κάνεις. Να απαντήσεις τώρα σε διαδικτυακή κουβέντα σε δύο άλλων παικτών, που ένας λέει τη γνώμη του και λέει ότι είναι μια χαρά, γιατί που Μονέκη, ας πούμε, ότι για μένα είναι. Βασικός και πρέπει να ανταμυθεί και λέει ο Πλούσο Γκίμ, όχι, εγώ πιστεύω δεν είναι ένα αντικατάσταση και πάρα πολύ καλή.
2: Και ο Μονέκια την κάνει συνέχεια αυτή τη δουλειά και ειδικά με στόχο τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο το κάνει. Μάλλον έχει κουβαλάει μια άρνηση του Ολυμπιακού απέναντι του.
1: Όχι μωρέ, και ο Μονέκη είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Δεν είναι.
3: Είναι ιδιαίτερο, ακριβώς.
1: Ναι, ο Μονέκη είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται τώρα να τα παίρνουμε και να τα φουσκώνουμε. Αλλά και από την άλλη μεριά, εντάξει, ρε,
2: μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Μονέκη.
1: Ρε παιδί μου, όπως σου λέω, μπορεί να το κάνει και άλλες 10.
3: Γιατί να το. Έχουμε μπει σε μια άλλη λογική, παιδιά. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Πλέον πάρα πολλοί παίκτες έχουμε και σε ελληνικά blog και σε. Γίνονται πια δημοσιογράφοι, κριτικοί. Δεν ξέρω πώς μας παίρνετε προς Θεού. Αλλά ένας παίκτης μπορεί να προσβληθεί, να το πω έτσι. Δηλαδή λέει, έλα μωρέ, τι λένε τώρα ο Μπάμπης, ο Γιάννης, ο Μιχάλης, τι λένε, okay, ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν με... okay. Αν ακούσει όμως ο άλλος έναν αντίπαλό του, ένα... μπορεί να θεωρήσει είτε ότι τον ζηλεύει, είτε ότι έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, είτε ότι τον υποτιμά, να το πάρει πολύ πιο βαριά. Είναι άλλο να το λέει παίκτης για παίκτη. Και πολλές φορές μπορεί να επηρεαστεί πολύ περισσότερο παίκτης από το να το ακούσει από τη δημοσιογράφη και να πει: Ελά, μωρέ, δημοσιογράφη τα λένε. Ας λέει ό,τι θέλουν.
1: Εντάξει. Και ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει, αλλά και να τα λέει με ευπρέπεια.
3: Δεν αντιλέγω. Αλλά ακόμα και αυτό, παίρνεις τον παίκτη την άλλη μέρα που λέει ο λόγος, ή του λες: Φίλε, τι είπες, χθες, γιατί. Ή κάνεις το σχόλιο σου και λες ότι διαφωνώ. Δεν αρχίζεις να βρίζεις πάσα κατεύθυνση. Παραμονές ενώ τόσο κρίσιμο παίκτη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το κάνει όχι επαγγελματίας, ούτε το κάνουν σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Και θα λέγαμε εντάξει, είναι ερασιτέχνης ή είναι σε ένα χωριό, μια ομάδα. Είπε ο ένας, είπε ο πρόεδρος, είπε ο άλλος. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά δεν μπορώ να το.
1: Ναι.
3: Είναι απρόβλεπτος ο Τάιλερ. Επίσης να θυμίσουμε ότι ο Τάιλερ, ό,τι το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του, το έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Με τη μία ή με τον άλλο τρόπο.
1: Αλήθεια.
3: Δηλαδή του τέριαζε αυτή η ομάδα, δέθηκε πάρα πολύ με τον κόσμο. Καταρχήν χάνει ένα κομμάτι μεγάλο του κόσμου που θα του γυρίσει την πλάτη τώρα. Δεν λέω ότι είναι. Δηλαδή θα του πει ότι γιατί μας κρεμάσει έτσι. Μετά από τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Δεν είναι καν ένα παιχνίδι όπου μια βαριά ήττα φαίνει γκρίνια πολλές φορές. Δηλαδή αν έμενε το 25 πόντι γινόταν 30 και έχανε ο Ολυμπιακός 30. Πολλές φορές έχουμε δει σε ομάδα που χάνει πολύ να βγουν γκρίνια.
1: Ναι.
3: Και εδώ έχει γίνει ανατροπή του αιώνα.
1: Ναι.
3: Έχει γίνει ένα παιχνίδι που συζητείται και.
1: Και ποτέ κανένας δεν γουστάρει αυτούς που χαλάνε τη γιορτή.
3: Ναι, ναι.
1: Ποτέ.
3: Και όχι μόνο τη γιορτή σου, λέει, δεν σέβεσαι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τραβήξει ακόμα πονάμι, είμαστε με τα πόδια στους πάγους, τα δώσαμε όλα. Και ξαναλέω σε ένα παιχνίδι που ήταν η χρυσή ευκαιρία του. Δηλαδή, ο Φουρνιέ ήταν, δεν βλεπότανε και πήρε την ευκαιρία του. Και ήταν, δεν ξέρω, θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι, γιατί όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν ο τρόπος, βλέπεις, διαβάζεις το παιχνίδι. Στην εφέση είπαμε ένα χαρακτηριστικό. Ήταν ο τελευταίος που σκόραρε από τη δωδεκάδα. Δείχνει να μην το απολαμβάνει. Δηλαδή δείχνει ότι δεν περνάει καλά. Αυτό φαίνεται στη γλώσσα του σώματος.
1: Εγώ το έχω πει ότι έχει χαλάσει εδώ και καιρό το μυαλό του.
2: Ωραία.
3: Στη γλώσσα του σώματος, ναι.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε
3: σε
2: πολύ.
3: Καλά.
2: Για χαρά.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε!
2: Καλώς τα.
4: Έλα, τι κάνετε, πώς είστε. Δεν μπόρεσα να πάρω προχθές. Λοιπόν, τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
4: Λοιπόν,
2: είμαστε
4: καλά. Τι Μιχάλη.
1: Ωραία, ωραία.
4: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξα, δεις ένα χαρούμενο γεγονός ήταν το χτεσινό το μπάσκετ και πάλι μας στεναχώρησε το θέμα του Ντόρση, έτσι. Δηλαδή με την έννοια, εντάξει, ξέρεις, αχάρσος από την βεργετηθέντος που λέει και το Μπάμπι, δηλαδή, εντάξει, για μένα, δηλαδή δεν θέλω να τον ξαναδώ στην ομάδα, όσο και καλός παίκτης.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αν θέλεις να τον ξαναδείς, δεν θέλω να τον ξαναδείς, αλλά εγώ, αν το έβλεπα από τη μεριά του φιλάθλου, του οπαδού, πείτε το όπως θέλετε, δεν θα ένιωθα και κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, έχει τόσους παίκτες πρώτης γραμμής ο Ολυμπιακός που... Εντάξει,
4: πέρυσι ήταν καταλυτικός ως το Final Four τουλάχιστον. Μάλιστα. Για μένα ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που πήρε τα χέρια τον Ολυμπιακό για να το φτάσει μέχρι.
1: Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Περίμενε, ωραία, να το ρωτήσω εγώ λίγο διαφορετικά.
4: Στο play-off. Ναι,
1: και θέλω και την απάντηση και του Μπάμπη. Αν χάσει δηλαδή, αν χάσει, ξέρω κι εγώ έναν τίτλο φέτος ο Ολυμπιακός ή αν χάσει κάποιος τίτλος Ολυμπιακός, θα είναι επειδή θα τους έχει χάσει, επειδή δεν παίζει ο Ντόρση.
4: Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, σε καμία
4: περίπτωση.
2: Είναι ένα γρανάζι της ομάδας, το πράγμα. Οποίο μπορεί με χίλιους τρόπους να
1: καλυφθεί.
2: Και να καλυφθεί.
1: Τότε...
4: Κοίτα, μάνα, γιατί μου θυμίζεται όντως, δηλαδή σήμερα του θα σου πάρει το παιχνίδι και σε κακή μέρα μπορεί να τραβήξει όλη την ομάδα προς τα πίσω. Αφενός, αφετέρου...
1: Να μου πεις ότι στη θέση του Ανοφουρνιέ, να στο πω, ας πούμε. Να μου πεις ότι στη θέση του Ανοφουρνιέ και ότι... Να σου πω ότι ναι, ενδεχομένως, άμα
4: δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Φουρνιέ αυτό το παιχνίδι να παίρνω.
4: Και φέτος ήταν ένας λόγος, Μιχάλη μου, που δεν είχε ξεκινήσει καλά, εγώ αυτό κατάλαβα. Ας περιπτώσει, λες να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όχι, καλή πρόταση. Όχι ότι με νοιάζει όπου και αν πάει. Στον Παναθηναϊκό κυρίως δεν θέλω να πάει, αλλά όπου και να πάει, Εντάξει, για μένα δεν υπάγωσε το θέμα.
2: Ένα πουλάκι, μου, ένα πουλάκι μου μετέφερε ότι πάει για ένα μήνα διακοπή συμβολέου.
4: Εκτός αν ζητήσει συγγνώμη που για μένα, σαν Αντώνης, να πει εντάξει, εσύ Αντώνης δεν είσαι ούτε διοίκηση του Ολυμπιακού, ούτε ο ευρύτερο κόσμο. Ναι, έχει τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει. Μεγάλη νίκη.
1: Κάτσε να παρουσιαστεί η πρόταση να πω.
2: Εντάξει, παρουσιαστεί, δεν παρουσιαστεί, η τιμωρία θα υπάρξει.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Ενδεχομένως, άμα παρουσιαστεί και αναπτυχθεί ένας διάλογος υποσχόμενο, ενδεχομένως να μην υπάρξει και τιμωρία. Ενδεχομένως. Ναι,
2: okay, okay.
1: Ναι. Αλλά αν δεν παρουσιαστεί ή παρουσιαστεί αρνητικός, ναι.
4: Ήταν χοντρά αυτά που είπε. Έτσι, χοντρά. Δηλαδή μου θύμισε βερσιόν νούμερο 2 και σε χειρότερη μορφή, γιατί τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι έφυγε του τέτοιου. Έτσι, δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μεγάλη εμφάνιση χθες. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Δηλαδή δεν το περίμενα με τίποτα, Μπάμπη.
1: Ναι.
4: Θα μείνει στην ιστορία, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο, να μας πει ο Παναθηναϊκός τι θέλει για να. Δηλαδή, απ' τη μία λένε ότι κάνατε το χειρότερο του παιχνίδι οι διάφοροι ρεπόρτερ να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, που ήταν που ήσασταν και στον πρώην σταθμό, ονοείται. Και απ' την άλλη βέβαια λένε ότι δεν μας δώσαν δύο πέναλτι, δύο τεχνικές ποινές, τρεις... δηλαδή, για να γελάς και να κλείς. Για να γελάς και να κλείς, έτσι δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή.
1: Επίσημα δεν είπαν τίποτα. Επίσημα δεν είπαν τίποτα.
4: Ναι, επίσημος ο Παναθηναϊκός έχει τα πρώτα δίκαιο, αγαπητοί φίλοι. Δεν έβγαλε κάποια δυσαρέσκεια για την διαιτησία. Βέβαια, δεν είναι και ο Αλαφούζος αυτός που βγάζει συνήθως για την διαιτησία. Αν ξέρεις τα πρώτα χρόνια που έλεγε για πακιστανικά τηλέφωνα, για κλιματικές οργανώσεις. Και μετά, βέβαια, πέρασε από 1000 κύματα η σχέση Μαρινάκη και Ολυμπιακού. Που κακώς ο Μαρινάκης, το μόνο λάθος που εγώ αναγνωρίζω τα τόσα χρόνια, που για μένα είναι ο πιο. Ο καλύτερος πρόεδρος, το τέτοιο που του κράτησε αλφαθηνική, έτσι, για τα χρέη. Μπάς περιπτώσει, νικήσαμε στο μπάσκετ γυναικών, νικήσαμε στο μπάσκετ γυναικών για το Eurocup, πρώτη αγωνιστική, 34-30 κερδίσαμε προχθές την ΑΕΚ που δεν υπάρχει αντίπαλος, Μπάμπη, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, στο χάντμπολ ανδρών. Ψάχνουμε το δεύτερο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, μακάρι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Που δεν καταφέραμε πριν από 4 χρόνια περίπου στο ΣΕΦ, που πραγματικά κλάψαμε με το δοκάρι του καλύτερου παίχτη ως τότε, του Σάβα, που έχει πάει Γερμανία. 17-10 στο πόλο ανδρών, παντού νίκες, και οι γυναίκες που μπήκαν στο 64 του Challenge Cup στο βόλεϊ. Ξεκινάει και το βόλεϊ γυναικών αυτή τη βδομάδα, στις 24 του μηνός, την παράλληλη βδομάδα, η Volley League, που μας έχει λείψει πολύ. Και να κλείσω με τα πολιτικά. Λοιπόν. Πόσο σας φαινότανε δύο θάνατοι στη Motor Oil, ξεχάσαμε τις Γιολάντα που είναι και έξω και το αφεντικό, και να βγαίνει η κυρία Μελέτη, να μην χαρακτηρίσω τώρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, να λέει όλα αυτά που λέει για τα αφεντικά, ότι δέχονται πίεση.
2: Την ταυτοποιήσαμε κανονικά την κυρία Μελέτη εμείς πάντως.
4: Το είδα και πολλά συγχαρητήρια και δεν μπορούσα να πάρω
2: την ταυτοποιήσαμε.
4: Το ζήτημα είναι οι ψηφοφόροι. Δηλαδή έχουν βγάλει γεωργού.
2: Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Ο ψηφοφόρος θα κρίνει από αυτά που καταλαβαίνει. Τι να...
4: Ναι. Συζήτηση απλώς κάνω. Ειδικά στους Μιχάλη και Μπάμπη, στους ευρωβουλευτές, ψηφίζει ο κόσμος από όλα τα κόμματα. Για όλα τα κόμματα τα άλλα. Αυτά ακόμα και για την αριστερά. Πραγματικά ότι να είναι, ειδικά στην Ευρωβουλή. Ειδικά ότι να είναι. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό. Γεγονός που εγώ δεν πίστεψα ποτέ στην Ενωμένη Ένωση, αν θέλετε την άποψή μου. Καλό θα είναι ο λαός, μια που έρχονται και εκλογές, που είναι πάντα σημαντικές οι εκλογές και λέμε όχι στην αποχή, να ξέρει ποιος ψηφίζει και στο Σταυρό, έτσι, στη Σταυροδοσία που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, σας αγαπώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Έγινε, ευχαριστούμε, πάμε σε ένα...
1: Πάμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε το σήμα και επιστρέφουμε με ηχητικά.

0: News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: νίκια στο πανηγύρι.
1: Μέγα νιούς 104 και 6.
0: Είναι μια φάρσα που με κόβει στα δύο. Με πιάνει από το χέρι και με λόγια.
1: 2-11-0-16-104-6 τα τηλέφωνά μας. 6-9-81-041-046 και τα μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp, αλλά μπορείτε και στο Live24 να στείλετε το μήνυμά σας. Κάποια από αυτά τα διαβάζουμε, τα συζητάμε.
2: Για το φίλο που στέλνει ότι η βροχή τα γκολ σήμερα, εντάξει. Ήταν και καιρικές συνθήκες τέτοιες. Πόσα ήταν, 43, πόσα ήταν.
1: Ποια?
2: Τα γκολ.
1: 46 μου.
2: 46.
1: 46, πολλά γκολ. Πάρα
2: πολλά. Πολλά, ναι. Πολλά, πολλά. Τόσο πάντων. Πάμε να ακούσουμε για τον Πετρέλαιο στο Μέγα το ρεπορτάζ. Γιατί κάναμε τη συζήτηση αυτή να μας εξηγήσει ο Μπάμπης αν φτήν είναι. Αν θα το πάρουμε πιο φθηνό φέτος ή θα το πάρουμε πιο, ή το πήραμε πιο ακριβό πέρσι. Ωραίο, ε.
3: Ναι. Κόκκινο χτυπάει η αγωνία για τα νοικοκυριά για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα, με θέρμανση ή όχι, καθώς αύριο ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης ανακοίνωσε σήμερα οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Εμείς μάλλον δεν θα βάλουν, δεν θέλουν, δεν έχουν λεφτά.
5: Θέλουν δύο και δεν θέλουν οι υπόλοιποι τρεις, ξέρω εγώ, πάλι δεν βάζουν.
6: Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα.
7: Τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η τιμή εκκίνησης που ακούνε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαγορευτική.
8: Αυτό το πράγμα τώρα το φετινό δεν είναι κάτι που μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας ή χαμηλό συνταξιούχος ή ο άνθρωπος που κάνει δύο-τρεις δουλειές για να μαζέψει ένα ρημαδό ευρώ, ας πούμε, για την οικογένειά του.
9: Οι έγκυοι διαμαρτύρονται. Πολλοί δεν θέλουν. Οικονομικά δεν αντέχουν.
10: Θα το βάζουμε αντί για 4 ώρες, θα το βάζουμε 2.
11: Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν χρηματιστικά πλέον.
12: Σε αρκετές γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών δεν λείπουν οι διαφωνίες, οι εντάσεις αλλά και μικροκαυγάδες για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν φέτος το χειμώνα.
13: Δεν θέλουν να πληρώνουν καθόλου και δεν βάζουμε.
14: Όχι, εγώ δεν καίω, δεν είναι ακριβό. Θα προτιμώ να βάλω ένα καλοριφέρ, μπορεί να βάλω το air condition και τέτοια.
15: Δεν βάζουμε πετρέλαιο. Από χάλασε ο καυσίρας και τέλος. Δεν έχουμε λεφτά να τον ανανεώσουμε. Και είναι και ακριβό και το πετρέλαιο.
7: Και όσοι τελικά καταφέρουν να βάλουν, θα το κάνουμε φιδό, αλλά και με δόσεις.
16: Εκεί που πήγαμε δύο φορές σε ένα σπίτι, μπορούμε να πάμε 4 και 5, έτσι. Να μακρύνουν τις παραγγελίες, να τις μικρύνουν τις ποσότητες. Ευτυχώς άτοκες δόσεις θα έχουμε, από εκεί πέρα βλέπουμε.
17: Αυτό που βλέπουμε ότι μάλλον θα γίνει είναι όταν χρειαστεί και έρθει η ίστατη στιγμή για να βάλουν, θα βάλουν τη μικρότερη ποσότητα.
7: Μεγαλύτερη αύξηση του πεδώματος θέρμανσης και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
18: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
7: Και εκεί που δεν θα ανάψει καθόλου ο καυστήρας, έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν τις αποθήκες με καυσόξυλα.
19: Είναι διπλάσιος όγκος δουλειά σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος έχει φοβηθεί και προσπαθεί να προμηθευτεί καυσόξυλο, που είναι τουλάχιστον στη δική μου μάτρα οι περσινές τιμές, γιατί τα ξυλά είναι από πέρσι που τα είχα.
20: Θα ανάβουμε περισσότερο το τζάκι, γιατί είναι πιο οικονομικό, θα μας βγει πιο οικονομικά. Η πολυκατοικία χρόνια τώρα δεν ανάβει το πετρέλαιο.
7: Στη φετινή παραλαβή, πάντως, τα καυσόξυλα αναμένονται να δουν αύξηση κοντά στο 10%.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Τσάμπα θα το πάρουμε, τσάμπα.
2: Τσάμπα, καλά, δεν το συζητάμε. Τι εννοείς τσάμπα?
1: Τσάμπα, ρε φίλε. 1550 το... Ναι.
2: Ναι. Ο κόσμος που δεν βάζει...
1: Ναι.
2: Πετρέλαιο, γιατί άκουγες τώρα, γιατί αφήσαμε...
1: Κρατάει μπούτρα στην κυβέρνηση γι' αυτό.
2: Γιατί δεν βάζει τώρα, η συμμορία της μιζέριας.
1: Ναι.
2: Ακούσαμε βέβαια τον κύριο Πιαρακάκη της Νούδου, γιατί υπάρχουν πολλοί Πιαρακάκηδες στην πιάτσα. Μην μπερδεύεστε, γιατί υπάρχει και ένας του Πασόκ. Δεν ξέρετε τι γίνεται με αυτός. Είναι στους αλφούς Κατσιμίχα. Δεν ξέρεις, τραγουδάει ο Πάνος, ο Χάρης. Μπερδεύεσαι. Ο Πιαρακάκης της Νούδου είπε ότι έχουμε διπλή στήριξη.
1: Φοβερά είναι. Ναι, ωραία είναι. Τη τιμή δεν καταλήγουμε.
2: Ωραία. Τη τιμή θα την ακούσεις,
1: ναι,
2: από κάποιον ο οποίος εκλέγεται κοντά από εκεί που μας στέλνουν τα μηνύματα τους Αρμένους.
1: Ναι.
2: Κοντά.
1: Για να
2: ένα όνομα πιο δίπλα. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, τι λέει για την τη τιμή. Το έχουμε. Πολάκης για πετρέλαιο.
6: Μας δουλεύει μπροστά στα μούτρα μας. Εμένα μου θα σπάσω την τηλεόραση, έτσι. Πάει και βγαίνει, λέει, θα κάνω προσπάθεια ο Μητσοτάκης, έτσι. Θα κάνω προσπάθεια να ξεκινήσει, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης όχι ψηλότερα από εκεί που ήταν πέρυσι, στο τέλος. Δηλαδή, 1,75. 1,09 έβαλα εγώ. 1,09 έβαλα πέρυσι το Φλεβάρι. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση του τι λέει, λες και θα σκέφτηκε ο Μητσοτάκης ποτέ πόσο κάνει το πετρέλαιο θέρμανση να βάλει στο σπίτι του, ας πούμε. 1,75, του είπα να το πει αυτό, το επαναλαμβάνουν. Και βγαίνουν τα ΜΜΕ από τα δικά του. 1,75 ήταν πέρυσι. Τι 1,75? 1,09 ήταν και ήταν και πολύ. Ήταν και πάρα πολύ. Και πέρυσι δεν βάλανε κάποιοι, γιατί ήταν 1,10 και 1,12 και 1,9, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω τι χειμώνα περιμένεις, αλλά δεν περίμενα ποτέ να συμφωνήσουμε με τον Πολάκη.
1: Ναι, εντάξει. Μα δεν είναι θέμα Πολάκη, Μπάμπη, Μιχάλη ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι θέμα αν βάζεις το χέρι στη τσέπη για να...
2: Όχι, όντως πέρσι είχε
1: ένα λογαριασμούς ρεύματος, τους είδες.
2: Ναι.
1: 30 με 40% πάνω από αυτό που ερχόταν.
2: Ναι.
1: Μόνο το μήνα αυτόν.
2: Παντού, σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό.
1: Παντού στην Ευρώπη παίρνουν και 3 και 3,5 χιλιάρικα.
2: Εντάξει, δεν είναι και μόνο αυτό. Παντού στην Ευρώπη και δεν έχουν και τους τόσους φόρους που έχουν.
1: Ναι.
2: Ούτε στην ενέργεια, ούτε στο πετρέλαιο, ούτε στα δηληστήρια, ούτε.
1: Αυτό το παντού στην Ευρώπη.
2: Ναι, καλά, είναι
1: το μονομερός παντού στην Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Κάντε μας και μας Ευρώπη στους μισθούς. Για να μας βάλετε αυτή.
2: Περίμενε. Καταρχήν, αυτό είναι μια λανθάνουσα άποψη για μένα. Και θα σου πω γιατί. Γιατί επειδή ζούμε στην Ελλάδα, αν μας κάνουν τους μισθούς σαν της Ευρώπης,
1: ναι,
2: αυτά που τώρα πληρώνουμε τόσο, θα τα πληρώσουμε άλλο τόσο.
1: Ναι, άσχετα.
2: Γιατί η εσχροκέρδη θα κάνει όχι πάρτι, παρτάρα.
1: Δεν μπορείς όμως να μας λες κάθε φορά την ίδια καραμέλα παντού στην Ευρώπη.
2: Καλά, εντάξει, αυτό βρήκαμε. Αυτό λέμε.
1: Δεν παίρνουν και τους ίδιους μισθούς. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
2: Ρε,
1: παντού στην Ευρώπη.
2: Αυτό
1: τα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία είναι πιο φθηνά από τα ελληνικά.
2: Γιατί πήγαινε
1: για
2: στην
1: πάμε
2: Ιταλία,
1: εδώ στα Σκόπια, στην αυτή, πώς τα λένε, στη Βουλγαρία που πηγαίνουν οι Βορειοελλαδίτες και ψωνίζουν πιο φθηνά.
2: Εκεί ψωνίζουν τα πάντα.
1: Οι Κύπροι πληρώνουν το πετρέλαιο πολύ χαμηλότερο και τη,
2: που, αγοράζουν από εμάς.
1: Που αγοράζουν από εμάς.
2: Ναι. Ναι.
1: Δεν βάζεις κάτι να ενθυμίσουμε?
2: Ναι. Όχι, μάλλον αυτό θέλω να μου πεις. Τι έγινε τώρα με τον...
1: το αεροδρόμιο θέλω, το αεροδρόμιο.
2: Θες το αεροδρόμιο ή το Χαριτάτο?
1: Α, ναι, το Χαριτάτο είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
1: Δώστε βάση στην Πενιά, παιδιά.
2: Λοιπόν, Χαριτάτος, Ζαχαράκη, Φίμωση. Για πάμε.
21: Συνεργάτης κυρία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό που είχε άμεση σχέση με το δημοσιακό λειτουργήμα και ζήτησε την απομπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι. Μπορεί και να έγινε, δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι καθόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν η κυρία Ζαχαράκη, αν ο συνεργάτης της δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω τις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι θράσεις το έκανε. Γιατί προφανώς έχει μάθει η κυρία Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν όταν τους χαλάνε χατήρια, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια ή να το βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στο Χαριτάτο. Το έκανε στις καθαρές κουβέντες. Έχει πατήσει νάρκη η κυρία Ζαχαράκη και δεν το ξέρει. Αν η κυρία Ζαχαράκη δεν σέβεται τον ίδιο τον νόμο που έφτιαξε ο πρωθυπουργός της Μητσοτάκης, αν ο Γενικός Γραμματέας δεν σέβεται τον ίδιο τον νόμο και οι συνεργάτες που έφτιαξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και είναι ο 46-22 του 2019 ο νόμος του επιτελείου κράτους, που το άρθρο 58 τους υποχρεώνει σε λογοδοσία, τους υποχρεώνει σε λογοδοσία και απαντάνε όποτε γουστάρουν ή σε φιλικούς δημοσιογράφους ή διαλέγουν και μέχρι εκεί παίρνουν και θέλουν να παρέμβουν και στο έργο δημοσιογραφικό, δικό τους πρόβλημα. Εδώ έχουν χτυπήσει βράχια. Εδώ είναι αδιέξοδο. Αφού η κυρία Ζαχαράκη πάτησε σε κόκκινες γραμμές, να έχει το θάρρος και αυτή και οι συνεργάτες ή να ζητήσουν συγγνώμη ή να αντιμετωπίσουν τις αποκαλύψεις. Γιατί το πιο εύκολο για μένα με τη ιδιότητα του δικηγόρου είναι να κάνω μια αγωγή για προσβολή προσωπικότητας στην κυρία αυτή, στον κύριο, δεν λέω φίλο και όνομα, που με πολύ άνεση χτες έπαιρνε τηλέφωνα και ζητούσε να περιοριστεί, να τον βουλώσει ή μαζέψει το Χαριτάτο.
1: Τι είναι αυτό το Ζαχαράκι, ρε φίλε?
2: Ποιο Ζαχαράκι είναι τώρα?
1: Τι είναι αυτό το Ζαχαράκι, τι είναι.
2: Α, η κυρία Ζαχαράκι.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
2: Υπουργός Παιδείας.
1: Α, είναι και υπουργός Παιδείας.
2: Καλά, δεν θα είναι.
1: Είναι αυτή που πήγε στην Κράβα και δεν λειτουργεί το σχολείο διότι δεν είναι.
2: Αυτό ήταν καλό, ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί φαντάζομαι δεν έχει ξαναπάει στη ζωή της στην Κράβα. Δηλαδή αποκλείται να την έβγαλε ο δρόμος. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ το ποτόν. Γιατί ξέρεις, αυτοί είναι συνήθως και υπουργοί των. Του.
1: Ρε, μαζέψτε τα χέρια σας, ρε. Μαζέψτε τα χέρια σας.
2: Τι γίνεται όμως τώρα, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχουν παρεμβάσεις.
1: Τι να σου πω, εγώ πιστεύω με τον Χαριτάτο.
2: Δεν ξέρω.
1: Τρελάθηκε ο Χαριτάτος, βγήκε στην τηλεόραση και λέει τώρα.
2: Και μαρσάρι.
1: Και μαρσάρι.
2: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να μαρσάρι έτσι. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι και τυχαίο που βρισκόμαστε όσον αφορά την ελευθερία του τύπου έτσι, στην Ευρώπη. Ότι είμαστε πρωτελευταίοι, γιατί εκεί γυρίζουμε την βαθμολογία ανάποδα για να είμαστε δεύτεροι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά.
2: Εγώ μπορώ να το καταλάβω, γιατί κάποιοι δεν έχουν. Δεν ανέχονται. Και επειδή δεν το δέχτηκαν από αυτήν την κυβέρνηση από την αρχή που ξεκίνησε η θητεία της, την κριτική και τον έλεγχο στην εξουσία. Γιατί αυτή είναι η μοναδική δουλειά του δημοσιογράφου. Η κριτική και ο έλεγχος στην εξουσία. Αυτή είναι η ιδιότητα του δημοσιογράφου. Οτιδήποτε άλλο είναι επικοινωνιακό και δημοσιοσχεσίτικο. Η πραγματική του είναι αυτή. Αυτό οι συγκεκριμένοι δεν μπορούν να το ανεχθούν. Δεν το ανέχονται με κανένα τρόπο.
1: Θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα που λέει πώς το εξηγείς πως οι σημαίες μας στο μπάσκετ μας γυρνάνε στον πλάτη. Ποιος είναι σημαία στο μπάσκετ, ρε φίλε? Ο Ντόρσεϊ, ο Γουόκαπ? Ρε καθίστε καλά, ρε. Ρε καθίστε καλά, ρε.
2: Ναι. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον αναφέρεται, γιατί αποκλείται να αναφέρεται. Αν αναφέρεται σε αυτού του δύο, είναι τελείως άστοχος.
1: Σε ποιον αναφέρεται, ποιος σου γύρισε την πλάτη?
2: Ναι.
1: Γύρισε την πλάτη στον Ολυμπιακό. Ο άλλος που με τα εκατομμύρια που μάζεψε τον NBA ήρθε στον Ολυμπιακό.
2: Ποιος?
1: Ο Φουρνιέ.
2: Α, όχι, εντάξει.
1: Ο Μοντέρο που διάλεξε τον Ολυμπιακό. Ποιος γυρνάει την πλάτη?
2: Προφανώς αναφέρεται σε αυτούς.
1: Σε ποιον, ποιος?
2: Αυτό που
1: Σπανούλης, ποια σημαία του Ολυμπιακού? Μιλήσουμε για σημαίες δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει και σημαία δηλαδή. Ήτανε σημαία ο Σπανούλης? Ήταν. Είναι σημαία σήμερα ο Φρουνιέ? Είναι. Είναι ο Παπα-Νικολάου? Είναι.
2: Ναι, και ο Μιλουτίνο.
1: Και ο Μιλουτίνο.
2: Θα μπορούσε να πεις.
1: Ποιο άλλο είναι σημαία?
2: Ούτε και ο Πίτερς, παρόλο που έκατσε πολλά χρόνια, δεν μπορεί να πει ότι ήταν.
1: Μπάπη σημαία τον Πίτερς.
2: Και μετά ο Πίτερς δεν έφυγε με κάποιον τρόπο έτσι.
1: Ναι, όχι, οκ. Okay.
2: Θεωρούσε ότι έκλεισε ο κύκλος στον Ολυμπιακό. Επαγγελματίας είναι, πηγαίνει κάπου αλλού. Εντάξει.
1: Βάζει και τον Σλούκα μέσα.
2: Α, Σλούκας.
1: Πότε ήταν ο Σλούκας σημαία του Ολυμπιακού?
2: Εντάξει, ο Σλούκας θα μπορούσε να πει ότι.
1: Πολύ καλό παίκτη. Σημαία ποτέ.
2: Ναι.
1: Ποτέ. Σημαία δεν φεύγει για 300 ευρώ να πάει στη Φενέρ.
2: Ναι. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε το ζήτημα. Σούλουκα, ναι. Δεν. Εγώ προσωπικά δεν θέλω.
1: Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, να πούμε. Εκτός αν σε βάζει κανένας να μου φτιάξει το βράδυ.
2: Περίμενα, θα το φτιάξω εγώ το βράδυ.
1: Για πες.
2: Είχαμε χθες, δεν είχαμε το δικηγόρο πτυχίο?
1: Ναι, είχαμε.
2: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Μηταράκη. Τι ωραία που είχαμε κάνει τα εγγένεια.
1: Ο Μηταράκης το είχε φτιάξει το.
2: Ο Μηταράκης, γιατί επειδή είναι χιώτης. Επειδή είναι χιώτης, όταν είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του εξαιρετικού αεροδρόμου.
1: Τώρα πήγε να κρατάει τις ομπρέλες μες στο αεροδρόμιο ή δεν πήγε, ξεχάστηκε?
2: Μου φαίνεται ότι δεν ήταν κάτω, γιατί αυτός όταν βρέχει φεύγει. Δεν κάθεται. Κοροϊδό είναι, ρε.
1: Ναι.
2: Όταν βρέχει, παίρνει ένα τηλέφωνο, λέει τι καιρό θα κάνει. Και του λένε βρεγιά, αλλά δεν πάω. Λοιπόν, ο Μηταράκης όμως ήταν παρόν όταν το εγγενίαζε ο πρωθυπουργός. Τώρα έχουμε βρει το καινούριο, παιδιά. Ξέρετε, κορδέλες παντού. Παντού, κορδέλες. Πάμε να εγγενιάσουμε. Όσες περισσότερα.
1: Αεροδρόμια.
2: Αεροδρόμια, νοσοκομεία, αυτό που λέμε εξωτερικά ιατρία, οτιδήποτε.
1: Κάποιοι έχουν και
2: δρόμους.
1: Κάποιοι έχουν και κοντή μνήμη. Για θυμηθείτε.
2: Για πάμε.
0: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Πες είναι εικόνες από τυχείο, Νίκο. Αστροβόπουλε, καλή σου μέρα. Από τυχείο το βλέπαμε τώρα.
3: Βεβαίως, από το αεροδρόμιο.
0: Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες. Το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: και χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα...
1: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε κάπου έξω. Είμαστε στο αεροδρόμιο.
0: Ένα κτίριο που ανακαλύψει τις ανάγκες πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού για την τουριστική ανάπτυξη της Κύου.
2: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Κύου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς τους.
2: Τρίπλα στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και τα λοιπά. Και όλο το καβάνι σχεδόν στάζει.
0: Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σήμερα είναι το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019. Στόχος και τα υπόλοιπα 7 να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Το 2019 ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε την εικόνα της Κύου. Και ηχείως αλλάζει. Κατά καιρούς πράγματι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά η κυβέρνηση είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να λύσει τα προβλήματα. Η παρουσία του κλιμακίου των Υπουργών δείχνει ακριβώς αυτή την πρόθεση. Έργο δικό μου, όποτε υπάρχουν εμπόδια, να τα αντιμετωπίζουμε. Συνεχίζουμε στα

0: εντάξει, η προσπάθεια, άλλο θέλαμε. Δηλαδή θέλαμε να κάνουμε ένα αεροδρόμιο και συγχρονό κολυμβητήριο. Ένα σύνθετο έργο.
1: Και είχε καλή ομάδα στο...
0: Πολύ μορφό. Ναι, πάντα είχε χείος. Ναι. Πάντα είχε χείος, πολύ καλή ομάδα.
2: Εντάξει, το πετύχανε. Ρε.
0: Εντάξει,
2: δεν είχαμε... Και αεροδρόμιο και κολυμβητήριο.
0: Ναι, δεν είχαμε ενημερώσει τον κόσμο να ξέρει ότι θα λειτουργεί η ντούμπλε φάση.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Γιατί αν τον βάλει τώρα. Αν το είχε κάνει ο Άδωνης αυτό, θα το έλεγε.
0: Ποιο
2: τώρα.
0: Τι θα έλεγε.
2: Ότι σας κάναμε και αεροδρόμιο και κολυμβητήριο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Λάθος άνθρωπος τι λένε.
0: Σε έχω έτοιμο, περίμενε.
2: Ναι.
0: Αν βάζαν τώρα το Μηταράκι να το σφουγγαρίσει.
2: Δεν θα τα κατάφερνε, λέω.
0: Τι?
2: Δεν θα τα κατάφερνε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είχαμε ένα πρόβλημα σχετικά με την διαταγή. Δηλαδή, πιάσε τη μάπα και κάτω και ποια είναι η μάπα και δώσουν να εξηγήσει ορολογία.
2: Δεν θα τα κατάφερνε.
0: Δεν
2: λέμε πολλά λόγια. Πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, στο επόμενο. Ο επόμενο είναι σε άλλο νησί. Σε αυτό θα καταφέραμε περίφημα.
2: Ναι, για πες.
0: Είπαμε κορδέλα να κόβουμε και όλα τα άλλα.
2: Και ό,τι να είναι.
0: Και ό,τι να είναι. Πάμε τώρα στον άλλο, ο οποίο είχε πάρει σε άλλο νησί για άλλε κορδέλε. Αυτό που λε ότι θα το συνεδίαζε.
2: Ναι.
0: Άδωνη.
2: Έλα ρε, πού πήγε το παλικάρι?
0: Πάρο.
2: Στην Πάρο.
0: Ναι, έπεσε γιούγα.
2: Πολύ. Έπεσε.
0: Για εκτός έδρας, ναι.
2: Δηλαδή.
0: Για εκτός
2: έδρας. Οι Παριανοί τον είχαν πάει τίποτα.
0: Όχι, ρε, αυτοί είναι οι κομμουνιστές. Οι οποίοι...
2: Μετανάστες, κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές. Το... Πάντα, πάντα. Αυτοί ταξιδεύουν παντού. Να. Βλέπουν τα δρομολόγια του.
2: Του Άδωνη.
0: Πώς το λέμε.
2: Αδιευκρίνηστο.
0: Το αδιευκρίνηστο, ναι, και πάνε και πιάνουν λιμάνι όπου πιάνει αυτός και πάνε και γιουχάρουν.
2: Να.
0: Επάγγελμα γιουχαριστής.
2: Okay.
0: Ναι. Γιουχάρογλου. Ναι. Για ρίχτω λίγο τον Άδωνη. Στον αντένα είναι, έτσι.
3: Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που συνέβη χθες στην Πάρο. Πήγατε να κάνετε τα εγγέλια και συνέβη αυτό.
4: Έχουμε γυναίκα.
5: Καινούριο κέντρο υγείας, γιατί να χαρείτε φωνάζει.
6: Πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Έτσι ο υπουργός, άστον τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι ο υπουργός. Έγινε όλο αυτό και πας και φωνάζει ζου.
3: Όπου πάτε, βλέπω το ίδιο σκηνικό.
6: Έχω πει, συμμορία της μιζέρας, τα λέω όλα. Δεν έχει Δυτική Αθήνα, δεν έχει παιδιατρικό σχολείο, δεν είχε ποτέ. Το φτιάχνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μην τα βλέπεις όλα αυτά καλές. Α, ου, ή.
4: Κερά! Κερά! Κερά!
6: Δεν γίνεται αυτό. Να πω την αλήθεια, βολεύει να γίνει λίγο φασαρέ. Το βίντεο αυτό από χθες έκανε 1 εκατομμύριο views.
7: Αν λοιπόν παράγεται τόσο έργο.
6: Παράγεται, βέβαια.
7: Γιατί
6: παράγεται.
7: Υπάρχει αυτή η εικόνα του 27% στην πρόθεση ψήφου.
6: Η τελευταία δημοσκόπηση πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33. 7. Και πήραμε 41. Είσαι. Άρα είναι 7 και μία... 8 μονάδες διαφορά. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.
3: Με τι μαθηματικά το κάνατε?
6: 30-38, μαθηματικά πρόσθεση είναι, συν.

0: εδώ.
1: Σας λέω, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Μετά ακούστε τι έχω τα επόμενες τρεις μέρες. Γιατί τι
2: γρήγορα πρέπει να κλείσουμε.
1: Σήμερα Ελασσόνα Λάρισα. Βράδυ πάω να κοιμηθώ Μέτσοβο, η Γκόνιτσα.

0: Άνευ σχολιασμού. Πάμε στη γραμμή.
1: Να σου, μην πηγαίνεις σε εκείνα τα μέρη. Είναι άνδρο κομμουνιστών.
0: Μην πηγαίνεις στα σφουγγαρισμένα. Πάμε, παρακαλώ.
2: Δεν παίζεσαι με τίποτα, ρε Μάγκης.
0: Τι έγινε, τι κάνουμε.
2: Να πείτε κανένα προγνωστικό για αύριο.
0: Για πες, μάτσι να σου πούμε, ρε φίλε.
2: Εσείς θα μου πείτε, εσείς. Όχι. Επειδή δεν μπορώ να ακούσω τον Ιάκουμα τέτοια ώρα, να μου πείτε κανένα προγνωστικό.
0: Όντας, μάτς, τι προγνωστικό. Τι, πες μου, ποιο συγκεκριμένο μάτς θέλεις.
2: Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θέλω.
0: Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
2: Όχι, στο ποδόσφαιρο.
3: Στο ποδόσφαιρο,
0: στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα...
2: και το γατάκι από την Αγγλία μου παιδί πλέον τον Ολυμπιακό στη Μαρσέη.
0: Και μάλιστα... και μάλιστα εύκολο.
3: Τι περίμενες ρε εσύ να σου πει δηλαδή. Τι περίμενες.
0: Κοπάνα ένα άσο και στη Μαρσέη να είσαι μέσα.
2: Δύο άσους δηλαδή.
0: Ναι. Όχι. Ότι. Δύο άσους. Αφού λέει διπλό ο Ιάκουβας θα
3: όχι,
0: γίνει άσο.
3: Όχι ο Ιάκουβας. Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Α, ο Γιώργος το είπε.
3: Ναι.
0: Με μπέρδεψες. Άμα είπε διπλό ο Γιώργος.
3: Δυσκολεύουν τα
0: πράγματα. Αλλάζουν.
3: Θα πεταχθεί. Τι πληροφορίες έχεις, θα πεταχθεί μέχρι εκεί.
2: Είπε ότι θα αφηχθεί αύριο στο Μασέι.
0: Α, θα πάει.
3: Είδες που σου λέω. Εντάξει. Σιγά μη δεν πήγαινε, μωρέ.
0: Πώς πάμε, τι γίνεται.
2: Είπα, από χθες εσάς, από ότι άκουσα λίγο το βράδυ και ταξίδευα από Γιάννη Αθήνα.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι είπα ότι θα πάει.
3: Το πες και σε εμάς. Έτσι λέει.
0: Πιθανό.
2: Το πιθανό. Στον αέρα, ναι. Την Πέμπτη θα είμαι στη Γαλλία, το Ολυμπιακό.
3: Γιάννη μου δεν, εγώ δεν το συγκρότησα.
0: Μπορεί να πάει στη Γαλλία και να κάτσει σε μια τηλεόραση να το δει, ξέρω εγώ. Ναι. Για να μην παίρνετε τόση ώρα τηλέφωνο, μάλλον. Τον έχει πάρει ο ύπνος.
3: Εντάξει.
2: Αυτά τα σποτάκια τα μαγικά που τα βρίσκεται, ρε.
3: Τα φτιάχνουμε. Είναι handmade, χειροποίητα.
0: Είναι χειροποίητα.
3: Έχουμε μέσα κάποιους από τη συμμορία της Μιζέριας και τα φτιάχνουμε.
0: Θες να σου φτιάξουμε κάτι, θες τίποτα, έχεις καμιά παραγγελία.
2: Θέλω κάτι για το μαγαζί, άμα είναι κάτι ωραίο για το μαγαζί.
0: Τι θα βάλεις Άδωνη, ρε φίλε.
2: Με τη φωνή
3: του Άδωνη. Έχει και AI. Να έρχεται και να λέει φάτε του Μπελού.
2: Το δέχομαι, Μιχάλη, το δέχομαι.
3: Εντάξει, αγόρι μου, θα στο φτιάξω εγώ. Θα στο κάνω δωράκι εγώ.
2: Και κάτι με σοκαρίστρα να έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι και να.
3: Περίμενε!
0: Αύριο τώρα που θέλουμε να παραγγείλουμε, μπορούμε να παραγγείλουμε και να μας τα φέρετε.
2: Κοίτα να δεις. Εάν δεν έχει δουλειά, μπορώ να τα φέρω εγώ. Τι ώρα θέλεις.
0: Κοίτα. Εντάξει, 10 η ώρα που είναι τα μάτσα.
3: Αργοί είμαστε εμείς.
0: Αργοί είμαστε.
2: Για πού μιλάμε τώρα.
0: Στο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Για πού μιλάμε, δηλαδή. Στο Μέγκα. Συγκρού.
3: Συγκρού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
0: Κατηδίαν.
2: 11 η ώρα μπορώ να τα φέρω στο μήχρονο.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλά να περνάς.
3: Πριν κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε.
3: Περίμενε. Γιατί μας ήρθε από τον ΝΟΧ. Από τον ναυτικό ομίλο Χίου.
0: Από τον ΝΟΧ. Ναι.
3: Μας ήρθε και λέει: καλησπέρα σας. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου 15 Νοεμβρίου, πώς θα πηγαίνουμε εμείς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
0: Κατηδίαν.
2: 11 η ώρα μπορώ να τα φέρω στο μήχρονο.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλά να περνάς.
3: Πριν κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε.
3: Περίμενε. Γιατί μας ήρθε από τον ΝΟΧ. Από τον ναυτικό ομίλο Χίου.
0: Από τον ΝΟΧ. Ναι.
3: Μας ήρθε και λέει: καλησπέρα σας. Τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου 15 Νοεμβρίου, πώς θα πηγαίνουμε εμείς στην Αθήνα. Να πέσουν.
0: Να κάνετε, να παίξετε.
3: Ναι,
0: μέσω. Έλα μωρέ που θέλετε να παίζετε και όλα.
3: Όχι, υπάρχει λέει λύση. Μέσω Σμύρνης.
0: Με το καράβι.
3: Όχι, ρε, μέσω Σμύρνης θα πηγαίνουν απέναντι.
0: Γιατί τώρα τι κάνουν, οι περισσότεροι έτσι κάνουν.
3: Ναι, μέσω Σμύρνης, λόγω έργων κλείνει αεροδρόμιο 15 Νοεμβρίου, για άγνωστο πότε θα ανοίξει, το Golden Boys λέει να μας πει πότε θα ανοίξει. Κατά τα άλλα, συμμορία της Μιζέρια, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, τώρα. Είσαστε ομαδάρα τώρα. Βρείτε τρόπο τώρα.
3: Ο Δημήτρης μας.
0: Κολυμπώντας, ελάτε.
3: Τι κολυμπηταράδες είστε.
0: Τι κολυμπηταράδες είστε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει τώρα.
3: Και μην το κάνετε με τη μία. Σπάστε σε κάποια νησιά και κολυμπάτε.
0: Ναι. Ποιο είναι με το επόμενο ατυχείο.

0: Προς Πειραιά. Ποιο είναι?
1: Τι, για νησί.
0: Χίο που έρχεται προς Πειραιά. Ποιο είναι το επόμενο νησί?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Ξεκινάνε τη Δευτέρα, ρε παιδί, να πηγαίνουν στο πρώτο νησί.
1: Μετά... Ο βρίσκονε, πιάνουν στεριά και συνεχίζουν.
0: Έλα
1: και
0: προπόνηση. Ευκολάκι ήταν αυτό, ευκολάκι. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετάμε.
0: Ναι, ήταν η Νατάσα Βαλιάνου, ήταν η Ευαγγελία Κοβέου, ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης. Ήσασταν όλοι εσείς που μας κάνατε συντροφιά, που μας πήρατε τηλέφωνα, που κάναμε την κουβέντα, που μας στέλνατε μηνύματα. Μείνετε, γιατί έρχεται ο Καραστεφανίμ.
1: Στεφανίμ.
0: Να θα σας πάει καρότσι μέχρι τις 6.
1: Θέλετε, δεν θέλετε. Εμείς αύριο και πάλι εδώ στο Mega News 104 και 6. Τα λέμε πάντα εδώ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο και στην επιμέλεια της μουσικής. Δρόμοι χάθηκαν κάτω από νερό. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα και κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Η κακοκαιρία, χθες Τετάρτη, άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια και την Σκιάθο, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι δυσκόλευσαν πάρα πολύ τις μετακινήσεις στο Αιγαίο. Παρότι τα φαινόμενα υποχωρούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, η δοκιμασία δεν έχει τελειώσει για τα ανατολικά και τα νότια. Θα τα πούμε όλα μέχρι τις 6 το πρωί και πάντα ζητάμε τη βοήθειά σας, γιατί εσείς είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211 016 1046 και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα

σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-04-1046 ή meganews104.6. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται έως τις βραδινές ώρες, αυτές που διανύουμε μέχρι και τις 4 ίσως και πιο πολύ το πρωί, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα επιμείνουν μέχρι τις 3, 4 και θα σας πούμε κιόλας για το αν θα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, αν και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει, θα το δούμε αυτό. 6 ώρα το πρωί θα ενημερωθούμε και από το Λιμεναρχείο και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αν θα υπάρχει απαγορευτικό και θα σας ενημερώσουμε ούτως ή άλλως όπως γίνεται κάθε ημέρα στο Μέγκα 104,6. Είμαστε 4 ώρες ζωντανά, η ενημέρωσή σας είναι άμεση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι γίνεται στην χώρα και όχι μόνο, και όπως γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο Mega News 104,6.

Στα στεγνά της Ρόδου, ένας άντρας 62 ετών έχασε την ζωή του. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Λίγο αργά, λίγο μετά τις 4 το πρωί, από ό,τι φαίνεται. Ο άνθρωπος είχε φύγει από τη δουλειά του, μόλις είχε σχολάσει, από την Θεσσαλονίκη. Είχε πάει εκεί να δουλέψει σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στη θάλασσα, παρασύρθηκε με άλλα οχήματα, κατάφερε να βγει, όμως δεν κατάφερε να σωθεί, γιατί ο κυματισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος δεν κατάφερε να βγει στην παραλία. Στη Βόρεια Ρόδο σημειώθηκε και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι οδήγησαν σε διακοπή κυκλοφορίας σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής Αρχάγγελος Μαλώνα και η ακυρώς δρομολογίων ήταν πολλές, είτε των λεωφορείων είτε των αστικών ουσιαστικά. Δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Ενώ την ίδια ώρα στην Εύβοια οι προειδοποιήσεις στο 112 έδωσαν τη θέση τους σε εντολές απομάκρυνσης. Το μεσημέρι χθες ενεργοποιήθηκε μήνυμα για προληπτική εκένωση σε χωριό του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων λόγω της υπερχείλησης του ποταμού και λίγη ώρα αργότερα για όσους βρίσκονταν στα ψαχνά τους κάλεσαν να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Αρτάκη. Η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί πάρα πολλές κλήσεις γιατί πολλοί κόσμος είχε λάβει τα μέτρα του και περιορίστηκε μόνο σε 19 με 20 κοπές δέντρων, πλήσεις οδροστρώματος και μερικές απαντλήσεις υδάτων, γιατί οι περισσότεροι είχαν πάρει τα μέτρα τους. Όμως πώς θα τα βάλεις με τη φύση.

Στη Σκιάθο το νερό μπήκε σε καταστήματα, κατοικίες, αυτό έλεγε ο δήμαρχος από νωρίς, ζητούσε και αυτός βοήθεια, υπήρχαν πολλοί εθελοντές και πάρα πολλοί εργαζόμενοι από το Δήμο που πήγαιναν με κίνδυνο βέβαια να καθαρίσουν φρεάτια, τους δρόμους, να βγάλουν φερτά υλικά. Αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και ενδεχομένως ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Αττική, που δοκιμάστηκε κυρίως το βράδυ, κατά διάρκεια της νύχτας υπήρχαν βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν στην Κερατέα, τον Πειραιά, την Νίκαια, την Ανάβησο, πολλά φαινόμενα στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο και υπήρχε και η έντονη βροχόπτωση και στο κέντρο της Αθήνας. Η θάλασσα ήταν θυμωμένη, έφτασε μέχρι 10 μποφόρ. Έφτασαν οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ. Πάντως ουσιαστικά αύριο το πρωί ενδεχομένως να είναι καλύτερα τα πράγματα και να μπορούν ουσιαστικά να φύγουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν αποκλεισμένοι για τουλάχιστον μια μισή μέρα εδώ στην Αθήνα, είτε στον Πειραιά, είτε στη Ραφίνα, είτε και στο Λαύριο.

Και ουσιαστικά η επόμενος έωρος η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη σε όλες τις περιοχές της χώρας και στο επίκεντρο βέβαια της προσοχής είναι η Ανατολική και Νότια Ελλάδα, καθώς φαίνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου θα υπάρχουν βροχές, κατά τόπους ισχυρές και ουσιαστικά όπως σας είπα από το πρωί και μετά ίσως να αλλάξει η εικόνα. Και στην Κρήτη βέβαια, Χανιά, Ρέθυμνο, μέχρι τις 5-6 το πρωί λένε ότι θα βρέχει. Η σταδιακή και ουσιαστική βέβαια βελτίωση αναμένεται από τα ξημερώματα, αλλά από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή το πράγμα αλλάζει, γιατί μετά τη 48-ωρη κακοκαιρία που σάρωσε το μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται βελτίωση, ωστόσο δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς την Παρασκευή προβλέπεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Και μια που μιλάμε για βροχοπτώσεις, είχαμε ρεκόρ. Είχαμε αρκετά ρεκόρ σε ό,τι αφορά ύψη βροχής. Καταργάφτηκαν σε πάρα πολλές περιοχές ύψη βροχής που αυτά θα ήταν για τουλάχιστον ένα μήνα. Στην Ιπποκράτειο πολιτεία έπεσαν 180 χιλιοστά νερού. Στον Αυλώνα καταγράφηκαν 122 χιλιοστά νερού. Στη Μαλακάσα 133. Στη Ρόδο βρέθηκαν ύψη βροχής τα οποία τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα σε 12 ώρες έπεσαν 280 χιλιοστά βροχής, 200 τόνοι νερού δηλαδή αναστρέμα, 200 τόνοι νερού. Στον Αρχάγγελο, στα στεγνά Αρχάγγελου που έχασε τη ζωή του 62χρονος πατέρας δύο παιδιών, καταγράφηκαν 90 χιλιοστά νερού.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει και η κακοκαιρία που πλήττει την Κωνσταντινούπολη και έχουμε ένα 14χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Από ηλεκτροπληξία. Και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, δρόμοι, οι σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, μέσα έχουν μπει μέσα στα τρένα, στους ερημούς, υπάρχουν βίντεο στο X που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη που τα βλέπουμε. Μέσα το νερό είναι τουλάχιστον 20-30 εκατοστά μέσα, και ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν ανεβάσει κάποια βίντεο με το παιδάκι αυτό το 14χρονο περπατούσε ξυπόλυτο και κρατούσε τα παπούτσια στο χέρι, επιχειρούσε να περάσει μέσα από μια λακκούβα με νερό ξυπόλυτο, και εκεί φαίνεται ότι το διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα και χάνει τις αισθήσεις του.

Οι τουρκικές αρχές κάλεσαν τον κόσμο να παραμένει στα σπίτια τους και όσοι είναι σε υπόγεια να φύγουν από τα σπίτια αυτά. Να πάνε σε κάποιες δομές, σε κάποια ξενοδοχεία και σε κάποια σημεία όπου έχουν ως συνάντηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν, όπως είπα, σε υπόγεια πηγαίνουν και τους βγάζουν. Σκεφτείτε πόσο νερό έχει ρίξει και πόσο νερό ρίχνει. Σκεφτείτε ότι τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές μιλάνε για 8.500 άνθρωποι που επιχειρούν, είτε είναι πυροσβέστες είτε της πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον 2.500 οχήματα και μηχανήματα, ενώ και στην Ατάλεια 2.000 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί και 900 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις. Και από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν είμαι ειδικός, σίγουρα δεν είμαι ειδικός, αν γνωρίζετε εσείς κάτι παραπάνω, ίσως να μας το πείτε, να μας ενημερώσετε. Όταν σημειώνονται σαρωτικές πλημμύρες σε αστικά κέντρα, το νερό εισχωρεί σε υπόγειους μετασχηματιστές, φρεάτια, χαμηλά τοποθετημένα καλώδια, υπογειοποιημένα, αν το θέτετε έτσι. Αν η μόνωση αυτών των συστημάτων αποτύχει ή αν το ρεύμα δεν διακοπεί εγκαίρως από την εταιρεία, τι γίνεται? Η μάζα του νερού μετατρέπεται σε τι? Σε ένα τεράστιο αόρατο αγωγό ηλεκτρισμού? Το να περπατάει κανείς ξυπόλυτος ή με βρεγμένα παπούτσια μέσα σε αυτά τα νερά εκμηδενίζει κάθε ηλεκτρική αντίσταση του σώματος? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Καθιστά την ηλεκτροπληξία σχεδόν βέβαιη. Ουσιαστικά αυτό φαίνεται ότι έφταιγε και το παιδάκι που περνούσε από το πάρκο, ενδεχομένως στα κάποιο υπογειοποιημένο καλώδιο. Τι να πω, κρίμα, πολύ κρίμα.

Υπάρχει μια νέα εξέλιξη στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δόθηκε πράσινο φως για να εξεταστούν τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από το σπίτι του. Μιλάμε για 3 κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ και 2 φορητούς υπολογιστές. Οι αρχές προσδοκούν ότι αυτή η ανάλυση των δεδομένων ενδέχεται να προσφέρει στοιχεία που θα συμβάλλουν στην διερεύνηση, ενώ εκδόθηκε το σχετικό βούλευμα για το άνοιγμα των ψηφιακών μέσων. Η δεύτερη έρευνα που έγινε, όπως είπα νωρίτερα, εντόπισε 3 κινητά, ένα τάμπλετ και 2 φορητούς υπολογιστές. Ίσως να μπορέσουν αυτά τα ευρήματα της ψηφιακής εξέτασης να δώσουν κάτι αξιόλογο στη συνολική έρευνα, γιατί ακόμα, από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές και τα πορίσματα. Ακόμα είμαστε, από ό,τι φαίνεται, τελειώνουμε, αλλά αργεί να έρθει το τέλος.

πάμε σε κάτι που προβληματίστηκα και ίσως να προβληματιστείτε και εσείς, γιατί οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά μετά από μια σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 43χρονη πρώην σύντροφός του. Η γυναίκα καταλόγησε στον κληρικό απειλητική συμπεριφορά καθώς και διακίνηση προσωπικού υλικού και το ονομάσανε revenge porn, η εκδικητική πορνογραφία. Διαφορετικά, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του από κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης και εγκλημάτων, εξιχνίας εγκλημάτων, μετά από εισαγγελική παραγγελία, και υπάρχει σε εξέλιξη κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 68χρονου ιερέα, όπου βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της καταγγέλουσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για τα αδικήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και την εκδυτική πορνογραφία, εκδικητική πορνογραφία, ενώ ο ίδιος οδηγείται αύριο στην δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο 68χρονος παραδέχεται την ύπαρξη προγενέστερου δεσμού με την 43χρονη, αρνείται όμως κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση ή ενέργεια εκδίκησης σε βάρος της. Παράλληλα, προβάλλει ισχυρισμούς για οικονομική διαφορά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι της έχει καταβάλει χρηματικό ποσό για την δημιουργία γεωγραφιών, τις οποίες εκείνη ουδέποτε την παρέδισε. Άμεση ήταν και η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών, η οποία προχώρησε στην καθαίρεση του ιερέα και την αντικατάστασή του. Θα το δούμε και αυτό, γιατί ποτέ δεν κρίνουμε έναν άνθρωπο αν δεν βγουν όλα δικαστικά ή όχι τελικά, γιατί δεν λύνονται όλα με το δικαστήριο, λύνονται και δίνοντας στα χέρια, έτσι, και συνενετικά. Θα το δούμε αυτό. Και μάθαμε για άλλη μια σοβαρή υπόθεση. Και τα λέω αυτά πριν πάμε στις 2:30, πριν πιάσουμε τα βίντεο, γιατί έχουμε και πολλά θέματα με το πετρέλαιο. Λοιπόν, η σοβαρή αυτή υπόθεση παραβίαση δεδομένων αντιμετώπισε μια νεαρή γυναίκα στην Αθήνα και διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε δημιουργήσει ψεύτικη αγγελία σε ιστοσελίδα ερωτικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της γυναίκας, αλλά έδωσε και τον προσωπικό της αριθμό. Η γυναίκα πώς το κατάλαβε, θα μου πείτε. Δεχόταν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα από άγνωστους άνδρες, μέχρι που ένας από αυτούς την ενημέρωσε για την ύπαρξη της αγγελίας. Παρά το αίτημά της προς τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για άμεση διαγραφή, χρειάστηκαν περίπου 3 μέρες για να αφαιρεθεί η αρχική ανάρτηση. Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς διαπίστωσε ότι η αγγελία είχε αναδημοσιευθεί σε τουλάχιστον 3 ακόμη ιστοσελίδες, με αποτέλεσμα τα προσωπικά της στοιχεία να εξακολουθούν και να είναι ακόμη διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Αναγκάστηκε να απευθυνθεί στις πλατφόρμες ζητώντας τη διαγραφή και παράλληλα προσέφυγε στη δικαιοσύνη και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο δημιουργός της συγκεκριμένης καταχώρησης παραμένει άγνωστος, ενώ η γυναίκα συνεχίζει την προσπάθειά της. Τι γίνεται, ρε. Πραγματικά όμως, έτσι.

Το βράδυ είχαμε μία κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς ένας οδηγός, μάλλον δύο πιτσιρικάδες 18 και 20 ετών, ήταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και επιχείρησαν να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο στη Λυκόβρεση. Ακολούθησε καταδίωξη και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο αυτοκίνητο και στη συνέχεια έπεσαν σε άλλα σταθμευμένα. Οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που τους πήραν στο κατόπι. Τι έγινε? Υπήρξε μια καταγγελία 90χρονης γυναίκας, όπου αυτοί οι δύο συνδέονται με την αφαίρεση 700 ευρώ από το σπίτι της, ένα πεντόλυρο, δεν ξέρω τι είναι το πεντόλυρο, 5 λίρες υπάρχει το η μία λίρα και το πεντόλυρο, εντάξει, και κοσμήματα. Ένας αστυνομικός, ο οποίος, ειδικός φρουρός της ομάδας Δίας, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, είδε τους τύπους να βγαίνουν από το σπίτι, από πιλωτή πολυκατοικίας, και έμπαιναν στο αυτοκίνητο, αλλά έβγαιναν τρέχοντας, ύποπτα. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, την άμεση δράση του συναδέλφου τους, όπου πήγαν στο σημείο, έστησαν μπλόκο και οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν. Είναι άτομα τα οποία μπήκαν μέσα, προσποιήθηκαν τους ηλεκτρολόγους και τους ανθρώπους που είναι από τη ΔΔΕ, και είναι μία ακόμη φορά που αυτοί οι τύποι δρούν ανενόχλητοι σε ανυποψία στους πολίτες και κυρίως ηλικιωμένους. Γιατί μην ξεχνάμε, είχαμε 8 άτομα που συνελήφθησαν πριν από 2 μέρες, όπου είχαν αφαιρέσει μέσα σε 6 τέτοιες περιπτώσεις 800.000 ευρώ σε μετρητά. Συνελήφθησαν, έτσι.

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πολιτών απέναντι στη διεθνή ενεργειακή κρίση. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, χθες, στην εξειδίκευση των μέτρων, θα υπάρχουν χρήματα τα οποία ένα κόστος στο πρώτο 15ήμερο της παρέμβασης είναι 46 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνης των 95 οκτανίων. Το κόστος, όπως είπαμε, όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι του κράτους 20 λεπτά και των δηληστηρίων άλλα 20. 15 λεπτά είναι του κράτους, 5 λεπτά στα δηληστήρια, το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά μόνο στο κράτος στην αμόλυβδη βενζίνη. Βέβαια, ουσιαστικά αυτό θα το δουν και μετά, θα το δουν και στις 30 του μήνα και μήπως και πέσει η βενζίνη και αλλάξει λίγο διαφορετικά. Αλλά όπως και να έχει, αν το απλοποιήσουμε λιγάκι παραπάνω μέχρι να πάει 3,5, να σας πω ότι για μια παραγγελία 500 λίτρων ο λογαριασμός θα ήταν τουλάχιστον 995 ευρώ, όχι θα ήταν, θα είναι 995 ευρώ, που περιορίζεται στα 755 και το όφελος είναι 200 ευρώ. Στα 1000 λίτρα πάμε στα 1950 με 400 ευρώ όφελος, 200 από το κράτος, 200 από τα δηληστήρια. Εγώ μιλάω κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε λίγη ώρα που θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ο κόσμος νομίζω ότι δεν θα βάλει πετρέλαιο. Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα βάλουν πετρέλαιο τελικά, γιατί οι συνελεύσεις που έχουν ήδη γίνει έχουν αποφασίσει να μην προβούνε στην αγορά. Όχι όλες, έτσι, αλλά στις περισσότερες πολυκατοικίες και υπάρχουν και κάποιες διενέξεις μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες για το αν θα πρέπει να βάλουν ή όχι. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μένουν, οι περισσότεροι τα νοικιάζουν και έτσι, από ό,τι φαίνεται, δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981041046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι Mega News 1046 αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-016-1046. Κρύωσε λιγάκι σήμερα, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Καθάρισε βέβαια η ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει αυτή η υγρασία η περίεργη που έχουμε, που είχαμε η άρρωστη υγρασία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σιγά σιγά θα φτιάξει ο καιρός, έστω για λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Χθες τέτοια ώρα μιλούσαμε για την Κρήτη, μια παρένθεση είναι, μιλούσαμε για την Κρήτη και για έναν καταβλισμό ντροπής, εγώ θα έλεγα, στην Ιερά Πέτρα, στην Αγρέξ. Εκεί βρίσκονται τουλάχιστον 650 άτομα, βέβαια έρχονται συνεχώς και τι να κάνουν κιόλας και οι άνθρωποι στην Κρήτη, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Έγκυες και μωρά κοιμούνται μέσα στις λάσπες, άνθρωποι κοιμούνται, άλλοι άνθρωποι κοιμούνται κάτω από φορτηγά, άλλοι προσπαθούν να κουρνιάσουν μέσα στα καλάθια, στις μπολντόζες και στα γκρέιντερ, πώς λέγονται αυτά, με τον κάδο που σκάβουν τα μεγάλα. Υπάρχουν φωτογραφίες σε ιστοσελίδες τις κριτικές που δείχνουν αυτές τις εικόνες. Ξυπόλοιτοι φοράνε αυτοσχέδια παπούτσια με σχοινί και αφρολέξ, τρέχουν από τον Ερυθρό Σταυρό, τρέχουν εθελοντικές οργανώσεις, τρέχουν πολίτες να βοηθήσουν και είναι κάτω από τα υπόστεγα, που τα υπόστεγα δεν κρατάνε τίποτα ουσιαστικά, γιατί τα περισσότερα είναι σπασμένα και τρύπια. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι σε απίστευτα άσχημες συνθήκες, κακές συνθήκες, και προσπαθούν οι πολίτες εκεί, οι κριτικοί, να βοηθήσουν με κουβέρτες, μπουφάν, με ρούχα, και αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει ότι οι δομές, μάλλον κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά με τις δομές, κάτι δεν γίνεται, εκτός αν έχουν γεμίσει όλες οι δομές, πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Μιλάμε για δραματικές εικόνες. Είναι δραματικές, όντως είναι δραματικές εικόνες. Λοιπόν, στα θέματα μας λοιπόν τώρα. Πολλά προβλήματα δημιούργησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το άστατο σκηνικό του καιρού που χτύπησε αρκετές περιοχές της χώρας, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους θυελλώδεις ανέμους και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο τραγικός απολογισμός στη Ρόδο, ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος, 62χρονος, έχασε τη ζωή του όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα μαζί με 10 ακόμη, 4, 5, 10 ακόμη. Τα φαινόμενα αναμένεται ήδη να παρουσιάσουν σταδιακή, μάλλον ήδη παρουσίασαν σταδιακή ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέες βροχές στις ήδη πληγήσεις περιοχές. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και θα συνεχίσουμε.
1: Τραγωδία στη Ρόδο. Ένας άνδρας 62 ετών παρασύρθηκε με το όχημά του από τα ορμητικά νερά στα στεγνά της Ρόδου και βρήκε τραγικό θάνατο.
2: Το αυτοκίνητο του 62χρονου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα, στο σημείο στο βάθος, πίσω από την προβλήτα. Τα κύματα τον παρέστηραν περισσότερα από 100 μέτρα και κατέληξε στο σημείο στο βάθος, εκεί όπου είναι οι ξαπλώστρες. Εκεί προσπάθησε να φύγει, ωστόσο τον παρέστηρε το κύμα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
1: Εργαζόταν σε τουριστικό κατάλημα της περιοχής ως νυχτερινός φύλακας. Μόλις τελείωσε τη δουλειά του, πήρε το αμάξι για να φύγει. Δεν πρόλαβε όμως.
3: Δρόμος Ρόδου Λίνου είναι κάπως ψηλά, οπότε είναι κατήφορος. Έχει και ρέματα, έχει δύο αυτοκίνητα. κάπου θα πάρκαρε το ένα και πήγε να βγάλει και το άλλο που το είχε παρκάρει κοντά σε ένα χήμαρο και τον παρέσυρε. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, μάθω τι κάνουν στα στεγνά, γιατί το νερό αυτό θα ήταν πολύ και εκεί και δεν απαντούσε. Και μίλησα μετά με την σπιτονοικοκυρά του και μου είπε ότι λυπάται πολύ γιατί ο Βαγγέλης πέθανε. Ήταν μόνο του στη Ρόδο, δούλευε στο ξενοδοχείο αυτό, είχε πάρει σύνταξη από τον Ιούλιο και περίμενε να τελειώσει η σεζόν για να ανεβεί στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει δύο αγόρια, 19 και 16 ετών. Είχε χωρίσει, γι' αυτό τον έφερα κάτω. Εγώ τον έφερα, εγώ. Να δουλέψει κάπως αλλιώς, να αλλάξει περιβάλλον. Και πνίγηκε.
1: Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στη θάλασσα και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση. ΕΚΑΒ, λιμενικό και πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο ενώ κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να βοηθήσουν όπως μπορούσαν.
4: Προσπαθούμε να δούμε πού είναι για να πάμε να κάνουμε αναγνώριση, να πάμε να τον δούμε, να κανονίσουμε και την κηδεία.
1: Ακόμη 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στο ίδιο σημείο και βρέθηκαν στη θάλασσα. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους δρόμους ποτάμια και χρειάστηκε είτε συνδρομή της πυροσβεστικής είτε θελοντών για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως στην περιοχή Ασγούρου, η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημά της εξαιτίας των υδάτων που είχαν συγκεντρωθεί στο οδόστρωμα. Μια γυναίκα και ένας άντρας καταφέρουν να βγουν από το όχημά τους στα αφάντου. Φανερά ταραγμένοι ψάχνουν να βρουν ένα ασφαλές μέρος.
5: Παιδιά, αυτό έχει ξαναγίνει. Έχω δει πλημμύρες, αλλά αυτό έχει ξαναγίνει.
1: Ορμητικοί χήμαροι παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρονται από τα φουσκωμένα ρέματα. Τουρίστες από ξενοδοχεία στο Φαλιράκι εγκαταλείπουν όπως τα δωμάτια. Βάζουν όλα τα πράγματά τους πάνω σε στρώματα και φεύγουν. Χρησιμοποιούν ακόμα και κανό για να εγκαταλείψουν τα καταλήμματα όπου μένουν. Με φόρμες και παντόφλες τρέχουν στο εσωτερικό των ξενοδοχείων για να μην τους παρασύρουν τα ορμητικά νερά. Τα δωμάτια πλημμυρισμένα.
6: Όλος ο δρόμος στην Αρχάγγελο έχει ανέβει στάθμη γύρω στους 40 πόντους.
1: Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα περιμένουν να πέσει η στάθμη του νερού.
7: Πάει το δέντρο.
1: Στο Τσαΐρι ο δρόμος κόπηκε στα δύο.
5: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ. Όλοι οι δρόμοι έχουν βουλιάξει. Βενετία γίναμε.
1: Με σακούλες στα πόδια, κρατώντας κουβάδες και λάστιχα, προσπαθούν να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια τους.
8: Αυτή τη στιγμή πολεμάμε να βγάλουμε νερά από την αυλή. Το πρωί βρέχει πάρα πολύ, έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι, κάποιοι έχουν απεγκλωβιστεί.
1: Στην Ιαλισσό, στέγη σπιτιού, πήρε φωτιά από κεραυνό. Από το μένος της καταιγίδας δεν γλίτωσε ούτε το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, ενώ έκλεισαν και αρχαιολογικοί χώροι. Από την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκε ακόμη και υδροστρόβιλο στην περιοχή Αρχάγγελου.
0: Δύσκολες εικόνες, πολύ δύσκολες εικόνες και όσοι έχουν δει αυτές τις εικόνες καταλαβαίνουν ότι ήταν εφιαλτικό όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Μέσα σε 12 ώρες έριξε τόσο πολύ νερό, 280 χιλιοστά, 280 τόνοι αναστρέμα. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι κινδύνεψαν, πόσοι άνθρωποι έχασαν κάτι από την περιουσία τους. Και την ίδια ώρα σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Βόρεια Εύβοια, στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Αττικής. Στην Εύβοια έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη, καθώς από ό,τι φαίνεται έγινε πολύ μεγάλη καθίζηση. Μια βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι στα πολιτικά και στη θέση Πεθαμένος, έτσι λέγεται. Στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων υπήρξε και εκεί τεράστιο πρόβλημα. Στη Σκιάθο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, που τα λέγαμε κιόλας εδώ, μαζί τα λέγαμε, γιατί έβρεχε πάρα πολύ, είχαμε πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους, πλημμυρικά φαινόμενα κοντά σε ρέματα, έλεγαν του κόσμου να φύγει από το σπίτι και από ό,τι φαίνεται ο Δήμος θα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων που έπαιξε στο Μέγκα.
9: Ο Μεσάπιος ποταμός τα ψαχνά ευβίας υπερχυλίζει. Το νερό μπαίνει στο χωριό. Κάτοικοι έχουν βγει στα μπαλκόνια και τους δρόμους και κοιτούν την στάθμη να ανεβαίνει. Το 112 ηχεί. Καλούνται να εκενώσουν προς Νέα Αρτάκη. Σπίτια πλημμυρίζουν, το ποτάμι κατεβαίνει με ορμή. Ακόμα και με τα χέρια προσπαθούν να ξεβουλώσουν φρεάτια. 112 και για την μακρικά Παϊβίας. Όσοι βρίσκονται εκεί πρέπει να απομακρυνθούν. Ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει επικίνδυνα. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής φτάνει στο πλημμυρισμένο σπίτι κατάκι του ηλικιωμένου.
7: Η κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής Μακρικάπας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κύριος Νίκος, 89 ετών, εδώ κατάκητος μέσα στο σπίτι του, αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα, ενώ πλημμύρισε τόσο το υπόγειο όσο και ο συγκεκριμένος όροφος.
10: Φοβήθηκα για τον πατέρα μου. Μην πάθει κάτι περισσότερο.
9: Το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ρέματα υπερχείλησαν σε κεντρική και βόρεια Εύβοια. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση. Αγροτικές εκτάσεις έγιναν λίμνες.
11: Τι πήμε να δένουμε.
12: Καλώς ψαχνά 30 με προσοχή πάντα.
9: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στα πολιτικά Εύβοιας.
13: Εξοχικά όλα έχουν πλημμυρίσει.
7: Αυτός είναι ένας ακόμη δρόμος ο οποίος έχει κοπεί στα δύο. Οδηγεί στο χωριό Καμαρίτσα, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο.
9: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των μετεωρολόγων, περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στο νησί. Στο Πέραμα το νερό έφτασε στις ρόδες των αυτοκινήτων. Στον Οροπό, θάλασσα και δρόμος έγιναν ένα.
14: Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της και στην Αττική. Στον Οροπό, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χυμάρους. Οι μετακινήσεις των οδηγών γίνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ ακόμη και η θάλασσα έχει γεμίσει λάσπη και φερτά υλικά.
9: Προβλήματα καταγράφονται και στις Ποράδες. Στην Αλόνισο, ζευγάρι Βρετανών έζησε στιγμές αγωνίας. Το σκάφος, το οποίο επέβαιναν τα ξημερώματα εξαιτίας θυελωδών ανέμων, προσέκρουσε σε βραχονισίδα. Η επιχείρηση διάσωσής τους δραματική.
15: Είχαν πάθει υποθερμία και είχαν ενδύα κάτω από κάποια βράχια να καλυφθούν, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα και βροχή.
16: Πήγαμε κοντά με το σκάφος, ρίξαμε ένα φουσκωτό και τους μεταφέραμε να.
9: Στη Σκιάθο, ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Στο επίκεντρο και η Σκόπελος. Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν τα 10 μποφόρ προκάλεσαν ζημιές. Όλο το βράδυ οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα. Τα νερά μπήκαν σε σπίτια. Η Ιεράπετρα χτυπήθηκε για άλλη μια φορά από την κακοκαιρία. Ισχυρή καταιγίδα όμως ανέσυρε μέσα από τα ορμητικά νερά και ένα ανθρώπινο δράμα. 611 μετανάστες, ανάμεσά τους 20 παιδιά και 10 εγκυμονούσες, ξυπόλοιτοι, σκεπασμένοι μόνο με μια κουβέρτα, ήρθαν αντιμέτωποι με την καταρακτώδη βροχή.
17: Περίπου 100 με 150 άτομα προσπαθήσαν να προστατευτούν από κάποια στέγαστρα. Λόγω του αέρα το νερό περνούσε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε μια μεταφορική η οποία έφερε κάποιες καρότσες.
18: 150 άτομα θα μεταφερθούν με λεωφορεία σε δομή φιλοξενίας στα Χανιά από τα 611 που βρίσκονται εδώ στην πρώην Άγρεξ.
9: Μία έγκυος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επί 8 ώρες είχαμε επεισόδια στην γειτονική χώρα, στην Αλβανία, στην αλβανική πρωτεύουσα. Φοιτητές και αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ράμα. Ένα χάος υπήρχε στα Τύρανα, με φωτιές σε υπουργεία, συγκρούσεις με διαδηλωτές. Η αστυνομία μιλάει για τραυματισμούς πολλούς, συλλήψεις, 29-30 τραυματίες, 35 συλλήψεις. Μιλάμε για 8 ώρες, πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα, πυρπολήθηκαν υπουργεία, τράπεζες, επιχειρήσεις, και είναι φοιτητές που διαμαρτύρονται, ζητούν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν, διεκδικούν ουσιαστικά βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια τους, μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Κι όμως οι κινητοποιήσεις ήταν φοιτητές από ιατρική, από την ιατρική σχολή, από το πολυτεχνείο, από οικονομικές και νομικές σχολές και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Προχώρησαν σε μποϊκοτάζ και βγήκαν στους δρόμους. Τι να πω, μιλάμε για εκτεταμένα επεισόδια, και όταν μιλάμε για 8 ώρες, με λίγα λόγια, γης μαδιά. Αυτό που ζητάνε τώρα από την κυβέρνηση, έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Και αυτοσυγκράτηση βέβαια και από τις αστυνομικές αρχές, γιατί από ό,τι φαίνεται γίναν τέτοια επεισόδια πάρα πολλά. Πολύ ξύλο, πολύ δακρυγόνο, πολλές φωτιές. Θυμίζει άλλες εποχές και εκεί.

Ας διαβάσουμε τώρα το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί έχει σημαντικά θέματα και κυρίως για τα καύσιμα. Κίνηση θέρμανση. Πόσο θα στοιχήσουν? Το πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά στα 1,55 το λίτρο και στο 1,35 για δικαιούχους επιδόματος. Στο δίζελ κίνησης 20 λεπτά κάτω στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,2 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι επιδοτήσεις στην Αντλία ισχύουν έως 31 Οκτωβρίου. Οι τιμές των καυσίμων είναι οι μέσες τιμές για όλη την Ευρώπη.

Τα πρόσωπα της ημέρας είναι η Κέτι Ζακάρια. Αμφισβήτηση με το καλημέρα. Η Ζακάρια νομίζω ότι είναι εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, μια ξανθιά κυρία. Ο παπάς Λέων Ιώτα Δέλτα. Ποιο είναι το Ιώτα Δέλτα? Είναι ο Ιώτα Κάπα, ο 13ος. Όλα στο φως για την ασθένεια. Και Μαρί Λεπέν Μπράντεφερ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην υπόθεση Γκελφόιλ, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις. Τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης η επιστροφή του Δαμιανού στην Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Καλώδιο. Πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Ενώ στο ένθετο ομάδα, Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, λάθη και πικρή ανατροπή και μένει εκτός Ολυμπιακού, ξέσπασμα Ντόρσεϊ κατά Μπαρτζόκα και διοίκησης.

0: Στις Βρυξέλλες, την ίδια ώρα μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από την ενεργειακή κρίση και την αύξηση βέβαια των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Η ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η στήριξη των νοικοκυριών και η μείωση των τιμών ενέργειας. Αυτό αναμένεται να υπογραμμίσει εν ώψη του δύσκολου χειμώντα και απαιτούνται οπωσδήποτε παραβάσεις. Και μια παραβάσεις, παρεμβάσεις. Και μια που μιλάμε για τα καύσιμα, τα νέα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες το πρωί με άμεσες μειώσεις στις τιμές καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Την ίδια ώρα οι πολίτες νιώθουν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Αυτό δήλωσε, τα τρία πολύ δεν είναι δικά μου, αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα Κάισα Ιτκογκεν και πρόσθεσε ότι υπάρχει κρίση ακρίβειας λόγω ενεργειακού κόστους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και μια εξαιρετικά απρόβλεπτη γενική εικόνα που θα υπάρχει στην Ευρώπη.
1: Μας δουλεύουν ψιλογαζί.
2: Θα πάρει ο κόσμος, αλλά θα κάνει οικονομίες, θα πάρει λιγότερο.
3: Καταστροφή.
4: Θα βάλετε πετρέλαιο.
3: Όχι, πού να βάλω πετρέλαιο.
5: Από 1 ευρώ και 13 λεπτά πέρυσι, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά εκτιμόμενη τιμή φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια αύξηση της τάξης του 40% με την τιμή εκκίνησης να είναι η υψηλότερη όλων των εποχών.
6: Να είναι καλύτερο κοντίσιον και 2-3 κάλτσες φούτερ από πάνω, μια χαρά.
7: Πολύ ακριβά.
4: Θα βάλετε.
7: Θα δούμε, θα δείξει. Δεν ξέρω, μάλλον όχι.
5: Η τιμή αυτή έρχεται μετά την συνδυαστική παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων με την επιδότηση να κλειδώνει στα 40 λεπτά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
8: Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις, μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
5: Στα τέλη του μηνός για την επέκταση του μέτρου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις, σαν και αυτές που έγιναν σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου με τρεις υπουργούς, αλλά ούτε έναν δημοσιογράφο παρόντα.
9: Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
10: Κλείνοντας τον προηγούμενο Απρίλιο με 1,75, η αγορά είχε παγώσει. Οι καταναλωτές είναι άδειοι γιατί δεν αγόρασε κανείς τον Απρίλιο, άρα συνεπώς θα έχουμε μία κίνηση σχετική.
5: Η διαφορά πάντως μέσα σε ένα χρόνο σε όσους δεν δικαιούνται επίδομα για ένα τόνο θα φτάσει τα 420 ευρώ. 1130 πέρυσι, 1550 φέτος.
3: Τι είναι, είναι η τιμή αυτή τώρα. Καήκαμε. Έχουμε καεί, έχουμε τσουρουφλιστεί.
5: Ανεξάρτητα με το μέσο θέρμασης που θα επιλέξει ο καθένας για τον φετινό χειμώνα, ενεργειακό κόστος, καύσιμα αλλά και ακρίβεια σε βασικά είδη ανάγκης γονατίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
11: Είναι όλα τραγικά, είναι όλα στο Θεό. Εντάξει, ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει.
12: Μετά τις 10-15 δεν έχω μία.
5: Όσον αφορά τα καύσιμα, συνεχίζονται οι επιδοτήσεις των 20 λεπτών στο δίζελ κίνησης και των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, με τις τιμές να παραμένουν αμετάβλητες. Στα 2 ευρώ και 20 λεπτά σήμερα η πανελλαδική τιμή στην απλή αμόλυβδη, 2,11 το πετρέλαιο κίνησης.
13: Έχω και εγώ πετρέλαιο, με την προσφορά ήταν 1,50, τώρα έχει 2,20. Για βάλτε τι γίνεται.
14: Κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε, οδηγάμε χαλαρά, αλλά εντάξει, ό,τι και να κάνεις. Η ακρίβεια δυστυχώς είναι αισθητή πολύ πλέον.
15: Αυτά τα ψίχουλα δεν τα δίνουν σε όλους συνταξιούχους.
5: Παρά τη βροχή, οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις, μέτρα για την υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χειρίας.
16: Είναι απαράδεκτο για την ίδια αιτία άλλες χείρες ουσιαστικά να παίρνουν 70%, άλλες να παίρνουν το 35% της αρχικής σύνταξης, άλλοι να παίρνουν το 25% όπως είναι στο δημόσιο.
5: Το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας στις 21 Οκτωβρίου.
0: Να θυμίσουμε μόνο ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι και το πανεκπαιδευτικό. Ακούγαμε και χθες τον φοιτητή που βγήκε από την πλατεία Συντάγματος που είχαν κατασκηνώσει ζητώντας ουσιαστικά αυτό που το αυτονόητο, καλύτερα πανεπιστήμια, στίες και ένα καλύτερο μέλλον. Να σας πω όμως ότι είχαμε και μια σημαντική οικονομική ανακούφιση και για τον αλλιευτικό κλάδο που έφερε η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο καθορίστηκε στα 40 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή βάλαν το Σεπτέμβριο, ενώ θα μπορούσαν να βάλουν Οκτώβριο-Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αύξηση των ενισχύσεων για τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι για τον Απρίλιο και τον Μάιο η επιδότηση διπλασιάστηκε στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 24 λεπτά ανά 12 λεπτά για το λίτρο, αντί για 12 λεπτά. Διατίθεται λοιπόν ένα ποσό 15 εκατομμυρίων για φθορές από θαλάσσια είδη, παράλληλα αντακρινόμενος είναι και το διαρκές αίτημα των παράκτων αλλιέων και παρουσίασε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς ένα νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού βοήθειας πάλι με 15 εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρχουν αποζημιώσεις εξοπλισμού και έχουν ήδη διατεθεί 41 εκατομμύρια σε περίπου 9.500 επαγγελματίες ψαράδες για ζημιές σε δίχτυα από θαλάσσια πανίδα. Τώρα αν το βάλεις στα 41 εκατομμύρια διά 9.500, θα το βάλω να δω πόσα χρήματα είναι.

Κοντά στις 4.300 ευρώ είναι, αν έχουν, βέβαια πρέπει να έχουν, άλλοι έχουν περισσότερα σκάφη, περισσότερες βάρκες, περισσότερα ψαράδικα. Μάλιστα, είναι χρήματα, είναι καλά χρήματα. Μια... Δεν ξέρω όμως κατά πόσο φτάνουν. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, Viper ή WhatsApp 6981041046 ή meganews104.6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μέλη.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 49χρονης νοσηλεύτριας στο Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του ενδιαστάσης συζύγου της στρατιωτικού γιατρού, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα υγείας. Η γυναίκα φέρεται να είχε εκθέσει στην ίδια ουσία και τη μητέρα του γιατρού, του 49χρονου γιατρού, η οποία παρουσίασε συμπτώματα μετά από την κατανάλωση νερού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν ο γιατρός, έχοντας υποψίες ότι κάτι συνέβαινε, τοποθέτησε κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του. Το υλικό που είχε καταγραφεί η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να εισέρχεται στο σπίτι με αντικλείδη και, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, να ρίχνει ουσίες σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Ο 49χρονος ενημέρωσε την αστυνομία και κάποιους γείτονες εκεί να τις κλείσουν τον δρόμο, να την προλάβουν, και η γυναίκα συνελήφθη και σε βίντεο που υπάρχουν αρχίζει να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, με κουκούλα και γάντια και μάσκα. Οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, αλλά πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο με το παιδάκι 3,5 ετών, το παιδάκι του ζευγαριού, λίγα μέτρα μακριά από το διαμέρισμα του γιατρού. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Μέγκα.
1: Είναι οι νέες αποκλειστικές εικόνες του Μέγκα που αποτυπώνουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της 40χρονης μέσα στο σπίτι του ενδιαστάσης συζύγου της. 6:43 απόγευμα Κυριακής, η πόρτα